0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μους έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στη παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν θα είναι sunshine, αλλά για Ολυμπιακό, Νταβίτ Κάρμο ξανά στα ερυθρόλευκα. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19.79 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Ρεάλ Οβιέδο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έκανε 22 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Την αγωνιστική περίοδο διεθνής με την Εθνική

0: εθνική ομάδα της Αγγόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το double με ερυθρόλευκο στο 24-25 έτσι, ενώ στο πρώτο του πέρασμα από το θρύλο αναφέρει ανακοίνωση, το δεύτερο μισό της σεζόν 23-24 ήταν βασικός στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League. Νταβίτ καλώς επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ο Νταβίτ Κάρμο επίσημα ξανά στα ερυθρόλευκα. Αγαπημένος παίχτης των οπαδών, ο Κάρμο.
1: Εντάξει, συνδεδεμένος με πολύ καλές κορυφές.
0: Με μεγαλύτερη.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αν τσέπωσα από ντολμάδες, θα κάνω και με λαγοκέφαλους διαφήμιση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Πες στον κόσμο ότι δεν τρώγει το λαγοκέφαλος.
0: Ναι, δεν τρώγει το λαγοκέφαλος. Κόσμε.
1: Αν αντί να αγόραζες απεινιδωτές,
0: ναι,
1: γινώσουν συμπαραστάτης σε γνωστό ΑΕΗ, ναι, θα το ονόμαζαν Εθνικό Μετσούβιο Πολυτεχνείο. Δεν το βλέπεις να έρχεται.
0: Όχι το Μετσούβιο, όχι.
1: Ωραίο. Α, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι, είναι drones από Τουρκία. Καλά, ναι. Θαλάσσια, υποθαλάσσια drones.
0: Υποδρόουν.
1: Σι drones.
0: Ναι.
1: Σι drones.
0: Ένα σι drone. Ναι. Mm-hmm.

0: Ορίστε, χάνουμε και αυτά, Μαρία.
1: Για πες.
0: Ο πρόεδρος της Παραγουάης κήρυξε εθνική αργία μετά την πρόκριση της χώρας στους 16.
1: Δεν πάει κανένας στη δουλειά σήμερα.
0: Ο Σαντιάγκο Πένια κήρυξε την 3η 36 εθνική γιορτή.
1: Δεν πάρει open.
0: Μετά την πρόκριση στους 16. Δηλαδή, αν προχωρήσει, θα έχει και άλλες μέρες.
1: Εννοείται. Okay. Εννοείται, γιατί τι θα χάσουμε.
0: Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ. Διακοπές για όνομα του Θεού. Ανέφερε και δημοσίευσε ο πρόεδρος της χώρας Σαντιάγκο Πένια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγουάη νούρσα στη Ρίντη. Φριάντο καράχο. Τα γράφω όλα στα καράχια. Ναι. Αυτά. Άρα δεν πάνε για δουλειά τη μέρα που ξημέρωσε στην Παραγουάη.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Wimbledon.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες
0: εκπληκτική
1: εμφάνιση της Οσάκα, της Ναόμι Οσάκα, η οποία μπήκε με ένα λευκό κιμονό.
0: Πού ήταν στο Βαλταδόρο?
1: Το έκανε και στις προηγούμενες διοργανώσεις. Το έκανε και στη Γαλλία, το είχε κάνει.
0: Θα ζητάει συγγνώμη από γονείς σε λίγα χρόνια.
1: Μετά έπαιξε κανονικά μετά, ρούχες, έτσι.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: γιατί το έκανε?
1: Το έχει... Έχει οθετήσει αυτή την τώρα.
0: Να η Οσάκα είχε παλέψει και με την κατάθλιψη.
1: Είχε
0: νομίζω,
1: αποχωρήσει για αρκετό καιρό από το τένις.
0: Από το τέρας κατάθλιψη, ναι, σαν ναι, βοηθάει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από μια Γαλλίδα σχεδιάστρια. Εντάξει, έχει αναφορές, εννοείται, σε κιμόνο κτλ. Αλλά θυμίζει Kill Bill.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι.
0: Και καλά σκηνή. Παίρνει
1: ναι.
0: Φάρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς παίρνει σαν μπάλεγκα από τις τίγρες, βλέπει βίντεο με τίγρες,
1: ναι, ναι, έχει
0: κάνει τατουάζ.
1: Ναι.
0: Βλέπει το Σερχάν από το Μόγλι.
1: Βλέπει Δημήτρη Μελισανίδη.
0: Ναι, ναι, μωρή μαϊμού. Έχει ένα μωρή μαϊμού αμυστή. Έχει διάφορα.
1: Εντάξει, ο καθένας από που παίρνει θάρρος και δύναμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια τώρα στο τένις δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά τα τσίρκα. Έχουμε συνηθίσει στο NBA που φοράνε κάτι ρούχα για να βγουν στο γήπεδο και ντύνεται όπως να είναι.
1: Ναι, κάτι κοστούμια με βερμούδες.
0: Ή η Παρίς Σεζερμέν που άλλος φορούσε τη μάσκα ανάποδα και είχε δύο τρύπες στα μάτια. Ναι, φορούσε... ναι, τα έχουμε δει αυτά.
1: Άμα δεν σε αναγκάζουν να το κάνεις εσύ και άμα δεν θέλεις να το κάνεις, μην το κάνεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Αϊκιτζής λέει καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν παράλληλα με την έναρξη εργασιών για το γήπεδο του Βοτανικού. Ντροπή σου. Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τέτοια μηνύματα και δεν μπορούν να πάνε στο Βοτανικό οι λαγοκέφαλοι γιατί δεν φτάνει εκεί το ποτάμι.
0: Γιόμψε λαγού του ποτάμι. Κανονικά λεφτά. Γιόμψε πινιντάρκα κατουστάρκα. Λαγκουκέφαλα. Γιόμψε λαγκουκέφαλα του ποτάμι. Ήταν κανονικά λαγκουκέφαλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ψάρι το λαγοκέφαλο με το λαγόψαρο. Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό ψάρι, δεν τρώγεται, είναι δηλητηριώδης. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε σαν τη σκορπίνα που μπορεί να σε τσιμπήσει και να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Okay. Είναι ότι δεν κάνει να το φας.
0: Σκορπίνα θέλει παραπάνω έρωτα συνήθως.
1: Ναι,
0: το ζώδιο
1: ναι.
0: Τέτοιο.
1: Είναι.

0: Δηλαδή, άμα περάσει 8 η Παραγουάη, πάλι στους 4. Συνεχίζουμε.
1: Καλά, και έτσι και το πάρει.
0: Παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Τώρα, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα off πολύ.
0: Θα πει ότι η συγκεκριμένη εβδομάδα του. Σαν σήμερα, μια εβδομάδα.
1: Ξέρετε,
0: άμα το πάρει, θα ακυρώσει τις εθνικές αργίες και θα ορίσει εκείνη.
1: Μόνο αυτή. Δηλαδή, εμείς. 4 Ιουλίου δεν ήταν που το σηκώσαμε. 4th of July.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν έχουμε εθνική επέτειο.
0: Δεν έχουμε και το 87 τον Ιούνιο.
1: 14 Ιουνίου επίσης. Δεν θα έπρεπε να το ευρωπαϊκό ξαναπήρε.
0: Και να έχουμε, ξέρεις τι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι άλλο. Τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μίλαν επίσης.
0: Του Ολυμπιακού με στο κοτέτσι σας. Γιατί να με. Έλα τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Έχει μέσα από πουλιά. Γιατί να μην το βάλουμε.
1: Και αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Τις Ευρωλίγκες.
0: Ναι, όλα. Να μην ξαναδουλέψουμε
1: ποτέ.
0: Εντάξει. Έκανα μπιπ τσούβι. Θα πάω τώρα Αμερική με τη σχολή του δασκάλου. Πυγμάκια Αμερικάνικη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Hip hop στυλ. Τρίφωνα το ξέρει μανούλα σου. 5 και 5 10. Καλά, θα φας ξύλο. Τι. Αυτό δεν είναι το κεφάλι του.
1: Είναι λέει λαβοκέφαλος με τοξικό, αλλά τρώγεται λέει νιγκύρι. Όντως.
0: Μην τολμήσεις, εσύ κανένα φας τα δόντια του με φύκια εσύ. Μην τολμήσεις και δεν έρθει για κόμπι. Ξαναλέξαμε κάτι.
1: Όχι, δεν τα ρισκάρω εγώ αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι κλασική. Τόνο, Σολομών.
0: Να αλλάξει φωνή. Τι να κάνω σπαθιά να καταπιώ. Στην κουζίνα μου εγώ. Θαυμάσια πολύ κοντά.

0: τον Ντίνο Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Γουστάρι και Cure. Εντάξει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Όχι, τι λέω.
0: 15 ναι. Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Τετάρτη.
1: Ναι, 15 Ιουλίου. Καλά.
0: Οπότε έχουμε.
1: Ναι. Γιατί αύριο.
0: Δύο εβδομάδες. Αύριο στις δύο εβδομάδες.
1: Την καλημέρα μας στον Diver, ο οποίος με αυτό το τρέξιμο που έχει τις μέρες, ούτε πριν μια καλημέρα δεν προλαβαίνει να στείλει. Καλημέρα και στη Βέρα. Να λέτε λέει καλημέρα, δεν ξέρετε πόση ανάγκη το έχουν κάποιοι. Έχεις δίκιο. Γενικά από ανάγκες βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Καθένας.
0: Ναι.
1: Με τον πόνο του. Αδερφέ, εσύ που μας λες για τον αδερφό, την αδερφή σου, τέλος πάντων με τα αδέρφια, άσε μας λίγο ήσυχους. Αλήθεια. Άσε μας λίγο ήσυχους. Δεν βρίσκουμε καμιά πλάκα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως και εσείς που παίρνετε πολύ προσωπικά έτσι, κάποια αστεία μηνύματα.
0: Εγώ το λαγοκέφαλο.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας να φάει.
0: Εγώ, γιατί λέτε ότι δεν τρώγεται, εγώ
1: φάτε
0: το τρώω.
1: Φάτε και σκατζόχυρους, δεν έχουμε κανένα
0: έχω
1: θέμα.
0: Έχω φάει.
1: Άμα δεν μπαίνει στο δικό σου στόμα.
0: Όπα. Με έσκιαξε, λέω, από τη ζέστη το
1: έπαθε. Παρασκευή.
0: Από τη ζέστη το έπαθε εδώ μέσα.
1: Ναι, καρέτα-καρέτα τρώει λαγοκέφαλους.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τρώει και σαλούφες και τσούχτρες και τέτοια η καρέτα.
0: Αυτή η Ελένη Χελώνα στο λιμένι που την είχε ταΐσει η Εύα σχεδόν ένα ταψί κοτόπουλο με πατά.
1: Δεν χρειαζόταν.
0: Δεν έφευγε από την Εύα με τίποτα. Σου λέει, σήκωνε το κεφάλι έξω και έλεγε, «Ε, κοπελιά,
1: αυτό έχει κάτι άλλο.
0: Αυτό το
1: θες. Παραγγείλουμε κάτι άλλο».
0: Δεν κάνει και μου λέει η Εύα, ποιος δεν κάνει. Κλου, κλου. Ό,τι έπεφτε μέσα, το είχε γίνει τρομπόνι είχε.
1: Είχε γίνει κασεμίρο.
0: Έπεσε κάτω και ζήτα για αλλαγή η Χελώνα. Η Ελένη Μαυρομιχάλη, έτσι λέγεται, έχει και ονοματεπίθετο.
1: Αλήθεια, δείχνει ταυτότητα.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Αυτή πιθανό να έχει.
1: Σωστό.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, η Χελώνα στο λιμένι. Περιμένει πώς και πώς δεν θα έρθει αυτή ξανά η Αγγλίδα να μεταΐσει κλουκ και πάρει και κρέα και θες και ψωμάκι και ψωμάκι.
1: Θα το δείξω λίγο στο λάδι.
0: Θες άλλο ψάρι, θα θέλετε πακέτο αυτά και κάνει. Δεν τα θέλουμε εμείς, τα θέλει κάποιος άλλος. Αυτά λοιπόν, εάν στείλουμε την Ελένη Μαυρομιχάλη, αυτή τη Χελώνα ταϊσμένη από την Εύα για λαγοκέφαλους, δεν θα κάνει τίποτα. Αν τη στείλουμε νηστικιά, θα τα αφαιρήσει. Θέλει καμιά δεκαριά τέτοια. Δεν μπορούν να τη δαγκώσουν τη Χελώνα. Τι θα ζαγκώσουν, την πέτρα που έχει στην πλάτη. Γυρνάει η Χελώνα και την πιάνει. 3-5-2.
1: Καλημέρα από Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο μερικοί. Ακούσατε, επειδή είπε κοτέτσι το γήπεδο και αυτά. Παιδιά, ένα ρόλο έκανε. Ένα ρόλο. Δεν τα έχετε ακούσει ποτέ αυτά
0: το
1: από άλλα.
0: Το γύρισες, λέει. Ναι, έγινε Ολυμπιακός τώρα στα γράμματα. Έλα, μόνο. Δεν έχετε ακούσει την εκπομπή ποτέ. Κάτσε, γνώμη για το κοτέτσι. Δεν ακούτε, αφού δεν ακούτε την εκπομπή, δεν την ξέρετε, δεν σας νοιάζει, δεν ξέρετε χαρακτήρες και ρόλους. Έλα τώρα που θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Σήμερα είναι η μέρα που παρεξηγούνται όλοι μαζί μου.
1: Παρεξηγητσιάριδες.
0: Τι σου έκανα.
1: Όχι εγώ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα αυτός ο θερμικός στόλος, ο Θουθού. Έρχεται θερμικός στόλος, Θουθού.
1: Τι έρχεται?
0: Ο θερμικός στόλος.
1: Περίμενε, να σου πω αν έρχεται. Και τι έρχεται, περίμενε. Μετεό.
0: Από καύσωνα στα Βαλκάνια θα φτάσουμε 40 βαθμούς, έρχεται εδώ, χαμηλώνει.
1: Καλά, δεν θα αρχόταν
0: 42, 45 θα φτάσει.
1: 48,
0: όχι,
1: ακούω καμιά καλύτερη τιμή, 50.
0: Πάμε, μένουμε. Λοιπόν, η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή φτάνει του 40. Όταν είναι στην Ουγγαρία έχει 40. Τι μας νοιάζει. Λέει, έρχεται εδώ, λέμε, το φυσάει ο αέρας.
1: Λοιπόν, αύριο, 1η του μηνού, βλέπω εδώ πέρα στα νότια μέχρι 36-38 βαθμούς.
0: Καλά.
1: Και 19 με 24.
0: Πάλε ζέστη στο κοντίσιον,
1: Ξεράφει το τζάκι.
0: Ξεραφείο, λοιπόν.
1: 36 με 38 την Πέμπτη και νοτιάδες. Αυτό είναι βασικά. Είναι η υγρασία που παίρνει ο νοτιάς. Α, και την Παρασκευή βροχούλα. 12, 1, 2 το μεσημέρι.
0: Τώρα, παιδιά, για Κοζάνη που περιμένουμε μεγάλη βροχή το Σάββατο, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την παράσταση. Μάλλον θα πάρτε εισιτήρια και θα ισχύουν για άλλη ημερομηνία. Άμα βρέξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε το θέμα. Δεν μπορείτε. Α, ναι. Η Γουκ, τώρα πιστεύει στο Θεό. Τώρα θες τη βοήθεια του Θεού, Τσουβέλα, για να μην βρέξει. Όταν πας στην ΚΝΕ, θα έρθει τώρα τέτοιο μήνυμα.
1: Μισό λεπτό να δω τι γίνεται στο μαρμάρι του Σαββατοκυριακού. Παρασκευή, τέλειο καιρό, 3 μποφοράκια στο μαρμάρι, βοριαδάκι, φανταστικό, φανταστικό. Το Σάββατο, 5 μποφόρ εννοείται, φυσικά. Για να δούμε την Κυριακή 7 μποφόρ. Ναι. Θα κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Κυριακή 7 μποφόρ.
1: Κυριακή 7 μποφόρ. Βεβαίως. Βεβαίως και γιατί όχι. Γιατί μπορούμε.
0: Μα θα ρίξει και καμιά καταιγίδα αφού έχει
1: διακοπές. Όχι, καταιγίδα δεν βλέπω.
0: Α, okay.
1: Αλλά 7 μποφόρ. Εντάξει. Τα κλασικά.
0: Ναι.
1: Το μαμά που όλοι αγαπήσαμε.
0: Πού είσαι, μαμά.

0: Λοιπόν, έχουμε κόντρα Novak Djokovic στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Τσιτσιπά.
0: Με Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Δεν περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Εθνική Αργία να περάσει Στέφανο.
0: Πρώτη μήνα.
1: Α.
0: Επικράτησε ο Djokovic του Κινέζου Yibing Wu με 3-1 σετ. Χθες κέρδισε ο Στέφανος, νομίζω, τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, αύριο κάτσε να δούμε και τι ώρα, μα είναι. Μπέσουνε τίποτα πάνω στους αγώνες και έχουμε άλλα. Περίμενα, σας πω αμέσως. Εδώ λέει ότι ξεκινάει πρώτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς, 1 η ώρα. Έχει πάνω-πάνω τον αγώνα τους. Ναι, 1 η ώρα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε έτσι και πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία προγνωστικά για τα σημερινά.
1: Βεβαίως. Και ποιοι θα περάσουν. Έτσι, όχι σημεία, πρόκριση. Παίζουμε πρόκριση.
0: Πρόκριση παίζουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράσινο ακροτήρι. Το δεν είναι. Μπερδεύω το πράσινο ακροτήρι για μετά.
1: Καπεβέρντε.
0: Ναι. Καπεβέρντε. Όχι, όχι, ρε.
1: Τι θέλει.
0: Ακτή ελεφαντοστού, συγγνώμη.
1: Ωραία. Με.
0: Με Νορβηγία.
1: Θα περάσει η ακτή ελεφαντοστού.
0: Μαζί σου.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Το κάψα.
0: Ναι.
1: Άλλα του
0: δεν. Γαλλία, Σουηδία.
1: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Γαλλία. Και Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Θα περάσει το Μεξικό.
0: Και εγώ το ίδιο λέω.
1: Μαζί στην καταστροφή.
0: Μαζί στον πάτο. Δευθείαν.
1: Για χαρά. Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικα Μιχάλη Τσόχο για δύο ώρο πρεσάρισμα. Εγώ θα κατέβω στο Χάπι να γράψω. Έχω να πω ατάκες.
0: Όπως ακούστηκε, κατέβω στο Χάπι να γράψω. Όχι, δεν θα κατέβω κάτω να μου γράψουν Χάπι.
1: Όχι. Αλλά ό,τι καταλαβαίνει στην τέχνη.
0: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.

0: πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Τόσο λίγο.
1: Μπράβο.
0: Τα αλήθεια λέω. Ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Λοιπόν, από το εργοτήσιο δεν κρύβεσαι πάντα.
1: Όχι, επιχείρηση είσαι,
0: ένα σταθερό το έχεις, έχεις και εταιρικό κινητό. Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε. Ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, κρύωσε από το μείον 10% του MyBiz. Πάρα το σώσω.
1: Λοιπόν, ήρθε το καλοκαιράκι. Έχει έρθει λοιπόν και η εποχή των πιο γευστικών δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Φρουτοσαλάτες και σαλάτες με λαχανικά. Ό,τι πρέπει για να πάμε και λίγο ελαφριά. Πλακώσουμε τώρα τις γουρνοπούλες. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βεβαίως, ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και σου δίνουν και full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Λοιπόν, αυτό, άντε, για αύριο πάλι. Τετάρτη αύριο.
0: Τετάρτη.
1: Και πρώτη του μήνα.
0: Άντε, θα πιάσουμε κάποιο φαβόρι αύριο.
1: Αύριο 3 στα 3.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στο 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Big Wins Sport FM σας εύχεται καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Γιαννίτης σας εύχεται ένα δροσερό μεσημέρι. Και ένα μήνυμα προς τον Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή. Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ.

0: η Βραζιλία και ότι οι Ολλανδοί θα φύγουν. Τι άλλο να κάνει. Όντως μας το είχε πει. Ε?
1: Γερμανία τι μας είπε όμως.
0: Δεν ξέρω. Τι θες.
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Σε βλέπω σε μια ανησυχία επειδή παίζει σάκαρη.
1: Όχι, μέχρι να πηγαίνει σάκαρη.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, έχει πάρει το πρώτο σετ.
0: Εντάξει, δεν είναι και μουτσούνα με αυτή που παίζει τώρα.
1: Αυτή που παίζει όμως είναι νούμερο 24.
0: Ναι, δεν είναι μουτσούνα για να,
1: δεν
0: να περάσει.
1: Δεν κάνουμε καλή στιγμή όμως.
0: Και ο άλλος παίζει με τον.
1: Με τον άλλον.
0: Με τον Τζόκοβιτς.
1: Τάπα.
0: Ναι, τάπαμε. Τάπαμε, τα συμφωνήσαμε. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Έχει πολύ δροσιά έξω, να προσέχετε.

0: Εντάξει, δεν είναι και από τις συνηθισμένες φάτσες η τύπισσα που παίζει με τη Σάκαρη. Την γλίτσα έχει, δηλαδή...
1: Μες την κακία άρεσε βουτυγμένος. Μια χαρά να το πω έτσι.
0: Με συγχωρείς δηλαδή, δεν βλέπεις ότι έχει κυλίτσα.
1: Τώρα σε αφήγαν και κυλίτσες, δηλαδή ο Μαραντόνα τύχε.
0: Μαραντόνα δεν είχε κυλιά, ήταν μπόι όλο.
1: Ναι, τον είδαμε.

0: να αρχίσει το παιχνίδι. Φαβόρη δεν ήταν η Σακάρη.
1: Και τώρα που βρισκόμαστε?
0: Τώρα βρισκόμαστε στο 1-0 σε 4-3.
1: 1-0 προηγείται Σάκαρη.
0: Ναι. Και 4-3 προηγείται στο δεύτερο.
1: Πάλι Σάκαρη.
0: Ναι. Και τώρα είναι 40-40.
1: Πρέπει να τσέκασε βαριά η Γουρνοπούλα αυτή.
0: Τι μπότι σε έμικη είναι αυτό, ρε.
1: Πες μου, σε παρακαλώ. Και δεν την κρύβει κιόλας.
0: Γιατί να την κρύψει? Άσο από τη Σάκαρη. Φέτες η Σάκαρη. Αυτά δεν τα λέτε.
1: Φέτες η Σάκαρη, εντάξει.
0: Μετράς τους Κυλιακούς, αυτά δεν τα λες.
1: Μια έχει Κυλιακούς και άλλη έχει
0: έναν Κυλιακό, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή όποιος έχει κοιλιά, τι.
1: Και αυτή είναι νούμερο 24.
0: Δεν έσυλλο.
1: Απάνω έχει.

0: Η Μπάμπη και Στάλλο, σήμερα λιώνει με Λαλκιβιάδης. Α, έχει, θέλετε λέει, απόψη να. Μεξικό, Χ και πρόκριση στην παράταση. Ακτή πρόκριση εναντί της Νορβηγίας. Γιατί το βάζω, λέει, για να δω πώς θέλουν να το πάνε, λέει, με την Βραζιλία. Όχι, δεν βλέπω ακτή. Λοιπόν, σας έδωσα, λέει, σκόρερ Μέση. Σας έδωσα γκολ-γκολ Ολλανδία και Βραζιλία. Σπαθιά να καταπιώ. Και σήμερα, λέει, Νορβηγία γκολ-γκολ, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφεια. Ναι, το γκολ-γκολ της Νορβηγίας το βλέπω, γιατί άμυνα της Νορβηγίας δεν μπροστά μας απαστελώνει, οπότε πολύ πιθανό.
1: Γκολ-γκολ, λοιπόν, και να περάσει η Νορβηγία.
0: Λογικά, ναι. Αντάξει, λογικά. Αμφίροπο είναι, αλλά γέρνω προς τους Νορβήγους. Εγώ λες για αλλιώς τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία έχω παίξει με 80 ευρώ. Εάν σου δίνει cash out, κάντο όσα και να σου δίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τις βλέπω ούτε τις μεν ούτε τις δε.
1: Οι Βραζιλιάνοι είναι μια... σε κάθε μάτς βλέπω και μια ελαφριά βελτίωση. Εγώ δεν βλέπω ότι είναι, ξέρεις, φαβόροι, αλλά σε κάθε μάτς που παίζει βλέπω και μια βελτίωση.
0: Κοιμόσουνα χθες.
1: Ναι, εντάξει, κοιμόσουνα.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε, κακία τώρα θα πω, μην λες μόνο εσύ. Μου θύμισε την εθνική μας ομάδα στο Euro του 2008 που είχαμε κατοχή 60-65%. Και τα στόπερ μας άλλαζαν απλά την μπάλα, θυμάσαι μπροστά τον τερματοφύλακα, δεν ξέρεις τώρα. Δηλαδή, δεν έκαναν τίποτα στο παιχνίδι. Άλλαζαν η μπάλα τα στόπερ με τον Καζεμίρο, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, και δεν έκανε κανένας από τους Βραζιλιάνους κίνηση. Εάν φτάσει μπροστά, έχουν το ταλέντο με προσωπικές ενέργειες να δημιουργήσουν φάσεις, ευκαιρίες, κόλλο, οτιδήποτε. Αλλά μιλάμε τώρα για τόσο βαρετό.
1: Ξεχνάς όμως ότι παίζανε με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, ναι, από εδώ και πέρα όμως θα παίζουμε με πολύ καλές ομάδες. Ναι. Αυτό λέω, ότι με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσε, το πήρε η Σακάρη 5-3 λοιπόν, οπότε είναι ένα game μακριά από την πρόκριση. Έτρεχε όντως πάρα πολύ.
1: Στις δύο νίκες είναι εδώ.
0: Στις γυναίκες, ναι, οι άντρες είναι στα τρία σετ.
1: Παντού διακρίσεις, ρε φίλε, παντού.
0: Τι γίνεται.
1: Παντού διακρίσεις. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί να είναι δύο στις γυναίκες και τρεις στους άντρες.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Φίλε, μετά μιλάμε για ισότητα. Τι ισότητα, ισότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Ξεβρακότητα είναι.
0: Τι ήθελε να υποτίσει σήμερα. Έχει μπει πολύ ζέστη, το ξέρω. Φέρετε να δώσω ένα νεράκι στον κύριο Χριστόγλου, γιατί δεν είναι σε καλό mood. Ναι, έτρεχε όντως η Ιαπωνία, έκλεινε χώρους. Αλλά ακριβώς όταν τρέχουν οι άλλοι, πρέπει και εσύ να τρέξεις λίγο, να κάνεις κάποια κίνηση, να ζητήσεις μπάλα. Να. Μιλάμε τώρα για. Πραγματικά, γύρω-γύρω, πάσες, ούτε καν πάσες προς τα μπροστά λίγο ή τέτοιο. Παράλληλες πάσες, ο ένας δεξιά στον άλλον αριστερά, ο άλλος αριστερά στον άλλον δεξιά. Τι ωραία.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Τελικά μας έπεσε το Μαρόκο και θα έχει ενδιαφέρον το Σάββατο. Όπως ενδιαφέρον και ο τροματοφυλακάς του Μαρόκου που έχει γεννηθεί στο Μόντρεαλ, λέει ο Κώστας. Ενδιαφέρον μπορεί να έχει, νομίζω ότι το Μαρόκο είναι φαβορί.
1: Η τύπησα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα.
0: Έχει απογοητευτεί τώρα. Γιατί την
1: έχει απογοητευτεί.
0: Την έχει ματιάσει να μην.
1: Τη έχει κάτσει το κατσίκι μαζί με αυτό στο στομάχι και δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Την έχει κατσιάσει να μην. Το κακό το μάτι, το δικό σου είναι αυτό που
1: φταίει.
0: Θα την ενημερώσω.
1: Δηλαδή τη βλέπει αυτή στον δρόμο και λε αυτή είναι αθλήτρια, παίζει τέννη σε υψηλό επίπεδο και είναι νούμερο 24.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τη βλέπω και λέω πίνασα γαμό την τρέλα.
0: Έλα τώρα. Να. Ισάκα στο φίλε, τώρα εδώ δεν τα λες.

0: Τέλεια αυτή που έχει φάει τη γουρνοπούλα όλη.
1: Γιατί τι σε πειράζει σένα, δηλαδή, ότι δεν έμεινε για σένα.
0: Δεν έμεινε κομμάτι για μας, κοίτα να δεις εδώ. Ούτε να κουνηθεί δεν μπορεί. Μα βλέπω και τους θεατές έχουν την ίδια απορία με μένα.
1: Match point.
0: Σου λέω δεν μπορεί να παράσει την μπάλα. Έχει απογοητευτεί.
1: Γιατί γελάζε με την προσπάθεια των αθλητών και των
0: άνθρωπων. Δεν γελάω με την μπάλα. Δεν παίρνει την μπάλα από το φιλέρε. Εμένα να με βάλουν τουλάχιστον μια φορά να την περάσω.
1: Σιγά. Να μια φορά την πέρασα. Τέλειω.
0: Την πέρασε και την έστειλε.
1: Κέρδισε ζάχαρη. Αμαν το φάγε στο κορίτσι το άλλο. Λοιπόν.
0: Δεν το φάγα αυτό. Αυτοί είμαστε φαγιόλου.
1: Πάμε λοιπόν πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό.
0: Βλέπει τη χειραψία να ρεύτηκε.
1: Σταμάταρε. Λοιπόν. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνετα, άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε εκεί που πραγματικά σας αξίζει και όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας.

0: Yo. Τώρα που είδες τα απ' έξω από το γήπεδο, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
1: Ναι, εσύ και μέσα και έξω.
0: Με τους τύπους, με τα λουλούδια, με τις τέντες, με τα
1: αυτά, πάνω, το με, την είναι άλλη ιστορία, εσύ...
0: με την παρέλαση που γίνεται, ξέρω εγώ, από εκεί και τα λοιπά, να μην αναφέρω τώρα εδώ.
1: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να πας εκεί, έχει μετά να καθίσεις, να κάνεις...
0: Όταν είδες το απ' έξω, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
1: Ναι, ναι, και τα δύο.
0: Ακόμα και αν έπαιζε ο Σάκαρης με τον...
1: Και τα δύο.
0: Ο Τζόκοβιτς με το...
1: Ναι, γιατί το έξω δεν φεύγει. Πάει, βλέπεις τον αγώνα, πριν και μετά πίνεις το καφεδάκι σου.
0: Ούστα από εκεί που θα πήγαινα, μέσα έξω θα καθόμουν. Και θα είχα και την καλύτερη θέση. Γιατί όλοι θα τρέχανε. Εγώ θα ψάχνα να βρω την καλύτερη θέση για να έχω το μάτι μου να κυκλοφορεί.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίος και ο περιβάλλοντας χώρος. Τον έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, με γρασίδια, γκαζόν, πάγκους.
0: Πραγματικά έδειξε κάποιες εικόνες από το έξω και λέω ότι ποτέ δεν θα μπαινα μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αν έπαιζε ο Μητσοτάκης.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους σας. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, εσείς.
2: Ο Δημοσθένης του Χατζηφόρος είμαι. Ο γιατρός.
1: Γεια σου, Δημοσθένη.
2: Ναι, καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Είχαμε μιλήσει πριν 4 μήνες περίπου και είπα μια φορά να σας επισκεφτώ στο στούντιο.
1: Να έρθεις ρε φίλε, πώς θα γίνει, ναι. Φέρε και τα εργαλεία μαζί, φέρε και τα εργαλεία.
2: Εντάξει, και άλλα πράγματα.
1: Τα εργαλεία να του δώσεις, να του ρίξεις μια ματιά στο νου, γιατί δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, δεν είναι.
3: Κάτσε ρε γιατρέ, κάτσε τώρα. Σου λέει ένας ότι κάποιος άλλος δεν είναι καλά και εσύ αντί να σκύψεις πάνω στο πρόβλημα, χαμογελάς.
2: Χαμογελάς.
3: Εκτός να μας βλέπεις όσο σου πελατολόγιο, σου λέω όπα. Το πήραμε το κατασταλικά γη.
2: Μπορώ να έρθω πότε?
1: Και σήμερα γιατρέ μου, άμα είσαι κοντά, έλα.
2: Σήμερα όχι.
1: Εντάξει. Έλα αύριο.
2: Να πω για Πέμπτη, που είμαι σίγουρα.
1: Έλα Πέμπτη, που θα έχουμε και καλεσμένο.
3: Θα μου φύγει.
1: Ναι, όχι. Έλα, έλα.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Τι θες ρε παιδί μου, ο άνθρωπος θέλει να κάνει επίσκεψη. Θα πληρώσει. Δεν θα έρθει τσάμπα. Επίσκεψη πληρώνεται. Δεν θα έρθει τσάμπα, δηλαδή τι σε έπιασαν οι αυτές σου, οι ανησυχίες σου. Θα έρθει ο άνθρωπος, θα πληρώσει κάτω στην είσοδο, πώς το κάνει, θα δώσει το αντίτιμό του και θα περάσει. Ορίστε. Θα είχαμε τύχη αν βάζαμε 10 ευρώ την είσοδο.
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Εμείς είμαστε για το λαό. Είμαστε με τον
1: με το
0: Μανώλη Μουσουράκη.
1: Δεν τα παίρναμε εμείς. Σε κοινωνικούς σκοπούς θα τα δίναμε.
0: Τα σουλάκια είναι κοινωνικό σκοπό.
1: Δεν είναι.
0: Δεν ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι.

0: Πότε παίζουν οι άλλοι τώρα?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα νωρίς, στις 8 η ώρα.
0: Το ρε, είσαι με τα καλά σου, ρε.
1: Τι
0: για τένις μιλάμε, πότε παίζει ο Σάκαρης με τον Τσιτσιπά?
1: Λοιπόν,
0: πώς το λένε, ο Τζόκοβιτς.
1: Περίμενε. Αύριο παίζουν. Δεν κρατιέσαι εσύ.
0: Όχι, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς, μου κάνει τέτοια ζημιά. Καλά, πες την μπάλες. Έχουμε μήπως περάσω τη μοίρα μου με αυτά.
1: 8 η ώρα σήμερα, ακτήρα φανταστού, Νορβηγία.
0: Εντάξει.
1: Όποια ομάδα περάσει,
0: ναι,
1: πάει και αντιμετωπίζει τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Τα μεσάνυχτα. Γαλλία, Σουηδία. Η νικήτρια, έλα εντάξει, το παίρνει μεγάλη. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.
0: Έτσι λέγαμε και για τους Γερμανούς. Έλα εντάξει, θα το πάρουν οι Γερμανοί.
1: 4 η ώρα. Μεξικό, Εκουαδόρ.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό ψήνομαι να κάτσω να το δω.
1: Εγώ χθες έκανα την απόπειρά μου στο Ολλανδία Μαρόκο. Είδα μέχρι το ημίχρονο, πήγε 5 η ώρα. Δεν ήταν και το πρώτο ημίχρονο και κανένα που ξεκρατούσε. Λέγατε.
0: Εγώ ήμουν πιο έξυπνο.
1: Τι ξύπνησε και εδώ στο πρωί?
0: 5 η ώρα, ναι.
1: Ναι, αλλά εγώ, φίλε, είδα τη Γερμανία, πήγε μέχρι 2.30.
0: Την είδα και εγώ τη Γερμανία.
1: Τι να κάνω, και μια ώρα και να ξέρω.
0: Έβαλα εκεί την καργαλιέρα λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Με πήρε λίγο ύπνο.
1: Λοιπόν, και η νικήτρια.
0: Είχα ξεχάσει να ανοίξω ανεμιστήρες ελκοντέ.
1: Γι' αυτό ξύπνησε μετά.
0: Ξύπνησα λούτσα.
1: Λοιπόν, και ξεχνάνε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Μεξικό, είπαμε Εκουαδόρ. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό.
0: Την Αγγλία τη βλέπω να περνάει.
1: Δεν τη βλέπεις?
0: Ναι.
1: Από το Κονγκό. Α, τη βλέπεις.
0: Τη βλέπω.
1: Είπα και εγώ.
0: Την Αγγλία τη βλέπω.
1: Κάπου όπα. Λοιπόν, κάτσε, είδα ένα ωραίο μήνυμα. Εδώ ο Ιάπωνας από το Βέλγιο, το θυμάστε το δικό μας.
0: Ναι.
1: Χαρακίρι, λέει, κάναμε χθες. Δεν περίμενα τόσο φοβική Ιαπωνία. Όντως ήταν φοβική. Δεν επιτρέπω την είσοδο του προπονητή Ιαπωνίας στο Βέλγιο. Σιγά μου θα σε ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Άντε και σε ρωτάει και την είσαι όχι. Και έρχεται.
0: Τι θα του κάνει?
1: Έτσι που του βλέπει αυτού τώρα, η μισή και παραπάνω, και λίγο, λέω το 90%, ξέρω πολεμικές τέχνες. Τι γελάει, Γιάννη, μου δεν ξέρω να τι. Ή όσο δεν ξέρει. Ρισκάρει. Εσύ πάμε, θα ρισκάρει. Έχει και αυτό το ύφος το βλέμμα.
0: Όχι,
1: ρε. Περάστε εκεί και συγγνώμη κιόλα.
0: Με βλαμμένο δεν τα έχει βάλει ποτέ κανένα.
1: Περιμένουμε. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο μουντιάλ για Βραζιλιάνου, γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί
0: από
1: με τον.
0: Από του παραγωγού του Sport FM, όταν λε βλαμμένο, σε ποιον σε πάει, ρε.
1: Για να κάνετε τύχη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, κάτσε να
0: δει. Ποιο μπορεί να είναι βλαμμένο από του παραγωγού του Sport FM? Πες ένα όνομα, ρε φίλε, να είναι βλαμμένος, ας πούμε.
1: Με κοιτάς που σε κοιτάω.
0: Λοιπόν. Έστω κι αν πεις εμένα,
1: αυτό, πες ένα. Έτσι έχω, είπα, διαλέξεις την τύχη. Αλλά ξέρω αυτό, στην τύχη δίπλα μου σε έχω.
0: Ναι.
1: Γιατί να πάμε σε, ξένους και διαφορετικούς παραγωγούς.
0: Βλαμμένος.
1: Λοιπόν, έλεγε ο άλλος.
0: Εγώ τον Καρπετόπουλο θα λέγω.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Έτσι. Εσύ πώς λες εμένα, ναι, ρε, και εγώ λέω τον Καρπετόπουλο.
1: Λοιπόν. Όχι, γιατί δεν θα πω. Είναι
0: έχει
1: πολύ
0: τρέλα δηλαδή. Μεγάλη.
1: Άλλο
0: δηλαδή,
1: τρέλα.
0: Μπορεί να μην είναι βλαμμένο, α πούμε. Δηλαδή έχει τρέλα μεγάλη.
1: Δηλαδή το.
0: Εκεί που σου μιλάει για τη δεύτερη, για τη δεύτερη σειρά προτεραιότητα σε ένα μάτσο το οποίο το έχει διαβάσει και πάει κτλ. Σου πετάει ότι ο Γκαμπρόφσκι έκανε μια ταινία το 1822 που στο δεύτερο γυναικείο ρόλο τον πήρε ένα άντρα.
1: Λοιπόν. Ο βλαμμένο μπορεί να.
0: Είναι βλαμμένο.
1: Μπορεί να έρθει τον, τον
0: βλαμμένο. Όχι, ο χτύπης δεν είναι βλαμμένο. Είναι για μέσα. Ο χτύπης δεν είναι. Μιλάμε για βλαμμένο ο οποίο να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Ο χτύπης δεν είναι για να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τη συνοδεία Μαραθιανού η εκπομπή, δεν θα βγαίνει.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχω αφήσει τη μέση μήνυμα που ήθελα να σχολιάσω. Μην είσαι αρχή τη. Πραγματικά σήμερα. Ασυγκράτητος είσαι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ για τους Βραζιλιάνους, γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί με το τελικό. Επίσης δύσκολο για τους Άγγλους. Κάτσε, αδερφέ. Και για τους άλλους τόσα είναι τα νοκάουτ. Γιατί είναι,
0: δηλαδή, πώς θα γίνει.
1: Γιατί είναι δύσκολα τα 5 μάτς για τους Βραζιλιάνους και δεν είναι για τους Γάλλους ή τους Πάγκους.
0: Υπάρχει κανένας που δεν θα παίξει 5 νοκάουτ.
1: Όχι, να φτάσει και στο τελικό. Με το τελικό δεν μπορεί, δεν υπάρχει κανένας. Αυτό λέει, γιατί είναι μόνο για τους Βραζιλιάνους. Κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά, μάλλον. Αυτή είναι με την κίτρινη φανέλα χθες στη Βραζιλία. Νόμιζα έβλεπα πανετολικό ατρόμητο.
0: Κοντά είσαι.
1: Ο Παντρέλο δεν μπορεί να κάνει και κανένα δυο.
0: Κοντά είσαι.
1: Παραπάνω.
0: Κοντά είσαι.
1: Παρ' αυτά και με αυτά καταφέραμε να κάνουμε και over. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, οι Άγγλοι λέει το πάνε λέει στις παρατάσεις και τα χάνουν. Οι Βραζιλιάνοι βγαίνουν από τα Βέλγια λέει και τις Σουηδίες. Και είπα, τι να σου πω. Λέω, εάν έμεναν μέσα οι Γερμανοί, θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Επίσης λέει Πορτογάλοι και Γάλλοι. Δηλαδή οι Γερμανοί πώς θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Δηλαδή, κράζουμε τους Άγγλους που δεν μπορούν, αλλά οι Άγγλοι έχουν φτάσει το τελευταίο Μουντιάλ μακριά. Έτσι, το 18 παραμέτρα στο τελικό. Ενώ οι Γερμανοί από το 14 και μετά δεν. Οι Άγγλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι πιο loser στα νοκάουτ γενικά. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα για να πεθάνει, ούτε η Αργεντινή. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέει, ούτε η ταμπούρο ομάδα
1: δεν κάνει. Μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά. Ελά, αλήθεια, σήμερα, ειδικά σήμερα.
0: Χρειάζεται, λέει, συγκεκριμένη στοφή ομάδα όπως παράδειγμα η Ιταλία. Ποια Ιταλία που δεν μπορεί να περάσει ένα νοκάουτ μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Πού! Εντάξει.

0: Λοιπόν, η επόμενη αντίπαλος της Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Wimbledon θα είναι η νικήτρια του αγώνα Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν νούμερο 70 και Αγγελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία νούμερο 66.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Θεωρητικά θα είναι φαβορή.
1: Να τη δω, να τη δω, να τη δω πρώτα.
0: Σιγά, εσύ θες να κάνεις face control.
1: Μην μας βγει καμιά με κοιλιά πάλι.
0: Γιατί καλύτερα να μείνει τόσο καλά και να προχωρήσει.
1: Τώρα είμαστε δηλαδή σε ποιο νούμερο είμαστε.
0: Εμείς. Τι είναι, γενικό, την κατάταξη.
1: Όχι, τώρα ποιο.
0: Πρώτος γύρος είναι έτσι.
1: Πρώτος γύρος. Κάτσε, δεν πέρασε άλλη μία η Σάκαρη.
0: Όχι, ο Τσιτσιπάς πέρασε χθες.
1: Ο Τσιτσιπάς πέρασε.
0: Και αύριο έχει το δύσκολο με το Τζόκοβιτς.
1: Μία εκεί οξονά.

πέσει ζέστη πολύ τώρα, ή που εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μπόγκα. Τρελή πρόταση.

0: μια και λες για Ρεάλ, στο στόχαστρο της Ρεάλ είναι ο. Πάμε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αφήνουμε το Χεσόνια που ήταν στη Ρεάλ στο μπάσκετ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κβαρατσχέλια. Εκεί στρέφει το ενδιαφέρον της για να αποκτήσει ένα νέο μεγάλο αστέρι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, δύσκολο το βλέπω, αλλά.
1: Έχει μαζέψει πολλούς ρε φίλε. Δηλαδή ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Βινίσιους, Εμπαπέ, τον άλλον τον πώς τον λένε.
0: Κάποιοι θα φύγουν.
1: Δηλαδή ποιος θα φύγει, θα φύγει ο Εμπαπέ ή ο Βινίσιους. Ξέρω.
0: Εντάξει χθες.
1: Δεν χωράνε δηλαδή. Με πόσους θα παίξει προς τα πέντε.
0: Θα παίξει το σύστημα Τσάτμαν 5-5. WOM. Λοιπόν. Να πούμε ότι χθες στην διαδικασία του πέναλτι του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο βγήκαν εκτός εστίας 4 πέναλτι φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ όχι αποκρούσεις. Τι πήγες να πεις?
1: Ο ένας φίλος μας γράφει Τζολάκης ήταν και πάει. Εδώ και 3 χρόνια ακούω αυτή την κουβέντα ρε φίλε. Τζολάκης είναι και φεύγει. Οκ. Κάποια στιγμή θα φύγει.
0: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε, ναι. Γεια σας. Για χαρά.
2: Λοιπόν, δεν πήρα για αθλητικά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, πέθανε η μάνα μου το Σάββατο.
1: Να ζεις, δεν έχω... να ζεις να τη θυμάσαι.
2: Ναι, και δεν έχω για τα έξοδα της κηδείας. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς ή ο κύριος Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Αφήστε το τηλέφωνο στη γραμματεία.
1: Αφήστε τη γραμματεία να...
2: Δεν έχω τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: αυτό πας... που πήρατε.
2: Ναι, και τι να, και τι να πω.
0: Να που είπατε, αυτό να που είπατε σε εμάς. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Και πώς θα επικοινωνήσω μετά, τι θα γίνει.
0: Υπάρχει... Αυτό θα σας πούνε στη γραμματεία.
1: Θα το πούνε.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλό μεσημέρι Μπάμπη, Χριστόγνωμο και Σταύρο. Πατροφίλια, τι κάνετε?
0: Χαίρετε,
1: καλά είμαστε.
3: Είμαι ο κύριος Αντρέας από Νέα Σμήνη, είμαι Παναθηναϊκός. Τι κάνουμε, καλά είστε?
1: Όλα καλά.
0: Εσείς πώς είστε?
3: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι Σταύρο. Μετά έχει κάτι 5 μέρες, τώρα πάει για άλλες 3 ακόμα.
0: Δεν σας κατάλαβα.
3: Έχει κάνει 5 μέρες ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα πάει για άλλες 3 ακόμα, ε.
0: Θα δούμε, λογικά ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
3: Για μέσο, για αριστερό μπακ και για στόπερ σίγουρα.
0: Mm-hmm.
3: Άλλο ναι. Ακούγονται ονόματα για οχτάρι, αυτό ήθελα να το πιο πολύ σήμερα.
0: Δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο.
3: Πάντως κάτι έχουν σας κάνει, κοιτάνε βέβαια. Έχει κάποια προεργασία.
0: Έχουν δείξει κιόλας ότι υπάρχει προεργασία εδώ και καιρό, είναι ότι γι' αυτό έχουν προχωρήσει και τόσο γρήγορα και οι μεταγραφές μέχρι τώρα.
3: Ο Γιάννης ήταν μπαχαλάει, ε.
0: Είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, δεν βλέπω να προχωράει.
3: Κοιτάει αλλού το κύριο Κοτσόνης και ο κύριος Κορώνα. Ε?
0: 5 μεταγραφές έχουμε γίνει ακόμα από μέχρι τώρα, τι. Θέλετε άλλες 5.
3: Θα πάρει ακόμα ένα, 8, ένα, αυτό με
0: κοιτάει. Ναι, αυτά που είπαμε. Ναι, ναι.
3: Θέλω να δεις κάτι στο μπάσκετ, πώς κίνησα γύρω ακόμα μετά το Παντιό και το Φάλλο.
0: 8. Δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Δεν έχει
0: πει τέτοια. Είναι πολύ νωρίς. Ο σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο το ποδόσφαιρο. Τώρα έρθει ο κύριος Ομπράντοβιτς, θα κάνει τα κουμάντα του.
3: Πήρε το φαλ, πήρε το Μπαντιό.
0: Ναι.
3: Και τώρα σιγά σιγά θα κλείσουν και άλλες τρύπες που
0: λέμε. Έχει έρθει και ο κύριος Μαραθιανός εδώ να σας χαιρετήσει. Έλα μέσα. Ο κύριος Ανδρέας έπαιρνε κάθε μέρα σχεδόν. Και ζητούσε το Γιώργο τον Μαραθιανό και τα λέγανε στο τηλέφωνο, όχι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πάρε, κάτσε Γιώργο. Κάτσε.
3: Καλό μεσημέρα, Γιώργο. Περίμενε.
0: Τώρα σας ακούει. Κύριε Αντρέα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
0: Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σας.
1: Συμφωνείτε και εσείς ότι ο πιο. Συμφωνείτε και εσείς ότι. Συμφωνείτε και εσείς ότι ο πιο βλαμμένος εδώ μέσα είναι ο Μαραθιανός.
3: Όχι καλέ.
0: Επειδή έχει κι άλλους το λέει.
3: Είσαστε όλοι εκεί πέρα, μια χαρά.
0: Όλοι βλάμμενοι. Κύριε Αντρέα, είμαι θυμωμένος μαζί σας. Έχετε χαθεί, που είστε τόσο καιρό?
3: Όχι, μπορεί, Γιώργο, δεν λέω κανένα, αλλά μη σας ενοχλώ τα χτυπήματα.
0: Δεν σας έχω πει ότι δεν ενοχλείτε, ότι είναι χαρά μας εδώ να σας εξυπηρετούμε.
3: Καλά, το ξέρω, Γιώργο.
0: Έγινε,
3: Γιώργο μου.
0: Γιατί ήρθε εδώ να σας μιλήσει ο Γιώργος Μαριανός και το κλείνετε έτσι?
3: Όχι καλέ.
0: Έχετε πειραχτεί από κάτι, σας έχει πει κάτι που δεν έπρεπε? Γιατί εγώ θυμάμαι. Εσύ ήταν.
4: Τα λέμε 15 χρόνια. 15 χρόνια με τον κύριο Ανδρέα.
3: 15 χρόνια.
4: Έτσι. Από τότε που είχατε τη λέσχη, την έχουμε ακόμα.
3: Όχι.
4: Ωραία, το κλείσαμε. Ανοίξαμε κάτι άλλο να πούμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε εκεί.
3: Μπαρμπέρικο κούριο έγινε για να το νοικιάσουμε.
4: Αλλά δεν είναι δικό σας. Δεν είναι δικό σας αυτό.
3: Ενίκιο παίρνω.
4: Αν κουρευτώ εγώ εκεί, παίρνετε κάποιο ποσοστό.
3: Γίνε γερμένες η πρώτα και όλα θα το πείσουμε.
4: Έτσι, εντάξει. Κύριε Ανδρέα, χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Να παίρνετε συγνότερα.
0: Κύριε Ανδρέα.
3: Έχουμε υγεία. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Ανδρέα, υπήρχε φορά που τηλεφωνήσατε με τον Γιώργο και δεν σας απάντησε, δεν σας έδωσε μάλλον τις σωστές απαντήσεις.
4: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Όχι, δεν απάντησε.
3: Μιλάμε τακτικά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
3: Καλό
4: να είστε καλά. Να ξαναλέμε, να είστε καλά.
3: Καπέρι Γιώργο μου, να είναι καλά και γυρνά σου και σα.
4: Ευχαριστώ και εσείς, κύριε Ανδρέα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας λοιπόν έπαιρνε συνέχεια να ζητούσε τον Γιώργο Μαραθιανό στη σύνταξη και επειδή τα λέγανε κανένα λεπτά και τα λεπτά. Αυτό λέω, όχι στον αέρα. Μιλάμε έτσι χτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Τα εμάθελω για

0: άλλο όσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό ετών 16. Μ' έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν ευθυνόμαστε για αυτό που καταλαβαίνεις εσύ, φίλε, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια ευθύνη. Αν είναι ρατσιστικό σχόλιο το ότι δεν μπορεί με το σερβίς της να περάσει το φιλέ, εντάξει, τι να σου πω, πραγματικά. Το ότι ένας αθλητής έχει κυλίτσα και την οποία βλέπουμε και τη λέμε, και αυτό δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο. Οκ, λοιπόν. Οπότε λέω θα φύγω, είχα πει θα φύγω, είχα πει. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη.
2: Κύριε Σταύρο, μαζί θα... για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσουμε. Παρατηρώντας έτσι, είμαι 35 χρονών, έχω ζήσει εποχές δύσκολες με τον Παναθηναϊκό, πέρα από το πρωτάθλημα που πήραμε τη σεζόν 9-10, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, και ήθελα να ρωτήσω, λέγανε λίγο όταν έφυγε ο Μπενίτεθ ότι ζήτησε 11 βασικούς, 11 μεταγραφές και γι' αυτό πρέπει να φύγει, γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ, γιατί ζητάει πολλές μεταγραφές ενώ η
3: ομάδα... Όχι, το ένα δεν εμπλέκεται με το άλλο. Το ότι είχε ζητήσει μεταγραφές δεν έχει να κάνει με ότι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν αυτός που οδήγησε την κατάσταση αυτή σε διαζύγιο.
2: Συμφωνώ, ναι, και εμένα η εικόνα της ομάδας δεν μου άρεσε, έτσι όπως παίζαμε, φουλ αμυντικά, με γιώμες από πίσω, διοξήματα, δώσε πέτα την μπάλα στο Ντετέι να τρέχει να παλεύει μόνος του χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο, συμφωνώ. Απλά θυμάμαι πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε και για τις μεταγραφές, δηλαδή ένα επιχείρημα που έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ ήταν και ότι ζήτησε 11 βασικούς. Και...
1: δεν υπόθηκε ποτέ από τον Παναθηναϊκό αυτό, ρε φίλε. Το ότι το είπε κάποιος δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι το είπε ο Παναθηναϊκός αυτό.
2: Το ότι δεν αξιοποίησε το ρόστερ.
3: Σε αυτό
2: δεν...
3: ναι, υπήρχαν απόψεις από συναδέλφους που, ναι, που το έλεγαν. Και όντως ίσχυε εν μέρη.
2: Και βλέπουμε τώρα ότι η ομάδα πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τη νέα χρονιά να παίζουν, να παίξουν σε ένα παιχνίδι μαζί.
1: Καλώς πάει για τόσες μεταγραφές, θεωρείς ο
2: Παναθηναϊκός? Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Απλά...
1: ποια είναι η απορία σου? Ναι, ποια είναι η απορία σου?
2: Η απορία μου είναι το πώς έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή η ομάδα από πέρσι που πήγαμε με το Βιτόρια, έκανε την προετοιμασία, είδαμε τελικά... βασικά η απορία μου είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε το γεφύρι της Άρτας. Το γκρεμίζουμε και το ξαναχτίζουμε, αλλάζουμε προπονητές. Μακάρι να, ο συγκεκριμένος να πετύχει και να φέρει αποτέλεσμα και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το μοτίβο που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει αυτό.
1: Να συμφωνήσουμε όμως ότι ένας καινούριος προπονητής που έρχεται πρέπει να χτίσει.
2: Ναι, ναι.
3: Εσείς, κάτι για να καταλάβουμε, εσείς θεωρείτε ότι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, με την συγκεκριμένη πρόληψη προπονητή, με τις συγκεκριμένες μεταγραφές κτλ. Και το αγωνιστικό στυλ που θέλει ο προπονητής να παίξει ποδόσφαιρο η ομάδα του, είναι στον δρόμο το σωστό, είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος, έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, κάποια αμφιβολία?
2: Συμφωνώ, αλλά και πέρσι λέγαμε ότι η ομάδα με το Βιτόρια πήγε καλύτερα και γι' αυτό τον κράτησε.
3: Και τελικά αποδείχθηκε λάθος.
2: Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μην είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή,
3: καλά, δεν είπε κανένας να μην είναι επιφυλακτικός και ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος και θα σαρώσει όλα.
2: Ζητάει η ομάδα συσπήρωση και να είμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν μπορούμε να, μετά από τόσες αποτυχίες, είναι λογικό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έχει αμφιβολίες.
1: Με τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, για πείτε μου.
2: Να δώσει χρόνο στον νέο προπονητή.
1: Ακριβώς.
2: Να δει.
3: Ουσιαστικά, χρόνο, αυτό που είπατε πριν για τη συσπήρωση που λέτε και την εμπιστοσύνη, αυτό είναι. Να μην κρίνει τίποτα μέσα στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο και να φεθεί ο χρόνος στον νέο προπονητή και στον νέο πλάνο, να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι το ορθολογικό.
2: Συμφωνώ. Ναι,
3: εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, διότι τα συνεχόμενα χρόνια μακριά από τον τίτλο έχουν κάνει και τον κόσμο και όλους γύρω από την ομάδα να είναι, ξέρεις, λίγο πιο απαιτητικοί, να μην έχουν τόσο υπομονή κτλ. Επίσης λογικό.
2: Μα είναι, έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές, λέει, από τον Γιωβάνοβιτς και μετά. Είναι.
3: Ναι, αλλά ξέρετε, γίνεται. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα πάλι με την χυμένη καρδάρα με το γάλα και θέλω να τα σπίσω. Τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε και τα λάθη, τι έχει γίνει σωστά, τι δεν έχει γίνει, που τα περισσότερα δεν ήταν σωστά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ναι μεν αλλά.
2: Μακάρι. Μακάρι να πάει καλά, okay. Να πάει καλά η ομάδα. Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Συνήθως ακούγοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούμε ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή να πάρουμε καινούριο προπονητή, να χτίσει ο καινούριος προπονητής, αλλά ο προηγούμενος που προσπάθησε να κάνει αυτό κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Έχει αδειάσει πολύ. Γυρνά στην παραλία. Έχουν φύγει όλοι.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Δημήτρης από Μαρούση, ΑΕΚΣΙΣ.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Πήρα τηλέφωνο γιατί εντυπωσιάστηκα με την πρόταση που κάνατε να πληρώνει κάποιος είσοδο.
0: Ναι.
2: Και λέω, αυτό θα περίμενα να το ακούσω μόνο από τις λέρες.
0: Φίλε,
2: και
0: ξαφνικά
2: ακούγεται το Μαραγιάννο εκεί.
0: Δεν τολμάνε, ευθέως να πούνε αυτό που πρέπει. Εγώ που τολμάω το λέω, κύριε, όποιος θέλει να έρθει θα πληρώνει 10 ευρώ, τελείωσε.
2: Μάλιστα, εγώ εξής είμαι.
0: Και μάλιστα εμείς επειδή είμαστε large εδώ με το Σταύρο και τα λοιπά, το δεκάρικο δεν θα το παίρνουμε εμείς. Θα το δίνουμε σε κοινοφελή σκοπό, δηλαδή θα βρούμε γιατρούς για τις λέρες.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τι δεν υπάρχει περίπτωση?
2: Είναι ανίατη η περίπτωση.
0: Okay, η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Μεγάλα βήματα. Άμα είχατε δει τις λέρες μικρά που ήρθαν εδώ, δηλαδή το Μαραφιανό και τον Ακτύπη.
3: Ο Ακτύπης δεν μας είδε μικρός.
0: Η πρόοδος είναι τεράστια. Και τεράστια η πρόοδος. Αλλά η επιμέλειά μας εδώ, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, όλα τα παιδιά που τους φιλοτέχνησαν.
2: Έτσι
0: τους
2: έχουν περιβάλει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μεγάλη πρόοδο, κύριε. Μεγάλη πρόοδο. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τα παλιά βίντεο εδώ που κρατάγαμε καμιά φορά, αλλά μετά λέει ότι είναι ρουφιάνοι εδώ. Και κρατάγανε τα βίντεο όχι γιατί θέλανε να κρατήσουν αρχείο, αλλά γιατί
2: ήταν,
0: γιατί ήταν ρουφιάνοι. Ναι, τα χαλάσαμε. Τα ήρθε εδώ το τμήμα των ηθών και το χάλασε.
2: Λοιπόν, συμφωνώ για το δεκάρικο. Το ταμείο όμως ο κύριος Χοντροθύμιος να μην το πλησιάζει, γιατί είναι επιρρεπής.
0: Όχι, όχι. Είναι άψογος. Είναι άψογος. Βάζει από την τσέπη του για τα σουβλάκια. Αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα πειράξει, γιατί θα είναι για σκοπό, για ιερό σκοπό. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε μικρό διαφημιστικό, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Της αυτόν πώς αισθάνομαι.
5: Κάτσε με συγχωρείς. Χοντρός αυτός, χοντρός και εσύ.
4: Ξαναλέω. Εγώ χονδροθύμιος και κατ' όνομα. Αλλά εκτός αυτού, θα πρέπει να ρωτήσεις τον Ρονάλντο.
5: Και πού να τον βρω τώρα τον Ρονάλντο μου.
4: Αυτό είναι το ζήτημα.
5: Εσύ πώς αισθάνεσαι, δηλαδή. Σε λέει κάποιος χοντρό, δεν είναι, αισθάνεσαι μια περηφάνεια.
4: Αδιάφορο μου.
5: Το λες αδιάφορο.
4: Έλα. Όχι για αυτόν. Εμένα μου είναι αδιάφορο που θα με αποκαλέσει ο άλλος.
5: Ναι, εντάξει.
4: Λες και δεν ξέρω αν είμαι και τι.

0: Και το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ικαρία.
1: Και μια αναφέρθηκε στο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο.
0: Χοντρός. Χοντρός, το λέγαμε όλοι τώρα. Άσε τώρα.
1: Εσύ, ο φαινόμενο. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη νίκη του ποδοσφαίρου είναι για αυτούς που τον Πορτογάλο Σουπερστάρ τον αποκαλούν και τον αποκαλούμε Κριστιάνο. Καταλαβαίνω. Δεν θα με ακούσεις ποτέ
0: όταν,
1: να πω Ρονάλντο και τον Κριστιάνο.
0: Όταν λες Ρονάλντο, ο νου σου πάει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι φαινόμενο και το άλλο είναι χοντρός.
1: Όχι, σε πολλούς είναι ο Κριστιάνο, παιδί μου. Εντάξει, οκ.
0: Okay.
1: Εγώ λέω εκεί ξεχωρίζει η είδα από το στάρι. Ναι. Κάποια στιγμή τώρα στο Μολ είχαμε το Γιάννη τον Κούμα και μιλούσαμε για το παιχνίδι της Πορτογαλίας και τα λοιπά. Και λέει ο Κριστιάνο και το πιάνο του, λέω Μέση Κριστιάνο, μου λέει Μέση. Δεν ήμουν σίγουρος, γιατί λέω όσοι δεν έχουν Θεό τον Πορτογάλο, το λέμε Κριστιάνο.
0: Είδα ένα βιντεάκι με 20 από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είπε ούτε ένας άλλη κουβέντα εκτός του Μέση.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ και τα λοιπά που υπήρξε μια αμφιβολία, μάτι, τι τους πήρε και τα λοιπά, έχει παίξει μόνο στην Μπαρσελόνα, νομίζω πλέον είναι καθολική αναγνώριση. Και αυτό επίσης φραγίζεται από το γεγονός ότι ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς που δεν λέει καλή κουβέντα για τον εαυτό του τις μισές μέρες.
0: Μέσα σε αυτούς
1: και αυτούς. Λοιπόν, εξυμνεί συνεχώς τον Μέση.

0: 2-83-4-5.
1: Λοιπόν, έχω δύο μηνύματα τα οποία δείξω πιο απ' τα δύο, είναι πιο ποταπό.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι, γελάει ο Μανώλης Μουσουλάκης, ένα δικό του. Υπάρχει το μήνυμα του Ιάκωβα που λέει, Σταύρο, εμείς δεν είμαστε χοντροί, είμαστε μεγάλοι στο μάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λες πολλούς άλλους, πολλούς...
0: Ο Ιάκωβας δεν τον λες χοντρό.
1: Πολλούς χοντρό, αυτός το στέλνει το μήνυμα.
0: Τον Ιάκωβα δεν τον λες. Τον λες ευθυτενή.
1: Και λέει και ο Μανώλης Μουσουλάκης μου στέλνει το άλλο μήνυμα, ο οποίος με το που βλέπει ότι ανοίγω το μήνυμα, αρχίζει και χασογελάει μόνος γιατί καταλαβαίνει τι έχει πει. Υπάρχει, λέει, και άλλος Ρονάλντο, βέβαια. Ο Γκιάρο.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Το στόπερ του Άρη είναι. Αυτόν εννοείς.
0: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, λόγω του αυτό, υπάρχουν 500 Ρονάλντο. Αλλά εντάξει τώρα.

0: μεταξύ, ένας από τους λόγους που περιμένω να έρθει το παιχνίδι της Νορβηγίας το βράδυ με την εκτήλεφαντο του είναι και η φοβερή οπαδή και η κοπηλασία που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Πλέον έχει γίνει viral.
1: Τώρα
0: αυτό.
1: Το έχουν
0: πάρει και άλλοι οπαδοί των ομάδων.
1: Τώρα το κάνουν και εκτός γηπέδου.
0: Και εκτός γηπέδου. Και το κάνανε και οι Γάλλοι που παίξανε τις πράδες μαζί. Μιμήθηκαν, ξεσυναισθήθηκαν και οι Γάλλοι εκεί σε μια πλατεία και άρχισαν να τραβάνε κουπί.
1: Οι Πουρκουάδες.

0: Το ερώτημα που μπαίνει, μεγάλωσαν ξαφνικά το Μαρόκο και η Παραγουάη τόσο πολύ που απέκλεισαν την Ολλανδία και τη Γερμανία, ή έχουν μικρύνει πολύ οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί?
1: Λοιπόν, δεν έχει μεγαλώσει η Παραγουάη, έχει μικρύνει η Γερμανία.
0: Να.
1: Στο άλλο όμως,
0: το Μαρόκο έχει μεγαλώσει.
1: Μπράβο. Το Μαρόκο ήταν πάλι στους 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, ήταν στο τελικό του Κόπα Αφρικά, ασχέτως πως το έχασε, κύπελο Αθηνών Αφρική, θα το λέμε σωστά. Να. Και γενικότερα αυτή η φουρνιά που έχει η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά και πηγαίνει μακριά σε όλες τις οργανώσεις. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Ολλανδία δεν ήταν καλή
0: εδώ
1: Ολλανδία.
0: Εδώ συμβαίνουν και τα δύο.
1: Ναι,
0: και μεγάλωσε το Μαρόκο και μίκρινε η Ολλανδία. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τι έχει περάσει από αυτή την εθνική Ολλανδίας και τι είναι σήμερα σε αυτήν, δηλαδή πραγματικά είναι...
1: Ισχύει.
0: Έχει απόσταση, μεγάλη απόσταση. Εγώ θυμάμαι λίγο πολύ στα προηγούμενα Μουντιάλ, όχι το προηγούμενο, πολύ πιο πίσω, ότι όλοι ήμασταν και λίγο Ολλανδία.
1: Ναι, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι υποστηρίζαμε την Ολλανδία για να το πάρει.
0: Καλά, γενικά υποστηρίζαμε Αργεντινή και Βραζιλία οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Αυτό λέω, αλλά ήταν ωραία στο μάτι να βαθύνει τις ομάδες που πάντα συμπαθούσες.
0: Μισούσαμε Γερμανούς και αγαπούσαμε Βραζιλιάνους και Αργεντινούς. Αλλά με τους Ολλανδούς ήμασταν πάντα θετικοί, γιατί έχουμε δει, ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Μόνο πράγματα βλέπω. Δηλαδή, και πολλές φορές δεν πήγαιναν μακριά, διότι δεν άφηναν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, το επιθετικογενές και τα λοιπά, για να παίξουμε σκοπιμότητα. Και έγινε χθες, λοιπόν.
0: Δεν έπαιξαν ποτέ.
1: Αυτό
0: ούτε, ούτε η παλιά Βραζιλία έπαιζε με σκοπιμότητα.
1: Γι' αυτό. Η Βραζιλία, η πρώτη φορά που παίξε λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο ήταν το 1994. Που κοιτούσε και τα μετόπιση και γι' αυτό το πήρε κιόλα με την Ιταλία στις ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν χτες ο Γιώργος Μαραθιανός, θα το δώσει στον αέρα, με συνωμοτικό ύφος Μανώλη Μουσουράκη. Ο Μανώλη Μουσουράκη, όταν έχει τα σίγουρα, έρχεται και δεν σου λέει: να σου πω, έχω στήριξε αυτό το ποντάσμα. Και μου λέει ο Γιώργος Μαραθιανός χτες: να σου πω, λέει, το παίρνει η Ολλανδία. Είναι φεύγαντες Ολλανδές ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι το ματς, όχι μου λέει,
0: το Μουντιάλ.
1: Μου το λες, λέω, συνωμοτικά και φεύγει.
0: Τους κατέστρεψε. Εντάξει.
1: Έσκασε η βόμβα από τη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε τον Φρανσίσκο, ο οποίος αποχαιρέθηκε
0: τη Ζαλγκύρης.
1: Ναι, είναι πλέον επίσημα
0: ανακοινώθηκε. Στη Ζαλγκύρη στη θέση του πήγε αυτός, ο Έντουαρτς. Κοντός,
1: γενικά υπάρχουν.
0: Υπάρχουν πολλές αλλαγές, ναι. Γίνεται λίγο χαμός στη Ρεάλ.
1: Και ξέρετε, αν δεν είσαι και σίγουρος τώρα με ποιον πορεύεσαι στον πάγκο, είναι και λίγο δύσκολο να στήσεις, γιατί άλλα θέλω έχει ο ένας, άλλα θέλω έχει ο άλλος. Ένα τώρα αυτά που βάζεις στα ερωτήματα, αδελφέ. Καλησπέρα σας, λέει. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση, Πελέ, Ντιέγκο, Κριστιάνο ή Χατζηπαναγής. Εντάξει, όλοι σπουδαίοι. Ακόμα και ο Κριστιάνο σπουδαίος, μπορεί να μην είναι δικούς του μας.
0: Okay,
1: αλλά είναι σπουδαίος. Έχεις την
0: αίσθηση τώρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω βγάζουν το Χατζηπαναγή, είναι δικός μας, είναι λατρεία κτλ. Ο Ροναλντίνιο, εάν είχε συνέχεια και συνέπεια. Δηλαδή αυτά τα καλά τα 4-5 χρόνια που έκανε, αν τα έχει κάνει σε 15 ετή καριέρα.
0: Θα το πω ξανά, είναι πολύ μεγάλο λάθος να βάζουμε τον έναν απέναντι από τον άλλον. Δηλαδή έχουμε χαρεί τόσο πολύ με τις ενέργειες του Ροναλντίνιο, με τις ενέργειες του Ρονάλντο, με τις ενέργειες του Μέση, με τις ενέργειες του Μαραντόνα, που είναι άδικο κρίμα διαφορετικές εποχές να τους βάζουμε απέναντι και να λέμε ναι, αυτός
1: είσαι. Είναι και λίγο υποκειμενικό μετά, ρε παιδί μου. Τι σου αρέσει και τι σου αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Συμφωνούμε όλοι ότι μιλάμε τώρα για αυτό το πράγμα. Εμένα, εγώ θα ήθελα σε όλο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ποτέ δεν γίνεται, δεν μπαίνει σε όλη αυτή την κουβέντα ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ, βέβαια.
1: Και εάν με ρωτάς, επίσης.
0: Ο Μπεστ.
1: Αδικημένος και ο Ζιντάν.
0: Και ο Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν ήταν σπουδαίος και ενώ είχε την τεχνική που είχαν όλοι αυτοί του δεκαριού, έκανε και άλλες δουλειές και δεν αφοσινόταν μόνο στο να κάνει.
0: Έκανε και άλλες δουλειές ο τέτοιος, ο πρώην πρόεδρος που πήρε τα λεφτά και
1: ο Πλατινί.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Γιώργος Γιάννης και επιστρέφουμε.
0: Όπως ο δικός μας, ο Μούργος.
1: Αυτός δεν έχει, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί την πορεία του.
0: Οκ, απλώς είναι στα βήματά τους.

0: ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε στο Μαραθιανό. Γιατί τώρα ο κ. Ανδρέας τον βρίσκεται από το τηλέφωνο του σταθμού. Πρέπει να του σπρώξουμε το τηλέφωνο, το κινητό του Μαραθιανού.
1: Όχι, εσύ, όχι. Οικογενειάρχης άνθρωπος.
0: Γιατί ρε, λέω. Αφού το παίζει τόσο Λάριτς και τα λοιπά και κάθεται εκεί.
1: Ίσα ίσα συγκινήρ και ο Γιώργος και ήρθε εδώ. Να γιατί είχε με καιρό να μιλήσει με τον κύριο Ανδρέα, έρθε εδώ να του μιλήσει.
0: Με γι' αυτό, για να μην υπάρξει αυτό το κενό, να τον παίρνει κάθε μέρα και να του δίνει 15 ερωτήσεις ο κύριο Ανδρέας και να τις απαντάει ο Γιώργος. Βέβαια αυτός έχει μεσάνυχτα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Μαραθιανός τώρα. Τι θα του λέει δηλαδή.
1: Έλα να πει μεσάνυχτα, όλα τα ξέρει. Εντάξει, δεν είναι δικαίωμα.

0: και να κάνουμε και ένα κονέ μετά να τον παραλαμβάνει ο τέτοιος, ο Βραδινός εδώ, εγώ στον Ανταμέ, ο Παόγκζης, ο Μουσάτος.
1: Και ο Βλαχαδάμης. Τα λέγανε και με το Βλαχαδάμη.
0: Ναι.

0: Παρόνι, λέει, ο μεγαλύτερος τεχνίτης. Μέσα πιο καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ρονάλντο, λέει, το μεγαλύτερο φόρ. Κρόεφ, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιράνθρωπος. Ζιζού, πιο ελεγκάν. Μαραντόνα, ο μεγαλύτερος όλων. Γράφει ένας φίλος.
1: Στο τραγούδι της Ειρήνας βρέθηκα στο Άλμπουρο και σώθηκα.
2: Εγώ λέω την εξωγήινη όλη και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου.
0: Λοιπόν, έχει προκύψει η δυσούλα από τον Ολυμπιακό, καθώς είναι σε άμεση επαφή με τον Πορτογάλο Καρντόσο, τον μέχρι πρώτος πρόεδρο της Γκυμαράης, Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο, για να μπει στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω σε τι ακριβώς ρόλο προορίζεται.
2: Ναι. Από ό,τι είχε πει ο Κώστας, σε ένα ρόλο διαπραγματευτή σε μεταγραφές και τα λοιπά.
0: Ας το δούμε. Πάντως λογικά θα ταχθεί στο επιτελείο.

μεταξύ, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέη Κοσέλεφ για ένα χρόνο θα ισχύει το νέο συμβόλαιο του προσβεστή.

Έφυγε ο ελεύθερο από τον Ατρόμητο, καθώ δεν του έγινε πρόταση ανανέωση και ήταν ψιλογνωστό ότι θα συνεργαστεί με την ομάδα του Βόλου και να που ανακοινώθηκε. Λοιπόν, τραγουδάκι, όλη την ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και για να ανοίξουμε και κουβέντα με τον Γιάννη Καρατζαφέρη.

0: Μην σου βάλω και τον Ντουέ μέσα. Δηλαδή, ναι, μπροστά είναι κάτσε καλά. Ήδη οι δύο που ανέφερε έχουν από 4 γκολ έκαστος. Εντάξει, η Σουηδία δεν περιμέναμε πολλά, γιατί θυμίζω ότι και στον Όμιλο πέρασε χωρίς νίκη, από το παράθυρο ουσιαστικά.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στα προκριματικά ήταν κακή και πέρασε με το, από το παράθυρο του Nations League.
0: Αυτό είπα, ναι. Mm-hmm.
1: Και στον Όμιλο νόμιζα, έλεγε τώρα για τον Όμιλο.
0: Προκριματικό, mm-hmm. ναι. Το παράδοξο είναι ότι η καλή εικόνα είχαν στη συντριβή από την Ολλανδία με 5-1. Έτσι, γιατί με την Ισία δεν μετράει. Με η Ιαπωνία με βάση την εικόνα του μάτσα να χάσουν. Λοιπόν, τι παίζουμε. Κόμπο άσο με over 2,5 στο 1,70. Για να μην το μπλέξουμε πολύ. Χαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι δύο τελικές του Εμπαπέ στο 1,50 το ανεβάζουν αρκετά. Για όσους θέλουν να ρισκάρουν ακόμα περισσότερο, στο 2,40 είναι μια assist του Ολίσε, ο οποίος έχει τις περισσότερες, αλλά βέβαια όπως και στο μπάσκετ, έτσι και στο ποδόσφαιρο, η assist δεν εξαρτάται από αυτό που την κάνει, εξαρτάται από αυτό που εκτελεί.
1: Πρέπει κι άλλος να το παστελώσει.
0: Αυτό. Λοιπόν, άρα θα κρατήσω μάλλον το άσο και ο Βεργιόμενος είναι 70. Τώρα το Μεξικό Εκουαδόρ, πολλοί κόσμος που μιλάω από το πρωί έχουν πάει με Μεξικό είτε πρόκριση είτε σημείο. Οκ, παίζει στο Αστέκα το θηλυκό, έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι η ομάδα που δεν έχει φάει ακόμα γκολ στην διοργάνωση. Έχει μια δυναμική, αλλά εγώ το πιστεύω το Εκουαδόρ. Με τη Γερμανία εκεί που ήθελε μόνο νίκη την πέτυχε, βέβαια είδαμε και με την Παραγουάη χθες πως η Γερμανία δεν είναι γενικά στα καλά της, αλλά είναι και μια άτυχη ομάδα, γιατί για να φτάσει να παίξει την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική με τη Γερμανία πριν είχε 3 δοκάρια με την ακτή και έφαγε 93. Τέλος πάντων, έχω ρισκάρει με απόδοση 3 σε μια πιθανή σοπαλή εδώ και ας λύσουν τις διαφορές τους μετά στην παράταση ή στα πέναλτι. Και νομίζω ότι λόγω και της φύσης των δύο ομάδων εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάρτες.
1: Ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
0: Χαίρετο.
1: Θα τα πούμε και αύριο.

σας αποχαιρετήσουμε να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από την Golden Star Ferries. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα μου πεις μία ώρα από τις 2 και 4 έως και τις 3 και 54. 2 και 34. Είναι η κυρία Μαρία Ούσουλα Καρατζή. Λοιπόν, σε 7.61 το γίνεται αριθμός τηλεφώνου της. Τυχερή να πείτε και να ποτώ στην υγειά του Γιώργου. Όπου Γιώργος Γιάννης που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Μανώλης Μουσουράκης με ολίγιν από Κωνσταντίνα Πανούς. Ολίγιν εννοώ γιατί δεν ήταν όλη τώρα δίπλα του. Λοιπόν, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά οι reporters με τον Κώστα Κεζόγλου. Εδώ πυλώνα και Τάσος Νικολογιάννης από Ολλανδία και Κώστας Νικολακόπουλος.

0: Εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
2: Έλα, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τι φυλά, πούμε, ρε φυλά.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.

0: Λέλημα τώρα. Πάμε.
1: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
1: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλεις και εσύ να σου κει πάνω.
2: Κάνει μια νέα δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει σε κόνελ.
3: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.

0: καταναγκασμός.
1: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ορίστε. Έτσι. Απέξω το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
0: Τι κάνει.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
3: Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόπερσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκί, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 1η Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, εδώ στον Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξι μετά από καιρό, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Δεν θέλω βέβαια να ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτό τώρα. Τέσσερις δεν ξεκίνησε το Μεξικό Εκουαδόρ. Νομίζω τέσσερις πρέπει να ξεκίνησε. Λοιπόν, είχαμε το βράδυ στις 12 ολοκληρώθηκε 2 η ώρα το παιχνίδι Μεξικό-Εκουαδόρ. Όπου. Συγγνώμη, Γαλλία, με συγχωρείτε. Απλά προσπαθώ τώρα να δω αν τελείωσε το Μεξικό-Εκουαδόρ, γιατί το μπερδεύτηκα. Γαλλία-Σουηδία, λοιπόν. Οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, επικρατούντας εύκολα της Σουηδίας με το εμφαντικό 3-0. Και έτσι, άνετα και ωραία, το Μεξικό τώρα ξεκινάει δεύτερο. Μάλιστα. Είναι 2-0 το Μεξικό με το Εκουαδόρ τώρα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Βλέπω στο 47. Εγώ είχα δει ότι θα ξεκινούσε 4 αυτό. Μήπως έγινε καμία καθυστέρηση. Δεν πειράζει, θα δούμε και εμείς το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εδώ το Μεξικό, να πούμε ότι προηγείται 2-0 του Εκουαδόρ και το Μεξικό είχε παίξει τα 3 μάτς του ομίλου. Πάλι στο Αζτέκα παίζει, πάλι στο Μεξικό παίζουν αυτοί πάλι. Ναι. Έχει παίξει και τα 3 παιχνίδια στο Μεξικό η ομάδα, δηλαδή στο γήπεδο της, στη χώρα της. Έχει νικήσει και τα 3 στον όμιλο χωρίς να φάει γκολ και βλέπω ότι και σήμερα προηγείται με 2-0. Αν το διατηρήσει αυτό το 0 στην άμυνα, δηλαδή θα έχει περάσει το Μεξικό στους 16, έχοντας 4-4 νίκες και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Αλλά εντάξει, είναι η αντίπαλη βατή, είναι τα παιχνίδια όλα στο γήπεδο του. Βέβαια η ψυχολογία χτίζεται, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε πού μπορεί να πάει το Μεξικό. Εκεί το μόνο σίγουρο είναι ότι η Γαλλία μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και αυτό το λέμε τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται. Γαλλία και Αργεντινή νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι οι πιο αξιόπιστες ομάδες και υπάρχει εξήγηση, διότι όπως στη Γαλλία υπάρχει ο Λίο, στην Αργεντινή υπάρχει ο Λίο, στη Γαλλία υπάρχει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρήκε 2 φορές δίχτυα χθες το βράδυ από τα 3 γκολ. Το άλλο το έβαλε η άλλη παιχτάρα, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Ενώ ο Λίσε μοίρασε 2 ασίστ και κάπως έτσι ο Κιλιάν Εμπαπέ έγραψε ιστορία και αυτός. Έφτασε τα 18 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Έμεινε μόνος δεύτερος σε σχετική λίστα όλων των εποχών. Ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο καψερός ο Κλόζε ήταν πρώτος από όταν έπαιζε καμία κοσαριά χρόνια. Και τώρα τον έχουν περάσει φέτος ήδη ο Μέση που πήγε 19 και ο Μπαπέ που πήγε 18. Και συνεχίζεται η ιστορία. Εχθές το βράδυ πιο νωρίς είχαμε τη νίκη πρόκριση της Νορβηγίας απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Με 2-1 σε ένα μάτς που ήταν πολύ ισορροπημένο, δύο ομάδες οι οποίες ήταν αρκετά κοντά και η Νορβηγία με γκολ του Χάλαντ στο 86 πήρε εν τέλει την νίκη και επικράτησε 2-1 παίρνοντας και την πρόκριση για τους 16 του παγκόσμιου κυπέλου. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Μακίνιο που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος με την παρέα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια άλλα μηνύματα και να ξυπνάμε σιγά σιγά όλοι μας. Λοιπόν, Γαλλία τεράστιο φαβορί, Εμπαπέ, γράφει ο φίλος μας ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Μαρίνος από τη Λιγαριά και η Λένα, καλημέρα Βαγγελή, καλημέρα, καλό μήνα. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε επανάληψη του τελικού του 22, καλή συνέχεια. Δεν το αποκλείω, φίλε. Δεν το αποκλείω, έτσι πως πάει το τουρνουά. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι μας
επιφυλάσσουν και τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, και πάμε τώρα μια ματιά και στις σελίδες εκπομπής, να στείλουμε και από εδώ τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο. Σήμερα έχουμε και το φιλικό του Παναθηναϊκού, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, 6 ώρα, με τη Χέλμον Σπορτ, νομίζω λέγεται, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, η οποία η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, Χέλμον Σπορτ, ναι, είναι στις 6 το απόγευμα και θα είναι τηλεοπτική από την τηλεόραση του Sky.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε με μια ώρα καθυστέρηση το παιχνίδι τελικά του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ. Γι' αυτό και εγώ φλάσαρα τώρα και λέω: μα αυτό δεν έπρεπε να λύγει τώρα, γιατί είναι στο 46. Έγινε λόγω καιρικών συνθηκών λοιπόν η σέντρα του αγώνα. Η FIFA ενημέρωσε πως για λόγους ασφαλείας εξαιτίας των κεραυνών κοντά στο γήπεδο θα καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Τελικά αυτός ο χρόνος ήταν μία ώρα και τώρα το μάτς είναι στο 51 με το Μεξικό-Εκουαδόρ να είναι στο 2-0 και τους Μεξικανούς να δείχνουν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Επειδή ζορίζομαι να ανοίξω λίγο τα μηνύματά μου στη σελίδα της εκπομπής, πάμε να βγάλουμε κάνα δύο γραμμούλες και διαβάζουμε αργότερα τις πρώτες καλημέρες μέσω μηνυματών. Πάμε χάρη, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, ρε, φίλε, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, μπορώ να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο περνάει στα ψηλά και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, και από Παναθηναϊκό, και από Ολυμπιακό, και από ΠΑΟΚ, και από Άρη. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκανε τα τελικά, οι τελικοί φάκελοι για το NBA Europe. Δηλαδή οι τελικές προτάσεις κλείσαν όλοι οι φάκελοι και βγήκε ο Τέιτουμ και έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι έχουν γίνει προτάσεις, οι τελευταίες προτάσεις, επειδή τους αφήσαν περισσότερο να ανέβουν, είναι από 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τελευταίοι φάκελοι. Μέσα σε αυτούς είναι και η ΑΕΚ υποψήφια. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Να πω δύο λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα-δύο λόγια πώς, τι παίζεται σε αυτή την ιστορία κατά μένα. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι κάνανε. Κάνανε μία στατιστική, βάλανε δύο τεράστιες εταιρείες, τη Morgan και άλλη μία, να κάνουν ένα γκάλωπ στην Ευρώπη να δουν τι γίνεται. Αυτή λοιπόν η εταιρεία βρήκε ότι στην Ευρώπη έχει 270 εκατομμύρια φιλάθλους στο μπάσκετ. Επειδή όμως το NBA χάνει συνέχεια την Ευρώπη, χάνει συνέχεια φιλάθλους και πάνε προς την Ευρωλίγκα, το NBA σου λέει τι γίνεται εδώ, χάνουμε χρήμα. Άρα, επειδή οι Αμερικάνοι, ο Θεός τους είναι το χρήμα. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, δεν τους νοιάζει το μπάσκετ, η ιστορία του μπάσκετ, αυτά. Τους νοιάζει το χρήμα. Τι σου λέει τώρα, πάμε στην Ευρώπη, γιατί εδώ έχουμε αθέμαξη. Θα μας πάρει τον κόσμο η Ευρωλίγκα. Τι κάνει λοιπόν τώρα το αυτό, το NBA. Πάει να πάρει τον κόσμο, να τον τραβήξει από την Ευρωλίγκα και να τον πάει προς το NBA Europe και έμεσα προς το NBA. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τώρα, μέσα σε αυτές τις αιτήσεις που θα βγουν οι 12 ομάδες, θα πω ότι λέει είναι και ομάδες Ευρωλίγκας, αυτό μου φαίνεται πολύ ύποπτο. Ο Τέιτουμ λέει ότι είναι και ομάδες Ευρωλίγκας, μέσα στις 20-25 από τις οποίες θα επιλεγούν οι 12. Και ποδοσφαιρικές ομάδες και μπασκετικές ομάδες. Το μπασκετικές το καταλαβαίνω, είναι η ΑΕΚ. Π.χ. Γαλατά. Το ποδοσφαιρικές επίσης το καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για Μίλαν, Μάντσεστερ, Παρί Σεζερμέν.
0: City.
1: Έχουν καταθέσει προτάσεις. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, οι καινούργιες ομάδες που θα γίνουν θα είναι ή μπασκετικές ομάδες, π.χ. που ήδη υπάρχουν.
0: Μεγάλα ποδοσφαιρικά μπραντ θα είναι κυρίως.
1: Ή ποδοσφαιρικές ομάδες που θα κάνουν τμήμα μπάσκετ, που δεν έχουν μπάσκετ όμως, ή ομάδες από την Ευρωλίγκα. Γιατί λέει και ομάδες από την Ευρωλίγκα μέσα. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Πιστεύω είναι προπαγάνδα του NBA. Για να προσπαθεί να διαλύσει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Παράδειγμα, να καταλάβεις ότι το NBA δεν είναι το ενδιαφέρει ιστορία. Δηλαδή, το ενδιαφέρει καθαρά χρήμα. Να φανταστείς ότι, ας πούμε, στο Μιλάνο, ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, η ιστορική ομάδα του Μιλάνου ποια είναι. Είναι η Ολύμπια Μιλάνο. Είναι αυτοί οι πιο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης, οι πιο ιστορικοί της Ιταλίας, με 3 πρωταθλητριών, άλλα 5 ευρωπαϊκά, με 34, δεν θυμάμαι πόσα πρωταθλήματα Ιταλίας. Είναι δηλαδή ο θρύλος, αυτούς θρύλους της Ευρώπης. Και πάει τι να φτιάξει τώρα, να φτιάξει τη Μίλαν μπάσκετ, ρε φίλοι.
0: Ωραία, τελείωσες.
1: Κατάλαβα τι λέω. Ωραία. Και η δική μας ομάδα, η δική μας, δεν ξέρω, μετά να ετώ κατά μένα.
0: Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις, εσύ νομίζεις ότι θα πειράξει τώρα αυτό το πράγμα την Ευρωλίγκα.
1: Θα πειράξει την Ευρωλίγκα.
0: Πιστεύεις ότι θα αγγίξει αυτό το πράγμα την Ευρωλίγκα.
1: Άμα βάλει ένα δις στο χρόνο.
0: Για τα επόμενα χρόνια οι ομάδες της Ευρωλίγκας, πρώτα απ' όλα οι καλές ομάδες που έχουν τα δυνατά μπραντ ευρωπαϊκά, όλοι έχουν συμβόλαιο πόσα χρόνια ακόμα με την Ευρωλίγκα.
1: Συγγνώμη, άμα μια άλλη έχει 80 εκατομμύρια μπάτζερ και έρθει και σου πει στον Αν, σου δίνω 10 εκατομμύρια, ο Αν θα σκεφτεί Και έχει και το NBA Europe, NBA.
0: Εγώ αυτά τα ακούω, εγώ αυτά τα ακούω 3-4 χρόνια, αρχηγέ.
1: Τι 3-4 χρόνια, τώρα έγινε, πέρσι έγινε.
0: Όχι, ότι θα γίνει το NBA Europe και ότι θα βάλει και ότι θα κάνει. Ποιο είναι το ζητώ. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποιες ομάδες είναι, Λεβέντη? Ποιες ομάδες είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ? Δηλαδή τα 10 μεγάλα μπραντ, τα 10 μεγάλα μπραντ ποια είναι? Πού παίζουν τα 10 μεγάλα μπραντ?
1: Άμα το χρήμα, άμα έρθει ο άλλος με 100 εκατομμύρια μπάτζετ, τι να κάνει το μπάσκετ?
0: Ναι, 500 εκατομμύρια μπάτζετ θα έχουν, ναι. Θα έρθει η Λεμάν και θα έχει 500 εκατομμύρια Λεμάν.
1: Αν είναι, αν
0: δεν γυρίζει ο χάρτης εύκολα. Αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, δεν γυρίζει ο χάρτης εύκολα.
1: Σε 10 δίσκες θα βάλει, σε 10 χρόνια στο NBA.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, το ωραίο, εγώ το επισημαίνω πάντως. Έτσι αύριο μεθαύριο
0: το θα δούμε.
1: Τι το λένε έτσι αέρα πατέρα, το NBA τι είναι, κάνε αυτό, τις πλάκες οργανισμός.
0: Το NBA είναι αυτό, το NBA είναι αυτό, το NBA είναι αυτό που είναι εκεί που είναι. Εδώ είναι Ευρώπη και είναι Ευρώλιγκα.
1: Στην Ευρώπη δεν το πήρα.
0: Ωραία, κάτσε να σου πω, αδερφέ. Έχεις τώρα 5-6 λεπτά παραλυρίς, έχεις πει αυτό που θες να πεις. Έχω αφήσει, το έχεις πει όλο. Σου λέω εντάξει, οκ, εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Σου είναι και καλά μου το περάσει το μυαλό να σου πω ναι, όπως τα λες θα γίνουν. Γιατί επιμένεις? Γιατί επιμένεις άμα είναι.
1: Επισημαίνω τον κίνδυνο.
0: Τον επισημάνε τον κίνδυνο, τον ακούσαμε τον κίνδυνο. Εντάξει.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να πω, Ευαγγέλη, γιατί τσατίζεσαι?
0: Ούτε τσατίζομαι, που δεν δέχεσαι την αμφισβήτησή μου για όλο αυτό.
1: Για να πάρει τον κόσμο.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Βλάκα σήμερα να σου πω δεν υπάρχει. Σου λέω ότι εδώ πέρα τον αρθούν εδώ να γυρίσουν την κατάσταση. Τούμπα δεν θα είναι εύκολο για αυτούς. Αυτό σου λέω εγώ. Διότι εδώ υπάρχει μια στρωμένη κατάσταση και υπάρχει μια διοργάνωση η οποία ουσιαστικά ποιοι την έχουν οι μέτοχοι. Ποιοι είναι οι μέτοχοι, τα 10 μεγαλύτερα μπραντ στην Ευρώπη. Έτσι εύκολο να γυρίσει αυτό το πράγμα. Η Ρεάλ γιατί δεν έφυγε τώρα? Η Ρεάλ και η Φενέρ που ήταν τελευταίες που δεν είχαν υπογράψει, γιατί δεν έφυγαν και υπογράψαν στην Ευρωλίγκα?
1: Γιατί ρε, σου λέει, για να πας στην εκπομπή, ναι, μπορεί να μου πληρώσει τη ρήτρα του NBA και να φύγω.
0: Εντάξει, οκ, okay, εντάξει. Ξέρεις πόσο είναι η ρήτρα για να φύγει μια ομάδα που έχει καινούριο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα? Ξέρεις πόσο είναι?
1: Τι είναι το κάθε φάρμακο?
0: 60-70 εκατομμύρια, αν έχει συμβόλαιο. Να σου πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με σένα? Ότι ενώ έχεις όλο το χώρο να μιλήσεις, όταν πάει να μιλήσει ο άλλος, τον αφήνεις να αρθρώσει πρόταση. Και αυτό με εξοργίζει. Το ξέρεις ότι με τσατίζει όταν δεν με αφήνουν να μιλήσω. Λοιπόν, εντάξει.
1: Όχι, πες μου.
0: Όχι, όχι, να σου πω. Σου είπα ότι ρε παιδί μου δεν γυρνάει τούμπα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτοί τα λένε έτσι, θέλουν να τα κάνουν έτσι, αλλά ας είμαστε επιφυλακτικοί, ας περιμένουμε. Ας είμαστε επιφυλακτικοί, ας περιμένουμε.
1: Είμαι υπέρ του παραδοσιακών δυνάμεων του πάντων.
0: Σου λέω ότι όμως αυτοί τώρα κάνουν διεργασίες εδώ και 2 χρόνια. Κάνουνε. Εάν εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι μπορεί να γυρίσει το πράγμα τώρα που συζητούσαν έντονα με τη Φενέρ και με τη Ρεάλ, που δεν είχαν συμβόλαια η Φενέρ και η Ρεάλ και δεν είχαν υπογράψει ανανέωση με την Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που έπεσαν και αυτά τα κάστρα, γιατί αυτοί περιμένανε από Ισπανία, από Ρεάλ και Μπαρσελόνα να τραβήξουν μπροστά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί κανένα με αυτού.
1: Ναι, αλλά σου λένε λοιπόν, αυτό ότι κάτι πάει.
0: Άκουσαμε να σου πω, υπάρχει κι άλλο κόσμο που περιμένει. Να είσαι καλά, πρέπει να προχωρήσω. Εντάξει. Έχει πάει και 20 να πάω και σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Ο Βασίλης από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Βασιλάρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Απολαμβάνω το World Cup, mm-hmm, το Mundial, γιατί το ωράριο εδώ μας βολεύει.
0: Εσείς το διοργανώνετε, άμα δεν βολεύει εσάς, ποιος θα βολέψει εμάς?
2: Όντως το Μεξικό είχε βροντές και αστραπές και τους υποχρεώνουν να πάνε μέσα στα γήπεδα, μέσα από κάτω, να χαλάσουν εκεί τα παραδάκια, κατά ποτό, κατά φαγητό και μετά να ξαναμπούν πάλι μέσα. Δεν τους άφηνε στις κερκίδες. Απαγορεύεται.
0: Ναι. Το έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει και έχω διαβάσει μάλιστα ότι και τα γήπεδα όλα στην Αμερική είναι διαμορφωμένα που έχουν μεγάλους χώρους ώστε να προστατεύουν τον κόσμο.
2: Έχει και τζίρο το γήπεδο, βγάζει και τζίρο.
0: Όλα μαζί, όλα, από όλα από λίγο.
2: Ναι, έτσι, όλα μαζί. Τώρα για να απαντήσω και λίγο στον φίλο τον ακροατή για το NBA. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε το NBA είναι μαγικό. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια διαρκείας που είναι πανάκριβα σε όλα τις πόλεις, αλλά είναι σουίτες που είναι εκπροπληρωμένες, mm-hmm, εκ των προτέρων και μιλάνε νησικά ποσά, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια τη σουίτα που έχει 20-30 θεσούλες γύρω γύρω, mm-hmm. Οπότε το NBA είναι αυτόνομο, είναι τελείως μόνο του. Τώρα δεν ξέρω τι έλεγε ο φιλάτρος για κάτι.
0: Για την επέκταση που θέλουν να κάνουν εδώ στην Ευρώπη με το NBA Europe.
2: Δεν νομίζω ότι θα πάρει τάση αυτό σύντομα. Ναι. Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά δεν ξέρω αν.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό προσπάθησα να του πω, αλλά δεν με άφησε να το
2: μαζί
0: πω.
2: Σου είναι.
0: Ότι δεν ναι. βλέπω κάτι άμεσα, γιατί αν ήταν να γίνει άμεσα, αυτοί πιέζανε τώρα τελευταία πολύ τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρ που δεν είχε συμβόλαιο.
2: Αλλά αφού πέσανε υπογραφές.
0: Αφού πέσανε υπογραφές με αυτούς. Εγώ δηλαδή και έλεγα ότι μπορεί να γίνει σχίσμα, ας πούμε, που λένε. Άμα πάρει τουρνουά 2-3 μεγάλα μπραντ, δηλαδή από την Ευρωλίγκα, από τους 10 πώς είναι οι δυνατοί, εκεί να τους κάνουν ζημιά. Κατάλαβες, αλλά αυτό δεν πέσανε και αυτοί όμως που οι Ισπανοί έχουν και καλύτερη σχέση από τις άλλες χώρες και νταραβέρι με το NBA. Αφού δεν πέσανε αυτοί, δεν το βλέπω άμεσα να γίνει
2: ναι,
0: κάτι.
2: Ναι, ναι, και η Φενέρ και η Μακάμπι είναι πιο παλιές, ξέρω εγώ.
0: ΤΣΣΚ, οι δικές μας οι δύο.
2: Ναι, ναι. Αλλά είμαστε κι εμείς. Έχουμε σύμβολο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πάντα με την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εκτός από τα νίκς που μας κάνανε χαρούμενους, ας πάμε και λίγο στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί χάνονται πολλές ομάδες από την Ευρώπη και αρχίζω να στενοχωριέμαι. Αλλά όσο υπάρχει η Γαλλία που είναι χάρμα οφθαλμών, τι ομάδα είναι αυτή, ρε παιδί μου, Κατεζίνη, παπ, γκολ. Είναι πραγματικά αξιόλογη ομάδα.
0: Είναι η Γαλλία, φίλε. Η Γαλλία, να σου πω κάτι.
2: Δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να την κερδίσει από αυτό το μπράκετ που είναι αριστερά. Μόνο η Ισπανία μπορεί να του χτυπήσει. Ναι. Με το τσικ-τικ-τικ-τικ-τάκα. Και από εκεί έχουμε την Αργεντινή που το πάει λαού-λαού. Είναι και βατό το πρόγραμμά της. Μπορεί όμως να συναντήσει τη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να. Αυτό λέω για την Αργεντινή. Γιατί πολλοί το λένε. Ναι. Παιδιά, λέω ότι η Βραζιλία είναι στον δρόμο της. Και φαντάζεσαι τώρα να έχουμε καμία τερμπάρα Βραζιλία-Αργεντινή.
2: Γιατί έχει και τον Τσίρλα. Αυτός ο Τσίρλας εκεί πάντα έχει ένα κουμπί και όλο γυρίζει τα αυτά. Εκεί που ήταν χαμένοι, έβαλε τον. Πώς το λένε, τον Μάτρο Μπέλι, πώς το λένε από τις άλλες. Και τον κόλλησε.
0: Ο Μαρτινέλη
2: και λέω. Είναι αυτός ο Αντζελότη, ρε παιδί μου. Έχει
0: Καρλίτο, φίλε. Καρλίτο, φίλε.
2: Όντως.
0: Δεν τυχαίο τίποτα σας.
2: Αυτά τώρα βλέπω ότι κάνουμε κινήσεις στον Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό. Νέο παιδί φαίνεται αυτός. Εντάξει. Άλλη μια χρονιά απογοήτευση, αλλά όταν είσαι Παναθηναϊκός, είσαι πάντα Παναθηναϊκός. Στις λίπες
0: νομίζω ότι οι αλλαγές θα είναι πάρα πολλές σε σχέση του περσινού Παναθηναϊκού με το φετινό. Συνεπώς, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή την ομάδα να δούμε τι.
2: Για μια διευκρίνηση ακόμα, το άλλο το παιδί από το Βαδιακό τον πήρανε με την Βούλα, αυτό ναι.
0: Το Τζάπρα, ναι.
2: Ναι, ωραία. Mm. Μαζί με το Κοντούρι και τον Κάτρι που τους λατρεύω, δηλαδή επειδή είναι.
0: Και καλά κάνεις.
2: Ναι, γιατί.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι μικροί, είναι πολύ καλοί παίχτες.
2: Ξέρουν και μπάλα.
0: Είναι πολύ καλοί παίχτες. Δεν είναι το μόνο ότι είναι μικροί. Μικροί είναι πολύ. Μικροί είναι πολύ. Το θέμα ότι αυτοί συγκεκριμένοι είναι όλοι καλοί. Ένα-ένα όπω του ανέφερε και ο Τσάπρα. Και ο Κοντούρης και ο Κάτρης είναι παιδιά τα οποία μπορούν τα επόμενα χρόνια να κάνουν πολλά πράγματα.
2: Ναι. Mm. Ωραία, Βαγγέλη, να μην κρατάω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έλα, καλά να είμαστε και όποιος σε όποια καλύτερη ομάδα να το σηκώσει.
0: Έγινε, φίλε, καλημέρα και στη Νέα Υόρκη. Yeah, καλησπέρα, ξέρω εγώ. Ναι. Καλημέρα, λέει τον buyout από την Ευρωλίγκα. Νομίζω άλλαξε τα 200 εκατομμύρια. Γενικά είναι πολύ μεγάλο το buyout. Για κάθε χρόνο συμβολέου, αν έσπαζε συμβολέο, έπρεπε να δώσει. Εγώ ακουστά, δεν ξέρω αν πήγε 200. Αλλά αν είχε, ας πούμε, υπόλοιπο συμβολέο 8 χρονιά, έπρεπε να πληρώσει 10 εκατομμύρια για τον κάθε χρόνο του υπόλοιπου συμβολέου. Δηλαδή, για να σπάσει μια ομάδα από τις μεγάλες τώρα να φύγει, ήταν 70-80 εκατομμύρια. Τώρα, αν έγινε αυτό που μου λες να πήγε στα 200, δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλά το πράγμα. Και η άλλη είναι να το καταλάβουμε, είναι μέτοχοι. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι είναι σε μια διοργάνωση. Είναι μέτοχοι. Η διοργάνωση είναι δική τους αυτή. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Ασφαλώς και οι άλλοι προσπαθούν κάτι να χτίσουν εδώ στην Ευρώπη. Αλλά εδώ έχουν βρει όμως και μια υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είναι ότι είναι ένα κενό και ήρθαν αυτοί να το καλύψουν. Πάμε άλλη μια γραμμή, Χάρη. Καλημέρα.
3: Ναι, Λαμέλα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, Λεβέντηση.
3: Δεν έχω ομάδα, δεν έχω ξέρω ποιος είναι δίπλα.
0: Ο Χάρης είναι, ο Χάρης.
3: Πάνε καλά. Γιάννη, εντάξει, δεν έχεις το Θεό σου. Πριν 5 μέρες σε έκραξε ο αντίπας. Είμαστε μέσα στη μέση του Μουντιάλ και εσύ εκεί με τον Παναθηναϊκό, με το Γιουρολίγκα, με. Δεν θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε. Να μάθει ο κόσμος για να μάθει ο κόσμος. Τα έχεις στείλει 10.000 φορές.
0: Γιατί στον αντίπα αυτό έλεγε το NBA Europe.
3: Ναι, και ο αντίπας αυτά το έλεγε. Τα έχεις πει 4 φορές. Όχι, πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος σου βγάζει τα σηκώτια, δηλαδή σε αναγκάζει να σηκωθείς επειδή να πάρεις τηλέφωνο. Σε αυτό είναι πολύ καλός. Είδα το πρώτο ημίχρονο του Μεξικού, λόγω δουλειάς. Βαγγελή.
0: Πες το.
3: Εντάξει, λέμε για το Μαρόκο και αυτά.
0: Ναι.
3: Πολύ πολύ καλή μπάλα για το Μεξικό.
0: Θέλω να το δω και με κάνα μεγάλο αντίπαλο, αδερφέ.
3: Φίλε, παίζει πολύ καλή. Δηλαδή, οι συνδυασμοί αυτοί, έχει καταρχήν κάτι 17 άλλες, κάτι 19 άλλες μέσα. Που εμείς δεν τους βάζουμε, δηλαδή, σε μουντιάλ, ούτε κατά διάνοια.
0: Γιατί δεν βάζουμε εμείς τον Καρέτσα.
3: Ναι,
0: να τους βάζουμε.
3: Ναι, σωστό, Έχουμε βάλει μυαλό.
0: Ναι, σιγά σιγά βάζουμε και μυαλό.
3: Βάζουμε και μυαλό. Θέλω να δώσω τις καλημέρες μου στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι.
3: Εσύ μην πω είσαι.
0: Εσύ συνέχισε αλλιώς. Να σου πω κάτι. Αφού του πήγε το γούρι το περσινό με την Κρινιά, ρε φίλε. Μπορεί να το έχει γούρι ο άνθρωπος.
3: Αυτό είπα.
0: Αφού μπορεί να το έχει γούρι ο άνθρωπος.
3: Ναι. Αυτό λέω. Θα το συνεχίσουμε έτσι. Θα λες εσύ, θα λες τα γκρινιάζεις.
0: Άλλα θα λέω ένας, άλλα θα λέω άλλος.
3: Θα λέω εγώ αυτά που λέω.
0: Ναι.
3: Και θα βγει μετά το αποτέλεσμα. Αλλά μην το είσαι εσύ, Λεωνίδα μου. Το ίδιο το όπως το κάνεις από πέρυσι. Όπως το κάνεις. Τις καλημέρες, δεν είχα κάτι άλλο να πω.
0: Έγινε, φίλε.
3: Να είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Υγεία, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο δίπλα. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλό μήνα σε όλους. Δυστυχώς μπήκε στραβά ο μήνας γιατί έφυγε από κοντά μας ο τεράστιος Σταμτάκος. Κατά κόσμον Μιχάλης Μόσιος. Καλό παράδεισο και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με πόλη συγκίνηση ο Τζοντανάκος. Σοβαρά, ρε. Ναι, συλληπιτήρια πολλά στην οικογένειά του. Ωραίος τύπος ήταν. Καλημέρα, φιλαράκια μου, Πανάθα από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα τη Γερμανία. Αν και Αργεντινή λόγω πα για να βλέπω τη Γαλλία. Για να σηκώνει την κούπα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, Στενιωτάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα, Στενιοβίρωνας. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρά μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία, Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας, ο Χριστόφορος. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μόρι. Καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και στην παρέα του δέχτε. Καλό μήνα, Βίβα Μέξικο, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα τον Ναυτικό. 1, 2, 3, 4. Μάλιστα, έγινε, Νικόλα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλα Μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγέλη. Χάρη σε όλη την πρωινή παρέα μα. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Βασίλη Νίκη ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στου εορτάζοντε. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού σήμερα. Να είσαι καλά, Βασιλάρα μου. Καλημέρα, λέει, στην επιχρόνια πρωινή συντροφιά μα. Σήμερα κλείνει ο Πολέτο, Κουκούμη και μάλλον ο Βηγιαφάνιε. Νικάρα, πάμε για μεγάλα πράγματα φέτο. Νίκη θρησκεία, νέα αιωνία, λέει ο Αλεκάρα. Δελτίο ειδήσεων.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάθματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Σπαρνία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
12: Στη Γερμανία η Bayern Μονάχη.
13: Νικολάκη.
12: Bayern Μονάχη, είπα.
13: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Bayern Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο? δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο?
12: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
14: Βέβαια.
15: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
16: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
17: Βαγγέλη.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεξικό-Εκουαδόρ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε 76 είναι πλέον και το μάτς παραμένει σβηστό 2-0. Με το Μεξικό να ετοιμάζεται για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, είχα μείνει στο μήνυμα του φίλου μου του Αλεκάρα. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως λέει καθυστέρηση του περίοδου λόγω κακοκαιρίας για μία ώρα, μου λέει και ο Σάκης. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Καλό μήνα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, έχω παίξει κατάκτηση στη Γαλλία να το πάρει. Να πάμε ωραίες διακοπές και ήσυχες και ανέμακτες διακοπές. Μακάρι, Γιάννη μου. Στο εύχομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό μήνα, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, στους ρεπόρτερς που στέλνουμε ερωτήσεις, λέει, αν ξέρεις. Στο live στείλτε. Θα σας απαντήσουν. Καλημέρα, γίνομαι γραφικός, λέει, και λίγο Αναστάσεις τώρα. Τον Μπέρκ της Μπόντο Κλίμπ, άντε πάρετε τον, λέει, στα έψη τιμή του πλέον, λέει ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα από Κουβέιτ. Ο αγώνας Μεξικό σημερινός άρχισε κατά μία ώρα να ξεκινήσει λόγω βροχόπτωσης, μου λέει εδώ ο Θάνος. Το διάβασα και εγώ, Θάνο, και κεραυνών. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι κάψα έχει με το NBA πρωί-πρωί, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Ο Θάνος λέει: ο Κάτρης είναι ο καλύτερος στην προετοιμασία, αλλά είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θάνο, δεν μου προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση. Έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες για αυτό το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ρε, τι άκουσε για αυτούς τους άνθρωπους πρωινιάτικα για το NBA. Είναι αδιανά από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες τις εκπομπές. Όταν δεν έχεις άλλα σχολεία, λέει ο Θωμάς. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Με υγεία και πολλές χαρές στην αγάπη μου, Μάκης από Μελβούρνη. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Καλό μήνα με υγεία, όμορφες στιγμές να έχουμε. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και Χάρη. Από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, στενή ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγέλη, και στην παρέα σήμερα. Θα έχει πάνω στο σύνολο το αγώνα, Κώστα, ναι, εκεί θα είμαι. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και συνονόματε στην καλύτερη εκπομπή στον κόσμο, Φραγκφούρτη, Χάρη Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Αφού αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στον μπάσκετ, γνωρίζουμε μήπως ώρα και αν θα είναι κάπως τηλεοπτικά το κανάλι. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να το δω λίγο αργύρι και θα τα πούμε. Καλημέρα, Βαγγολέ. Εν τέλει ήταν ο Τσούβι αυτός που σε πήρε χτες. Στο παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε στο τέλος αφού μου λέγε τα δικά του μόλις βγήκα έξω. Του λέω: δώσε μου το τηλέφωνο να δω τις κλήσεις σου. Και μόλις το είπα αυτό, μου λέει: εγώ ήμουν. Καλημέρα στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη, καλό μήνα, να είστε πάντα καλά. 8 ώρες και φύγαμε για πενθήμερη εκδρομούλα. Προσοχή στους δρόμους, λέω, πήραν από το Μαρούσι. Να περάσεις καλά, φίλε. Καλημέρα, πότε είναι το πάρτι, λέει ο Δημήτρης. Δεν ρώτησε ο Πενελή σήμερα, δεν εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε εσύ. 18 Ιουλίου, στο Σούγκαρ, στο Γάλλο. Στη Γιουλατία, εκεί στο μετρό. Εκεί θα είμαστε. Αντάμωμα είναι ουσιαστικά, παιδιά. Πάρτι τώρα, αντάμωμα είναι να βρεθούμε, να τα πούμε. Είναι και η επόμενη μέρα ο τελικός του Μουντιάλ. Να περάσουμε καλά, πιο μεγάλο ποτάκι και. Τι να κάνουμε. Αφού ο Πενελή το ήθελε, έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, Χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανώλη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Καλά είμαι, ρε φίλε.
1: Ωραία, χαίρομαι. Τα παιδιά, πού είναι ο Κυριάκος και
0: τα
1: ο...
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Η χολίδες είναι, φίλε, αρέσει, και πάνε να αλλάξει. Ένα αλλάξει πάνε οι βάρδιες, φίλε. Τώρα έχουν έχει άδεια, και ο Παναγιώτης έχει άδεια, ο Κυριάκος νομίζω ότι και αυτός πρέπει να είναι σε άδεια.
1: Ωραία, εντάξει, ξεκουρασούν και αυτοί
0: οι δύο. Όλοι. Ένα αλλάξει όλοι.
1: Τι θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Χάρηκα πολύ για το παίχτη, ρε φίλε, για τον Γιάννη που πήρε μεταγραφή στο Μαϊάμι, που είναι και η ομάδα μου.
0: Να το βάλουμε το welcome to Miami. Welcome to Miami. Ναι. Καλά περνάει ο Γιάννης. Στο Μαϊάμι θα περάσει καλά, πιστεύω.
1: Πιστεύω θα πάρει κάτι τίτλο.
0: Κάτσε να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει στο Μαϊάμι.
1: Έχουν και τον άλλο το πιλότο που είχε βάλει 80 πόντους, πώς λεγόταν αυτός. Αντεγιάμα.
0: Αντεμπάγιο.
1: Αντεμπάγιο, ναι.
0: Αντεγιάμα.
1: Τι κουλάτα.
0: Χάρη, τα ακούσες. Αντεγιάμα, λέει.
1: Και αυτός είναι πολύ καλός που έχει. Και θα του μοιράζει αυτή στο Γιάννη, σε καρπώνει.
0: Και έχει ωραίο όνομα. Δεν είναι μόνο το Αντεμπάγιο, είναι μπαμ Αντεμπάγιο. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Μπαμ Αντεμπάγιο. Ναι.
1: Ναι, θα κάνουν ωραίο δίδυμο αυτοί οι δύο. Τώρα για τον μπάσκετ. Τρεις μεταγραφές θέλουμε. Σέντερ, shooting guard και playmaker, ε.
0: Σέντερ. Ναι, και για τρεις παίχτες πάει λογικά, ναι.
1: Και κλείσαμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Στο ποδόσφαιρο μου άρεσε πολύ ο Ολλανδός που πήραμε, ρε φίλε, ο De Vrij.
0: Γιατί να μην σ' άρεσε, αφού είναι καλός παίχτης.
1: Παιχτάρα είναι. Αυτός είναι από την Ίντερ, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης. Εντάξει, δεν το περίμενες, επειδή πάτησα 34 τώρα, έρθεις στην Ελλάδα, μην περίμενες πιο ωραίες, αφού έπαιζες στην Ίντερ, ήταν...
1: Εμπειρία όμως,
0: βέβαια. Βέβαια, και στη θέση που παίζει, Μπορεί ναι, άνετα, άνετα να κάνει μια-δύο καλές χρονιές, μπορεί άνετα να τις κάνει.
1: Ναι, άνετα. Mm. Και τρεις μπορεί. Mm-hmm. Άμα το στόμα του είναι καλό, καλοκτημένο, δεν έχει ανάγκη. Και εκεί θέλουμε τώρα τέσσερις μεταγραφές θέλουν. Αριστερό μπακ, στόπερ.
0: Χαφ.
1: Ένα οκτάρι και ένα εξτρέμ. Mm. Κλείσαμε και εκεί. Αυτά ήθελα να πω, Βαγγέλη μου. Να είστε καλά, αδελφούλη.
0: Έγινε, Πανούλη. Τα λέμε, αγόρι. Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά. Ισχύει, φίλε, που ρωτάς ότι άφησαν οι Clippers στον Μπογδάνοβιτς ελεύθερο. Ισχύει, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα φύγει από το NBA. Γιατί υπάρχει σοβαρό δεχόμενο να μην φύγει από το NBA. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σ' ακούω, φίλε.
2: Ωραία, ωραία. Μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ ακούω δύο φορές, δεν παράδειγμα.
0: Για τώρα θα το φτιάξουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα μία βόλτα με τα εύρια εκεί.
0: Δεν έχεις καλή γραμμή, δεν σε ακούμε καλά γιατί. Όχι, μωρέ, απλά δεν είναι ότι δεν ακούγεις δυνατά. Δυνατά ακούγεις, απλά έκανε κάποιες διακοπές. Για δοκίμαστε τώρα να μιλήσεις.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, για πάμε.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα έτσι είχα κάτι γεμένο διακοπές και είχα το ρίψω ωραία έμπια. Όλα καλά.
0: Μια χαρά έκανες.
2: Απλώς χρησιμοποιώ, ρε παιδί μου, δεν έκανα και σπρά.
0: Όχι, αρχηγία, δεν γίνεται. Στην κάθε πρόταση σου γίνεται διακοπή. Γίνεται διακοπή, δεν γίνεται. Δεν είναι για τον κόσμο που ακούει, είναι ταλαιπωρία. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Καλημέρα και στο Χάρη. Να πω λίγο για το θέμα, για τον πρώτο κρατή που πήρε το Γιάννη. Ότι πριν δύο μέρες, τρεις, εγώ το διάβασα, νομίζω, Σαββατοκύριακο, τέλος κάπου εκεί, είχε βγει ο υπεύθυνος του project αυτού, τέλος πάντων, του NBA στην Ευρώπη και είπε ότι καμία ομάδα από τη EuroLeague δεν έχει κάνει αίτηση για να μπει σε αυτό το καινούριο εγχείρημα, τέλος πάντων. Οπότε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία και από εκεί πέρα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό που θα γίνει μια ενιαία οργάνωση μαζί με τη FIBA και τη EuroLeague και το NBA. Αυτό είναι το μόνο
0: που μπορεί δρόμος, να γίνει. Ο μόνος δρόμος να γίνει κάτι σοβαρό είναι αυτός. Να είναι όλοι μαζί.
3: Αυτό θα γίνει πιστεύω κάποια στιγμή γιατί και το NBA έχει προσεγγίσει τη FIBA. Αλλά τα ονόματα τα μεγάλα δεν είναι στη FIBA οπότε δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο. Ξέφορα τώρα από ρήτρες και αυτά έτσι. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ρήτρες, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Είναι με ποιους ανταγωνίζεται, δηλαδή αν πάει Ρεάλ να παίξει ας πούμε με την ΝΑΕΚ, χωρίς να δείχνω καμία υποτίμηση στην ΝΑΕΚ, έτσι.
0: Το θέμα είναι, Νίκο, ότι αν δεν ξεκινήσει ντόμινο να φεύγουν οι μεγάλες ομάδες να πούνε ότι φεύγουμε από την Ευρωλίγα να πάμε και αν δεν ξεκινήσει ντόμινο, αφού το ξεκίνησαν 1-2, δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.
3: Ναι,
0: δηλαδή, λέγανε, ας πούμε, ότι θα σπάσουν 2-3 από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγας και θα τους πάρουν εκεί. Εκεί θα αλλάζει ο χάρτης. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά από τη στιγμή που δεν καταφέρανε κανέναν από τους μεγάλους να πείσουν.

0: μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό που λέει, που λένε συνέχεια ότι είναι κάτω η μπάλα.
1: Θα πάρουμε μια εικόνα, θα πάρουμε μια εικόνα από τη φιλοσοφία την καινούργια.
0: Αυτό, ναι. Όχι ούτε το αποτέλεσμα, ούτε περιμένεις να βγάλουν μάτια, ούτε τίποτα. Έτσι. Μέχρι χτες πέφτουν κάτω από την κούραση. Τώρα εντάξει.
1: Είναι ξεμούδιασμα παραπάνω.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα να έχουμε.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Γεια, γεια.
1: Πέρασε αλλαγή ο Πινέδας του Μάσπρα, πέρασε πριν από λίγο για το Μεξικό. Ο οποίος δεν ξεκινάει από τον Αγγίρα, δεν τον βάζει πολύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Επίσης, φίλε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Τίποτα, μια καλημέρα πήρα να πω. Ακούω, απλώς είναι λίγο διαφορετικά τα ωράρια και δεν μπορώ να πάρω καμιά φορά τηλέφωνο. Πώς θα βλέπεις με το Μουντιάλ?
1: Εντάξει. Μουντιάλ είναι, ωραία είναι. Πάντα είναι ωραία το Μουντιάλ.
2: Εγώ είχα κάνει, όπως κάνουμε όλοι, το γνώση είχα πει τελικό Γαλλία-Αργεντινή πάλι.
1: Ναι.
2: Πάλι αυτό το ζευγάρι και...
1: Κοίταξε, η Γαλλία δεν προκαλεί, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια πώς ήταν η Ισπανία εκεί κοντά στο 2010, πλέον το 2020 πιστεύω ότι η Γαλλία είναι η πιο σταθερή δύναμη, η Γαλλία. Και το βλέπουμε κιόλας αυτό, και πήρε Μουντιάλ και έπαιξε τελικό και πάλι δείχνει ότι είναι μια ομάδα. Γιατί είναι μια ομάδα πάρα πολύ γεμάτη, πολύ ποιότητα.
2: Γεμάτη, ναι.
1: Πολύ ποιότητα, τα έχουν βρει και μεταξύ τους. Έτσι.
2: Το πάνω είναι αυτό που είπες.
1: Τα έχουν βρει και μεταξύ τους, ναι.
2: Να στείλω δύο χαιρετίσματα που μου έχουν ζητήσει στον Ηρακλή, θα καταλάβει, και στο Ήλιο, στο Best Coffee. Ξέρουν αυτοί.
1: Καλημέρα στα παιδιά.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαγγέλη, θα τα πούμε. Καλημέρα και λίγο εκπομπή.
1: Έγινε, φίλε. Για χαρά. Ποια ομάδα για το Ρούμπιο, ρε φίλε? Ότι έχει κάνει πρόταση για το Ρούμπιο, μου στέλνει ένα site, θεωρείται από τα έγκυρα. Για ποιον, ποιος έχει κάνει για το Ρίκιο Ρούμπιο πρόταση? Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς τον.
3: Ο Χρήστος από Πειραιά είμαι.
1: Γεια σου, Χρήστερα.
3: Βαγγέλη, δεν θέλω να πω για αθλητικά, έτσι, για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κάτι. Ολυμπιακός είμαι.
1: Ναι.
3: Επειδή είναι και η περίοδος των μεταγραφών τώρα, ναι, γενικά, και σαν ομάδες, ας πούμε, γίνονται οι μεταγραφές και τα λοιπά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, έχεις πάρα πολύ μεγάλη μερίδα Ολυμπιακών από Πειραιά, γενικά, που αγαπάμε πολύ την εκπομπή σου και αγαπάμε πολύ και εσένα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Θεωρούμε ότι είσαι κάτι ξεχωριστό στο ραδιόφωνο και η γνώμη σου και το πώς στέκεσαι και στον οποιονδήποτε στέκεσαι. Έτσι όπως πρέπει. Θέλαμε να σου ζητήσουμε μια χάρη. Επειδή είναι η περίοδο των μεταγραφών, να γίνεις Ολυμπιακός, μπορείς. Θέλουμε να ρίξει η μερίδα με τη δικιά μας. Θέλουμε ένα δημοσιογράφο σαν και εσένα, μπορούμε.
1: Φίλε, με συγκινήσει με τα τιμητικά λόγια που λες για μένα, αλλά να σου πω τώρα στο στούντιο εδώ πέρα υπάρχει ένας Ολυμπιακός και είναι Ολυμπιακάρας ο Χάρης απέναντι, όσο δεν πάει. Άρα είμαστε ισορροπημένοι.
3: Δηλαδή, καθόμαστε μεγάλη μερίδα στη δουλειά μας παντού, ακούμε Βαγγέλη. Θέλουμε τον Βαγγέλη, πώς θα μπορέσουμε να τον κάνουμε Ολυμπιακό, ρε.
1: Να σου πω κάτι, ο Βαγγέλης είναι φίλος σας, αυτό να κρατήσει πρώτο.
3: Βαγγέλη, περισσότερο ζηλεύω εσένα, ναι, που είσαι Παναθηναϊκός, παρά το. Τι να σου πω, να φέρεις το Μάικλ Τζόρνταν στο Παναθηναϊκό, περισσότερο θα ζηλέψω.
1: Άκουσα με να σου πω τώρα για το κάνεις λύσα. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίστε το όπως και εγώ. Εγώ εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο άλλος που βγαίνει στο τηλέφωνο και εσάς να μην σας νοιάζει τι ομάδα είμαι εγώ από παιδί. Να σας νοιάζει ότι κάνω τη δουλειά μου.
3: Θέλαμε να θέσουμε σαν κομμάτι δικό μας, να το θεωρούμε, ρε παιδί μου, σαν μερίδα δικιά μας.
1: Θα σου πω κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Θα σου πω γιατί το παρατραβήξαμε με εμένα. Και εμένα με σοκάρει και το έχω πει και στη σύζυγο το πόσο πολύ αγάπη παίρνω από Ολυμπιακούς. Ειλικρινά σου μιλάω, με σοκάρει.
3: Βαγγέλη, δεν το πιστεύεις και δεν μπορεί να το καταλάβεις.
1: Ναι.
3: Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες, Βαγγέλη μου. Συνέχισε έτσι.
1: Τι να πω τώρα εγώ, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Χάρη.
1: Επίστρεφε,
4: λέω. Εγώ είμαι άλλος ένας Ολυμπιακός άρρωστος εκεί που δεν παίρνει, που γουστάρουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα αφιερωματικό σε μένα.
4: Δεν κάνουμε αφιερωματικό, Βαγγελάρα μου, την αλήθεια λέμε. 17 και μία για το πάρτι, 18 και μία για τις διακοπές. Δεν γίνεται να
1: ρίξω. Τόσο ωραία θα σου κάτσει, δηλαδή τη μία μέρα πάρτι και την άλλη μέρα φεύγεις διακοπές.
4: Ακριβώς.
1: Για σένα το φτιάξαμε.
4: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Είσαι φίλος με τον Πενίδη.

0: γιορτά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4.
4: Χοντροθύμιος.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πηγούμε στο FM στους 94,6.
6: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουν μαζί μας.
7: Πώς με πεις Πατρίδης?
6: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
7: 26 χρόνια επιτυχιών.
6: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
4: Νερατζιάστη. Συριανός μισθός, Συρία δεν είναι. Σύριος και ο Συριανός είναι, Συρία είναι πέμψη. 2-4-6-4-0, τι είπα ρε.
6: Τι είπε.
4: Ορίστε. Πάρε.
6: Τι λες, τι πουμάς, τηλέφωνο λες.
4: Ναι, της μάνας. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστουκάρα.
5: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη, πολλά πηγιά. Πολλά πηγιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
8: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
4: Ζυρίχη την τρίχη.
5: Σκουμπι σκουμπιντού.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα με το επί σειρά ετών σήμα μου στις προηγούμενες εκπομπές. Το Φάντομ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Πριν το πρωινό, για πολλά χρόνια ήταν το σήμα της εκπομπής το Φάντομ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Καλημέρα, κόσμο. Καλό μήνα, παιδιά. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Πάμε να το σπρώξουμε για τον Ιούλιο να φύγουμε διακοπές. Να φύγουμε διακοπές, να πάρουμε καμία ανάσα και εμείς σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές πάντα εσάς που σε μεγάλο βαθμό καθορίζετε και τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Φέτος το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες να όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει την ατάστη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές η διασκέδαση παίζει την έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρινθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μυθικά μηνύματα εδώ πέρα έχουν έρθει. Λοιπόν, Διονύση μου Παναθηναϊκάκια, να είσαι καλά, δεν χρειάζεται το διαβάσω, το κρατάω για μένα, όπως και το δικό σου μήνυμα Γιάννη από Ραφίνα. Ο άλλος λέει, για να πάρει την Ερασγία, λέει, απλώστε ρίδερα 400 εκατομμύρια, σιγά μεγάλε. Κανόνης Ευαγγέλη μου λέει ένας άλλος τώρα στα γεράματα μου λέει να αλλάξω πιστήσεις. Πρώτα απ' όλα όχι γεράματα, με σύλικας. Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Με μεγαλώνεις. Καλημέρα Ευαγγέλη και Χάρη, να είστε πάντα καλά. 8 ώρες και φύγαμε, λέω Σπυράν, Σπυράν δεν κρατιέσαι. Συμφωνώ πολύ με τον φίλο Βαγγελάρα. Σε ευχαριστώ Χάρη και εσένα για αυτά που μου γράφεις. Καλημέρα Ευαγγέλη, Γιάννης Ολυμπιακός. Μη αντικειμενικός, κατά την άποψή μου, πάντα η Γαλλία είναι πολύ γεμάτη στο ρόστερ και ειδικά μεσοπιτερικά πολύ γρήγορα παιδιά. Το μεγάλο όμως κέρδος είναι ο Λουίς Ενρίκε, όλη τη Παρή που είναι βασικότητα στην εθνική, εκτός ότι αγωνιστικά τους έχει αλλάξει επίπεδο, όλοι τους είναι τακτικά εξαιρετικοί. Ντουέντε, Μπελέ, Μπαρκολά και Σία ντουμπλάρουν και αμυντικά και αυτό τους κάνει πολύ πιο κόμπακτ και λιγότερο αφελή σαν ομάδα. Φέτος μου μοιάζει κανεί να το πάρει. Την αγάπη μου στο αγαπημένο μου Γιουβαρλάκη, λέει ο Γιάννης. Ο αντικειμενικός με Ολυμπιακό πήγα τον πω. Πω, Γιάννη, τι σου κάνει. Με Ολυμπιακός με αντικειμενικό στόπα. Καλό μήνα σε όλους, λέει. Αν αλλάξει ομάδα, περιμένουμε στον ΠΑΟΚ. Πολλά φιλιά στην Αθήνα από την Ειρήνη, λέει η Αρτή Παοκτσό. Βαγγέλη, κάτσε να σε πουλήσουμε, λέει, στον Ολυμπιακό να γεμίσουν τα ταμεία. Παίρνουμε δύο χαφάρες και τρεις δημοσιογράφους, μας μένουν και ρέστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκουσε το ηχητικό. Βγήκε ήδη σύνθημα Μιχάλης από Νέα Μάκρο, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Θα το διαδρακούσω μετά, φίλε. Φαντάζομαι θα είναι καμία γραφικότητα καλή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή. Συμφωνώ με τους ακροατές, λέει ο Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Δεν τα διαβάζω, παιδιά, τα μηνύματα. Τα κρατάω για μένα αυτά που μου γράφετε. Πες αυτό με τη φράουλα που μου αρέσει. Έγινε το πανσέλινο φράουλα, έγινε, αδερφέ. Έγινε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο από Κουκάκη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, φίλε, που μου λες ότι είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ήταν θύρα 7. Αυτά πάντως έχουν γίνει γενικά. Γίνονται τέτοια πραγματάκια. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Ενώ να σας πω ότι το Μεξικό δεν άλλαξε κάτι. 2-0 έσβησε το μάτς και προκρίθηκε στους 16. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Λεωνίδα.
1: Δεν είναι πιο εύκολο να πας και τον ψηλό και να γίνεις ουσιαστική κολυτάρια. Γιατί να γίνεις Ολυμπιακό. Είναι πιο εύκολο.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Εκεί κάθε μέρα να πούμε και εύκολο.
0: Και φλέρταρα, με την ΑΕΚ φλέρταρα κιόλας. Φλέρταρα. Έχω πάρει σε ρεπόρτερ της ομάδας, έχω περιγράψει αρκετά παιχνίδια της.
1: Όχι. Αλλά τώρα... Και πολύ αγαπούλιδες, ξέρεις, έτσι. Εμείς αγαπάμε πολύ, δεν...
0: Προσωποκεντρικά πολύ, προσωποκεντρικά. Ναι, το έχετε αυτό.
1: Σου βάζω τώρα τη τηλεία σου, θα σου δημιουργώ ατμόσφαιρα.
0: Ναι, είναι αργά τώρα, λέω.
1: Ναι, είπαμε γυναίκα, αλλάζουμε με γυναίκα,
0: αλλά
1: έτσι, πολύ, πολύ.
0: Με τη γυναίκα δεν τα λέω αυτά, γιατί δεν ξέρεις ποιος ακούει τέτοια ώρα.
1: Όχι, εγώ κοιτάξτε.
0: Είσαι σίγουρος ότι δεν ακούει, γι' αυτό τα λες.
1: Εσύ ως στις 14 Ιουλίου με τη γυναίκα μου κλείνω 35 χρόνια.
0: Μπράβο σας.
1: Τώρα, στις 14 Ιουλίου.
0: Μπράβο σας. Να την παρασημοφορήσουμε όπως αν έχετε.
1: Η αλήθεια είναι ναι, ότι είναι ένας σπάνιος άνθρωπος που μπορεί να μου άντεξε τόσα χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Είμαι λίγο παλιωμοδίτης, είμαι λίγο τέτοιο. Έχω τα καλά μου.
0: Έχεις και ένα πνεύμα αντιλογίας πάντα, είσαι από τις έχω κόψει. Σ' αρέσει να εκφράζεις το αντίθετο, το έχεις λίγο.
1: Σε όλη μου τη, ζωή πάντα κοίταζα το ποτήρι, δεν έχει σημασία το, το πιστεύω εγώ, αλλά το, κοίταζα πάντα και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι τέτοιο. Έτσι έχω χτίσει ό,τι έχω χτίσει και ό,τι έχω κάνει στη, ζωή μου. Δηλαδή πάντα έβλεπα και άκουγα και το αλλονού την πλευρά. Και μπορεί να την αποδεχόμουν, αλλά την, την άκουγα και την επεξεργαζόμουν. Άσχετα το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να έβγαζα εγώ.
0: Το θέμα, φίλε, το θέμα, φίλε, ο άνθρωπος να ακούει. Αυτό είναι. Ναι. Είναι να ακούει, να ακούει.
1: Και πολλές φορές το χρησιμοποιούσα, δηλαδή αυτό που είχα ακούσει, να το πω χωρίς να το πιστεύω. Δεν έχει σημασία το να το πίστευα. Απλώς για να ακούσει ο άλλος που πιθανόν δεν το έχει ακούσει. Και ότι υπάρχει και αυτό, ξέρεις, άκου και αυτό και το έλεγα εγώ και πολλοί λέγονταν, το λέω ότι αυτό που λέω είναι δικό μου, αλλά δεν είναι δικό μου. Είναι κάτι το οποίο όμως το έχω ακούσει και, και λέω και πολλές φορές το έχω πει και στην εκπομπή σου, είναι, έχει μία βάση. Άσχετα το τι ακούει ο καθένας, το άκουσα, το λέω και για μένα έχει μία βάση. Όχι ότι το πιστεύω, άλλο το ότι έχει μία βάση αυτό που λέει κάποιος, έτσι. Και άλλο το αν εγώ προσωπικά σαν άτομο το πιστεύω. Εκεί είναι διαφορετικό βέβαια γιατί η ΝΑΕΚ είμαι λίγο, επειδή είμαι παλιό αεξής όπως έχω πει, εντάξει, και έχουμε περάσει πολλά εμείς παλιό αεξίδες, μακάρι να, έχει αλλάξει και να μην είναι, να είναι αυτό το καινούριο που φαίνεται, αλλά εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι με την ΝΑΕΚ. γιατί έχουμε βιώματα, έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι το ίδιο θα πάτε και εσείς όλοι οι Παναθηναϊκοί όταν με το καλό κάποια στιγμή τελειώσει το γήπεδο, κάποια στιγμή θα έχουν τα πρωταθλήματα. Θα βλέπεις ότι θα έχεις πάει ας πούμε ένα πρωτάθλημα 2 και θα λες, κατάλαβες τι λέω, έτσι. Αυτά τα 16 χρόνια δηλαδή, νομίζω στον κόσμο του Παναθηναϊκού θα έχουν αφήσουν σαν έτσι, μια να κρατάει ο άλλος μια καβάντζα, σαν βίωμα, κατάλαβε. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που το λέω. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα τους αφήσει. Θα το έχουν πάντα στο μυαλό τους πίσω ότι περάσαν και τα 16 χρόνια για το πρωτάθλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πω λίγο για το Μουντιάλ. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση χθες, γιατί δεν τα είχα δει τα πέναλτι. Εσύ τα είχες δει και δεν το περιέγραψε, μάλλον δεν το άκουσα. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ένας το δίνει στον άλλον, έτσι. Τα θυμάσαι τα πέναλτι.
0: Δεν τα έχω δει, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινάει το κάνει τσάφ, δοκάρι. Ναι, το Μαρόκο. Το χάνεται, δηλαδή η μία ομάδα το έδινε στο άλλο. Και το κλικ ήταν, η αποφέρα ήταν η απόκριση που κάνει ο Ολλανδός και τη βάζει με το πόδι.
0: Ναι, και είναι.
1: Τα είχα δει εγώ αυτά.
0: Τεράστια στραβωμάρα. Τεράστια στραβωμάρα. Άμα θέλει να πει.
1: Ναι, δηλαδή άμα θέλει να το δώσει το αλλού την πρόκριση, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
0: η μπάλα, εγώ το είχα σχολιάσει αυτό το πέναλτι, την μπάλα είναι σχεδόν ένα μέτρο μακριά από τη γραμμή και βρίσκει τη φτέρνα του και πάει συστημένη.
1: Με τη φτέρνα, ρε φίλε, και πάει, δηλαδή, τάξη τώρα.
0: Είναι στο ποδόσφαιρο, φίλε, πολλές φορές είναι να έχει έρθει, στιγμή. Και χθες τον γκολ, αν δεις της Νορβηγίας, το δεύτερο γκολ του μεγάλου παιχταρά του Χάλαντ. Ουσιαστικά ο Χάλαντ εκείνη την ώρα νομίζω ότι δεν κάνει και καλό κοντρόλ και η μπάλα πάει συστημένη στο τέρμα. Δηλαδή ξαφνιάζεται πως του έρχεται την μπάλα, κάνει επαφή με την μπάλα και όπως τον βλέπω είναι έτοιμος να κάνει και δεύτερη επαφή με την μπάλα, αλλά παίρνει τόση δύναμη που πάει μόνη της γκολ. Αν το δεις. Δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο, είναι να έχει έρθει η στιγμή σου. Είναι να έχει έρθει η στιγμή σου. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό λέμε, αυτό λέω, δηλαδή το βλέπεις και λες, ας πούμε, ξεκινάει και χάνει πρώτα το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Και μετά, ναι, και πάει τώρα, βγάζει ο άλλος, το βγάζει, ρε φίλε, και πάει και ακουμπάει σε φτέρνα και μπαίνει μέσα, δηλαδή, και λες τώρα, άιντε, κατεβάζω τα κατήρια του.
0: Έγινε, Λέων.
1: Λοιπόν, χαιρετώ, να είμαστε καλά, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, φίλε, καλό μήνα. Χάρη άλλη με γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργη.
2: Καλημέρα, ρε φίλε Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, θα μείνω στο κύμα με τα παιδιά, με τους Ολυμπιακούς. Εμείς θα αγαπάμε με ρατσιά για αυτό που είναι, όχι για αυτό που θέλουμε να γίνει.
0: Ναι.
2: Το έχω ξαναπεί, έχεις καταφέρει μια εκπομπή που έχεις Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αγγλίδες, Παναθηναϊκούς, όλες τις ομάδες και γουστάρουν ρατσιά. Νομίζω ότι είσαι και μοναδικός δημοσιογράφος που θα μπει στη θύρα 7 με πράσινο κασκό και δεν θα σου μιλήσει κανένας.
0: Καλά, εντάξει, μην ορκίζεις για αυτό. Μην ορκίζεις, θα μπει χαστικέρα στην πρίζα.
2: Όχι, εντάξει, όχι.
0: Δεν το παίρνω αυτό το ρίσκο. Ευχαριστώ.
2: Ούτε εγώ το παίρνω.
0: Ότι μπορώ να έρθει σε μια κανονική θύρα με ανθρώπους να κάτσουν τον αγώνα, αυτό ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Ο μοναδικός μπορεί να το κάνει, δηλαδή αυτό. Και γι' αυτό ακούμε την. Ακούω και ακούμε και αυτό που ακούω για τα παιδιά τα υπόλοιπα που μιλάνε, έτσι. και τα μηνύματα που λαμβάνει τα πιο πολλά, δεν ξέρω αυτά που υπάρχουν και
0: οι. Όχι, ελάχιστα είναι. Τι να σου πω, ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα μήνυμα τέτοιο. Ούτε
2: ναι, υπάρχουν και οι. Να του πω πω, δεν θα του χαρακτηρίσω, δεν μπορώ. Έτσι. Αλλά είσαι, στο ξαναείπα και πάλι, στο έχω πει χιλιάδες φορές. Θα σηκωθώ το πρωί, αν δεν έχει την εκπομπή σου live, γιατί πολλές φορές και καμιά φορά η ισχύω δεν έχετε live, ρε παιδί μου, έχετε ή απεργίες ή αυτά. Ρε φίλε, κάτι λείπει. Εμένα, για μένα είναι παρέα από το να φύγω από την Αργυρούπολη, να έρθω στο Κοροπή για να κάνω την δουλειά. Αυτό το μισάωρο που κάνω 40 λεπτά να βλέπω επάνω, για μένα να τον ακούσω τη φωνή του Βαγγέλη, του Νεραδιά, έτσι, είναι παρέα, πώς να σου πω. Νιώθω μόνος μου όταν ανεβαίνω πάνω και ακούω μόνο μουσική ή οτιδήποτε άλλο.
0: Είμαι σαν μηχανία όμως τώρα, φτάνει παιδιά. Φτάνει.
2: Όχι, όχι, όχι, φίλε, φτάνει, να μην είσαι σαν μηχανία. Ναι. Το έχει καταφέρει εσύ, κοίταξε κάτι. Όχι. Δεν είναι κάτι που. Το κέρδισες αυτό, έτσι. Πώς το λένε, μωρέ Βαγγέλη μου, βγάλε τη λέξη από το στόμα μου. Δεν προσπαθούμε να ανεβάσουμε. Το έχει κερδίσει μόνος αυτό. Δεν είσαι σαν μηχανία. Είναι λίγοι που καταφέρουν να κερδίσουν τον κόσμο, έτσι. Και πραγματικά να τον αγαπάνε κάποιον. Όχι απλά να τον λένε δηλαδή, έλα μου, εντάξει, το λέω γιατί έτσι. Δεν το λέμε έτσι. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά δεν το λένε έτσι.
0: Θα έρθει 18 του μήνα, θα έρθει πάλι, δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Βεβαίως, θα έρθω κανονικά, ρε φίλε, καλά, δεν λείπω από αυτά.
0: Ωραία.
2: Δεν λείπω από αυτά. Θα έρθω κανονικότατα.
0: Θα τα πούμε για από κοντά πάλι.
2: Βεβαίως θα πούμε για από κοντά και να γνωρίσω και τον Γιώργο τον Πενιδί.
0: Έγινε, φυσικά.
2: Θέλω οπωσδήποτε να τον γνωρίσω.
0: Ναι, και να μου το πει και το βράδυ κατευθείαν.
2: Ναι, ναι, και το άλλο είναι, θα το ξαναλέω μέχρι να τελειώσει. Λέτε Γαλλία, Αργεντινή όλοι. Όχι, δεν βλέπω την Αργεντινή. Βλέπω την Αγγλία, φίλε. Βλέπω ευρωπαϊκό τελικό.
0: Αγγλία, μπορείς,
2: ναι, βλέπω Αγγλία. Βλέπω Αγγλία, εντάξει, η Γαλλία είναι άλλο.
0: Για να τη δούμε σήμερα για την Αγγλία. Σήμερα δεν παίζει η Αγγλία, 7 ώρα δεν παίζει.
2: Σήμερα 7 ώρα, ναι. Εν τω μεταξύ, χθες ήταν να κοιμηθώ το βράδυ,
0: ναι.
2: Και να με κρατάνε ξύπνοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εμένα δεν μπορούσε, ήμουν τόσο κουρασμένος, Γιώργο, που δεν μπόρεσε να με κρατήσει τίποτα ξύπνιο, δεν άντεξα.
2: Αδερφέ, έκλεινα τα μάτια μου, 5 λεπτά, ξαναξύπναγα. Κοίταγα λίγο, ξέρεις τώρα, έτσι. Είναι φοβερή ομάδα η Γαλλία, εντάξει. Θέλω να δω Γαλλία, Αγγλία, γιατί πιστεύω θα δούμε ένα πολύ καλό τελικό. Όχι ότι η Αργεντινή θα είναι καλός τελικός, έτσι, γι' αυτό θα είναι καλός τελικός, αλλά η Αργεντινή, φίλε, μόνο ένα μέσο βλέπω. Δεν ξέρω η υπόλοιπη ομάδα τι είναι.
0: Είναι, έχει κι άλλους καλούς παίχτες.
2: Έχει, έτσι, έχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, βλέποντας. Να σου πω τώρα κάτι. Άκουσα κάτι εχθές ότι σταματάει για 2 εβδομάδες τώρα το Μουντιάλ.
0: Όχι, ρε, τι εβδομάδες.
2: Έτσι είπε χθες στο Γαλλία αυτό που έκανε την περιγραφή. Ότι έχουμε ένα stop play 2 εβδομάδων και μετά πάμε, λέει. Τι δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Να. Κάτσε να δω το καλεντάρι. Ότι έχει διακοπή για κάποιες μέρες έχει, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο.
2: Νομίζω ότι θα είναι λάγκη στην περιγραφή εχθές.
0: Ποιος?
2: Ποιος ήταν την περιγραφή εκεί.
0: Δεν κάνω θα αλλάξει την έρτρε.
2: Ποιος ήταν.
0: Σε ποιο μάτς.
2: Γαλλία.
0: Ο Σπυρόπουλος ήταν νομίζω.
2: Ο Σπυρόπουλος, μπράβο. Λοιπόν, το είπε. Λέει σταματάμε, λέει για 15 μέρες. Και τι είναι 15 μέρες και τι θα γίνει εδώ μετά. Και μετά πάμε, λέει, για τελικό.
0: Ναι.
2: Και λέω τα υπόλοιπα μάτς, για κοίτα το κι εσύ. Απλά και πες το κάποια στιγμή στην εκπομπή σου μέχρι να τελειώσει.
0: Ναι.
2: Γιατί μου έκανε εντύπωση. Λέω stop 15 ημέρες.
0: Ναι. Λοιπόν. Είδατε τώρα τη φάση βλέπω, λοιπόν, Κυριακή 28 Ιουνίου, Δευτέρα, λοιπόν, 29 Ιουνίου, ναι, αυτά γίνανε, φάση του 32 γίνεται τώρα 1 Ιουλίου, ωραία, συνεχίζεται 2, 3, 4, 5 Ιουλίου έχει παιχνίδια, 6 Ιουλίου έχει, 7 έχει, 9 έχει, 10, 12, 14, 15, 19, όχι, ρε φίλε, δεν έχει τόσο μεγάλο
2: κενό. Κάτι
0: δεν έχει τόσο μεγάλο κενό, όχι, δεν έχει τόσο. Έγινε.
2: Κάτι λάθος ακούω.
0: Έγινε, Γιώργο, πρέπει να πάω στο break.
2: Καλή εκπομπή, φίλε, καλό μήνα.
0: Έγινε, ας καλά. Λοιπόν, γρήγορα τα ημάδα.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Με πουλ!
5: Τότε δε στο πουλ!
4: Στην πόλη! Αποκλείεται!
5: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο
6: Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Δεν έβαλες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Σπυρόπουλος λέει, ανακοίνωσε, λέει, ότι το συγκεκριμένο γήπεδο που έπαιζε Γαλλία, Σουηδία, θα χρησιμοποιηθεί μετά από 15 μέρες. Έτσι εξηγούνται όλα, ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό. Για το συγκεκριμένο γήπεδο το είπε και ο Μάριος μου το στέλνει και άλλοι, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, δυστυχώς ένα τελευταίο τηλεφώνημα μας παίρνει. Πάμε να βγάλουμε την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, γίγαντα.
8: Καλό μήνα.
7: Καλό μήνα, αδερφέ.
8: Λοιπόν, κάτω τα χέρια του δραδιά. Κοιτάξτε, είναι ένα καλό μήνυμα αυτό θετικό. Και να τα ακούν αυτοί οι νεότεροι από εμάς. Το πώς θα πρέπει να είμαστε οι οπαδοί, οι σύνταξιοι των ομάδων.
7: Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό.
8: Ναι. Ένα κόμπι είναι. Διασκεδάζουμε όλοι με αυτό και να πειράζει ο ένας χαριτολογώντας με όμορφα και πειράγματα τον άλλο. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο.
7: Ναι, έτσι είναι. Κανονικά
8: έτσι. Θετικά τα μηνύματα αυτά. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα από πολλούς σήμερα και άλλες μέρες που έχουμε ακούσει. Και είναι ένα θετικό μήνυμα, δηλαδή, που το έχεις κατακτήσει εσύ αυτό με τον τρόπο σου, με τη συμπεριφορά σου, με τα λόγια σου και τα πεπραγμένα σου όλα αυτά τα χρόνια στον αγώνα αυτό που κάνεις στο δημοσιογραφικό. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω, τα έχουν πει όλοι. Εγώ ένα απλό συμπλήρωμα κάνω και το θέτω στους νέους, στους ανθρώπους, να γυρίζουν το πρωί τα ραδιόφωνά τους εκεί πέρα να ακούνε λίγο τα ραδιά και τους υπόλοιπους εκεί του σταθμού. Μήπως κάποια στιγμή δούμε και καλύτερες μέρες σαν Έλληνες φίλαθλοι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Καλό μήνα με υγεία για όλους.
7: Επίσης, φίλε.
8: Και τα καλύτερα, Βαγγελάκο.
7: Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Να είμαστε καλά, εδώ κάθε πρωί. Να σημαίνει ότι θα πάνε όλα καλά. Έγινε.
8: Να είσαι καλά, χάρηκα.
7: Πάμε άλλη μια γραμμή, ο Γιγάντας ήταν γρήγορος. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Όχι. Ναι, έλα, φίλε.
9: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
9: Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω, έτσι, να κάνω μια αναφορά.
7: Ναι.
9: Μάγκες, πιάσε τα γιοφύρια.
7: Μην το πεις.
9: Όχι, δεν το λέω. Ναι. Έτσι, για να... εγώ Ολυμπιακός είμαι, Δημήτρης λέγομαι.
7: Έλα,
9: έχω ξαναπάρει.
7: Έλα, Δημήτρη.
9: Ωραία τα είπαν όλοι οι φίλοι και αυτά, που είσαι Παναθηναϊκός και έχεις τις απόψεις που έχεις. Τώρα τις πάρτες, θέλουμε μετά η Παναθηναϊκή πίσω, οπότε... αλλά συνεχίζουμε και σε ακούμε. Μία ερώτηση να κάνω, μπασκετικά. Είδα χθες για εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες, τις αποδόσεις στο EuroCup, στο μπάσκετ.
7: Ναι, τι δίνουνε.
9: Σε μία πλατφόρμα. Και είδα ότι υπάρχει Μονακό.
7: Η Μονακό έπεσε στο EuroCup, ναι.
9: Okay, η ερώτηση μου είναι, θα αντικατασταθεί από κάποια ομάδα
7: από την Μπεσίκτας, νομίζω. Από την Μπεσίκτας.
9: Ναι. Σωστά. Ναι, αυτό ήθελα.
7: Ναι, γιατί δεν έχουν. Οι Μονακέοι έπεσε πολύ το επίπεδό τους. Τώρα η Βιλερμπάν έγινε εκεί η πρώτη δύναμη με τα λεφτά που βάζει.
9: Ναι, πάει για...
7: είναι τρομερό πάντως, έτσι, να λες ότι Μονακό από το πριγκιπάτο οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ, αν μου λήγες, δηλαδή, πριν κάνα δύο χρόνια, ποια ομάδα δεν θα έχει ποτέ οικονομικά προβλήματα, θα σου λέγα η Μονακό. Αλλά και όμως μπορεί να συμβεί γι' αυτό.
9: Ξεκρέμασε, κύριε Ραμόντ.
7: Ναι, την παράτησαν την ομάδα, ναι.
9: Τέλος πάντων. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Έγινε. Καλημέρα. Υπάρχει βέβαια και ο φίλος μου, ο Γιώργος Πενελίου, ο οποίος λέει, Βαγγέλη, λέει, αν πας στη θύρα 7, πρώτα θα σε δει ο Χάρης και μετά οι υπόλοιποι. Το καλό είναι ότι ο Χάρης, επειδή είναι φιλαράκι μου, θα μου τη στηρίξει λίγο, κατάλαβες, θα πει φύγε τώρα. Αν εσείς πάμε πιάσουν τίποτα άλλο, άστο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτοί που βλέπουν Αγγλία για τελικό να κοιτάξουν, λέει, να το κοιτάξουν. Ένας άλλος λέει, ο Στάθης Άγκ Ίντερσλο, ο Ινδιάνος, λέει, μέρα Βάγκο, εγώ πριν ξεκινήσω το Μουντιάλ έπαιξα τελικό Ισπανία-Αγγλία με κατάκτηση Αγγλία. Αλλά η Γαλλία είναι σούπερ. Κάνα νέο για ΑΕΚ. Για ΑΕΚ φούντωνε εφημολογία ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τον μέσο που θα αποκτήσει. Δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα που να παίζει δυνατά να έχει δει το φως δημοσιότητας για να σας βοηθήσω. Ο Ριμπάλτα να κάνει όλα ήσυχα και ωραία που λένε. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του Ντεφράι από τον Παναθηναϊκό για ένα συνένα, να το πούμε και αυτό. Και το φιλικό για τον Δημήτρη που με ρωτάει του Παναθηναϊκού είναι 6 ώρα και είναι τηλεοπτικό από το Sky. Το φιλικό θα σας πω και λίγο μετά τις 7.30 που θα γυρίσουμε για την ατζέντα της ημέρας, δηλαδή τι παιχνίδια υπάρχουν. Λοιπόν, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό είναι οι 7 από τους 16 του Μουντιάλ. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό. Σήμερα έχουμε το Αγγλία-Κονγκό και περιμένουμε και τα υπόλοιπα για να συμπληρωθεί το παζλ στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διακοπή και ερχόμαστε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής του τελευταίου ημίωρου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι

0: μέχρι των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος.

0: τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ωρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι, η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Ιχολητών.
2: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
3: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
2: Γκατσίνοβιτς είπα.
1: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, Αθλητική Κυριακή. Αθλητική. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
4: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει...
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο.

0: αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος, αγωνιά είναι.
0: Αν υπάρχει μια κίνηση συσταμένη είναι.
1: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
0: Μια κίνηση συσταμένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
2: Λες. Όχι.
3: Το ότι βλέπω είδα. Το ότι βλέπω είδα.
1: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
4: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
3: Μασονία των ηχοληπτών.
5: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
3: Δυνατός ο Κοκοράς.
5: Ναι, ναι.
3: Δυνατός ο φίλος, πέτης είναι αυτός, ρε.
5: 45.
1: Πάμε.
2: Πάμε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γάμες.
2: Το είπα.
6: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Και καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα με υγεία. Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα. Θετική ενέργεια. Καλοκαιράκι έχουμε. Έχουμε ψηθεί στη ζέστη. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων πριν πάμε στα υπόλοιπα. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνέ. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για όσους 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για όσους 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας, δηλαδή τι ματσάκια μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα. Έχουμε 6 ώρα το φιλικό του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Χέλμον Σπορ. Είναι τηλεοπτικό από τον Sky. Το παιχνίδι στις 6 το απόγευμα. Θα υπάρχει και ραδιοφωνική ενημέρωση φυσικά για την εξέλιξή του. Στα του Μουντιάλ τώρα. 7 η ώρα. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην ΕΡΤ 2. 11 η ώρα το βράδυ, Βέλγιο Σενεγάλη στην ΕΡΤ 2 και 3 η ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία στην ΕΡΤ 1. Και βέβαια συνεχίζεται και το Grand Slam Tennis Wimbledon με τη διεξαγωγή πλέον του δεύτερου γύρου.

Λοιπόν, καλημέρα, επειδή όλα με τον Ινφαντίνο είναι πολιτική, βλέπω τελικό Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, δε. Στην κυβέρνηση λέει Αλέξη Κούλη, λέει ο Γιώργος από Γεράτεα. Μάλιστα. Δεν είναι ο Ρομπόλης πρωινός, φίλε. Αν ήταν πρωινός θα τον φώναζα. Next time, την επόμενη φορά. Καλημέρα, λέει Κύπριο στη Λετωνία. Μόνο ΑΕΚ. Να το σου Κύπριο στη Λετωνία. Ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Πάμε σε μηνύματα τώρα γιατί έχω ώρα να διαβάσω. Καλημέρα παντούθε. Καλό μήνα ολούθε. Τι είπε ο φίλος σου, λέει για σένα. Είναι αυτά που σκέφτομαι εγώ, αδερφέ, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Το γήπεδο σταματάει και μετά ανοίγει, λέει, για τον τελικό. Α, το συγκεκριμένο γήπεδο, ναι. Ο Μάριος λέει ο Σπυρόπουλος, οπότε δεν θα γίνουν άλλοι αγώνες συγκεκριμένο γήπεδο και πως μετά από δύο εβδομάδες θα γίνουν τελικός εκεί. Αυτό εννοούσε λέγοντας πως είναι για δύο εβδομάδες στο γήπεδο. Καλημέρα, Μάριος, low bump, γλυκά νερά. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα από τα Χανιά, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο φίλος εδώ μου λέει ότι ο Σπυρόπουλος είπε ότι το γήπεδο θα έχει διακοπές για δύο εβδομάδες, γιατί στο New Jersey θα γίνει ο τελικός στις 19 του μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα από το θέρμο τελοκαρνανίας μου στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν την παράτησαν τη Μονακό. Οι Ιταλίδες μεύσαν την περιουσία του Προέδρου και έμειναν ταπεί. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί στο Πριγκιπάτο είναι και οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο ο μέτοχος που ήταν τη ομάδα, ο μεγαλομέτοχος. Και ο Χρήστος λέει για το γήπεδο, για την απορία του Γιώργου. Ρε, τι έχετε πάθει, λέει, σήμερα, κόψτε τις λαλακές και εγώ με ποιο θα μαλώσω σήμερα. Πάλι η γυναίκα μου θα την πληρώσει. Κακή μέρα, λέει, και κακό μήνα να έχουμε Νίκο Στρίλος Γερμανία. Γεια σου, Νικόλα μου, αδερφέ, καλημέρα. Βαγγέλη Χάρη, καλημέρα, καλό μήνα. Ο Μπογκδάνοβιτς πάει ρόκετς, λέει ο Χάρης, ο Μάκης. Καλημέρα και καλό μήνα στο παρεάκι μου, λέει ο φίλος μας ο Γεράσιμος από το Χέρφορντ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό μήνα. Ποια γεράματα, ρε. Κανόνες να αφήσουμε, λέει, τις ομάδες μας, λέει, για να μαλώνουμε για τις ηλικίες, λέει ο Βασίλης. Πώς να μην φλερτάρεις, λέει, με την ΑΕΚ, αφού έκανες παιδικά χρόνια στην Αρτάκη. Εκεί το 80% είναι ΑΕΚτζίδες. Ναι, και υπήρχε και σχέση κιόλας, ναι. Φίλε, έτσι όπως το λες, ναι, με την Αρτάκη. Λοιπόν, Γιάννη, το ξέρω. Μην νομίζω ότι το ξέρω. Το ξέρω αυτό που μου στέλνεις, αλλά δεν είναι όλα για τον αέρα. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Μήπως να πας για βουλευτής. Παναγία μου. Η μοναδική μου ανασχόληση με αυτά, με τα κοινά, ήταν στο σχολείο. Εκεί τα προεδρικά τα κυνηγούσα. Αλλά με την πολιτική δεν. Και ήταν καλός και ήταν και χρυσός στον επικίνδυνο σου κανόνα. Και λέει, πού να φάει τη γλώσσα σου, Κώστα. Καλημέρα, παιχταράδες. Λέει, καλό μήνα, την καλημέρα μου, κλασικά, έχει στην Αετίνα μου την αρετή. Λοιπόν, με ρώτησαν χθες ποιο είναι το μορφότερο πράγμα στην Αθήνα. Χωρίς καμιά σκέψη απάντησα. Η ταμπέλα που γράφει 504 χιλιόμετρα για τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού. Καλημέρα, παιδιά. Έρθει και ο Κορδόν Βαγγέλη. Θα σε πάρουμε στο Ολυμπιακό. Γεια σου, Ραλή, φιλαράκι μου. Καλημέρα. Και να ευχαριστήσω και τον Πάνο που έγινε τον Ολυμπιακό για το μηνυματάκι του. Δεν ξέρω ποιο θα το κάνει το μάτς. Ενδεχομένως ο Διονύσης θα το κάνει το φιλικό του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι πάνω. Άρα πιστεύω ότι το πιο πιθανό να το κάνει αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη Λεωνίδα Σαϊκάρα από Φραγκφούρτη. Καλημέρα στο Γιάννη από Μανχάιμ. Καλημέρα, καλό μήνα. Κανένα ρεπορτάζ του Πανιωνίου έχουμε, λέει ο φίλος ο Άγγελος Πανιολέο. Ο Πανιωνίου συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, την ενίσχυση. Το πάει αρκετά καλά. Και δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία φέτος θα μπει στο πρωτάθλημα της Βιτεθνικής με μοναδικό στόχο να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει καλές κινήσεις. Έτσι. Τώρα διάβασα χθες και για έναν ξένο που κυνηγάει. Έχει πάρει και την αδυναμία μου τον Μούργο, τον Μπαϊνόβιτς, που έπαιζε στον Όφη. Θα πάρει τα τελευταία κίνηση που διάβασα για τον Πανιόνιο. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Γιάννης, λέει, από Νέα Ιωνία, που είχαμε μιλήσει, λέει, και συγχαρωτήσει για ένα πρακτορείο, λέει, κολλητά στο γήπεδο μου. Πώς έμαθες κάτι? Όχι, δεν το είδα, φίλε. Δεν το είδα. Το ξέχασα να

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group, Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
4: Τώρα εδώ τι γίνεται για αυτό που λέγαμε πριν για το ποδόσφαιρο, για τη στιγμή και για όλα αυτά. Μια διαβολική σύμπτωση. Στις 29 Ιουλίου του 2026, προχθές δηλαδή, ο Τζάστιν Κλάιφερτ, ο γιος του Πάτρικ, στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλλου αστόχησε σε πέναλτι και η Ολλανδία αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 29 Ιουλίου του 2000, ακριβώς 20 χρόνια, 26 χρόνια πριν, ακριβώς 26, την ίδια ημέρα, ο Πάτρικ Κλάιφερτ, που κακά τα ψέματα, φίλε μικρέ Τζάστιν, ο πατέρας σου ήταν 10 φορές μεγαλύτερη παιχτάρα, πας με τόση άσχημα αυτό, αστόχησε στις 29 Ιουλίου του 2000 σε εκτέλεση πέναλτι στον ημιτελικό του Euro απέναντι στην Ιταλία. Και η Ολλανδία αποκλείστηκε και γνώρισε έναν πολύ πικρό αποκλεισμό, γιατί τότε είχε και ομαδάρα. Στη φάση των 16 λοιπόν του Μουντιάλ, ο γιος του αστόχησε. Και μάλιστα το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι οι εκτελέσεις είχαν και πανομοιότυπο τρόπο και συνέβησαν φυσικά την ίδια ημερομηνία με διαφορά 26 χρόνων. Φαντάζομαι ότι 29 Ιουνίου στην οικογένεια Κλάιφερτ δεν θα χτυπήσει ποτέ ξανά ένας πέναλτι. Καλό μήνα. καλημέρα, καλή σεζόν. Γιατί από σήμερα αρχίζουν οι μεταγραφές επίσημα. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια θα ανακοινωθεί ότι θα φτιάξουμε σκεπαστή θύρα στη θύρα 1 στην Τρίπολη. Ανακοινώνει το Κότσιρας και έρχονται κι άλλοι, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ναι, ο Κότσιρας ήταν πολύ πιθανός ο προορισμός η επιστροφή στον Αστέρα Τρίπολης μετά από την τίμια παρουσία του για 5 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, ανεκτήμητη παρέα σου, βουνό. Πανάθα μια ζωή, λέει ο Στελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συμφωνούμε με την Ειρήνη την Παγουτσού για την ταμπέλα στους Αθηναίοι. Γιατί η τέτοια ταμπέλα στην Αθήνα που να λέει προς Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Όλοι λένε προς Λαμία. Ντροπή σου, Δημήτρη. Η Ειρήνη πρέπει να ξέρει όμως ότι είναι Σαλονικιά. Άσχετα η μοίρα και η ζωή την έφεραν στην Αθήνα. Και μια φορά Σαλονικιός, για πάντα Σαλονικιός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ομάδα και αντίπαλοι να είμαστε. Θα μου ευτυχήσει να το δούμε μαζί. Λέω ο φίλος μου ο Ιορδάνης ο Αγγζής. Γεια σου, Ιορδάνη μου. Γεια σου, φιλαράκι μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, Βαγγέλη, λέει, πάρε με φάρσα τον Τζούβι στον αέρα, λέει, για να του κάνεις το 1-1. Τι, μόνο αυτός θα τα κάνει? Ναι, χθες σου λέω, νόμιζα ότι θα μας πιάσει κορόιδα πάλι. Έτσι, αλλά την πάτησε. Όποιος αγαπάει τον άλλο, λέει, δεν θέλει να τον αλλάξει. Βαγγέλη, μην όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, καλό μήνα. Λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο αγωνιστής. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, τον αγωνιστή, τον παιχτάρα.

Ιδιαίτερο χρώμα πάντως δίνουν και οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ. Με τα ωραία σκηνικά τους στην κερκίδα, με την ομάδα την ωραία που έχουν φτιάξει. Και αυτό είναι και αυτό ένα μάθημα ζωής. Οι Νορβηγοί, οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι για 25 χρόνια από το ποδοσφαιρικό στερέωμα, και όχι απλά γύρισαν δυνατά. Βέβαια, έχουν την τύχη να έχουν τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ίσως, τι να πω, έναν από τους 2-3 κορυφαίους φορ στην εποχή μας. Και ο Έντεγκαρντ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω πει πολλές φορές. Το λατρεύω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Χάλαντ όμως είναι το θέμα μας, ο οποίος χθες έβαλε τον νικητήριο γκολ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης της Νορβηγίας με την Ακτή. Έδωσε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1998. Έχουμε ξαναπεί για εκείνη την ομάδα. Και ο 25χρονος λοιπόν άσος της Manchester City έχει φτάσει τα 60 γκολ στις 53 διεθνείς εμφανίσεις του. 60 γκολ στην εθνική ομάδα σε 53 παιχνίδια. Αθεόφοβος κανονικά. Το πιο τρομερό όμως ποιο είναι και εντυπωσιακό? Ότι έχει σκοράρει και στα 13 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια στα οποία έχει παίξει με την εθνική του ομάδα. Δεν νομίζω αυτό το πράγμα σε εθνική ομάδα να το συναντήσουμε ποτέ ξανά. Να έχει σκοράρει ένας παίκτης με την εθνική του τις τελευταίες 13 φορές που έχει παίξει. Είναι μυθικό φόρο αυτός ο Χάλαντ. Είναι πραγματικά ένα βουνό που δύσκολα τα βάζει κανείς μαζί του. Λοιπόν, και παράλληλα διαβάζω το sportfm.gr, με τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά από 72 ολόκληρα χρόνια που σκόραρε σε καθένα από τα 3 πρώτα παιχνίδια του σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Μετά τον Σάντορ Κότσις της Ουγγαρίας, που το είχε καταφέρει το μακρινό 1954. Γι' αυτό ενδεχομένως δεν σας λέει και κάτι το όνομα Κότσις εκείνη την εποχή. Η Ουγγαρία ήταν μια πολύ καλή και υπολογίσιμη δύναμη.

Ο Νίκος ρωτάει τι γίνεται τώρα μετά την χθεσινή συνεδρία στη Σούπερ Λίγκα στην ισοπαλία στο 7-7. Θυμάστε που σας τα έλεγα χθες ότι δύσκολα να σπάσει. Προς το παρόν δεν γίνεται κάτι. Θα έχουμε και πάλι νέα συνεδρίαση στις 14 Ιουλίου, επαναληπτικές εκλογές, για να δούμε τι θα γίνει με την τύχη της Προεδρίας στην Super League. Και επίσης να σας πω ότι όπως ανακοινώθηκε, στις 16 του μήνα θα έχουμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, στις ημερομηνίες δηλαδή. Στο Σάντορ λέει, νόμιζα θα πει Τόργιλε, λέει και σκάλωσα. Όχι, όχι, όχι, τέτοια πράγματα. Χριστάρα συμφωνώ, φάνηκε Destination, μυθικό κομμάτι.

Καλημέρα, λέει ο Ζαχαρίας. Ωραία Θεσσαλονίκη, αλλά η εγκληματικότητα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Με συμμορίες ανηλίκων κτλ. Άστο, Ζαχαρία, είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να εξαντλήσουμε εκπομπές ολόκληρες για το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Τα βλέπουμε συνεχώς. Ελλάδα-Τσεχία σαν σήμερα, Βαγγέλη. Ναι. Ναι. Τι να πω για εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν το δυσκολότερο παιχνίδι της Ελλάδας στην πορεία της προς την κατάκτηση του Euro του 2004. Νομίζω ότι δεν έχω δει την Τσεχία παλιότερα που ήμουν μικρός σε πολύ παλιές διοργανώσεις, γιατί και παλιά η Τσεχοσλοβακία έχει καλή ομάδα. Αλλά από όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν η καλύτερη ομάδα της Τσεχίας με μια σειρά από μεγάλους παιχταράδες. Τον Νέντβετ, τον ψηλό, τον Κόλλερ, πως τον έλεγαν, τον επιθετικό, τον Μπάρος, τον Νουιφαλούση. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά το δημιουργικό σκέλος. Αλλά η καλύτερη ομάδα ήταν η Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται, διότι σε ένα τουρνουά ενός μήνα τα έκανε όλα σωστά και κέρδισε τη διοργάνωση. Και αφού κατάφερε και νίκησε και την Τσεχία που εκείνη την περίοδο ήταν φοβερή και τρομερή, νομίζω ότι δεν έχουμε να. Εντάξει, οι Τσέχοι παίξαν καλύτερο ποδόσφαιρο, χάσαν πολλές ευκαιρίες, εμείς τους νικήσαμε. Σημασία έχει ποιος πάει ταμείο. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, στα 15 λεπτά της παράτασης σου κάναμε πλάκα όμως, Βαγγέλη, λέει. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί εκεί μετά αυτοί είχαν κάνει κατάθεση ψυχής, δεν τους βγήκε τίποτα, δεν πήγε τίποτα. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, συνήθως τα ζευγάρια αυτά, όσο κυλάει ο χρόνος, το φαβορί απογοητεύεται, αγχώνεται, το outsider γιγαντώνεται, πεισμώνει, κερδίζει αυτοπεποίθηση. Σκοράρει ο Δέλλας και φεύγει τελικό. Λοιπόν, ωραίος τρόπος να κλείσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς και σήμερα που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που και αυτός λέει για το Δέλλα. Να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να σας πω ότι έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά, που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Καλό μήνα να έχουμε και σας περιμένω πάλι αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Κόλλες πλαχιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Κάθε χρήση,
7: Duro-Stick,
8: υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε. Ξεκινήσαμε μελωδικά με τον Λουδοβίκο των Ανογείων Ιούλιος. Να καλοπιάσουμε τον νέο μήνα που σκάει σιγά σιγά μύτη. Να είναι φωτεινός, να είναι χαρούμενος, να είναι δροσερός, ευλογημένος, καλοκαιρινός για όλους και για όλες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μας μια υπέροχη μέρα καλοκαιρινή με ζέστη, υγρασία, αλλά έχουμε και τραγωδίες. Δύο άνθρωποι νεκροί στην φωτιά εκεί ψηλά στη χώρα μας. Ο ένας από τους δύο παιδάκι 12 ετών, προς τα εκεί δείχνουν όλες οι ενδείξεις. Και μια πολυκατοικία να καταραίει. Και άνθρωποι στο τσακ σώθηκαν. Χάθηκε ένα σκυλάκι. Θα μου πείτε απώλεια, μεγάλη απώλεια για τον ιδιοκτήτη. Και οι άνθρωποι έμειναν χωρίς σπίτια. Γιατί? Γιατί προφανώς κάτι δεν έγινε καλά. Τώρα αυτό το κάτι θα το βρουν οι ειδικοί. Θα το βρουν. Ακούω πολιτικούς μηχανικούς που τους ρωτούν οι συνάδελφοί μου ευθέως τι έφταιξε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, μη θίξουν το συνάφι. Ναι, γιατί για αυτούς τα πράγματα είναι πολύ απλά να πούν τι έφταιξε. Εδώ απλά είναι για μας να καταλάβουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Το ΠΕΦΕΜ 1024.gr, μας διαβάζετε, μας ακούτε. Στα τηλέφωνα 22410-68585 και στο Viber 69373-48348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς αγαθοί μας ασχολούμαστε με διαγραφές, με ανοησίες. Ναι, η δεύτερη διαγραφή, η τρίτη, χθες τα πήρε πίσω ο μέγας δημοτικός πολιτικός παράγων, κύριος Γερονικόλας. Είχε κάνει μια ανάρτηση από το προηγούμενο βράδυ, που βέβαια κάποια στιγμή προφανώς αντελήφθη ότι αυτά που έγραφε ήταν λάθος εντελώς και την είχε μαζέψει. Κάπου όμως είχε μείνει. Την πήρε το μάτι του στράτου του Καρίκη ότι είναι, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Κολοσσός 247 πλήρη με μισθό. Γύρισε το μάτι του του στράτου, εξαπέισε τα βέλη του και τον κάλεσε να ανακαλέσει άμεσα, αλλιώς μήνυση και αγωγή. Τα πήρε πίσω, ναι, παραδέχτηκε ότι ήταν άμυστη θέση, ότι έγινε λάθος, βγήκε βέβαια και η Κολοσσός και είπε ότι ναι, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν πληρώνεται. Η συμβουλή που έχετε κύριε Γερονικόλα δεν είναι ότι το καλύτερο. Μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, να τους έχετε δίπλα σας. Σας βάζουν σε δύσκολους ατραπούς, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, εμείς ασχολούμαστε με αυτά κυρίες και κύριοι. Λες και όλα τα προβλήματά μας είναι αν θα είναι στον αφρό ο κύριος Γερονικόλας ή όποιος κύριος Γερονικόλας τέλος πάντων. Κατά τα λοιπά, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης είπε τον πόνο του για την κατάργηση των επάρχων με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτά που συμβαίνουν είναι απαράδεκτα. Σήμερα δεν υπάρχουν από χθες έπαρχοι. Καταργήθηκαν με τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Τέλος έπαρχοι. Αυτά μόνο στην Ελλάδα του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη μπορούν να συμβαίνουν. Και γιατί το λέμε? Πέραν της χρησιμότητας των επάρχων που υπάρχουν διαχρονικά, πάει πολύ πίσω ο θεσμός στην νησιωτική Ελλάδα, δεν καταργείς εν μέσω θητείας ένα θεσμό που είναι για κάποιους λόγους, που πάει μαζί με μια περιφερειακή αρχή. Τον καταργείς στο τέλος της θητείας. Από χθες ο κύριος Λιβάνιος κατήργησε τους επάρχους. Ήταν, λέει, διακαής πόθος των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εσωτερικών, έλεγε χθες ο κύριος Χατζημάρκος. Και έπρεπε να υπακούσει ο κύριος Λιβάνιος. Έφτιαξαν ένα ψήφισμα οι έπαρχοι, ζητάνε και αναβάθμιση να γίνουν, ναι, ο Χατζημάρκος βέβαια σωστά ενήργησε, είπε ότι θα τους χωρίσει τις ίδιες αρμοδιότητες, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα. Πρώτον, δεν θα πληρώνονται. Δεύτερον, δεν θα αποκαλούνται έπαρχοι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Τα χρήματα, άνθρωποι που άφησαν τη δουλειά τους και ασχολούνται με το επαρχιλίκι είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα των επάρχων είναι ανοιχτό για την Περιφερειακή Αρχή και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά η λογική της κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα είναι εντελώς απαράδεκτη. Να μην το χαρακτηρίσουμε πιο βαριά. Συζητήθηκαν το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, έγινε εκεί μια προσπάθεια να συμφωνήσουν στα βασικά πράγματα. Εντάξει, συμφώνησαν. Νομίζω η Λαϊκή Συσπήρωση δεν συμφώνησε. Είχε επιφυλάξει και η παράταξη κυρίας Καραγιάννη, γιατί ήταν πολύ ωραία συνεδριάση, είχε και λογοδοσία, είχε την πρώτη συνεδρίαση. Έχει σήμερα βεβαίως την εκλογή του νέου Προεδρίου. Νέα Πρόεδρος και θα είναι η κυρία Μάρα Αντωνιάδου, μια νέα, δυναμική, συγκροτημένη δικηγόρος. Εμείς θα της ευχηθούμε τα καλύτερα. Λοιπόν, ο κύριος Γερονικόλας, ξαναγυρίζω σε αυτόν, διέγραψε, τώρα είναι η δεύτερη φορά, το Δημήτρη το Ζανετούλη. Όταν είδα την είδηση, καλά δεν μας στέλνει ανακοινώσεις ο κύριος Γερονικόλας, ναι όχι, στέλνει σε συγκεκριμένα μέσα με τα οποία έχει διάβολο επικοινωνίες και δικαίωμά του είναι, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, ό,τι δίνεις παίρνεις αυτή τη ζωή. Έχω ζητήσει να μάθω για την ενεργειακή, αν καταργήθηκε ή όχι. Γιατί προσπαθώ από παράγοντες της περιφέρειας να μάθω αν καταργήθηκε με το νέο κώδικα. Μέχρι τώρα δεν έχω και εκνευρίζομαι, γιατί με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Κώστας Σταραζιάς. Ξέρει ότι είμαι στον αέρα και συνεχίζει και παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, να μου στείλει ένα μήνυμα, να μου πει καταργείται η ενεργειακή, η Ανδό ας πούμε δεν καταργείται, θα το δούμε. Γιατί διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Leader. Λοιπόν, πολλά είπαμε, να περάσουμε αμέσως στα σαν σήμερα να δούμε πολύ σύντομα, νομίζω γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκος, η Μαυρικία. Στο Δαμιανό Αθανασίου χρόνια πολλά και στον Κοσμά Σφυρίου επίσης χρόνια πολλά. Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Πάνω από τους μισούς υποψήφιους στα 12 ίσο, κάτω από τη βάση σε 4 βασικά μαθήματα. Τα αρχαία ελληνικά συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 64,4%, 63,4%, με βαριά εικόνα και σε ιστορία, οικονομία και μαθηματικά. Στον αντίποδα η φυσική ξεχωρίζει με τις υψηλότερες μέσες επιδόσεις. Σφραγίζεται οριστικά το ιστορικό τραμπούλιο, θα το σώσει ο Κολιάδης, καθώς νέα πραγματογνωμοσύνη το κρίνει εξαιρετικά επικίνδυνο. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο κύριος Κολιάδης, ήταν αντιδήμαρχος καθημερινότητας, τώρα θα θυμηθώ, τώρα που είναι, κάπου αλλού είναι αντιδήμαρχος, και είχε αρχίσει, τον είχα βγάλει από την ραδιοσυχνότητα του Top FM και μου είχε πει ότι επρόκειτο να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, γιατί και τότε είχε βγει το θέμα της επικινδυνότητας του τραμπολίνου. Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως, αλλά αυτά τα πράγματα τα βλέπεις όταν πρέπει. Προσπαθώ να. Λοιπόν, με μυστικό ραντεβού και ανοιχτά τηλέφωνα χτίζει ο Τσίπρας τη νέα του ομάδα στη Δωδεκάνησα. Πρέπει να σας πω ότι πράγματι κάνει διάφορες κινήσεις. Ο Νίκος Ατσούλος ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας, αυτό έψαχνα, καθημερινότητας, τον πρώτο χρόνο. Και τον είχα βγάει για τον τραμπολίνο και λέει το βλέπουμε, θα κάνουμε παρεμβάσεις και λοιπά. Προφανώς ο άνθρωπος από μόνος τώρα τι να κάνει, εντάξει. Αλλά η κορυφή, ο δήμαρχος, δεν θα έπρεπε να το δει το τοπόσιμο. Τώρα το βλέπει και τι κάνει. Απολύτως τίποτα. Όπως και σε όλα. Απλά προσπαθεί να μας δουλέψει ψηλό γαζί. Λοιπόν, Περιφερειακό Συμβούλιο, σημείο τριβής με την κυβέρνηση, κατάργηση των επάρχων. Γιώργος Χατζημάρκος, τον οσυρό χθες, εγώ θα το πολεμήσω. Καλά, κύριε Χατζημάρκο, 12 χρόνια είστε περιφερειά. Το πολεμάτε από την πρώτη μέρα, με όλους τους τρόπους. Τους ξέρετε και τους ξέρουμε. Δεν το κατανικήσατε ακόμα, θα το πολεμήσετε πόσο πια αυτό το νοσηρό παρελθόν που το καταπολεμάτε από την αρχή της πρώτης θητείας σας. Μήπως κάτι δεν κάνατε κι εσείς καλά, λέω τώρα εγώ. Διακόπησαν ως αυθαίρετες οι εργασίες στον περίβολο της Βίλας Εκάβη. Όλα τα είχαμε, μας έλειπε η Εκάβη, η οποία βεβαίως ήταν ένα πανέμορφο κτίριο, τώρα είναι ρημαδιό. Νέα επιστημονική δημοσίευση επιβεβαιώνει την παρουσία του λαγοκέφαλου στη θάλασσα της Ρόδου. Απολογείται την Παρασκευή ο 22χρονος για γενετήσιες πράξεις με 14χρονη κατεξακολούθηση. Για να δούμε αν πήραμε μήνυμα για την ενεργειακή. Η ενεργειακή καταργείται. Όμως έχουμε και μια ενεργειακή κοινότητα η οποία διατηρείται. Δεν καταργείται επίσης η ΚΑΠΑ2. Ναι, αυτή την ΚΑΠΑ2 ψάχνω να δω τι έχει κάνει. Λοιπόν, η ενεργειακή και αυτή καταργείται. Μόνο η Ανδότη γλίτωσε. Λοιπόν, να περάσουμε στη Ροδιακή. Εδώ δεν έχουμε το πρωτοσέλιδο, είναι το χθεσινό, οπότε θα διαβάσουμε κάποιους τίτλους. Λοιπόν, Σωματείο Εργαζομένων Εκαβρόδου, υποστελέχωση, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υποστελέχωση, απειλεί την ασφάλεια. Την απόσυρση του νέου χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίες διαπεριφοράς, ένα τόσο σοβαρό θέμα. Τι να πεις, τι να τους πεις. Και κουνά το δάχτυλο Κολιάδης από εδώ και από εκεί και το παίζει Μάγκας και Νταΐς και αυτός ο ηγέτης. Ποιος ηγέτης, γιατί δεν κάλεσε το Δημοτικό Συμβουλίο να το συζητήσει. Πώς το συζήτησε χθες το Περιφερειακό. Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο, η στεγαστική... βοηθάει και το διαδίκτυο. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα. Πλημμύρισαν χθες από 6.000 τουρίστες στο λιμάνι της Ρόδου. Η Κατερίνα Δασκάλου στη Ροδιακή. Λοιπόν, να περάσουμε πολύ σύντομα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM για να δούμε. Κραυγή αγωνία σε Καβρόδου, εκτός ορίων ασφαλείας η λειτουργία μας. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξη Αρχή Οργάνωση για το νησί μας. Δεύτερη, τρίτη, θα μας τα πει ο ίδιος. 9 φορά που θα συζητήσουμε. Δικαίωση Καρίκη. Άμυστη θέση στον Κολοσσό 2047 μετά τη δημόσια συγγνώμη Γερονικόλα. Ναι. Προσέχτε τους συμβούλους σας, συμβουλατορές σας, κύριε Γερονικόλα. Δεν είναι ότι το καλύτερο. Γνωρίζουμε μικρή Ρόδος για όλους. Τάσος Παστός στο σταθμό μας, ενθουσιασμός για την επανίδρυση της Ακαδημίας του Άρη. Ένας νεκρός στη φωτιά του ωραίου Καστρο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και δεύτερος και ο δεύτερος είναι δυστυχώς πρέπει να είναι το παιδάκι 12 ετών, το παιδάκι του 65χρονου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Πριν από ένα μήνα περίπου η Ανδό είχε καλέσει δημοσιογράφους και εκεί είχαν γίνει δηλώσεις για τον κίνδυνο να καταργηθεί με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως η Ανδό είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο πρέπει να πούμε για το νομό μας και το έχει αποδείξει διαχρονικά. Τελικά δόθηκε μια μεγάλη μάχη από ό,τι καταλάβαμε και χθες πρώτος μας έδωσε την είδηση ο Μιχάλης ο Μπαριανάκης, ναι, ότι η Ανδό δεν καταργείται. Εμείς είχαμε μείνει σε εκείνες τις δηλώσεις. Το ψάξαμε λοιπόν, πράγματι δεν καταργείται. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Ανδό, τον κύριο Κώστα Ζήφο, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ζήφο, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, καλό μήνα.
0: Πρέπει να είσαστε ικανοποιημένος που καταφέρατε την Ανδό να τη διασώσετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Δηλαδή?
1: Σε μια περίοδο έτσι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Και τουλάχιστον δεν θα χαθούν και πόροι για τον νομό μας που ουσιαστικά αυτό ήταν και το κύριο επιχείρημά μας για να πετύχουμε το στόχο που πολύ σωστά είπατε πριν λίγο.
0: Φαντάζομαι ότι δόθηκε μια μάχη, φαντάζομαι και συντεταγμένα, γιατί οι περισσότερες άλλοι φορείς της περιφέρειας, η ενεργειακή καταργήθηκε, του Δήμου η Δερμαέ θα καταργηθεί, ο Κολοσσός θα καταργηθεί, δεν ξέρω τι άλλο. καταργήθηκαν. Τα κατάργησε όλα ο Λιβάνιος με το νέο κώδικα. Εδώ κατέργησε και τους επάρχους. Από χθες δεν υπάρχουν επάρχοι στο Νότιο Αιγαίο και όπου υπήρχαν. Πώς τα καταφέρατε εσείς, κύριε Ζήφο?
1: Κοιτάξτε, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό το νομοθέτημα, το οποίο πραγματικά είναι ένα τεράστιο, είναι 780 άρθρα, μέσα εκεί περιλαμβάνονται πάρα πολλές αλλαγές, μερικές από τις οποίες ήταν αυτές που είπατε. Οπότε λογικά ο καθένας που ασχολείται με το θέμα έβλεπε το δικό του άρθρο να δει τι γίνεται.
0: Τι θα βγάλει αυτός ο κώδικας, ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα. Όταν βγήκε λοιπόν στη διαβούλευση και ο καθένας μας είδε τι αφορά το σπίτι του, που αφορά το σπίτι του, τι γίνεται, εκεί πέρα όπως καταλαβαίνετε ήρθε μια αναστάτωση. Στο αρχικό λοιπόν νομοθέτημα έλεγε ότι όλα τα νομικά πρόσωπα συγχωνεύονται ή λύονται που συμμετέχουν οι ΟΤΑ και ο κάθε ΟΤΑ θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα νομικό πρόσωπο. Εκεί αμέσως οι ΑΝΔΟ που συμμετέχουν 15 ΟΤΑ μέσα στο μετοχικό της κεφάλαιο, είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, κατευθείαν θα έπρεπε, παρουσιάστηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θα έπρεπε ο κάθε μετοχός από τους 15 ΟΤΑ που συμμετέχουν να αποφασίσει αν θα φύγει μέσα από την ΑΝΔΟ, αλλαγή του μετοχικού κεφαλαίου κτλ. Και ποιο νομικό πρόσωπο θα αποφασίσει να συμμετάσχει, να παραμείνει μέσα στο μετοχικό του κεφάλαιο. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, έχοντας εγκεκριμένα 11 εκατομμύρια εμείς αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε για τα επόμενα 5 χρόνια, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τις αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο. Αμέσως την επόμενη μέρα λοιπόν πήγαμε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χιονίδη, του εξηγήσαμε τι ακριβώς γίνεται και ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν είναι όλα τα νομικά πρόσωπα μόνο μετοχικά. Έχουμε και περιπτώσεις όπως είμαστε εμείς. Η αλήθεια είναι δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δεν ξέρανε. Με αποτέλεσμα και ο ίδιος ο υπουργός στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ που έγινε τις επόμενες μέρες είπε, ρε παιδιά, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, δεν ξέρουμε, λέει, τι γίνεται. Οπότε προέκυψε εκεί πέρα και οι αναπτυξιακές που διαχειρίζονται το πρόγραμμα Leader, οπότε με όχημα το πρόγραμμα Leader και τους δεσμευμένους πόρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε αφήστε τους αυτούς να υλοποιήσουν τα προγράμματά τους με την ησυχία τους και θα δούμε τι θα γίνει αργότερα. Οπότε έτσι το καταφέραμε. Βέβαια σας τα λέω πολύ απλά, δόθηκαν πολλές μάχες. Υπάρχει ένα δίκτυο αναπτυξιακών εταιρεών που διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα.
0: Αυτές οι άλλες υπόλοιπες αναπτυξιακές τη γλίτωσαν κι αυτές?
1: Όσες διαχειρίζονται πρόγραμμα Leader, ναι, είτε αναπτυξιακές είναι, είτε αναπτυξιακοί οργανισμοί είναι, είτε δίκτυα, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
0: Καλά, εσείς που ήρθατε σε επαφή με αυτούς όλους τους μεγαλοπαράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτή η κατάργηση γενικά όλων των φορέων ενός Δήμου, περιφέρειας και στην περιφέρεια, μένουν ελάχιστα. Η K2 λέει, αυτός ένας αναπτυξιακός, δεν ξέρω τι είναι, αναπτυξιακή εταιρεία. Γιατί μου έστειλε μήνυμα ο Κώστας Ταρασλιάς, έχουμε, λέει, μια ενεργειακή κοινότητα και η K2 η ενεργειακή καταργείται. Με ποιο σκεπτικό θέλησαν να τα καταργήσουν όλα, πού θεωρούν ότι δημιουργούν πρόβλημα και είναι βαρύδι για το κράτος, έχετε καταλάβει?
1: Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πρέπει, μιλάμε για το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τους ΟΤΑ από κάτω του. Θέλει τα λεφτά που δίνει στους ΟΤΑ, ναι, να πηγαίνουν για τους σκοπούς που πρέπει και να μην, ναι, πηγαίνουν σε άλλα πράγματα που δεν πρέπει να πηγαίνουν. Οπότε σε αυτή τη λογική ήθελε να κάνει ένα σημάζεμα σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε όλοι ο καθένας μας στο Υπουργείο ότι είμαστε χρήσιμοι, ναι, στην κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα, ακόμα και στους ΟΤΑ μετόχους μας, χωρίς να τους επιβαρύνουμε οικονομικά. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, αλλά με τους επάρχους τους κατάργησε από προχθές που δημοσιεύτηκε ο κώδικας.
1: Τώρα αυτό σχετικά με τους επάρχους, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Ναι. Αν θέλετε να σας πω κάτι, αλλά τα νομικά πρόσωπα να σας πω, και αυτή ήταν η φιλοσοφία του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα τα
0: θεωρεί
1: υπόλοιπα,
0: ότι υπάρχει διασπάθηση. Ναι, ότι υπάρχει διασπάθηση του χρήματος από ένα Δήμο σε εταιρείες.
1: Γενικά, γενικά θέλει να τα ελέγχει. Ναι. Θέλει να ξέρει πού πηγαίνει το κάθε ευρώ. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ζήφο, εγώ χάρηκα που παραμένει εδώ, γιατί είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο στην περιοχή μας, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, κάνετε καλή δουλειά. Να σας, έστω και την τελευταία στιγμή, τα καταφέρατε, είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κλείσω με μια τελευταία κουβέντα. Χτες, 30 του μηνός, λοιπόν, έληξε η πρώτη πρόσκληση για το πρόγραμμα Leader. Παρόλο τον πανικό, δηλαδή, εμείς είχαμε βγάλει πρόσκληση. Προκηρύξαμε 1 εκατομμύριο για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Και χτες που έληξε η πρόσκληση, υποβλήθηκαν 31 προτάσεις για 5 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός για τα νησιά μας. Αυτά είναι αισιόδοξα μηνύματα. Ξεκινά αξιολόγηση μέσω του προγράμματος Leader να ενταχθούν έργα, ΟΤΑ, συλλόγων κτλ. Και να προχωρήσουμε στην πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα μέσα στον Ιούλιο. Αυτή είναι η δουλειά μας και συνεχίζουμε να προσφέρουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Ζήφο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Την καλημέρα μας.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Κώστα Ζήφο, Γενικός Διευθυντής της Ανδό, η οποία την γλίτωσε την τελευταία στιγμή και δεν την κατήργησε ο Λιβάνιος. 780 άρθρα. Ξέρετε τι φασούλια θα μας βγουν στην πορεία. Θα ξέρουμε ότι γίνεται αυτό το χι πράγμα στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια. Και λέει, ο νέος κώδικας το άλλαξε. Για δέστε τι προβλέπει. Θα μας βγουν τέτοια φασούλια στην πορεία. Αμέτρητα, κύριε, γιατί 780. Τώρα θα μου πείτε, ειδικά η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, θα έπρεπε να είχαν ένα επιτελείο, να τον πιάσουν μόλις πέρασε από τη Βουλή και πριν, να τον ξετινάξουν. Τι είναι, συγκροτημένα όργανα. Δεν έχουν να τα δουν τα άρθρα όλα και να προλάβουν ό,τι μπορούν. Τώρα το τι θα βγει στην πορεία, πάντως στους επάρχους τους καθάρισε. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι άχτη τους είχαν οι υπηρεσιακοί, γιατί προφανώς, γιατί λέει, δέχονται πολιτικές πιέσεις. Δεν κατάλαβα καλά. Οι περιφερειάρχες δεν δέχονται πολιτικές πιέσεις από πολίτες από παντού? Ή το ίδιο δεν ίσχυε για τους επάρχους? Πού είναι το θέμα? Καταργήσουν για τους περιφερειάρχες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτή η γραφειοκρατία των Υπουργείων είναι ό,τι το χειρότερο. Πώς τη λέγανε στα χρόνια κάτι αντίστοιχο της Βασιλείας? Αφήστε το καλύτερα. Μην γίνω πολύ κακή σήμερα. 1η του Ιουλίου έχουμε. Να το πάμε μαλακά και γλυκά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον Δημήτρη Ζανετούλη που διαγράφει για δεύτερη φορά. Νομίζω θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτός και εμείς έχουμε καταμπερδευτεί.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.
0: Τριάντα εννέα λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου, καλό μήνα να έχουμε, να είναι χαμογελαστός, φωτεινός, ζεστός, αλλά και δροσερός, θαλασσινός. Στο χέρι μας είναι, θα μου πείτε, οι παραλίες θα γεμίσουν ή έχουν γεμίσει ήδη με ομπρέλες και ομπρελάκια από γνωστούς επιχειρηματίες και όχι μόνο. Ναι, και θα δούμε πόσο. Εγώ ενημερώνομαι από τον γείτονά μου τον Ατήλιο, τον Ιταλό, που γυρίζει όλες τις παραλίες και μου δίνει κανονικό ρεπόρτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Ξαναβρέθηκε και αυτό στον Αφρό, όχι από δική του επιλογή, αλλά από επιλογή του κυρίου Νίκου Γερονικόλα. Χθες είδαμε σε διάφορα site ο κύριος Γερονικόλας επιλέγει που στέλνει τις ανακοινώσεις του, δικαίωμά του. Αλλά δικαίωμά μας και εμάς να το σχολιάζουμε. Είδαμε ότι έστειλε επιστολή στον κύριο Κασάπη και τον διαγράφει. Αλλά είχαμε την εντύπωση ότι παρόμοια κίνηση είχε γίνει και πριν από λίγο καιρό. Κύριε Δημήτρη Ζανετούλη, καλημέρα. Καλό μήνα.
6: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα. Καλημέρα σε σένα, στους συνεργάτες σου και σε όλους όσους μας ακούνε. Πράγματι.
0: Τώρα δε μου λέτε, κύριε Ζανετούλη, είναι η δεύτερη διαγραφή. Αυτή την αίσθηση έχω. Και πριν τη ζητούσε με την επιστολή του στον κύριο Κασάπη, ο κύριος Γερονικόλα.
6: Την ίδια ακριβώς επιστολή. Ναι. Ζήτησε με την ίδια ακριβώς επιστολή πριν από 2-3 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Ζήτησε την διαγραφή μου τότε. Όμως του απάντησε ο παλιός κώδικας. Και ποιος είναι συγκεκριμένα το άρθρο 66, που του έλεγε για να διαγράψουν ένα άτομο χρειάζονται τρία.
0: Ναι.
6: Και έτσι ο ένας δεν μπορούσε να διαγράψει τον έναν, γιατί ο νομοθέτης προστάτευε, αν θέλετε, τον έναν από τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, εχθές ψηφίστηκε ο νέος κώδικας. Φαίνεται ότι ο κύριος Γερονικόλας είχε μια ενημέρωση απευθείας, αν θέλετε, από τη Βουλή, που σημαίνει ότι το μεσημέρι ψηφίστηκε, το απόγευμα έστειλε ξανά.
0: Την Παρασκευή ψηφίστηκε.
6: Παρασκευή.
0: Αλλά από χθες πρέπει να. Μόλις ψηφίστηκε, τίθεται σε ισχύ, ναι.
6: Ξεχνάτε κάτι, ότι ένας νόμος πρέπει να γίνει ΦΕΚ.
0: Ναι, πέρασε χθες το ΦΕΚ, οπότε μόλις έμαθε ότι πέρασε στο ΦΕΚ, έστειλε τη δεύτερη ίδια επιστολή. Ναι.
6: Εν πάση περιπτώσει, αγαπητή Ρένα, επειδή έχουμε κουράσει και τον κόσμο, θέλει ο κύριος Γερονικόλας για τους δικούς του λόγους να με διαγράψει, είναι δικαίωμά του, τον εαυτό του το τέλος διαγράφει. Όταν πήγα σε αυτή την παράταξη μαζί με άλλους 5-10 συναδέλφους, βρήκαμε 17 υποψήφιους και τους κάναμε 350. Εμείς τους κάναμε, όχι ο κύριος Γερονικόλας. Ναι. Τώρα είναι αυτό και κρατήστε το. Το άλλο είναι, και θα χρησιμοποιήσω δικά του λόγια, ότι βρίσκεται πλέον στο ίδιο πολιτικό κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο. Δικά του λόγια χρησιμοποιώ. Ο λόγος που χάσαμε τις εκλογές τότε, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν, αν θέλετε, η στήριξη του κυρίου Χατζημάρκου σε άλλους υποψήφιους. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ποια είναι η πολιτική μας σχέση με τον κύριο Χατζημάρκο. Φαίνεται ότι το τελευταίο πεντάμινο πήγε, προσκύνησε, συνεννοήθηκε και συμφωνήθηκαν 2-3 πράγματα. Το πρώτο και κυρίαρχο είναι ότι ο κύριος Ζαρετούλης πρέπει να φύγει από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν γίνεται να είναι στη ΔΕΙΑΡ και να ζητά καθημερινά ενημέρωση για τη σύμβαση που έχουμε να κάνουμε με το δηληστήριο και το νερό, και δεν γίνεται να ρωτά γιατί σταμάτησε το έργο, και δεν γίνεται να ρωτά τι γίνεται με το δρόμο Κολύμπια Κάλαθος. Υπήρξε λοιπόν συνεννοημένη απέτηση και των δύο, δεν ξέρω, και υποσχέσεις προεκλογικές ότι ο Ζανετούλης πρέπει να φύγει από την τέλεια. Θα φύγω. Αν αυτό, αν θέλετε, επιβάλλει ο νόμος, θα φύγω. Δεν έχω κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Ούτε αμοιβές είχα, ούτε μισθό είχα, πρόσφερα από την προσωπική μου ζωή ώρες, χρόνο, τρέξιμο και επί του πεδίου δράσεων της ΔΕΙΑΡ και επί της, αν θέλετε, διοίκησης της ΔΕΙΑΡ στο ρόλο που απαιτούσε, αν θέλετε, η τοποθέτησή μου από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σίγουρα, αγαπητή Ρένα, πολιτικές απαντήσεις εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι λογικό αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε, αν θέλεις, και πολιτικά κάποια ζητήματα. Γιατί για μένα είναι πολιτικά τα ζητήματα.
0: Καλά, μπερδευτήκατε από τον κύριο Γερονικόλα, αν κατάλαβα καλά, και με την πρόταση του κυρίου Καμπουράκη για την Δέσποινα Παπασάβα.
6: Αυτό φαίνεται και αυτό λένε ότι πληρώνω, αν θέλεις, άλλη σταθμή ή άλλα site που διαβάζω. Ενόχλησε από ό,τι φαίνεται η τοποθέτηση της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ. Θέλουν αίμα, θέλουν πολιτικό αίμα. Εγώ δεν είμαι αυτής της διαδικασίας. Εγώ έκανα μία πρόταση. Δέχτηκα μία πρόταση, την ψήφισα και η κυρία Παπασάβα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ. Μέλος της παράταξης του κυρίου Γερονικόλα. Δεν έχω να πω τα άλλα πράγματα, Ρένα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις.
0: Όχι, χθες είχαμε τον στο στόχαστρο του κυρίου Γερονικόλα το Στράτο τον Καρίκη και μάλιστα έγραψε ότι πυρωνόταν από την Κολοσσός, κάτι που είναι ψέμα, το επιβεβαιώνει και η ίδια η εταιρεία, και αναγκάστηκε βέβαια να τα πάρει πίσω ότι έκανε λάθος και να ζητήσει συγγνώμη.
6: Οι συμβουλάτορες του κυρίου Γερονικόλα και πολλές φορές...
0: Το είπα και εγώ νωρίτερα για συμβουλάτορες, ναι.
6: Κατά τη διάρκεια των 2,5 περίπου χρόνων πολιτικής και δημοτικής συνύπαρξης με τον κύριο Γερονικόλα, πάντα είχε τη συμβουλή μου όποτε την χρειαζόταν. Από ό,τι φαίνεται, οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν λέγοντάς του ότι ο Καρίκης πληρώνεται. Βγήκε, σπήλωσε τιμή και υπόλοιψη και τώρα βγαίνει και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Όταν ένας υποψήφιος δήμαρχος κάνει τέτοια λάθη και ζητάει συγγνώμη, πώς θα πάει παρακάτω? Πάση περιπτώσει, καλή είναι η συγγνώμη, καλή είναι η αναγνώριση του λάθους που έκανε. Από εκεί και πέρα εύχομαι να μην γίνουν άλλα τέτοια λάθη.
0: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Ζανετούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό μήνα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Και να ξέρετε ότι δεν θα ανέβει μόνο το θερμόμετρο έξω στην παραλία, θα ανέβει απότομα και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Καλά, ήδη έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Αλήθεια, είχα ξέχασα να σας ρωτήσω. Χθες συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο εκπεριφοράς, πώς το λέτε ακριβώς.
6: Ναι, διαπεριφοράς.
0: Διαπεριφοράς. Ναι.
6: Το ένα θέμα ήταν για την παραχώρηση ενός κτηρίου για τις ανάγκες της δημοτικής κοινότητας Σορονής και κάποιου συλλόγου που εδρεύει εκεί, και την απόρριψη ή μη του χωροταξικού σχεδιασμού όσο αφορά...
0: Αυτό το χωροταξικό δεν θα έπρεπε να το συζητήσετε εκ του συνεγγύης?
6: Ακούστε, βεβαίως και έπρεπε να το συζητήσαμε, να το συζητήσουμε, επειδή όμως υπήρξε συγκεκριμένη εισήγηση του Δημάρχου επί του θέματος, αποφασίσαμε ότι έτσι όπως έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η πρόταση δεν καλύπτει το Δήμο της Ρόδου.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και η κοινωνία πρέπει να ενημερώνεται,
6: χθες
0: το περιφερειακό μπορεί να καταλογίζετε, να καταλογίσουμε πολλά στο Χατζημάρκο, αυτά τα θέματα όμως τα βάζει στο περιφερειακό και γίνεται συζήτηση.
6: Συμφωνώ μαζί σας, το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εκεί πρέπει να υποθούν πολλά και επί της πρότασης και επί όλων των θεμάτων. Γιατί για μένα, αγαπητή Ρένα, που είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας, της φτηνής ενέργειας, της ενέργειας που δεν την αγοράζουμε από τον ήλιο ή τον αέρα, μιας ενέργειας που μπορεί να δοθεί, όχι όμως στις υψηλότερες τιμές, δηλαδή δεν είδα τα 10 τελευταία χρόνια να μειώνεται η τιμή του ρεύματος αφού πάμε σε μια μετάβαση στον ήλιο και στον αέρα. Είδες εσύ ποτέ καμία μείωση στους λογαριασμούς μας?
0: Ναι.
6: Εάν τώρα πρέπει να κερδίζουν 5-10 εταιρείες, εκεί θα με βρείτε κάθετα αντίθετο. Ναι, να κερδίζουν οι εταιρείες, αλλά εκεί που πληρώνω ας πούμε 200 ευρώ το μήνα στο ρεύμα, να πληρώνω 150 αφού χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια.
0: Λοιπόν, κύριε Ζανετούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
6: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ρολόι δείχνει 51 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου, καλό μήνα να έχουμε όλοι και όλες. Μένουμε στο Δήμο να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές μας. Θα δώσουμε μια συνέχεια με αυτό που αναφέραμε χθες σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Μέγαρο της αστυνομίας ο Δήμαρχος ο κ. Κολιάδης και συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο τον κ. Χαλκιά για το θέμα αυτών των εισαγόμενων που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο, των εισαγόμενων Ρωμά που έρχονται εδώ για να δουλέψουν και παρατηρείται το φαινόμενο να κατασκηνώνουν σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας και μια άσχημη εικόνα αλλά και βεβαίως αμφίβολες συνθήκες υγιεινής. Ρωτήσαμε λοιπόν χθες τον κύριο Χαλκιά πώς ήταν η συζήτηση με τον αστυνομικό διευθυντή, δηλαδή τι τους είπε, αν κατέληξαν κάπου. Εμφανίστηκε ικανοποιημένος, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή απέσπασαν τη δέσμευση του αστυνομικού διευθυντή ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια η αστυνομία εδώ, η Ελλάς, προκειμένου να μην, συγγνώμη, τουλάχιστον να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Να τον ακούσουμε.
2: Ο αστυνομικός διευθυντής ενέσκυψε πάνω στο πρόβλημα, δήλωσε ότι θα πράξει ό,τι είναι, ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπορέσει να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα έδωσε και εντολές ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες απομάκρυνσης των παραπληγμάτων, σύλληψης των ατόμων που μπαίνουν σε αυτές τις, προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες, άσκησης παραπομπή τους στην εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων. Και συνολικά συλλογή στοιχείων, ιδιαίτερα απαραίτητο για το εάν αυτοί μετακινούνται με οχήματα που έχουν τις νόμιμες άδειες ή όχι, αν εργάζονται και πού εργάζονται, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να απευθυνθούμε στους εργοδότες τους σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Δεν γίνεται να έρχονται άτομα στο νησί, να βρίσκουν θέση εργασίας σε διάφορες επιχειρήσεις του νησιού και οι εργοδότες να μην μεριμνούν ούτε κατ' ελάχιστο για το πού θα στεγαστούν αυτά τα άτομα. Και να βρισκόμαστε εμείς αντιμέτωποι με το φαινόμενο, αυτά τα άτομα να κατασκηνώνουν σε σχολεία, σε παραλίες και οπουδήποτε γενικά βρούνε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο βωμό κάποιων επιχειρήσεων που για λόγους λειτουργικότητας δικής τους φέρουν τον οποιοδήποτε να εργαστεί σε αυτές, εμείς θα μπαίνουμε στη διαδικασία μετά να βλέπουμε την εικόνα του νησιού να αμαυρώνεται. Να πούμε ότι αυτό είναι μια μόνη κατάσταση, δηλαδή η υποστελέχωση που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και την συμμεριζόμαστε, είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, σε κάποια ζητήματα, όπως είναι το συγκεκριμένο ζήτημα, η ελληνική αστυνομία έβαλε προτεραιότητες, είναι όμοιες με τις δικές μας και υποσχέθηκε ότι θα μεριμνήσει άμεσα. Θεωρούμε μάλιστα, και πρέπει να το πω και εγώ δημόσια, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε πολύ πιο έντονη την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας στην ανάγκη διαφύλαξης της τάξης στο νησί. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Οφείλεται ενδεχομένως στην ενίσχυση του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή, αλλά κατά την άποψή μου και στις επιλογές της διοίκησής της, τις οποίες χαιρετίζουμε. Είναι πολύ σημαντική για τη διαφύλαξη της τάξης στο νησί της Ρόδου η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Η διαφύλαξη της τάξης σε όλες τις μορφές της καθημερινής ζωής είναι αδύνατο να επιτευχθεί από οποιονδήποτε άλλο φορέα παρά μόνο από την ελληνική αστυνομία.
0: Λοιπόν, καλά, άμα δούμε εμείς αποτελέσματα, οι Ρωμά θα τσαντιρώνουν οπουδήποτε, εντάξει. Και απλά θα διαμαρτύρονται οι πολίτες, Κυριακή Πετρίδου, δυστυχώς. Το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές.
1: Ναι, πολλά χρόνια, τουλάχιστον να μην γίνεται έτσι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο είδαμε και τις προηγούμενες χρονιές και σε σημεία τα οποία πια είναι δηλαδή μπροστά από μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Να δούμε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε κάτι?
1: Προγραμματισμένο σήμερα δεν έχουμε κάτι.
0: Έχουμε περιφερειακό συμβούλιο 10 και 30 για την εκλογή νέου Προεδρίου. Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, λέγε. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, περιμένουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε την αντίστοιχη διαδικασία για το, για το Δήμο.
0: Ναι. Στο Δήμο πάντως καταργούνται τι μένει από το Δήμο, από φορείς εταιρείες, μένει κάτι?
1: Νομίζω πια έγινε, καταργήθηκαν τα περισσότερα νομικά πρόσωπα. Τώρα έχει μείνει η Δερμαέ.
0: Μέχρι τέλος του χρόνου καταργείται και η Κοροσός, νομίζω. Έχει μείνει κάτι άλλο?
1: Η ΔΕΙΑΡ μόνο προς το παρόν που είναι επισήμη.
0: Α, ναι, εντάξει, η ΔΕΙΑΡ δεν συμπεριλαμβάνεται.
1: Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: Μιλώντας με τον διευθυντή της ΑΝΔΟ, τον κύριο Ζήφο, ο οποίος ήρθε σε επαφή γιατί γλίτωσε η ΑΝΔΟ, μου έλυσε μια απορία. Γιατί μπήκαν όλοι αυτοί οι φορείς Δήμων και Περιφέρειας? Καταργείται και ενεργειακή. Μόνο η ΚΑΠΑ2 μένει. Γιατί και τους καταργεί όλους αυτούς τους φορείς εταιρείες του Υπουργείου Εσωτερικών? Διότι προφανώς αντελήφθη, και το λέω γενικά για όλη την Ελλάδα έτσι, ότι μέσα από αυτές τις εταιρείες που είχαν μείνει, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αυτή ήταν η αίσθηση των παραγόντων του Υπουργείου, ότι περνάνε χρηματοδότηση που παίρνουν από το κράτος και κάνουν τα δικά τους, να το πω έτσι με απλά λόγια.
1: Πάντα αυτές οι εταιρείες είχαν στόχο να εξυπηρετούν.
0: Να είναι πιο ευέλικτες, να ακριβώς. Αλλά φαίνεται ότι το παρατράβηξαν, ναι, σε ορισμένες περιοχές, δεν ξέρω σε ποιες, ναι.
1: Ναι, σε κάποιες περιόδους ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή όταν σου δίνουν ένα εργαλείο και σε βολεύει, δεν πρέπει να το παρακάνεις, να το πω απλά.
1: Φαίνεται ότι το ξεκύλωσαν αυτό το σκοπό όμως.
0: Αν δεν σημαίνει βέβαια ότι φτάνει στο άλλο άκρο και τα καταργείς, ναι, όλα, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι τις έχουν ανάγκη.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Σας είχα διαβάσει νωρίτερα σε ένα τίτλο της Δημοκρατικής: με μυστικά ραντεβού και ανοιχτά τηλέφωνα χτίζει ο Τσίπρας τη νέα του ομάδα στη Δωδεκάνησο. Κάτι έχει πάρει και μας το δικό μου σε αυτή, με πρόσωπα και από το χώρο του Πασόκ. Εκεί το στο Πασόκ ας προσέχετε για να έχετε, αλλά δεν βλέπω να προσέχετε. Και θα τα δείτε μπροστά σας, ναι. Γιατί αν στηριχθεί στην ομάδα που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, το έχει κάτσει τη βάρκα πριν καλά καλά ξεκινήσει, όπως αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνετε και ο ίδιος καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, στοχεύει σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τώρα ποια είναι αυτά, εμείς θέλετε να σας τα πούμε κιόλας. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως υπάρχει κινητικότητα και διπλάρωμα νέων προσώπων δυναμικών και από το χώρο του Πασόκ. Ας το έχουν εκεί οι μεγαίδερ βέναγες του Πασόκ, του τοπικού, ναι, που όλα τα σφάζουν και αυτοί όλα τα μαχαιρώνουν. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις, στο Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει δύση, η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης η Νορβηγία, η οποία ανοίξε 2-1 την ακτή ελεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, που θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Προχωρημένο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την περίπτωση του 19χρονου Αλβανού μέσω της Hull City Αϊντόν Σέχου. Στο τριφύλλικο επίσημο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος υπέγραψε για ένα χρόνο. Καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση, τόνισε ο Ολλανδός πρώτης του δηλώσεις. Πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 18:00 με τη Χέλμοντ Σπορ. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο ραντάρ των Πειραιωτών η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την ΟΕΦΑ λόγω παραβίασης του κανονισμού του Cost Control. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της πρόωρης επέκτασης συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές στοίχημα του Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους, έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Η περισσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου. Στις 16 Ιουλίου η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις των Χατζηδιακού και Γιαννούλη, καθώς εντείνονται οι επαφές για την απόκτησή τους. Ατονεί το ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Ήταν κάτι απίστευτο πέρα από κάθε περιγραφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Οσδόεφ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Στις 6 το πρώτο φιλικό με την Μπεβέρεν στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ, σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής των Κότσιρα και Κουρμπέλ στον Αστέρα Άκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ χαφ Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε ΠΑΕ Ηρακλής. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 23 εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της του τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σε της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κουμάν. Ο 63χρονος τεχνικός υπέβαλε την παρέτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου και έχουμε την απεργία των μελών του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης και Χειριστών. Απεργούν με συγκεκριμένα αιτήματα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Στυλιανού. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Στυλιανού, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κύριε Βαγιανάκη, και στους ακροατές.
0: Απεργείτε. Για πέστε μας. Γιατί?
1: Απεργούμε και όχι μόνο εμείς. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν και το κτέλ μαζί μας, είναι και τα τουριστικά λεωφορεία μαζί μας, ναι, και τα βανάκια μαζί μας. Για ένα μόνο και λόγο. Για το ωράριο πάυσης εργασίας διάλειμμα. Όπως λέει ο νόμος. Ότι δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το διάλειμμα στις νησιωτικές περιοχές. Είναι δύσκολο να ισχύσει στις νησιωτικές περιοχές αυτό το διάλειμμα. Αυτό ζητάμε.
0: Δηλαδή, αυτό πέστε μας συγκεκριμένα, καταλάβει και ο κόσμος. Το διάλειμμα που προβλέπει ο νόμος, ποιο είναι?
1: Το διάλειμμα που προβλέπει κάθε 4 ώρες και 45 λεπτά. Αυτό το 45 λεπτό δεν μπορεί να ισχύσει στη Ρόδο, λόγω ότι εξαρτούμαστε τα διαλύματά μας από τρίτους. Ναι. Όπως είναι το καράβι, όπως είναι το τυπολογικό, όπως είναι τα καυσιμάτικα. Δεν εξαρτάται από εμάς τους ίδιους αυτό το κομμάτι. Αυτό θέλουμε. Δεν μπορείς να έρθει να κάνετε 2 ώρες να περιμένει το καράβι αναμονή ή να φορτώσει ένα καύσιμο και ξαφνικά να βγαίνει στον δρόμο και να τον εγγράφουνε.
0: Ναι. Α, έχετε και τέτοια ελέγχους από την τροχέα.
1: Βεβαίως. Ναι. Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ελέγχουν από την τροχέα και δεν λαμβάνετε υπόψη την ισιωτικότητα.
0: Εσείς τι ακριβώς ζητάτε τώρα?
1: Ζητάμε αυτή τη στιγμή νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Όπου μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει απλώς ο Υπουργός να την εντάξει στο κείμενο μέσα, στην νομοθεσία της Ελλάδος. Μπορεί να το κάνει ο Υπουργός.
0: Τι να προβλέπει δηλαδή συγκεκριμένα?
1: Προβλέπει ότι η νησιωτικότητα κάτω των 2.000 χιλιόμετρων,
0: ναι,
1: η Ρόδος είναι 1.130 χιλιόμετρα, γενικά, έτσι, ναι. Άρα επαγόμαστε μέσα εκεί, νομοθετική ρύθμιση, ότι ο ταχογράφος, το διάλειμμα δεν μπορεί να ισχύσει λόγω αποστάσεων. Λόγω αποστάσεων.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάμε, προσέξτε, δεν ζητάμε παράταση ωραρίου προς Θεού. Δεν ζητάμε να μην ελεγχόμαστε. Ζητάμε την πάυση για τα διαλύματα. Να μπορεί να γίνει μια ρύθμιση και μέχρι να γίνει από το Υπουργείο μια ρύθμιση, η τροχέα και οι άνθρωποι που ήρθαν πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα για να ενισχύσουν την τροχέα πρέπει να το δούνε όπως σφαιρικά. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφει ένα συνάδελφο ενώ ήταν σταματημένος μία ώρα πριν για να ξεφορτώσει οτιδήποτε. Είναι θέμα εργασίας, είναι με την εργασία του, αλλά δεν κάνει εργασία, δεν κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι σταματημένο το αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να καταλάβουνε. Ο νομοθέτης καλά τα λέει από ένα γραφείο που κάθονται μέσα. Ας έρθουν και στην πράξη να το δούνε. Στην πράξη να το δούνε. Ότι αυτό που κάνανε δεν ισχύει για τις νησιωτικές περιοχές.
0: Δηλαδή εσείς ζητάτε να μην υπάρχει αυτό το υποχρεωτικό διάλειμμα στον οδηγό?
1: Να υπάρχει το υποχρεωτικό διάλειμμα, αλλά να υπάρχει με τους όρους που πρέπει. Δηλαδή, σταματημένος σε ένα σούπερ μάρκετ περιμένεις 1 ώρα και 2 ώρες. Άρα αυτό δεν λέγεται διάλειμμα εκείνη,
0: ναι,
1: τη στιγμή. Αφού περιμένεις σε αναμονή,
0: ναι,
1: πέρα που είσαι το αυτοκίνητο και είσαι ενεργή. Αλλά εγώ κάθομαι, μέσα στο κάθισμά μου κάθομαι. Ξεκουράζομαι.
0: Ναι.
1: Και βγαίνω έξω μετά, είναι 4,5 ώρες που κανονικά οδήγησης, είμαι πάνω στο όχημά μου και με σταματάει και με γράφει.
0: Οι οδηγοί που εργάζονται σε όλα αυτά τα φορτηγά δημόσιας χρήσης συμφωνούν με αυτή την πρότασή σας?
1: Αυτή τη στιγμή είναι όλοι μαζί. Είναι,
0: ναι,
1: και ο σύνδεσμος των φορτηγών δημοσίας χρήσης, είναι και το σωματείο των οδηγών ή και χειριστών, είναι και το κτέλ, είναι και τα λεωφορεία, τα τουριστικά που εμπλάπτονται και αυτοί. Με αυτό δεν μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε για το διάλειμμα. Όλοι μας μιλάμε για το διάλειμμα. Είναι ένα το αίτημα που έχουμε, το διάλειμμα. Δεν είναι κάτι, ναι, άλλο εδώ. Δεν υπάρχει διαμεκπάτευση, δηλαδή παραπάνω ωράριο ή κάτι άλλο. Είναι το διάλειμμα.
0: Έχετε πολλές κλήσεις, πολλά πρόστιμα από αυτό το διάλειμμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δύο συνάδελφοι είναι εκτός. Έχουν πάρει τα διπλώματά τους και τις άδειές τους.
0: Ναι.
1: Από πρακτορία. Που σημαίνει το πρακτορείο αυτό, ενώ έχει 4 οδηγούς, έμεινε με 2 οδηγούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται αυτό αυτή τη στιγμή στο νησί πάνω.
0: Αυτός ο νόμος πότε ψηφίστηκε, κύριε Στυλιανού?
1: Αυτός ψηφίστηκε το 16.
0: Το 16, ναι.
1: Ναι, το 16. Εμείς το είχαμε επισημάνει τότε για την ισιοτικότητα. Δεν εισακουστήκαμε. Τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή στο τέλος δεν θα έχουμε αυτοκίνητο να κατεβάσουν τα τρόφιμα που έρχονται, δεν θα έχουμε βιτίο να βγάλει τα λίμματα, δεν θα έχουμε βιτίο να πάρει τα κάψιμα στο αεροδρόμιο. Τώρα γιατί έχουμε και το πρόβλημα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, μην μείνει το νησί χωρίς όχημα στο τέλος. Δεν θα υπάρχει οδηγός να εξυπηρετήσει. Και αν θέλουν πραγματικά να ισχύσει το ωράριο όπως το θέλει ο νομοθέτης, ξέρετε τι θα συμβεί? Πού θα φτάσουν τα κόμιστρα? Πού θα φτάσουν τα τρόφιμα μετά? Γιατί θα αυξήσουμε, αναγκαστικά θα αυξήσεις την παροχή υπηρεσιών σου, γιατί θα δουλέψεις 8ωρο. Αν δουλέψω εγώ 8ωρο όπως μου το ζητάει,
0: ναι,
1: δηλαδή 8-3 με τα διαλύματα που ζητάει, είμαστε 8-3.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα τι γίνεται? Μπορώ να δουλέψω 8-5, όχι 10, 8-5, 8-6, αλλά με περισσότερα διαλύματα. Σε αυτό το ωράριο μέσα, ο οδηγός θα δουλέψει 3 ώρες μόνο. Το υπόλοιπο κάθεται.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη από κανέναν νομοθέτη. Ότι ο οδηγός κάθεται, περιμένοντας. Το 8 ώρο που κάνει δεν είναι 8 ώρες συνεχή πορείας, όπως γίνεται από Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή αντίστροφα στις μεγάλες πόλεις. Εκεί συμφωνώ ότι πρέπει ο συνάδελφος να κάτσει, και αυτό το επιδιώκαμε και τότε. Να μπορεί ο συνάδελφος να ξεκουράζεται. Και εκεί να σας πω κάτι, έχει παρκίδες, έχει πάρκιν. Εδώ πέστε μου, σας παρακαλώ. Από τη Ρόδο να φύγω να πάω στην Καταδιά να πάω να ξεφορτώ αυτή τη στιγμή. Και με πιάνει το 45 λεπτό μου πάνω στην Αρχάγγελο. Πού μπορεί να σταματήσει ένα φορτηγό? Υπάρχει κάποιος θέση, υπάρχει να μπούμε μέσα?
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
1: Καταλάβατε, υπάρχει το λεωφορείο που κουβαλάει τον κόσμο για να πάει στη Λίντο. Και γίνεται από τη διάρκεια και δεν είναι το ωράριο του μέσα ο άνθρωπος αυτός. Θέλει 45 λεπτά να πάει στη Λίντο, έτσι, και πέφτει εκεί μέσα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα πει στους τουρίστες, περιμένετε, κάνω 45 λεπτά διάλειμμα για να σας πάρω. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει νησιωτικότητα, υπάρχει τουριστική περιοχή. Και δεν ζητάω αυτό να ισχύσει και το χειμώνα.
0: Με τους βουλευτές τα έχετε πει όλα αυτά, έχετε ζητήσει τη βοήθειά τους, την παρέμβασή τους?
1: Έχουμε στείλει όπως έχουμε στείλει και στα μέσα της μαζικής ενημέρωσης, έχουμε στείλει και στους βουλευτές και τα γραφεία του μέχρι τον Πρωθυπουργό πάνω, σε όλα τα υπουργεία. Λοιπόν, όσο μιλήσατε μαζί τους, εσείς μιλήσαμε και εμείς.
0: Κατάλαβα, ωραία. Ναι.
1: Ωραία, δεν μπορούμε πλέον, και εκ το λέω, εμείς σαν διοίκηση παίρνουμε ό,τι ψηφίστηκε από το σώμα. Ωραία. Εκτελούμε αυτή τη στιγμή εντολές των συναδέλφων. Το τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Δεν μπορώ να κυνηγάω τον κάθε βουλευτή από πίσω για ένα πρόβλημα που το έχουμε ξανασυζητήσει, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένος. Εδώ και 2 χρόνια το φωνάζουμε αυτό το πράγμα. Αλλά φέτος το κακό έχει παραγίνει με τα προστήματα. Το πρόστιμο είναι τσουκτερό. Δηλαδή,
0: πόσο είναι αλήθεια το πρόστιμο,
1: κοιτάξτε,
0: κύριε Στυλιανού?
1: Ξεκινάει από 200 ευρώ, αν είσαι πολύ επιοικής και πολύ, να το πω, με λίγες ώρες πάυσης, αλλά επειδή στη Ρόδο εμείς οι πάυσεις που ζητάνε είναι περισσότερες, τα προστήματα ξεκινάνε από 1,5 χιλιάρικο και πάνω όλα.
0: Ναι.
1: Από 1,5 χιλιάρικο και πάνω.
0: Από 1,5 δηλαδή, και πάνω, έχω,
1: ναι. Έχω τώρα εταιρεία, σε 2 εβδομάδες μέσα, 5-600. 5-600 σημαίνει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 5-600 για μια εταιρεία.
0: Αντιλαμβανόμαστε.
1: Και να λείπουν και 2 οδηγοί.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει? Πώς μπορεί να τα απεξελθεί έξω στην κοινωνία τώρα? Πώς μπορεί να πάρει τα πράγματα από το πρακτορείο του?
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα κάνετε πορεία σήμερα, κύριε Στυλιανού?
1: Ναι, τώρα σε...
0: Πού έχετε συγκεντρωθεί?
1: Έχουμε συγκεντρωθεί στο εμπορικό λιμάνι μέσα.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολλά τα οχήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και το είχαμε καταλάβει αυτό, θα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι σήμερα. Και γι' αυτό δεν επιλέξαμε τον χώρο όπως κάνουμε κάτι στο Κυριακάκι, στο χώρο το δικό μας πάνω στα γραφεία μας. Ρόδο. Mm-hmm. Διότι δημιουργούσαμε τεράστιο ποτηλιάρισμα εκεί πέρα. Και δεν το θέλουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ποτηλιάρισμα, δηλαδή ροδουλίδι, ποτηλιάρισμα μέσα στο Μαντράκι. τουλάχιστον ας κάνουμε ένα ποτηλιάρισμα μόνο στο ματάκι μέσα που θα χρειαστεί.
0: Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις σας, την καλή μέρα μας. Λοιπόν, ακούστε το πρόβλημα. Ακούσαμε το πρόβλημα των οδηγών δημόσιας χρήσης. Μας τα είπε αναλυτικά ο κύριος Κώστας Στυλιανού. Η πολιτεία, η κυβέρνηση δηλαδή, θα πρέπει να κάθεται να συζητάμε με τους ανθρώπους αυτούς που εκφράζουν σωματεία, προβλήματα, τα νησιά δεν είναι στεριά. Και θα πάμε σε αυτό βεβαίως, με αφορμή την χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού και τους επάρχους που ουσιαστικά από χθες που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της κυβέρνησης ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, δεν υπάρχουν σήμερα επαρχοί. Δηλαδή αν πάει κάποιος να ζητήσει κάτι από την έπαρχο να τη συναντήσει στην Κάρπαθο, ας πούμε την Γκαλιόπη Νικολαίδου, φέρνω παράδειγμα, δεν υπάρχει ο θεσμός, δεν έχει, έχουν καταργηθεί. Αυτή είναι μια βία η μεταβολή από τον κύριο Λιβάνιο. Εντάξει, θέλω να τους καταργήσεις αφού έχεις αυτή την άποψη. Εγώ και άλλοι πολλοί που ξέρουμε τα νησιά διαφωνούμε. Μην είναι ένα άλλο θέμα. Άσε να τελειώσει με το τέλος της θητείας της Περιφερειακής Αρχής. Εκεί πες ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν άλλοι έπαρχοι. Όχι στα μισά της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Παίρναμε στο Περιφερειακό με τον Περιφερειάρχη που αναφέρθηκε σε αυτό.
2: Η υπηρεσιακή τουλάχιστον του Υπουργείου Εσωτερικών διαχρονικά και σε όλες τις κυβερνήσεις με τις οποίες εγώ, 5 κυβερνήσεις, όπως είναι και 3 πρωθυπουργοί, εγώ έχω δει στη θητεία μου, είχαν πάντα όνειρο την άμεση κατάργηση των επάρχων. Τα προβλήματά τους δικά τους. Των υπηρεσιακών ήταν πάντα όνειρο αυτό. Λοιπόν, τι ζητάμε με το Β. Μου λέτε το ελάχιστο που ζητάμε είναι τη μεταβατική διάταξη μέχρι τις 31/12/28. Το ελάχιστο είναι αυτό. Το ελάχιστο ηθικά, όχι πολιτικά, το ξαναβάζω, ηθικά οφειλόμενο για μένα. Όφυλαν να το διατηρήσουν μέχρι 31/12/28. Είναι ανήθικο, πολιτικά ανήθικο αυτό το οποίο έγινε. Ορίστε. Το είπα. Σας κάνει εντύπωση ότι το είπα. Λοιπόν, τι τραβάμε. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν. Πώς θα ανανεώσουμε. Το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο. Ό,τι είχε ως εκχώρηση υπογραφής, ως περιεχόμενο λειτουργίας διοικητικής, μέχρι και χθες, ο κάθε έπαρχος στα νησιά μας θα έχει και αύριο. Αυτό είναι εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Αυτό, δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν μου αφαιρέθηκε. Μου αφαιρέθηκε με τον νέο κώδικα. Πάλι καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα, ακριβώς η ίδια απόφαση θα επαναληφθεί και έτσι ακριβώς θα ανανεωθεί αυτό που το χαρακτήρισα, κύριε Παπανικόλα, ως διοικητική καθημερινότητα, καθημερινή ρουτίνα, περιεχόμενο, ταυτότητα. Σε ό,τι αφορά το στάτους και αυτό θεραπεύεται με απόφασή μας. Δηλαδή, πρωτόκολλο, προβαδίσματα. Με απόφαση του γραφείου μου, το πρωτόκολλο και τα προβαδίσματα καθορίζεται σε κάθε νησί. Σωστά, κυρία Μάλιστα. Άρα και σε αυτό που μπορεί να ακούγεται τώρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο θέμα και γιατί το συζητάμε, όλα τα συζητάω και όλα τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Και αυτό θεραπεύεται με απόφαση του γραφείου μου, η οποία θα υπάρχει, παραλαμβάνω, και αυτή την Δευτέρα. Ο τίτλος εδώ είναι ο οποίος χάνεται, ο επίσημος, αλλά επαναλαμβάνω, διοικητικά στην πράξη δεν θα επιτρέψω την κατάργηση αυτού του θεσμού. Αν το αποδεχτώ, δεν θα είναι διοικητικά, δεν θα είναι πολιτικά, δεν θα είναι πρακτικά, θα είναι στην πρακτική μου, στην πολιτική που εφαρμόζω. Δεν θα το αποδεχτώ ποτέ. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο που και σήμερα έχουν. Και για να το κλείσω και το θέμα με τον τίτλο, μου αφαίρεσαν το δικαίωμα να λέω στην απόφαση που θα εκδώσω για τους 10, τις και τους 10 επάρχους μας, τον τίτλο «Έπαρχος». Αισθάνομαι αρκετά ευρηματικός να δώσω άλλο τίτλο σε αυτή την απόφαση και θα τον δώσω. Δεν θα το αποδεχθώ ποτέ την κατάργηση των επάρχων.
3: Απόλυτα κατανοητό. Μία διευκρίνηση. Θα μπορούν να πληρώνουν την ταινία.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Αυτό δεν μπορεί να γίνει με απόφαση περιφερειάρχη.
0: Καταλάβατε τώρα. Καταλάβατε. Συγκρατημένο τον βρήκα το Γιώργο του Χατζημάρκου, πάντως πρέπει να σας πω, χθες πολιτικά νηθικό χαρακτήρισε αυτό το βίαιο, ότι θα έπρεπε ουσιαστικά, θα έπρεπε, αυτό ήταν αυτό λέει, η λογική, η κοινή λογική, θα έπρεπε να καταργηθεί από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση, κατά την άποψη πολλών λάθος, με το τέλος, με τη λήξη της θητείας. Τώρα πας και τα καταργείς. Τώρα μένει να δούμε πώς θα περάσει το κόλπο του Χατζημαρκού. Δεν είναι κόλπο, απλά θα χωρίσει τις αρμοδιότητες που είχαν οι έπαρχοι μέχρι τώρα. Βέβαια δεν θα πληρώνονται, το απάντησε στο τέλος, ρωτήθηκε. Και αυτό είναι ένα θέμα για ανθρώπους, γιατί κάποιοι άφησαν τις δουλειές τους κλπ. Και δέχτηκαν την πρόταση του Χατζημάρκου εδώ, άλλων περιφερειακών όπου υπάρχουν. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν μόνο επαρχία, δεν υπάρχουν αλλού. Και κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, γιατί εδώ είναι τα πολλά νησιά. Αλλά δημιουργούσαν πρόβλημα οι έπαρχοι στο υπηρεσιακό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι ανέφερε, διακαής πόθος δεν ήταν κατάργηση των επαρχείων. Λοιπόν, τώρα μένει να δούμε και τον ευρηματικό τίτλο που θα δώσει ο Χατζημάρκος στους επάρχους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε, αν και τα ξέρουμε εμείς, αλλά ακόμα μια φορά να αντιληφθούμε όσοι δεν το έχουμε αντιληφθεί το πόσο δύσκολο είναι να ζεις σε μια νησιωτική περιοχή και κυρίως να έχεις κάποια αρμοδιότητα, κάποια ευθύνη και να πρέπει αυτή να την ασκήσεις κάποιες στιγμές δύσκολες. Να μεταφερθείς δηλαδή από την Κάσο, που είναι το τελευταίο νησί, στην Πάτμο, στη Λέρο, δεν ξέρω τι, στο Αγαθονήσι. Να ακούσουμε τον Γιώργο τον Χατζημάρκο.
2: Ερχόμαστε στο Νότιο Αιγαίο και κάνω μία ερώτηση. Βρίσκεσαι στην Κάσο. Βρίσκεσαι στην Κάσο. Για κάποιο λόγο βρίσκεσαι στην Κάσο. Είναι ο ευστρατείου. Σωστά. Και είναι στην Κάσο και χτυπάει το τηλέφωνο και το πρόβλημα είναι στο Αγαθονήσι. Και λέω, ποιος υπηρεσιακός του Υπουργείου θέλει να μου σχεδιάσει το δρομολόγιο Κάσο Αγαθονήσι. Εμένα μου έτυχε, το έχουμε αποτυπώσει, το έχουμε αποτυπώσει σε κάδρο στο γραφείο μας, όχι με να τσεις γελάκι σου. Είμαστε στη Σύφνο και χτυπάει το τηλέφωνο και λέει αύριο το πρωί πρέπει να είστε στο Αγαθονήσι. Ποιος θα μου σχεδιάσει το δρομολόγιο Σύφνο Αγαθονήσι. Θα σας το πω, σοκ θα πάθετε, ε. Σύφνο Αγαθονήσι, που το έχω κάνει εγώ. Την άλλη μέρα το πρωί ήμουνα στο μεσημέρι, ήμουνα στο Αγαθονήσι. Σύφνο Μήλο με βάρκα, ψαράς. Μήλο Αθήνα, αεροπλάνο. Αεροπορικός. Αθήνα Λέρο, αεροπορικός. Λέρο Πάτμο Φουσκωτό. Έχουμε δύο φίλους μέχρι στιγμής που πλήρωσαν από τη τσέπη τους τη μετακίνησή μας. Ένας ψαράς στη Σύφνο και ένας με Φουσκωτό στην Λέρο. Λέρο Πάτμο Φουσκωτό, Πάτμο Αγαθονήσι, ψαράς πάλι. Σιγά το δύσκολο, λέει ο Λονταρίτης. Λοιπόν, αυτό είναι το δρομολόγιο. Αυτό είναι το δρομολόγιο και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Κλείνω.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να το φανταστείτε. Βέβαια, πολύ ωραιότερα, πολύ πιο παραστατικά έδινε αυτή τη μετακίνηση ανάμεσα στα νησιά μας ο αείμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης σε δύσκολες εποχές, 74, με βάρκες, ξέρετε, βάρκες που ήταν ο Θεός να τις κάνει βάρκες, που κινδυνεύανε να πνιγούν σε κακό κέρι, στην αγωνία, με τα ελικόπτερα, με τα αεροπλάνα κλπ. Ήταν, το θυμάμαι έτσι, παραστατικό μες στο στούντιο του TV. 24 να περιγράφει αυτές τις εποχές. Μοναδικές αλλά πάρα πολύ δύσκολες, και παραμένουν και σήμερα όπως διαπιστώσατε. Διότι αυτά περνάνε οι αυτοδιοικητικοί στο Νότιο Αιγαίο. Η σημερινή, η χθεσινή αλλά και αυτοί που θα έρθουν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
7: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνη από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνη μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας
10: παρέας. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο πρώτο θέμα που κυριάρχησε, η κατάργηση των επάρχων με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Από χθες που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο σχετικός νόμος, παύουν να υπάρχουν έπαρχοι. Και οι περισσότεροι βέβαια είναι στο Νότιο Αιγαίο. Και το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση θέλησε να στείλει με αυτόν τον τρόπο μήνυμα στο Γιώργο το Χατζημάρκο, γιατί πολλοί το εκλαμβάνουν ως έτσι. Όταν οι έπαρχοι που υπάρχουν στη χώρα, γιατί βρήκα στην αυτοδιοίκηση, νομίζω ναι, να λέμε και την πηγή, που υπάρχουν έπαρχοι. Σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Λοιπόν, οι περισσότεροι είναι στο Νότιο Αιγαίο. Στο Νότιο Αιγαίο είναι Δελιγιάννη, Καραμολέγκο, Μαργαρίτης, Μαρτίνος, είναι Σκυκλάδος, Μουσελής, Νικολαίδου, Πετρόπουλος, Βαζέος, Τιμπάρος, Βίνου, Κωνσταντίνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 επάρχους έχει το Νότιο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν δύο επαρχία. Το επαρχείο Λίμνο και το επαρχείο Ικαρίας. Και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μόνο ένα επαρχείο, το επαρχείο Ιθάκης. Λοιπόν, στο Νότιο Αιγαίο έχουμε 9, τόσα πολλά νησιά που έχουμε. Ουσιαστικά δηλαδή αφοράουσε το Νότιο Αιγαίο. Γιώργος Χατζημάρκος, πρόεδρος ΕΜΠΕ, εκλεκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί το έκανε αυτό ο Λιβάνιος, παρότι έδινε υποσχέσεις ότι δεν θα περνούσε αυτή η διάταξη? Ερώτημα. Απάντηση. Δεν θα πάρουμε δημόσια. Αλλά την απάντηση μπορεί να τη δώσει ο καθένας μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία Δελιγιάννη, είναι έπαρχος Τίνου, πρώην έπαρχος, ναι. Διότι τους καθάρισε ο κύριος Λιβάνιος. Έφτιαξαν ένα ψήφισμα και ζήτησε να ενσωματωθεί με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απόφαση διαμαρτυρία που ζητά να το ξαναδεί η κυβέρνηση και τουλάχιστον να πάει μέχρι τέλος της θητείας. Να ακούσουμε την κυρία Δελιγιάννη.
1: 10 έπαρχοι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εκπροσωπώντας νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με έντονη γεωγραφική διασπορά, ιδιαιτερότητες και αυξημένες αναπτυξιακές προκλήσεις, καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα με πλήρη επίγνωση της θεσμικής μας ευθύνης. Η υποδιαμόρφωση μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αποτυπώνεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, δεν περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για το θεσμό του επάρχου. Η θεσμική αυτή αποσιώπηση δημιουργεί εύλογες ανησυχίες περιστατιακής αποδυνάμωσης ή ακόμη και κατάργησης του θεσμού, εξέλιξη που ιδίως για την νησιωτική Ελλάδα θα συνιστούσε σοβαρή οπισθοδρόμηση. Η θεσμική και συνταγματική διάσταση της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί διοικητική λεπτομέρεια, αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή, άρθρο 101, παράγραφος 4 του Συντάγματος, που επιβάλλει ειδική μέρημνα για τα νησιά λόγω των γεωγραφικών και αναπτυξιακών τους ιδιαιτεροτήτων. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι η πλέον πολυνησιακή περιφέρεια της χώρας. Οι μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις, η πληθυσμιακή ασυμμετρία, οι εποχικές πιέσεις, οι αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας και υποδομών καθιστούν ανεπαρκή κάθε μοντέλο διοίκησης που βασίζεται αποκλειστικά σε κεντρική ή υπερτοπική λήψη αποφάσεων. Ο έπαρχος αποτελεί τον άμεσα εκλεγμένο εκπρόσωπο της περιφερειακής ενότητας, το θεσμικό ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ περιφερειακής αρχής και τοπικής κοινωνίας, τον πρώτο αποδέκτη ετοιμάτων, προβλημάτων και κρίσεων, τον φυσικό φορέα λογοδοσίας σε τοπικό επίπεδο. Σε νησιωτικό περιβάλλον η διοίκηση δεν μπορεί να ασκείται εξ αποστάσεως. Χρειάζεται θεσμική παρουσία, γνώση των τοπικών δεδομένων και άμεση δυνατότητα παρέμβασης. Ο ρόλος του επάρχου δεν είναι συμβολικός. Είναι λειτουργικός, καθημερινός και διαχειρησιακός. Ο έπαρχος ως αναγκαίος ενδιάμεσος θεσμός. Η αυτοδιοίκηση στηρίζεται στην αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη. Ο έπαρχος αποτελεί τον θεσμικό φορέα αυτής της εγκύτητας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Χωρίς τον έπαρχο δημιουργείται διοικητικό κενό μεταξύ περιφέρειας και νησιωτών. Ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός. Αποδυναμώνεται η τοπική πολιτική εκπροσώπηση. Μειώνεται η ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Υποβαθμίζεται η πολιτική λογοδοσία. Η κατάργηση ή υποβάθμιση του θεσμού δεν θα αποτελούσε απλώς οργανωτική μεταβολή. Θα συνιστούσε μετατόπιση ισορροπίας υπέρ ενός συγκεντρωτικού μοντέλου που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Ιδίως σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, υγειονομικής διαχείρισης, έργων υποδομής και κοινωνικής συνοχής. Η ύπαρξη θεσμικού ενδιάμεσου επίπεδου είναι απολύτως αναγκαία. Η πρότασή μας, θεσμική αναβάθμιση με λειτουργική λογική, προτείνουμε τη θεσμική εξομοίωση του επάρχου με αντιπεριφερειάρχη με μετονομασία σε τοπικό αντιπεριφερειάρχη, με πλήρη δικαιώματα και αρμοδιότητες αντιπεριφερειάρχη, σαφή κατά τόπο ευθύνη για την περιφερειακή ενότητα, θεσμική ισοτιμία με τους λοιπούς αντιπεριφερειάρχες, ρητή πρόβλεψη στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ακούσαμε την κυρία Αναστασία Δελιγιάννη, πρώην έπαρχος, διότι τους απούνησε όλους ο Λιβάνιος με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης στους επάρχους 9 στο Νότιο Αιγαίο, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα με την πολυνησία πρόβλημα. Για μας δεν είναι πρόβλημα, για το αθηνοκεντρικό κράτος είναι το πρόβλημα πάντα, ήταν πάντα τα νησιά. Δυστυχώς, αντί να είναι πλεονέκτημα, έχει γίνει για αυτούς πρόβλημα και πάνε να τα καθαρίσουν όλα. Τώρα καθάρισαν τους επάρχους. Παρά τις υποσχέσεις που φανταζόμαστε ότι είχαν δώσει στον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο. Ένα επαρχείο υπάρχει στον Ιόνιο και δύο επαρχία στο Βόρειο Αιγαίο. Αντιλαμβάνεστε. Προφανώς θα ήθελαν να στείλουν κάποιο μήνυμα στον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Εδώ καταλαβαίνουμε λάθος, δεν θα το έλεγα. Αλλά αυτό είναι άλλο λάθος. Πας να διορθώσεις, πας να κάνεις μια επίδειξη πυγμής, κάνοντας ένα τεράστιο λάθος. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, θα το παρακολουθούμε. Θα παρακολουθούμε την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στους πρώην επάρχους, αλλά και πώς θα τους ονομάσει ο κύριος Χατζημάρκος. Και θα δούμε την αντίδραση του Υπουργείου. 10.30 ώρα έχει εκλογή Προεδρείου με πρόεδρο, φαντάζομαι, τη Μάρα Αντωνιάδου. Λοιπόν, αλλάζουμε, μένουμε στην πολιτική. Όλα πολιτική είναι, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 48 λεπτά μετά τις 9. Και χαίρομαι που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας γνώριμος από τα παλιά, όχι και πολύ παλιά, αλλά εντάξει. Εγώ δημοσιογράφος, αυτός τέλεχος της Ελλάς. Πάντα τα λέγαμε όταν προέκυπταν ειδικά ζητήματα ξεχωριστά. Λοιπόν, τώρα τον βρίσκουμε να αρχίζει να ασχολείται με την πολιτική. Όλα αυτά βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια είχε μια έντονη παρουσία και άποψη. Καλημερίζω τον, του εύχομαι καλό μήνα, το Θέμη Καλαμάτα, ταξίαρχο αποστρατεία, πρώην αστυνομικός διευθυντής, που από ό,τι ανακοίνωσε ο ίδιος συμπορεύεται πολιτικά από εδώ και πέρα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Κύριε Θέμη Καλαμάτα, καλό μήνα, καλημέρα.
2: Καλό μήνα, καλημέρα Ρένα μου και καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όσους μας ακούνε. Να συνεχίσω κι εγώ λέγοντας μια ατάκα. Επειδή είπες παλιός τέλεχος της Ελλάς, όταν λέμε της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας.
0: Έτσι, ελληνικής αστυνομίας, σωστό, δίκιο έχετε, ναι.
2: Μια άλλη Ελλάς, της οποίας επουδενή δεν θα μπορούσε να είμαι στέλεχος.
0: Τώρα να ξεκινήσω από εκεί, γιατί με προκαλείτε, κύριε Καλαμάτα. Εγώ σας ήξερα, γιατί πάντα κάνουμε ένα ρεπορτάζ για να ξέρουμε περίπου με τους ανθρώπους που συναλλαζόμαστε, που πρόσκεται σε πολιτικά κόμματα. Όχι ότι αυτό λέει κάτι, αλλά εντάξει, τα αυτιά μας εξάλλου ως δημοσιογράφοι πιάνουν πολλά. Εσείς σας ξέραμε ως τέλεχος, ως άτομο τέλος πάντων, που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία επί σειρά ετών και συγκεκριμένους βουλευτές. Τι έγινε και άλλαξε τώρα και πήγατε πιο δεξιά στην κυρία Λατινοπούλου?
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Έφτασα κι εγώ εσύ ως τα 60 μου χρόνια και αυτό συνέβαινε επί 60 χρόνια από μικρό παιδί, από την πατρίδα μου, από τη Λαμία.
0: Α, από εκεί είσαστε Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Και σκληρός, θα έλεγα έτσι, και σαν νεαρός και τα λοιπά. Και όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά αυτό που βλέπω σήμερα ως Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακριβώς Νέα Δημοκρατία, είναι ένα πιο πολύ, έχει μέσα και ποταμίσιους, έχει μέσα και πολύ Πασόκ, σημαντικό, έχει πράγμα. Έχει πράγμα.
0: Ναι, αλλά έχει και Άδωνη Γεωργιάδη, έχει και Πλεύρη, έχει διάφορους, έχει και από την άλλη πλευρά, ναι, τα λέμε και αυτά.
2: Ασφαλώς. Εγώ όμως δεν θα μπορούσα να ανήκω σε κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί έχω και μια ατάκα στη ζωή μου, ότι στη ζωή δεν πρέπει να είμαστε μόνο καθαροί, πρέπει να είμαστε και ξεκάθαροι. Οπότε δεν θα μπορούσα να ανήκω πλέον κάπου που είναι λίγο μπερδεμένο το ζήτημα, δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα. Αυτό δεν θα το ήθελα, δεν θα μου άρεσε. Εξάλλου και Είναι πράγματα που με ενόχλησαν, όπως ενόχλησαν πάρα
0: πολύ. Σαν τι σας ενόχλησε πολύ, κύριε Καλαμάτα? Ας πούμε ο γάμος, το σύμφωνο στα ομόφυλα ζευγάρια.
2: Ναι, είναι γνωστά, ναι, αυτά. Αυτά όλα, η γουόκ ατζέντα, το κλείσιμο το μάτι στα αριστερά, ένα πονηρό ματάκι που κλείνει συνέχεια προς την αριστερά.
0: Όχι προς το κέντρο, προς το Πασόκ κλείνει το ματάκι, προς κάποιους Πασόκους, ναι.
2: Όχι. Πασόκ είναι μέσα κανονικά. Με πολλές θέσεις δυνατές υπουργικές που εμποδίζουν άλλους δεξιούς βουλευτές, όπως και τους δικούς μας, να μπορούν να κατέχουν ένα ελάχιστο υπουργικό θόκο κάποια στιγμή.
0: Κύριε Καλαμάτα, ακούγεται ότι πολύ πιθανόν να έχουμε νέο κόμμα και από τον Αντώνη του Σαμαρά, που είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν περιμένατε αλήθεια εκεί τον Αντώνη του Σαμαρά, δεν τον εμπιστεύεστε? Γιατί επιλέξατε την κυρία Λατινοπούλου?
2: Αυτό θα το έλεγα ξαφνική ερώτηση.
0: Γιατί ξαφνική ερώτηση?
2: Θα απαντήσω, ναι. Ξαφνική ερώτηση. Κοιτάξτε, ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος, έχει διατελέσει πρωθυπουργός, είναι δεξιός όντως και πραγματικά αξίζει τον κόπο που λέμε. Όμως, εγώ πρώτον δέχτηκα την Λατινοπούλου πρόταση από τα στελέχη του γραφείου της. Ανέβηκα πάνω καθαρή, ξεκάθαρη καρδιά. Υπόγραψα, ήξερα το πλαίσιο όλο, ήξερα την πολιτική που θα ακολουθηθεί, ήξερα τον τρόπο που θα κάνουμε την πολιτική μας, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε. Όσο αφορά τον Αντώνη Σαμαρά όμως, θα πω και κάτι που δεν θα πήγαινα. Γιατί εγώ γενικά στη ζωή μου δεν είμαι υπέρ της εκδίκησης. Δηλαδή δεν είμαι σε κανένα πράγμα, ούτε και όποιος με έχει πειράξει προσωπικά. Δεν πάω ποτέ στην εκδίκηση, πάω στην φιλία. Πάω στο να δίνω το χέρι μου ακόμα και αν κάποιος με έχει πειράξει. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά έχει περιεχόμενο εκδίκησης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την παλαιά κόντρα που εσείς ως δημοσιογράφοι τη γνωρίζετε παλιότερα, ως προς το Μητσοτακέικο να λέμε γενικότερα. Έχει αυτό το περιεχόμενο, οπότε εγώ δεν θα μπορούσα υπουδενή να χωρέσω σε κάτι που θα είχε μέσα εκδίκησης, όσο και αν τιμώ και εκτιμώ τον προεξέχοντα αυτής της εξέλιξης.
0: Η κυρία Λατινοπούλου, τι ήταν αυτό που σας έκανε να συμφωνήσετε μαζί της και να πορευτείτε από εδώ και πέρα μαζί?
2: Πρώτα απ' όλα το θάρρος της. Πρώτα απ' όλα η δύναμη που πηγάζει από τα νιάτα. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος γίνεται 60 χρονών όπως έγινα εγώ, έχει ανάγκη, όπως την ανάγκη τη βρίσκω και μέσα από την νεολαία, και θέλω να συγχαρώ τα ροδίτικα παιδιά μέσα από αυτό το βήμα που πέρασαν στα πανεπιστήμια και τα λοιπά και το καταχαρήκαμε όλοι, γιατί έχουμε φοβερές πρωτιές και αυτό μας δίνει χαρά, μας δίνει ελπίδα, μας ενθουσιάζει, έτσι, και γίνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Οι κόρες μου είναι νέα κορίτσια στα 20 χρονών και τα λοιπά. Οι παρέες μου όλες τίνουν έτσι πάρα πολύ έντονα με την νεολαία, και αυτό, το θάρρος της, η πυγμή της, η προσωπικότητά της, αλλά και η ατζέντα της, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τουλάχιστον από το 24 και μετά.
0: Ναι.
2: Από το 24 και μετά, δηλαδή που μπόρεσα να το παρακολουθήσω, γιατί πρώτα ήμουνα στη δουλειά μου, αντιλαμβάνεστε, δεν είχα και ολόκληρο το να διαβάσω προγράμματα, να παρακολουθήσω πρόσωπα, να παρακολουθήσω τις συλλογικές τους, την πολιτική τους, το αν είναι ψυχωμένοι ως πολιτικοί ή αν είναι κάτι το που θα μας πάει πάλι προς το παλιό, προς το ίδιο, προς το συμβιβασμό κτλ. Και είναι και το ασυμβίβαστο. Το ασυμβίβαστο μου αρέσει πάρα πολύ. Το ασυμβίβαστο, το ακατάδεκτο, να μην συμβιβαζόμαστε, να μην καταδεχόμαστε, να σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι πάει να προχωράμε έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ ο Θέμης Καλαμάτας.
3: Καλά, εσάς σας εκφράζει, κύριε Καλαμάτα. Πριν από καιρό είχε κάνει κάτι δηλώσει για τριχωτές μασχάλες. Σας εκφράζουν αυτές οι δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου?
2: Τώρα εντάξει, αν πάρουμε όλες τις δηλώσεις και τα λοιπά, δεν είναι.
3: Τους Ρωμά τους αποκαλεί γύφτους. Εκφράζει αυτό το Θέμη το Καλαμάτα?
2: Θα σας πω. Τώρα αυτό είναι κάτι που για μένα κακώς παίχτηκε και από τους δημοσιογράφους και τα λοιπά.
3: Ποιο κακώς παίχτηκε?
2: Ο προσανατολισμός.
3: Όταν μιλάει μια πολιτική αρχηγός, θα πρέπει να μην δημοσιοποιούμε τις δηλώσεις της? Είτε είναι καλές, είτε λάθος, είτε είναι στη μέση.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά αν δείτε και αν με παρακολουθήσετε και στο Facebook που γράφω, έτσι και το ξέρετε, εγώ γράφω και για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί και για όλα. Όσο για τους Ρωμά, να πω δύο κουβέντες όμως αφού το θέσατε. Όπως είπατε και εσείς, 300 χρόνια αστυνομικός ήμουνα, έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, όλες οι κλοπές κυριολεκτικά τις... τις έκαναν οι Ρωμά.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα αυτό όμως, κύριε Καλαμάτα, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
2: 90% τους καταλήτες.
3: Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Οι Ελβετοί τουρίστες, τους καταλήτες δεν τους κλέβουν.
3: Εσείς τους Ρωμά τους λέτε γύφτους, κύριε Καλαμάτα, τους λέτε γύφτους?
2: Εγώ όχι και το ξέρετε.
3: Λοιπόν, με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, με τη Walk Agenda, με τους μετανάστες, συμφωνείτε σε όλα αυτά που εκφράζει η κυρία Λατινοπούλου?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά όλα έχουν πάει σε ακραία μορφή. Και η ΛΟΑΤΚΙ,
3: ναι.
2: Και η ΛΟΑΤΚΙ και η Walk Agenda στο σύνολό της έχει πάει σε ακραία μορφή. Δηλαδή έχει γίνει κράτος. Δεν είναι ότι λέμε, εντάξει, έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες. Έτσι, έχουν αυτό το στοιχείο. Άνθρωποι που μεγαλώσαμε με αρχές από μικροί, γιατί θυμάστε ότι κάναμε την προσευχή μας στο σχολείο. Εγώ πήγα και εκκλησιαστικό λύκειο, να ξέρετε, 2 χρόνια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είμαι άνθρωπος και της θρησκείας ιδιαίτερα. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα ήταν η Αγιογραφή, όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού και με κοιτάζαν περίεργα αν το καταλαβαίνω. Μισά καταλάβαινα, μισά δεν καταλάβαινα, αλλά όταν διαβάζεις πολύ, τα καταλαβαίνεις όλα. Είχα αυτή την τέτοια και με την πατρίδα μας, θυμάστε, και με τη σημαία που μας σηκωνόταν και τα λοιπά. Φυσικά είμαι αντίθετος να σηκώνονται πιο πολύ οι παλαιστινιακές σημαίες από την ελληνική. Φυσικά είμαι αντίθετος στο να βγαίνουν οι ΛΟΑΤΚΙ και να κάνουν αυτά τα πράγματα δημοσίως, που πραγματικά είναι έσχη. Και δεν συνάδει αυτό ούτε με τον Έλληνα πολίτη, ούτε με τον αξιωματικό της αστυνομίας, ούτε με... και με ένα σοβαρό πολιτικό θέμα.
3: Λοιπόν, κύριε Θέμη Καλαμάτα, θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, να μην πω ότι έχουμε μπει ήδη, να τα λέμε συχνά πικρά. Θα σας δούμε στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Λατινοπούλου, του κόμματος Φωνή Λογικής.
2: Αυτό θα το κρίνει και θα το αποφασίσει η πρόεδρος, όπως για όλα τα κόμματα.
3: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά πυκνά.
2: Σημασία έχει ότι δεν θα αντιπολιτευτώ, θα πολεμήσω. Δηλαδή πάνω στις αρχές του κόμματος που επέλεξα να στηρίξω, δεν θα το αντιπολιτευτώ. Το απλά θα το στηρίξω. Και θέλω να σας, κλείνοντας, θέλω να σας παραδεχτώ πραγματικά που οι ερωτήσεις σας δεν ήταν απλά, ήταν πολύ δυναμικές.
3: Λοιπόν, κύριε Θέμη Καλαμάτα, γνωριζόμαστε από το παρελθόν, θα ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Την καλημέρα μας. Θέμης Καλαμάτας, τον ξαναβρίσκουμε στο στίβο της πολιτικής αυτή τη φορά με τη Φωνή Λογικής. Δεν έχουμε χρόνο, κυρίες και κύριοι, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Καλό μήνα να έχετε. Anyway.
4: νούμερό σου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45...

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προχωρημένο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την περίπτωση του 19χρονου Αλβανού μέσου της Hull City Αϊντόν Σέχου στο τριφύλι και επίσημο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος υπέγραψε για 1-1 χρόνο. Καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση των Ισολανδών στις πρώτες του δηλώσεις. Πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χέλμοντ Σπορ. Πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πυρόσληψη του Αντώνιου Μικέλ Καρντόσου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο ραντάρ των Πειραιωτών η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA λόγω παραβίασης του κανονισμού του cost control. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της πρόορης επέκτασης της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές της Τίχημαν Σουπελίγκα, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου. Στις 16 του μήνα η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις Χατζηδιάκου και Γιαννούλη, καθώς εντείνονται οι επαφές για την απόκτησή τους. Ατονεί το ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Ήταν κάτι απίστευτο πέρα από κάθε περιγραφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΟΣΔΟΕΦ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν στις 6 το πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής Κότσιρα και Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ χαφ Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε η ΠΑΕΡΑ Κλής. Σαρωτική η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της του τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σε της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμιλά Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύση, η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης οι Νορβηγία, η οποία ανοίξε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ που θα κονταριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν, ο 63χρονος τεχνικός, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Σε περνώ...

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.

0: Είναι το PFM μετά την ενημέρωση της Ρένας Βενιανάκη. Πήραμε τη σκυτάλη, περάσαμε στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση με την εκπομπή τη δική σας που έχει τίτλο 102,4 Υποσκιάν. Νικήτας Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ποια σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη.
0: Υπάρχει ο γνωστός σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber. Μας στέλνετε από εκεί την καλημέρα σας, να μας έρθει εδώ το μήνυμά σας. Μια φωτογραφία που τυχόν θέλετε να μας περάσετε. Οτιδήποτε θελήσετε εσείς.
1: Δέντρο μέσα στο χειμώνα.
0: Οι Pixel Axe λένε δεν τελειώσαμε ακόμα, αλλά εμείς δεν αρχίσαμε ακόμα.

0: Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις, λέει ένα τραγούδι. Και εγώ καλημερίζω το φίλο μου, τον αδερφικό, τον Ηλία, τον Κουνελέ.
1: Μια έξοδο στο όνειρο, στο φως.
0: Καλημερίζω επίσης το φίλο μου, τον Πίτερ, τη Χρύσα και όλη την οικογένειά τους εκεί στο Φαλιράκι. Πάμε σιγά σιγά.
1: Για να φωτίζεται ο χρόνος μου θνητό.
0: Τώρα με συγχωρείς ρε εσύ Πίτερ, αλλά θα τολμήσω να ρωτήσω.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Συναναστρέφεσαι καθημερινά με πολύ κόσμο.
1: Δέντρο μέσα στο χειμώνα που ζωντάνεψε ο...
0: Θα τολμήσω να ρωτήσω, αλλά μην την παρεξηγήσεις την ερώτηση, ξέρεις.
1: Κι απ' τους φόβους μου είμαι.
0: Ξέρει μπάνιο ο κόσμος, κολυμπάει.
1: Βαθύ χειμώνα. Είμαι ακόμα ζωντανό.
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.

Θα πάμε σιγά σιγά να χρωματίσουμε με καλοκαιρινά χρώματα τη μέρα μας σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία μας και τη διασκέδασή μας. Ωστόσο, πάμε παρακάτω σε ένα ακόμα συγκρότημα από αυτά που αρέσουν στον κόσμο. ΡΕΚ. Ανοιχτή πρόσκληση. Έλα.

Καλά ρε φίλε, εσύ σύζυγος, τα παιδιά πρέπει να ξέρετε μπάνιο οπωσδήποτε λόγω και της εργασίας. Ενώ ο κόσμος, ο πελάτης που έρχεται ξέρει μπάνιο. Ή σου έρχεται με την πύρα στο χέρι και θέλει να κολυμπήσει κιόλας. Λέω εγώ τώρα.

Το Μουντιάλ του 26 είχαμε χθες, Μεξικό, η σημερινός 2-0. Και με κόκκινη ο ησημερινός. Εδώ μίλησαν βέβαια οι επιθετικοί του Μεξικού. Για το Γαλλία-Σουηδία δεν υπήρχε λόγος. Γαλλία-Σουηδία 3-0. Με την ομάδα του Εμπαπέ να κάνει περίπατο. Ομόρφο μάτς, επειδή το παρακολούθησα, έγινε στο ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, στο 1-2. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε Αγγλία-Κονγκό. Στις 11 το βράδυ έχουμε Βέλγιο-Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.

Και επειδή μπασκετικά τώρα το μυαλό πολλών πήγε στον Παναθηναϊκό, ακούστηκε και αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο Μπογκδάνοβιτς πήγε στους Ρόκετς.

Ρόναλντ Κούμαν χθες, το είπαμε και από την εκπομπή μας, στάθηκε στο ότι δεν τον ενδιαφέρουν τι θα γράψουν οι δημοσιογράφοι και τι θα πούν σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας. Ωστόσο, ο ίδιος παίρνοντας την ευθύνη πάντως, παραιτήθηκε από τον μπάγκο της Εθνικής Ολλανδίας. Η αλήθεια είναι ότι στην Ολλανδία υπάρχουν πολλοί που θέλουν να καθίσουν στον μπάγκο των Οράνια.

επειδή ξεκινούν και τα φιλικά σήμερα το απόγευμα στις 6 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βελγική, την Μπέβερεν. Και έχει πολλούς φίλους εδώ στη Ρόδο και ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το υβριδικό κανάλι του Open, αλλά και το κανάλι του Open στο YouTube με το Sport 24 να έχει ζωντανή κάλυψη μέσω του Live Block.

Και επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί προετοιμασία στην Ολλανδία. Θα δώσει την πρώτη του φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τον Sky στις 6.

Ενώ το κάδρο στον Ολυμπιακό γεμίζει συνεχώς. Υπάρχει από χθες ο Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος έχει κομβικό ρόλο στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ισχυροποιείται η θέση του Κοβάσεβιτς. Και υπάρχει και συνάντηση με τον Κορδόν. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη.

0: Στο χώρο το δικό μας τώρα αποχαιρέτησε τον Ιάλης ο Δωματάς. Καλό center for θα πρέπει να πω εγώ. Η αέρα που έχει προπονητή από χθες τον Μάρκο Στεφανίδη ψάχνει τη βόμβα μεγατόνων όπως αναφέρεται με Φαρούκ Μίγια. Η στόχη, πρωταθλητισμός.
1: Δική μου πια.
0: Ένα στο Διαγόρα. Παρελθόν, απαρελθόν. Χώρισαν οι δρόμοι του Διαγόρα και του Γιάννη του Καρπαθάκη, για να είμαι πιο σαφής.

Στον Απόλλωνα Καλυθιών τέλος και ο Μιχάλης ο Ρίζος, μετά τη φυγή του Φραντζέσκου. Φραντζέσκος που πήγε εδώ δίπλα μας. Σάμος Μεριά, προπονητής των, στην Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού. Είμαστε ακόμα στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, πέρα από την ενημέρωση στην αθλητική, πάμε να δώσουμε χρώμα στη διασκέδασή μας, στη ψυχαγωγία μας. Είναι νωρίς ακόμα, 26 λεπτά μετά τις 10.

0: Yeah, yeah. Και πέραν τον άλλο, να πω και κάτι άλλο.
1: Πήγα στην τζούρα και σούρα, πίνω μόνο ελληνικό. Κάνουμε φιγούρα με φούρα.
0: Στις 5 Ιουλίου μέχρι τις 10 του μήνα ξεκινάει ένας αγώνας ιστορία, γιατί αν μετρήσει κανείς 50 ιστιοπλοϊκά σκάφη από 13 χώρες, σημαίνει ότι πρόκειται για πετυχημένο πέρα για πέρα αγώνα, για πετυχημένη πέρα για πέρα συμμετοχή. Όπως είπε ο κύριος πρόεδρος, υπάρχει μια μείωση των συμμετοχών από την Τουρκία, δεν έχει σημασία. Ξεκινάει από την ΚΟ, πιάνει δύο μικρά νησιά, την Τήλο και την Ίσυρο. Έρχεται στη Ρόδο στις 10 του μήνα. Σε μια πανηγυρική, όπως μας αναφέρθηκε χθες, τελετή λήξης του αγώνα. Ο ΑΣΙΑΔ εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά και να μετράει, σε εισαγωγικά η λέξη, σταδρόμενα της θάλασσας στη χώρα μας. Συνέντευξη τύπου, την οποία διεύθυνε ο φίλος, ο καλός και συνάδελφος, ο Γιώργος Αθανασίου. Ήταν και ο κύριος Σταυριάς, ο πρόεδρος του ΑΣΙΑΔ. Ήταν εκεί εκ μέρους του Δήμου Ροδίων ο Βαλάντης ο Λάμπης. Ήταν εκεί ο υπολιμενάρχης ο κύριος Πατακός. Εκ μέρους του Ερυθρού Σταυρού ο κύριος Δημήτρης Γαλατάς. Ήταν εκεί επίσης στο πάνελ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΣΙΑΔ, ο Ηλίας ο Καράμπης, η ψυχή του αγώνα. Ενώ ο διεθνής μας κριτής, ο κύριος Κλειδώνας, αναφέρθηκε κυρίως και στους κανονισμούς αλλά και στους λόγους ασφαλείας που πρέπει να προϋποθέτει ένας τέτοιος αγώνας. Καλή μας επιτυχία, όχι μόνο σαν ΑΣΙΑΔ, αλλά και σαν Ρόδο, σαν νησί, σαν χώρα. Όρτσα τα πανιά, όπως λέγανε οι παλιοί μας.

Είπαμε να γεμίσουμε χρόνο, χρώμα το καλοκαίρι μας. Και το κάνουμε με το

0: ξεκινήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρούργους και γιατρούς στα επίγοντα και τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Δημόσια ανάκληση ανακριβών αναφορών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νικόλας Γερονικόλας σχετικά με τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, Ευστράτιο Καρίκη. Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Γερονικόλας ξεκαθάρισε ότι ύστερα από έλεγχο του θεσμικού πλαισίου διαπιστώθηκε πως η θέση του αντιπροέδρου στον Κολοσσό 2047ΑΕ είναι αμυστή εκ του νόμου, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες αναφορές της παράταξής του ως ανακριβής. Αναλαμβάνοντας πλήρως στην πολιτική ευθύνη, εξέφρασε τη λύπη του για οποιαδήποτε προσωπική θήξη προς τον κύριο Καρίκη, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση παραμένει αποκλειστικά πολιτική. Παράλληλα, ο κύριος Γερονικόλας υπογράμμισε ότι η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει την ουσία των ερωτημάτων της παράταξής του για τον αποκλεισμό της από τα κρίσιμα όργανα ελέγχου του Δήμου Ρόδου. Αμετακίνητο στη στήριξη της παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Θάνος Στάμος. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Στάμος απάντησε στην κριτική του Νικόλα Γερονικόλα για την πρόταση της Δέσποινας Παπασάβα στη ΔΕΡΜΑΕ, θυμίζοντας ότι η ίδια είχε προταθεί στο παρελθόν και από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα, τονίζοντας πως ο κύριος Καμπουράκης ενήργησε εντός των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, ο κύριος Στάμος τηλίτευσε τη δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να διεξάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Εκτός της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας βρίσκεται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της παράταξης, Νικόλας Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Ζανετούλη, επικαλούμενος στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ο κ. Γερονικόλας ζήτησε την άμεση ενημέρωση του σώματος και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά, επισφραγίζοντας έτσι μια πολιτική ρήξη που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης, σήμερα η Ρόδος λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Είναι το Top FM στους 97,4 και τους 102,4 βασικά. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Μπορείτε εκεί να διαβάσετε όλες τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, 6937-348-348, πληκτρολογείτε στο κινητό σας.
4: Απαντώ όλα καλά, όσα να πει σε δύο κουβέντες βιαστικά.
3: Μπαίνετε στο Viber το δικό μας, μας στέλνετε εκεί την καλημέρα σας.
5: Με μια εικόνα σου.
3: Μια φωτογραφία, τα παράπονά σας, τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε.

Και αφού ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας εδώ στο νησί μας στη Ρόδο, θα πάμε σε διαφημιστικά. Πριν συνεχίσουμε το Σεργιάννη μας το σημερινό, σήμερα 1η του Ιούλη. Πριν το συνεχίσουμε στην Κο και την Κύπρο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

Ακούσαμε τον Νικηφόρο, τον Τριαντάφυλλο, τον Αντώνη τον Σιγανό από το δικό μας το νησί, από το δικό μας το Μετερίζι. Πενέψαμε το σπίτι μας και πάμε να στηρίξουμε κι άλλα παιδιά δικά μας τώρα στο νησί Δισκό. Καλημερίζω το όμορφο νησί Δισκό που μας ακούει.

0: Λοιπόν, αφού ταξιδέψαμε και στην ΚΟ, πάμε τώρα κάτω στην αγορά, στο κέντρο της πόλης. Εκεί μας περιμένει η Κυριακή Πετρίδη. Κάτι έχει να μας πει, Κυριακή.
1: Ναι, καλό μεσημερινή κοίτα σε εσένα και τους ακροατές μας. Να πούμε ότι από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η κινητοποίηση του Σωματείου Φορτηγών, Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά και όχι μόνο, γενικά των οδηγών ογκωδών οχημάτων, δηλαδή και των λεωφορείων. Συμμετέχουν πολλοί οδηγοί τέτοιων οχημάτων και βεβαίως ιδιοκτήτες φορτηγών, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση με τα οχήματά τους στο λιμάνι της Ακαδιάς. Βέβαια να πούμε ότι ήταν σε σημείο που δεν δημιουργούσαν πρόβλημα στην είσοδο και έξοδο του λιμανιού και στη συνέχεια μετέβησαν στην πλατεία Δημαρχείου, πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Δημαρχείου που αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένη από φορτηγά, μπετονιέρες, ακόμη και λεωφορεία. Ο λόγος είναι ότι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση, στην 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση και ζητούν να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της νησιωτικής μας περιοχής όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας τους και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπαυσή τους. Δεν μπορούν δηλαδή να ισχύουν εδώ, όπως λένε, τα ίδια που ισχύουν και για την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά τετράωρο. Επεδίωξαν να δουν τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδημάρκο, ο οποίος αυτή την ώρα βεβαίως βρίσκεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, τους είπε ότι μόλις μπορέσει θα έρθει και θα συναντηθεί μαζί τους. Τώρα, αυτή την ώρα, αντιπροσωπεία τους με επικεφαλή στον πρόεδρό τους, τον κύριο Στυλιανό, έχει έρθει στο Δημαρχιακό Μέγαρο προκειμένου να επιδώσει ψήφισμα στον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, με τον οποίο αναμένεται να έχουν συνάντηση σε λίγα λεπτά, προκειμένου να του εκθέσουν τα προβλήματά τους και να του ζητήσουν στήριξη. Να σημειώσουμε, δεν Νικήτα, ότι νωρίτερα στο λιμάνι της Ακαδιάς μετέβη εκεί ο κύριος Ασπράσης, ο οποίος είναι και αναπληρωτής περιφερειάρχης, αλλά και μέλος της διοίκησης του επιμελητηρίου 12 νήσου, με διπλό ρόλο δηλαδή. Άκουσε τα αιτήματά του, του επέδωσαν το ψήφισμα και φαίνονται έτσι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κινητοποίηση μέχρι να δικαιωθούν, διότι για τους ίδιους, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, έχει να κάνει με τις συνθήκες της δουλειάς του. Νικήτα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την ενημέρωση, Κυριακή. Ελπίζουμε να είναι θετικό το αποτέλεσμα όλης αυτής της κινητοποίησης και οι ιδιοκτήτες, σε πάση περιπτώσει, των φορτηγών ή και οι οδηγοί των πούλμαν και των επιβατικών να το ευχαριστηθούν, να ικανοποιηθούν και να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Νικήτα. Καλή συνέχεια.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρούργους και γιατρούς στα επίγοντα και τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Δημόσια ανάκληση ανακριβών αναφορών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νικόλας Γερονικόλας σχετικά με τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, Ευστράτιο Καρίκη. Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Γερονικόλας ξεκαθάρισε ότι ύστερα από έλεγχο του θεσμικού πλαισίου διαπιστώθηκε πως η θέση του αντιπροέδρου στον Κολοσσό 2047ΑΕ είναι αμυστή εκ του νόμου, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες αναφορές της παράταξής του ως ανακριβής. Αναλαμβάνοντας πλήρως στην πολιτική ευθύνη, εξέφρασε τη λύπη του για οποιαδήποτε προσωπική θήξη προς τον κύριο Καρίκη, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση παραμένει αποκλειστικά πολιτική. Παράλληλα, ο κύριος Γερονικόλας υπογράμμισε ότι η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει την ουσία των ερωτημάτων της παράταξής του για τον αποκλεισμό της από τα κρίσιμα όργανα ελέγχου του Δήμου Ρόδου. Αμετακίνητος στη στήριξη της παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Θάνος Στάμος. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Στάμος απάντησε στην κριτική του Νικόλα Γερονικόλα για την πρόταση της Δέσποινας Παπασάβα στη ΔΕΡΜΑΕ, θυμίζοντας ότι η ίδια είχε προταθεί στο παρελθόν και από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα, τονίζοντας πως ο κύριος Καμπουράκης ενήργησε εντός των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, ο κύριος Στάμος τηλίτευσε τη δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να διεξάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Εκτός της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας βρίσκεται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της παράταξης, Νικόλας Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Ζανετούλη, επικαλούμενος στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ο κ. Γερονικόλας ζήτησε την άμεση ενημέρωση του σώματος και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά, επισφραγίζοντας έτσι μια πολιτική ρήξη που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης, σήμερα η Ρόδος λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Ο καιρός εύθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Πολλοί κόσμος στην παρέα μας σήμερα. Καλημέρα στο Λάλο, το φίλο μου τον καλό, την κυρία Κατερίνα. Όλη την οικογένεια Πανάγου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, καλημέρα στον Αντρέα τον Τσακμακίδη, καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου. Λέω τις καλημέρες γιατί μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πες η χάμου. Καλημερίζω τον Νίκο, τον Ορφανίδη, τον Μπουά, τον Παράσκο, τον Φλεβαρά, την αγαπημένη μου κουμπαρούλα, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει, καλημέρα στο Μανώλη, τον Κώτη, στο Σταμάτη, τον Μαυρίκο και όλη του την οικογένεια εκεί στα Φάντου. Καλημέρα στη Σοφία την Κανέλη. Στο Τσαμπίκο το Σακελάρι, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου. Καλημέρα στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους, επίσης στο Φαλιράκι. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Στη μακρινή ομογένεια όπως λέμε. Καλημερίζουμε το φίλο μας το Σάβα, καλημερίζουμε τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου Σκύπη Γίγαντα.

0: Μανώλη.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Μανώλη τον Πυρητικό, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο κέντρο της πόλης. Στον Αντώνη τον Βεργαδί, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα. Καλημέρα στο Σταύρο το Σαλακενό, στην Ειρήνη την Αναστάση.

Καλημέρα στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Νίκο τον Γκιώτου, στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Ανδρέα τον Καντάρα, στον Τάσο τον Αρνά, στο Γιάννη τον Θοδωρή, στον Νίκο τον Γιάννο που είναι μαζί μας, στο σεφ της εκπομπής, στον Γιώργο τον Φρατζή, στην φίλη μας την Ελισάβετ, στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Γιάννη τον Αμαδή, στο Μιχάλη τον Ματσαμάκη, σε όλα τα Μαριτσά. Καλημερίζω τον Τζίμι τον Μποζατζή, τον Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.

Στέλνουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον καλό τον Άλκη τον Μπανάκη στη Βάρκιζα. Καλημερίζουμε τον Απόστολο τον Πονιά οικογενειακός. Καλημέρα στην Εύη την Αργυρού, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στο Σταμάτη τον Σαρή, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο που είναι μαζί μας, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου. Η καρδιά μου. Στη Μανταλένα της Γιάκη, στη Ρένα τη Μαλοίνα, στη Μαρία την Ξενάκη, στον Κώστα τον Βασιλιώτο, στον Μάνο τον Ευγενίδη. Καλημέρα σε όλους και όλες. Με τους οποίους γινόμαστε μια μεγάλη παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: Σιγά σιγά πάμε προς το φινάλε. Νίκος Οικονομόπουλος, αναλαμβάνω την ευθύνη, λέει.
1: Μέτρα, πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλά να περνάτε. Για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στον Κοσμά, στον Δαμιανό, των Αγίων Αναργύρων σήμερα.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρωταρχικό στόχο του Παναθηναϊκού αποτελεί απόκτηση αριστερού μπακ με τους πράσινους να έχουν ενεργοποιήσει το Plan B μετά την υπόθεση Christiansen που πλέον συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Τελικό τεστ κόντρα στη Helmut Sports στις 6 για τους παίκτες του Jacob Nistrup μετάδοση από το B-Wins Pro FM τηλεοπτικά από το Sky. Προχωρημένη η περίπτωση του 19χρονου μέσου της Χάλα Ιντον Σέχου, ο οποίος εφόσον αποκτηθεί αναμένεται να δοθεί δανεικός. Σε αναζήτηση, χαφ και κεντρικού αμυντικού βρίσκεται η ΑΕΚ με την περίπτωση του μέσου να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση του Πύλιου για 4 χρόνια. Σε πολύ καλό σημείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία και η πρόορη επέκταση της συνεργασίας με το Γιόβιτς. Την ενίσχυση του οργανογράμματος της ΠΑΕ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό. Πρώτο πυλώνει για το πόστο του τεχνικού διευθυντή Αντώνιο Κορδόν. Την πρόορη επέκταση του συμβολέου του Τζολάκη, ο οποίος δεσμεύεται για ακόμη ένα χρόνο, θέλουν οι Πειραιώτες. Στο ραντάρι περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις Χατζηδιάκου και Γιαννούλη με τις επαφές για την απόκτησή τους να εντείνονται. Παραμένει στη λίστα του δικεφάλου του Βοράου Σανταμαρία, ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος στόχος. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren στην Ολλανδία, μετάδοση από Open Hybrid, ενημέρωση από τον BWinds Pro FM. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές της Τύχημαν Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου στις 16 του μήνα εκκλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου ανακοίνωσε και η Φυσιά. Ο Έλληνας τερματοφύλακας γύρισε στην ομάδα των Βορείων Προαστίων μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό και μία στην Ελληνόβ Μπέτ. Εντός της εβδομάδας τελειώνει η υπόθεση επιστροφής των Κότσιρα και Κουρμπέλ στον Αστέρα Άκτορ. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύση, η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης οι Νορβηγία, η οποία ανοίξε 2-1 την ακτή Λεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ που θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν, ο 63χρονος τεχνικός, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από το BWinds Pro FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Σε περνώ για...

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θαγείο.
2: Top FM 102,4.

Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει και χτυπάει παντού με τα γραφικά. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, διανθίζει και μπλουτίζει το οργανόγραμμά του. Θα έχουμε αργότερα και τον Κώστα Νικολακόπουλο. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, πώς θα είναι η επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα η ΑΕΚ εντείνει τις προσπάθειές της για τον ΧΑΦ κυρίως.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Κροατία που ξύμνησε λίγο μνημές, καθώς συνέδεσε τον Μάρκο Λιβάγια με την Ένωση, ο Λιβάγια ο οποίος τα έσπασε με τον προπονητή του Κίστη Χάιντουκ, και οι συμπατριώτες του τον συνδέουν με μια σειρά από ομάδες. Μία από αυτές είναι και η ΑΕΚ, από την οποία αποχώρησε το 21 για να μεταβεί στη Χάιντουκ. Το πόσο ισχύει, αν ισχύει κάτι από όλα αυτά, θα έχει την ευκαιρία να μας το ξεκαθαρίσει σε κανένα μια ώρα και κάτι από τώρα ο Γιώργος Σακύρης.

0: Οπότε Παναθηναϊκός Χέλμον Σπορτ και ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 6, βεβαίως και από εδώ θα το παρακολουθήσετε, θα το ακούσετε μέσω Τάσου Νικολογιάννη και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, βέβαια και τηλεοπτικά θα υπάρχει κάλυψη από τον Sky ο Παναθηναϊκός, από την υβριδική του Open ο ΠΑΟΚ. Στις 6, στις 7 θα μπει στη ζωή μας και σήμερα το παγκόσμιο κύπελο. Κάπου εκεί θα είναι και ο Τσιτσιπάς. Full πρόγραμμα την ίδια ώρα και όποιος αντέξει. Πάμε εμείς προς το παρόν να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

ενδιαφέρουσα η χθεσινή ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντάξει, τα φώτα στράφηκαν στη Γαλλία σε μια διοργάνωση που στην αρχή δυσκολευόμασταν να διακρίνουμε ποια ομάδα είναι ξεκάθαρο φαβορή, τα περισσότερα εκ των οποίων δε γενικά δυσκολεύονται δημιουργικά. Νομίζω έχει γίνει εδώ και καιρό ξεκάθαρο ότι η Γαλλία είναι η μόνη ομάδα που όταν αποφασίσει να πατήσει γκαζάκι μπορεί και να καθαρίσει ένα παιχνίδι. Ουσιαστικά μόνο το πρώτο εκείνο απέναντι στη Σενεγάλη το μάτς ήταν ένα παιχνίδι που είχε δυσκολευτεί αρκετά, κυρίως το πρώτο ημίωρο, μέχρι να αποφασίσει ότι σαν να περάσει στον άξονα τον Ολίσε, αλλά ήταν και ένα ενδεικτικό παιχνίδι των δυνατοτήτων και του χαρακτήρα της Γαλλίας. Θέλω να πω ότι όταν, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, όταν αποφασίσει αυτό το σύνολο να πατήσει γκάζι, έχει τους παίκτες, έχει τους αυτοματισμούς να ανοίξει άμυνες και να καθαρίσει και την υπόθεση νίκη και χθες πρόκριση με αυτό το απλό και εύκολο, όπως φάνηκε, 3-0 επί της Σουηδίας. Και επειδή λέμε και για Ολίσε και τα φώτα συνήθως πέφτουν κατά κύριο λόγο στον Εμπαπέ, στο Μέση, νομίζω και αυτή η περίπτωση, 5 ασίστε μέχρι στιγμής από τον Ολίσε, είναι ιδιαίτερη. Γαλλία-Παραγουάη λοιπόν. Θα θέλαμε να είναι Γαλλία-Γερμανία, όχι διότι το αξίζει η Γερμανία, δεν θα το άξιζε. Ωστόσο θα ήταν αρκετά πιθανό αυτό το συναπάντημα να φέρει και κάτι πιο ωραίο στο μάτι από αυτό που αναμένουμε ως τρόπο παιχνιδιού κιόλας που θα έχει η Παραγουάη. Να δούμε, το Σάββατο είναι το μάτς, 12 ώρα Σάββατο προς Κυριακή, βραδάκι, Παραγουάη-Γαλλία. Λίγο νωρίτερα Καναδάς-Μαρόκο στις 8, γενικά το Σάββατο και οι επόμενες μέρες, αλλά ας μιλήσουμε για τα πρώτα παιχνίδια των 16. Θα είναι σε ώρες που θα επιτρέπουν να κάνουμε και άλλα πραγματάκια αργότερα, ό,τι θέλει ο καθένας, είτε να ξεκουραστεί εν ώψη Κυριακής μπάνιο κτλ, είτε να πάει για το ποτάκι του. Καναδάς Μαρόκο στις 8 και Παραγουάη Γαλλία στις 12. Ο νικητής θα ανταμώσει στα προημιτελικά. Παραγουάη, ένα πιο σφιχτό σύνολο, έχει ποιότητα μπροστά. Δεν επιλέγει τόσο συχνά να την χρησιμοποιήσει, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως η Γαλλία. Αλλά αυτός ο Ενισίσο πραγματικά, ο Τιάγκο Νούς των πλουσίων, μοιάζει πάρα πολύ στον Άσο του Όφη και στο στυλάκι, ενώ στο μαλλί, αλλά και αγωνιστικά. Εκεί βραχής όμως, κοφτεί τρίπλα. Ελπίζουμε να βάλει το ποδαράκι του, να δούμε ένα αρκετά ανταγωνιστικό παιχνίδι. Κατά τα άλλα, σε αυτό το Νορβηγία ακτή με τους Νορβηγούς να προκρίνονται με το 2-1, είχαμε ένα θετικό που σίγουρα έχει να κάνει με το ότι η Νορβηγία τώρα που προκρίθηκε θάρρο, θα τη δούμε και αρκετά απελευθερωμένη. Το μεγάλο στόχο τον έχει πετύχει μετά από προσπάθειες πολλών ετών, 28 το σύνολο, έχει βρεθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο, έχει προκριθεί στους 16 και απέναντι στη Βραζιλία δεν έχει να χάσει κάτι παρά μόνο κερδίσει, και αυτό κλισέ, αλλά και αυτό αλήθεια. Το αρνητικό έχει να κάνει με το ότι αποχαιρετήσαμε πιθανότατα τη δεύτερη καλύτερη αφρικανική ομάδα μετά το Μαρόκο, η ακτή με αρκετή ποιότητα μπροστά, κυρίως τα εξτρέμ. Βραζιλία, Νορβηγία, το ένα ζευγάρι στους 16, ο νικητής θα παίξει με τον αντίστοιχο του Μεξικό απέναντι σε Αγγλία και Κονγκό. Αγγλία και Κονγκό απόψε, σήμερα το απογευματάκι, 7 η ώρα. Το Μεξικό απλά και άνετα πήρε και εκείνο την πρόκριση, 2-0 το Εκουαδόρ, διατήρησε μάλιστα και το 0 παθητικό, δεν είναι εύκολο, δεν το έχουν κάνει πολύ, μόνο αυτό και η Ισπανία το έχουν καταφέρει. Βασικός ο Σάντσες πέρασε ως αλλαγή στο 80 κάτι ο Πινέδα, αλλά έκανε αισθητή την παρουσία του με κάτι μπούκες, έκανε και ένα ωραίο φαλτσαριστό σουτάκι, πήγε να πάρει και ένα πέναλτι.

Λοιπόν, τώρα μια είδηση που αφορά τον μπασκετικό Άρη και είναι και ενδεικτική του ενθουσιασμού που έχει κρατήσει στις τάξεις των οπαδών των Κιτρινών. Αφορά τα διαρκείας της ομάδας. Είχαν μείνει 1000 διαθέσιμα. Έκαναν φτερά και η είδηση είχε να κάνει αφενός με το ότι πλέον δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την νέα σεζόν, σε ό,τι είχε να κάνει με τα διαρκείας τουλάχιστον. Αλλά και ο χρόνος διάθεσης, 3 λεπτάκια και 39 δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκε για να κάνουν φτερά αυτά τα 1000 εισιτήρια. Εντάξει, είναι εμφανής ο ενθουσιασμός και στον κόσμο του Άρη και στο ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες θα μάθουν αντιπάλους ό,τι αφορά το EuroCup σε λίγες μέρες. Συγκεκριμένα 8 του Ιούλη είναι η διαδικασία κλήρωσης των ομίλων.

Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στελέχωσης επί παντός επιστητού σε κάθε ομάδα, τόσο ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, όσο έχει να κάνει βέβαια και με το στελεχειακό δυναμικό. Τα καταλαβαίνετε, τα ακούτε. Τώρα μια εξέλιξη που αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αφορά την ενίσχυση του team του Στέφανου Κοτσόλη. Δεν θα επεκταθώ, διότι θα έχουμε αργότερα και τον Νίκο Αθανασίου. Πάντως ο Δημήτρης Γκούμας είναι εκείνος που αναλαμβάνει έναν ρόλο στο αγωνιστικό τμήμα του Τριφυλλιού. Θα συμβάλλει στον συντονισμό της διαδικασίας scouting δίπλα στον Στέφανο Κοτσόλη, που μέχρι στιγμής έχει μπόλη και δουλειά, δεν είναι και λίγο πράγμα. 1η Ιουλίου σήμερα, βέβαια, εδώ και αρκετές μέρες έχουν ολοκληρωθεί οι 5 πρώτες μεταγραφές. Αν βάλουμε μέσα και Ζαρορή, αν βάλουμε μέσα και Σάντσες. Πάρα πολλές κινήσεις, και το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, δεν αναμένεται να κάνει άλλες 10 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. 2-3 βασικές, που πάντα προκύπτει κάτι σε κάθε ομάδα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν έχεις ολοκληρώσει το 70% των επιθυμιών σου τόσο νωρίς, είναι αν μη τι άλλο κάτι εντυπωσιακό. Όλα αυτά βέβαια στο χορτάρι. Και η άλλη είδηση που την περιμέναμε έχει να κάνει με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος από ΠΑΟΚ πηγαίνει Όφη. Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου των Κρητικών. Η Ρίστον Παρόδο χθες βγήκε και το ντοκιμαντέρ των Κρητικών για την κατάκτηση του κυπέλου από την Κοσμοτέ. Δεν έχω προλάβει να το δω. Παρ' όλα αυτά, με ένα φίλο που μίλησα μου είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Μπορείτε και εσείς να μπείτε να το δείτε.

όλο και βγαίνουν νέες ειδήσεις. Παίκτης έρχεται για τον Πανετολικό, ανακοίνωσε παίκτη και Φυσιά. Γενικά ανακοινώνονται. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι που κινούνται και οι μικροί, μικροί. Ομάδες με μικρότερα budget, τέλος πάντων. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Κάποιες έχουν εντυπωσιάσει μάλιστα, π.χ. Αστέρας. Αλλά όλες λίγο πολύ κινούνται εν ώψη της νέας σεζόν. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα πούμε και για τα παιχνιδάκια του Παγκόσμιου Κυπέλλου που έχουμε να δούμε σήμερα. Βεβαίως και με ρεπορτάζ που θα ξεκινήσει με Νίκο Αθανασίου από τις παρά τέταρτο. Προς το παρόν, break, πολιτικό δελτίο και επιστροφή.

0: 90,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της Κυκλοφόρου Κηφισσού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της Κυκλοφόρου Κηφισσίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση τούμπα και πυλέγινε από τους ίδιους δράστες. Τις ερεύνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τις επιθέσεις καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τουλάχιστον 1028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα που σηματοδοτήθηκε από κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Μπουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Το δέντρο έπεσε στο όχημα που επέβαινε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2-3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρούργους και γιατρούς στα επίγοντα και τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Δημόσια ανάκληση ανακριβών αναφορών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νικόλας Γερονικόλας σχετικά με τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, Ευστράτιο Καρίκη. Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Γερονικόλας ξεκαθάρισε ότι ύστερα από έλεγχο του θεσμικού πλαισίου διαπιστώθηκε πως η θέση του αντιπροέδρου στον Κολοσσό 2047ΑΕ είναι αμυστή εκ του νόμου, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες αναφορές της παράταξής του ως ανακριβής. Αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη, εξέφρασε τη λύπη του για οποιαδήποτε προσωπική θήξη προς τον κύριο Καρίκη, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση παραμένει αποκλειστικά πολιτική. Παράλληλα, ο κύριος Γερονικόλας υπογράμμισε ότι η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει την ουσία των ερωτημάτων της παράταξής του για τον αποκλεισμό της από τα κρίσιμα όργανα ελέγχου του Δήμου Ρόδου. Αμετακίνητος στη στήριξη της παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Θάνος Στάμος. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Στάμος απάντησε στην κριτική του Νικόλα Γερονικόλα για την πρόταση της Δέσποινας Παπασάβα στη ΔΕΡΜΑΕ, θυμίζοντας ότι η ίδια είχε προταθεί στο παρελθόν και από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα, τονίζοντας πως ο κύριος Καμπουράκης ενήργησε εντός των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, ο κύριος Στάμος τηλίτευσε τη δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να διεξάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Εκτός της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, βρίσκεται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, επικεφαλής της παράταξης, Νικόλας Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Ζανετούλη, επικαλούμενος στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ο κ. Γερονικόλας ζήτησε την άμεση ενημέρωση του σώματος και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά, επισφραγίζοντας έτσι μια πολιτική ρήξη που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης, σήμερα η Ρόδος λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Ο καιρός εύθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη
7: στην υγειά μας. Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.
8: Από την ΑΕΛ έχει συνάψει και μια συμφωνία με πιο νεαρά παιδιά, το Πολυκράτη, το Καλοσκάμι, το Σταμέλο, παίκτης από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και εξάλλου, μην ξεχνάτε, φέτος υπάρχει και ο νέος κανονισμός στο κύπελο, 2 νεαροί, οπότε οι ομάδες προσπαθούν να διανθίσουν αυτή την ηλικία, να την εμπλουτίσουν, να έχουν παραπάνω περισσότερες επιλογές.

Ναι, σωστός ο φίλος, κατά το ίμιση βέβαια. Ότι έχουμε και άλλα γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια, Θεέ μου. Ημιτελικός με Τσεχία, όχι όμως γκολ χαριστέα. Έβαλε πολλά γκολ, έβαλε πολλά κρίσιμα, αλλά αυτό ήταν με δέλα, τράι. Και ωραίος πανηγυρισμός. Έμεινε στα τέτοια. Στα χρονικά βέβαια, και καθόλου να μην πανηγύριζε, πάλι θα έμενε. Αυτό το ωραίο κορνεράκι από αριστερά. Και βέβαια κομβική και κομβικό αυτό το σκύψιμο που έκανε και μια μικρή επαφή ο Κώστας Κατσουράνης. 22 χρόνια. 22 χρόνια.

Χθες είχαμε και άλλη μια ανακοίνωση από τον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ, το αστείο της υπόθεσης. Αστείο για μένα τουλάχιστον. Καταρχάς αφορά τον Ρομπ Νιζέ, την αριστερό μπακ, τον ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Που λέτε, όσοι παρακολουθείτε την ειδησιογραφία, θα έχετε δει μια σειρά από ονόματα που βγαίνουν για τον Ηρακλή εδώ και κανένα διβδόμαδο. Πραγματικά πρέπει να είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά. Και ήταν ένα εκ των τελευταίων ονομάτων που είχε βγει του Ρομπ Νιζέ. Και είχα αποκτήσει τόσο πολύ από τα τόσα πολλά ονόματα που δεν τον τσέκαρα καθόλου. Δηλαδή, να δω ποιος είναι, τι κάνει, που παίζει και όλα αυτά. Λέω εντάξει, θα είναι ένας από τους πολλούς. Και εν τέλει, από όλα αυτά τα ονόματα, τον ανακοίνωσε. Τον απέκτησε ο Ηρακλής. Χθες, Ρομπ Νιζέ. Είναι η τρίτη κίνηση για τον Αιγυραίο. Έχει αποκτήσει ήδη τον Τσιντότα. Έχει κάνει δικό του και τον Καϊμπουέ. Χαφ είναι αυτός, Γάλλος χαφ. Αριστεροπόδαρος. Βέβαια, έχει κλείσει και παίκτες. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης θα είναι παίκτης του Ηρακλή. Ενδεχομένως και από σήμερα, είναι 1η του Ιουλίου. Οπότε τελείωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη. Νομίζω θα περιμένουμε και εκεί ανακοινώσεις. Ένα επιθετικό μπακ, ο Ρομπ Νιζέ, στην ΝΟΑ έπαιζε, της Αρμενίας. Λίγα βιντεάκια που είδα, αφού ανακοινώθηκε, παίρνει αρκετές επιθέσεις.

0: εμείς θα πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με καυτό Νίκο Αθανασίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά.
4: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, ΕΚΟ.

0: Δες Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Να διερωτηθώ αν έχουμε Νίκο Αθανασίου, αλλά βλέπω ότι έχουμε. Οπότε τον καλησπέριζω. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλημέρα, Μανώλη, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτοιμος για το πρώτο?
1: Αμέ, αμέ. Απλά θα σε παίξω λίγο διαφορετικά μπαλίτσα τώρα, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα πριν το φιλικό. Καθώς ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 10 χρόνια και αναλαμβάνει βοηθός τεχνικού διευθυντή, δηλαδή θα είναι στο πλευρό του Στέφανου Κοτσόλη. Ένα ποδοσφαιρικό στέλεχος, το οποίο στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε εργαστεί ως αναλυτής στον Παναθηναϊκό για 4 χρόνια στην εθνική ομάδα, ενώ είχε εργαστεί στη Χάπολ Τελαβίβ, στα Σπάιρ Ακάντεμι, στον Άγιαξ, και η τελευταία του δουλειά ήταν ως βοηθός του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου στην Ρίο Άβε. Θα είναι άμεσος συνεργάτης στο δεξί χέρι του Στέφανου Κοτσόλη, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, εκτός από τις μεταγραφές που κάνει για την πρώτη ομάδα και έχει κάνει και αρκετές, ανακοινώθηκε και χθες ο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος, επειδή υπάρχει το φιλικό σήμερα, έχει κάνει το δικό του πρόγραμμα. Δύο μέρες, αύριο θα τον δούμε, Πέμπτη, όπως και τον Ράσιντερ. Ο Παναθηναϊκός κάνει και μεταγραφές που αφορούν επένδυση για το μέλλον. Έτσι αναφέρομαι στην περίπτωση του Σέχου. Είναι ένας διεθνής με την Under 21 της Αλβανίας, επιτελικός μέσος, τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα αγοράσει από τη Χαλ με ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Χθες στην Αγγλία έγραφαν για 2,6, αλλά δεν ισχύουν αυτά τα χρήματα. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει και αυτό το παιδί. Είναι μια επένδυση για το μέλλον. Δεν νομίζω, και από ό,τι αντιλαμβάνουμε και πληροφορούμε, δεν θα ενσωματωθεί άμεσα στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά θα παραχωρηθεί κάπου δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Έτσι, και αν και εφόσον η πρόοδός του είναι ικανοποιητική, να επιστρέψει στο τριφύλι και μετά να δούμε αν θα μπορέσει να καθιερωθεί με την πράσινη φανέλα. Τώρα, για να επιστρέψω από εκεί που πολύ σωστά εσύ με ξεκίνησες και εγώ σου άλλαξα λίγο το δρόμο. Πρώτο φιλικό σήμερα με την Χέλμοντ, 6 ώρα Ελλάδος, 5 η ώρα Ολλανδίας. Θα πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τον Παναθηναϊκό του Λίστρουπ. Είναι απλά ένα πρώτο δείγμα γραφής, να δούμε κάποια πράγματα που έχει δουλέψει εδώ και περίπου 10 ημέρες στις προπονήσεις. Η ποιότητα του αντιπάλου δεν είναι υψηλή, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι περισσότερο έτσι μια δυνατή προπόνηση.
0: Δεύτερη κατηγορία, ναι.
1: Πέρσι αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία, τερμάτισε σε μια από τις τελευταίες θέσεις, αν θυμάμαι καλά, 17η-18η. Οπότε δεν είναι ένα κριτήριο το σημερινό φιλικό. Από την άλλη όμως, έτσι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση και από τα νέα αποκτήματα και από το πώς θα λειτουργήσει σε συνολικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, και νομίζω ότι θα
0: και
1: έχουμε
0: το σύστημα λίγο να δούμε.
1: Εντάξει, οι διατάξεις, μωρέ, είναι λίγο πολύ δεδομένες, δηλαδή και δύο πράγματα έχει κάνει εδώ, τέσσερα...
0: Ναι, για εσάς είναι δεδομένα που τα βλέπετε. Για εμάς εδώ πέρα.
1: Και τα λέμε, κύριε Μανώλη μου.
0: Ναι, σωστό.
1: 4-3-3 και 4-2-3-1. Αλλά πολύ σωστά κάνεις. Και το λες, ως εικόνα αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Και δεν υπάρχει και ως εικόνα ο Παναθηναϊκός του Λίστρουπ ως ομάδα, πέρα από τις προπονήσεις. Οπότε θα έχει και για εμάς ένα ενδιαφέρον, παρότι είμαστε εδώ μαζί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες.
0: Άρα, Νίκο, από μεταγραφές σήμερα τους τρεις, Πένια, Τσάπρα, Καμαρά.
1: Πένια, Τσάπρα, Καμαρά. Ναι, σωστά.
0: Okay.
1: Σωστά. Ντεφράι και Ράστοντερ, όχι, δεν έχουν κάνει ακόμα προπόνηση με την ομάδα. Δεν θα απέκλεια, αν πρέπει να δούμε λίγο ποιος είναι πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι ο Ράστοντερ έκανε προετοιμασία με την Τούν, ο Ντεφράι όχι, με την Τούν. Ο Ράστοντερ, ο Ντεφράι όχι, ήταν ελεύθερος, δεν είχε κάνει προπόνηση με την Ίντερ, οπότε μπορεί ο διεθνής επιθετικός να παίξει κάποια λεπτά στο φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ, αλλά οκ, okay, θα το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για έναν αριστερό μπακ, έναν κεντρικό αμυντικό και έναν κεντρικό χαφ. Αυτή τη στιγμή ενεργές περιπτώσεις που να προχωρούν και να είναι σε ένα καλό δρόμο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ονόματα τα οποία έχουν απασχολήσει, ένα είναι του Κρίστιανσεν, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η Λέστερ αυτή τη στιγμή παραχωρεί τον παίκτη μόνο με πώληση και με ένα πολύ υψηλό αντίτιμο. Παναθηναϊκός συζητά μόνο δανεισμό, οπότε εκεί με τις υπάρξεις συνθήκες δεν θα προχωρήσει κάτι. Βέβαια έχουμε δει πολλά πράγματα να αλλάζουν σε μια διαπραγμάτευση. Οκ, okay, είναι ένα που παίζει και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Για το κέντρο της άμυνας υπάρχει πάντα η περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν που είναι λίγο πολύ η ίδια με εκείνη του Κρίστιανσεν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάνει υπομονή, έχει αρχίσει και κοιτάει και άλλα πράγματα, αλλά σε πρώτο επίπεδο η διαπραγμάτευση με τους Τούρκους, με τη Samsunspor, έχει αποδειχθεί άλυτος γρίφος, αλλά και εκεί, επειδή πιέζει, βασικά και οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί πιέζουν, αξίζει να το πω αυτό, και ο Κρίστιανσεν και ο Βαν Ντρόγκελεν, που επί της ουσίας έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό, πιέζουν τις ομάδες τους για να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα deal. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι εκεί. Και όσον αφορά την ενίσχυση του Τριφυλίου στο 8, εντάξει, η περίπτωση του Γένσεν έχει παγώσει για τα καλά, καθότι οι Δανείοι και ο ποδοσφαιριστής και οι εκπροσωποί του ζητούσαν τον Ρανό Μετάστρα και τρέλες. Οπότε και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μπροστά και δουλεύει άλλες περιπτώσεις και να δούμε τι μπορεί να προκύψει μέσα στον μήνα. Και καλό μήνα κιόλας με υγεία, έτσι.
0: Καλό μήνα.
1: Και αυτό γιατί το ξέχασα στην αρχή.
0: Και με επιτυχίες, αφού ξεκινάνε και αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι, αυτό μήνα. 23 του Ιούλη.
1: Εννοείται.
0: Και προκρίσεις. Λοιπόν, Νίκο, καταρχάς, έχουμε ερωτηματάκια. Δεν ξέρω αν έχεις πρόχειρη, σίγουρα θα την έχεις αφού πρέπει να πας κιόλας, τη διεύθυνση του γηπέδου που θα γίνει σήμερα. Ρωτάει ένας φίλος. Ναι. Το φιλικό. Αν δεν την έχεις, μου τη στέλνεις και τη λέω εγώ αργότερα.
1: Μπράβο. Κάνε μου και τα άλλα ερωτήματα. Μέχρι να τη βρω, κάπου εδώ την έχω. Πρόχειρη δεν είναι, αλλά θα τη βρω.
0: Λοιπόν, με αποδεσμεύσεις, ρωτάει ένας άλλος φίλος. Εντάξει, ανακοινώνονται παίκτες και από άλλες ομάδες. Π.χ. Λιμνιός, οκ.
1: Ναι, ο Λιμνιός θα συνεχίσει στο ΑΠΟΕΛ. Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε εκεί το μισό του συμβόλαιο και ένα ποσοστό έχει κρατήσει 20% σε μια πιθανή μεταπόληση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα υπάρχει στασιμότητα για τις αποχωρήσεις.
0: Και ενός φίλου και δική μου λίγο ερώτηση, απόϊχο από τη χθεσινή ψηφοφορία της Λίγκας, αν έχουμε.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο πέρα από το αποτέλεσμα αυτό το 7-7 και την επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου τελευταία στιγμή να κατέβει ως υποψήφιος για την προεδρία της Super League και να έρθει σε μια μετοπική, όπως τη λέμε δημοσιογραφικά σε πολλά εισαγωγικά, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές και στις δύο ομάδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια νομίζω είναι δεδομένη και για μένα είναι ξεκάθαρη και η διαφορά ανάμεσα στα δύο μέτωπα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός όσες φορές έχει ασχοληθεί ενεργά ο Γιάννης Αλαφούζος με την Super League, ξεκάθαρα το έχει κάνει με γνώμονα το κοινό καλό. Κάποιες φορές μάλιστα έχει καταθέσει και προτάσεις όπου ο Παναθηναϊκός ήταν ρηγμένος σε σχέση με το γενικότερο καλό. Υπάρχει ένα μπλοκ με αυτές τις 7 ομάδες, υπάρχει το άλλο μπλοκ με τις άλλες 7 ομάδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, εντάξει, και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Πάντως νομίζω ότι στον συνεταιρισμό, δηλαδή οι ομάδες του συνεταιρισμού είναι χωρισμένες έτσι στη μέση. Η ΕΠΟ, αν δεν κάνω λάθος που δεν κάνω, έχει ψηφίσει λευκό. Ναι. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε όσοι λίγο έτσι ή πολλοί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα ότι και τα δύο μπλοκ είναι φτιαγμένα από μπετόν αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο.
0: Λες δεν αλλάζει άποψη εύκολη. Ναι.
1: Μπράβο. Γιατί μία για την άλλη πλευρά να πάρει κάποιον μαζί του για να γίνει το 7-7-1-8-6.
0: Νομίζω σε αυτή την περίπτωση αν δεν αλλάξει το λευκό της η ΕΠΟ πάμε σε δείξη πρωτοδικείου. Κάτι που δεν θέλει κάποια καμία πλευρά.
1: Κοίταξε, το αναψηφίσει η ΕΠΟ μου κάνει too much.
0: Να πάρει θέση. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή θα πάμε τώρα, αν το έκανε αυτό η ΕΠΟ, πριν καν ξεκινήσουν τα παιχνίδια θα μπαίναμε σε ένα κλίμα πολύ τοξικό, γιατί είναι σαν να παίρνει θέση ενώ okay, δεν μπορεί, νομίζω ότι το σωστό είναι αυτό που κάνει τώρα, το λευκό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει άποψη και δεν ξέρω και κατά πόσον βολεύει αυτό που λες εσύ η διοίκηση πρωτοδικείου. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα μέσα στην πορεία του χρόνου.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Χρωστάω τη διεύθυνση να στείλω να την πεις μετά.
0: Εν τω μεταξύ μου έχει έρθει η διεύθυνση να ξέρεις από ένα φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μεταφέρεται στον αέρα. Α, προσπαθήσω. Φίλε που ρώτησες.
1: Τι είναι,
0: χαρτί μολύβι. Ναι, μωρέ, τώρα. Λοιπόν, Sport.
1: Α, κάτσε, την έχω ρε. Περίμενε, βρήκα που είναι. Περίμενε. Πες και θα σου πω εγώ αν είναι κάτι λάθος και θα σου το πω. Έλα.
0: Καλά, κάτσε να το πω τώρα αυτό. Λοιπόν, Sport Park.
1: Ναι.
0: SV. Παύλα.
1: Περίμενα, σου πω εγώ τη διεύθυνση ακριβώς. Η διεύθυνση είναι Driesweg 17. Εντάξει. Driesweg 17. Η πόλη γράφεται Maurik. Οκ. M-A-W-R-I-K-K. Νομίζω δεν μπορούμε να το δώσουμε πιο ξεκάθαρα.
0: Το ηχητικό εξάλλου θα υπάρχει, να το ξαναβάλει ο φίλος.
1: Σε λίγο θα το πατήσω σε κανένα GPS. Το φιλικό του Σαββάτου είναι στο Έρμελο. Μην πω πάλι στη διαδικασία να δώσω διεύθυνση. Έτσι. Okay. Οπότε αυτή είναι η διεύθυνση για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, δεν θα έχει πρόβλημα με την είσοδο του στο γήπεδο. Ενώ το φιλικό με τον Άγιαξ υπάρχουν εισιτήρια. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 100. Δεν μπορούσε να πάρει περισσότερα. Και αυτά.
0: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκος Αθανασίου. Λοιπόν, ξαναβάζετε το ηχητικό να ακούσετε τα νέα, αλλά και όσοι θέλετε να πάτε στο γήπεδο να ακούσετε τη διεύθυνση. Πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Στον όρο 11,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουρακής.
3: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Με ένα έργο Κυριαζόπουλο στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Νικόλα Κτυπινά οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουρέκης στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου στον Βίρονα. Στον Νίκο, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο Βοτανικός έχει αρχίσει και αποκτάει χαρακτήρα κανονικού γηπέδου. Αλήθεια είναι αυτό. Και βγήκε ένα βιντεάκι σήμερα το πρωί. Νέο. Ή χθες, τέλος πάντων, έχει βγει ακόμα ένα βιντεάκι και έχει πάρει και πολύ πολύ ωραία μορφή. Πράγματι, μορφή κανονικού γηπέδου. Μανώλη, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήγε με την πλευρά Λαφούζου, τότε ο Λαφούζου δεν έχει ένα μικρό προβάδισμα. Εντάξει, αριθμητικό είναι το ζήτημα. Δεν είναι θέμα ποιοι στηρίζουν κάθε πλευρά. Πρέπει κάποια πλευρά να αποκτήσει παραπάνω ψήφους από την άλλη. Αριθμητικό καθαρά είναι το ζήτημα. 7-7 είναι. Η δεύτερη διαδικασία, θυμίζουμε, θα λάβει χώρα στις 14 του Ιούλη. Μία μέρα μετά, 15, είναι η Γενική Συνέλευση για την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος και στις 16 κλήρωση. Έτσι, να δούμε πότε παίζουν οι ομάδες, να κάνουμε το προγραμματάκι μας, επειδή πρώτες αγωνιστικές είναι και φινάλε καλοκαιριού. Πολλοί έχουν κανονίσει να πάνε τότε να αποδράσουν, να ξεκουραστούν. Όχι μόνο, γενικά να γνωρίζουμε μέσα στη χρονιά πότε θα παίξει κάθε ομάδα, περίπου έτσι. Οι ημερομηνίες θα βγαίνουν σταδιακά. Το πρόγραμμα θα μάθουμε εν πρώτης.

Να, και άλλη μεταγραφούλα από Βόλο μεριά. Έσκασε μόλις. Κεντρικός αμυντικός, το περάκι είναι. Μαροκινός είναι. Χατίμ Ες Σαουμπί. Ο κύριος, 25 ετών, 1,89 ύψος. Δεξιοπόδαρος. Συμβόλαιο μέχρι το 27. Ένα έτος από τη Γάνδη. Με τη μορφή του δανεισμού.

Βόλος, ο οποίος χθες ανακοίνωσε και Κοσέλευ για το τέρμα, ως ελεύθερος από τον Ατρόμητο. Δεν του είχε γίνει πρόταση ανανέωσης από τους Περιστεριώτες. Και όπως αναμενόταν, μετακινήθηκε στον Βόλο, ενώ όπως αναμενόταν τις τελευταίες εβδομάδες.

Λοιπόν, έχει κάνει αναρτησάρα ο Ολυμπιακός. Δεν σας την αναφέρω ακόμα, που θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο, αλλά πραγματικά μυρίζει πολύ μπαλά η εν λόγω ανάρτηση. Ξυπνάει μνήμες καλοκαιρινές και μη. Ναι, μου το στέλνετε κιόλας κάποιοι.

Καλοκαίρι σημαίνει Φαμπρίτσιο Ρωμανό, οπότε είμαστε κι εμείς πάνω από το, είναι, από το λογαριασμό του, να δούμε τι βγάζει κάθε φορά, αυτό που έχει βγάλει εδώ και λίγη ώρα. Αφορά τον Γιούργεν Κλοπ, σύμφωνα με τον Ρωμανό, σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να επιστρέψει

0: Κατά τα άλλα, μπορεί σύμφωνα με το εγχώριο ρεπορτάζ εδώ πέρα η υπόθεση του Σάντα Μαρία για τον ΠΑΟΚ και τα ΧΑΦ να έχει ατονίσει σχετικά, να έχει πάει πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά, από χθες κιόλας και σήμερα και πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγη ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα το διατηρούν αρκετά ζωντανό και ζεστό. Επιμένουν για Σάντα Μαρία και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει τουλάχιστον δύο ΧΑΦ μετά και την αποχώρηση του ΣΔΟΕΦ, ο οποίος πάει για άλλες πολιτείες, ενδεχομένως και όχι πολύ μακριά. Γράφτηκε πριν από λίγες μέρες και για την νεοφώτιστη στην Τουρκία, στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, την Erzurum. Οπότε και αυτή η θέση, η θέση των ΧΑΦ, είναι μια... εξετάζει αρκετές περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί αρκετές περιπτώσεις και σίγουρα είναι και η θέση του αριστερού μπακ, η θέση του στόπερ, Γιάννουλης και Χατζηδιάκος, όπως μας έχει μεταφέρει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μπορεί να μην είναι τόσο κοντά στο να κλείσουν, αλλά έχει μεταφέρει τη δικιά του εκτίμηση ο Δημήτρης ότι αργά ή γρήγορα είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, δηλαδή να αποτελέσουν και οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει και τέταρτο, έχουμε break και μετά έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο με πολλές ειδησούλες, με πολλά νέα και αγωνιστικά και κυρίως ό,τι αφορά και το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, το οποίο διανθίστηκε και πριν από λίγο. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον BetBuilder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μετά που έχετε στείλει για τον Κώστα, θα του τα μεταφέρω και για Κάρμο και για Στάνιτς, αν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Ένας φίλος που ρωτάει για Όφη αν έχουμε κάτι καινούριο. Δεν έχουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σχετική στασιμότητα δεδομένου και του ότι η Όφη θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πολύ σημαντική μεταγραφή του Μπουχαλάκη, ειδικά έτσι όπως παίζει ο Όφη, με αυτή την τριάδα πίσω. Χρειάζεται έναν χαφ που να ξέρει μπάλα, να ενώνει τις γραμμές. Το κατέχει αυτό, αν μη τι άλλο. Ο Μπουχαλάκης, αλλά από εκεί και πέρα, όχι και πολλά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντική βεβαίως η παραμονή του ταξιάρχη Φούντα. Και μενούς είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν πραγματάκια. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο, τον οποίο δεν θα υποδεχτούν οι Αντώνιδες. Ωστόσο, ο ίδιος υποδέχεται Αντώνιους. Αντώνιο Κορδόν.
1: Εκτός από τους Αντώνιους, υποδεχόμαστε και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, πολύ σπουδαίο και ωραίο.
1: Ναι, μόλις ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με μεγάλη χαρά ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Και είδαμε και μια ωραία φωτογραφία του Τζιοβάνι, ο οποίος κρατιέται πραγματικά, όπως και ο Κοβάσεβιτς βέβαια πρέπει να πω, με τον Ντάρκο και με τον Καραμπαπά. Είδα τη φωτογραφία μπροστά από τα γραφεία του Ολυμπιακού είναι. Σίγουρα ένα πολύ ευχάριστο νέο, γιατί ο Τζιοβάνι είναι αγαπητός σε όλους στον Ολυμπιακό, αγαπάει και ο ίδιος τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε αυτό, με κάθε ευκαιρία το δείχνει. Οπότε μαζί με τις μαζί με Κοβάσεβιτς, Καρεμπέου που λέω εγώ, και ο Τζιοβάνι θα είναι και αυτός ένα κομμάτι του Ολυμπιακού, όπως βεβαίως θα είναι και ο Μιγγέλ Αντώνιο Καρδόσο, που ανακοινώθηκε χθες λίγο μετά, πώς το λένε, που κλείσαμε εδώ μια και τέταρτο, λίγες ώρες μετά. Ήταν αυτός είναι ο Πορτογάλος που είχαμε και περιμέναμε δύο μέρες, ο ποδοσφαιράνθρωπος που λέγαμε ότι θα αναλάβει την κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, θα έλεγα το ρόλο που είχε η Σουλούκου στον Ολυμπιακό, Ελίνα Σουλούκου. Κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι να το πούμε.
0: Α, και πιο οργανωτικό δηλαδή. Και πέρα από το κομμάτι δηλαδή, αυτό καθ' αυτό των μεταγραφών, του μεταγραφικού σχεδιασμού.
1: Εντάξει, η Ελίνα Σουλούκου κατά βάση δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Πάντως, όπως έκανε η Ελίνα Σουλούκου τις μεταγραφές, εννοώ τις διαπραγματεύσεις κλπ. Το οικονομικό κομμάτι των μεταγραφών σίγουρα, και ειδικά για τώρα το καλοκαίρι που μας ενδιαφέρει, ναι, πάντα το πρώτο που μου κοιτάμε είναι αυτό που είναι μπροστά μας. Οπότε υπό αυτή την έννοια το λέω αυτό το πράγμα. Γενικά πάντως πρέπει να πω ότι παρά τις όποιες αλλαγές γίνονται, δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό, δεν φεύγουν άτομα, δεν αλλάζουν άτομα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ας πούμε. Δηλαδή παραμένει sport director ο Κοβάσεβιτς και head of football, τέλος πάντων, department. Παραμένει ο Κριστιαν Καρεμπέ στη θέση του, παραμένει ο Ακάς αρχισκάουτερ. Παραμένει όλο αυτό το οποίο υπήρχε, η δομή του συλλόγου. Παραμένει. Απλά αυτό που γίνεται είναι προστίθονται στελέχη, τόσο σε επίπεδο συλλόγου, ενδεχομένως και σε επίπεδο γκρουπ, και αυτό είναι που θέλει να ενισχύσει, ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει δηλαδή τη θέση του, ειδικά στο κομμάτι των μεταγραφών, επειδή είναι πιο άμεσα αυτό, αλλά και γενικότερα, να το πούμε έτσι. Στο πλαίσιο αυτό έχει έρθει και ο Αντώνιο Κορδόν, και είναι σε άμεση επαφή με τον Ολυμπιακό για να συνεργαστεί με τους Ερυθρόλευκους εκ νέου. Ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, την περιμένουμε όμως. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ο Κορδόν περισσότερο θα ήθελε μια συνεργασία, και είναι κάτι που το έχει ξανακάνει αυτό με άλλες ομάδες, πέντε διαφορετικές ομάδες ήταν τότε, μια συνεργασία με τον όμιλο των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή και Ολυμπιακό και Νότιχαμ και Ρίο Άβε. Θα δούμε τι θα βγάλει τελικά, θα βγάλουν αυτές οι συζητήσεις, αν θα προκύψει συμφωνία, που είναι το πιθανότερο, και σε τι θα αναφέρεται η συμφωνία, αν θα είναι δηλαδή για τον Ολυμπιακό ή θα είναι και για τις τρεις ομάδες, τέλος πάντων. Οπότε αυτό είναι στο διοικητικό έτσι κομμάτι κατά κάποιο τρόπο, οι αλλαγές αυτές που γίνονται με κατεύθυνση να γίνει ο Ολυμπιακός πιο ισχυρός και πιο αποτελεσματικός, να το πούμε έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα στα, πώς το λένε, στα μεταγραφικά, ναι, από το εξωτερικό προέκυψε ένα νέο όνομα σήμερα, και μάλιστα goalkeeper του Χόρκας, του Κροάτη τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν αυτός ο 27χρονος goalkeeper στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ήταν ένα ανέβη, το χάσε στον Μπαράζ την άνοδο. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει γενικώς ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και για goalkeeper, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε την περίπτωση του Τζολάκη. Όχι, λέω για τον Τζολάκη καταρχάς, ότι αρκετές είναι οι ομάδες που φέρεται να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του, οπότε είναι λογικό ο Ολυμπιακός να κοιτάζει και την επόμενη μέρα, αν και νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να μείνει ο Τζολάκης, προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι να μείνει ο Τζολάκης, αλλά ξέρουμε πως είναι οι μεταγραφές, η αγορά κλπ. Οπότε ας τσεκάρουμε και την περίπτωση αυτή του Χόρκας, να δούμε πόσο ισχύει, γιατί βγήκε πριν από λίγο.
0: Ναι, και βλέπω στο Transfer Market 5 εκατομμύρια, οπότε ναι, δεν έρχεται και τόσο πολύ για δεύτερο σε ένας τέτοιος τερματοφύλακας. Θεωρητικά τουλάχιστον, επειδή εγώ αρχικά το συνέδεσα με τον Πόποβιτς.
1: Πρέπει να πούμε επίσης και για τον Πόποβιτς, ότι πληροφορίες από το Βελιγράδι λένε ότι σήμερα θα τελειώσει με τα γραφή του, θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά, με τις πληροφορίες πάντα από το Βελιγράδι που δεν έχουν διαψευστεί από εδώ να είναι ότι θα τελειώσει θετικά και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό, ή υπάρχει συμφωνία με τον Πέφτη και με τον Ερυθρό Αστέρα. Παραλαμβάνω, αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει από το Βελιγράδι, από πλευράς του Ολυμπιακού δεν υπάρχει τίποτα προς το παρόν. Για τον Πόποβιτς, που προορίζεται για τη θέση του δεύτερου goalkeeper, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα είναι λογικό να υπάρξουν, φαντάζομαι, μια-δυο μέρες θα χρειαστούν να ενημερωθούν από τους ήδη υπάρχοντες, από τα ήδη υπάρχοντα στελέχη, ο Καρντόσο και ο Κορδόν, εφόσον προχωρήσει του Κορδόν, σίγουρα ο Καρντόσο που από χθες έχει ανακοινωθεί. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, είμαι βέβαιος ότι φαντάζομαι, θα υπάρχει μια-δυο μέρες, ένα διάστημα στο οποίο θα ενημερωθεί για το τι έχει γίνει με τα γραφικά, τι Ολυμπιακός, τις εκκρεμότητες που έχει, τις περιπτώσεις τώρα του, που είναι να τελειώσει, του Στάνιτς, του Ρόκα, του κεντρικού αμυντικού, του Χαφ που ψάχνει. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε ο Νασιμέντο. Να δούμε μήπως υπάρξει αναθέρμανση για τον Νοά Καντιού ή για τον Σμάιλοβιτς, για παράδειγμα. Έχει πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία πρέπει να κοιτάξει να κάνει ο Ολυμπιακός. Η Πάρμα όλο ενοχλεί για τον Στρεφέτσα, αλλά χωρίς μια σοβαρή μεγάλη προσφορά, καλή προσφορά να το πω έτσι. Έχει πολλή δηλαδή δουλειά αυτή τη στιγμή, ακόμα και με το Γιάρεμτσουκ, okay, είναι εδώ, αλλά πάντα υπάρχει η Ολυμπίκ Λιόν. Βλέποντας από τα ρεπορτάζ από το γαλλικό τύπο, καταλαβαίνουμε ότι και εκεί το βλέπουν δύσκολο πλέον έτσι όπως εξελίσσεται, αλλά δεν είναι και αρνητικό, δηλαδή ότι τέλος πάντων, ότι δεν γίνεται με τίποτα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και Έχει πολλή δουλειά να κάνει και ο, πώς το λένε, και ο Καρντόσο, ένας τεχνοκράτης του ποδοσφαίρου, και οι υπόλοιποι που υπήρχαν ήδη στον Ολυμπιακό βέβαια, και όποιοι άλλοι έρθουν, να το πούμε έτσι. Είναι μέρες εξελίξεων στον Ολυμπιακό, και η λογική λέει ότι οι εξελίξεις αυτές θα μεταφερθούν σύντομα από επίπεδο παραγωγικό, θα επιστρέψουμε σε επίπεδο ποδοσφαιρικό, παικτών δηλαδή, ενώ προσθηκών μεταγραφών.
0: Λοιπόν, Κώστα, περισσότερες ερωτήσεις περιτριγυρίζουν το όνομα Στανίτς. Με έχει να κάνει με το ότι...
1: 4 με 6 έχουμε εκπομπή για όλες τις
0: ερωτήσεις. Για Στανίτς, ωραία.
1: Για όλα. Δεν έχω, άμα είχα κάτι τώρα... Θα το έλεγα. Δεν έχουμε κάτι τώρα, ας πούμε.
0: Okay. Πάντως,
1: οπότε
0: όταν,
1: μετά τις...
0: Αν υπάρχει plan B,
1: θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Τι, αυτό εννοείς?
0: Και αν δεν τον πάρει, αν υπάρχει plan B.
1: Plan B υπάρχει πάντα και plan C υπάρχει. Έτσι είναι οι ομάδες. 5 παίχτες έχουν για κάθε θέση, περίπου, και ανάλογα κινούνται.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι να είσαι όσο το δυνατό πιο κοντά στο νούμερο ένα στόχο σου, στους πρώτους στόχους, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
0: Ωραία, τα υπόλοιπα 4-6.
1: Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα Νικολακόπουλος. Οπότε εμείς break και επιστρέφουμε. Δελτίο, ναι, σαφώς, και επιστρέφουμε τελευταία ημέρα. Θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη παρατέταρτο κλασικά στην ώρα του παραδέκα εκεί.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων συμβάντων, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το 10-όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι τριπλή επίθεση έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις έρευνες είχε αναλάβει αντιτρομοκρατική για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τλιμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μία μονάδα στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρούργους και γιατρούς στα επίγοντα και τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. μέτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Δημόσια ανάκληση ανακριβών αναφορών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νικόλας Γερονικόλας σχετικά με τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, Ευστράτιο Καρίκη. Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Γερονικόλας ξεκαθάρισε ότι ύστερα από έλεγχο του θεσμικού πλαισίου διαπιστώθηκε πως η θέση του αντιπροέδρου στον Κολοσσό 2047ΑΕ είναι αμυστή εκ του νόμου, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες αναφορές της παράταξής του ως ανακριβής. Αναλαμβάνοντας πλήρως στην πολιτική ευθύνη, εξέφρασε τη λύπη του για οποιαδήποτε προσωπική φίξη προς τον κύριο Καρίκη, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση παραμένει αποκλειστικά πολιτική. Παράλληλα, ο κύριος Γερονικόλας υπογράμμισε ότι η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει την ουσία των ερωτημάτων της παράταξής του για τον αποκλεισμό της από τα κρίσιμα όργανα ελέγχου του Δήμου Ρόδου. Αμετακίνητο στη στήριξη της παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Θάνος Στάμος. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Στάμος απάντησε στην κριτική του Νικόλα Γερονικόλα για την πρόταση της Δέσποινας Παπασάβα στη ΔΕΡΜΑΕ, θυμίζοντας ότι η ίδια είχε προταθεί στο παρελθόν και από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα, τονίζοντας πως ο κύριος Καμπουράκης ενήργησε εντός των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, ο κύριος Στάμος τηλίτευσε τη δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να διεξάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Εκτός της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας βρίσκεται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της παράταξης, Νικόλας Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Ζανετούλη, επικαλούμενος στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ο κ. Γερονικόλας ζήτησε την άμεση ενημέρωση του σώματος και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά, επισφραγίζοντας έτσι μια πολιτική ρήξη που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης, σήμερα η Ρόδος λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντό
7: εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Τα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4.
0: Για Καλαμάτα ρωτώ ένας φίλος. Ναι, και στην Καλαμάτα γίνει πολύ δουλίτσα. Εντάξει, κάθε ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Αλλάζει συνήθως το ρόστερ, ενώ το αλλάζει ριζικά και σε θέμελα. Κάτι τέτοιο επιχειρούν και στην Καλαμάτα. Έχουν κάνει μια σειρά από κινήσεις και αυτοί και σε πάρα πολλές θέσεις κιόλας. Από τις πρώτες ήταν αυτός ο Καρεάζο, ο Χαφ, ο οποίος φαίνεται και από το σουλούπ και από τη φάτσα ότι, και από τα στατιστικά βέβαια, επιβεβαιώνεται αυτό, ότι θα έχει μια καρτούλα το παιχνίδι. Έχει πάρει το αριστερό άκρο της άμυνας τον Χούλιο Αλόνσο, αριστερό μπακ από την Ισπανία στην Ουέσκα. Ήταν πολύ δυνατή κίνηση τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκε, του Σίγκουρτσον. Και εξτρεμ παίζει και προς άξονα κινείται από την Μάλμε, διεθνής Ισλανδός. Ένας παίκτης που έχει αρκετή ισορροπία στα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το στοιχείο το έχει πάρα πολύ δυνατό. Αλλά σε πολύ λίγα μειονεκτή. Είναι αυτό που λέμε all around παίκτης. Μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς. Έχει πάρει και τον Βάργας ως δανεικό από την Χάρτς. Γενικά κινείται το πράγμα.

0: Γιάννη Καρατζαφέρη στην ώρα του, αλλά θυμίζω εγώ 7 η ώρα, τα λέγαμε και νωρίτερα, Αγγλία Κόγκο. Δεν είναι εύκολο, δυσκολοκατάβλητο αυτό το σύνολο των Κογκολέζων και με το δικό μας, το Μουτουσαμί και με τους Έλληνες, σε εισαγωγικά, και Μπακαμπού, ποιος ρε στον παρόδο έχει μείνει ελεύθερος, περίπτωσάρα για να τον αποκτήσει κάποιος, και ας είναι στα 35 και φεύγα. Πεκταράς πραγματικά. 11 η ώρα, Βέλγιο, Σενεγάλη. Εντάξει, το Κογκό θα παίζει, το έδειξε και με την Πορτογαλία αντίπαλο, θα παίξει με ταμπουράρα σήμερα. Θα παίξει με 5-3-2, εκεί τετραπλή ζώνη άμυνας, ό,τι υπάρχει. Και αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για την κάθε Αγγλία να βρει ρήγματα εκεί, να τα δημιουργήσει τα κενάκια. Λίγες ομάδες έχουν δείξει από τα φαβορεί ότι είναι καλές δημιουργικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία. Λοιπόν, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 3. Ο νικητής από αυτά τα δύο τελευταία ζευγάρια, Βέλγιο Σενεγάλη και είπα Βοσνία, θα ανταμώσει στους 8. Break και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσακίρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
14: bwinSport FM 94,6.

Λοιπόν, μια είδηση που νομίζω περιμέναμε, αλλά είναι πολύ σημαντική, αφορά το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη. Όπως γνωστοποιήθηκε, έλαβε την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Οπότε πάμε. Εχθίσιμο νομίζω σιγά σιγά. Σημαντικό, αφού είμαστε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε και το αντίο από τον Καρυπίδη, από τον Χρήστο Καρυπίδη, του οποίου ο κύκλος στον δικέφαλο του Βορρά ολοκληρώθηκε και θα συνεχίσει στον Όφι. Και μιας και λέμε για αντίο, ένα αντίο στους αγωνιστικούς χώρους στο μπάσκετ. Από τον Βεργίνη, Δημήτρης Βεργίνης, παιχταράς στα 39 του πλέον, ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Με πολλές ομάδες έχει συνδεθεί. Αν δεν κάνω λάθος, με Πανιόνιο δεν ήταν τελευταία ή όχι, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, πολλές ομάδες.

Μαραθώνα και με Πανιόνιο. Καλά, και με Ηρακλή προφανώς, που λέει και ο Νέργος και με ΠΑΟΚ, Μαραθωναϊκό, Άρη έχει παίξει. Παντού έχει παίξει. Παντού έχει παίξει. Ο Δημήτρης Βεργίνης, τρομερός άσος.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ, η οποία μετράει αντίστροφα. Όλοι έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, αλλά και η Ένωση σιγά σιγά. 6 Ιουλίου, πότε είναι αυτό, την άλλη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, μπαίνει και αυτή στη μάχη της προετοιμασίας. Γεια σου, Γιώργο.
1: Μανώλη, ντάμε, καλά σε.
0: Πώς είμαστε, ε? Καλά, να κεράσω ρακί.
1: Δόξα τον Πανάγαθο, πολύ καλά.
0: Δεν ξέρω, έχεις χαρή με λιβάγια?
1: Όχι, μακάρι, ναι, θα το ήθελα πολύ εγώ.
0: Με λιβάγια ή με λιβάγια?
1: Έχω πολλούς εκεί.
0: Λοιπόν, ισχύει, καταρχάς, επειδή ρωτάει και ο κόσμος.
1: Λιβάγια, έτσι είναι.
0: Σωστό, σωστό. Ρωτάει ο κόσμος, υπάρχει η βάση σε όλο αυτό που έχουν αναπτύξει οι Κροάτες?
1: Δεν το νομίζω αυτή τη στιγμή μιλάμε και δεν υπήρχε και πριν, ξέρεις. Αυτό προέκυψε από αυτό που έγινε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της Χάιντουκ. Και αποχώρησε ο παίχτης. Δεν υπήρχε στο πλάνο για την ΑΕΚ να αποκτηθεί ένας ακόμα επιθετικός, γιατί εκεί πέσε τα 7 χρόνια, έτσι.
0: Να.
1: Και στην Χάιντουκ θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει τρεις πρώτες γραμμές, φορ, δηλαδή Ζήνη, Γιώβιτς, Βάρκα, και έρχεται από πίσω ο Καραργύρης και ο Αργυρίου. Θα μου κάνει εντύπωση να πάει για επιθετικό η ΑΕΚ αν δεν πουλήσει κάποιον. Πάντως θα το ήθελα πολύ, ο Μάρκο είναι ένας παίκτης που νομίζω ταιριάζει και πολύ και σε αυτό που παίζει η ΑΕΚ. Γιατί είναι ένα ωραίο false nine.
0: Σε όλα ταιριάζει, Γιώργο, ο Μάρκο.
1: Ναι, το ξέρω και εγώ μαζί σου, Μανώλη μου. Μαζί σου.
0: Και είναι και 32, δεν είναι ότι...
1: Όχι, όχι, έχει μια διετία, τριετία πολύ καλής μπάλας. Πολύ καλής. Και είναι και καλά και πάρα πολύ καλά ήταν και στην Κροατία, στη Χάιντουκ, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι, ξέρεις, έξω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ και δεν βλέπουμε να είναι τέτοιο κλαμπ η Ένωση 100%. Δηλαδή μόνο με τον Κρούγκη, με τον Ζωάο Μάριο, συγγνώμη, το είδαμε αυτό, να κάνει κάτι επιπλέον και έξω από το σχέδιο, και ευτυχώς που το έκανε τελικά. Αν κρίνουμε από το πώς εξελίχθηκαν στα play-offs τα πράγματα και τον γκολ που έβαλε εκεί με τον Γιώργη που είχε γίνει και πλέον η συντροφιά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η συνεργασία.
0: Σωστά.
1: Στο συγκεκριμένο Μαύρη Φιλή, αυτό το ρέλμα στην παλιά, ο Ζήνου κεφαλιά, ο Γιώργης, ο Ζωάο Μάριο, γκολ. Λοιπόν, έχει και την assist, έτσι δεν είναι, στο μάτσο με τον Πάοκ νομίζω στα play-offs ο Ζωάο Μάριο, αν θυμάμαι σωστά. Εκεί που πρόλαβε την μπάλα, λέω, στην γραμμή του out. Τέλος πάντων, δεν προέκυψε κάτι για τον Μάρκο Λιβάγια. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για παίχτες, περιμένουμε για τον Χαφ, αλλά η Άκρη πολύ κοντά στο να κλείσει, έχει πετύχει δηλαδή συμφωνία με τον Γιώργιο Σαρακασίδη για τα πιο χαμηλά, αλλά ένα πάρα πολύ ταλαντούχο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, 15 ετών. Από ό,τι ξέρω εγώ έχει κλείσει τον deal και ο τερματοφύλακας θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Είναι μια επένδυση για το μέλλον, αλλά από αυτά που έχω ακούσει, διαβάσει και μάθει την τελευταία ώρα που το ψάχνουμε το θέμα, πρόκειται για πάρα πάρα πολύ σημαντική, έτσι, επιτυχία για το κομμάτι των Ακαδημίων και όχι μόνο της ΑΕΚ.
0: Καλά κάτι μου θυμίζει το όνομα. Τώρα το Googler που το πες. Σαρακασίδης, 15 ετών, μικρούλης, αλλά είχε προλάβει να παίξει ένα παιχνιδάκι. Δύο φέτος.
1: Δύο μάτια έχει παίξει, ναι.
0: Δύο.
1: Και είναι και στην Εθνική.
0: Ναι, και από Εθνική το θυμάμαι το όνομα.
1: Πολύ καλή περίπτωση όμως, φυλακά, πάρα πολύ καλή περίπτωση όμως, και μπράβο στην ΑΕΚ που κάνει αυτό το deal, γιατί θέλει τέτοια παιδιά, θέλει να επενδύσει και σε ακαδημίες, το έχουμε πει, είναι εξαιρετική δουλειά από τον κύριο Γεωργιάδη, σε συνεργασία πάντα και με την πρώτη ομάδα, με τον κύριο Ριμπάλτα. Είναι μια καλή μεταγραφή που τυπικά απομένει για να ολοκληρωθεί σε ουσιαστικό βαθμό. Τα τυπικά θα απομένουν και για τον Πίγιο, όπως είχαμε πει, δεν έχει τελειώσει, δεν είναι ότι έχει υπογράψει το παιδί, δεν έχει υπογράψει, δεν αναμένουμε δηλαδή κάποια ανακοίνωση στο επόμενο διάστημα, έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο καιρό, ότι η ΑΕΚ έχει καταφέρει να είναι σε πάρα πολύ καλό συμβολέω ότι 100% και για 3-4 χρόνια, 4 θα είναι τελικά. Γιατί δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, μια και αρέσει αυτό να το λέω στον κόσμο, να μην το χαλάσω το, όπως το λένε, το τρολάρισμα, ότι θα πάει για αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Δυστυχώς για μένα, αλλά είχα επιβεβαιωθεί από το ρεπορτάζ ότι θα πάει με Πεν Ράις και με Πίγιο, και μόνο αν και εφόσον υπήρξε πώληση του Πεν Ράις θα προχωρούσε, συγγνώμη, στην απόκτηση ενός άλλου αριστερού μπακ. Ο Πίγιος, σαν δεδομένο της αμήνη, είναι και πολύ καλή σεζόν που έχει κάνει, αυτή που έχει φύγει με η πρωταθληματική. καλύπτει πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, όχι όμως πρωτεύων, το αγωνιστικό είναι πρωτεύων, ο οποίος δεν μένει γιατί καλύπτει την ανάγκη στη λίστα την ευρωπαϊκή για παράδειγμα,

0: μένει, γιατί άρεσε πάρα πολύ στον Μαρκό Νικόλιτς την ανταπόκρισή του και είναι εκτελώς αγωνιστική η αντίληψη για την οποία έχει εισηγήθηκε την παράταση της συνεργασίας και την επέκταση αυτής από το 2027 και μετά, γιατί θυμίζω ότι στο 2027 ολοκληρωνόταν η συνεργασία και με τον Πίγιο, όπως και με τον Γιώβιτς, και γι' αυτό μιλάμε και με τον Λούκα. Εδώ να πούμε ότι, όπως είχαμε πει και χθες με τον Αντώνη στον Κάρπετ, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, υπάρχουν θετικές ενδείξεις, συμφωνία δεν υπάρχει.
1: Γιώργο, ούτε για το χρονικό ορίζοντα. Θέλω να πω ότι...
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει συμφωνία ή τίποτα ακόμα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι οι συζητήσεις πάντως έχουν να κάνουν με το 29 που λέμε.
0: 28 με 29, εκεί μιλάνε, ναι. Για 28, 29, κοίταξε.
1: Είναι πολύ σημαντικό, πέρα του ότι μένει, αν μείνει με το καλό. Ο Γιώβιτς.
0: Ναι. Σωστά το είπες.
1: Και ο χρονικός ορίζοντας. Ενώ να κρατάς τον Γιώβιτς σε αυτήν την κατάσταση που από ό,τι φαίνεται θα είναι και ακόμα καλύτερη. Όπως είδαμε από εικόνες.
0: Κοίτα, δεδομένα θα είναι καλύτερη.
1: Και στην ηλικία που είναι.
0: Σημασία,
1: Ναι.
0: Δεδομένα θα είναι καλύτερη. Θα κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας που δεν έκανε πέρυσι. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική η διαφορά αυτή. Δεν υπάρχει πρόοδος όμως στην κουβέντα με τον Λούκα Γιώβιτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν αποκλείεται να γίνει αύριο μεθαύριο, αλλά. Που δεν το βλέπω για αύριο μεθαύριο, για να είμαστε ειλικρινείς, για να εξατρέξει κάποιες περιπτώσεις όπως του Χρυσόπουλου, όπως του Πίγιου, του Σαρακασίδη, κάποιες δυο ακόμα, που δείχνουν ζωή και ενέργεια στον αγωνιστικό σχεδιασμό, κατάλαβες.
1: Ναι, Χρυσόπουλο για να φύγει, εννοείς.
0: Ναι, που δείχνουν ότι μπήκε η πρώτη ταχύτητα, ας πούμε, και πάμε. Στο ΧΑΦ, που νομίζω ότι θα επιδιώξει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας της επόμενης να τελειώσει ο πραγματεύσεις. Δεν μιλάμε για deal, αλλά να τελειώσει ο πραγματεύσεις και να έχει σίγουρα είτε το ναι είτε το όχι του εκλεκτού. Θετικά πάνε τα μαντάτα εκεί από ό,τι μαθαίνω, αλλά...
1: Γιώργο, οσμιζόμαστε αγορά για τον εκλεκτό, από πού είναι περίπου, όχι.
0: Όχι τίποτα, μόνο ότι είναι Ευρωπαίος ήξερα, αλλά ούτε αυτό δεν το έχω 100%. Κανείς δεν το έχει 100% εκτός από τον Ριμπάλτα μέχρι στιγμής. Mm. Και τον Νίκολιτς προφανώς. Είναι δύο άτομα με τον Ατζέντη και τον Παίχτη. Ακόμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην ομάδα δεν έχουμε φτάσει. Στην οποία ανήκει.
1: Okay.
0: Τα είπα όλα αυτά τώρα. Ναι, νομίζω τα είπα όλα αυτά που χρειαζόταν. Οπότε πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί υπάρχει αυτό, ξαναλέω, το. Ζητούμενο που έχει να κάνει με τις ανανεώσεις, όπως και με του Ριμπάλτα την υπόθεση της ανανεώσης είναι, δεν υπάρχει κάποια πρόοδος, έτσι. Δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέχρι το πρωί, δεν υπήρξε κάποιο ραντεβού προκειμένου να τελειώσει. Οκ, okay, προφανέστατα εκεί δεν είμαστε προπιστώνει στον πρωταφό, γιατί μιλάμε για τον διευθυντή ποδοσφαίρου, εννοείται ότι έχει συμβόλαιο με το 27, αλλά επειδή με ρωτάνε συνέχεια και έχουν δίκιο, έχει πολύ το δίκιο ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο έχει προαναγγείλει επισουσίας του ιδιοκτήτης του κλαμπ. Με την ανανέωση δηλαδή της συνεργασίας με τον κύριο Νικολίτς, στις δηλώσεις που έκανε ο Μάριος Φιλιόπουλος, είπε ότι ακολουθεί ο Χαβιέ μέσα από το τρίο, ο οποίος θα είναι και αυτός μαζί μας, θα συνεχίσει μαζί μας. Οπότε, ξέρεις, περιμένει ο κόσμος να το ακούσει και τυπικά να το πω έτσι μάλλον. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Δεν ξέρω σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ, αύριο, να γίνει κάποιο φαγητό, ξέρεις, και να τελειώσει. Αλλά εμείς πρέπει να λέμε και να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα. Τα είπα όλα.
1: Τα είπες όλα. Πες μου και κάτι για Γιόνσον, επειδή ήταν πολύ ωραίο το αντίο. Δεν το συνηθίζουμε από Σκανδιναβούς. Είναι λίγο πιο ψυχρή αυτή.
0: Και από τον Γιόνσον.
1: Να.
0: Δηλαδή δεν ήταν και πολύ διαχειτικός ο Γιόνσον. Εκτός από όταν μίλαγε και όταν μιλούσε είχε πάρα πολλά να πει. Όπως εκείνη τη μυθική ατάκα, όποιος είναι εδώ για το προτάσμα, καλύτερα να φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, ο Γιόνσον νομίζω ότι ήταν ένα παιδί το οποίο το δικαίωσε η αντίδραση του κόσμου όλη την πορεία της χρονιάς που έφυγε, της ευρείας μάζας, των φίλων της ΑΕΚ, της συντηρητικής πλειοψηφίας και της απόλυτα γηπαιδικής. Δεν θυμάμαι, και όπως το γράψει και αυτός, αλλά το λέγαμε και εκείνη τη μέρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι και εγώ σε ποιέστα, να έχει καταφέρει να ξεπεράσει και βασικών παιχτών. Την αποθέωση, ένας ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου. Και ο Γιάννης δεν έπαιξε καθόλου και άκουσε τον κόσμο, είδε και άκουσε τον κόσμο, όχι μόνο να τον αποθέωνε, να υποκλίνεται στη στάση του, στην προσφορά του. Νομίζω ότι αδικήθηκε φέτος. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί σε αρκετά μάτς. Αλλά είναι κάθε σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς είναι για καλό για την ομάδα, οπότε υποκλεινόμαστε και σε αυτό. Να πω καλή συνέχεια στον Γιάννη Γιάννης, πραγματικά ένα παιδί το οποίο παρακαλάς να βρίσκεις στην αγορά και να το έχεις και στο χορτάρι και στα αποδυτήρια.
1: Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, ωστόσο ολοκληρώνουμε μια δυσάρεστη είδηση, διότι έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο γνωστός πολιτικός. Μια είδηση που έγινε γνωστή από τον γιο του. Έκανε μια σχετική ανάρτηση αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Εδώ και καιρό, χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σήμερα, 4η 1η Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέαρχο Κυριαζόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μια στρατιά πέρασε έξω από την παραγωγή, και Σοφία Θοδωράκη και Νικόλας Αχτύπης. Ολοκληρώνουμε με Κωνσταντίνο Απανούσο που μένει και πήγαινε και εγώ να τις κάνω παρέα. Τους ευχαριστώ όλους. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μπαμ και κάτω. Καλή συνέχεια. Να γίνω λίγο και έτσι. Να πούμε, να θυμίσουμε προφανώς, το ξέρετε, ότι η εκπομπή ήταν και είναι μια προσφορά της B365.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Σε περνώ για...

0: ο Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη, έγραψε στα social media για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ μετά από 7 χρόνια. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε ο Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάνδη, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέγραψε 10 συμμετοχές. Την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου ανακοίνωσε η Κηφισιά. Πανζουρλισμό στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ. Όπως ενημέρωσε στα social media η ΚΑΕ, τα 1000 που τέθηκαν προς διάθεση εξαφανίστηκαν μέσα σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Η οικογένεια χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ ο Κλίφορντ Ομορούγη. Θα δείξω μια διαφορετική, καλύτερη και πιο όρημη πλευρά μου. Είναι μια ευκαιρία για μένα να συνεχίσω να βελτιώνομαι, δήλωσε ο Νιγηριανός σέντερ. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που ενέταξε στο δυναμικό της τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κατακτήσουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούμε, δήλωσε ο 32χρονος παίκτης. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου λίμπερο Τάσου Γκρίλα. Είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω να επιτευχθούν οι φετινοί στόχοι του συλλόγου, τόνισε. Στη Βαλένθια θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Κάμερον Τέιλορ. Οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικανού παίκτη που την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσον όρο 11,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assist. Νέα σημαντική προσθήκη για τη Βιλερμπάν που έκανε δικό της τον διεθνή Γερμανό γκάρντ Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω.
4: FM 94,6.

0: Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, διότι πρέπει να καλησπερίσουμε Διονύση Δεσύλλα άμεσα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε, στο δροσερό Απλενδρόν.
1: Καλά, καλά, καλά. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για να πάμε για το φιλικό. Μέχρι τότε να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόψη του Αϊτόν Σέχου από τη ΧΑΛ. Από χθες το βράδυ είχαμε πει ότι είναι μια κίνηση με φόρο το μέλλον, επένδυση 19 ετών διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας, κεντρικός μέσος. Υπέγραψε για 3+1 χρόνια. Ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό. Θα δοθεί δανεικός, θα δούμε πού. Και είναι μια περισσότερη κίνηση για το μέλλον να παρακολουθούν την εξέλιξή του και αναλόγως θα πράξουν στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, επίσημα λοιπόν μέχρι το 29, σωστά.
1: Σωστά, 3-1, 3-1.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
1: Γεια σου, Σταύρο.
2: Δυναμικά μπήκα. Ο πρώτος
0: στεναγμός. Είδες, μπαμπαμ, δεν προλάβαμε καλησπέρα να πούμε, πέστες.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω ο λαλίστατος Μανώλης Μουσουράκης και η Μουγκή Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Μουγκή εννοείς στα μικρόφωνα.
2: Ναι ρε.
0: Γιατί γενικώς δεν τη λες και σιωπηλή.
2: Τι να σου πω.
0: Αλήθεια να μου πεις, τι να μου πεις.
2: Κουβέντα είπαμε να πούμε και αμέσως πήγες να το κάνεις σειρά.

0: 79-283-4 και 5. Πήραμε χθες μια πιστική Γαλλία.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα ακουστεί η ώρα αυτό που θα πω.
0: Για πες.
1: Θα πω την κακιά μου. Με βάση την σταθερή αντιπάθειά μου στους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Στεναχωρήθηκα που αποκλείστηκαν από τους Παραγουάνους. Διότι ένα ωραίο συναπάντημα Γαλλία-Γερμανία μπορεί να έφερνε κάτι που πολλοί κόσμος θα το ήθελε.
0: Ναι.
1: Να πάθουν Γερμανία αυτό που κάνουν συνήθως όταν βρίσκουν ομάδα μπόσικη. Δηλαδή, έβλεπα ένα Γαλλία-Γερμανία 5-0, ξέρω εγώ. Και θα ήθελα λίγο να το πάθουν στη Γερμανία κάποια στιγμή, αλλά τη γλίτωσαν.
0: Ωραία, η κακία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Χάσανε, φύγανε από την Παραγουάη, οκ. Okay.
1: Δεν θα ήταν ωραίο όμως ένα Γαλλία-Γερμανία πολλά με λίγα.
0: Ναι, θα ήταν. Ένα Βραζιλία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ βλέπω τη Γαλλία να μπορεί να το κάνει. Γιατί η Γαλλία, ακόμα και εκεί που δεν σβηστό το μάτς, πατάει λίγο τον καζάκι, αυτή μπροστά τα μηχανάκια από το πουθενά κάνουν φασάρες. Τρία γκολ, τέσσερα βάζουν σβηστά. Έτσι όπως είδαμε και χθες, νομίζω ότι είναι πλέον το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή και σε σύγκριση με το τι μας έχει παρουσιάσει η Ισπανία.
0: Ωραία. Πάμε στην Τζόρμπα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είμαστε δροσερά.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό θα τα...
2: Λίγο πριν έρθουμε, τα είδαν όλα και εδώ είχαν 37-38 βαθμούς. Τις θερμοκρασίες φυσικά...
1: Γι' αυτούς ειδικά, ναι.
2: Ναι, πολύ πολύ δύσκολες, δεν κυκλοφορούσε κανείς από όσο μας λένε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο χαμηλή και χθες και σήμερα φτάνουμε 27-28.
0: Α, οκ. Okay.
2: Αύριο θα είναι και λίγο πιο ψηλά και πάλι, όπως λένε. Σήμερα πάντως έχουμε φιλικό, 6 ώρα Ελλάδος, το ΠΑΟΚ Μπέβερεν, το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλούς νεαρούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα και η πρώτη παρουσία
0: του. Καλά, δεν θα δούμε ΠΑΟΚ αύριο. Σήμερα κάτι από ΠΑΟΚ.
2: Αυτός πάντως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σαφώς θα γίνουν αλλαγές, σαφώς θα υπάρχουν προσθήκες. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι το ρόστερ με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες και από τη δεύτερη του ομάδα.
1: Περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου, 5 πράγματα σε τακτικό επίπεδο τουλάχιστον, ούτε καν απλό ξεμούδιασμα.
2: Κάποια πράγματα σίγουρα. Για παράδειγμα, μέσα στην προπόνηση φάνηκε μια μεγάλη αλλαγή σε στημένες φάσεις, όπου στην άμυνα χρησιμοποιήθηκε man-to-man.
0: Μάλιστα.
2: Μετά από πολλά χρόνια, όπου πάω κανέναν ήταν με ζώνη, χθες δούλεψε αυτό. Προφανώς θα το δούμε και στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή. Ένα-δύο στοιχεία ακόμη για το παιχνίδι κατοχής ή για το pressing που ασκεί ο ΠΑΟΚ, προφανώς. Αλλά είναι νωρίς και σε τακτική συνολική αλλά και σε πρόσωπα.

0: μια και μιλάμε για νέο προπονητή, νέα δεδομένα και μια κρίσιμη φάση γνωριμίας που υπάρχει και με τους διαθέσιμους αλλά και με αυτούς που είναι να έρθουν.
1: Δημήτριο, ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει κάθε χρονιά να βγάζει και κάτι από τις ακαδημίες και να περνάει. Έχεις σημαδεύσει κανέναν από τα καινούργια παιδιά, από τους καινούργιους?
0: Υπάρχουν. Απλά τι συμβαίνει. Πάρα πολλές φορές, πέρα από τρομακτικά ταλέντα, τα οποία είναι ίσως και εξωπραγματικά για τα δικά μας δεδομένα, τύπου Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει ένα όνομα ανεβαίνοντας και λες ότι θα παίξει, πάρα πολλές φορές υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάνουν μέχρι ενός σημείου στη β' ομάδα και λες πόσο σίγουρος είμαι, είναι οι προπονητές τους, ότι θα παίξουν την πρώτη ομάδα, το οποίο δεν συμβαίνει, και κάνουν την έκπληξη άλλοι παίκτες, όπως ο Κουλιεράκης. Όταν ανέβηκε δεν είχε κανείς τη βεβαιότητα ότι θα καθιερωθεί. Ή ο Χατσίδης πέρυσι.
2: Επίσης πολλές φορές, Δημήτρη μου, νομίζω είναι και θέμα συγκυριών. Τι εννοώ? Μπορεί να είναι 5, 6, 7 παιδιά σε ένα παρόμοιο επίπεδο και σε ποιον θα δοθεί η ευκαιρία λόγω συγκυριών, διότι θα τραυματιστούν παράδειγμα δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση και παίζει αυτό σε αυτή τη θέση και θα πάρει και 5 ευκαιρίες.
0: Αργά ή γρήγορα, Σταύρο, επειδή δεν μιλάμε μόνο για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μιλάμε για όλη τη χρονιά κατά την οποία προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Αργά ή γρήγορα, αυτός που μπορεί
2: θα
0: και είναι έτοιμος και σωματικά και τακτικά και πνευματικά κυρίως, αυτός θα παίξει.
1: Θα πάρει και την ευκαιρία την ευκαιρία του. Ναι.
0: Δεν γίνονται όλα εδώ τώρα σε 10-15 μέρες. Εφόσον όλη τη χρονιά προπονούνται με τους μεγάλους.
2: Ισχύει.
0: Ή το πιο μεγάλο διάστημα. Άρα και τώρα υπάρχουν ένα-δύο παιδιά για τα οποία έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι είναι πιο κοντά να αναπαύξουν την ευκαιρία, αλλά μένει να το δούμε. Με αρχή, ας πούμε, και το σημερινό φιλικό παιχνίδι όπου θα παίξουν
1: και κυρίως
0: αρκετοί.
1: Και κυρίως να δουλέψουν.
2: Εγώ το είπα με άλλη λογική. Σίγουρα όποιοι παραμένουν στην ομάδα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Τι θέλω να πω? Εάν παράδειγμα όταν ήταν ο Τζίμας στον ΠΑΟΚ, αναγκαστικά για κάποιους τραυματισμούς, κάποιες απουσίες, έλειπαν παίκτες από αυτή τη θέση, θα είχε πάρει περισσότερες ευκαιρίες και ίσως είχε δείξει περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνω, μπορεί και η συγκυρία να βοηθήσει κάποιους να ξεπεταχθεί πιο γρήγορα, έστω ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι σύνθετο το όλο θέμα και ποιος παίζει στη θέση.
2: Ακριβώς.
0: Απλά κάποιοι υπερταλαντούχοι δεν γίνεται να μην παίξουν. Ούτε ο Τζόλης υπήρχε περίπτωση να μην παίξει, καμία περίπτωση. Αλλά είναι και άλλοι με φοβερά ψυχοπνευματικά προσόντα, όπως ο Κουλιεράκης, που ανεβαίνοντας έδειξε ότι μπορεί να τα αποκριθεί.
2: Κέρδισε συνεχώς πόντους.
0: Ναι. Είναι αυτές οι διαφορές. Πάντως, πράγματι, ο ΠΑΟΚ, ακόμα και πέρυσι στη χρονιά που ήταν αποτυχημένη αγωνιστικά, κατάφερε να καθιερώσει τον μύθο του Χατσίδη και θα πω ακόμη και τον Τζιφτσί, που παρότι δεν είναι από τις ακαδημίες του, είναι 25-26 χρονών για γκολκίπερ μικρός.
2: Μια χαρά.
1: Ναι. Ο μύθο είναι ένα από τα παιδιά τα οποία εγώ το βλέπω πολύ.
2: Ο μύθου έχει και λίγο αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης του Κουλιαράκη. Δηλαδή μπαίνει στα ντέρμπι και δεν μασάει, ρε παιδί μου. Είναι πνευματικά έτοιμος. Είναι για την ηλικία του πάρα πολύ πειθαρχημένος. Mm. Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, και σε αποδεσμεύουμε. Έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ακολουθείς προετοιμασία με Λουτσέσκου. Τώρα χωρίς Λουτσέσκου, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα?
0: Είναι. Είναι μια άλλη κατάσταση, είναι μια άλλη συνήθεια. Ο Λουτσέσκου δεν σημαίνει μόνο ένα πρόσωπο, είναι ένα team ολόκληρο 7-8 ανθρώπων. Με το οποίο είχαν μάθει όλοι να δουλεύουν αυτοματοποιημένα στην καθημερινότητα. Αυτά όλα αλλάζουν, έχουν αλλάξει φυσικά όλοι οι συνεργάτες του νέου προπονητή και μέρα με τη μέρα συνηθίζουν σε μια νέα κατάσταση. Ισχύει απόλυτα το κάθε αρχή και δύσκολη, είναι ξεκάθαρο, και πόσο μάλλον όταν ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές εκκρεμότητες μεταγραφικές. Μια είδηση απλά να το συμπληρώσουμε.
2: Για το προπονητικό κέντρο, φαντάζομαι.
0: Για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε την έγκριση για τη λειτουργικότητα του κέντρου, διαδικασία απαραίτητη. Ο φάκελος που ο ΠΑΟΚ κατέθεσε είναι συμβατός με όλους τους κανονισμούς. Η έγκριση συγκεκριμένη είναι απαραίτητη για να βγει η οικοδομική άδεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει το έργο. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει αίτηση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής που θα εγκρίνει την αρχιτεκτονική και ογκοπλασία των υποδομών. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε μέσα στο χειμώνα να βγει η οικοδομική άδεια και ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει εργασίες στο προπονητικό κέντρο από το χειμώνα, με σκοπό σε 18-20 μήνες να μπει στο προπονητικό κέντρο που είναι απαραίτητο για να στεγάσει, να φιλοξενήσει όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει πράγματα στις ακαδημίες του, έχοντας την κάθε ομάδα σε άλλο γήπεδο. Σκόρπιες. Όταν θα είναι όλοι μαζί, αντιλαμβανόμαστε πόσο καλύτερες προοπτικές προπόνησης μπορούν να προκύψουν.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

Φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

0: Φαντάζομαι αν αυτός ο τύπος είχε τη δυνατότητα να μπει στο στούντιο με σόλο πνευστά και να κάνει αυτό το τραγούδι. Τι υπερθέαμα και τι ακουστικό.
1: Καλά. Εννοείται τώρα με πενιχλά μέσα και όχι στούντιο υπερσύγχρονα.

0: Τι έχουμε σήμερα, τι θα δούμε?
1: Πρώτα απ' όλα δεν με υποθέωσες.
0: Ναι, έκανε...
1: 3-3.
0: Θα σε αποθέωνα μετά.
1: Σήμερα έχουμε νωρίς.
0: Πόσο νωρίς, δηλαδή, 6 ώρα?
1: Όχι, 6 ώρα έχουμε Παναθηναϊκός Χέλμον Σπορ και ΠΑΟΚ Μπέβερ.
0: Ωραία, ένα γκολ αυτά, τα δύο.
1: 7 η ώρα όμως,
0: ναι,
1: έχουμε Αγγλία Κογκό.
0: Mm.
1: 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό τερμπάκι αυτό. Και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Νομίζω ότι το μεσαίο είναι το αμφίροπο.
0: Το μεσαίο.
1: Το πρώτο είναι ξεκάθαρο φαβορή η Αγγλία. Όχι τόσο εύκολα, γιατί είναι τρεχαλαζίδε στο Κογκό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα περάσει, αλλά μην περιμένετε.
0: Θα του βγάλουν λίγο τα σύνορα.
1: Αυτό λέω, αλλά θα περάσει. Και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, επίσης θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν.
0: Θα περάσουν, αλλά και οι Βόσνοι θα
1: του. Σκληροτράχη είναι και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω. Τι αναρωτιέται?
0: Ναι.
1: Μάλλον ρητορικό το ερώτημα.
0: Μην πεις καμιά μαλακία τώρα.
1: Μην μιλάς έτσι. Ωραία, θα το πω με τρόπο που θα αρέσει εσένα. Μου το δίνει, θεωρείς ότι μπορώ να το κάνω?
0: Ναι.
1: Και στις 7.30 ώρα έχουμε αγώνα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, το παιχνίδι του Τζόκοβιτς.
0: Οκ. Τα είναι η τσάκαλ.
1: Και τώρα φεύγει ο Μπάμπης. Είναι το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. 7.30 ώρα αρχικός προγραμματισμένο, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ώρες λίγο αλλάζουν. Αυτό στη δύσκολη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρούργους και γιατρούς στα επίγοντα και τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Δημόσια ανάκληση ανακριβών αναφορών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νικόλας Γερονικόλας σχετικά με τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, Ευστράτιο Καρίκη. Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Γερονικόλας ξεκαθάρισε ότι ύστερα από έλεγχο του θεσμικού πλαισίου διαπιστώθηκε πως η θέση του αντιπροέδρου στον Κολοσσό 2047ΑΕ είναι αμυστή εκ του νόμου, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες αναφορές της παράταξής του ως ανακριβής. Αναλαμβάνοντας πλήρως στην πολιτική ευθύνη, εξέφρασε τη λύπη του για οποιαδήποτε προσωπική θήξη προς τον κύριο Καρίκη, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση παραμένει αποκλειστικά πολιτική. Παράλληλα, ο κύριος Γερονικόλας υπογράμμισε ότι η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει την ουσία των ερωτημάτων της παράταξής του για τον αποκλεισμό της από τα κρίσιμα όργανα ελέγχου του Δήμου Ρόδου. Αμετακίνητος στη στήριξη της παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Θάνος Στάμος. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Στάμος απάντησε στην κριτική του Νικόλα Γερονικόλα για την πρόταση της Δέσποινας Παπασάβα στη ΔΕΡΜΑΕ, θυμίζοντας ότι η ίδια είχε προταθεί στο παρελθόν και από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα, τονίζοντας πως ο κύριος Καμπουράκης ενήργησε εντός των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, ο κύριος Στάμος τηλίτευσε τη δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να διεξάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Εκτός της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας βρίσκεται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της παράταξης, Νικόλας Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Ζανετούλη, επικαλούμενος στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ο κ. Γερονικόλας ζήτησε την άμεση ενημέρωση του σώματος και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά, επισφραγίζοντας έτσι μια πολιτική ρήξη που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης, σήμερα η Ρόδος λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 2210-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Και ο Κούμαν, ο οποίος, ξέρεις, είναι και λίγο σφυρίζει και αδιάφορα. Α, εντάξει, και τι έγινε και τέτοια. Ναι. Η περίπτωση όμως του Μπεκατσέσε, ωραίος τύπος αυτός, ναι, είναι διαφορετική, διότι ουσιαστικά έλεγε το συμβόλαιό του και δεν ανανεώθηκε. Δηλαδή δεν του λένε, α, πέτυχες, ναι, λύνουμε τη συνεργασία μας. Δεν ξέρω τι θα γίνονταν αν περνούσε χθες από το Μεξικό. Πάντως έχει κάνει σπουδαία πράγματα με το Εκουαδόρ για να φτάσει μέχρι εδώ και νομίζω ότι αν ήμουν ομοσπονδία του Εκουαδόρ θα έκανα πρώτα σε ανανέωση, εκτός αν δεν θέλω άνθρωπος, θέλω να εξαργυρώσω αυτή την επιτυχία αλλού.
10: Okay.

0: Ο
1: τίποτα.
0: Πέτρος που μου λέει από το Παρίσι ότι μόνο με αυτοκτονία θα χάσουν το τρόπαιο η Γαλλία. Εντάξει, εγώ έχω μια αυτή με τους Κουρκουάδες. Λέω ότι όμως είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα αυτή τη στιγμή.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Γελάω γιατί βλέπω ένα μήνυμα που λέει: Δεσίλα έχει έρθει νωρίτερα όταν βγήκε ο Διονύσης. Με πιανίστα, λέει, στην άμυνα θα αποκτήσουμε αρμονία. Δεν ξέρω αν είναι στο βίντεο παρουσίασή του που έπεσε πιάνο ο De Fry. Αρμόνιο, τι έπεσε τέλος πάντων.
0: Αρμόνιο.

0: Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ομάδας ο Ντεφράι. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, μπείτε να τα διαβάσετε. Κρατάω ότι τον έχει κερδίσει το project του Παναθηναϊκού και συνάντηση με τον Κοτσόλη. Είχα λέει και άλλες προτάσεις, κυρίως από Σαουδική Αραβία, όχι Σαουδική Αραβία, πως το Πέτρος Παδόν, από εκείνα τα πρωταθλήματα με πολλά λεφτά, αλλά προτίμησα το project και το ποδόσφαιρο που είναι να παίξουμε, και θετικά μίλησε τέλος πάντων και για τον νέο προπονητή. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Είπα ότι είδε παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είδε όλα ωραία, ναι. Και λέει, μίλησα με τον Ντάβιντε, εννοεί τον Καλάμπρια, τον οποίο δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά είχαμε βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι. Okay, λες τώρα.
1: Okay.
0: Μίλησα, λέει, και με τον Ντέσσερς, που επίσης δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι και είχαμε φορές και οι δύο τυφανάδες της Φέγενορντ. Οπότε, δύο στα δύο μέχρι τώρα με ανθρώπους που δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά. Λοιπόν, μίλησα, λέει, με τον Βιλένα. Έχει πάρει όλους τους ερείς. Με τον οποίο, λέει, υπήρξαμε συμπαίκτες στη Φέγενορντ και στην Εθνική. Μίλησα και με τον Μπαρτ Τσάνκεφελτ, με τον οποίο όμως, εδώ έχει λογική, μεγαλώσαμε μαζί. Δεν μπορεί να μην είναι τώρα στην ομάδα, αλλά έχει περάσει χρόνια στην ομάδα. Οπότε, λέει, έχω κάνει έρευνα μου, όταν είναι να πάρει σημαντικές αποφάσεις, όλοι λέει μου πάντα καλύτερα. Οπότε ο άνθρωπος έκανε έρευνα, έκανε ρεπορτάζ. Δεν πήρε έτσι στα κουτουρού μια απόφαση.
1: Ωραίος.

0: Η πλάκα είναι του άλλου, παιδί μου, που δεν έχει γνώστη. Δηλαδή παίρνει τον Καλάμπρε, εντάξει, τώρα θα μου πει, θα είναι συμπαίκτη. Και τον ρωτάει, έλα ρε φίλε, για πε μου, τόσα χρόνια αντίπαλοι, Μιλανίδο κτλ. Τι παίζει εκεί, για να σε δύο στοιχεία.
1: Ωραία. Στο χάλι, λέω πάντα χαλάλι. Και
0: πατήτα δε κόκο. Μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι και επίσημα επεκτείνεται ο δανεισμός του Βλαχοδήμου στην Σεβίλη.
1: Μάλιστα.

0: Σταύρο, λέει Σενεγάλη σήμερα. Να σου πω κάτι. Η Σενεγάλη είναι μια χαρά ομάδα. Το Βέλγιο, έτσι όπως το βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μάτς. Βέβαια, την έχει την ποιότητα το Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά. Πρέπει να τη δείξει κιόλα.
1: Να τη βγάλει στο γήπεδο, ναι. Πόσες μέρες έχει να παίξει το Βέλγιο. Τα γερόντια έχουν ξεκουραστεί.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά. Θεωρητικά είναι και στις αποδόσεις φαβόρι το Βέλγιο, αλλά όχι γκράντε φαβόρι.
1: Κρασί σου μα βάλε κρασί. Βέβαια τώρα και με τα αποτελέσματα που έχουν γίνει είναι και λιγάκι συγκρατημένοι όλοι. Δηλαδή όταν ο άλλος πετάει τη Γερμανία έξω.
0: Λες όλα.
1: Κάτσε. Ναι.
0: Τι είπες, Μανώλη?

0: εσύ.
1: Βλέπεις πρόκριση Βελγίου, Μανώλη, ναι. Στο 1,50.
2: Το βλέπει και ως δώρο κιόλας.
1: Ναι, στο 1,50 αυτά η πρόκριση. Γιατί λέει το 1,60 και λέω 1,60, 2,15 λέω ένα άσος. Ποιο είναι το 1,60? Μου φαίνεται να πει το 3,60, 3,70 της Ενεγάλης, αλλά δεν.

0: 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
4: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
5: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
2: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Βελμάρ?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Βελμάρ εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Θεωρείς και εσύ ότι τώρα αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή
14: μετά τους
13: 32,
14: είναι στα νοκάουτ. Και ακόμα και παιχνίδια που λες ότι εξορισμού δεν είναι ντέρμπι, που συνήθως όταν ήταν πολύ λιγότερες οι ομάδες, όλα τα νοκάουτ ήταν αμφίρωπα, βλέπεις ότι είναι σε κατάσταση τα outsider, αν όχι να κάνουν την έκπληξη, τουλάχιστον να κοντράρουν μέχρι σε σκάτων.

0: Να πούμε τα συλληπιτήριά μας τόσο στην οικογένεια του, του Μιχάλη Μόσιου που έχασε σήμερα. Έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 79 ετών. Περισσότερο το γνωρίζετε ως, στο ρόλο του Ταμτάκου που είχε κάνει μια φοβερή επιτυχία. Όπως συλληπιτήρια και στους οικείους του Βασίλη Λεβέντη, του Έλληνα πολιτικού, και αυτός σήμερα άφησε τη τελευταία του πνοή.
1: Θα βάλουμε και ένα θρακ, θραν πάξερ, επειδή θα βάλουμε.

0: Του Λεωνάρδο Κούτρια ανακοίνωσε η Τσέλη. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο αριστερός μπακ, ο Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ. Θα το θυμάστε κυρίως από το πέρασμά στον Ολυμπιακό. Ο οποίος είναι 30 χρονών, έτσι. Τον είχε πιο μεγάλο.
1: Όχι, έφυγε πιο μικρό.
0: Έφυγε μικρούλης, ναι.

παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί μετά από 7 χρόνια και ο Χρήστος Καρυπίδης ήταν στο staff, στο επιτελείο του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα στον Πάγκο με πολύ έντονη παρουσία. Αποχωρεί μετά από 7 χρόνια λοιπόν και δήλωσε ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Και πλέον έχει αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου στον Όφη ο Χρήστος Καρυπίδης. Ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο στον ΠΑΟ και ευχαρίστησε όσους ευχαρίστησε για όσα πέρασανε και θα αναλάβει πλέον τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στον Όφη. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Winnie Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Helmut Sports στις 6 με κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την απόκτηση του 19χρονου half της Hal Aydon Sehu για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσαν οι πράσινοι που κινούνται για αριστερό μπακ. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζοβάνι, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτον πυλών για το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελειώνει πιθανότατα του Πόποβιτς. Σενάρια στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Ντίνκο Χόρκας της Λας Πάλμας. Πολύ κοντά σε deal με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του για άλλα 4 χρόνια είναι η ΑΕΚ. Σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με τον Πανιόνιο για τον 16χρονο goalkeeper Γιώργο Σαρακασίδη έφτασαν οι κυτρινόμαυροι. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το προπονητικό κέντρο πήρε ο ΠΑΟΚ και αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για Χατζηδιάκο και Γιαννούλη παραμένει στη λίστα ο Σάντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren, μετάδοση από Open Hybrid, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη, όπως έγινε γνωστό από τους κριτικούς. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη, έγραψε στα social media για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ μετά από 7 χρόνια. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε ο Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάντι, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέγραψε 10 συμμετοχές. Στον Αστέρα Άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που ενέταξε στο δυναμικό της τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κατακτήσουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούμε, δήλωσε ο 32χρονος παίκτης. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βολέι του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου λίμπερο Τάσου Γκρίλα. Είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω το σύλλογο να πετύχει τους στόχους του, τόνισε. Κατόχους βρίσκουν άλλα 3 εισιτήρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7 παίζουν Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στη Βαλένθια θα παραμένει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Κάμερον Τέιλορ. Οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικανού παίκτη που την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσον όρο 11,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assist. Νέα σημαντική προσθήκη για την Βιλερμπάν που έκανε δικό της τον διεθνή Γερμανό γκάρτ Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις. Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα. Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
1: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
0: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο Top FM 102,4 και στην εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Σήμερα 1η Ιουλίου του 2026 να ευχηθούμε και καλό μήνα σε όλες και όλους που μας ακούν και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 3 και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά και σήμερα, όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Να σας πω ότι είναι στη Ρόδο ο νέος προπονητής του ΑΕΡΑ, Μάρκος Στεφανίδης. Εδώ και λίγη ώρα θα έχει συνάντηση με τους διοικούντες προκειμένου να ξεκινήσει και επίσημα ο σχεδιασμός της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και όπως έχουμε πει και εδώ από την εκπομπή, ακούγοντας και τη νέα πρόεδρο του Συλλόγου πριν από μερικές ημέρες, ο ΑΕΡΑ βάζει τον πήχη ψηλά εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, θέλοντας, όπως φαίνεται, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα, διεκδικώντας ακόμα και την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως, αλλά ο ΑΕΡΑ δείχνει έτοιμος να το παλέψει, να το διεκδικήσει και να δει εντός αγωνιστικού χώρου να μετρήσει τις δυνάμεις του, αφού πρώτα ολοκληρώσει το ρόστερ, να δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν και εν συνεχεία να δούμε και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι και η δυναμική των αντιπάλων σε αυτό το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

για να στείλετε τα μηνύματά σας στην εκπομπή μας. 6937-348-348 είναι το Viber του Top FM, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όχι μόνο για αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά γενικά για το σταθμό, για να στείλετε το μήνυμά σας, να κάνετε την τοποθέτησή σας, την παρατήρησή σας σε πάση περιπτώσει και να πείτε αυτό που θέλετε εδώ στις εκπομπές του Top FM 102,4. Η νέα τρίτη εθνική κατηγορία, αν και είναι νωρίς ακόμα, τολμώ να πω ότι δεν θα είναι εύκολη, ίσως μάλιστα δυσκολότερη από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Αλλάζουν κάποια πράγματα και γενικά παραδοσιακά, αν το δούμε, ο όμιλος που συμμετέχουν οι ροδίτικες ομάδες τα τελευταία χρόνια πάντοτε έχει ένα σημαντικό βαθμό δυσκολίας, και αυτό διότι έχουν ανέβει αγωνιστικά και οι υπόλοιπες ομάδες των νησιών. Παραδοσιακά η Δωδεκάνησος υπερτερούσε έναντι των Κυκλάδων, ας πούμε, παραδοσιακά λέω έτσι, δίνοντας ένα παράδειγμα, έναντι τη Σάμου που καμιά φορά την βρίσκαμε στο δρόμο μας, κυρίως στο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας, και άλλων νησιών, νησιωτικών συμπλεγμάτων. Όμως αυτή η ψαλίδα έχει μειωθεί. Βλέπουμε τις ομάδες αυτών των νησιών να ανεβαίνουν, να έχουν ανέβει ήδη θεαματικά. Και επειδή συχνά πυκνά συμμετέχουν σε ομίλους μαζί με τις ροδίτικες ομάδες, αυτό ανεβάζει αυτόματα το επίπεδο δυσκολίας του συγκεκριμένου ομίλου.

0: αγωνιστική περίοδο, κυρίες και κύριοι, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι το θέμα πρωταθλητισμός για μια ροδίτικη ομάδα, νησιωτική αν θέλετε, στο πρωτάθλημα αυτό κοστίζει πολύ ακριβά, καθότι πρέπει να συνυπολογίσει κανείς τις μετακινήσεις, οι οποίες είναι ακριβές. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμαστε με τα γιοταχή για να πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να περάσουμε θάλασσα. Και αυτό δεν αλλάζει. Και αυτές οι μετακινήσεις είναι ακριβές. Και όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, νομίζω ότι θα είναι άκομψο να μπει στη λογική του πάω αυθημερών να παίξω και να επιστρέψω το βράδυ. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να βγει αυτό σε μια ομάδα που θέλει να βάλει τον πήχη ψηλά. Άρα πρέπει να μπει και σε μια διαδικασία διανυκτέρευσης, κάτι που ανεβάζει και άλλο το κόστος των αποστολών. Κόστος αποστολών σημαντικό, συγκρότησης ρόστερ επίσης σημαντικό. Δεν είναι φθηνά τα ρόστερ ομάδων που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Σίγουρα θα γίνουν ανοίγματα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά και μόνο τα δύο στοιχεία ανεβάζουν, εκτοξεύουν το budget για μια ομάδα που θέλει να βάλει το πήχη ψηλά. Συν του ότι σαν νησί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαστε μάλλον έτοιμοι να υποστηρίξουμε τέτοια project, επιτρέψτε μου την έκφραση, καθότι μας λείπουν αρκετά από γηπεδικές υποδομές κυρίως, και άλλα όμως τα οποία δεν είναι τις παρούσεις, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας είναι ελεύθερος για να κάνει το δικό του σχεδιασμό. Μιλάω εντελώς γενικά αυτή τη στιγμή, και να θέσει τους δικούς του στόχους, και τα πάντα κρίνονται εντός γηπέδου, εντός αγωνιστικού χώρου όπου είναι ο καθρέφτης. Βέβαια πάντοτε, και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ο καθρέφτης είναι το τι γίνεται εντός γραμμών γηπέδου. Εκτός γραμμών, πολλά τραγούδια ξέρουμε, μπορεί να πει κάποιος, και θα έχει δίκιο, γιατί αυτός που είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει, αυτός που είναι μέσα όμως νομίζω ότι ξέρει συγκεκριμένα και τα ξέρει καλύτερα, προφανέστατα. 17 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, όπως πάντα αυτή την ώρα, και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου, κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4, τη στιγμή που θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Υπενθυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Μένουμε σε καθαρά ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Πάμε λίγο και στο τοπικό μας πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι. Να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ΕΒΑΓΟΡΑ, τον Γιάννη Καλούδη, τον οποίο κάλεσα να τα πούμε λίγο και να δούμε και το σχεδιασμό της ομάδας και πώς οραματίζεται την επόμενη μέρα και τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας, Δημήτρη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Τα λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό με το φινάλε του περσινού πρωταθλήματος, όπου η ομάδα δεν τα κατάφερε και δεν άλλαξε κατηγορία, εννοώ, μένει στη δεύτερη, αλλά βλέπω ότι συνεχίζει από εκεί που τελείωσε την περασμένη χρονιά, ενώ ότι δείχνεται την ανάλογη όρεξη, διάθεση, οργάνωση εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Η ομάδα πέρσι είχε μια πολύ καλή πορεία. Ήταν αυτή η πορεία που θέλαμε εμείς, δηλαδή ο στόχος μας ήταν αυτός, να είναι μια πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα. Το πετύχαμε πέρσι. Και ο φετινός ο προγραμματισμός ξεκίνησε αμέσως την επόμενη μέρα και προσπαθούμε να κρατήσουμε τον ίδιο κορμό της ομάδας και να κάνουμε κάποιες προσθήκες ώστε σε κάτι αδύνατα σημεία που έχουμε εντοπίσει, ώστε να γίνει πάλι η ομάδα ανταγωνιστική, δυνατή, μια καλή ομάδα, υγιέστατη ομάδα. Αυτός είναι ο σκοπός του αθλητισμού που κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και με αυτό το θα πάμε, με αυτή τη λογική.
0: Κατανοητό. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον πάντως και μια έτσι περίεργη κατάσταση με

0: έννοια του ότι πάρα πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκρότησης διοίκησης, ρόστερ κτλ. Είδαμε το παράδειγμα του Διαγόρα Βατού στην Α κατηγορία, αλλά και στη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν ομάδες που δυσκολεύονται.
1: Εντάξει, όλες οι ομάδες δυσκολεύονται. Ας πω την αλήθεια, πάντα οι ομάδες δυσκολευόντουσαν. Δεν θυμάμαι ποτέ καμία χρονιά να ήταν εύκολη για καμία ομάδα.
0: Ναι, αλλά τώρα έτσι, φτάσαμε σε σημεία άλλα όμως. Έχουμε πάει αλλού, έτσι. Δηλαδή, ομάδες φεύγουν Διαγόρας Βατίου, έτσι, και βάζουν λουκέτο. Παλιά δεν συνέβαινε αυτό εύκολα.
1: Ναι, παλιά όντως δεν συνέβαινε. Και παλιά ήταν αυτό που λες, έχεις δίκιο. Ήταν περισσότερος ο κόσμος που ασχολούνταν με την ομάδα. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύλλογο είχε πολλούς ανθρώπους. Ο κάθε ένας έπαιρνε ένα κομμάτι, ένα πόστο, όπως το λέμε, στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Και γινόταν η δουλειά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα είναι αυτό που λες. Δεν είναι τόσο τα οικονομικά. Τα οικονομικά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Ανθρώπους να δίνουν χρόνο, γιατί είναι πολύτιμος πλέον ο χρόνος μας σε όλους, και να αφιερώνουν χρόνο σε αυτό το κομμάτι. Εκείνη το πρόβλημα. Και αυτό κουράζει αυτούς που είναι λίγοι και είναι και μόνοι.
0: Ναι, έχουν απομείνει λίγοι. Λόγω των καταστάσεων, λες, είναι η ζωή έτσι, όπου δεν μένει χρόνος για να ασχοληθεί κάποιος με το ποδόσφαιρο, αυτό λες.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις θα έρθουν και πιο δύσκολα? Κάποιοι το λένε αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές και ανακατατάξεις στις κατηγορίες.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, θα σου πω την αλήθεια. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα σωματείο, ειδικά ένα σωματείο όπως είναι το δικό μας,
0: ναι,
1: που δεν έχει ένα χωριό από πίσω του. Έτσι, είναι διαφορετικά να είσαι μια ομάδα ενός χωριού που θα κάνεις σε ένα πανηγύρι, θα μπορείς να κάνεις κάποιες εκδηλώσεις, θα σε στηρίξει το χωριό σου. Εγώ αν πάω σε ένα πανηγύρι σαν Ευαγόρας, δεν θα υπάρχει ένα κοινό ανάλογο που θα μπορεί να υποστηρίξει τον Ευαγόρα. Δεν θα ασχοληθεί και κανείς για τον Ευαγόρα, να σου το πω έτσι. Καταλαβαίνεις. Ενώ αν είσαι ομάδα ενός χωριού και λέμε είμαι το χωριό τάδε, αμέσως αυτοί οι 500 άνθρωποι θα έρθουν να στηρίξουν το ταμείο της ομάδας, γιατί είναι το χωριό τους, γιατί είναι εδώ. Είναι λίγο διαφορετικό, καταλαβαίνεις. Εμάς είναι πιο δύσκολα ακόμα τα σωματεία της Δρόγου στην ανέβρεση οικονομικών πόρων, να σου το πω έτσι. Που δυσκολεύει περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι οι ομάδες πλέον πρέπει να κάνουν μια διαχείριση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί,
0: ναι,
1: που θα μπορέσει να είναι βιώσιμα όλα τα σωματεία.
0: Διαχείριση οικονομικών.
1: Διαχείριση εννοεί οικονομική. Ναι. Και οικονομικών και ανθρώπων και ο καθένας να βάζει τα όρια του,
0: ναι,
1: μέχρι εκεί που μπορεί. Δεν μπορεί δηλαδή μια ομάδα να πηγαίνει και να τάζει χρήματα δεξιά-αριστερά σε ποδοσφαιριστές και στο τέλος να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να τάζεις όταν δεν έχεις τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να λες, έχω αυτά τα 10, έχω 10 ευρώ, θα πρέπει να ξοδέψω 10 ευρώ. Αυτά είναι. Αυτά είναι που μπορώ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή που μπορεί ο καθένας. Γιατί ακούμε διάφορα ποσά για το τοπικό. Είναι ασύλληπτα, έτσι. Σε άλλες κατηγορίες στη Βόρεια Ελλάδα, αν δείτε στον Α κατηγορία τοπικό και στη Β, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Ισχύει ακόμα αυτό? Γιατί κάποιοι λένε ότι έχει σταματήσει αυτό το πράγμα, αλλά ακόμα υπάρχουν τέτοια ποσά, έτσι.
1: Υπάρχουν τα ποσά. Τα συναντάμε και εμείς σε συζητήσεις που κάνουμε με ποσές. Εμείς προσπαθούμε σαν σωματείο να οριοθετήσουμε μια κατάσταση, δηλαδή να έχουμε ένα ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε σε κάποια παιδιά που για τις δουλειές τους, για τις βενζίνες τους που έρχονται από μακριά και αυτά. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι, δεν μπορούμε και δεν είναι και εύκολο να βρεθούν χρήματα να καλύψουν αυτά τα ποσά οι ομάδες.
0: Ναι, βέβαια. Πώς να τα καταφέρει μια ομάδα όπως είναι ο Ευαγόρας? Από πού να έχει έσοδα άραγε, έτσι?
1: Από πουθενά. Ο Ευαγόρας έχει έσοδο 1.800 ευρώ από το Μητρό, το αθλητικό Μητρό, που ήταν από τα πρώτα σωμάτια που πήγε στο Μητρό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά είναι τα έσοδα του αθλητικού Μητρό αγορά και τα υπόλοιπα είναι από κάρτες διαρκείας που θα βγάλουμε τώρα σε κάποιους φίλους και κάποιους γνωστούς και κάποια διαφήμιση που θα μπει πάνω σε ένα σπόνσορα στην φανέλα της ομάδας. Και αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και τα εισιτήρια στα εντός έδρας, αλλά τι κόβει, τι να κόψει τώρα. Τι να κόψει, πόσα να πάρει.
1: Μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές δεν καλύπτει
0: τη διαιτησία.
1: Τη διαιτησία. Είναι ωραία κάτι αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, άρα ένας παράγοντας βάζει το χέρι στην τσέπη αναγκαστικά.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά, Δημήτρη, έξοδα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι από τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών, που είναι πάρα πολύ μας ενημέρωση, αυτοί οι άνθρωποι, οι αθλητές, δεν μπορούν να δηλαδή, τραυματίσει μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να πάει σε έναν ορθοπαιδικό, να τον εξετάσει, να πληρωθεί ο ορθοπαιδικός, θα πάει μετά να κάνει τις θεραπείες του, θα πρέπει να πληρωθεί ο φυσιοθεραπευτής, θα πρέπει να πάει να κάνει τη μαγνητική του, θα πρέπει να πληρωθεί, θα πρέπει να κάνει εξετάσεις. Όλα αυτά. Σε μια χρονιά είναι πάρα πολλά.
0: Ο Ευαγόρας τα αναλαμβάνει όλα αυτά τα έξοδα, δηλαδή. Τα καλύπτει όλα, η διοίκηση.
1: Βέβαια, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τα καλύψει. Γιατί δεν χτύπησε στη δουλειά του ή στον δρόμο ή. Χτύπησε μέσα στο γήπεδο και είναι υπεύθυνη ομάδα γι' αυτό.
0: Ναι. Έτσι, σωστά.
1: Το κόστος θεραπείων γι' αυτά είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν όλες οι ομάδες θα καλύπτουν.
1: Ένα πούλμα να σε πάρει σε ένα χωριό από τη Ρόδο, να σε πάρει στη Δημιλιά, λέμε. Είναι 250-300 ευρώ έτσι το δρομολόγιο.
0: Είναι 300, είναι 300,
1: Είναι τόσο. Είναι τόσο. 300 ευρώ για να πάει ένα παιχνίδι. Και εμείς δεν είμαστε η ομάδα που βάζουμε τους παίχτες, πάτε 10 αυτοκίνητα και πάμε. Δεν το κάνουμε αυτό. Πάμε με ασφάλεια, βάζουμε τους αλληλεγγύους σε ένα πούλμαν και πάμε όμορφα, ωραία και γυρνάμε.
0: Αυτό γιατί με τα γιοταχή συνέβαινε παλιά, έτσι.
1: Εμένας δεν ισχύει στον Ευαγόρα, αυτό δεν ισχύει.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, συνέβαινε παλιά σε πολλές ομάδες όπου...
1: Και με μηχανάκια έχουν...
0: Εντάξει, όπως να είναι, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, όπως να είναι, αυτό δεν ισχύει.
0: Καραβάνι.
1: Πάμε σαν ομάδα και γυρνάμε σαν ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, κατανοητό και αυτό είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε είναι κάτι. Ξέρεις, τώρα αυτά που λες, ίσως δεν τα σκέφτεται πολύ ο κόσμος, δεν τα έχει στην οπτική του.
1: Και άλλα πολλά.
0: Έτσι, άλλα δεν πολλά, τα ξέρει. Όπως... Δηλαδή, για να πάει να παίξει εκτός έδρας θέλει 300. Δεν γίνεται. Πώς
1: άλλα
0: θα...
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλα πολλά. Όπως ένας αθλητής, για να εκδώσουμε ένα δελτίο και να συμμετέχει στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να πληρώσουμε ένα παράβολο στην ΕΠΣ 25 ευρώ. Και θα πρέπει να περάσει και από ιατρικό καρδιολόγο άλλα 30 ευρώ. Δηλαδή, κοστίζει ένα δελτίο μια ομάδα 55 ευρώ. Αν έχει 30 αθλητές.
0: Αλλά αυτό δεν γίνεται κάθε θέματα. Χρόνο όμως αυτό, έτσι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται, βέβαια.
0: Α, κάθε χρόνο βγαίνει καινούριο δελτίο.
1: Σε κάποιους παίχτες είναι κάθε χρόνο, ναι.
0: Γιατί αυτό, γιατί
1: μπορεί
0: το
1: να
0: λες.
1: Μην είναι όλα ναι. Τα. Γιατί οι μεταγραφές που έρχονται.
0: Καλά, οι μεταγραφές, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι, ναι, 10, πρέπει 10, να βγαίνει 10, και... 10.
1: Ναι. 10-15 δελτία το χρόνο, εμείς έχουμε ας πούμε αυτή τη στιγμή 10 μεταγραφές. 10 καινούργιοι υποσχέσεις που θα έρθουν.
0: Άρα 50, αυτό αμέσως είναι 500 ευρώ, έτσι.
1: Ναι, και μπορεί. Ναι. Και μέσα στη περίοδο αυτή, τώρα έτσι όπως έχει ανοίξει και το μεταγραφικό,
0: ναι.
1: Μπορεί να πάρει και άλλους παίκτες. Μπορώ να καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό είναι και αυτό άλλο ένα έξοδο. Που είναι πολλά. Ναι. Που μπορεί έτσι ένας άνθρωπος που μας ακούει μπορεί να μην καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Αλλά ένα σωματείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Χοντρικά, πόσα είναι τα έξοδα χοντρικά ενός σωματείου έτσι, τη χρονιά, πόσα μπορεί να είναι. Αυτά τα έξοδα δηλαδή διαιτησίας, τα λειτουργικά, πόσο δηλαδή μπορεί να είναι.
1: Τα λειτουργικά με τα πούλμα, μπορεί να φτάσουν και 10.000.
0: Μάλιστα. Για ένα σωματείο δεύτερης κατηγορίας δηλαδή, θες 10.000 μόνο για έξοδα.
1: Βέβαια, αν βάλεις τη διαιτησία, τις μετακινήσεις με πούλμα. Να βάλεις τα δελτία, καρδιολόγους, γιατρούς, τον ντύσιμο της ομάδας, να βάλεις διαιτησίες, να βάλεις οτιδήποτε άλλο μπορεί να
0: φανταστεί.
1: Μπορεί να βάλει νερά, φαρμακευτικό υλικό.
0: Ναι.
1: Μην είναι που φαρμακείο μας πέρσι κόστησε πάνω από 600-700 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να πάρεις αλήφτες, να πάρεις λάδια, να πάρεις παυσίπονα, να πάρεις ελπίδες, να πάρεις χίλια. Αυτό είναι ένας όκρος χρόνος.
0: Ναι, που πρέπει να τα έχει αυτά μια ομάδα. Γιατί...
1: Οπωσδήποτε, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά.
0: Οπότε εγώ τώρα που ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν ο Πύχης θα μπει ψηλά για πρωταθλητισμό, νομίζω έχετε πρώτα άλλες προτεραιότητες να καλύψετε, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, εμείς και πέρσι Δεν είπαμε ξεκινάμε για τριπάνω.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Βγήκε στην πορεία όμως.
1: Αλλά ήμασταν σχεδόν σε περισσότερο χρόνο του πρωταθλήματος, ήμασταν στην κορυφή.
0: Ναι. Λέω αν αυτό τώρα γίνει νούμερο ένα στόχος, βασικός στόχος.
1: Εντάξει, δεν είναι βασικός στόχος. Έχουμε όμως μία αίσθηση ότι η ομάδα μας είναι μια καλή ομάδα και γιατί όχι. Αν βρεθούμε πάλι σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού, θα την ακολουθήσουμε εμείς. Δεν λέμε όχι,
0: θα το υποστηρίξετε.
1: Θα κάνουμε πίσω.
0: Θα το υποστηρίξετε.
1: Αυτό θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Δεν λέμε από τώρα πάμε για πρωτάθλημα. Υπάρχουν άλλες ομάδες που ήδη έχουν πει ότι πάνε για πρωτάθλημα, ότι κάνουν περισσότερες και καλύτερες μεταγραφές, κάνουν αυτό, κινούνται διαφορετικά. Εμείς κινούμαστε σε ένα πολύ ήρεμο budget, μειωμένο μπορώ να πω και από πέρσι. Έχουμε κατεβάσει το budget το περσινό, ήρθε το 30%.
0: Α, το έχετε κατεβάσει, μπράβο.
1: Βέβαια, το έχουμε κατεβάσει, ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι που το συζήτησαμε και με τον προπονητή, να κατεβάσουμε το budget. Βέβαια, η ποιότητα, μπορώ να σου πω ότι κατεβάσαμε το budget, αλλά έχουμε ανεβάσει την ποιότητα της ομάδας. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις, αλλά πρέπει να το δείξουμε και στην πορεία.
0: Και εντός γηπέδου, όπου όπως έλεγα και πριν, είναι ο καθρέφτης.
1: Ο καθρέφτης εκείνη, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γιάννη, κλείνοντας, τελικά ο Ευάγορας τι είναι για τον Γιάννη τον Καλούδη?
1: Εντάξει, ξαναδείς. Κοίταξε, ο Ευάγορας είναι η ομάδα μου, είναι η ομάδα της καρδιάς μου, είναι η ομάδα της γειτονιάς μου, είναι η ομάδα που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια ποδόσφαιρο, είναι η ομάδα που έχω από μικρό παιδί, είναι μέσα στα αποδυτήριά της, άσχετα ακόμα και σε άλλες ομάδες που έπαιζα, ήμουν πάντα με διέφερο Ευαγόρας. Ο Ευαγόρας είναι όλη μου η ζωή. Έχω κάνει προέδρους με όλους τους προέδρους, και με τον Κωσά τον Γιάννη και με τον Τουρουτουλή τον Μάκη και με τον Παναγιώτη τον Μιχάλη και με τον Φιλίππο τον Νίκο. Έχω δει όλη την ομάδα από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα. Γνωρίζω όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει, όλους τους προπονητές. Έχω σχέσεις με όλους. Οπότε μπορεί να καταλάβεις τι είναι ο Ευαγόρας για μένα.
0: Κατανοητό.
1: Ναι, λοιπόν, είναι πολλά.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι πολλά. Και γι' αυτό και είμαι στην ομάδα και ασχολούμαι.
0: Κατανοητό.
1: Είναι συναισθηματικό δηλαδή το κομμάτι περισσότερο παρά το, ναι.
0: Και αυτό σίγουρα λέει πάρα πολλά. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη. Δεν έχω κάτι άλλο, εκτός αν θες να προσθέσεις, να το ακούσουμε πριν πάμε σε δελτίο.
1: Εύχομαι να έχουν όλα τα σωματεία δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες που αναφέραμε και πριν. Να μην υπάρχει κανένας τραυματισμός σε κανένα ποδοσφαιριστή. Να είναι όλοι αγαπημένοι και οι παράγοντες και οι διοικητές. Ένα παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε. Και αν καμιά φορά λέμε μεταξύ μας μια κουβέντα που είναι να νευριάσουμε σε αυτό, είναι η στιγμή, δεν υπάρχει καμία κακία με κανένα, δεν κρατάμε τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι φανταστικό. Το βλέπουμε τώρα και στο Μουντιάλ, τι ανατροπές γίνονται, τι ωραία πράγματα βλέπουμε, τι ωραίες ποδοσφαιριστές. Λες μικρές ομάδες να κερδίσουν μεγάλες ομάδες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και νομίζω η μαγεία του ποδοσφαίρου είναι αυτό. Τουλάχιστον και εμείς και εδώ στο τοπικό να το ευχαριστηθούμε. Αυτό.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Γιάννη.
0: Είναι 33 λεπτά μετά τις 3. Πρέπει να πάμε σε δελτίο και διαφημίσεις. Ήταν ο Γιάννης Καλούδης, πρόεδρος των Ευαγόρα. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε δελτίο διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά στο δεύτερο μέρος.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρούργους και γιατρούς στα επίγοντα και τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Δημόσια ανάκληση ανακριβών αναφορών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νικόλας Γερονικόλα σχετικά με τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, Ευστράτιο Καρίκη. Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Γερονικόλα ξεκαθάρισε ότι ύστερα από έλεγχο του θεσμικού πλαισίου, διαπιστώθηκε πως η θέση του αντιπροέδρου στον Κολοσσό 2047ΑΕ είναι αμυστή εκ του νόμου, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες αναφορές της παράταξής του ως ανακριβής. Αναλαμβάνοντας πλήρως στην πολιτική ευθύνη, εξέφρασε τη λύπη του για οποιαδήποτε προσωπική θήξη προς τον κύριο Καρίκη, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση παραμένει αποκλειστικά πολιτική. Παράλληλα, ο κύριος Γερονικόλας υπογράμμισε ότι η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει την ουσία των ερωτημάτων της παράταξής του για τον αποκλεισμό της από τα κρίσιμα όργανα ελέγχου του Δήμου Ρόδου. Αμετακίνητο στη στήριξη της παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Θάνος Στάμος. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Στάμος απάντησε στην κριτική του Νικόλα Γερονικόλα για την πρόταση της Δέσποινας Παπασάβα στη ΔΕΡΜΑΕ, θυμίζοντας ότι η ίδια είχε προταθεί στο παρελθόν και από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα, τονίζοντας πως ο κύριος Καμπουράκης ενήργησε εντός των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, ο κύριος Στάμος τηλίτευσε τη δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να διεξάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Εκτός της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας βρίσκεται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της παράταξης, Νικόλας Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Ζανετούλη, επικαλούμενος στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ο κ. Γερονικόλας ζήτησε την άμεση ενημέρωση του σώματος και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά, επισφραγίζοντας έτσι μια πολιτική ρήξη που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης, σήμερα η Ρόδος λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοντωτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άντε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου.

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σήμερα 1η Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη, είναι 17 λεπτά πριν από τις 4. Πάμε λίγο στα τοπικά να δούμε κάποιες ανανεώσεις και μεταγραφές. Έχει μεταγραφεί ο Κλεάνθης από χθες το βράδυ, ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Φραγκούλη. Ο Άμος Φραγκούλης έχει ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Επίσης ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τον νεαρό Λούπη. Ο Ορφέας ανακοίνωσε την παραμονή του Μανώλη Μαχραμά και του Μπλέντι Ρίσβο, παραμένουν στην ομάδα. Ο Άρης Αρχαγγέλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Καραγεώργη και επίσημα, άλλος ένας παίκτης στη διάθεση του νέου προπονητή, του Νίκου Ορφανίδη. Τέλος από τον Ευκλή Σορονής, ο Μάριος Καλαγρής. Λύθηκε η συνεργασία, όπως γνωστοποίησε και επίσημα ο σύλλογος της Σορονής, τονίζοντας ότι τίμησε τη φανέλα του Ευκλή με ήθος, αφοσίωση και αγωνιστικότητα, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος της οικογένειάς μας, λέει ο Ευκλής Ορονής στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Στην αναγέννηση ασφενδιού παραμένει ο Χατζηνικολάου, για να πάμε λίγο και στο βόρειο συγκρότημα. Ο Ραφαήλ Πις επιστρέφει στη δόξα Καρδάμενας, ενώ ο Γιώργος Άσπρας αποκτήθηκε από τον Καλυμνιακό, ανακοινώθηκε και επίσημα. Και οι ακαδημίες του Γάση Άλισσος έκαναν τη δική τους γιορτή χθες. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Μια αγκαλιά, μια ομάδα, μια οικογένεια. Η μαγική γιορτή λήξης της ακαδημίας του Γάση Άλισσος». Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι, είναι στιγμές, είναι χαμόγελα, είναι οι άνθρωποι που γίνονται ένα. Και χθες το βοηθητικό γήπεδο του Γάση Άλισσος πλημμύρισε από όλα αυτά στην πιο όμορφη, ζεστή και εντυπωσιακή γιορτή για τη λήξη της φετινής χρονιάς. Η αυλαία μια σπουδαία σεζόν έπεσε με τον πιο ιδανικό τρόπο, μικροί αθλητές, γονείς και προπονητές άφησαν για λίγο την τακτική και τις θέσεις τους, φόρεσαν το πιο μεγάλο τους χαμόγελο και έγιναν μια μεγάλη παρέα, λέει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 32 επιβεβαίωσαν ότι το νέο διευρυμένο Μουντιάλ δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής για πολλούς είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την Παραγουάη στα πέναλτι. Αλλά και το Μαρόκο συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, αφήνοντας εκτός την Ολλανδία επίσης στη διαδικασία των πέναλτι. Η Γαλλία έδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, με το καθαρό 3-0 επί της Σουηδίας. Θυμίζω ότι και η Βραζιλία πέρασε, δυσκολεύτηκε, αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής πραγματικά Ιαπωνίας, που είχε προηγηθεί και στο σκορ, ενώ το Μεξικό μπροστά στο κοινό του έδειξε χαρακτήρα και προκρίθηκε επί του ησημερινού. Δεν τελειώνει εδώ η φάση των 32. Από εδώ και πέρα το τουρνά μπαίνει στην πιο συναρπαστική του φάση. Τα παιχνίδια Αγγλία-Κογκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Πορτογαλία-Κροατία αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον. Ενώ θυμίζω ότι για τη φάση των 16 ήδη ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Παραγουάη και Βραζιλία-Νορβηγία. Οι εκπλήξεις μέχρι στιγμής δείχνουν ότι κανένα όνομα δεν εγγυάται την πρόκριση και όλα δείχνουν πως το Μουντιάλ αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα στην ιστορία του θεσμού. Αυτό λένε πολλοί αναλυτές. Ήδη τονίζουν ότι έχει προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, μεγάλες εκπλήξεις και αρκετές συζητήσεις γύρω από τη νέα μορφή, τη μορφή με τις 48 ομάδες. Νομίζω ότι στα θετικά συγκαταλέγεται η παρουσία νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων, καθώς χώρες που δεν θεωρούνταν φαβοροί κατάφεραν να κοιτάξουν στα μάτια τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις. Όπως προείπα, το Μαρόκο, για παράδειγμα, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η πορεία του το 2022 δεν ήταν τυχαία, και η Παραγουάη που πέταξε έξω τους Γερμανούς. Επιπλέον, η αυξημένη συμμετοχή έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερες χώρες και φιλάθλους να ζήσουν τη μαγεία ενός Μουντιάλ, ενώ αρκετά παιχνίδια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και στα πέναλτι, προσφέροντας έντονο σασπένς. Αυτά τα συγκαταλέγουν αυτοί που κάνουν τις αναλύσεις και παρακολουθούν στα θετικά στοιχεία αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Μιλώντας για τα αρνητικά, εγώ θα έλεγα ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης στις 48 ομάδες έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς ναι μεν συμφωνούμε ότι υπήρχαν παιχνίδια με suspense που είχαν ενδιαφέρον και άρεσαν και στον κόσμο, αλλά αρκετοί αγώνες στη φάση των ομίλων δεν είχαν την ποιότητα προηγούμενων διοργανώσεων. Αυτή είναι η προσωπική άποψη και επιπρόσθετα, μιας που αναφέρομαι στα αρνητικά και το κάνω επικοδομητικά, έτσι μην παρεξηγηθούμε, νομίζω ότι το καλεντάρι μοιάζει ιδιαίτερα βαρύ για τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες και μάλιστα παραδοσιακές δυνάμεις που έχουν δείξει σημάδια κόπωσης και έλλειψης φρεσκάδας. Το βλέπουμε αυτό, γεγονός που έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση περισσότερο για την υπερφόρτωση του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, αλλά εντάξει, κρατάμε τα θετικά. Βέβαια, έχει μέχρι στιγμής κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε εκπλήξεις, έχουμε ανατροπές και κυρίως έχουμε, κυρίες και κύριοι, για και μια αβεβαιότητα για το ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που κάνει αυτό το παγκόσμιο κύπελο πιο συναρπαστικό και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει μέχρι το φινάλε.

Σήμερα έχουμε το Βέλγιο Σενεγάλη. Νωρίτερα είναι το Αγγλία Κονγκό. Σήμερα στις 7 είναι το Αγγλία Κονγκό. Βέλγιο Σενεγάλη στις 11. Αύριο Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Επίσης αύριο Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, στις 3 να πω. Αύριο Ισπανία Αυστρία στις 10 το βράδυ. Την Παρασκευή Πορτογαλία Κροατία στις 2. Τα ξημερώματα. Στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία Αλγερία. Και στις 9 το βράδυ της Παρασκευής έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 τα ξημερώματα, δηλαδή Παρασκευή προς Σάββατο, έχουμε Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και στις 4:30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Αντιτηλεοπτικές οι ώρες, αλλά είναι η διαφορά ώρας που έχουμε με τους τόπους που διεξάγονται τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο, ήδη γνωστό ζευγάρι για τη φάση των 16, και μάλιστα το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 είναι το παιχνίδι αυτό. Παραγουάη Γαλλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12. Βραζιλία Νορβηγία την Κυριακή στις 11. Και Μεξικό περιμένει αντίπαλο τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου. Τα υπόλοιπα ζευγάρια δεν τα ξέρουμε ακόμα, θα τα μάθουμε το επόμενο διάστημα. Για το φίλο που λέει για το κενό ανάμεσα στη φάση των 16, κάτσε, οι ημερομηνίες είναι, δεν έχει σημαντικό κενό ανάμεσα στη φάση των 16 και τους προημιτελικούς και τη φάση των 8 δηλαδή, γιατί το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 16 θα γίνει, τα τελευταία παιχνίδια 7 Ιουλίου είναι 3. Και μετά, δύο μέρες μετά, αρχίζουν τα προημιτελικά. 9 Ιουλίου είναι τα προημιτελικά. 9, 10, 12, 14 και 15 Ιουλίου. Μετά πάμε στο μικρό τελικό που θα γίνει 19 Ιουλίου και στο μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου. 19 Ιουλίου πέφτει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τη διεξαγωγή μικρού και μεγάλου τελικού. Ο μεγάλος τελικός 10 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, αυτά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου.

Στα 5,5 λεπτά πριν από τις 4 θα σας αφήσω κάπου εδώ και θα σας αφήσω μουσικά. Ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου επιλέγει ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της δεκαετίας του 1980, Μιχάλη, έτσι αυτό που μου είπες. Jeopardy είναι ο τίτλος του κομματιού και μιλάμε για μια μπάντα που λέγεται The Greg Kin Band. Αυτή είναι η μπάντα. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 83 μέσα το κομμάτι αυτό, μέσα από το άλμπουμ Kin's Piracy, έτσι λεγόταν, περίεργος τίτλος. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι, σπρώχτηκε γενικά έτσι, αλλά ήταν και καλό κομμάτι. Και γράφτηκε μέσα σε ένα τέταρτο, λέει εδώ ο θρύλος της μουσικής. Πειραματίζονταν με ένα νέο synthesizer Casio και γεννήθηκε αυθόρμητα το κομμάτι αυτό και το χαρακτηριστικό ρεφρέν. Our loves is in Jeopardy είναι το χαρακτηριστικό ρεφρέν, ενώ να σου θυμίσω ότι έγινε πολύ έτσι viral και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού με την χιουμοριστική ιστορία ενός γάμου που μετατρέπεται σε ταινία τρόμου με ζόμπι. Αυτό ήταν το, δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Όταν ακούσετε τώρα το τραγούδι μπορεί να σας έρθει και το βίντεο κλιπ. Αυτά, κλείνουμε με αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και σήμερα εδώ στον Top FM 102,4. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3, πρώτα ο Θεός, 5 με 6 ο Παύλος Ντοκοπίλ, μετά από μένα σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Χαιρετώ.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Χέλμον Sport στις 6 με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Ενθουσιάστηκα με το project, θέλω να έχω σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο De Vrij στο Παναθηναϊκό TV. Την απόκτηση του 19χρονου μέσου της Χάλα, η Ντόν Σέχου για 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που κινείται και για αριστερό μπακ. Ρόλο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γκούμας. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτο μπιλόν για το πόσο του τεχνικού διευθυντή ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελείωνε η πιθανότητα του Πόποβιτς. Σενάρια στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Ντίνγκο Χόρκα της Λας Πάλμας. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του για άλλα 4 χρόνια είναι η ΑΕΚ. Σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόορης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με τον Πανιόνιο για τον 16χρονο γκολκίπερ Γιώργο Σαρακασίδη έφτασαν οι κυτρινόμαυροι. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ανέγερση του προπονητικού του κέντρου πήρε ΠΑΕ ΠΑΟ και αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά και Χατζηδιάκο και Γιαννούλη παραμένει στη λίστα ο Σάντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren. Μετά η δόση από το Open Hybrid, ενημέρωση από το Big Wins Sport FM. Στη σύλληψη 4 ατόμων μετά από περιστατικό βίας με οπαδικό υπόβαθρο στη Βόρεια Εύβοια προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι 2 εξ αυτών είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε η ΠΑΕ Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάνδη. Στον Αστέρα Άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του ΟΦΗ. Άλλη μια απώλεια στην εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψει των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για να ταξιδέψουν στο Βουκουρέστι. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από τον Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που ενέταξε το δυναμικό της στον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Λίμπερου Τάσου Γκριλά. Κατόχους βρίσκουν άλλα 3 εισιτήρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7 παίζουν Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στη Βαλένθια θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Κάμερον Τέιλερ, νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικανού παίχτη που την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 11,8 πόντους και 4,4 rebound. Νέα σημαντική προσθήκη για τη Βιλερμπάν που έκανε δικό της τον διεθνή Γερμανό γκάρντ Νικ Βάιλερμπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22. 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Σε περνώ για

0: ο Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Απ' την άλλη, πάντα το πρώτο παιχνίδι, ιδίως με νέο προπονητή, έχει έτσι ενδιαφέρον. Θες να το βλέπεις, παιδί μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, και στην ΑΕΚ είχαμε μια μεταγραφή ενός νεαρού σήμερα, του Σαρακασίδη, ένα παιδί 16 χρονών, άνοικε στο Πανιόνιο, έκανε ντεμπούτο στην πιο μικρή ηλικία που έχει κάνει ποτέ παίχτης ντεμπούτο στη Super League 2. Έχει μεγάλη προοπτική, έκανε αρκετά χρήματα για να τον πάρει. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονταν. Έχει προοπτική πολύ μεγάλη. Υπέγραψε για 3 χρόνια και στη συνέχεια θα υπογράψει και άλλο συμβόλαιο, γιατί όταν είσαι κάτω από 18, νομίζω, είναι το όριο, δεν μπορείς να υπογράψεις για πάνω από 3 χρόνια. Και το σημαντικό είναι ότι αποκτήθηκε και εντάσσεται κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Δεν είναι παίχτης που πάρθηκε για τα τμήματα υποδομής. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δηλαδή θα μπορούσε να παίζει ένα K17, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα είναι στην πρώτη ομάδα και στην προετοιμασία θα πάει και θα προπονείται κανονικά όλη τη χρονιά με την πρώτη ομάδα ως τέταρτος θεματοφύλακας και μπορεί και τρίτος κάποια στιγμή. Ένα λοιπόν είναι αυτό για την ΑΕΚ. Περιμένουμε σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή, σήμερα όχι μάλλον, αύριο μεθαύριο, την ανακοίνωση της ανανέωσης του Πίλιου, ο οποίος τα έχει βρει με την ΑΕΚ. Μετά από συζητήσεις έγινε και μια τελευταία συνάντηση που εκεί λύθηκαν όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν και όλα τα θέματα, και έτσι ο Πίλιος και για τα επόμενα 4 χρόνια, το συμβόλαιο, να θυμίσω, έλεγε το καλοκαίρι του 27, έκανε μια επέκταση 3 ετών, υπέγραψε ένα νέο τετραετές, το οποίο θα λύγει το 2030. Μένει λοιπόν και αυτό στην ΑΕΚ και περιμένουμε τώρα τις οριστικές εξελίξεις και με το Λούκα Γιώβιτς. Εκεί υπάρχει διαφορά. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πολλά λεφτά. Ο παίχτης είναι ο Γιώβιτς, έτσι. Αυτό τα λέει όλα. Οπότε ελπίζω και πιστεύω ότι μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία θα έχουν ξεπεραστεί και εκεί όποιες διαφορές υπάρχουν, ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λούκα. Θεωρώ θα είναι και αυτό μια σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ. Και τέλος, ό,τι αφορά τη μεταγραφή του ΧΑΦ, θεωρώ ότι γνωρίζω ότι είναι στην τελική ευθεία, είναι πολύ προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή, αν δεν έχει κλείσει μεταγραφή, πάνω κάτω θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει άξιο στόχαστρο τόσο καιρό και έχει πλησιάσει την αποκτήσή του. Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Τι κάνουμε?
3: Είμαστε καλά, Κωνσταντίνε.
4: Καλό μήνα και σε όσους μας ακούνε. Δεν προλάβαμε να τα πούμε το μεσημέρι. Τα ξεχάσαμε. Τέλος πάντων, να δούμε αν θα είναι έτσι καυτός όπως περιμένουμε ο Ιούλιος, τέλος πάντων, για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Νομίζω πως θα είναι, αλλά τέλος πάντων ας τα περιμένουμε, ας περιμένουμε τις εξελίξεις, δεν έχει νόημα να προτρέχουμε, καλύτερα να παρακολουθούμε. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν τώρα και τις διοικητικές ανακατατάξεις. Εντάξει, μπορεί καμιά κάνα 2 μέρες να πάει λίγο πιο πίσω, έτσι κι αλλιώς όπως λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε φάει το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Αρκεί να είναι, ας πούμε, καλό το φινάλε για κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις, το εννοώ. Σίγουρα είναι σε μια διαδικασία ενημέρωσης ο Καρντόσο, που ανέλαβε γενικός διευθυντής στο σύλλογο, και σίγουρα επίσης περιμένουμε να υπάρξουν ανακοινώσεις, εφόσον όλα πάνε καλά, και στις συζητήσεις με τον Αντώνιο Κορδόν να επιστρέψει, να δούμε αν θα επιστρέψει δηλαδή, κάτι το οποίο περιμένουμε να γίνει, και τι ρόλο θα αναλάβει στον Ολυμπιακό ή γενικότερα στο γκρουπ των ομάδων του Μαρινάκη. Προπονήσεις, συνεχίζει την προετοιμασία. Απόψε ή αύριο θα ξέρουμε και ποιους παίκτες θα πάρει στην Ολλανδία και δεν νομίζω να έχουμε κάποιες θεαματικές εκπλήξεις, εκτός και αν τελευταία στιγμή προκύψει ενδιαφέρον για κάποιον παίκτη και στη συνέχεια, να το πούμε έτσι, προκύψει και διαπραγμάτευση, όπως είχε γίνει διαπραγμάτευση, ας πάντων εκεί δεν υπήρχε, τον Νασιμέντο. Το λέω αυτό για παράδειγμα γιατί από το ρεπορτάζ της Πάρμα προκύπτει ότι είναι καθημερινή επαφή του Ιταλικού Συλλόγου με τον Ολυμπιακό για να βρεθεί

0: Ολυμπιακού ήταν η κίνηση του κλαμπ να βάλει τον Τζοβάνι, να συμφωνήσει με τον Τζοβάνι, να είναι ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ambassador όπως το λέμε στην Λατινική Αμερική. Είναι πάντα αγαπητός ο Τζίο, είναι αλήθεια. Έβγαλε και φωτογραφίες στο σύλλογο, στα γραφεία του κλαμπ σήμερα. Και επίσης περιμένουμε ενδεχομένως σήμερα, πιθανότατα σήμερα, να τελειώσει θετικά η μεταγραφή του Πόποβιτς. Αυτό λένε οι πληροφορίες από το Βελιγράδι και δεν έχουν διαψευστεί από καμία πηγή του Ολυμπιακού. Επίσης αναμένουμε αν θα επιβεβαιωθεί μια πληροφορία η οποία υπάρχει, ότι αύριο θα δώσει τη συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την παρουσίαση του γηπέδου και όχι μόνο, του νέου γηπέδου και όχι μόνο. Παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή και ήδη είμαστε 4 το απόγευμα. Θα δούμε τέλος πάντων τι θα έχει, τι θα προκύψει μέχρι το βράδυ. Αυτά σε γενικές γραμμές, Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι κάπως έχουν φρενάρει λίγο οι επαφές κάνα δυο μέρες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με το Στάνιτς, τον έξω αριστερά, το Ρόκα, και ενδεχομένως και κάποιες άλλες περιπτώσεις, τον Ντουάρτε και λοιπά, και άλλους που λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει. Αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που υποτίθεται, λέμε, έρχεται ο Καρντόσο για να ασχοληθεί με τις μεταξύ άλλων, και ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι που τρέχει, ας πούμε, το μεταγραφικό παζάρι, να ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις και αυτά. Είναι λογικό να πρέπει να ενημερωθεί από όλους στο σύλλογο για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, πώς έχουν πάει, τι ποσά έχουν πέσει πάνω στο τραπέζι, τι προσφορές, αντιπροσφορές του Ολυμπιακού, τι έχουν προτάσεις και αντιπροτάσεις από τις άλλες ομάδες. Τελούν τον Κόρετ, την Τζιρόνα και τον ίδιο τον Ντουάρτε που είναι ελεύθερος, αλλά και άλλες περιπτώσεις που ενδεχομένως να μην έχουν φτάσει ακόμα στα σκεραίες που λέμε, τις δικές μας. Και στον Ολυμπιακό είναι ευχαριστημένοι υπό την έννοια λέω, η ισοπαλία έγινε χθες τις εκλογές της Λίγκας, σίγουρα ήθελε να βγει ο Μαρινάκης εκ νέου, αλλά από εκεί και πέρα είναι ευχαριστημένοι, γιατί αποδείχθηκε ότι άμα βγάλεις, ας πούμε, τις 4 μεγάλες ομάδες, που οι 3 είχαν έναν άτυπο συνασπισμό κατά κάποιο τρόπο, για να μην φτάσουμε στον όρο συμμαχία που νομίζω ότι για κάποιους υπάρχει, για κάποιες ομάδες από αυτές, από τις υπόλοιπες 10 οι 6 ψήφισαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και οι 4 τον κύριο Αλαφούζο. Και τέλος πάντων περιμένουμε ένα 15ήμερο, το οποίο θα δούμε αν θα επιβεβαιώσει ότι θα παραμείνει το 7-7, δηλαδή, το οποίο ακουγόταν τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες των εκλογών, ή αν θα πάμε για πρώτη φορά ιστορικά στο να γίνει κλήρωση. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ παραμείνει το 7-7, θα διηγηθούμε για πρώτη φορά, αν θυμάμαι, ιστορικά, να γίνει κλήρωση για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Τι να σου πω, όχι. Κανονικά ένα νόμισμα, είναι κοροναγράμματα, φίλε, πρέπει, έτσι δεν είναι?
1: Ποδοσφαιρική κλήρωση.
0: Ναι, τώρα κοροναγράμματα, ας πούμε. Να πάρουμε εμείς την κορώνα, πάρει όλους τα γράμματα και...
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διλυματάκι, Κωστή, sorry, και επιστρέφουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δώρο στροφό της Novibet.
9: Δώρο τροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Κώστα, έχεις ολοκληρώσει?
1: Ναι, και υπήρξε και ένα ρεπορτάζ σήμερα από την Ισπανία, πρέπει να πούμε, που φέρνει τον Ολυμπιακό ενδιαφερόμενο μαζί με την Celtic και την Hull για τον Χόρκα στον Κράτη, γκολκίπερ της Las Palmas, τερματοφύλακας που δέχτηκε τα λιγότερα γκολ φέτος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στη λίστα του Ολυμπιακού, δεν είναι στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η αίσθηση την οποία έχω.
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν, να πω έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την ανακοίνωση του Πανιωνίου για τη μεταγραφή που είπα πριν, τη ΣΑΕΚ, του Γιώργου Σαρακασίδη.
1: Ταλαντούχος είναι αυτός, ναι. Έχω ακούσει και εγώ γι' αυτόν. Mm-hmm. Έχω ακούσει. Έπαιξε και λίγο δεύτερη εθνική, δεν έπαιξε νομίζω.
2: Μπήκε αλλαγή με τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, τότε μου είχαν πει. Τότε μου είχαν πει, μπράβο, τότε. Mm. Ναι.
2: Ολυμπιακό ναι. Β' ήταν, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν θα διαβάσω όλη γιατί είναι πολύ μεγάλη. Μόνο στην αρχή, ιστορική μεταγραφή για τον Πανιόνιο είναι ο τίτλος και λέει: ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοινώνει ολοκλήρωση της μεταγραφής του τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη, γεννημένου την 1η 11 του 2010.
1: Κώστα, ναι. Θα για δύο λεπτά να κλείσω, ναι. Πως προκύψει κάτι και σε παίρνουμε και βγαίνω πάλι.
2: Ναι, Κώστα. Λοιπόν, πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 16 ετών και αποτελεί για τον ΠΑΕ Πανιόνιος μια ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της να εμπιστεύεται, να εξελίσσει και να αναδεικνύει νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια λέω ότι είναι δικαίωση και για το παιδί και για την οικογένειά του και για το Πανιόνιο είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αγωνιστική και οικονομική επιτυχία και δείχνει ότι ο Πανιόνιος συνεχίζει να είναι όπως ήταν και παλιά μια ομάδα που βγάζει έτσι πάρα πολύ καλούς παίχτες και τροφοδοτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κλείνει, ευχόμαστε ολόψυχα στον Γιώργο να συνεχίσει να καταρρύπτει ρεκόρ, να κυνηγά με την ίδια ταπεινότητα και αφοσία στα όνειρά του και να διαγράψει μια σπουδαία διεθνή καριέρα, κάνοντας υπερήφανος στην οικογένειά του τον Πανιόνιο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπογραφή ΠΑΕ Πανιόνιος. Αυτά λοιπόν για τον Σαρακασίδη. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες κινήσεις από την ΑΕΚ με νεαρούς. Αυτή ήταν η πρώτη. Με παιδιά που θα πάνε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Με επαγγελματικά συμβόλαια εννοείται. Και με σκοπό η ΑΕΚ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μαζί με τα δικά της παιδιά, τις δικές ακαδημίες που από πέρυσι με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Αλεξιάδη έχουν βελτιώσει κατά πολύ τη λειτουργία τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να έχει και να βγάζει νέα παιδιά που να μπορούν σε 2-3 χρόνια ή και μακάρι και πιο γρήγορα να είναι παίχτες στη βασική εντεκάδα της ομάδας και να αποτελούν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία για την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν για τη μεταγραφή του Σαρακασίδη και μια και ο Κώστας έχει προφανώς κάτι ρεπορτάζ και θέλει λίγο χρόνο, να κάνω και εγώ μια διαφημιστική αναφορά, να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε μετά. Το Σαββατοκύριακο ήμουν με φίλους και η κουβέντα έφτασε όπως πάντα στα αυτοκίνητα. Κάποιος έψαχνε να αλλάξει αυτοκίνητο πριν φύγει για διακοπές και ανέφεραν το Stock Center της Belmar. Αυτό που συζητούσαν περισσότερο ήταν τα 5 χρόνια εγγύηση και η πενταπλή γραπτή εγγύηση, όπως και ότι τα αυτοκίνητα είναι ελληνικής αγοράς. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αυτές οι εγγυήσεις σου δίνουν τη μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε, αν σκέφτεστε την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr και ανακαλύψτε περισσότερες από 1.500 επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Λοιπόν, πάμε νέαρχε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κ. Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρίκη. Ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Συνεργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής Διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντοτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
1: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Ένας φίλος λέει: Όφη, Βόλος, Ατρόμητος, Αστέρας και Καλαμάτα ψήφισαν Μαρινάκη. Τέσσερις πρώτες πέρυσι στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Είχαν 8 στις 8 ήττες χωρίς καν να βάλουν γκολ. Τυχαίο λογικά. Κοίτα, φίλε μου, η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Αστέρας σχεδόν κάθε χρόνο έκοπε βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Και φέτος δηλαδή, στο πρωτάθλημα μάλλον που πέρασε, αν θυμάσαι, στις Καστερίσεις έχασε με ένα φοβερό γκολ του Γιασίτσα από 30-40 μέτρα. Επίσης και ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει δυσκολέψει κατά καιρούς στον Ολυμπιακό. Και ο Βόλος τη σεζόν 23-24 είχε κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει και επεισόδια, αν θυμάσαι. Εντάξει. Ιδίως όμως για τον Αστέρα, είναι μια από τις ομάδες που σχεδόν κάθε χρόνο κόβει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Άλλο μήνυμα. Αν είναι του χρόνου να κάνει την απονομή ο Μαρινάκης, να το ψηφίσουμε, λέει ένας φίλος. Εντάξει, φίλε, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει ο Μαρινάκης, εννοείται, την απονομή σε άλλη ομάδα, αλλά νομίζω ούτε στον Ολυμπιακό την είχε κάνει. Πάλι ο Ξένολη το είχε κάνει στον Ολυμπιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μαρινάκης πρώτος Super League είναι απόλυτα γουρλής για την ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που έχει πάρει, τα έχει πάρει με πρόεδρο της Λίκας τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και λέει ένας άλλος έχει μια πορεία. Λέει πως γίνεται νομικά ο πρόεδρος ΠΑΕ να τοποθετεί εκτελεστικό διευθύντη στην ερασιτεχνική. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, ο Αλέξης Αλεξίου και καιρό έτσι ήθελε κάποιον άνθρωπο δίπλα του να τον βοηθήσει σε όλα αυτά που γίνονται στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Και ο κύριος Νίκος Παντερμαλής εγκρίθηκε από το ΔΣ της ερασιτεχνικής. Ήταν πρόταση του Προέδρου και εγκρίθηκε από το ΔΣ. Είναι απόλυτα νόμιμο και μπορεί να γίνει παντού. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή δεν ήταν μια επιθετική κίνηση. Όλα έγιναν με συνένεση. Ήταν κάτι που ο πρώτος από όλους που ευνοείται από αυτήν την ιστορία, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ο Αλεξίου. Άρα έγινε απόλυτα φυσιολογικά, νόμιμα και όπως έπρεπε να γίνει. Ο ρωτάς φίλος, αν πιστεύω ότι ο μικρός θα παίξετε και τέρμα στο κύπελο, αν απαντήσει, συγγνώμη, τώρα συνδέθηκα. Επίσης, πότε μαθαίνουμε αντίπαλο για Ευρώπη? Δεν νομίζω, το βλέπω δύσκολο να παίξει βασικό τερματοφύλακα στο κύπελο ένα παιδί 16 χρονών. Με τρομερό ταλέντο, βέβαια. Τώρα το να πάρει συμμετοχή ή να παίξει σε κάποιο παιχνίδι, ξέρω εγώ, που θα είναι έτσι πιο εύκολο ή σχεδόν αδιάφορο με κάποια ομάδα β' εθνικής, είναι άλλο στη League Phase. Αντίπαλα για Ευρώπη μαθαίνουμε 3 Αυγούστου, φίλε μου. 3 Αυγούστου περιμένουμε την κλήρωση. Κώστα, είσαι εδώ?
11: Ναι, 3 Αυγούστου. Δηλαδή θα παίζει ο Ολυμπιακός 4 και 3 Αυγούστου θα μάθει ΑΕΚ. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω πριν άκουσα που λέγες για την ΑΕΚ ότι είναι
10: πολύ σκιαστά.
11: Αλλά δεν το ψηφίζετε όμως, δεν το ψηφίζετε.
10: Σωστό αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και ο Ολυμπιακός, λέω, σε αυτή την κλήρωση νομίζω θα είναι μέσα αν έχει περάσει. Έτσι δεν είναι?
11: Ολυμπιακός θα παίξει 4.
10: Ναι.
11: 4 Αυγούστου.
10: Άρα αυτοί που παίζουν 4 θα μπουν ως ζευγάρια μέσα.
11: Α, για μετά λες.
10: Ναι, ναι, για μετά. Ναι. Άρα θα είναι μέσα. Βέβαια ναι. σε άλλο γκρουπ, ας πούμε.
11: Ναι, όχι τον μη πρωταθλητό.
10: Τον μη πρωταθλητό.
11: Τον μη πρωταθλητό, ναι. Οκ. Πήγαμε να μάθουμε αν είχε τίποτα, κάποια εξέλιξη άμεση τέλος πάντων, κάτι που να γίνεται τώρα, σήμερα τέλος πάντων και αυτά, αλλά δεν υπήρχε μέχρι τώρα τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πάει το πράγμα, είναι Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη, δεν έχουμε Τετάρτη, η ομάδα φεύγει Παρασκευή. Νομίζω ότι μόνο αν του Ρόκα άμα γίνει για να πάει στην Ολλανδία, δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο. Αν γίνει, αν προλάβει και του Ρόκα, δηλαδή του Ρόκα είναι το πιο κοντινό, να το πω έτσι. Δεν βλέπω δηλαδή να πάνε άλλοι παίχτες στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, άλλη μεταγραφή εννοώ, ναι, δηλαδή να πάει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι οι εξελίξεις μπορεί να έρχονται και να έρθουν και πολύ γρήγορα στις μεταγραφές, αλλά και πολύ αργά, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα εγώ έτσι καταλαβαίνω. Τώρα κάποιες ερωτήσεις. Πώς αισθάνθηκα, λέει, όταν το Μαρόκο πέρασε τα πέναλτι και ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει να έρθει στο τεράστιο event που λέγεται προετοιμασία του Ολυμπιακού? Γενικά όποτε λείπουν παίχτες λόγω διεθνών υποχρεώσεων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ κακό νέο για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ κακό νέο. Ειδικά τώρα που μιλάμε για Αμερική, παγκόσμιο κύπελο κλπ. Τον LKB τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, τον κανονικό LKB. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τον κανονικό LKB. Μακάρι να γίνει ένα κλικ, έτσι να πατήσει ένα κουμπί και όταν θα γυρίσει από ξεκουραστεί να είναι όλα καλά, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Αν υπάρχει κάτι με Σαλσέδο και Ολυμπιακό, το μόνο που υπήρχε είναι μια πληροφορία από Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός μεταξύ των ομάδων που ασχολούνται με τον κυνηγό του Όφη, αλλά δεν έχω δει κάποια κίνηση, δεν έχω δει κάποια κινητικότητα κλπ. Ποιο τριάρι θα πάρουμε στο μπάσκετ? Το τριάρι είναι ο playmaker, εσύ Κώστα?
10: Όχι, το τριάρι είναι small forward.
11: Απέτυχα παταγωδός, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.
10: Ο Άσος είναι ο playmaker, το λέω για άλλη φορά.
11: Ο Άσος, μπράβο ρε εσύ.
10: Δεν είναι η έννοια που είχε ο συγχωρεμένος ο Σάββας που έλεγε είναι Άσος.
11: Ναι,
10: στο ποδόσφαιρο είναι άλλη η έννοια αυτή.
11: Άλλη, μάλιστα. Τώρα τι να σας πω, κάτι ερωτήσεις που γίνονται κανονικά δεν θα έπρεπε να τις συζητάμε καν. Τι να σας πω, όλου είναι ένα-δύο άτομα είναι κατά την εκτίμησή μου, με βάση το πώς γράφουν ας πούμε και τέτοια, που είναι όλο τα ίδια και τα ίδια, όλο γκρίνια, όλο τέτοιο κλπ. Τι να σας πω. Ναι, δεν έχω διάθεση δηλαδή να πω την αλήθεια. Με τη διαφαινόμενη λέει συμμαχία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, βλέπεις να αλλάζει η προεδρία της Λίγκας? Εχθές έγιναν εκλογές. Τι να πω ρε παιδιά, θα ξαναγίνουν σε 14 μέρες. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Ας πάει στην κληροτίδα, τι να σας πω. Μπορεί και η ΕΠΟ για πρώτη φορά να ψηφίσει. Επίσης να κάνω μια πρόβλεψη, λέει, θα δούμε ακόμα πιο εχθρικές διαιτησίες φέτος. Έτσι το λέω, να υπάρχει. Μακάρι να μην δικαιωθείς. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να έχει πιο καλό και πιο δυνατό ρόστερ και πιο καλή και δυνατή ομάδα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αυτό είναι γιατί πέρσι είδαμε ότι ο Ολυμπιακός όταν είχε την κανονική του ενδεκάδα ήταν μια χαρά, για παράδειγμα στην Ευρώπη, και αντίθετα όταν έλειπαν παίχτες, εκεί τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Άρα πρέπει να αποκτήσει βάθος η ομάδα, και βάθος εννοώ με ποιότητα, όχι απλά να έχεις παίχτες, και πέρσι είχε παίχτες, να έχεις καλύτερους παίχτες στο βάθος του ρόστερ σου. Αυτό εννοώ, τέλος πάντων. Για περί αλχημιών λέει με τη Λίμπερ, Φορτούνι και για Ζουίτζι τους έβαζε εξτρέμ, κακός λέει, Ροντινέη καλός. Βέβαια, δηλαδή επειδή έβαλε τα γκόλ ο Ροντινέη, τον έβαλε καλός. Ο Φορτούνις δεν ήταν καλός που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League και έπαιζε πλάγια στην επίθεση. Δεν κατάλαβα, δεν ήταν καλός. Μια χαρά δεν ήταν. Θα πρέπει λέει να παίζουν όλοι στη θέση τους και αν δεν αποδίδουν να πάνε αλλού. Παιδιά, εντάξει, να αφαιρέσουμε από τον προπονητή το δικαίωμα να κάνει επιλογές, λοιπόν.
10: Εντάξει, δηλαδή, πάντως δεν είναι θέμα
11: θέσης. Για τελειώσει η ιστορία.
10: Είναι θέμα χαρακτηριστικών δράσης. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει όλοι. Ότι δεν θέλεις στο κεντρικό άξονα παίχτες με αυτά τα χαρακτηριστικά όπως ο Φορτούνης και ο Γιαζίτζη.
11: Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, έτσι παίζει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
10: δεν είναι και τόσο πάντως σπάνιο, το κάνουν και άλλοι κόστος αυτό.
11: Βέβαια.
10: Πολύ περιβάζονται τέτοιες παίξεις.
11: Ακριβώς. Τώρα τι μου λέτε για την Καλαμάτα, τι οικονομική ενίσχυση και αυτά, ποιος σας λέει, πού τα βρίσκεται αυτά πραγματικά δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Το μόνο που έχει γίνει με την Καλαμάτα είναι ένα αίτημα της Καλαμάτας να παίξει τα πρώτα παιχνίδια της στο Καραϊσκάκι. Γιατί θα έχει εργασίες εκεί και λοιπά. Και οι πληροφορίες από την Καλαμάτα, είναι από την Καλαμάτα, όχι από τον Ολυμπιακό, λένε ότι έχει γίνει δεκτό το αίτημα. Τον Ολυμπιακό δεν μου το έχουν επιβεβαιώσει. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Άλλο...
10: Να πάμε σε ένα δελματάκι, Κώστα, μια επειδή...
11: Πάμε, ναι, και τα μαζεύουμε, ναι.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις.
14: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πλησιάζουμε στις 5, είναι η εκπομπή ρεπόρτερ με τον Κώστα Γιαζόλη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και σε λίγο θα έχουμε και τον Τάσο Νικολαγιάννη.
1: Φεύγει, λέει ο Βίκτορ Περέιρα από την Νότιχαμ, λέει.
0: Και εδώ ο Ολυμπιακός, όταν είχε πάρει τον τάμπλε, έφυγε.
1: Τότε όμως ήταν διαφορετικές συνθήκες. Μάλιστα. Είχα την εντύπωση ότι θα φύγει, αλλά πριν ένα μήνα.
0: Τώρα που έμεινε,
1: είχα την εντύπωση ότι θα μείνει. Δεν το είχα ρωτήσει κιόλας, αλλά οκ. Okay.
0: Πάντως δεν το περίμενα ότι την έσωσε την Νότιχαμ και εύκολα κιόλας.
1: Ναι. Είναι πως το λένε για καμικάζ, είναι φοβερός.
0: Ναι, δεν τον εκτιμώ σαν προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι όμως καμικάζ.
0: Από τους λίγους δηλαδή που έχει φέρει ο Ολυμπιακός που δεν τον εκτιμώ.
1: Ναι, αλλά είναι καμικάζ, φίλε.
0: Οι γενικές αποστολές δηλαδή είναι.
1: Ναι, κάνει τη δουλειά, βέβαια. Κάνει τη δουλειά τώρα. Δηλαδή, και τότε στον Ολυμπιακό ήταν καλά και τώρα έκανε και στη Γούλφ έσωσε από εκεί που ήταν τελευταία η Γούλφ, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τελευταία ήταν η Γούλφ και την έσωσε. Είναι καμικάζι. Τέλος πάντων, τρίτη μέρα λέει ένας φίλος που ρωτάω πού είναι ο Μασούρας. Και αύριο, τώρα θα πω, αλλά και αύριο θα ξαναρωτήσεις. Γιατί κάθε μέρα με ρωτάει.
0: Κάθε μέρα, έτσι. Με το έχω μάθει και εγώ απ' έξω, ότι έχει πάρει ένα διεθνή.
1: Βέβαια. Και Μπρούνο λέει και Ποντένσε που βρίσκονται. Ένας άλλος φίλος ρωτάει. Παιδιά, οι διεθνείς έχουν πάρει άδεια κάποιες μέρες παραπάνω. Και είναι λογικό.
0: Και ο Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ανοίξει την Αλσαμπάμπ. Υποτίθεται θα κάνει προετοιμασία. Αμφιβάλλω πολύ αν έχουν ξεκινήσει προετοιμασία στην Αλσαμπάμπ και πότε θα ξεκινήσουν. Αλλά γιατί αν θυμάμαι από πέρσι με βάση την προετοιμασία που έκανε πέρσι η Αλσαμπάμπ, ας πούμε, μιλάμε τώρα. Άστα. Ναι, άστα. Λοιπόν, οπότε ο Μασούρας θα πάει στην Ολλανδία. Μάλιστα έχει ζητήσει και μία έξτρα άδεια. Για 2-3 μέρες. Αυτό είναι. Αλλά δεν το ξαναλέμε. Πάει, τελείωσε. Μέχρι αυτό ήτανε. Λοιπόν. Όσοι διάλεγαν, λέει, καταφανέστατα παιχνίδια μεταξύ Champions League και Super League, τι επιπτώσεις είχαν. Στην Ευρώπη πετούσαν, Ελλάδα σέρνονταν. Με απόδοση όπως στην Ευρώπη θα το είχαμε πάρει. Ναι. Μπορεί και να έχει δίκιο ο φίλος, αλλά απ' την άλλη, απόδοση όπως στην Ευρώπη. Δύσκολα μόνο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βλέπεις. Εκεί παίζουν και καλύτερα στο πρωτάθλημα δηλαδή από ό,τι στην Ευρώπη. Αλλά στα περισσότερα άλλα στο Champions League τα δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς λέει, αν δεν μας περάσουν οι αντίπαλοι μας, μυαλό δεν βάζουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι με διαφορά, κάνουμε βήματα πίσω. Κάποιες φορές ο Ολυμπιακός ιστορικά, όχι τώρα 15 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια, έχει κάνει βήματα πίσω, ενώ δεν θα έπρεπε. Πρέπει να παραδεχθούμε. Θα πει κάποιος, λέει, στο Μεντιλίμπαρ πως οι παίκτες κουράζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα και έχει δικαίωμα 5 αλλαγών. Δηλαδή, λες να μην το ξέρει, δεν κάνει κάποιες φορές, πολλές φορές, περισσότερες 5 αλλαγές. Ούτε όλες τις κάνει και τις κάνει και στο 90 φεύγα. Ναι, αλλά πραγματικά να σας πω κάτι. Κάποια μηνύματα που στέλνετε και ξαναστέλνετε, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να τα ξαναδιαβάσω. Τα στείλατε 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Okay, είναι σεβαστό, ας πούμε, αυτό, αλλά επειδή κατά 99% προέρχονται από τα ίδια άτομα, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι πολλά άτομα, ας πούμε, έχουν την τέτοια για τις αλλαγές, ας πούμε, πότε τις κάνει ο Μεντιλίμπαρ 1η Ιουλίου. Να το καταλάβαινα να ήταν 1η Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ. Δεν έχει νόημα να λέμε τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδιά. Δεν συμφωνεί. Άμα δεν συμφωνείτε, μη συμφωνείτε. Οκ, okay, αλλά δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνω. Ό,τι απάντησα, ας πούμε. Λοιπόν, θες να πάρει. Α, όχι, τελειώνουμε τώρα έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τις 5 ενώ τελειώνουμε αυτή την ώρα.
0: Οπότε πες κανένα δύο που έχεις ακόμη, 3 και επιστρέφουμε.
1: Ναι. Ναι, για όχι, κριτική λέγεται γκρίνια. Όταν γράφεις 50 μηνύματα σε κάθε εκπομπή με το ίδιο μήκος και κύματος και λοιπά, ναι, δεν είναι τόσο, εντάξει, normal. Δεν είναι, μου φαίνεται τέλος πάντων ότι δεν είναι. Η ειδική ομάδα των μεταγραφών, που τα προηγούμενα χρόνια που πετύχαιναν μεταγραφές, η ειδική ομάδα των μεταγραφών τι έπρεπε να κάνει, ας πούμε. Περισσότερο ενώ οι μεταγραφές. Ένας φίλος λέει ότι Είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες ότι ο Ολυμπιακός θα συνεργαζόταν με κάποιον Ιταλό, ο οποίος θα ήταν επικεφαλής και των τριών ομάδων του Προέδρου. Ναι, είχε γραφτεί στην Ιταλία ότι είχε κάνει πρόταση ο Μαρινάκης στον Ντονιάτσι, ο οποίος είναι τώρα τεχνικός διευθυντής στη Ρίο Άβε. Δεν είχε εξέλιξη αυτό το θέμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα για αύριο η συνέντευξη Μαρινάκη, εκτός και αν ένα τηλέφωνο που μου έγινε πριν, αλλά δεν μπορούσα να διακόψω πάλι. Διακόψα μια φορά, δεν μπορούσα να διακόψω δεύτερη φορά. Δεν έχει
0: νόημα. Θα ξέρουμε μετά το.
1: Στις 5 ώρα θα πάρουμε ένα τηλέφωνο και θα πούμε μετά. Αν ήταν γι' αυτό, ναι, το τηλεφώνημα. Λοιπόν.
0: Πάντως θα γίνει σύντομα, Κώστα, έτσι.
1: Δεν έχω κανένα εκνευρισμό. Αλλά όταν είναι τα ίδια. Ναι, βέβαια. Ναι, τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Τα ίδια και τα. Στέλνετε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Κάποιοι, δύο-τρεις. Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή είναι ευχάριστο για αυτούς που ακούνε, ας πούμε, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Για σκεφτείτε λίγο, ρε παιδί μου. Αν θα πάει ο Μασούρας στην ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτό έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Άμα μείνει ελεύθερος, μπορεί να πάει όπου θέλει. Αλλά. Ναι, ακριβώς. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς.
0: Οπότε, Κώστα, για να ηρεμήσουμε κιόλας και να έρθουν και πιο ποιοτικά μηνύματα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά. Να κάνεις και το τηλέφωνο για να δεις αν είναι για τη συνέντευξη.

0: Sport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα

0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρωτοφιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Helmond Sports στις 6 με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ενθουσιάστηκα με το project, θέλω να έχω σημαντικό ρόλο, δήλωσε στο Pau TV ο Ντεφράι. Την απόκτηση του 19χρονου μέσου της Χάλα Ιντόν Σέχου για 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ που κινείται για αριστερό μπακ. Ρόλο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γκούμας. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτον πυλών για το πόστο του τεχνικού διευθυντή ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελειώνει η πιθανότητα του Πόποβιτς. Σενάριο στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Ντίνκο Χόρκας της Λας Πάλμας. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολίου του για άλλα 4 χρόνια είναι η ΑΕΚ. Σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόορης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λουκα Γιώβιτς. Τη μεταγραφή του 16χρονου γκολκίπερ Γιώργου Σαρακασίδη στους Κιτρινόμαυρους ανακοίνωσε ο Πανιώνιος. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ανέγερση του προπονητικού κέντρου πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για Χατζηδιάκο και Γιαννούλη. Παραμένει στη λίστα Σοντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren μετάδοση από Open Hybrid ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη σύλληψη 4 ατόμων μετά από περιστατικό βίας με οπαδικό υπόβαθρο στη Βόρεια Εύβοια προχώρησε η Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι 2 εξ αυτών είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε ο Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάνδη. Στον Αστέρα Άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης. Ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη. Παρελθόν από τους κριτικούς του Σαλσίδο. Άλλη μια απώλεια για την εθνική ομάδα μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και Τουλάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίσης όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που ενέταξε στο δυναμικό της τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλου του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Λίμπερο Τάσου Γκριλά. Κατόχους βρίσκουν άλλα 3 εισιτήρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7 παίζουν Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με Βοσνία-Ζεγοβίνη. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

Καλησπέρα σε όλους. Αρχίζει το Top Sport σε χάλαρο τέμπο σήμερα. Έτσι είναι έτσι μια κάπως ιδιαίτερη ημέρα έτσι, για μας εδώ στο Top FM. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 6. Ο Παύλος Δακούλης στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται στην τεχνική επιμελία της εκπομπής. Ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις πολύ καλές μουσικές. Με πολύ μεράκι, ο Μιχάλης όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, θα δούμε έτσι, με την άνεσή μας τα θέματα τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ από τον χώρο του τοπικού μας ποδόσφαιρου κατά κύριο λόγο.

Και αφού είμαι θυμίσω, για όσου σε περιπτώσει δεν έχει τύχει, γιατί περισσότερο φαντάζομαι γνωρίζετε, οι λάτρε του ποδοσφαίρου, τα παιχνίδια τα οποία μα περιμένουν σήμερα για την συνέχεια του προσμιού κυπέλου, έτσι, στην φάση του νοκάουτ. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στι 7 το απόγευμα, μια ώρα πολύ προσιτή. Που φαντάζομαι και το άλλο παιχνίδι που θα γίνει στι 11 ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη, ωραίο μα. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Λοιπόν, πρωτάθλημα από τις κατηγορίες Blue Star Ferries και περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις από το στρατόπεδο του Ηρακλή Μαρισσών. Χθες έγιναν οι εκλογές κανονικά και από ό,τι φαίνεται ο Ηρακλής, ο οποίος σε επίπεδο προσώπων βγήκε από το αδιέξοδο, ή μάλλον βγαίνει από το αδιέξοδο, δεδομένου πως βρέθηκαν άνθρωποι έτσι να αναλάβουν τις στέγες της ομάδας. Με τη βοήθεια παλιών παραγόντων του σωματείου και κάποιων νέων, έτσι βρίσκεται σε διαδικασία συγκρότησης το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, με έναν αστερίσκο βέβαια, γιατί εδώ προκύπτει από ό,τι μαθαίνω και ένα θέμα με την νομιμότητα της διαδικασίας των εκλογών.

πληροφορίας για να μπορέσει να συγκροτηθεί, να αναδομηθεί, να διώξει την περί την πίεση και ως σωματείο να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Τελικά η πλειοψηφία θέλει συνέχεια στην πρώτη κατηγορία, έτσι ακόμα και αν χρειαστεί να συγκροτηθεί μια νεανική ομάδα η οποία δεν θα έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει. Αρκεί να στελεχωθεί σωστά και να διασφαλίσει την ύπαρξή της και να διασφαλίσει και το μέλλον της ανεξάρτητα από το τι θα κάνει την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην πρώτη κατηγορία.

Αυτά τα πράγματα οδηγούνται προς λύση, προς άρση του αδιεξόδου, χωρίς ακόμα να υπάρχει κάτι το τέλος ειδικό, γιατί υπάρχει αυτή η εμπλοκή με την νομιμότητα της χθεσινής διαδικασίας. Αλλά ξαναλέω ότι το πολύ πολύ σημαντικό είναι αυτό ακριβώς, ότι βρέθηκαν άνθρωποι.

Οπότε μόλις το πιο ξεκαθάρισε και η νέα ευθύγηση του Ηρακλής αναλάβει και επισήμως, θα έχει μπροστά της πάρα πολύ δουλειά. Με πρώτο αντίπαλο τον χρόνο, γιατί οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι πάρα πολύ δύσκολες οι επιλογές στην μεταγραφική αγορά, δεδομένου πως οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν κλείσει σε άλλα σωματεία. Για να δούμε τη Ηρακλή, πάντως θα πάσουν να το παλέψουν έτσι και να συγκροτήσουν μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να στάθει.

Πρώτα που συνέβαιναν αυτά στα Μαρισάτσι στον Ηρακλή, ο Άρης Αρχαγγέλου έκλεισε άλλη μια σημαντική δυνατή μεταγραφή, καθώς ένδυσε στα χρώματα του Αντώνη Καραγιώργη, πολύ προσαμυντικός, με θητεία στον Απόλλωνα Καλυθιών, από την οποία αποδεσμεύτηκε πριν από λίγες ημέρες.

Εγώ χθες ώρα διρέμισε για άνθρωποι του Κλεάνθη, καθώς ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει στην πραγματικότητα ολοκληρωθεί. Έτσι, τα βασικά ζητούμενά του για την ακρίβεια. Καθώς οι παραδεσιώτες θωράκισαν και τη θέση του τερματοφύλακα, πρόσθεσαν στις επιλογές τον Αμός Φραγκούλη. Ο Σφραγκούλης είναι άλλος τερματοφύλακας σε εξελίξιμος, ο οποίος είχε ξεκινήσει πέρυσι στο πρώτο μισό της χρονιάς για λογαριασμό του Ηρακλή Μαριτσών. Στη συνέχεια μεταπήδησε στον Αστέρα Παστίδας και θα υπερασπίζεται πλέον την εστία του Κλεάνθη. Ενώ παρέμεινε και ο Νίκος Λούπης, ένα παιδί το οποίο έτσι το γνωρίσαμε πολύ καλύτερα στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Είχε πάρει φανέλα βασικού στον Κλεάνθη, έτσι με πολύ καλή εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με τον Λούπη υπήρχε το εξής πρόβλημα. Έτσι, το παιδί ήθελε και είχε προγραμματίσει έτσι να φύγει εκτός Ρόδου για σπουδές. Τελικά τα πλάνα άλλαξαν αναγκαστικά κάποια στιγμή. Οπότε θα συνεχίσει και αυτό στον Κλεάνθη. Τα χέρια δόθηκαν χθες το βράδυ και κάπου εδώ. Λοιπόν, ο Μάχλης. Πρόεδρος του Σωματείου και συνεργάτης του ηρεμούν και ο Κώστας Καλημέρης, γιατί αν γίνει κάποια ακόμα προσθήκη θα αφορά μόνο σε κάποια εξαιρετική περίπτωση ευκαιρία ποδοσφαιριστή που θα βρεθεί στον δρόμο της ομάδας και βέβαια θα ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία και δεν θα υποχρεώσει τη διοίκηση να κάνει κάποια μεγάλη υπέρβαση.

Ποδογλάνθης γίνεται ίσως η πρώτη ομάδα η οποία κλείνει ουσιαστικά το ρόστερ της για την επόμενη σεζόν. Έτσι, θεωρητικά, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, υπάρχουν και οι ασταθμητοί παράγοντες, έτσι, γιατί η μεταγραφική περίοδος επισήμως άνοιξε σήμερα. Και τίποτα δεν είναι βέβαιο και δεδομένο, έτσι, αν δεν κατατεθούν πρώτα τα δελτία στην Ένωση. Βέβαια, κάθε μεταγραφική περίοδος είναι πολύ πολύ απρόβλεπτη. Έχουμε δει ούκολικες συμφωνίες γενικά να χαλάνε, να ντρέπονται τελευταία στιγμή.

Και θυμίζω πως υπάρχει φέτος και παράμετρος της επέκτασης της μεταγραφικής περίοδου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές. Εδώ θα το πάμε μέχρι σε ερή χωρίς διακοπή, μέχρι τις 15 του Γενάρη. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν από σήμερα μέχρι τότε, κατά διάστημα αυτό θα επιτρέπονται κανονικά οι μετακινήσεις ποδοσφαιριστών. Πάντα με την προϋπόθεση, έτσι αυτό παραμένει, πως ο κάθε ποδοσφαιριστής δεν θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί σε περισσότερες των δύο ομάδων. Okay.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοδόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κ. Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρίκη. Ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδου. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντοτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο δεύτερο μέρος του Top K Sport. Λοιπόν, στην τρίτη εθνική κατηγορία περιμένουμε όλοι την έλευση της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που θα κλείσει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα.

Οπότε μαθαίνω, ο Γιάννης τους δήλωσε κανονικά, του ίδιου και η ΑΕΡΑ, και θα ακολουθήσουν έτσι πιο πολλές χαριθιών και ο Διαγόρας, τέσσερις ομάδες οι οποίες δικές μας έχουν το δική μας συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα, και περιμένουμε για έναν λόγο ακόμα, γιατί αναμένονται πολλές απολύσεις ομάδων, πολλές διαρροές. Πρωταθλήτριες ομάδες οι οποίες κέρδισαν το εισιτήριο της ανόδου μέσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στις ενώσεις τους δεν θα είναι παρούσες. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει το ποδοσφαιρικό χάρτη. Περιμένουμε και την επιβεβαίωση του σεναρίου που θέλει την ΕΠΟ να απευθύνει πρόσκληση για την αναπλήρωση των κοινών θέσεων στις ομάδες που ακολουθούν στις βαθμολογίες ανένωση, έτσι με γεωγραφικά κριτήρια, αναπεριφέρεια ουσιαστικά. Και αυτό ακριβώς είναι που περιμένουν και οι άνθρωποι του ΑΟΠ Ηλίου, γιατί εκεί υπάρχει αυτή η διπλή σκέψη. Έτσι, ουσιαστικά το συζητήσαμε και πριν από λίγες μέρες με τον Γιώργο Πίτση, σε αυτό το σενάριο το πολύ πολύ σπάνιο, έως και απίθανο. Έτσι, που λένε οι άνθρωποι του ΑΟΠ Ηλίου ότι εάν προταθεί μια συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα αποδεχτούν, ή δάλλως θα κατεβάσουν την ομάδα του χρόνου στην δεύτερη τοπική κατηγορία.

Έπειτα και οι αριθμοί θα παίξουν τον ρόλο τους. Έτσι, το ποσό των ομάδων που δεν θα είναι παρούσες θα διαμορφώσουν ένα νέο χάρτη και αυτό είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει την ΕΠΟ στην αναθεώρηση των πλάνων της για τον τρόπο συγκρότησης, μάλλον για τον τρόπο προβιβασμού των ομάδων από την, για τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο, την περίοδο 27-28. Φέτος οι πρωταθλητρίες ομάδες ανέβηκαν απευθείας, χωρίς διαδικασία των μπαράς. Αυτό όμως είναι υπό συζήτηση, έτσι. Θα εξαρτηθεί μόλις κλείσουν οι δηλώσεις συμμετοχής μεθαύριο. Από το πόσο θα είναι οι διαωρές, πως τελικά επανέλθει το σύστημα των μπαράς για την άνοδο των ομάδων.

Σωστά, δικά μας οι δηλώσεις συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries θα γίνονται δεκτές από ό,τι έτσι πληροφορούμε μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Εκεί λοιπόν θα ξεκαθαρίσει οριστικά το πόσες ομάδες θα είναι διαθέσιμες για την νέα σεζόν και αν η Ένωση χρειαστεί να απευθύνει πρόσκληση σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας για να πληρώσουν τις τυχόν κοινές θέσεις ή θα προχωρήσει σε μείωση των ομάδων από 16 σε 14. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σενάριο. Τώρα το πρωτάθλημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 19 Απριλίου, διότι αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία την οποία έχει ορίσει η ΕΠΟ για την δήλωση του πρωταθλητή της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Αποχωρήσαμε και στον Ακουσίλα. Ο Σάβα Σαΐτη άναζεται από την άλλη ομάδα για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Ο 24χρονο επιθετικό. Ενώ μία ακόμα ανανέωση είναι έτοιμο να ανακοινώσει και επισήμω ο Ορφέας. Μιλάμε για τον Τάσο Ροδίτη. Αγωνίζεται ω μέσο επιθετικό. Έτσι και θα βρίσκεται και αυτό στη διάθεση του Χρήστου Χωρίτη για την νέα σεζόν. Ο Ορφέας, ο οποίο συνεχίζει πρακτικώ να κινείται πολύ έτσι, γρήγορα, με ταχύ ρυθμού στο πεδίο των ανανεώσεων. Οι περισσότεροι έχουν ήδη πει το ναι στην πρόταση τη διοίκηση και σε λίγο καιρό ο Ορφέας είναι έτοιμο να ανακοινώσει τις πρώτες μεταγραφές του.

Πριν από λίγες ημέρες είχαμε κουβεντιάσει εδώ στα ραδιόφωνο του ΤΟΠΕΦΕΜ με τον Γιώργο Μπουσγάνα, στον προπονητή της Κάλγκης, ο οποίος και πρώτα αναγγείλει την απόκτηση τριών τεσσάρων έμπειρων ποδοσφαιριστών για να βοηθήσει τους πιτσιρικάδες της ομάδας κατά λιγότερα εξελίξιμους. Και άλλη μια τέτοια μεταγραφή είναι γεγονός για την ομάδα της Κάλγκης, η οποία έκανε δικό της τον Γρηγόρη Κορνάρο, έτσι εμπειρομέσο, ο οποίος προέρχεται από τον Κλόβουλο.

Μόλις τώρα εξέδωσαν ανακοίνωση και οι Πάνθυρες έχουν άλλη μια ανανέωση. Ο Ματέος Ζουρίδης, νεαρός τερματοφύλακας, μένει για να κερδίσει και αυτούς ευκαιρίες του στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Λοιπόν, εντάξει, εννοούγησα αυτά για σήμερα. Είπαμε, η μέρα ήταν σχετικά χαλαρή. Αύριο θα επανέλθουμε σίγουρα πιο δυναμικά με ένα-δύο καλεσμένους. Εσύ είπα το τέλος, επειδή διαβάζω κάτι ανακοινώσεις και φτάνω κάτι πυρίες πληροφορίες. Κάποιοι μαναζαροί, από ό,τι φαίνεται, έτσι, τους αρέσει να κάνουν υποδείξεις και μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι. Έτσι, μια απλώς παρατήρηση, μια συμβουλή προς τα σωματεία, τα οποία μπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Μεγάλη προσοχή στο πώς ακριβώς λειτουργείτε στα μεταγραφικά, έτσι, σε σχέση με ιδιωτικά συμφωνητικά, διότι είπαμε ερασιτεχνικά είναι το σωματείο αμέν, αλλά όταν υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό έχει την ισχύ επαγγελματικού συμβολέου. Κάτι που σημαίνει πως αν τα προϊόντα χρήματα δεν πληρωθούν και εκδικούνται κανονικά, έτσι, στην ΕΠΟ.

Εγώ και αν χρειαστεί θα επανέλθω κάποια στιγμή αργότερα με λεπτομέρειες, έτσι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
13: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
12: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
13: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
12: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Το FM 102,4.
14: Ροί κερδίζουν την μπάλα. Τη χάνουν όμως, Ζαωρή τη χάνει την μπάλα, η σέντρα, ο Τουμπά απομακρύνει και πάλι παίκτες, η μπάλα στους παίκτες της Helmut Schwartz και τελικά έχουμε το πλάγιο από την προσπάθεια που επιχείρησε ο Γιάνσεν έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού 10 προς 11 λεπτό του αγώνα. Σχέλμος Σόρτ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι στο 5ο και 1ο λεπτό. Επαναλαμβάνουν μια φάση. Αυτό ένα γκολ από κόρνερ και το άλλο γκολ από φάουλ. Τώρα έχουμε το πρώτο κόρνερ για τη Χέλμος Σόρτ που παραχώρησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να δούμε, η Χέλμος Σόρτ μετά τα δύο γκολ που έχει δεχθεί προσπαθεί να βγει λίγο μπροστά, να απασχολήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι και προηγείται 2-0. Θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ για τους Ολλανδούς. Μπάλα παίρνει, έχει φύγει out, έχει βγει εκτός, πήρε πολύ μεγάλη καμπύλη μπάλα, βγήκε εκτός και τώρα θα εκτελεστεί το ελεύθερο από τον Μπένια. Τερσάρι ψηλά τώρα η Χέλμοσφορτ. Για να δούμε αυτό το build-up του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά για τον Μπένια. Ο Μπένια που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ένας λόγος για τον οποίο αποκτήθηκε από τον Νίστρουπ. Ζητά τους συμπαίκτες του να προωθηθούν. Θα δώσει δεξιά για τον Κάτρι. Αυτός για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Γιάκους. Και πάλι Ταμπόρδα για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια Τέριν. Τέριν αλλάζει πλευρά για τον Πινιάρη. Σε ρόλο αριστερού μπακ. Αυτός για τον Θαωρή. Όλα αυτά πίσω το κέντρο. Τσιριβέγια τον πάει διότι δεν μπορείς ο Παναθηναϊκός να σπάσει. Το έσπασε αρχικά το πρέσινγκ καλά. Συνέχεια δεν μπορείς να την πάρει να την περάσει στην άλλη περιοχή. Γιάκουσιτς από δεξιά. Ο Γιάκουσιτς χάνει την μπάλα και οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας θα βγουν μπροστά. Ο Κάτρης όμως είναι εκεί, θα κερδίσει το φάουλ και θα φύγει ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που μπήκε πολύ δυνατά στα πρώτα 9 λεπτά. Στα τελευταία 2-3 λεπτά η Χέλμος Σόρτ έχει αντιδράσει, έχει κρατήσει λίγο την μπάλα. Και να δούμε τώρα ποια είναι η συνέχεια του παιχνιδιού. Ναι, το φάουλ στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού.
15: Τάσο μου, να σε διακόψουμε για λίγο. Καταρχάς, για να σου εκφράσω το θαυμασμό μου, δεν ξέρω αν έχει καλύτερη απόδοση ο ίδιος ο Παναθηναϊκός ή εσύ. Είσαι φανταστικός μέχρι τώρα.
14: Εντάξει, Γιωργάρα. Αυτό γλέντι τώρα. Ξεκίνησε το γλέντι, Γιωργάρα.
15: Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να πάμε και λίγο στον Άγγελο Κρεμαστό, ο οποίος παρακολουθεί το φιλικό του ΠΑΟΚ και θα μας πει και εκεί πώς εξελίσσεται στα πρώτα λεπτά. Καλώς τον.
16: Χαίρετε. Δυναμικό έχει μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Με την Μπέβερεν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10ο λεπτό με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0. Χάρη σε ένα γκολ του Μύθου στο 9, πριν από μερικά δευτερόλεπτα μπήκε τον γκολ. Μετά από συνεργασία του Μπαταούλα με τον Μύθου, τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ έκαναν μια όμορφη συνεργασία. Μετά από ένα γκολ του Κωνσταντέλια, ο Μπαταούλα πήρε την πρώτη κεφαλιά, μοίρασε στο Μύθου και αυτό από περίπου τη μικρή περιοχή την κάραφωσε στα δίχτυα του Βέλγικου Συλλόγου για να κάνει το 1-0. Με τον Κωνσταντέλια να εκτελεί τα κόρνερ μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ίσως είναι μια νέα πινελιά του Λύση που θέλει να δοκιμάσει.
15: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο. 1-0 μπροστά ο ΠΑΟΚ επί της Μπέβερεν και επιστρέφουμε.
13: Να πω και εγώ μια καλησπέρα. Στον Άγγελο, στον Τάσο.
15: Να δώσεις εσύ πάσα στον Τάσο για τη συνέχεια.
13: Γεια σου, εργάτη. Τάσο. Εργάτη. Βλέπω ζέστη, βλέπω λιοπύρη εκεί.
14: Όχι, δεν έχει.
13: Ρέση.
14: 21 βαθμούς, 22.
13: Ρέση, σου δίνω.
15: Σακέτα πήρες.
13: Σου δίνω πάσα για να πεις για τις φρικτές συνθήκες. Έλα τώρα.
14: Όχι. Δεν λέμε ψέματα, λέμε αλήθειες μας.
13: Εμείς μας μάνε, κοιτάσο.
14: Δεν είμαστε στράτος συμπαρουσιαστής του και ακτυπής.
13: Έτσι, σωστός.
14: Λοιπόν, έχουμε ένα κόρνερ τώρα το Γιάκουσιτς και ο Τετέι μπάλα out. Είμαστε στο 10 προς 15 λεπτό του αγώνα. Θα ήρθε η ώρα να σας δώσω λίγο να μιλήσει ο Νίκος Αθανασίου. Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε, είστε καλά?
13: Ο κύριος Αθανασίου, φαντάζομαι να σου πάρε συνήκο.
14: Γεια σας κύριε Ακτύπη, αλλάξαμε τα γούρια, έχετε καταλάβει έτσι.
13: Εσύ συνήθως όμως δεν θες να βγαίνεις να μιλάμε για ποδόσφαιρα και τέτοια πράγματα.
14: Τώρα είμαι αναγκασμένος.
15: Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα, ναι.
14: Εσείς είστε, ναι, έχουμε μια ώρα πίσω. Πόπο μεγάλο.
15: Α, εσείς είστε. Με ενθουσιασμό το είπε. Α, εσείς είστε. Σε σας πέσαμε.
14: Εδώ, με σκουντάει ο Νικολογιάννης, να ξέρετε. Λοιπόν, να κάνω έτσι ένα πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα προφανή. Όπως η δυναμικότητα του αντιπάλου, όπως ότι είναι το πρώτο φιλικό. Νομίζω αυτό που έχει περισσότερη αξία και σημασία να καταγράψουμε και να συζητήσουμε. Για να δούμε εδώ αυτή τη φάση με τον Τετέι να μπαίνει από δεξιά, γυρίζει την μπάλα, κόβουν όμως οι αμυντικοί της Χέλμοντ και απομακρύνουν. Αυτό που έχει λοιπόν έλεγα αξία και σημασία να καταγράψουμε είναι τις βασικές αρχές, έτσι, τα πράγματα που ζητά από την ομάδα του ο Νίστρουπ. Αυτά τα οποία δουλεύει στις προπονήσεις και αν τα βλέπουμε και στα παιχνίδια βέβαια.
17: το πόσο καλός θα είναι ο Παναθηναϊκός προφανέστατα δεν θα εξαρτηθεί από την εικόνα του στο σημερινό παιχνίδι, αλλά από τη συνέχεια από τα πιο δυνατά φιλικά και προφανέστατα από τα φιλικά και τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε μια ομάδα η οποία αγαπά την μπάλα, μια ομάδα η οποία χτίζει πάσα-πάσα το παιχνίδι της, μια ομάδα η οποία προσπαθεί με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί και να απειλήσει τον αντίπαλο, μια ομάδα η οποία έχει εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής δύο στατικές φάσεις, καλά εκτελεσμένες και οι δύο, έτσι. Και βλέπουμε και μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά και μέσα από την κατοχή της μπάλας και την πίεση ψηλά προσπαθεί να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Να πω έτσι ότι λίγο στην αρχή του παιχνιδιού, σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό, εδώ έχει κάνει μια φανταστική διπλή τρίπλα ο Γιάνκο Σιτσπάνα στο προσωπικό του αντίπαλο. Τον Κλωτσά σηκώνεται και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το παιχνίδι και αλλάζει πλευρά από τα αριστερά τώρα με τον Μπινιάρη. Να πούμε ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στο μάτσο Τσέριν και επιβεβαιώνει νομίζω έτσι λίγο αρχικά όλα όσα λέμε αυτές τις ημέρες για το πόσο καλός είναι ο Σλοβαίνος στις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με τον Τζίκομπ Λίστρουπ. Γκολ από τα μπόρδα, γκολ και από τον Τετέι και τα υπόλοιπα θα σας τα πω όταν ξανάρθει και πάλι η σειρά μου. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχωριστώ, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για εσάς.
15: Ναι Νικόλα, θα το παλέψουμε κι εμείς.
17: Με κλωτσάει να ξέρετε σαν αυτά, αγαλώ, για αυτά που λέω.
15: Θέλει να δουλέψει γι' αυτό.
17: Το μικρόφωνο και τα λέμε μετά, τα αγούρια άλλαξαν έτσι, έχετε καταλάβει. Ξαναλέω ότι έπρεπε κάτι να συμβεί
15: έτσι
17: όλα αυτά τα χρόνια. Που ένας πήγε στην τηλεόραση, ο άλλος στο ραδιόφωνο και τα καλύτερα έρχονται.
15: Να δούμε, να δούμε πώς θα πάει, ναι.
17: Έλα, τσαου.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Αθανασίου για το σχόλιο του σε αυτό το πρώτο
18: διάστημα. Δεν θα είμαι, κύριε, από αυτούς που θα πούνε. Δεν θα είμαι από αυτούς που θα πούνε.
15: Ναι.
18: Γυρίστε να δείτε το Διονύση Τεσίλα στο Sky. Θα είμαι από αυτούς που θα πούνε, καθίστε στο σπόφι να ακούσετε.
15: Βέβαια.
18: Δεν είναι, φίλε.
15: Σύντομα, τους διώχνουμε από εδώ, πηγαίνουν. Όχι, βέβαια. Εγώ και σπίτι να ήμουν Νικολογιάννη θα ακούγα.
18: Ναι, εντάξει. Με έψησες, λοιπόν. Έχετε καταλάβει τι κάνω ωραία προσπάθεια. Πρέπει να μου βάλετε ένα βαθμό για τους παίκτες της Helmut Sport που τους λέω.
15: Να πες την αλήθεια τώρα. Τους λες έτσι ή λες ότι να είναι βασιζόμενος ότι κανένας δεν ξέρει κανένα
18: άλλο. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί και βλέπω τους αριθμούς. Εντάξει, δεν τους πετυχαίνω όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λες το πιο εύκολο πράγμα.
15: Δεν λες τυχαία ονόματα με πολλά σύμφωνα, έτσι.
18: Όχι, φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη ροή του αγώνα. Καλάμπρια. Για τον Τουμπά, βρισκόμαστε 18 προς 11 λεπτό του αγώνα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2 και όσο άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο από τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι. Προηγουμένως υπήρχε μια ανάγκη εδώ με τον Φαουρί να σου την μπάλα πάει out. Μια εντυπωσιακή προσπάθεια του Γιάκος από δεξιά που έκανε μια ποδιά στον αντίπαλό του και τον πέρασε και με δεύτερη προσφύση και φυσικά ξεσήκωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Κροάτης μέσος που ο Παναθηναϊκός έδωσε 5.

Είναι τυχερός λοιπόν, γιατί έχει ένα προπονητή που το πιστεύει, είναι ένα πολύ κλειστό παιδί και νομίζω ότι όσο παίζει και όσο πηγαίνει καλά, τόσο περισσότερο θα λύνεται μες στο γήπεδο. Τώρα οι παίκτες του Πανικού προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Μπινιάρη, ο νεαρός που παίζει, επαναλαμβάνω, αριστερό μπακ, η θέση του είναι χάφ, αλλά η τεχνική, μπορεί να τη δεις την τεχνική, είτε παίζει αριστερό μπακ είτε χάφ. Τώρα στα πόρτα πάνω έχει γίνει ένα φάουλ, ο Κάτρης για τον Καλάμπριο και ο Πανικός χτίζει μια επίθεση με κάτω την μπάλα, με υπομονή, αυτό που θέλει ο Νίστρουπ. Δεν θέλει να σηκώνει την μπάλα. Πάλι Κάτρης για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τζιριβέγια. Η πάσα δεν είναι τόσο καλή, αλλά θα φύγει από τους παίκτες της Χέλμοντσφορντ. Τελικά θα την κερδίσουν. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Τουμπά θα κάνει το φάουλ για να κόψει αυτή την επίθεση των Ολλανδών. Που θα κερδίσουν αυτό το φάουλ και το οποίο θα εκτελεστεί. Το φάουλ το κέρδισε ο Χόιμπετς και θα εκτελεστεί για να πάμε στην επίθεση της Helmut Sport, ενώ βρισκόμαστε στο 20-21 λεπτό του αγώνα. Ο Τετέι πρεσάρει, όπως πρεσάρει και ο Ταμπόρδα, ο οποίος παίζει δεξιά, προς τα πίσω μπάλα για να αποφύγουν το pressing των παιχτών του Παναθηναϊκού παίκτη της Ολλανδικής ομάδας. Προσπαθούν να χτίσουν τη δική τους επίθεση. Το pressing τους αναγκάζει να σηκώσουν την μπάλα εκεί που είναι ο Κάτσι, τη διεκδική. Θα κερδίσει την κεφαλιά, αλλά τελικά η μπάλα φτάσει στο Τζιριβέγια. Τζιριβέγια βρίσκει τον Ζαρουρί. Ο Τετέι κάνει την κίνηση, ο Ζαρουρί δεν του τη δίνει. Προσπαθεί, μάλλον προτιμά τη σιγουριά του Τσέριν για να μην χαθεί η μπάλα. Ο Τσέριν για τον Κάτρι, όλα αυτά λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Πανανεκός έχει την κατοχή. Ο Γιάκοτς, ο οποίος θα δώσει για τον Τουμπά. Πάση γκέμα στο Σουέι του Πανανεκού. Ωραίο, το 1-2 έφυγε το κοντρόλ του Τζιριβέγια, αλλά η σκέψη, το τριγωνάκι του Ζαρουρί με τον Γιάκοτς και τον Τζιριβέγια. Ήταν καλό, αλλά απλά έφυγε το κοντρόλ του Τσιριβέγια που φαίνεται τώρα λίγο να χωλαίνει. Για να δούμε. Δεν πρέπει να είναι κάτι, μάλλον πρέπει να στραβοπάτησε. Θα το δούμε. Το πλάγιο πάντως είναι για την Helmut Sport, το οποίο θα το εκτελέσει. Τσιριβέγια την κεφαλιά για τον Ταμπόρδα. Δεν είναι καλή πάσα του, τελικά Καλάμπρια. Εκεί την μπάλα στους παίκτες του Πανεκού που αποδίδει και πάλι το pressing φυσικά, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο. Γι' αυτό και είπα δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα σκορ, γιατί είναι φανερό ότι η αντίπαλη ομάδα είναι μικρής δυναμικότητας, μπήτε εθνική παίζει. Πρέπει να όμως να βλέπουμε τον τρόπο που προσπαθεί να παίξει ο Πανεκός, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε την περασμένη σεζόν. Νομίζω αυτό το είναι φανερό τρόπος, η φιλοσοφία του προπονητή με κάτω την μπάλα και με ανάπτυξη και από τα άκρα και από τον άξονα και με υπομονή. Τώρα εδώ Γιάκος κερδίζει την μπάλα και θα τη δώσει στον Τσέριν, αυτός στον Τσιριβέγια. Του Μπα Κάτσο, ο Πανανικός χτίζει πάλι την επίθεσή του από την άμυνά του. Καλάμπρια, πάσα δυνατή για τον Ταμπόρδα. Γυρνάει ο Ταμπόρδα για τον Τετέ, δεν φτάνει μπάλα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Helmut Sport. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, αλλά του Μπα εκεί κερδίζει την μπάλα. Έχει βγει σε θέση δεξιού εξτρέμου του Μπα. Για να δούμε, θα την γυρίσει το δεξί να κάνει τη σέντρα. Την κάνει τελευταία στιγμή, όμως εκεί θα βρεθεί ο Μπρι και θα κόψει πριν τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ήταν έτοιμος να στείλει την μπάλα στα δίκια. Ο Μπινιάρης τώρα προσπαθεί να κόψει την αντεπίθεση των παικτών της Helmut Sport. Τελικά με την βοήθεια του Τσέριν θα τα καταφέρει και ο Παναθηναϊκός και πάλι έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Τετέο, ο οποίος έχει φτάσει πολύ πίσω τώρα στην φάση άμυνας για να βοηθήσει την άμυνά του. Έχουμε πει ότι ο Νίστρουπ θέλει μια συνεχή κίνηση από τους παίκτες του Πανεκκλήσου. Ο Νίστρουπ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο του και παρακολουθεί, συνήθως στις προπονήσεις δίνει συνεχείς οδηγίες, τώρα παρακολουθεί στον πάγκο του. Κάτρης πίσω για τον Πένιο. Πένια, ο οποίος έχει βγει πολύ έξω από την περιοχή του, το κάνει αυτό. Η πάσα του για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Ζαρουρί, τα κουνάκια του Ζαρουρί όμως για πού, δεν έγινε κίνηση και από τον Μπινιάρη, αλλά ήταν και πολύ φιλόδοξο αυτό που έκανε ο Ζαρουρί. Και έτσι χάνει την μπάλα και φτάνει στον Μπέρξεν, τον τερματοφύλακα της Helmut Sport, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι και να προσπαθήσει η Ολλανδική ομάδα με τον Λαντχίρα από αριστερά, ο οποίος αποφεύγει ωραία το Ταμπόρδα. Δίνει για τον Κίρτς την μπάλα δεξιά. Η Ολλανδική ομάδα προσπαθεί να βγει από δεξιά με τον Παναθηναϊκό να έχει κλειστά τις γραμμές και να προσπαθήσει να αμυνθεί. Και τελικά έχουμε το κόρνερ από την παρέμβαση του Τσέριν. Το κόρνερ για την Ολλανδική.

0: ομαδική ομάδα, το οποίο πάει να εκτελέσει ο κύριος Χούιμπετς με τους παίκτες της Χέρμος Όδης και τους αμυντικούς Ισπανικού, όλους τους παίκτες Ισπανικού να είναι στην περιοχή του Πένια. Βρισκόμαστε στο 24ο προς 25ο λεπτό του αγώνα. Χέρμος Όδης Παναθηναϊκός 0-2. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Ο Τσιριβέγια απομακρύνει με το κεφάλι, νέα κεφαλιά, Κάτρης, το σουτ, μπάλα, θα φύγει κόρνερ, εκ νέου, ή όχι, όχι. Το έχει δώσει και έχουμε cooling break στο 25ο λεπτό του αγώνα, παιδιά. Εδώ δεν έχουμε άλλο, έχουμε για μένα λεπτό, θα έχουμε διακοπή.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να πάρεις και εσύ μια ανάσα, Τάσο μου.
2: Κανονικά το cooling break για τους περιγραφείς θα προβάλλει κατά τη μεγαλύτερο.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Α, να πάμε να δούμε πώς εξελίσθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, το φιλικό. Έπεσε η γραμμή. Περιμένουμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 2-0 μπροστά στο σκορ στο δικό του φιλικό με τη Χέλμοντ Σπορτ. Πάμε ξανά στον Άγγελο Κρεμαστό να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν.
3: Ναι, Γιώργο, μια χαρά. Συνεχίζω. ΠΑΟΚ ακόμα.
2: Είμαι και εγώ εδώ, Άγγελε. Μην κοιτάς που δεν σου μιλάω.
1: Σου κάνει μούτρα τώρα.
3: Νίκο μου, συγχώρα μου. Νίκο μου, συγχώρα με, δεν ήθελα. Ξέρεις ότι πάντα σε έχω στο μυαλό μου.
1: Λοιπόν. Οπα, παιδιά.
2: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
1: Γετερούμ, παιδιά.
3: Έλα, βέλα, παιδιά. Σοβαρευτείτε, παιδιά. Σοβαρευτείτε. Τώρα έχουμε και hydration break, βλέπω και στα φιλικά πέρα από το Μουντιάλ. Τώρα σταμάτησε και μια πάση στο παιχνίδι με την Χεβέρνεν. Μπέβερεν, συγγνώμη. 1-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Είμαστε στο 23ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Με το γκολ του Μύθου από την ωραία συνεργασία του Μπαταούλα με τον πιτσιρικά επιθετικό του ΠΑΟΚ. Έκτοτε δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Οι Βέλγοι δυσκολεύονται κάπως να κρατήσουν παιχνίδι και να απειλήσουν. Δεν έχουν ούτε μια τελική στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Με τον ΠΑΟΚ να φτάνει πριν μερικά λεπτά στο 21 σε μια φάση μετά από ώρα από σέντρα του Κένι με τον Καμάρα να παίρνει την κεφαλιά μέσα περίπου από το σημείο του πέναλτι, με την μπάλα όμως να περνάει για λίγο out. Καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Προφανώς ο Κωνσταντέλιας είναι ο άρχοντας του αγώνα που το ψάχνουν όλοι. Έτσι κι αλλιώς και η γύρω του έχει πολύ πιτσιρικαρία αυτή τη στιγμή η δεκάδα του ΠΑΟΚ και όλοι ψάχνουν το superstar της ομάδας. Αλλά καλά στοιχεία μέχρι στιγμής και περιμένουμε να δούμε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξεκίνησε. Έχουμε τις εντολές του Νίστρουπ στο σπίτι της Παναθηναϊκού σε έναν πινακάκι όπου είναι οι δύο ομάδες ουσιαστικά. Δείχνει τον τρόπο που ίσως κάποια πράγματα δεν του αρέσουν και τον τρόπο που θέλουν να κινούνται κάποιοι παίκτες. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το... Είναι σαν time out στο μπάσκετ, Νικόλα μου.
2: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα τον Νικόλα, ότι είστε μπασκετικοί εσείς. Εμείς δεν ξέρουμε μπάσκετ, δηλαδή δεν κατάλαβα αυτό.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, τι να πούμε τώρα. Τώρα να πούμε τις αλήθειες.
1: Ελάτε μια Δευτέρα να παίξουμε, να δούμε ποιοι είναι μπασκετικοί.
2: Εγώ θα περιγράψω το παιχνίδι αν χρειαστεί.
0: Άστο, Γιώργο, άστο. Για να πετύχεις το καλάθι, κάνεις πρώτος 30 σουτ.
1: Μιλάω στα παρκέ εγώ. Μιλάω στα παρκέ.
0: Και το βάζεις στο Instagram μετά και λες τι ωραία που το πέτυχα.
2: Άσε τώρα. Τα ξέρουμε τα κόλπα που κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι αλήθεια, Νικόλα.
1: Εγώ και ο Μπυρσίμ. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα αρχίσει το παιχνίδι με αυτό το cooling break. 27 προς 28 λεπτό το αγώνα, ήταν κανένα τρίλεπτο. Βέβαια, αλήθεια πρέπει να σας πω ότι η ζέστη που νιώσαμε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε τώρα έχει 25 βαθμούς. Σε σχέση με τους 38, δεν υπάρχει καμιά σύγκριση. Άξι και πάλι το παιχνίδι, Πένια στο Τουμπά πάλι στον Πένια, ψάχνει τον... είναι, μαρκάρονται καλά τώρα και ο Τσιβέγια και ο Γιάκουτς, βλέπει όμως ότι είναι μόνο στο Καλάμπρι από δεξιά, προσπαθεί να τροφοδοτήσει, αλλά από μακρύνω εκεί παίξει Χέλμος Σπορτ την μπάλα στον Κάτρι που θα γυρίσει πίσω στον Μπένια και πάλι, και ο Ισπανός τερματοφύλακας θα προσπαθήσει με ηρεμία να βρει κάποιον συμπαίκτη, θα τη δώσει στο Τουμπά και πάλι στον Μπένια με ηρεμία για να χτίσει την επίθεση του Παναθηναϊκού χωρίς βιασύνη. Κάτρις, έχουν κλείσει καλά τις γραμμές οι Ολλανδοί. Τώρα για τον Γιάκουτσι, αυτός εδώ τα μπόρδα. Προσπάθησαν στη διαστήκη με τον Γιάκουτς, είχε φύγει από τη θέση του και γι' αυτό δεν υπήρξε αυτή η συνεργασία. Και το πλάγιο για τους Ολλανδούς, που τώρα με μεγάλη μπάλα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Κάτρης θα κάνει το φάουλ, γιατί σηκώσει ξυλά το πόδι του, σωστά τότε στο φάουλ ο διαιτής, στον Γκέτς, προσπάθησε να το μαρκάρει και σήκωσε ψηλά το πόδι και το έδωσε το φάουλ στην Χέρμοσπορτ. η οποία τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτήν την εκτέλεση φάλμπρος στα πίσω. Ξαναλέω, με 4-4-2 οι Ολλανδοί, με 4-2-3-1 ο Παναθηναϊκός, με τον Γιάβκοβιτς πίσω τον Μπετέι και τον Νταμπόρδα και τον Θαωρή στα άκρα. Τώρα θα βγουν μπροστά οι Ολλανδοί, ο Τουμπά όμως θα κόψει ωραία, τσιριβέγια για τον Ντετέι, προσπαθεί να αποφύγει και φυσικά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τον τραβάει ο αμυντικός από πίσω, ο αρχηγός της Χέλμορφορντ, τον οποίο φωνάζει τον Έιντεν, Φάντεν Έιντεν, τον φωνάζει ο διαιτητής για να του κάνει την παρατήρηση και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το φάουλ να εκτελείται και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά με το τουμπάκι τον Κάτρι να προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι. Το Γιάκος που του δίνει μια λίστα του Κάτρι για να αλλάξει την μπάλα. Για τον Τουμπά αλλάζει πλευρά ο Παναθηναϊκός. Ναι, θα πάει από την άλλη πλευρά με τον Σαρουρί. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντιπαλό του, όμως το πλάγιο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Μπινιάζει για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Κάτρι, 30-31 λεπτό του αγώνα, ο Τετέι, λάθος η πάσα το δεν βρίσκει το Γιάκουσιτς και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν μπροστά, ο Καλάμπρια όμως πολύ ωραία, μαρκάρει εκεί και γυρνάει την μπάλα, κερδίζει τον Κέβαλ και γυρνάει την μπάλα στον Πένια. Πένια τσιριβέγια του Μπα. Όλο αυτό στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, Μπινιάρης. Θα πάρει την πρωτοβουλία, θα προωθηθεί, μπάλα φτάσει στο Ζαωρί, δεν θα γίνει φάουλ στο Ζαωρί, έκανε λάθος εδώ, ο Ζαωρί ο οποίος δεν είναι και τόσο καλό σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σέντρα, ο Γιάκουτς όμως έχει γυρίσει και έχει κλέψει την μπάλα σαν αμυντικός ενεργεί εκεί. Αυτό θέλει αλλά μετά όταν μπορεί να κάνει το λάθος όμως ξανακίνησε να παίξει στο Παναθηναϊκό. Αυτή εδώ η κίνηση του Γιάκουτς είναι αυτό που θέλει ο προπονητής από τους παίκτες όταν είναι σε θέση άμυνας. Γύρισε σαν δεκάρι που παίζει έξω από την άμυνα, έκλειψε την μπάλα και έτσι έσωσε τον Παναθηναϊκό από μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο Κάτσος τώρα δεν τη δίνει καλά την μπάλα στον Τσιριβέγια, την ξανακερδίζει όμως προς τα πίσω. Λάθος εκεί όμως, λάθος, ο Τουμπά το διορθώνει το λάθος και θα δώσει μια μακρινή μπάλα για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια περιμένει την κίνηση του Ταμπόρδα από δεξιά, τελικά προτιμάει την σιγουριά του Τσιριβέγια, κίνησε τον Τζέρι προς τα μέσα, δεν τον βλέπει. Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Καλάμπρια, Τριγωνάκι για τον Κάτρι. Αριστερά για τον Τουμπά και ο Τουμπά πιο αριστερά για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης και αυτός πιο αριστερά για τον Ζαωρί, η πάσα για τον Τετέι που θα φύγει από αριστερά με έναν αντίπαλο μπροστά του, τον αρχηγό της Χέλμορφορντ, προσπαθεί να τον αποφύγει με μία-δύο τρίπλες, προσπαθεί να κάνει τρίπλα, είναι δύσκολο για αυτόν και τελικά έχουμε το κόρνερ. Κερδίζει το κόρνερ ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι από ένα περίπου τέτοιο κόρνερ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον γκολ του Στο 1ο λεπτό έβαλε το δεύτερο γκολ με τον Τετέι. Η αλήθεια είναι ότι από το 1ο λεπτό μέχρι το 32 άλλη φάση δεν έχουμε. Και τώρα έχουμε την μπάλα ο Τσέι να την δίνει στον Καλάμπρια. Η σέντα του Καλάμπρια για το Τουμπά. Απομακρύνει σε κόρνερ, ωραία κομπίνα αυτή. Βγήκε ο Μπέρξεν και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πρώτο Τουμπά ο Παναθηναϊκός πάτος. Πρέπει να πούμε ότι στη μένη φάση είναι επικίνδυνος. Και σε αυτή τη φάση ήταν επικίνδυνος. Τα μπόρδα για το Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς για τον Τσιριβέγια. Όχι, δεν φτάνει πάνω στον Τσιριβέγια. Και τώρα στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Με καλές προϋποθέσεις η μπάλα θα φτάσει. Για να δούμε τώρα εκεί τον Μπινιάρη, ο οποίος κερδίζει στο ένας με έναν τον αντίπαλό του. Και έτσι ουσιαστικά τον Γιάνσεν. Και έτσι γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί είχε βγει στην αντεπίθεση Χέλμορφορντ. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, που μετά το 1ο λεπτό μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχει ρίξει λίγο το ρυθμό, είναι λογικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι και λίγο η κούραση από τις συνεχόμενες προπονήσεις. Μπήκε δυνατά, τώρα παίζει λίγο πιο μεγαλύτερη σιγουριά, πιο ήρεμα. Ο Πένια για τον Τουμπά, ο Τουμπά για τον Μπινιάρη και οι Ολλανδοί παίζουν αρκετά κλειστά. Ωραία, τώρα δίνει ο Τσέρι στον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης από αριστερά. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Νομίζω ότι γίνεται φάουλ, δεν δίνεται. Έχει μείνει μόνο του, όμως θα την κρατήσει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Ζαωρί. Ο Ζαωρί θα πρέπει να κάνει μια ενέργεια από εκεί. Προσπαθεί να κάνει την ενέργεια και θα κερδίσει το κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Άλλη μια επικίνδυνη κατάσταση. Κάθε κόρνερ του Παναθηναϊκού είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της Χέλμορφορντ. Προηγουμένως ο Μπέρξεν έκανε την απόκριση πρώτη του Μπα, ενώ τώρα θα έχουμε ένα νέο κόρνερ που θα εκτελέσει ποιος άλλος, ο Τσέριν, ο οποίος έχει πολύ καλές εκτελέσεις και στις δύο στιγμένες φάσεις. Το ένα από δικό του κόρνερ έγινε το 0-1 στο 5 λεπτό και από δικό του φάλου στο 1 το ο Τετέι έκανε το 0-2. Τσέριν λοιπόν δείχνει και πάλι την κομπίνα. Δυνατά αυτή τη φορά η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει παίκτη μπροστά από τον τερματοφύλακα που τον μάρκαρε χωρίς να του κάνει φάουλ και τον δυσκόλεψε. Και πάλι όμως ωραία εδώ Τσέριν για το Θεωρή. Και πάλι Τσέριν, λάθος κοντρολική. Ήταν ωραία φάση αυτή από την εκτέλεση κόρνερ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση οι παίκτη τη Ολλανδική ομάδα. Αλλά ο Τσιριβέγια που έχει μείνει πίσω θα κρατήσει την μπάλα, θα τη δώσει στον Μπινιάρη. Και εγώ θα δώσω το μικρόφωνο στον Νίκο Αθανασίου.
4: Ευχαριστώ, Τάσο. Να προσθέσω κάποια πραγματάκια έτσι επιμέρους.
1: Βεβαίως.
4: Νούμερο ένα, ο Ινάκη Πένια. Εντάξει, το περιμέναμε. Ένα άλλο πράγμα όμως να το βλέπεις όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα. Είσαι προπονήσει κι άλλο έτσι, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Έχει έναν ρόλο όταν οι πράσινοι χτίζουν τις επιθέσεις του. Να είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίζει που θα πάει πρώτη πάσα. Είτε αυτή θα είναι διαγώνια, είτε θα είναι ανάμεσα στις γραμμές, είτε θα είναι κάποια βαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Ταμπόρδα, αν και δεξιός εξτρέμ, είναι περισσότερο ένα δεκάρι που διάλογο λίγο τη φάση εδώ από τα αριστερά με τον Ζαρουρί, ο οποίος γυρίζει την μπάλα. Γιάνγκουσιτς, στρώνει στον Ταμπόρδα ξανά. Γιάνγκουσιτς μέσα στην περιοχή τη φαίνει, στο αριστερό όμως δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φάση. Διώχνουν η αμυντική της Χέλμοντ Σπορ. Έλεγα λοιπόν και τον Ταμπόρδα ότι κινείται περισσότερο ως δεύτερος επιθετικός κοντά στον Ανδρέα Τετέι. Και είναι ο Ζαρουρί εκείνος ο οποίος δίνει το πλάτος στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Και αν θα έπρεπε κάποιον να ξεχωρίσω σχετικά με την απόδοσή του, αυτός ήταν ο Άνταμ Τσέριν. Όχι μόνο γιατί από τα δικά του πόδια έχουν ξεκινήσει τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, αλλά γιατί είναι απόλυτα επιδραστικός στο παιχνίδι των Πρασίνων, τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτή. Εντάξει, έχει πέσει ο ρυθμός τα τελευταία 10-15 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι το ίδιο απειλητικό σαν. Εδώ και περίπου 5 λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του και προσπαθεί να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Εδώ είναι ένα φάουλ το οποίο το κοινωνικό τάξη και ρημπριάζει πάνω στον Ζαρουρί. Επιστρέφω το μικρόφωνο και πάλι στον Τάσο Νικολογιάννη.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι. Και η Χέλμοντ Σπορ είναι στην επίθεση. Όμως χάνει την μπάλα, όμως και λάθος από τον Τσέριν στην πάσα προς τον Γιάνγκουσιτς. Ποιον? Το Τσέριν δεν πειράζει. Εδώ μάτες. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα από δεξιά πάνω να βγει η Ολλανδική ομάδα Μπινιάρης. Πολύ ωραία μαρκάρη εκεί και με πολύ καλή τεχνική αποφύγει τον αντίπαλό του. Αυτό το παιδί πραγματικά ξέρει πολύ μπάλα. Δεν το λέω από το σημερινό φιλικό. Τον έχω παρακολουθήσει σε όλα τα παιχνιά της K17 πέρσι. Ξεχώριζε και είναι ένα project για την. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού πρέπει να σας πω ότι υπολογίζεται για την φυσικά για την K19, αλλά είναι πιθανό επειδή αρέσει πάρα πολύ και στον προπονητή να το δούμε σε κάποια μάτια φέτος, ειδικά στο κύπελο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση άμυνας, οργανωμένη άμυνα, γιατί οι Ολλανδοί έχουν την μπάλα, έχουν την κατοχή αυτή τη στιγμή. Ρεσάρει ο Τετέι τον αντίπαλό του και αναγκάζεται φυσικά όταν πρεσάρεις αναγκάζεται τον αντίπαλο να δώσει στείλει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Ο Μπέρξεν θα δώσει στον αρχηγό του, στον Φάντεν Έιντεν, και αυτός με τη σειρά του θα δώσει, θα κρατήσει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτη συμπαίκτη του ελεύθερο. Προς τα πίσω η μπάλα και πάλι στον Μπρέξεν. Βρισκόμαστε στο 38 προς 31 το λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πρεσάρει και πάλι και δυσκολεύει την ανάρτηση της Ολλανδικής ομάδας. Για να δούμε τώρα. Προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγουν. Ο Τσέριν όμως εκεί δεν θα μπορέσει να κλέψει την μπάλα. Και από δεξιά και πάλι με τον Μπινιάρη να μην κόβει αυτή τη φορά την μπάλα. Και πάλι όμως θα βγει από δεξιά η Ολλανδική ομάδα. Θα γίνει σέντρα, η σωτήρια κεφαλιά, γιατί από πίσω ήταν έτοιμος του Καλάμπρια της Ολλανδικής ομάδας να σουτάρει. Η μπάλα στο χώρο στον Τετέι που πιέζει τον αντίπαλό του και όπως γίνει ο Μπέρξεν τερματοφύλακας και διώχνει την μπάλα, Καλάμπρια την αφήνει με την εμπειρία του να σκάσει και φυσικά να και πάλι την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Τέριν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα. Δεν είναι μόνο τα δύο assist, δίνουν assist, η μία είναι η άλλη δεν είναι, αλλά είναι ο τρόπος που παίζει. Ο Ταμπόρδε, σιγουριά που βγάζει στο αυτό το passing game. Ταμπόρδε για τον Κάτρι, Κάτρις παράλληλα αριστερά για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Ζαωρή, αλλάζει πλευρά ο Παναθηναϊκός όπως θέλει. Και τώρα ο Ζαωρή βλέπει την κίνηση του Τετέι. Τετέι μπροστά πίσω για τον Τζέρι, όμως δεν φτάνει η μπαλακή. Και η επίθεση σε χώρο τώρα για τους. Ο Κάτρις προς τα πίσω, όμως πολύ ψύχρεμα. Πολύ ψύχρεμα, λίγο ρυψοκίνημα αυτό που έκανε ο Κάτρις, αλλά το έκανε με μεγάλη ψυχραιμία. Γύρισε στην μπάλα στον Μπένια. Είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σιγουριά στους παίκτες του Παναθηναϊκού να γυρνάνε φέτος την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, γιατί ξέρουν ότι έχει τρομερή ευχαίρεια με την μπάλα στα πόδια. Δεν ήταν μια εύκολη πάσα αυτή, όμως ο Μπένια την έκανε να μοιάζει εύκολη. Τώρα ο Παναθηναϊκός γίνεται στην επίθεση με τον Τετέι. Έχουμε μια επίθεση 5 εναντίον 5. Για να δούμε, και ο Τετέι δεν είναι καλή πάσα του. Θα την προλάβει στο τσάκο ο Ζαρουρί, αλλά θα χάσει. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Θα έπρεπε εδώ η πάσα από τον Τετέι να είναι καλύτερη. 40 λεπτό προς το 41ο. Παναθηναϊκός 2-0 προηγείται με ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα. Από ένα σημείο και μετά όμως και οι Ολλανδοί αμήνονται καλύτερα και ο Παναθηναϊκός, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ρίξει λίγο την απόδοσή του. Είμαστε περίοδο προετοιμασίας. Είναι απόλυτα λογικό. Τσέριν για τον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς έξω από την περιοχή και πάλι για τον Τσέριν. Φανταστική πάσα του Γιάνκουσιτς. Αυτό το στην κάθετα, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε, κόπηκε και ο Τσέριν και συνέχεια και ο Γιάνκουσιτς και δεν έγινε φάση. Όμως αυτές οι πάσες είναι αυτές οι πάσες που θέλει ο Δανός τεχνικός από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Την έκανε ο Γιάνκουσιτς για τον Τσέριν, που δεν πρόλαβε όμως να βρεσάρει τον Μάρκαρ σωστά ο παίκτης της Θερμοσπορ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός και πάλι με την μπάλα, 41ο προς 42ο λεπτό του αγώνα, του Μπα αριστερά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί ένας μέναν. Δεν είναι στην καλή του μέρα ο Ζαωρή σήμερα. Λογικό, το ξαναλέω, προετοιμασία, βαριά πόδια. Άλλοι παίκτες είναι καλά, οι περισσότεροι νιώθουν ότι είναι βαριά τα πόδια. Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να λύνεται όταν φτάσει η ώρα, τα επίσημα παιχνίδια. Ο Μπινιάρης για άλλη μια φορά κόβει ωραία την μπάλα. Τσέριν για τον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς για τον Ταμπόρδα. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ του Ταμπόρδα. Κατά μέτωπο επίθεση. Καλή σκέψη όμως, όχι σωστή πάσα στον Τετέι. Δεν το βρήκε στο χώρο. Και έτσι τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν από την άμυνά τους. Δεν τα καταφέρουν όμως, γιατί και πάλι ο Τσιριβέγια και την μπάλα. Ζαρουρί. Ζαρουρί είναι ένας με τρεις τώρα. Εκεί τι μπορεί να κάνει. Δύσκολο. Δε. Φυσικά τον έκοψαν. Πιέζει όμως ο Ζαρουρί τον αντίπαλό του. Ο οποίος καταφέρνει εκεί να τελικά τι κάνουν. Διώχνουν την μπάλα πλάγιο, γιατί ήταν πίεση από τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού στους Ολλανδούς και αναγκάστηκαν για να μην γίνει κάποια φάση. Να διώξουν την μπάλα πλάγιο, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης, ο οποίος ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, θα βρει τον Ταμπόρδα, ο οποίος έχει πάει από την άλλη πλευρά τώρα για να δώσει λύση. Ταμπόρδα πολύ ωραία, ανοίγει στην άλλη πλευρά στον Καλάμπρη, αυτός για τον Κάτρι, ο Κάτρις για τον Τουμπά. Ο Τετέ έχει έρθει από δεξιά, που έχει δει χώρο και ζητάει την μπάλα, δεν τον βλέπουν. Μπινιάρης για τον Ζαρουρί. Ζαωρή για τον Τουμπά, όλα αυτά στον χώρο του και του γηπέδου. Έχει έρθει δεξιότητα ο Κάτρις για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα Τσιριβέγια. Τέριν βλέπει τον Ζαωρή από αριστερά, που θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα. Η σέντρα που πάει η μπάλα είναι ο Γιάνκουσιτς, μέσα στην περιοχή ο Γιάνκουσιτς. Θα δώσει απλά την μπάλα στον Τετέι. Ο Τετέι προς τα πίσω για τον Κάτρι. Η παλιά του Κάτρι για τον Καλάμπρια πολύ φιλόδοξη. Είχε σωστή σκέψη όμως η μπάλα. Δεν έφτασε στον Καλάμπρη, έφυγε out. Πέρασε και αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα της Χέλμορφορντ. 43ο προς 44ο λεπτό του αγώνα. Χέλμορφορντ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι στο 5ο και στο 1ο λεπτό. Ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Πέρασε πάρα πολύ δυνατά. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να έχει αυτή την ένταση στο παιχνίδι του. Είναι λογικό, το ξαναλέω, είναι προετοιμασία. Και τώρα. Προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγουν μπροστά με μεγάλη μπάλα. Ο Κάτρις για τον Τσιριβέγια. Τελικά χάνει την μπάλα ο Τσιριβέγια και θα βγουν οι παίκτες της Χέλμορφορντ στην επίθεση. Για να δούμε και ο Μπινιάς αν θα τα καταφέρει. Η πάσα μέσα στην περιοχή κόβεται όμως την τελευταία στιγμή από τον Τσιριβέγια, που γύρισε και έκανε τη δουλειά του. Αν πέρναγε τον Τσιριβέγια που παίκτης της Χέλμορφορντ, θα ήταν φάτσα με τον Μπένια. Άρα αυτή τη στιγμή έκανε αυτό που έπρεπε ο Τσιριβέγια, όπως πρέπει να κάνει το αμυντικό χαφ, και δεν δημιουργήθηκε κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γρήγορες επιστροφές όταν φεύγουν οι Ολλανδοί. Είναι κάτι που το έχει δουλέψει και αυτό ο προπονητής. Φυσικά είναι ακόμα στην αρχή αυτό, το δούμε καλύτερα όσο περνά ο καιρός. Και πρέπει να πούμε ότι στο δεύτερο μήνυμα θα δούμε μια άλλη δεκάδα. Θα αλλάξει και τους 11 παίκτες και οι 11 που θα μπουν περνάνε τώρα μπροστά μας και χειροκροτούνται από τους φίλους της ομάδας. Απόλυτα λογικό, είμαστε στην προετοιμασία.
2: Θα σου βάλω μια άνω τελεία, γιατί έχουμε γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα μας μεταφέρει τώρα ο Άγγελος Κρεμαστός.
3: Γκολ λοιπόν για την Μπέβερεν, 1-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό, με τον Λοκέσα από τα αριστερά, που είναι μια μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΠΑΟΚ, να στρώνει την κατάλληλη στιγμή στον Σαγιάλα, και αυτός με το αριστερό κατάφερε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κωσίδη και στη συνέχεια την έστειλε στα δίχτυα του Τσιφτσί, σοφαρίζοντας 1-1 για τους Βέλγους, οι οποίοι είχαν ανεβάσει λίγο ρυθμό. Μετά ο ΠΑΟΚ άρχισε να πυροβολάει ασταμάτα με ευκαιρίες από Κωνσταντέλια και Μύθου, ωστόσο κάπως κοντά στη ροή του αγώνα έφτασε αυτή η σοφάριση.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Άγγελο Κρεμαστό. Θα πάμε αργότερα και για το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Για την ώρα επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
0: Ναι, βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε πώς καθυστερήσεις θα απεκτούν. Εδώ έχουμε ένα επικίνδυνο πέσιμο τα μπόρδα από τη δεκδίκηση την μπάλα στον αέρα. Έπεσε κάτω για να δούμε. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Έπεσε λίγο άτσαλα κάτω. Δεν έχει δοθεί φάουλ, γιατί ήταν στη διεκδίκηση της μπάλας και όπως έπεσε μετά, έπεσε λίγο άσχημα. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα δείξει για τη λήψη του ημιχρόνου ο διαιτητής ή θα παικτούν και τα λεπτά που έχουμε από την διακοπή λόγω του break που έγινε στο 22ο λεπτό. Τα μπόρδα τώρα με την ιατρική βοήθεια για να δούμε σε τι κατάσταση είναι, και αλλιώς θα γίνει αλλαγή και όταν μπορείτε και άλλοι 10 παίκτες στο Παναθηναϊκό, θα μπουν άλλοι παίκτες στο δεύτερο μήχρονο. Σηκώνεται όμως, είναι καλά, όλα καλά. Να δούμε αν θα έχουμε λήξει τώρα το μήχρονο, θα συνεχιστεί έστω και για ένα λεπτό το παιχνίδι. Τα μπόρδα θα πρέπει να βγει του νέου διαιτητής, γιατί μπήκαν μέσα γιατροί για να τον σώσουν από τις βοήθειες, και θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα κρατήσει κανένα λεπτό ακόμα, θα δούμε. Παραλαμβάνω, πάμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χαίρομαι στο Παναθηναϊκό 0-2, και όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα από τα γκολ που πέτυχαν ο Ταμπόρδα στο 5ο λεπτό και ο Τετέι στο 1ο λεπτό και τα δύο αποστημένες φάσεις. Στο 5ο λεπτό από κόρνερ του Τσέριν και στο 1ο λεπτό από φάουλ του Τσέριν μπήκαν και τα δύο γκολ του Ταμπόρδα με βολέ μέσα από την περιοχή, του Τετέι με κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Στη Ριβέγια τώρα τη δίνει την μπάλα προς τα πίσω, γιατί ήταν στην κατοχή της των Ολλανδών, που θα δώσουν συνέχεια, θα προσπαθήσουν να χτίσουν την επίθεση. Έχουν περάσει 2 λεπτά μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Είχαμε αυτή τη διακοπή και κρατά αυτά τα λεπτά ο διαιτητής. Χαίρομαι όσο προσπαθεί από δεξιά να βγει. Για να δούμε και τι θα κάνει ο Μπινιάς. Μπινιάς μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλός. Να δούμε σε αυτή τη φάση και πάλι με το σώμα του αντιμετωπίζει τον αντίπαλο. Και θα του γίνει και φάουλ εκεί. Όχι, δεν θα το δώσει, γιατί θα χάσει την μπάλα. Επιμένει όμως και μαρκάρει ο Μπινιάρης. Εξαιρετικά στοιχεία. Να λάβουμε υπόψη όμως ότι το παιδί δεν παίζει στον μπακ. Παίζει αμυντικό χάφο, αλλού στη τεχνική του. Για να δούμε τώρα και η Σέντρα Κάτρης όμως, πρώτη επιθετικού της Χέλμαν Σοδικόβη. Η τεχνική του όμως τον βοηθάει να σταθεί και σαν αριστερό μπακ. Η πάσα που γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού βγαίνει τα μπόρδα προς τα πίσω για τον Μπένια. Ο Μπένια προς τα Ντετέι και ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χέλμοντ Σπορτ Παναθηναϊκός 0-2. Θα τα ξαναπούμε σε ένα τέταρτο περίπου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη. Ο Παναθηναϊκός είπε πολύ καλή εικόνα. 2-0 μπροστά στο σκορ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως μωρό μου.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελείς

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στις συνοσμένες στον Big Wings Sport FM 94,6 στο ημίχρονο του αγώνα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ Σπορτ. 2-0 μπροστά η πράσινη. Και το ίδιο συμβαίνει και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Θα μας πει ο Άγγελος Κρεμαστός πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό.
10: Ναι, λοιπόν, παιδιά, ΠΑΟΚ Μπέβερεν 1-1 στο ημίχρονο στην Ολλανδία. Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι με απανωτές ευκαιρίες, κυρίως από τον Κωνσταντέλια, όπως είπαμε, είναι ο άρχοντας του αγώνα αυτή τη στιγμή, με είτε δημιουργικά είτε εκτελεστικά. Και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις το 1 λεπτό της αναμέτρησης με ένα κόρνερ του Κωνσταντέλια. Ο Μπατάουλας πήρε την πρώτη κεφαλιά και έστωσε στο Μύθου, και αυτός επίσης με κεφαλιά κάρφωσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0. Συνέχισε ο ΠΑΟΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, ωστόσο κάπως κόντρα στη ροή του αγώνα και στο 41 συγκεκριμένα ο Λοκέσα, το αριστερό της Μπέβερεν, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι αλήθεια σήμερα, ο κορυφαίος των Βέλγων, έστωσε την μπάλα στο Σαγιάλα και αυτός με αριστερό πλασέ στην κίνηση κατάφερε να νικήσει το Τζιφτσί για το 1-1. Παραλίγο να πάρει το προβάδισμα ξανά ο ΠΑΟΚ στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Κωνσταντέλια πραγματικά να τρέχει ολόκληρο το γήπεδο σε μια καταπληκτική αντεπίθεση. Πάσαρε στον Πέρδο την κατάλληλη στιγμή, ωστόσο ο νεαρός παίκτης των Ασπρόμαυρων άθελά του στόχευσε το αριστερό κάθετο δοκάρι του αντίπαλου κίπερ. Μάλιστα. Με το 1-1 παραμένει.
9: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο. Ξανά, ναι, ένα μικρό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94.
11: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
12: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2-3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κ. Κινούς Ιωαννίνος προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κ. Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του Στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας συνεργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής διοικητής επιθεώρησης εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντοτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
11: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
13: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
14: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
15: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
16: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
17: Στο Εσόρουχο είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
23: Η Winsport FM 94,6.
9: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε σε αυτό που κανονικά θα ήταν η κορυφαία εκπομπή του Winsport FM 94,6, αλλά σήμερα δεν υπάρχει, διότι έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε φιλικά τόσο του Παναθηναϊκού με τη Helmond Sport, μπροστά 2-0 η πράσινη με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέη. Στο 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν στο δικό του παιχνίδι με σκόρερ εκεί τον Μύθου. Πριν συνδεθούμε ξανά με τον Τάσο Νικολογιάννη, να σας πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι και το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχουμε στη γραμμή τον Τάσο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε αλλαγές να φανταστώ, έτσι.
24: Πολλές αλλαγές, θα τους πω. Μόλις δώσω την πάση στον Νίκο,
9: ναι,
24: να μας κάνει το σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
24: Γεια σας και πάλι, φίλοι μου.
9: Καλώς τον.
24: Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια έτσι για το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που έχει σημασία την δεδομένη χρονική περίοδο, γιατί είναι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού μετά από δύο εβδομάδες σκληρών προπονήσεων απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας, δεν είναι το 2-0 στο 10ο λεπτό. Το σημαντικό έχει να κάνει με τις βασικές αρχές, οι οποίες είναι εδώ, είναι παρούσες. Όπως είπα και πριν, είναι πράγματα αυτά τα οποία ιδανικά για τον Παναθηναϊκό θα βελτιώνονται από παιχνίδι με το παιχνίδι σιγά σιγά και με την ενσωμάτωση των νέων μεταγραφών. Αλλά είναι σημαντικό να βλέπεις μια ομάδα να έχει ξεκάθαρες ιδέες στον αγωνιστικό χώρο και έστω και απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, οι ιδέες του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να χρησιμοποιεί τις εναλλαγές θέσεων για να δημιουργεί προβλήματα στον αντίπαλο. Είναι μια ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους, με σημαντική συμμετοχή του τερματοφύλακα στο build-up, με τον Γιάνκουσιτς που είχε το ρόλο του δεκαριού να έχει έναν ελεύθερο ρόλο ανάλογα με το που πεζόταν η μπάλα, είτε ήταν στον άξονα είτε στις πλευρές, πάντα να προσπαθεί να γίνεται ένας παίκτης παραπάνω, με τον Ταμπόρδα ως δεξιός εξτρέμ να παίζει περισσότερο ως δεκάρι, με τον Ζαρουρί να δίνει το πλάτος, και μια ομάδα η οποία πίεσε πάρα πολύ ψηλά, έτσι, είτε φράντας μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα, είτε περιμένοντας σε μεσαίο υψηλό μπλοκ, δηλαδή λίγο πιο πάνω από την μεσαία γραμμή. Ξαναλέω το σημαντικό για αυτή την εποχή, τα λέω κάθε χρόνο, δεν βαριέμαι να τα λέω ποτέ, δεν είναι τα αποτελέσματα, έτσι. Είναι η εικόνα, και εδώ επειδή μιλάμε για έναν καινούριο προπονητή, είναι να γίνεται ξεκάθαρο, έτσι, το ποιες είναι οι βασικές αρχές στο παιχνίδι της ομάδας. Αυτά τα πράγματα εμφανίζονται και ξαναλέω, θα έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας και τα επόμενα παιχνίδια και τα φιλικά και τα επίσημα για να τα δούμε. Μακάρι για εμάς που είμαστε εδώ να βελτιώνονται σε ατομικό επίπεδο, ξεχώρισα την παρουσία του Adam Chering, όχι μόνο γιατί από δύο πολύ καλές δικαίως επαφές σε στατικές φάσεις του Παναθηναϊκού σκόραρε, αλλά γιατί είχε γενικότερα μια καλή εικόνα, και ο Μπινιάρης ήταν καλός. Έχει δίκιο ο Τάσος που το έχει πλέξει το εγκόμιο, γιατί παίζει εκτός θέσης, παίζει ως αριστερό μπακ και είχε καλή παρουσία, και σας τον δίνω για να σας μεταφέρει και όλες τις αλλαγές που έχει κάνει ο Jacob Nistrup εν ώψη της έναρξης του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, έχουμε 9 αλλαγές. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, έχω μείνει στο παιχνίδι μόνο ο Τουμπά και ο Ταμπόρδα. Τερματοφύλακας ο Τσάβες. Την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό 6 μήνες από την ημέρα που ήρθε. Δεξιά ο Τσάπρας στο νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ίγκασο με Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο του γηπέδου. Καμαρά το δεύτερο νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Σιώπης. Δίπλα του Κοντούρης πιο μπροστά, αριστερά Ντίνο, δεξιά Ταμπόρδα, και στην κορυφή ο Παύλος Φαντελίδης, ο οποίος εκεί παίζει από τη στιγμή που ακόμα ο Ράστοντερ τώρα εντάχθηκε στην ομάδα. Στη πορεία φυσικά θα παίξει τη θέση του εξτρέμου ο Παύλος Φαντελίδης. Αυτή είναι η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα μην με ρωτάτε για τον αντίπαλο.
9: Είναι μεγάλος πειρασμός να σε ρωτήσω, αλλά δεν θα το κάνω τελικά.
1: Όχι, φίλε, όχι. Δεν θα γίνω viral εγώ. Δεν θα γίνω viral.
9: Αυτό θα σου έλεγα. Η μαγιά είναι να μου πει τις αλλαγές της Χέλμοντ.
1: Ήμουν σίγουρος τι θα έλεγε. Λοιπόν. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των θερμικών, το 46ο λεπτό. Παναθηναϊκός με τον Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι για τον Τουμπά. Στην άμυνά του ο αμυντικός του Παναθηναϊκού ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει πάλι στον Κυριακόπουλο, αυτός για τον Καμαρά. Καμαρά δεν θα δώσει ωραία πάσα για τον Κυριακόπουλο, θα κάνει λάθος, όμως θα κάνει λάθος και παίξει Χέλμοντ Σπορ και την πάρει την μπάλα ο Κοντούρης. Κοντούρης για τον Τζάπρα. Τζάπρας για τον Ταμπόρδα, που είναι ένας από τους δύο που έχουν μείνει στην εντεκάδα. Ταμπόρδα για τον Κοντούρη. Κοντούρης ωραία για τον Παντελίδη, προσπαθεί να βγει και δει την μπάλα ο Καμαρά. Καμαρά για τον Σιώπη. Ο Σιώπης για τον Κυριακόπουλο, από αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο για τον Κοντούρη, Κοντούρης για τον Καμαρά. Όλα αυτά έξω την περιοχή της Χέλμοντ, του Μπα, και πάλι για τον Καμαρά. Υποδέχει την μπάλα, τη δίνει για τον Αντίνο. Τριγωνάκι με τον Κοντούρη, πως έχει έρθει από αυτή την πλευρά. Ο Κοντούρης παίζει ένα ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Παντελίδη. Ταμπόρδα δεξιά για τον Τσάπρα και αυτός για τον Ίγκαρσον. Κλειστή, πολύ κλειστή άμυνα τώρα των Ολλανδών. Τον πάει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Πάει η μπάλα τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι να βρει τον κατάλληλο χώρο και την κατάλληλη πάση στον κατάλληλο χρόνο για να κάνει φάση ο Παναθηναϊκός. Τον πάει για τον Ίγκαρσον. Ίγκαρσον για τον Τσάπρα, για τον Ταμπόρδα, από δεξιά ο Ταμπόρδα. Θα δώσει για το Κοντούρη, 1-2 με το Κοντούρη. Ο Κοντούρης ωραία για τον Παντελίδη. Ωραία προσπαθεί ο Παντελίδης. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυριακόπουλος θα δώσει τώρα για τον Ταμπόρδα και πάλι Κυριακόπουλος. 1-2 με το Κοντούρη. Πολύ ωραίο τριγωνάκι εκεί. Θα τους παίξει του Παναθηναϊκού και το κόρνερ. Έκανε ένα ωραίο τριγωνάκι. Τελική πάσα στον Κυριακόπουλο από το Ταμπόρδα. Το στού του Κυριακόπουλου απέκτησαν οι αμυντικοί. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στο 48ο λεπτό του αγώνα.
9: Τάσο μου, μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, να σου πω ότι το Κονγκό προηγείται της Αγγλίας 1-0. Και πάμε στον Θάνο Κόνσταν, να μας πει ακριβώς τι συνέβη και πώς προηγήθηκε η Αφρικανική ομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Γιώργο, μεγάλη έκπληξη λοιπόν στην Ατλάντα. Μόλις το 7ο λεπτό η ομάδα του Κονγκό βάζει δύσκολα στους Άγγλους με το Σιπέγκα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από την πανέμορφη παλιά του Εμπεμπά και να παγώνει ουσιαστικά το γήπεδο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς οι Κονγκολέζοι. Συν ότι βρίσκονται στο Μουντιάλ και σε νόκαουτ φάση για πρώτη φορά στην ιστορία τους, μάλιστα προηγούνται, αναγκάζουν την Αγγλία να ψάξει από πολύ νωρίς τον γκολ που θα ισοφαρίσει το παιχνίδι, με τους ίδιους ωστόσο να έχουν πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, καθώς ήταν αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι. Από την αρχή του αγώνα υπήρχε μεγάλη ισορροπία, δεν μπορούσε να απειλήσει καμία ομάδα και οι Κονγκολέζοι κατάφεραν να βγουν στην αντεπίθεση και με αυτήν την όμορφη παλιά του Μεμπά είδαν το Σιμπέγκα να σκοράρει και να κάνει το 0-1 στο παιχνίδι.
9: Ωραία.
2: Στο Atlanta Stadium.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θάνο. 1-0 λοιπόν μπροστά το Κονγκό στο έκτο μόλις λεπτό. Επιστρέφουν στον Τάσο Νικολογιάννη. Γουρλής είσαι για την Εθνική Αγγλία. Σε υποστηρίζεις Αγγλία?
3: Αυτό βλέπω. Εγώ πιστεύω ανατροπή, φίλε. Εσύ τι βλέπεις?
9: Είσαι την υποστηρίζεις την Εθνική Αγγλία?
3: Όχι.
9: Ωραία.
3: Όχι.
9: Εγώ βλέπω ζόρια, να ξέρεις. Τα έλεγα εδώ, έχω μάρτυρες, τα έλεγα και έξω πριν αρχίσει το παιχνίδι. Όχι τώρα που το βάλει το Κονγκό. Ναι, με το Κονγκό, ναι.
3: Τι λες, δε φίλε.
9: Ναι. Εντάξει, μπορεί να λήξει 5-1 τώρα, να λέμε.
3: Σωστό. Ναι. Η πάσα του Σιώπη για τα πόρτα δεν περνάει και έτσι θα προσπαθήσει να βγει η Χέλμος Βρος στην επίθεση και θα κρατήσει την μπάλα, θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα εκεί. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Σιώπης και ο Αντίνο και ο Καμαρά και αναγκάζουν τους παίκτες, τους αντιπάλους να διώξει την μπάλα. Ο Τουμπάης, τον Τζάβες με τη μία για τον Νίκαθον και αυτός για τον Καμαρά. Ο Καμαρά ωραία για τον Κυριακόπουλο. Κακό κοντρόλ του Κυριακόπουλου. Η μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο για την ολλανδική ομάδα στο 50 λεπτό του αγώνα. Χέλμοντ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι στο 5ο και στο 1ο λεπτό και τα δύο αποστημένες φάσεις, το ένα από κόρνερ και το άλλο από φάουλ. Και στις δύο εκτελέσεις ο Τσέριν. Τώρα ο τερματοφύλακας της Χέλμοντ, ο Μπέρξεν, θα βρει τον αρχηγό του. Ο Παντελίδης εκεί πρεσάρει. Όλος ο Παναθηναϊκός πρεσάρει και έρθει ο Αντίνο τώρα και πρεσάρει. Και ο Σιώπης. Και για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του pressing, είναι ότι ο Ίγκασον θα κάνει το φάουλ για να κερδίσει. Την πάρετε έκανε μια μεγάλη παλιά πλέον οι παίκτες της Χέλμοντ για να μπορέσουν να σπάσουν αυτό το pressing. Το κέρδισε το φάουλ από τον Ίγκασον και τώρα οι Ολλανδοί είναι στην επίθεση. Για να δούμε. Ο Καμαρά εκεί ελέγχει τον αντίπαλό του, τον Ζημοαγκάνα. Τα μπόρτα για τον Κυριακόπουλο, Κοντούρης, Καμαρά, ωραία για τον Σιώπη, για να σπάσουν το πρέσβη των αντιπάλων. Σιώπης για τον Τζάβες, Τζάβες για τον Ίγκασον, αρχηγός του Παναθηναϊκού Ίγκασον. Ο Ίγκασον για τον Τουμπά. Ο Τουμπά, ο οποίος παρέμεινε σαν εσπυροστόπερ. Και πάλι για τον Ίγκασον, αυτός για τον Κοντούρη, για τον Τουμπά, όλα αυτά στο 51ο προς 52ο λεπτό του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος, η πάσα του ωραία στην πλάτη της άνωσης για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης όμως είναι offside. Θα συνεχίσει τη φάση, θα βάλει τον κόλλο, αλλά δεν μετά φυσικά γιατί υπάρχει offside. Και ήταν πάντως ωραία κίνηση του Κυριακόπουλου. Είδε τον Παντελίδη να φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Και αυτό θέλει ο Νίστρουπ, θέλει να βλέπουν στο χώρο την πάσα οι παίκτες του. Το έκανε ο Κυριακόπουλος, έκανε ο κύριος Παντελίδης, αλλά δεν καλυπτόταν και γι' αυτό το λόγο φυσικά συνέχεια τον κόλ δεν μέτρησε και ήταν offside και δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με το offside.
9: Τάσο μου, Τάσο, ναι. Καλοταϊσμένο τον βλέπω τον επόπτη, αλλά το τσάκωσε ο γάτος το offside, το κατάλαβε?
3: Ναι, ισχύει, το τρώει το φάιτ.
9: Κάτσε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε και στον Άγγελο Κρεμαστό, γιατί νομίζω έχει σκοράρει ο ΠΑΟΚ στο δικό του φιλικό με την Μπέβερεν, θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Έλα φίλε.
10: Βέβαια, στο 51ο λεπτό ο ΠΑΟΚ παίρνει εκ νέου το προβάδισμα με ένα γκολ προσωπικό εντελώς του Χουζαφίρη, ο οποίος κατάφερε πρώτα να κλείψει την μπάλα από τον αμυντικό της Μπέβερεν. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε προς τον τερματοφύλακα, αυτός κάτι έκανε λίγο περίεργο εκεί πέρα, πήγε να την πιάσει, πήγε να την διώξει, δεν αποφάσισε έγκαιρα. Ο Ζαφίρης εκ νέου έβαλε το πόδι, πήρε την μπάλα και από λίγο πλάγια θέση εκτέλεσε ουσιαστικά σε κενή εστία, γράφοντας το 2-1 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αλλάξει ολόκληρη την εντεκάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Άμα θες Γιώργο να την πω μια, έτσι, μια γρήγορη.
9: Ναι, μπορείς να την πεις.
10: Να την έχουμε, είναι Κουκεσασβίλη στο τέρμα, Λίρα της Κοτάς, Θημιάνης και Ντούγκα στην άμυνα, Σαρή Ζαφίρη στα χαφ. Σαρή Ζαφίρη στα χαφ, Γκόμες, Πέλκα, Ζίβκοβιτς και μπροστά στην επίθεση ο Τσάλοφ, ο οποίος είναι εδώ και επιστρέφει.
9: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. 2-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ Πιτσμπεύρεν. Επιστρέφω στον Τάσο Νικολογιάννη.
4: Πέτυχο στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Χέλμον Σόρτ Παναναναϊκό 0-2 με τα γκολ από το πρώτο μήκο του Ταμπόρδα και του Τετέι. Και η μπάλα στους Ολλανδούς. Είχαν κερδίσει ένα πλάγιο. Γύρισαν την μπάλα προς τα πίσω για να χτίσουν την επίθεσή τους. Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνουν στο δεύτερο μήχρονο παίζει με 9 αλλαγές και έτσι με το πρώτο. Έχουν παραμείνει μέσα τα μπόρδα ως δεξιός εξτρέμ και ο Τουμπά ως αριστεροπόδος ως αριστερός στόπερ. Κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτοί οι αλλαγές. Εδώ τώρα έχει σηκωθεί ο Νίστου που και ζητάει από τον Αντίνο να πρεσάρει. Δεν το έκανε έγκυρα ο Αντίνο και τον παρατήρησε γι' αυτό. Ο Σιώπης προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, όμως πάει μπάλα αριστερά. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν. Είναι καλά οργανωμένη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρος εκεί θα τον αποφύγει τελικά ο παίκτης Έλληνος. Το σουτ που θα γίνει μέσα από την περιοχή, νέο σουτ, η μπάλα στον Καμαρά, στον Κυριακόπλο, περνάει αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού και τελικά το πλάγιο από τον Αντίνο ήταν η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Χέλμονθος με τον Ντέκερ. Ο Ντέκερ ήταν αυτός που έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά απέκρουσαν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. 54ο προς 55ο λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός προηγείται με 0-2, αλλά σίγουρα στο δεύτερο μήχρονο δεν έχει μπει όπως το πρώτο. Έχουν γίνει και πολλές αλλαγές βέβαια. Και φυσικά οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έχουν τώρα την κατοχή της μπάλας, προσπαθούν να επιτεθούν και να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο Τσάβες μπερδεύεται με τον Κυριακόπουλο και χτυπάει και ο Τσάβες κιόλας. Μπερδεύει τον Κυριακόπουλο, είναι corner η μπάλα, αλλά έχει χτυπήσει. Ενώ του φωνάζει, του φώναξε να αφήσει την μπάλα, δεν τον άκουσε ο Κυριακόπουλος. Τέλος πάντων η μπάλα έφυγε corner, μικρό το κακό. Το θέμα είναι το παιδί να είναι καλά, δεν έχει χτυπήσει ο Τσάβες, σηκώθηκε και έτσι θα εκτελεστεί το corner για τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι στο δεύτερο μήκρο που μπει καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Το corner θα εκτελεστεί από δεξιά. Κεφαλιά του Ίγκερσον, δεύτερη του Αντίνο, απομακρύνεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που όμως δεν έχουν την κατοχή. Την έχει την κατοχή η Χέλμοντ Σπορτ. Προσπαθεί τώρα με πάσα και αυτή προς τα πίσω να αποφύγει τον pressing προς τον Μπέξεν του τερματοφύλακα, να αποφύγουν το pressing των παιχτών του Παναθηναϊκού. Παντελίζει στο Βρεσάρι. Ο Ταμπόρδα δεξιά και αυτός προσπαθεί από τη δική του πλευρά. Αλλά η μπάλα περνάει και τώρα ο Κέβαλ είναι αυτός που έχει την μπάλα. Την κουβαλάει. Θα δώσει μπροστά πίσω στον Κέγκλιν. Ο Κέγκλιν θα δώσει στον Μπρι. Και πάλι μπροστά πίσω η μπάλα, πάλι στον Κέγκλιν, στον αρχηγό στο δεύτερο μήχρονο της Ολλανδικής ομάδας. Την μπάλα στον τερματοφύλακα, στον Μπέρξεν, ο Παναθηναϊκός πρεσάρει. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βρουν χώρο. Όμως το νέο του δεύτερου μήχρονου του Παναθηναϊκού δεν έχει την κατοχή. Σίγουρα αυτό δεν αρέσει στον Ίστρουπ, αλλά είπαμε γι' αυτό είναι τα φιλικά. Και είναι και προετοιμασία, είναι βαριά τα πόδια. Και όλα αυτά φυσικά τα περιμένεις. Η μπαλιά που γίνεται τώρα στον χώρο για τους Ολλανδούς. Το σουτ που θα γίνει, η μπάλα θα φύγει out. Σε αυτό το σουτ που επιχειρήθηκε έξω από την περιοχή, από τον Φίκερο, η μπάλα έφυγε πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Τσάβες. Να πάρουμε ένα μικρό σχόλιο από τον Νίκο Αθανασίου.
5: Καλησπέρα και πάλι. Είναι ξεκάθαρο ότι η δεύτερη δεκάδα του Παναθηναϊκού, να την πω έτσι για να συνεχθούμε γρήγορα,
24: οι παίκτες που ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τουμπά και τον Ταμπόρδα να συνεχίζουν μοναχά από το πρώτο, δεν έχουν την ίδια εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος, αλλά όπως είπε πολύ σωστά πριν και ο Τάσος, είναι πράγματα αυτά απόλυτα φυσιολογικά, πράγματα που θέλει να βλέπει ένας προπονητής. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπορέσει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης να κρατήσει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, να κλέψει γρήγορα

0: Είναι στον Παύλο Παντελίδη, καθώς δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη λύση αυτή τη στιγμή, καθώς ο Ράστοντερ ενσωματώθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού μόλις πριν από δύο ημέρες. Μια θέση που δεν του είναι και τόσο άγνωστη του Παντελίδη, καθώς εκεί ως center for έβγαζε το ψωμάκι του ως ποδοσφαιριστής της Ηλιούπολης, που πάει στην Κηφισιά να κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ως εξτρέμ και να αποκτηθεί έπειτα από τον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπουμε από τα αριστερά τον Κυριακόπουλο, πως κάνει μια σέντρα, την μπάλα κοντράρι και είναι πλάγιο από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό.
1: Το πλάγιο αυτό θα εκτελεστεί, εκτελέστηκε μάλλον από τον Κυριακόπουλο στον Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος θα φύγει από αριστερά και έχουμε νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό μετά την παρέμβαση των παικτών της Χέλμοσφορντ. Ο Κυριακόπουλος για το Τουμπά. Ο νέος του δεύτερο παικτών είναι όρθιος και δίνει συνέχεια εντολές. Σιώπης για τον Νίκολσον. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή και προσπαθεί να κάνει κάτι, να φτιάξει μια φάση. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κοντούρη. Κοντούρης κόβεται. Η ατομική προσπάθεια επιχείρησε. Ο Τουμπά με τον Καμαρά. Ωραίο Καμαρά δίνει στον Σιώπη. Ο Σιώπης δεξιά για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Όλα αυτά λίγο πιο κάτω το κέντρο του κηπέδου. Τσάπρας, Ταμπόρδα, αλλάζουν την μπάλα. Απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα των Ολλανδών. Αυτός για τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα δώσει αριστερά του στον Τουμπά που έχει ανέβει ψηλά. Ο Τουμπά την κάθεται στον Παντελίδη. Ο Παντελίδης προσπαθεί να βγάλει στον Αντίνο. Ο Αντίνο θα προλάβει τελικά το πλάγιο για την Χέλμοσφορντ, γιατί κέρδισε την μπάλα ο αντίπαλός του και στη συνέχεια ο Αντίνο έκανε την προβολή και μάλλον έχει δοθεί φάουλ. Πλάγιο έχει δοθεί. Θα δοθεί στη συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο των Ολλανδών. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό προς 61 λεπτό του αγώνα. Χέλμοσφορντ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ που μπήκαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Τώρα μια μεγάλη πάσα, πολύ ωραίο κοντρόλ από τους παίκτες της Χέλμοσφορντ. Η μπροστινή πάσα του Μπα δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά μικρό το κακό για την μπάλα φτάνει στο Τζάβες και από εκεί στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον ζητάει από τον Σιώπη να ανέβει για να του δώσει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι η Χέλμοσφορντ στο δεύτερο μήχρονο παίζει πολύ καλύτερα συνολικά στην ομάδα. Κυριακόπουλος για το κοντρόλ που έχει κάνει κίνηση από αριστερά. Offside ο Κοντούρης, τελειώνει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ την ίδια ώρα ο Νίστρουπ ζητάει το Τουμπά να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση για να δώσει την μπάλα σωστά. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες με τις οποίες ασχολείται συνέχεια ο Νίστρουπ μέχρι να φτάσουν οι παίκτες να κάνουν αυτό που θέλει. Θέλει χρόνο αυτό, δεν είναι πολύ εύκολο, είναι δύσκολο. Παναθηναϊκός πρεσάρει ψηλά τώρα με τον Παντελίδη. Αναγκάζονται, δηλαδή σηκώνουν την μπάλα, εκείνο του Μπα, το θα δώσει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Τσάπρα, κακό κοντρόλ, θα χάσει την μπάλα και θα πάρει την μπάλα και πάλι, θα πάρουν την μπάλα και πάλι οι Ολλανδοί, οι οποίοι θα βγουν, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Τελικά θα φτάσει η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Μπέρξεν. Αυτός θα δώσει στον αρχηγό του, τον Κόγκλιν. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή της Χέλμοσφορντ και τον Παναθηναϊκό πρεσάρει τώρα με τον Αντίνο, το Σιώπη, το Παντελίδη. Ο τερματοφύλακας δεν έχει λύση, θα δώσει δεξιά του, εκεί πάει πάνω όμως ο Σιώπης κατευθείαν, κλέβει την μπάλα το πλάγιο, αυτό θέλει ο Νέστρουπ, το πρέσει ψηλά.
2: Τάσο μου, να σε διακόψω και πάλι για λίγο, γιατί έχουμε ένα ακόμα γκολ από τον ΠΑΟΚ στο δικό του φιλικό με την Μπέβερεν. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό.
3: Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κάνει το 3-1 με την Μπέβερεν στο 60 λεπτό, με άλλο ένα τραγικό, πραγματικά τραγικό ατομικό λάθος της άμυνας των Βέλγων. Κυριολεκτικά ο τερματοφύλακας των Βέλγων πάσαρε στον Ζαφίρη, ο οποίος είχε μπροστά όλη την εστία πιάτο και με ένα απλό πλασέ έγραψε το 3-1 και ανέβασε και πετυχαίνω το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Άγγελο. 3-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Τάσο.
1: Λοιπόν, έχουμε συνέχεια εδώ στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. 63 προς 64 λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 με το πολύ δυνατό ξεκίνημα που έκανε στο παιχνίδι. Τότε που όλοι νομίζαμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει ψηλά το σκορ, αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και έριξε την απόδοσή του. Οι Ολλανδοί ανέβασαν τη δική τους απόδοση. Σίγουρα όμως ένα καλό νέο του σημερινού φιλικού είναι ότι ο Παναθηναϊκός βάζει γκολ και τα δύο γκολ από στιμένες φάσεις. Κάτι που δεν το είχε την περασμένη σεζόν. Κάτι το οποίο δουλεύει ο προπονητής στιμένες φάσεις. Στιμένες φάσεις που μπορεί να δώσουν λύσεις στη διάρκεια τη αγωνιστική περίοδου, σε παιχνίδια που θα είναι κλειστά. Τώρα ο Κυριακόπουλο μαρκάρει στην άμυνά του και βγάζει την μπάλα πλάγιο, το πλάγιο που θα εκτελεστεί από δεξιά, για να δει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει πίσω στον Κόγκλιν, στον αρχηγό της Χέλμοντ. Θα μπορεί να πρεσάρει και ο Παντελίδης πρεσάρει. Ο Κόγκλιν όμως θα αποφύγει και τους δύο και θα δώσει ωραία αριστερά. Για να δούμε εκεί τι θα γίνει τώρα. Συγκλίνουν εκεί ο παίκτης της Χέλμοντ, η οποία είναι στην επίθεση σε αυτό το... Έχει την κατοχή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να βρει διαδρόμους για την άμυνα του Παναθηναϊκού, δεν τα καταφέρνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλό οργανωμένος στην άμυνα. Από την άλλη πλευρά όμως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει φάση στην άμυνα της ολλανδικής ομάδας. Πια τώρα εδώ πάλι με τον Κόγκλιν προς τα πίσω για τον Μπέρξεν, απέφυγε ο Κόγκλιν το πρέσινγκ του Αντίνο, ο οποίος δεν έχει πάρει μπάλα στο δεύτερο μήχρονο και γι' αυτό δεν έχει φανεί. Ο Παναθηναϊκός γενικά δεν έχει κρατήσει μπάλα. Άρα εδώ μια πολύ ωραία ενέργεια επικίνδυνη θα βγει μπροστά η ομάδα της Χέλμοντ. Δούμε η σέντρα, θα κόψει ο Ίγκασον. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή από τον Μπουλαρούς. Ο Ίγκασον όμως έκοψε στην άμυνά του και δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος για την εστία του Τσάβες. Και πάλι ο Ίγκασον για το Τουμπά. Στον χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τουμπά για τον Ίγκασον. Ο Καμαρά με το σιόπι είναι δίπλα-δίπλα μπροστά του στο Κοντούρης, ο οποίος όμως έχει λίγο προς τα αριστερά. Κάποιες στιγμές όταν επιτίθεται το Παναθηναϊκό στο σύστημα μοιάζει με ένα 4-3-3. Όταν αμένεται σίγουρα ένα 4-4-2 γιατί ο Κοντούρης περσάρει ψηλά. Ο Τσάβης για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι για τον Τουμπά υπό το πρέσικ των Ολλανδών. Καμαρά, ωραία για τον Ίγκαστον. Αυτός θα ανέβει, μάλλον θα δώσει τον Τζάπρα. Ο Τσάπρας, ο Ταμπόρδα έχει συγκλίνει προς τα μέσα και συγκλίνει στο Σιώπη. Ο Σιώπης για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ίγκαστον και πάλι Τουμπά. Όλα αυτά τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Τουμπά αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο προσπαθεί να πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Καμαρά. Ωραία, ο Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κάνει τη σέντρα, που μακρύνουν οι παίκτες της Χέλμοντ σε πλάγιο, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που τώρα πήγε να βγει καλά στην επίθεση με το συνδυασμό αυτό του Καμαρά με τον Κυριακόπουλο. Τα μπόρδα που είχε έρθει από την άλλη πλευρά για τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Παντελίδη, τα μπόρδα πάρα εκεί να γίνει το 1-2 όμως δεν γίνεται και θα φύγει η Χέλμοντ στην αντεπίθεση. Προσπαθεί ο Μπουλαρούς εκεί να βγάλει την ομάδα του, όμως βλέπει ότι έχουν κλειστεί καλά οι συμπαίκτες του από την άμυνα του Παναθηναϊκού και γυρνάει πάλι πίσω από μπάλα στον τερματοφύλακα. Απ' την άλλη πλευρά οι Ολλανδοί τώρα προσπαθούν να επιτεθούν. Πρεσάρει ο Αντίνο, ο Κόγκλιν τελικά ο στόπερ παίρνει την μπάλα. Η μεγάλη πάσα για την επίθεση των Ολλανδών. Ωραία βάζει ο Τσάπρος στο σώμα του, κλέβει την μπάλα. Σιώπης για τον Αντίνο. Ο Αντίνο δεν έχει χώρο, θα δώσει όμως αριστερά στα μπόρδα. Οι δύο Αργεντίνοι εκεί συνδυάζονται. Τα μπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ωραία τρίπλα για το τα μπόρδα. Έξω από την περιοχή τα μπόρδα. Φεύγει με ωραία τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα. Τρίτη τρίπλα. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Το σουτ. Όχι. Τα μπόρδα πρώτο τερματοφύλακα. Κάνει το σουτ. Όμως η μπάλα θα φύγει out. Ωραία στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Υψηλή τεχνική από τον Ταμπόρδα που βρέθηκε αριστερά μέσα στην περιοχή της Χέλμοντ. Έπαιξε ωραία συνδυαστικά εκεί με τον Αντίνο, όμως το πλασέ που έκανε απαστά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει στα δίχτυα. Το επιχείρησε στην απέναντι στο απέναντι δοκάρι, όμως η μπάλα έφυγε out. Έχουμε το cooling break για κανένα δύο λεπτό πιστεύω. Χέλμοντ Παναθηναϊκός 0-2.
2: Ωραία, εκμεταλλευόμαστε το cooling break να κάνουμε και εμείς ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και πριν γυρίσουμε το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη, εγώ να σας πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilliza τη Super Bet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να σας πω επίσης ότι το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό τώρα σε λίγο θα συμπληρώσει, τα 30 λεπτά. Παραμένει το 0-1 για τους Αφρικανούς. Λίγο νωρίτερα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία η Αγγλία στην πρώτη τελική που έκανε σε αυτό το πρώτο ημίωρο με μια κεφαλιά, δεν κάνω λάθος, από τον Μπέλιγχαμ που απέκρισε ο τερματοφύλακας. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Δεν ξεκίνησε το παιχνίδι ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα ξεκινάει, έχουμε αλλαγές. Μπήκε στο δεύτερο μήχρονο ο Μπινιάρη στη θέση του Ταμπόρδα. Ξαναμπήκε ο Μπινιάρης δεξιά και έχει μπει και ο Λάβδας στη θέση του Μπα. Έτσι. Ήταν λογικό να βγουν ο Ταμπόρδα και ο Μπα, έπαιξαν σχεδόν 70 λεπτά και ξαναμπήκε ο Μπινιάρης, ο οποίος παίζει σε άλλη θέση. Τώρα παίζει δεξιά, να δούμε, το δούμε καλύτερα για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Ναι, ο Κοντούρης είναι μαζί με τον Σιώπη και τον Καμαρά. Ο Μπινιάρης με τον Τζάπρα. Ναι, ο Ίγκασον λοιπόν τώρα έχει την μπάλα με τον Καμαρά, την αλλάζουν. Την μπάλα Ίγκασον, προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτου, βρίσκει τον δεξιά το Λάβδα, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο. Ο Λάβδας για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα προσπαθεί να δώσει για τον Μπινιάρη, θα πάρει την μπάλα, Μπινιάρη θα τη δώσει στον Σιώπη και πάλι Μπινιάρης για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Τσάπρα. Τσάπρας, η πάσα ωραία για τον Παντελή, διάδομαι στην περιοχή ο Παντελής, στο σουτ, offside. Κρίμα, φανταστική πάσα του Τσάπρα εδώ, όμως το ακύρωσε ο κολοδιετής, έχει δοθεί offside και πολύ καλό ότι και το τελείωμα του Παντελίδη από δεξιά ήταν η φάση αυτή στο 22ο λεπτό του αγώνα, offside ο Παντελίδης στο γκολ αυτό που πέτυχε από ωραία πάσα του Τσάπρα. Λοιπόν, ο Μπηλιάς, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο ημίχρονο, παίζοντας σαν αριστερό μπακ σε μια θέση που δεν είναι η θέση του, ούτε τώρα είναι η θέση του αυτή, αλλά επειδή είναι χαφ, μπορεί καλύτερα να παίξει σαν δεξιά, σαν δεξί χαφ παρά σαν αριστερό μπακ. Τώρα ο Κυριακόπουλος στην άμυνα του με τον Τσάβες, να γυρνάει την μπάλα στον Τσάβες. Ωραία Τσάβες εκεί για τον Μπινιάρη, δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Θα φύγει το πλάγιο θα φύγει πλάγιο η μπάλα, το πλάγιο είναι υπέρ του Παναναϊκού. Και στο μεταξύ ο Μπουλαρούς την ακούμπησε και την έβγαλε πλάγιο. Μπινιάρης για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα μπει μες στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Ωραίο, το ωραίο γκολ από τον Αντίνο. Να λοιπόν το γκολ από τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος εξτρέμ του Παναναϊκού έκανε κίνηση έξω από την περιοχή. Επιχείρησε το σουτ, η μπάλα στη γωνία. Στο 73ο λεπτό έχουμε τον γκολ από τον Αντίνο. Αντίνο πρέπει να πούμε ότι είναι από τους καλούς παίκτες, από τους πολύ καλούς παίκτες στην προετοιμασία του Παναναϊκού. Είναι βάζει γκολ στις προπονήσεις. Είναι πολύ καλός τερασμένα. Τώρα δεν έχει πάρει πολλές φορές την μπάλα. Την πήρε μία. Έκανε την κίνηση που έπρεπε να κάνει κάθετα. Ενώ θα μπορούσε να τη δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όμως είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ένα εξτρέμ. Συνέκλεινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Σούτα η μπάλα στη γωνία του Μπέρξεν. Έτσι Παναθηναϊκός κερδίζει 3-0 τη Χέλμοντ σε ένα δεύτερο μήχρονο που δεν ξεκίνησε καλά. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δεχτεί και το παραμικρό κίνδυνο ο Παναθηναϊκός. Παίζει σοβαρά. Είμαστε αρχή προετοιμασίας ακόμα. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Παίζουν παίκτες που ίσως δεν τους δούμε στη διάρκεια της. Όχι ίσως, σίγουρα θα δούμε τον Μπινιάρη δεξί εξτρέμ, π.χ. Τον Παντελίδη δύσκολα το δούμε φορ, με το Ράστο, τον Ντετέι και τον Τέσσερις όταν θα επιστρέψει. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δείχνει μια σοβαρή εικόνα και ξαναλέω στα φιλικά δεν πρέπει να κοιτάμε ούτε τα σκορ, ούτε αν χάσεις ούτε αν κερδίζεις. Πρέπει να κοιτάς τον τρόπο που προσπαθεί να επιβάλλει ο προπονητής στους παίκτες. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι φανερό από το παιχνίδι σήμερα ότι προσπαθεί να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο. Τώρα για να δούμε εδώ. Ο Τσάβες θα έπρεπε να είχε βγει, δεν βγήκε. Προτίμησε να μείνει στην εστία του. Ο Λάβδας δεν μπορούσε να προλάβει τον Κίττον, ο οποίος σούταρε και ο Τσάβες μπλόκαρε την μπάλα στην ουσιαστικά δεύτερη ας πούμε φάση των Ολλανδών στο παιχνίδι. Ήταν όμως αδύναμο το σούτ του Κίττον και έτσι ο Τσάβες μπλόκαρε την μπάλα. Ο Τσάβης τώρα για τον Ίγκασον, ο οποίος Ίγκασον τι έχει κάνει εκεί. Α, έχει σκάσει την μπάλα και έχει ζητήσει από τον διαιτή να αλλάξει το 25ο λεπτό. Ήταν η φάση αυτή του Κίττον, το σουτ που μπλόκαρε ο Τσάβης. Το 23ο λεπτό το ωραίο γκολ του Αντίνο με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσάβης για τον Λάδα και το μικρόφωνο στον Νίκο Αθανασίου.
15: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοση του εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο και μέσα από αυτή την αβελτιωμένη απόδοση κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ. Το ένα δεν μέτρησε με το υπέροχο τελείωμα του Παντελίδη, όμως το άλλο μέτρησε του Σαντίνο Αντίνο. Γενικά ο Αργεντινός Εξτρέμ κάνει μια καλή προετοιμασία. Σκόραρε και αυτό το πάρα πολύ όμορφο γκολ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής σε ένα Παναθηναϊκό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά σχεδόν για κανένα του ποδοσφαιριστή. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό και είναι σημαντικό να αρχίσει να βρίσκει όλο ένα και περισσότερο το δρόμο προς τα δίχτυα, ακόμα και τώρα που είναι προετοιμασία, για να κερδίζει σε αυτοπεποίθηση εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Μου έχει κάνει τάσο ευχάριστη εντύπωση το παιχνίδι του Καμαρά, έτσι. Αρχοντικό στη μεσαία γραμμή, γρήγορες αποφάσεις, καλό διάβασμα του παιχνιδιού. Ξαναλέω έτσι πάντα με τον αστερίσκο και με την παρένθεση ότι μιλάμε για ένα φιλικό και για έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας. Αλλά είναι η πρώτη γεύση έτσι, από κάποιους ποδοσφαιριστές που απέκτησε φέτος το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Καλές κινήσεις του Παντελίδη ως σεντερφόρ στην πλάτη της άμυνας όπου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Κρίμα που δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Θα νομίζω πως θα μπορούσε να τα αφήσει. Εντάξει, δεν ήταν και παραπάνω από 2-3 μέτρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έγινε και κάτι. Τώρα φιλικό παιχνίδι είναι. Και σου ξαναδίνω και πάλι το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι και πάλι στην επίθεση με τον Λάβδα και τον Τσάπρα. Και ο Τσάπρας είναι καλός. Στο δεύτερο μέρος που έχει μπει. Και ο Καμαρά, θα συμφωνήσω με τον Νίκο, με το αρχοντικό του στυλ. Βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Αντίνο τώρα για το Σιώπη. Πολύ φιλόδοξο αυτό που κάνει ο Μανώλης. Τι θα κερδίσει το corner, όχι out. Πάντως έχει ανέβει από το Ιωβανικό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βρίσκονται στο γήπεδο οι παίκτες. Είναι λογικό. Μπήκαν 11 νέοι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ταμπόρδα σίγουρα φάνηκε ότι είχε κουραστεί κιόλας και τα τρεξίματα εκεί στην πλευρά αυτή έλειψαν. Μπήκε ο Μπινιάρης με τα τρεξίματα, το έχει βοηθήσει. Και ο Αντίνο πέτυχε ένα ωραίο γκολ για να φτάσουμε στο 77ο προς το 78ο λεπτό του αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός να προηγείται με 3-0. Η βασιά παλιά τώρα για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος διώχνει όμως εκεί που θα πάει μπάλα ο Καμαρά, πολύ ωραία την κλέβει με το αρχοντικό του στυλ που είπε πριν ο Νίκος και η μπάλα φτάσει στον Τσάβες. Τσάβες Καμαρά. Καμαρά, ωραία υποδοχή της μπάλας, ψάχνει κάποιος συμπαίκτη του και πού θα δώσει την μπάλα, θα τη δώσει, όχι, λάθος, το ματιάσαμε, τελικά όμως διόρθωσε ο Σιώπης, Ίγκασον για τον Τσάπρα, Τσάπρας, ωραία για τον Παντελίδη, ωραία με μία Παντελίδης και θα φύγει ο Κοντούρης, θα τρομερή η πάσα του Παντελίδη εδώ, ο Κοντούρης για τον Αντίνο, Αντίνο μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, περνάει έναν, δύο, το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας, κρίμα, θα ήταν υπέροχο γκολ, αλλά όλα τα λεφτά εδώ είναι η πάσα του Παντελίδη με τη μία, αυτό που ουσιαστικά οποιαδήποτε άμυνα την αφοπλίζει. Επιμένει ο Παναθηναϊκός, η σέντρα του Κυριακόπουλου, πάλι αποκρούει ο τερματοφύλακας, πάλι μπάλα στον Αντίνο, δεξιά για τον Τσάπρα, Τσάπρα Καμαρά, Τσάπρας Καμαρά, Σιώπης, πολύ μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού στο 71ο λεπτό με τον Αντίνο. Μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό του Παντελίδη και του Κοντούρη, η μπάλα κατέληξε στον Αντίνο, απέφυγε έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή, σούταρε, όμως ο Μπέρξεν έκανε εξαιρετική απόκριση και έσωσε την ομάδα του από το τέταρτο γκολ. Ο Αντίνο και σε αυτή τη φάση έδειξε την υψηλή τεχνική που έχει και το γεγονός ότι φέτος θα το δούμε περισσότερο να συγκλίνει μέσα στην περιοχή είναι εντολή του προπονητή αυτή. Γι' αυτό και προηγουμένως στον γκολ που έβαλε έκανε κίνηση απέναντι στην εστία, μέσα στην περιοχή και όχι, δεν έδωσε την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Είναι αυτοπεποίθηση που έχει το παιδί αυτό, πέρασε και την προσαρμογή του. Δεν βλέπουμε διαφορετικό Αντίνο στην προετοιμασία. Θα μπορούσε εδώ να σκοράρει, αλλά ήταν εξαιρετική η απόκριση του Μπέρξεν. Θα πετύχει ένα πολύ ωραίο δεύτερο γκολ. Παναθηναϊκός τώρα με το 3-0 υπέρ του συνεχίζει και πρεσάρει. Στο 20 λεπτό του αγώνα με τον Μπινιά να βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το pressing και έτσι να αναγκάζονται οι παίκτες της Helmo Sport που μετά τις δύο αλλαγές που έγιναν κυρίως με την είσοδο του Μπινιά δεξιά ο Παναθηναϊκός είχε δεξίματα, έχει κερδίσει και έχει καλύτερη κατοχή της μπάλας. Ο Μπινιάρης είναι ένα χαπ περισσότερο, βοηθάει στην κατοχή και έχει ανεβάσει την απόδοση του Παναθηναϊκός και γι' αυτό έφτασε και σε ένα τρίτο γκολ, θα μπορούσε να βάλει και ένα τέταρτο. Ο Τσάπρας τώρα σε αυτό το πλάγιο, πίσω για το Λάδα, λάθος το κοντρό του Λάδα, όμως προλαβαίνει και δίνει την μπάλα στον Τσάβες, αυτός για τον Ίγκασον, ο 21ο λεπτό του αγώνα, Ίγκασον. Ο Ίγκασον για τον Κοντούρη, Κοντούρης και πάλι για τον Ίγκασον, για τον, ναι, αλλάζει την μπάλα μεταξύ τους, ο Κοντούρης δεξιά για τον Λάδα. Ο Λάδας θα είναι φέτος ένα από τα στόπερ από την ΚΑΠΑ 19 που πλέον, ΚΑΠΑ 17 που πλέον ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα. Θα τον δούμε. Μπορεί να τον δούμε σε κάποια παιχνίδια, γιατί θα ήταν ουσιαστικά ο πέμπτος στόπερ της ομάδας. Ίγκασον για τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα βρει την. Προσπαθεί να κάνει την κάτι πάσα στον Μπινιάρη που κάνει την κίνηση, αλλά ήταν δυνατή πάσα του Καμάρα, όμως ήταν σωστή σκέψη. Αυτό το κάθετο ποδόσφαιρο το θέλει ο Νίστρουπ. Το κάνει σε πολλές προπονήσεις. Ζητά στους παίκτες του να βρίσκουν όταν βρίσκουν τον παραμικρό χώρο με κάθετη πάσα να προσπαθούν να βρουν τον συμπαίκτη τους. Και θα συμφωνήσω με τον Νίκο για τον Παντελίδη. Παρότι η θέση του δεν είναι φορ, κάνει πολύ καλές κινήσεις στα φορ. Και προηγουμένως και το γκολ που έβηλε ήταν πολύ ωραίο γκολ. Φυσικά ήταν offside, αλλά είναι κίνηση σε τερφορίσια και φυσικά και στην προηγούμενη φάση του Αντίνο. Με την μία πάσα, με τη μία που ακούμψε την μπάλα, έβγαλε τον Κοντούρη μόνο και στη συνέχεια τον Αντίνο που έγινε η φάση αυτή. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Μανώλης Σιώπης. Βρισκόμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 3-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα, του Τετέι και του Αντίνο με δύο Αργεντίνους και τον Τετέι σήμερα να σκοράρουν. Ίγκασον, Ίγκασον για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα δώσει για τον Σιώπη όλα αυτά από αριστερά. Σιώπης πολύ ωραία με τον Κυριακόπουλο, βρίσκονται εκεί με τον Αντίνο. Και πάλι ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Ωραία ο Αντίνο κάνει την προσπάθεια. Περνάει έναν, δύο. Δίνει έξω για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρη στο σουτ. Μπλοκάρει τον ματοφύλακα στον Αντίνο. Πραγματικά εδώ και λίγα λεπτά έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Και με την υψηλή τεχνική που έχει περνάει τους αντιπάλους του και δημιουργεί καταστάσεις. Και έβαλε και ένα γκολ. Εδώ γυρνάει για να μαρκάρει. Έχει τρομερές δυνάμεις ο Αντίνο. Αυτό το ξέρουμε από πέρσι. Αυτό που δεν ξέραμε από πέρσι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και πώς θα το δούμε πέρσι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Φέτος παίζει ποδόσφαιρο και αξιοποιεί τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Αυτό θέλει να κάνει ο Νίστρουπ. Νομίζω σαν ένα συμπέρασμα και το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, το οποίο σε 7 λεπτό θα τελειώσει, είναι ότι είναι φανερή πλέον η αλλαγή φιλοσοφίας. Το γεγονός ότι ο Νίστρουπ προσπαθεί να επιβάλλει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα, με χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, με build-up, με υπομονή, χωρίς η μπάλα να σηκώνεται και με συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι παίκτες για να βρίσκονται σε θέση βολής και φυσικά με μεγάλο όπλο τα στημένα, τις στημένες φάσεις, δύο από τις οποίες έφεραν τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας, ένα σημείο που δουλεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Τώρα Παναθηναϊκός από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Γυρνάει ο Καμαρά για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης μέσα στην περιοχή. Θα σουτάρει ο Παντελίδης. Ο Αντίνο το σουτ και το 0-4 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο λοιπόν με δύο γκολ μας λέει ότι φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Βρίσκεται και πάλι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το πλασέ στην απέναντι γωνία μετά από την ωραία κίνηση από αριστερά του Καμαρά και στη συνέχεια του Κυριακόπουλου. Ο Παντελίδης του έστρωσε την μπάλα και ο Αντίνο με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 0-4. Ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει στο δεύτερο ημίχρονο από το 65 και μετά κατακόρυφα την απόδοσή του με πρωταγωνιστή τον Αντίνο, τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έχει πετύχει δύο γκολ, έχει χάσει κι άλλη μια ευκαιρία με μια εκπληκτική ενέργεια και πραγματικά βλέπουμε έναν παίκτη για τον οποίο φυσικά έχουμε ακούσει πάρα πολλά και είναι μεγάλη ιστορία να βρει το κουμπί του Δανός τεχνικός και να βοηθήσει φέτος την ομάδα, τουλάχιστον το ξεκίνημα που κάνει και την προετοιμασία αλλά και στο πρώτο φιλικό είναι πάρα πολύ καλό. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα σήμερα αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις ο Παύλος Παντελίδης σε θέση 4. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις και στην προηγούμενη φάση και γενικά σε πολλές στιγμές κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με την μπάλα. Ο Παντελίδης, ένας ακόμα παίκτης ο οποίος πέσει, ψάχναμε να το βρούμε και δεν τον βρίσκαμε ούτε στην αντικάδα ούτε πουθενά. Ο Ίγκαρσον τώρα, ενώ η μπάλα έχει γυρίσει προς τα πίσω, θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν και σοβαρός αμυντικά. Δεν έχει σημασία ποιον έχει αντίπαλο, σημασία πώς είσαι εσύ. Η Ολλανδική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο είχε την κατοχή της μπάλας, προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις. Ουσιαστικά μία ήταν η καλύτερη στιγμή, αυτό το σουτ που μπλόκαρε ο Τσάβες. Και τώρα έχουμε έναν τραυματισμό. Ο Τσάπρας θα βγει από το παιχνίδι. Είμαστε στο 27ο λεπτό του αγώνα. Να δούμε τι ακριβώς έχει.
2: Τράσο, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να σου πω ότι πριν από λίγο έχασε ένα άχαστο το κογκό για να το κάνει 0-2.
1: Τι λέτε?
2: Ναι, ναι, εξ επαφής. Και ένα λεπτό αργότερα ζήτησε πέναλτι η Αγγλία σε ένα μαρκάρισμα πάνω στο game, το οποίο κρίθηκε τελικά ότι ήταν βουτιά. Οπότε παραμένει το 0-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιώργο, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Να σταματήσω τη μετάδοση, να αποχωρήσει και εσύ για να το γυρίσει Αγγλία.
2: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμοι το περιμένει.
1: Αλλιώς θα φάμε χοντρό κραξιά.
2: Το ξέρω, εμείς θα την πληρώσουμε. Κάτσε να κάνουμε μια βόλτα και από το φιλικό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπέβερεν, να δούμε πώς εξελίσσεται. Το παρακολουθεί ο Άγγελος Κρεμαστός.
3: Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κάνει το 4-1 απέναντι στην Μπέβερεν στο 88 λεπτό. Με τον Πέλκα να βάζει κάπως έτσι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα αυτή, τη νέα ανανεωμένη τούρτα του ΠΑΟΚ. Μετά από ωραίο, μια όμορφη κάθετη του Ζαφίρι, ο Πέλκα βγήκε σε θέση τετατέτ και με ένα ωραίο τσιμπηματάκι έτσι της μπάλας. Την έστειλε πάνω από τον αντίπαλο του ματοφύλακα και αυτή επαναπαύτηκε, ας πούμε, στα δίχτυα για το 4-1.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Άγγελο. 4-1 ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον Δάσο Νικολογιάννη τα τελευταία λεπτά του φιλικού του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είμαστε 3 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 0-4 με δύο γκολ του Αντίνο, ένα του Ταμπόρδα και ένα του Τετέι. Με τον Αντίνο να κλέβει την παράσταση στο δεύτερο ημίχρονο με την υψηλή τεχνική που έχει, έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Τα δύο γκολ που έχει βάλει, μπορούσε να βάλει κι άλλο ένα γκολ με πολύ ωραία κίνηση και το Παναθηναϊκό να ανεβάζει πολύ την απόδοσή του, ειδικά από τα μέσα του δεύτερου ημίχρονου και να δημιουργεί καταστάσεις στην άμυνα της Χέλμοντ Σπορτ. Τώρα ο Τσάβες για τον Ελλάδα, ο Λάδας και πάλι για τον Τσάβες. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, αυτός για τον Νίκαρσον. Σιώπης, ωραία για τον Κοντούρη. Εκεί υπάρχει σημεία, θα το πούμε αυτό. Καμαρά, Κοντούρης και Σιώπης. Είναι ένα τρίγωνο που έχει πάει καλά στο δευτερόλεπτο. Τώρα ο Μπινιάρης, ωραίο κοφτή τρίπλα. Αλλά θα γίνει φάουλ και δεν δίνεται. Δεν ξέρω γιατί δεν δίνεται. Πάντως έκανε πολύ ωραίο κοφτή τρίπλα μικρός. Το έγινε φάουλ, δεν δόθηκε και τύχησε κάτω πλάγιο για τη Χέλμορ Φόρτ. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Μπινιάρης έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Πραγματικά αυτό το παιδί γεμίζει. Είναι 16 χρονών, 17, 17 και βλέπεις έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο και με τη σηματοδομή του και με την τεχνική του. Το μέλλον του ανήκει. Τον πιστεύω στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι φέτος θα πάρει τις πρώτες συμμετοχές και του χρόνου πλέον θα υπολογίζεται στην πρώτη ομάδα κανονικά. Έτσι, αν πάνε όλα καλά. Τώρα ο Παναθηναϊκός πρεσάρει. Ο Σιώπης κλέβει την μπάλα και ο Σιώπης καλός σήμερα. Τσάπρας για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης ωραία πίσω για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Ίγκασον. Ίγκασον για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Σιώπη. Κλείνεται και ο Σιώπης και επειδή κλείνεται δίνει για τον Λάβδα. Όλα αυτά στο χώρο του κηπέδου. Ο Λάβδας για τον Κοντούρη που είχε έρθει δεξιά, θα κάνει το φάουλ εκεί όμως στον αντίπαλό του. Όχι, τελικά το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό υπό την πίεση του Κοντούρη, ο οποίος θα εκτελέσει και αυτό το πλάγιο. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0 σε αυτό το πρώτο φιλικό. Ο Λάβδας για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα δώσει την μπάλα στον Καμαρά και πάλι Ίγκασον για τον Σιώπη. Ο Σιώπης πίσω για τον Τσάβες. Ο Τσάβες για τον Λάβδα. Ο Λάβδας για τον Τσάπρα. Τσάπρας Μπινιάρης. Μπινιάρης ωραία τεχνική. Σιώπης προς τα πίσω υπό την πίεση των αντιπάλων του. Καμαρά ωραία εκεί αποφεύγει τον αντίπαλό του το pressing και δίνει για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης πολύ ωραία πάσα για τον Τσάπρα. Τσάπρας και πάλι για τον Μπινιάρη. Ωραία ο μικρός, ωραία κάθετη του μικρού για τον Παντελίδη. Ο Πάλος Παντελίδης μέσα στην περιοχή. Η σέντρα όμως ο Αντίνο δεν προλαβαίνει την προβολή, αλλά όλα τα λεφτά εδώ είναι η πάσα του Μπινιάρη στην πλάτη της άμυνας της Χέλμορ Φόρτ. Ο μικρός πραγματικά σήμερα δείχνει την αξία του. Και φυσικά, όπως είπαμε και πάλι, ο Παντελίδης έκανε μια πολύ ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας της Χέλμορ Φόρτ. Γύρισε την μπάλα, αλλά ο Αντίνο δεν πρόλαβε να σκοράρει. Ο Λάβδας. Ο Λάβδας για τον Σιώπη. Σιώπης για τον Τσάπρα. Βρισκόμαστε ένα λεπτό μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα. Η σέντα του Τσάπρα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ψάχνει και βρίσκει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Ο Καμαρά και πάλι για τον Αντίνο. Ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Πολύ ωραία πάσα ο Βελάπ του Κυριακόπουλου. Η σέντρα. Και που μπάλα την κερδίζει ο Μπινιάρης με το σώμα του, προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία. Τελικά ο Μπουλαρούς κερδίζει την μπάλα, όμως κερδίζει το πλάγιο ο μικρός, ο οποίος δίνει και την ψυχή του. Ο μικρός έπαιξε και στο πρώτο ημίχρονο σαν αριστερό μπακ, στο δεύτερο ημίχρονο σαν δεξί εξτρέμ. Έχει τρέξει πάρα πολύ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα από την ώρα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο σε δεξί χαφ. Σιώπης για τον Νίκασον. Πάμε προς τη λήξη. Από ό,τι φαίνεται ο Σιώπης για τον Κοντούρη. Σιώπης και πάλι για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον για τον Αντίνο. Από αριστερά πως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο και πάλι για τον Ίγκασον. Ίγκασον για τον Σιώπη. Ο Σιώπης για τον Λάβδα. Ο Λάβδας για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης και πίσω για τον Λάβδα. Παναθηναϊκός τώρα γυρνάει την μπάλα και νομίζω περιμένουμε εκτελήξη του αγώνα. Ο Καμαρά, ωραία κάθε πάσα για τον Κοντούρη. Αυτός πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Ωραία η πάσα του Κυριακόπουλου για τον Αντίνο. Μέσα στην περιοχή κάνει τρίπλα. Δεν μπορεί όμως. Φτάνει μπάλα στον Κοντούρη και πάλι Αντίνο. Σιώπης προσπαθεί να σουτάρει. Μπάλα θα φύγει πλάγιο από την παρέμβαση των αμυντικών της Χέλμορ Φόρτ. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
15: και νομίζω ότι βλέπω το διαιτητή έτοιμο μετά το πλάγιο να στηρίξει τη λήξη του αγώνα. Αυτό θα γίνει τώρα. Χέλμουντ Σπορτ Παναθηναϊκός 0-4. Θέλω να μου πεις, Γιώργο, να κάνω ένα σχόλιο εγώ τώρα και αμέσως μετά ο Νίκος και να γυρίσουμε σε σένα.
2: Ναι, βεβαίως. Κάνε ένα πρώτο σχόλιο, Τάσο.
15: Εσύ δίνω στον Νίκο και μετά έγινα με
2: σένα. Ωραία, όπως θέλεις. Εντάξει, ναι.
15: Θα κάνω εγώ πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα στο πρώτο φιλικό, αυτό που μπορούμε να πούμε, δεν νομίζω ότι μετράνε τα σκορ στα φιλικά, είτε κερδίζει είτε χάνει. Το πρώτο πράγμα που φάνηκε σήμερα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα που προσπαθεί να αλλάξει φιλοσοφία, προσπαθεί ο νήστο του να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα, να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα, με σωστή ανάπτυξη, με build-up, με υπομονή. Έχει πετύχει δύο ωραία γκολ από στημένες φάσεις, εκεί που φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα όπλο που δεν είχε. Δουλεύει πάρα πολύ στημένες φάσεις ο προπονητής. Είδαμε και το πρώτο γκολ του Ταμπόρδα από το corner του Τσέριν και το δεύτερο γκολ του Τετέ με κεφαλιά από φάουλ του Τσέριν. Στο δεύτερο μήχρονο η ομάδα στην αρχή του δεύτερου μήχρονου δεν ήταν τόσο καλή. Νομίζω όμως ότι όσο πέραγε ο χρόνος και βρισκόντουσαν οι παίκτες που μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο, τόσο καλύτερη ήταν η ομάδα και σαφέστα ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του ο Αντίνο από ένα σημείο και μετά, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και τα δύο εξαιρετικά. Ο Αντίνο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του δευτέρου ημιχρόνου, θα έλεγα μαζί με τον Μπινιάρη. Γενικά ο Μπινιάρης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ειδικά όταν μπήκε στο δεύτερο ημιχρόνο σε θέση δεξιού χαφ. Γενικά για τους νέους παίκτες θέλω να πω για τον Καμάρα ότι πραγματικά έχει ένα αρχοντικό στυλ. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρώτη πάσα και με τη σωματοδομή του θα δώσει πολύ μεγάλο ύψος. Πράγμα που είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Ο Τσάπρας, ο οποίος το ξέρουμε, δεν περιμένουμε σήμερα να το δούμε. Είχε μια καλή απόδοση. Ο Πένια, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια επέμβαση. Ήταν δεδομένο ότι οι συμπαίκτες του είχαν σιγουριά όταν ήταν την μπάλα πίσω και αυτός προσπαθούσε να δώσει σωστά την μπάλα. Γενικά ένα πρώτο καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το πρώτο και κύριο που πρέπει να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι βλέπουμε μια ομάδα που χτίζεται στις σωστές βάσεις, με αρθολογικό τρόπο ανάπτυξη, με σωστή αμυντική λειτουργία. Φυσικά τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όχι για τον κόσμο. Το Σάββατο έχετε ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ. Εκεί θα είναι ένα δυνατό τεστ. Όμως ο στόχος και ο σκοπός είναι η ομάδα να είναι έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό προγραμματικό που θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Αυτά. Και δίνω το μικρόφωνο στον.
2: Ήσουν εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ.
15: Για το δικό του σχόλιο.
2: Εννοείται. Ακούμε και τον Νίκο Αθανασίου.
15: Κατά βάση, μήπως ισοφαρίσει η Αγγλία.
2: Αν περιμένεις.
15: Αυτό είναι ο σκοπός της παρέμβασης.
2: Θα σου πω. Αν περιμένεις ισοφάριση της Αγγλίας και έβλεπες τον τρόπο που απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Κονγκό, μεγάλη εξεπαφής ευκαιρία του Χάρι Κέιν.
15: Με το που πήρα εγώ το λόγο.
2: Πριν από ένα λεπτό περίπου, τελείωσε το ημίχρονο 0-1. Απέκρουσε, το λέω όσο πιο κομψά, με τα γεννητικά όργανα. Δεν το ξαναδεί αυτό.
15: Ωραία.
2: Ναι.
15: Άρα δηλαδή έδειξε.
2: Έδειξε κοχώνες, μπράβο, έδειξε κοχώνες κυριολεκτικά. Ναι.
15: Λοιπόν, τι θα μπορούσε να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας όπως είναι η Χέλμουντ, έτσι, για να βάζουμε και τα πράγματα εξ αρχής σε μια σωστή βάση. Καταρχήν, τις βασικές αρχές που ήταν εδώ, παρούσες. Είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να επιτεθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να αμυνθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και πάνω απ' όλα είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο ταιριαστό για μια ομάδα πρωταθλητισμού. Ξαναλέω, έτσι. Δεν είναι ακόμα ο Παναθηναϊκός σε ένα επίπεδο που κάνει τα πράγματα όλα τέλεια ή επειδή έριξε 4 γκολ στη Χέλμον που όπως έχουμε πει 1.000.000 φορές δεν μετρούν τα αποτελέσματα στα φιλικά, είτε είναι νικηφόρα, είτε είναι ήττες, είτε είναι ισοπαλές. Δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα να σχολιάζουμε αποτελέσματα. Από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για ένα νέο προπονητή, για μια καινούργια ομάδα. Οι βασικές αρχές να είναι παρούσες, να είναι εκεί ακόμα και όταν ο αντίπαλος είναι η Χέλμουντ, μια ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα νομίζω μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το γεγονός ότι σκόραρε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Μπορεί να κρατήσει το πρώτο καλό του 20 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, την παρουσία του Τσέριν. Στο δεύτερο ημίχρονο προφανέστατα τα δύο γκολ του Σαντίνο-Αντίνο με δύο πολύ όμορφα τελειώματα, με το δεξί, το ένα έξω από την περιοχή, το άλλο από τα αριστερά στην απέναντι γωνία του τερματοφύλακα. Το γεγονός ότι δεν απειλήθηκε καθόλου. Έτσι, μία φορά ένα σουτ πήγε προς την εστία και το έπιασε ο Τσάβες και φυσικά την παρουσία του Μπινιάρη, ο οποίος τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως δεξιός εξτρέμ έκανε όμορφα πράγματα να υπενθυμίσω ότι αυτό το παιδί είναι 16-17 και έχει μια ωριμότητα, μια σωματοδομή και μια ποιότητα πάνω στην μπάλα που παραπέμπει σε έναν ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας. Εντάξει, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρώτο δείγμα ήταν θετικό. Ξαναλέω έτσι, απέναντι σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Και τα σπουδαία έρχονται το Σάββατο. Νομίζω αυτό θα είναι ένα καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άγιαξ, μια ομάδα του δικού του επίπεδου. Και νομίζω τα συμπεράσματα θα είναι σίγουρα πιο ασφαλή.
2: Ωραία.
15: Αυτά από εμένα και με την ευχή να το γυρίσει η Αγγλία. Σας αφήνω να κάνετε την θεάρεστη. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Εκπομπή σας.
2: Ναι, δεν θα την κάνουμε. Θεάρεστη από αύριο. Τώρα σχολάμε κι εμείς. Ναι, ναι. Θεάρεστη από αύριο.
15: Έχω μείνει ώρες σε Ολλανδία.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν.
15: Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου. Ο ένας περιέγραψε και ο άλλος σχολίασε το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Χέλμοντ Σπορτ 4-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντίνου που πέτυχε 2 γκολ. Τα Μπόρδα και Τετέι τα άλλα 2 γκολ για τους πράσινους. Πάμε ξανά και στον Άγγελο Κρεμαστό, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και το φιλικό που έδινε ο Πάοκ με αντίπαλο την Μπέβερεν, να μας πει αν έμεινε μέχρι τέλους σε αυτό το 4-1.
16: Συγγνώμη για που σας κρατάω κιόλας, κάνετε εκεί περιορίες.
2: Παρακαλώ. Δεν πειράζει, επειδή είσαι εσύ.
16: Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπέβερεν έμεινε όντως 4-1. Η νέα εποχή, η λύση για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει με ένα ωραίο δείγμα, πρώτο θετικό δείγμα. Ο ανανεωμένος και εντελώς διαφορετικός ΠΑΟΚ με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες. Κέρδισε 4-1 τους Βέλγους, οι οποίοι ανέβηκαν φέτος στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Με τον Μίθ να κάνει το 1-0 στο 1 το λεπτό μετά την κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα. Οι Βέλγοι κατάφεραν σε ευχαριστώ 41 εντελώς κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να έχει και δοκάρι μερικά λεπτά αργότερα στο 45 με την ωραία φάση του Πέρδο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την όμορφη κούρσα του Κωνσταντέλια. Στη συνέχεια πυροβόλησε ο Ζαφίρης 2 φορές στο 51 και στο 60, εκμεταλλευόμενος τα πραγματικά τραγικά λάθη της βελγικής άμυνας, και το κερσάκι στην τούρτα το βάλε ο Πέλκας με ένα όμορφο τσίμπημα της μπάλας σε τετατέτ, μετά από επίσης πάσα του Ζαφίρη, ο οποίος προφανώς και ήταν και ο MVP.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Άγγελο Κρεμαστό. 4-1 ο ΠΑΟΚ στο δικό του φιλικό. Επίσης πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Και πριν σας αποχαιρετήσω, θα κάνουμε μία ακόμα σύνδεση, αυτή τη φορά με τον Φάνο Κόνστα, ο οποίος θα μας πει πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό, εκεί όπου προς το παρόν έχουμε έκπληξη με αυτό το 1-0 των Αφρικανών. Έλα, φίλε.
17: Καλησπέρα, Γιώργο. Τέλος πρώτη μόνο λοιπόν στην Ατλάντα. Πραγματοποιείται όντως μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Στο έκπληξη το Κονγκό προηγείται με 1-0 των Άγγλων. Να πούμε πως οι Αφρικανοί προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό με σουτ του Τσιπέγκα, ο οποίος εκτέλεσε πολύ σωστά στην κλειστή γωνία του αδύναμου να αντιδράσει Πίκφορντ. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Ντεσάμπρ περιορίστηκε στο αμυντικό κομμάτι. Όμως απ' την άλλη η ομάδα του Southgate έψαξε τον γκολ, έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζουντ Μπέλιχαμ αλλά και τον Χάρι Κέιν. Και δημιουργός τους ήταν φυσικά ποιος άλλος, ο Ντέκλαν Ράις. Ωστόσο δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Μάλιστα ο Κέιν έχασε τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους να κάνει το 1-1, αλλά στόχησε εξ επαφής, έστειλε την μπάλα πάνω στον Εμπασί, ο οποίος έχει κατεβάσει ρολά σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Και φυσικά να πούμε πως οι Κονγκολέζοι έχασαν μια ακόμη ευκαιρία για να σκοράρουν και δεύτερο γκολ, αλλά έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι. Συγκεκριμένα ο Γουισά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 42ο λεπτό και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το σκορ του πρώτου μέρους στο 1-0.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θαν Κόνστα. 0-1 λοιπόν το Κονγκό. Περιμένουμε με ανυπομονησία το δεύτερο ημίχρονο, ειδικά φαντάζομαι όσοι έχουν ποντάρει Αγγλία. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ούτως ή άλλως σήμερα πήραμε ένα χαρά μημεροκάματο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο με κανονική ροή Σαχλαμάρας στις 6 λίγο μετά ή ίσως και λίγο αργότερα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
18: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr.
19: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
20: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
19: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
20: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
19: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
20: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
19: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
20: Ζουζούνι μου εσύ.
21: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
22: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
21: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
23: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
24: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
25: Γιώργο, πού χάθηκες?
26: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
25: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
26: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
25: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
27: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
28: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το δάγι.
2: Top FM 102,4.

πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είσαι συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom της Τετάρτης. Με υπερπαραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου εδώ έξω από το στούντιο να φροντίζουν για να κλείσουν όλα ομαλά σε αυτό το δίωρο ειδησιογραφικό πάρτι που θα ακολουθήσει. Ο κύριος Στέφανο Παλαιόντολο είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και νομίζω ότι επίσημα σήμερα μύρισε ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, καθώς έχουμε το πρώτο δείγμα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα φιλικά τους ξεμουδιάσματα απέναντι σε Χέρμον Σπορ και Μπέμπερν αντίστοιχα.

0: Ας άλλως θα έχουμε έτσι περισσότερη ανάλυση από τους συναδέλφους που είναι στην Ολλανδία, το Διονύση Τεσλή και το Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για το 4-0 του Παναθηναϊκού και το 4-1 του ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε πολύ με παγκόσμιο κύπελο, καθώς είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα λεπτό το δεύτερο ημίχρονο. Τις αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό με τους Αφρικανούς για την ώρα να κρατούν αυτό το 1-0. Και θα αναλύσουμε και όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Η εθνική ομάδα είναι στο Βουκουρέστι ενώπιση του αυριανού αγώνα των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου με την Ρουμανία. Ο Στέφανος Τσιπάς λίγο πριν τις 9 θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Grand Slam Wimbledon. Όρεξη να έχουμε, έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά όπως κάθε μέρα και σήμερα θα αρχίσουμε με την δράση στο παγκοσμίο κυπέλο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, Αγγλία Κονγκό 0-1 στο 48 λεπτό. Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κώστα που παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr αλλά και για τον BWIN SportFM. Για την ώρα οι Άγγλοι έχουν αρχίσει δυναμικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πιέζουν νωρίς, αλλά το Κονγκό μπορώ να πω ότι θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να είναι και λίγο έτσι απογοητευμένο, καθώς τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε για να κάνει το 2-0. Μια αναμέτρηση που θα προκύψει ο αντίπαλος του Μεξικού στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από τα σημερινά που ακολουθούν. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο Lumen Field του Seattle. Και ο νικητής θα παίξει με το ζευγάρι που θα ακολουθήσει τα ξημερώματα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Βοσνία Ριζεγοβίνη. Το Βέλγιο που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ως πρώτο στον 7ο όμιλο, έπειτα από την πεντάρα απέναντι στην Νέα Ζηλανδία. Και η Σενεγάλη, η οποία παρότι δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, κατάφερε να νικήσει 5-0 το Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική και να είναι στα νοκάουτ ως η 8η από τις καλύτερες τρίτες χάρη στον goal average. Έτσι πήρε το μυστήριο Σενεγάλη. Το μάτς θα αρχίσει στις 11. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και αν φέρω από ζευγάρι, καθώς και το Βέλγιο παρότι έχει περισσότερη ποιότητα δεν έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα με την απόδοσή του. Έχει σίγουρα ένα ελαφρύ προβάδισμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια αναμέτρηση που θα κρυθεί στη λεπτομέρεια και ίσως και με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ. Στις 3 τα ξημερώματα στο Levi's Stadium του Σαν Φρανσίσκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παίξουν με την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες ιτήθηκαν 3-2 στο φινάλε του ομίλου από την Τουρκία χωρίς να τους στοιχήσει αυτή ήταν σε τίποτα, καθώς είχαν με το 2-2 στις πρώτες αγωνιστικές εξασφαλίσει την πρωτιά στον 4ο ομίλο. Είναι σίγουρα το φαβορί. Νομίζω ότι η Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που αγωνίζονται και θα είναι και ιστορική ενδεχόμενη πρόκριση, καθώς δεν έχουν ξαναποκριθεί στους 16. Ενώ η Βοσνία Ριζεγοβίνη ήδη ζει το όνειρό της, να το πω έτσι, καθώς στην δεύτερη συμμετοχή της τελική φάση διοργάνωσης πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση σε νοκάουτ. Παρότι το ρόστερ της δεν είναι και το πιο ποιοτικό των τελευταίων ετών, τα κατάφερε ως μία από τις καλύτερες τρίτες, καθώς στην αυλαία του δεύτερου ομίλου επικράτησε 3-1 του Κατάρ και έφτασε στους 4 βαθμούς με αποτέλεσμα να πάρει το εισιτήριο.

0: Πάμε όμως να δούμε από τον Θάνο Κώστα πώς έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αγγλία Κονγκό. Έλα, φιλέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο. Το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει με την Αγγλία να επιτίθεται διαρκώς μπροστά από τα καρέ των Αφρικανών. Οι Αφρικανοί είναι όλοι πίσω, προσπαθούν να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους. Τώρα κάνουν μια προσπάθεια να βγουν στην κόντρα, αλλά ανακόπτεται αυτή. Έχουν αρκεδίσει 3-4 κόρνερ μέσα σε 5 λεπτά οι Άγγλοι, με τον Ράις να τα εκτελεί. Ωστόσο, οι Κονγκολέζοι διώχνουν μέχρι τώρα. Τώρα ο Μπισάκα θα εκτελέσει και θα σωτάρει και θα εκτελέσει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από τον Ράσφορντ. Συγγνώμη, ο Ράσφορντ πήρε την μπάλα από το πολύ ψηλά στην περιοχή, κατέβηκε πολλά μέτρα κάτω, έφτασε στο 51ο λεπτό, αλλά εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αυτά είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει ακόμα πολύ χρόνος, όχι μόνο για την ισοφάριση, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν στο παιχνίδι, κανείς δεν ξέρει. Παραμένει το 1-0 για το Κονγκό, είμαστε στο 52ο λεπτό.
0: Ωραία, πάνω μας ευχαριστώ πολύ, θα έχουμε σίγουρα αρκετές επικοινωνίες και στην συνέχεια. Είσαι ξύπνιος, γιατί η Novi Bet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, το Massive Win κάθε στιγματική έμπνευση που έχεις και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις, στο παγκόσμιο παίζεις στην Novi Bet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Όμως να θυμηθούμε και τι έγινε χθες τα ξημερώματα, καθώς η Νορβηγία νωρίς επικράτησε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και σφράγισε το εισιτήριο. Η Γαλλία επιβεβαίωσε εμφατικά τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Σουηδία, ενώ νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγλους πάνω στη γραμμή με διπλή επέμβαση από το τερματοφύλακα και αμυντικό. Το Κονγκό απεσόβησε την ισοφάριση. Λέγαμε για τη Γαλλία λοιπόν ότι νίκησε πολύ εύκολα την Σουηδία με 3-0. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και μία φορά ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ έφτασε τα 6 γκολ, όσο και ο Μέση, ο οποίος έχει μάτς λιγότερο. Στα 5 είναι ο Χάνλαντ, στα 4 ο Ντεμπελέ. Αλλά για τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτη ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς έφτασε τα 10 γκολ σε νοκάουτ φάση, ξεπερνώντας με τα 9 τον Λεωνίντας και τον Ρονάλντο, και πλέον με 10 γκολ σε νοκάουτ φάση είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα στο παγκόσμιο κύπελλο σε νοκάουτ. Παράλληλα έχει 18 γκολ σε 18 συμμετοχές και απέχει πλέον μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ των 19 γκολ που κατέχει ο Λιονέλ Μέση, έχοντας 11 λιγότερους αγώνες βέβαια από τον Αργεντινό Superstar. Στους 16 προκρίθηκε και το Μεξικό, όπως είπαμε, και θα περιμένει το παιχνίδι Αγγλία-Κονγκό, με την ευχή ίσως να είναι το Κονγκό αυτό που θα επικρατήσει για να ανοίξει ακόμα περισσότερο δρόμος προς τα πρώιμη τελικά. Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό με γκολ του Κινώνες και του Χιμένες στο 22ο και το 21ο λεπτό αντίστοιχα, και όσο και αν προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι ουσιαστικά, έτσι το Αζτέκας δεν καταφέρουν να αλλάξουν κάτι. Το σκηνικό που σημάδευε στο μάτς, βέβαια, εκτός από την πρόκληση του Μεξικού, είναι οι συγκινητικές στιγμές που έγιναν πριν, με τον κόσμο να φωνάζει στους Βενεζουελάνους δεν είστε μόνοι, για τον σεισμό φυσικά, που τον τραγικό απολογισμό εκατοντάδων νεκρών στην Βενεζουέλα. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες και θα δούμε και σήμερα. Παραλαμβάνω στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ριζεγοβίνη, αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι στον εξελίξει Αγγλία Κονγκό, με τους Αφρικανούς να προηγούνται 1-0. Εσύ ήξερες ότι μένεις κρύμιος ακόμα και όταν κοιμάσαι? Με το cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα, στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις

0: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε σε ροή ρεπορτάζ. Πάντα με το βλέμμα στην προσπάθεια της Αγγλίας να ισοφαρίσει αρχικά το Κονγκό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Βέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του, με πρωταγωνιστές τους πιτσιρικάδες και τους παλιούς. Ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου το παρακολούθησε και το περιέγραψε. Οπότε νομίζω ότι θα μας κάνει και ένα σχόλιο και να δούμε τι προέκυψε από το, αυτό το φιλικό, το πρώτο ανεπίσημο του κυρίου Λύση στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Καλό μήνα, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα εδώ από την Ολλανδία. Καλό μήνα σε όλους. Πράγματι, το πρώτο βασικό γεγονός είναι αυτός ο πρώτος αγώνας του Λύση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο έτσι κι αλλιώς. Η δική του προσπάθεια να φτιάξει μια νέα ομάδα και πάρα πολύ δουλειά για να το καταφέρει αυτό. Θα λέγαμε ότι επειδή πάντα παίζει για να κερδίσεις, ότι ως πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, ήταν πραγματικά καλός. Έπαιξε βεβαίως με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, είχε και αρκετές απουσίες με παίχτες οι οποίοι είναι εδώ αλλά δεν αγωνίστηκαν. Mm-hmm. Ούτε ο Ελουστόντο έπαιξε, ούτε ο Μιχαηλίδης, φυσικά δεν έπαιξε ο Μιητέ, ο Ντεσπότο, ο Χατσίδης δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε ο Γερεμέγεφ, δεν έπαιξε ο Παυλένκα. Πολύ διαφορετικοί παίχτες. Ένας ΠΑΟΚ που είχε καλά ξεκινήματα στα ημίχρονα, αρκετά πιεστικός. Τα 4 γκολ, ένα δοκάρι και άλλες 3-4 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο σύνολο του 90 λέπτου κόντρα στην νεοφώτιση, στην πρώτη κατηγορία ομάδα της Μπέβερεν. Πολλά κέφια στο πρώτο μέρος ο Κωνσταντέλιας, αρχηγός για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτα θετικός στο δεύτερο μέρος ο Ζαφίρης. Πραγματικά έκλεβε μπάλες παντού και εκτελούσε μόνος του. Είχε 2 γκολ, 1 assist και άλλες 2 χαμένες ευκαιρίες. Για να περιγράψουμε και την εξέλιξη του σκορ, το 1-0 από τον Μίθου, κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα έπειτα από κόρνερ και ο Μίθου εκτέλεση για το 1-0. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το 2-1 και το 3-1 αποκλεψίματα και εκτελέσεις του Ζαφίρη μέσα από την περιοχή. Και το 4-1 πάσα κάθε του Ζαφίρη έβγαλε τον Μπέλκα τέτ-α-τέτ με τον Μπέλκα να ευστοχεί και να κλείνει το σκορ. Στο πρώτο μέρος είχε δοκάρει σε τέτ-α-τέτ ο Μπέρδος. Ο βοηθός του ΠΑΟΚ ήταν πολύ ρεαλιστής, ξέρει πολύ καλά ότι θα χρειαστεί δουλειά. Είναι πολλές οι αλλαγές που πρέπει να κάνει. Θέλει χρόνο να γνωριστεί με την ομάδα του. Όπως είπε, όλοι ξεκινούν από το 0. Κάποια πράγματα σε τακτική βγήκαν, ειδικά το pressing που προσπάθησε να εφαρμόσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά παρότι μπήκαμε στον Ιούλιο και ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου, έχει πολύ δρόμο και έχει πολλή δουλειά η ομάδα και αρκετές αλλαγές. Τώρα στο μεταγραφικό, παρά τα δεδομένα του χρόνου, από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι δεν θα βιαστούν. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να βιαστούν για να πάρουν παίκτες άμεσα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου, είτε με την Δυναμό Κιέβου, είτε με την Ουνιδεφερατέα Κλουζ. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό βγαίνει και θα δούμε τελικά τι θα υλοποιηθεί.
0: Νομίζω ότι η πιο καλή είδηση της ημέρας είναι η άδεια που υπήρξε από την Γενική Γραμματεία, έτσι, για την ανέγερση του προπονητικού
1: στέρνου. Είναι πολλά τα γραφειοκρατικά, πολλά τα γραφειοκρατικά, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητα. Τώρα ήταν αυτό από τη Γενική Γραμματεία για την πληρότητα του φακέλου, εγκρίθηκε. Υπάρχει άλλο ένα έγγραφο, έτσι στο ΠΑΟΚ να ζητήσει μετά την οικοδομική άδεια που θα του δώσει το δικαίωμα να ξεκινήσει εργασίες τον χειμώνα. Τον Δεκέμβριο του 26, τον Ιανουάριο του 27. Αυτός είναι ο στόχος και το χρονοδιάγραμμα και από αυτό δεν έχουν βγει έξω. Εφόσον ξεκινήσει το χειμώνα τώρα 26-27, σε 18-20 μήνες θα είναι έτοιμο και ο ΠΑΟΚ θα έχει όλες τις ομάδες στον ίδιο χώρο, γιατί καταφέρνει πάρα πολλά πράγματα στις ακαδημίες του και πραγματικά βγάζει εξαιρετικούς και έτοιμους σχεδόν παίχτες. με τις ομάδες του να είναι σε διαφορετικούς χώρους. Εφόσον καταφέρει και τους έχει όλους μαζί, θα έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα σε αυτή τη δουλειά που κάνει στις ακαδημίες.
0: Για να πάμε λίγο πιο ειδικά στα μεταγραφικά. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω αν για το Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ εγκαταλείπει, το βάζει στο ψυγείο, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλες ανάγκες στο κέντρο, δηλαδή μετά και την αποχώρηση του ΟΣΔΟΕΦ είναι πλέον βέβαιο ότι θα πάει για δύο ποδοσφαιριστές. Στη λίστα υπάρχει ο Σάντα Μαρία, σίγουρα δεν είναι ο μόνος, ο συγκεκριμένος. Δεν βγαίνει κάποιο άλλο όνομα, κάποια άλλη προτεραιότητα για τα χαφ της ομάδας, αλλά είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ακόμη πιο σημαντική ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις και από τα στόπερ. Ακόμη πιο σημαντική. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας, είναι εκεί που δένουν οι γραμμές. Θέλει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των χαφ του ο ΠΑΟΚ σε σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει με τον Λουτσέσκου. Εκεί είναι πολύ κρίσιμες οι κινήσεις και μένει να δούμε αν τα καταφέρουν. Δεν είναι ξεκάθαρο καν αν θα φέρει τον παίχτη που θέλει ο ΠΑΟΚ μέσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως βεβαίως είναι εντελώς στον αέρα η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ όσον αφορά την υγεία του, έτσι, όχι κάτι άλλο, το πώς θα καταφέρει να μπει με την ομάδα.
0: Υπάρχει κάτι με τον Βίκτορ Σα για τα εξτρέμ.
1: Γράφτηκε ότι καταρχάς ο ΠΑΟΚ στη θέση του αριστερού εξτρέμ ψάχνει παίχτη πέρα από τον Τάισον, που λογικά θα έρθει μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να έγινε κάποιες κρούσεις, αλλά δεν ευωδόθηκαν ένα από τα ονόματα που γράφτηκαν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο σημάδι ότι υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Κομβική και αυτή η μεταγραφή, πέρα από τον Τάισον που αναβάνω τον περιμένουμε εδώ στον Λαδί τις επόμενες ημέρες.
0: Και είδε και ένα πορτογαλικό για τον Γκουστάβο Βαρέλα της Μπενφίκα, αλλά...
1: Αυτό με τον Βαρέλα, μιλάμε προφανώς για τον γιο του, του Φερνάντο, δεν το γνωρίζει κάποιος από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιβεβαίωση, είναι και τις προηγούμενες ημέρες ένα ζήτημα που σηκώνεται από την πλευρά του Βαρέλα χωρίς να υπάρχει αντίκτυπος και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, οποιοδήποτε να γνωρίζει κάτι για την υπόθεση αυτή. ΠΑΟΚ έχει το Γερεμέγεφ, έχει το Μύθου, θέλει να αποκτήσει κι άλλον φόρ. Εντάξει, προς το παρόν αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Ακούσαμε και την αποτίμηση του πρώτου φιλικού του ΠΑΟΚ, θυμίζω, ΠΑΟΚ Μπέδερεν 4-1, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι η είδηση του προπονητικού είναι αυτή που είναι πιο δυνατή και η σχετική άδεια που εκδόθηκε από την κρεματία αθλητισμού. Πάμε πριν το διάλειμμα των και μισή, ενώ παραμένει το 1-0 υπέρ του Κονγκό στο 65ο λεπτό, να δώσουμε τις 2-3 ακόμη μεταγραφικές ειδησούλες. Αρχικά, πριν από λίγο, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλε Σόρια, τον δεξιό μπακ που αγωνιζόταν στο Βόλο μέχρι προτινώς. 29χρονος Ισπανός θα είναι πλέον παίχτης του Ηρακλή. Ο Αστέρας Άκτορ, όπως μας είχε προειδεάσει ο Αντώνης Λονάκης χθες, επισημοποίησε την συμφωνία του με τον Γιάννη Μπουζούκη. 28χρονος αντιπιθετικός θα γίνει πλέον μόνιμος κάτοικος Αρκαδίας. Ο Βόλος συνέχισε μετά το χθεσινό μεταγραφικό του Μπάσιμο με τον Κοσέλεφ, τον τερματοφύλακα, πήρε και τον μαροκινό κεντρικό αμυντικό Χατίμ Ελ Σαουμπί με τη μορφή δανεισμού από την Βελγική Γάνδη, ενώ και ο Λεβαδιακός ουσιαστικά αντικατέστησε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα με τον Ρουμάνο δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από την Ιστεάου Βουκουρεστίου, ενώ έχει και οψιόν αγοράς ο Λεβαδιακός, ξαναλαμβάνω, για τον Ρουμάνο Αλεξάνδρου Παντέα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κ. Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κ. Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρύκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας συνεργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής διοικητής επιθεώρησης εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντοτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με ελαιοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Τα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Με τον Χάρι Κέιν, 1-1 Αγγλία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για να δω αν υπάρχει κάποιο επιλήψιμο στη φάση. Όχι, μια χαρά είναι. Οπότε το μάτς πάει στο 1-1. Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κώστα για να μας περιγράψει το πώς μπήκε το γκολ. Είχαμε κάποιες δηλώσεις.
2: Είχαμε κάποιες δηλώσεις, οποίες θα διαβάσει ο κόσμος σε 9.30.
1: Ωραία.
2: Από τον Νίστρο, σε γενική γραμμή είχε μείνει ικανοποιημένος από την πρώτη προσπάθεια των παικτών του. Θα τα δει ο κόσμος και αναλυτικά.
1: Ωραία.
2: Μιλάει και για τις μεταγραφές και για αρκετά πράγματα για 9.30. Υπάρχει και βίντεο στο site του Μπίγκον Σπορ FM. Ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του κ. Ντεφράη.
2: Ναι. Ντεφράη, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τον τρόπο με τον οποίο τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Το είπε στις δηλώσεις του. Δεν έπαιξε ο Ντεφράη ούτε ο Ράστοντερ, ήταν εδώ. Οι δύο πρώτοι του Παναθηναϊκού θα τους δούμε και εμείς αύριο στην προπόνηση, γιατί ακόμα δεν τους έχουμε δει. Γιατί σήμερα πήγαν χθες μόνοι τους το απόγευμα και σήμερα το πρωί είχε μια ενεργοποίηση για τους παίκτες που θα έπαιζαν φιλικό, όχι προπόνηση, που πήγαν και αυτοί. Οπότε αύριο θα τους δούμε. Είναι δύο παίκτες που έρχονται για να δώσει ο καθένας τα δικά του στοιχεία. Μεταξύ άλλων προσθέτουν και ύψος, γιατί είναι και δύο πολύ ψηλοί. Και εντάξει, ο Ντεφράη είναι και μια προσωπικότητα τώρα, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, φιναλίστ Champions League, φιναλίστ Europa. Δηλαδή έχει να δώσει πολλά σε αυτό το κομμάτι στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος πάντως είναι ενθουσιασμένος, το δηλώνει. Έχει κάνει και τις δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αυτό το νέο, τη νέα αλλαγή στην καριέρα του. Και θα τα δούμε το γήπεδο και πώς θα αποδώσει.
1: Μπορεί να βάλεις μια τελεία για λίγο να πάμε στον Θάνο Κώστα.
2: Ναι.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε πώς ισοφάρισε η Αγγλία. Έλα, φιλέ.
3: 1-1 λοιπόν για την Αγγλία με τον Χάρι Κέιν να λύει το γόρδιο δεσμό σε 74ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν έπειτα από πάσα του Ράις την υποδέχτηκε ο Γκόρντον. Η αλλαγή πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από περίπου 10 λεπτά στο 65ο λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, σέντραρε στον ανενόχλητο Κέιν στην καρδιά της μικρής περιοχής. Στις μικρές περιοχές και εκείνος με εκτέλεση από πολύ κοντά έγραψε το 1-1. Έχει βάλει και δυσκολύτερα γκολ ο Χάρι Κέιν, αλλά αυτό είναι πολύ κρίσιμο γκολ για τη συνέχεια του αγώνα. Έφτασε τα 4 γκολ ο Άγγλος striker, κέρδισε τον μέχρι τώρα MVP του Κονγκό και έδωσε εκ νέου ενδιαφέρον στο παιχνίδι μας στο 77 και το σκορ στο 1-1.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Κώστα. Πάμε ξανά στον Γιονύση Ντεσίλα. Φαντάζομαι ότι πλην του Σέχου που ανακοινώθηκε για 3 χρόνια δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι στα μεταγραφικά.
2: Όχι, ο Σέχου, το είπαμε και χθες το βράδυ αργά, είναι μια μεταγραφή για το μέλλον. Δεν αφορά τώρα την πρώτη ομάδα, θα δοθεί κάπου δανεικός από τη Χαλ, 18 ετών ο Άλβανος κεντρικός χαφ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις του Παναθηναϊκού, θα γίνουν μήνυμα τρεις κινήσεις. Τώρα το βάζος πέφτει στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Για τέτοιο παίκτη και για το Παναθηναϊκό τώρα. Γιατί εν ώψη προγραμματικών θέλει να πάρει και στόπερ, θέλει να πάρει και οχτάρι. Ο χαφ έχει, στόπερ έχει για τα πρώτα μάτς. Αριστερό μπακ έχει ένα. Τον Κυριακόπουλο. Οπότε το βάρος πέφτει εκεί και θα δούμε ποιο θα είναι εκλεκτός.
1: Μάλιστα. Άρα πιστεύεις ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια έκπληξη. Ο επόμενος είναι αριστερός μπακ, έτσι.
2: Νομίζω πως για εκεί κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός. Από τότε δεν ξέρεις. Στη μεταγραφική αγορά το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά από το ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι οι ενδείξεις όλες αυτές είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει ο επόμενος σαν αριστερό μπακ.
1: Ωραία. Είχαμε και την πρόσληψη του Δημήτρη Γκούμα.
2: Δημήτρης Γκούμας, ναι.
1: Δώσ' μας λίγο έτσι.
2: Ναι. Είναι ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού μετά να είναι στην πρώτη ομάδα. Πρώτα αναλυτής. Έκανε μια πορεία στο ποδόσφαιρο πολύ σημαντική. Ήταν στο Φανσχίτ και στην εθνική ομάδα και στον Άγιαξ. Ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα του Κατάρ. Τώρα ήταν στη Ρίο Άβε. Έχει περάσει από πολλά πόστα και τώρα έρχεται για να είναι το δεξί χέρι του Στέφανου Κουτσούλη ουσίας. Δηλαδή ο βοηθός του τεχνικού διευθυντή, προκειμένου να υπάρχει ένας ακόμη άνθρωπος που θα δουλεύει υποθέσεις, γιατί ξέρεις πολλές φορές μπορεί ο Κουτσούλης να δουλεύει μια μεταγραφή και να υπάρχουν και άλλα πράγματα, συμβόλαια, άλλου τύπου διαπραγματεύσεις ή ακόμη και να γίνουν κάποια παιδιά επαγγελματίες. Εν πάση σε όλο αυτό το κομμάτι ή ακόμη και συνέδρες παικτών. μια δεύτερη ματιά δέσκηση αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό έχετε, ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και αυτό το ρόλο θα αναλάβει.
1: Μάλιστα. Σάββατο με Άγιαξ, το επόμενο φιλικό.
2: Σάββατο με Άγιαξ, 4 Ιουλίου, τηλεοπτικά από τον Sky και αυτό, ραδιοφωνικά από τον Big News Sport FM. Έχει πιο δυνατό τεστ, φυσικά, δυνατό τεστ, αν θέλει, το πιο δυνατό από τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Οπότε θα δούμε τι θα δείξει και σε αυτό η ομάδα του Νίστρουπ.
1: Ωραία, Διονύση μου. Καλή ξεκούραση.
2: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα και για το τι συμπεράσματα έβγαλε από αυτό το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέρμονα και τα υπόλοιπα θέματα των πράσινων. 1-1, όπως ακούσατε και πριν, στο 80 λεπτό το Αγγλία-Κονγκό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

διαρκέ σφυροκόπου πλέον τη Αγγλία, με το Κονγκό να είναι στο 1 τέταρτο του γηπεδού. Έχουμε την πρώτη δήλωση του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, μετά την νίκη επί της Μπέβερεν. Τη διαβάζω. Όπως όλα τα φιλικά, το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Οι παίκτες προσπάθησαν το καλύτερο δυνατό σε αυτό που θέλουμε πάντα. Τακτικά και τεχνικά πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι. Τώρα ουσιαστικά ξεκινήσαμε τις δυνατές προπονήσεις. Σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες μου ξεκινούν από το 0, έτσι είναι η προετοιμασία. Ο αγωνιστικός χώρος θα μιλήσει για αυτούς. Ήταν, ξαναλέω, οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Λύση μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν.

κάνουμε μια μπασκετική σφήνα, καθώς πριν από λίγο η Real ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Trey Lyles, ένα παιδί το οποίο είναι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στόχος των πράσινων, με προτεραιότητα βέβαια του ίδιου να αγωνιστεί στο NBA.

Έχει πάρει παράταση, καθυστέρηση, όπως θέλετε πείτε το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. Αρχικά ήταν για τις 7.30, έχει πάει ήδη 9.25. Είναι σίγουρα το μάτσο που θα κλείσει την βραδιά. Οπότε νομίζω ότι θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, οπότε άντε θα μπορούμε να το δούμε. Το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν για τον δεύτερο γύρο έχει οριστεί για αύριο στις 5.30. Ασφαλώς αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι που συνήθως στο τένις υπάρχουν.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Στο 85 λεπτό έχει πάει το παιχνίδι. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη ή θα οδηγηθεί στην παράταση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Αλέξη Αβόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Ρενικό.
0: Τι κάνεις?
1: Ακούω Water Boys και χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον αυτούς θα τους δούμε στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά. Μαζί με Water Boys και όλα.
0: Μια χαρά. Μια
1: μουρλιά.
0: Θα έχεις άδεια τουλάχιστον.
1: Νομίζω εκεί από 1η Αυγούστου.
0: Κάτι να πας να το ευχαριστήσεις. Μάλιστα, λοιπόν, για πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε για αυτή τη νέα προσθήκη που υποβόσκει στο διοικητικό σχήμα από το εξωτερικό? Έχεις μάθει κάτι παραπάνω?
1: Και αυτό προσπαθούμε και εμείς τώρα σήμερα να λιεύσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα προσθεθεί στο οργανόγραμμα κάποιος στην ΠΑΕ, ο οποίος προέρχεται από το εξωτερικό σε ρόλο συμβούλου, θα ασχολείται και με θέματα αγωνιστικά, διοικητικά, ίσως και λίγο διαιτησία. Αλλά περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζουμε. Είναι ένα έρθει, μάλιστα.
0: Έβαλε μια γκολάρα ο Κέιν. Απίστευτη.
1: Το βλέπω.
0: Μόνος του, έτσι.
1: Το πήρε μόνος του.
0: Το έχει γυρίσει μόνος του. Εκπληκτικό γκολ, πραγματικά. 2-1 Αγγλία στο 26ο λεπτό.
1: Κάποτε έτσι τα βάζει και ο Μωρόν. Μόνος τα καθάριζε.
0: Για πάμε.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι κιόλας ήδη στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από την ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι όσον ούπο, εφόσον δεν διαψεύδεται κιόλας.
0: Ψάχνει κάτι ο Άρης σε κάποια θέση.
1: Ήταν να έφυγε και ο Αγιεσίλδρος του Μαζάτος από την ΠΑΕ. Γενικότερα, εντάξει, δεν βρήθηκε στελεχών, η αλήθεια είναι. Η ΠΑΕ δεν θα ήταν κακό, δηλαδή, να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να βοηθήσει γενικότερα τον ποδοσφαιρικό τμήμα. Εγώ θα τη θεωρώ σωστή κίνηση πριν καν ακόμη ανακοινωθεί. Αρκεί να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, για ποιο πράγμα έρχεται, τι θα κάνει δηλαδή, και μετά θα πούμε περισσότερα.
0: Τώρα, σε πρώτη φάση,
1: το μόνο που μπορώ να σου πω είναι να σου επιβεβαιώσω ότι όντως κάτι παίζεται. Ότι κάτι ακούγεται και ότι πιθανότατα θα έχουμε μια προσθήκη. Ναι, στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, και ίσως αύριο να γίνουμε σοφότεροι πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ισχύουν τα γαλλικά δημοσιεύματα για Ρόουζ περί ενδιαφέροντος της Μέτς και της Νανσί?
1: Ναι, έχει κάτι οχλήσεις και από εκεί. Ο Ρόζ περιμένει βέβαια και τον Άρη, να σου πω την αλήθεια, γιατί το σπίτι του είναι εδώ. Δεν υπάρχει όμως κάποια κίνηση και από τον. Και γενικότερα ο Άρης μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ διστακτικός στις μεταγραφικές του κινήσεις και σε αυτά που κάνει. Και έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να διορθώσει λίγο κάποιες ανορθογραφίες που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι και το περασμένο Γενάρη, με προσθήκες στο ρόστερ που δεν βγήκαν και φόρτωσαν και με αρκετά λεφτά, και φορτώνουν μάλλον και με αρκετά λεφτά και το μπάτζετ της ομάδας, αλλά κρατούν και θέσεις στο ρόστερ. Διότι ναι, λέμε ότι ο Άρης δεν έχει κάνει ακόμη προσθήκες, μια συμφωνία έχει ανακοινώσει μόνο, τον Ντέλε Μπασίρο, και έφερε και αυτόν τον πιτσιρικά, τον 20χρονο, τον Σανούση, όπως είναι. Αλλά εντάξει, δεν βλέπω ιδιαίτερη κινητικότητα και από τις άλλες ομάδες, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά, ναι,
1: στην ελληνική σου περέγγα, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 24, ρόστερ 24 παιχτών, γιατί γυρίζει και ο Σαμόρα από το δανεισμό του. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Άρα θα πρέπει πρώτα να δει τι θα κάνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Να δει ποιους μπορεί να αποδεσμεύσει, ποιους μπορεί να δανείσει, ποιους ενδεχομένως μπορεί να παραχωρήσει. Να βρει πρώτα λύση, να ξέρει ο προπονητής την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη που θα ξεκινήσει την πρώτη προπόνηση, σε ποιους μπορεί να υπολογίζει και σε ποιους όχι, ποιο είναι το καθεστώς που θα ισχύσει με τους παίκτες. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει σιγά σιγά να προσθέτει τους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα την επόμενη σεζόν.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη δύση από τον ΠΑΟΚ. Αλέξη μου, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα και πάλι. Τώρα γίνεται γνωστό ότι αύριο το μεσημέρι θα είναι εδώ και θα ξεκινήσει η νέα του σεζόν με τον ΠΑΟΚ ο Τάισον.
0: Okay.
2: Είναι οριστικό και η συμφωνία και η ανανέωση, αλλά και η άφηξή του αύριο το μεσημέρι, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα που βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση και σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάισον λοιπόν από αύριο στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Επιστρέφουμε στον Αλέξη Αβόπουλο.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τεχέρο, που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τη Λεγκανές. Μουσαΐ, Τεχέρο, Αλφαρέλα είναι οι τρεις που είναι προτεραιότητα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, mm-hmm. είναι ο Μάικιτς, είναι, νομίζω ότι και με τον Γαλανόπουλο άρεσε να την πλακεί από το συμβολό του.
0: Κάπου διάβασα ότι ίσως να υπάρξει μια αλλαγή πλάνων, τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν.
1: Τι να σου πω τώρα, επειδή είναι ακόμη τραυματίας ο Χόγκλα,
0: ναι. Okay.
1: Ναι, μπορεί. Δεν αποκλείεται. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε από την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι εξετάσεις των ποδοσφαιριστών. Τρίτη πρώτη προπόνηση και Τετάρτη αναχώρηση για την Πτολεμαϊδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί και ο Πιτσιρικάς, ο Σανουσί, ο οποίος πέρασε και από τις εξετάσεις του και λογικά περιμένουμε να ανακοινωθεί μαζί και με τον άλλο του Πιτσιρικά, του Ματάρ, που σου έλεγα το στόπερ, γιατί αυτό συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του και θα ανακοινωθεί και αυτός από τον Άρη, 18χρονος. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη 8 ξένους.
0: Ναι.
1: Με αυτούς τους δυο συμπλήρωσε ήδη το ανώτατο όριο. Θυμίζω ότι δεν πέρασε η εισήγηση, μάλλον το αίτημα της Super League να γίνουν από 5, 6 ή άνω των 23. Μη κοινοτική,
0: ναι.
1: Παραμένει δηλαδή οι 8 ανώτατο όριο, οι 5 δηλώνονται στο φύλλο αγώνα και οι 5 στους 8 θα πρέπει να είναι άνω των 23. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 8,
0: mm-hmm.
1: γιατί επέστρεψε και ο Σαμόρα που λογίζεται ως ξένος και ο Άρης έχει 8 αυτή τη στιγμή και με τους δύο πιτσιρικάδες που ο ένας του γίνεται επαγγελματίας και ο άλλος που ήρθε ο Σανούση. Άρα θα πρέπει να βρει τρόπο, αυτό μπορεί να επηρεάσει, γιατί το λέω, γιατί μπορεί να επηρεάσει τον περασκό του σχεδιασμό. Δηλαδή ξένο τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πάρεις.
0: Ναι. Αν δεν φύγει κάποιος.
1: Ναι, ή μπορείς να πάρεις, αλλά θα πρέπει μετά να κόβεις
0: mm-hmm.
1: κάποιος. Δηλαδή είναι πρόβλημα για τον προπονητή αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να δούμε, λοιπόν, για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος δανεισμός του Μαμαντού Νίγκ.
0: Μάλιστα. Ο Σιώπης παραμένει στο κάδρο.
1: Τον πάντα θα παραμένει. Νίκος, το έχω πει.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα παραμένει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ο Σιώπης είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει πάροντε θέση στο ρόστερ του Άρη. Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι πιστεύω ότι κάποιος θα έρθει εδώ για να κλείσει την καριέρα του. Τώρα θα είναι αυτό το καλοκαίρι, θα είναι κάποιο άλλο. Πιστεύω θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που είναι ακόμη παίκτης του Παναθηναϊκού και δεν έχει αποφασίσει ο Νίστρο τι θα κάνει μαζί του, είναι μια υπόθεση που μπορεί, αν υπάρξει εξέλιξη με τον Άρη, υπάρξει αργότερα, όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Άρης, όχι, δεν το βλέπει αρνητικά σε κάθε περίπτωση.
0: Το κρατάμε λοιπόν. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Άρη. Έχει φυσικά εξελίξεις και ο μπασκετικός. Αξίζει έτσι να τις αναφέρουμε, μια και είμαστε σε περιβάλλον Άρη, ότι πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Νένα Δημητρίεβιτς, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη, 28χρονος playmaker, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός στην Bayern στην Ευρωλίγκα φέτος από την Zenit, είναι πλέον επίσημα παίκτης του Άρη. Με την είδηση φυσικά να έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε λιγότερα από 4 λεπτά, συγκεκριμένα 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, έφυγαν και τα νέα εισιτήρια διαρκείας που εξέδωσε η ΚΑΕ, περίπου 1000 αν δεν κάνω λάθος, με ουρές από νωρίς στο Νιγκάλης Χολ. 4.191 είναι συνολικά τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη νέα σεζόν, για να υπάρχουν ουσιαστικά και περίπου 1.500 θέσεις για απλά εισιτήρια, δείγμα της δίψας που υπάρχει στους κίτρινους για την νέα μπασκετική σεζόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να ακούσουμε μετά από τον Θάνο Κώστα πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς της Αγγλίας με τον Κονγκό. 2-1 στον 24ο λεπτό, θυμίζω.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το PFM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 69. 937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Το Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 από τον Θάνο Κώστα που παρακολούθησε το παιχνίδι. Φίλε, τρομερή άνθρωπη, έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Λέω τρομερή άνθρωπη.
1: Τρομερή ανατροπή για τους Άγγλους. Χάρι Κέιν εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Από εκεί που υπήρχε μια τρομερή εικόνα από τον Εμπασί, ο οποίος αποσόβησε πάρα πολλές εκτελέσεις των Άγγλων. Έκαναν να μην κάνω λάθος γύρω στις 5 επεμβάσεις. Ωστόσο αυτό δεν κρίθηκε αρκετό. Ο Χάρι Κέιν μίλησε στο τέλος μάλιστα. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε ήταν πραγματικά ένα γκολ που φανέρωσε την κλάση του. Γύρισε το κορμί του, υποδέχθηκε την πάσα του Γκόρντον, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Γύρισε το κορμί του εντυπωσιακά και εκτέλεσε χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Εμπασί φωτογράφησε τον γκολ και ο Κέιν έστειλε την ομάδα του, την Αγγλία, τα τρία λιοντάρια, στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον το Μεξικό. Δύσκολο να μετρήσει απέναντι στο Μεξικό. Μέχρι τώρα ήταν το φαβορί σίγουρα η Αγγλία. Δεν έθελξε και πάλι με την απόδοσή της, προβλημάτισε σίγουρα. Απέναντι στο Μεξικό ανεβαίνει τη δυσκολία, ανεβαίνει το επίπεδο και αναμένεται μια πολύ αμφίροπη μάχη.
0: Μάλιστα, ωραία. Φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Θάνο Κώστα λοιπόν για την ανατροπή της Αγγλίας και την πρόκριση της στους 16. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα ίσως στα ραδιοφωνά τους ότι το πρόγραμμα σήμερα συνεχίζεται στις 11 με το παιχνίδι του Βελγίου με την Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε μια βόλτα στο αγαπημένο Ηράκλειο. Να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο Μάνο Σουργιά. Ο Όφη συνεχίζει και τον σχεδιασμό του και έχει και ανακατατάξεις και στο οργανόγραμμά του, καθώς είναι και επίσημα πλέον μέλος του κ. Καρυπίδη. Θα συζητήσουμε όλα με τον Μάνο Σουργιά. Καλό μήνα, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλό μήνα.
0: Τι κάνεις?
1: Το τέλος του Ιούνιου, η άφεξη του Ιούλη έφερε τις τυπικές αναμενόμενες εξελίξεις στον Όφη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Χρήστο Καρυπίδη καταρχάς, ο οποίος βέβαια περίπου πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες είχε συμφωνήσει με τους διοικούντες τον Όφη, είχαν βρει τη χρυσή τομή για τη συνεργασία τους και είχε πιάσει ήδη δουλειά. Ήταν σε καθημερινή επικοινωνία και με τον Χρήστο Κόντι και με τον Ηλία Πουσανίδη για όλα τα θέματα, κυρίως των μετεγγραφών, αλλά όχι μόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος περιμένει τον Όφη μια ιδιαίτερη χρονιά με παρουσία σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν ένα σωρό λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία τους σε αυτές. Και μόλις έφυγε ο Ιούνιος, ολοκληρώθηκε και τυπικά το συμβολό του με τον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όφη και θα είναι πλέον ο επικεφαλής και τυπικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα κατέχει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Δεν ξέρουμε προς αν θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίασή του, για να ακούσουμε και από τον ίδιο τις πρώτες του δηλώσεις, να το πούμε έτσι, ως αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Περιμέναμε μέχρι και σήμερα να δούμε το τυπικό τέλος της υπόθεσης του Σαλσίδο, και λέω τυπικό γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, στην πρόταση που του έγινε από τον Όφη και στα θέλω του ποδοσφαιριστή. Όσο δεν υπήρχε όμως ανακοίνωση ούτε από κάποια άλλη ομάδα είτε από την ΠΑΕΟΦΗ, υπήρχε έτσι μια ελάχιστη πιθανότητα μήπως βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Αυτό δεν έγινε και έτσι σήμερα το απόγευμα αρχικά ο ποδοσφαιριστής με ανάρτησή του στο Instagram, την οποία υπέγραψε ως Σαλσιδάκης, θέλοντας να δείξει ότι είχε μοιηθεί στην κριτική νοοτροπία και κουλτούρα σε αυτά τα χρόνια τα οποία έμεινε εδώ. Αποχαιρέτησε τον Όφη με καρδιά γεμάτη γνωμοσύνη, όπως είπε. Από την πρώτη μέρα νιώσε σαν να ήταν στο σπίτι του. Στάθηκε βέβαια στην μεγάλη διάκριση, την κατάκριση του κυπέλου. Και είχε δημιουργήσει ένα ωραίο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της παρουσίας του εδώ. Ευχήθηκε στον Όφη τα καλύτερα. Είπε ότι ο σύλλογος και η πόλη πάντα θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Και όπως προανέφερε, υπέγραψε ως Σαλσιδάκης. Και λίγο αργότερα ήρθε η αντίστοιχη ανακοίνωση και από πλευράς Όφη, που και αυτή αποχαιρετά τον ποδοσφαιριστή. Και έτσι πλέον και επίσημα Όφη αναζητά τον αντικαταστάτη του.
0: Ξέρουμε πώς θα συνεχίσει, μάλλον υπάρχει κάποια πληροφόρηση?
1: Δεν έχει, τουλάχιστον προς τώρα δεν έχει δει. Διαρρεύσει κάτι. Μόνο σε θεωρητικό και φιλολογικό επίπεδο υπήρχαν κάποιες φήμες ότι κοιτούσε προς τον παίκτη Ολυμπιακός από τη χώρα μας. Προς τώρα όμως δεν έχει βεβαιωθεί κάτι τέτοιο από την πλευρά του Ολυμπιακού. Θα δούμε τώρα, που και τυπικά είναι ο παρελθόν από τον Όφη, αν όντως ο Ολυμπιακός σκέφτεται να κάνει κρούση προς τον ποδοσφαιριστή, αν θα γίνει κάτι. Ή είναι απλά μια φήμη, ή αλλιώς θα αναζητήσει την τύχη του σε άλλο προστάσιο, σε άλλη χώρα. Ανέβασε κατακόρυφα τις ποδοσφαιρικές συμμετοχές εδώ στον Όφη. Ήρθε βέβαια με την Ίντερ να υπάρχει στο βιογραφικό του, όχι όμως σε επίπεδο πρώτης ομάδας, όχι ως βασικός παίκτης. Εδώ με τις 67 παρουσίες και τα 19 γκολ που είχε στον Όφη, θα λέγαμε ότι απογείωσε την καριέρα του. Και όπως είπαμε, ψάχνει τώρα ο Όφη τον αντικαταστάτη του και επίσημα, γιατί ξαναλέω ότι οι διοικούντες γνώριζαν ότι πολύ δύσκολο θα ήταν αδύνατο να βρεθεί χρυσή τομή με τον πόδο. ποδοσφαιριστή, είναι μια περίοδος επιθετικού και μια περίοδος αμυντικού που είναι πιο προχωρημένες από τις άλλες κινήσεις που έχει κάνει ο Όφη, και περιμένουμε ότι ίσως και μέχρι τη Δευτέρα, όποτε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση για την νέα χρονιά, μήπως κάποια από αυτές τις δύο ή ίσως και οι δύο έχουν κλείσει. Περιμένουμε το τυπικό επίσης και για την περίπτωση του Αθανασίου, την ανακοίνωση δηλαδή για την παράταση του δανεισμού του και την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά από τον Ολυμπιακό. Έκαναν προσπάθεια οι άνθρωποι του Όφη να τον αποκτήσουν με μετεγραφή. Στον Ολυμπιακό ήθελαν να τον δώσουν μόνο με δανεισμό. Και από ό,τι φαίνεται και ο Αθανασίου θα είναι παρόντα στην Δευτέρα. Και περιμένουμε να δούμε αν πέρα του Μπουχαλάκη θα έχουμε άλλα νέα πρόσωπα στην πρώτη συγκέντρωση, που το ζητούμενο είναι οι υποδοσφαιριστές να είναι στις 20 του μήνα εδώ, ώστε να φύγουν όλοι μαζί για να πάνε στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τους φιλικούς αγώνες. Εκεί θα θέλει να χτίσει την ομάδα που έχει στο μυαλό του Χρήστος Κώτης για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ένα βελτιωμένο επίπεδο, όπως είπε, σε σχέση με αυτή που ολοκλήρωσε την χρονιά. Αν εξαιρέσουμε τον Σαλσίδο και τον Σεγγέλια, Όφη δεν έχασε άλλους βασικούς παίκτες. Βασικούς εννοώ παίκτες που να ήθελε να τους κρατήσει. Οι μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε με τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν ποδοσφαιριστών που δεν ήταν στα πλάνα του Κόντι. Οπότε δεν θα έχουμε θεαματικό. Μάλλον έχει έναν βασικό κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να δουλέψει και να στηριχθεί στα πρώτα παιχνίδια. Αρχικά το πρώτο επίσημο που είναι το Super Cup 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ, και μετά 20 του μήνα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο θα έχει. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι εντός, αν θα είναι εκτός, με ποιον θα είναι. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τα playoffs για τους ομίλους του, για το League Phase του Europa League. Έχει λοιπόν ένα βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθεί ο Χρήστος Κώντης, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, Νίκο, η χρονιά φέτος είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται να έχει και βάθος πάγκου και ποιοτικές και πολλές και ποιοτικές λύσεις. Όχι, θα πρέπει να αναβαθμιστεί το ρόστερ. Πέρσι η ομάδα έκανε προφανώς μια εξαιρετική χρονιά, αλλά είδαμε ότι όταν σε κάποια παιχνίδια δεν τραβούσαν βασικοί ποδοσφαιριστές, δεν παρουσιάζει το πρόσωπο το οποίο ήθελε. Μόλις άρχισαν να βελτιώνονται βασικοί ποδοσφαιριστές, τότε έδειξε συνολικά Όφη ότι έχει ένα καλό σύνολο, αλλά χρειάζεται τώρα με πολλά περισσότερα παιχνίδια και δυσκολότερα παιχνίδια, χρειάζεται βάθος πάγκου. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν βιάζονται να κάνουν τις επιλογές. Θέλουν να πάρουν τους παίκτες που είναι τα πρώτα θέλω του Κόντι. Παρ' όλα αυτά όμως, τώρα που από τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά έτσι να πιέζει λίγο και ο χρόνος, και να πρέπει να κλείσουν τα ανοιχτά αυτά μέτωπα. Οπότε περιμένουμε μέσα στο επόμενο τετραήμερο θα έχουμε την τυπική παραμονή του Αθανασίου και ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία, ίσως και δύο περιπτώσεις με την γραφό που συζητάω.
0: Πριν κλείσουμε, υπάρχει θέμα Παλάσιος.
1: Ο Παλάσιος είναι ένας προσθέτης που ενδιαφέρει τον Όφη. Είναι δεδομένο αυτό. Μέχρι στιγμής πάντως είναι πολλές οι απειλές. Είναι υψηλό το κασέ το οποίο οι απαιτήσεις του παίκτη. Και το προχωρημένο της ηλικίας του, που δεν του δίνει έτσι μεταπολιτική αξία, να το πούμε έτσι, τον έχει στην άκρη. Είναι, ξαναλέω, ενδιαφέρεται ο Όφη για τον Παλάσιος. Έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση. Αλλά περισσότερο ψάχνει έναν παίκτη που θα είναι νεότερο στην ηλικία. Ψάχνει ένα νους, να το πούμε έτσι. Δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να αποκτήσει μια υπεραξία στον Όφη, όπως ο Αργεντινός. Αλλά παρόλα αυτά όμως, ο Παλάσιος είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι ικανός, ξέρει την Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι αν υπάρχουν αμοιβές που χωρίζει το οικονομικό, δέχεται να μπει πιο σοβαρά στο κάδρο του Όφη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τον Μάνο Σουργιά με τα τελευταία νέα του Όφη. Διάλειμμα θέλει ο κύριος Στεφάνος, του χαλάσω εγώ χατέρι.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στη

Ρωτάτε πολύ για μπασκετικό Ολυμπιακό. Ήταν μια μέρα ουσιαστικά που ανακοίνωσε η ΚΑΕ το τέλος πολύ σημαντικών χορηγικών συνεργασιών. Τα είπα μάλιστα το πρωί και με τον Βαϊζότσο και τον Μιχάλη Τσόχο. Μετά από τόσα χρόνια η BWIN είναι εκτός πλέον κάδρου. Το Ιουλίου θα ανακοινώσει νέα συμφωνία η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την εταιρεία Superbet, που θα της αποφέρει για τα επόμενα 7 χρόνια ένα ποσό που θα αγγίζει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ρεκόρ πραγματικά για διαφήμιση φανέλας. Έγινε και το τέλος συνεργασίας με την GSA. Ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει την Nike για τα επόμενα 6 χρόνια με 1,4 εκατομμύρια το χρόνο απολαβές. Είναι το ορχισμό φυσικά από την Nike, η οποία θα είναι μεγαλύτερη συμφωνία της συγκεκριμένης εταιρείας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όταν αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είναι στο προσκήνιο η ανανέωση του συμβολέου του Κώστα Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Παπα-Νικολάου άλλωστε πέταξε και με την εθνική για την Ρουμανία. Για την ώρα δεν έχει γίνει η συγκεκριμένη επικοινωνία που εκτός απρόπτου θα κρατήσει τον αρχηγό για ένα ακόμη χρόνο στο λιμάνι. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή και για τα υπόλοιπα θέματα. Να ανακοινωθούν και τυπικά η Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Παπα-Νικολάου, όπως είπαμε. Και να δούμε τι θα γίνει και με τα θέματα των Τζόζεφ Λαρετζάκη και το θέμα του forward που θα αποκτηθεί, που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν αποκλείεται να αργήσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει και την ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά του NBA. Μία από τις περιπτώσεις σίγουρα που δεν αφήνουν αδιάφορο τον Ολυμπιακό, έχω την αίσθηση, λόγω και του παρελθόντος που υπάρχει μεταξύ του παίχτη και του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι αυτή του Άντωνι Γκιλ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι ο Άντωνι Γκιλ είναι ένα παιδί που παίζει στο 4 και στο 5, ήταν παίχτης του Μπαρτζόκα στη Χίμκι. Δεν λέω ότι γίνεται κάτι έτσι, απλά λέω ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσει. Για τη μακέτα που μας ζητάτε πληροφορίες, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού, το πότε θα γίνει η παρουσίαση και της μακέτας και όλου του πλάνου για το στάδιο Ρίζης και Φιλίας, το οποίο ανακαινίζεται 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα.

Και από αυτά τα bullets για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πάμε να ακούσουμε τα πολύ περισσότερα που έχει να μας πει ο Γιώργος Τανάκας για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μια ημέρα ξεχωριστή για το

0: και την ιστορία του Ολυμπιακού με την παρουσία του, ξεκάθαρα. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας μεγαλύτερος λόγος που περάσει τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα, νομίζω. Mm. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός θέλει αυτούς τους ανθρώπους να τους έχει κοντά του. Το έχουμε καταλάβει. Και με τον Ντράκο Βάστεβιτς και τον Κριστιαν Καρεμπέ και με τη συνεργασία που είχε ανθυμάσει παλιότερα και με τον Λουσιάνο Γκαλέτη και με άλλους ανθρώπους που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και θέλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Και ήταν μια κίνηση που και ο ίδιος την αποδέχτηκε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, ότι και ο ίδιος όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του, θα θυμάστε πώς ήταν αγωνιμένος, όλοι το θυμόμαστε, με τα δάκρυα που είχε χύσει, γενικότερα με την αγάπη που δείχνει ακόμα για τον Ολυμπιακό. Αν είχες δει, πηγαίνει σχολιάζει, δεν θέλω την έχει, διάφορους όλους παίκτες ακόμα από κάτω, είχε έρθει, είχε πάρει την επαιτειακή του φανέλα. Ήταν κάτι που λέμε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με αυτό το ρόλο που θα έχει έτσι, στην Λατινική Αμερική, σαν πρεσβευτής του συλλόγου, νομίζω θα βοηθήσει σε πολλά πράγματα το Ολυμπιακό και στο να ανοίξει και άλλες αγορές, αλλά και να διευθυνίσει ακόμη περισσότερο το Ολυμπιακό στο όνομά του και σε χώρες και αγορές πολύ μακρινές από τις δικές μας, που δεν είναι εύκολες σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση. Είναι ξεκάθαρα στο 100% ήδη της ημέρας, παρότι δεν είναι αμυγός αγωνιστική. Για τον Ολυμπιακό, γιατί κατά τα άλλα αναμένουμε να δούμε, Νίκο, τι θα συμβεί και με τον Αντώνιο Κορδόν. Έχουν γίνει τα ραντεβού, έχουν υπάρξει όλες οι συζητήσεις. Περιμένουμε την εξέλιξη, να μάθουμε περισσότερα για το αν θα συνεργαστεί ο και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Αντώνιο Κορδόν. Φαίνεται πως θα γίνει αυτή η συνεργασία.
1: Είναι εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι εδώ, φαίνεται πως θα γίνει αυτή η συνεργασία. Προς εγώ που παίρνω είναι ότι ο Ολυμπιακός ο Κορδόν είναι κοντά στο να δώσει τα χέρια. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα οριστικά, να έχουμε κάτι περισσότερο, αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι μια ακόμη πολύ σημαντική προσθήκη πόσο γίνει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Εγώ θα πω πάντως ότι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί δείχνει αναγνώριση, είναι ότι όσοι άνθρωποι και να έρθουν και ο Ντάρκο Βάση και ο Κριστιαν Καρεμπέ συνεχίσουν να έχουν θέσεις και το ρόλο τους στην ομάδα. Και είναι μια αναγνώριση γιατί ξέρεις, δεν ξεχνάνε όσο έχουν βοηθήσει, όσο έχουν δώσει αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Ολυμπιακό. Δεν τους ξεχνάει η ομάδα, ούτε τους κάνει στην άκρη. Απλώς αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι πάντα αυτό που λέμε χρόνο του καλού είναι το καλύτερο και πρέπει μια ομάδα να ανεβαίνει, ανεβαίνει και επίπεδο σε πολλά πράγματα. Είτε στο διαπραγματευτικό κομμάτι, είτε στις διεθνείς σχέσεις, είτε σε άλλα πολλά. Από το παράδειγμα του κ. Καρντόσο, η θέση που θα έχει, είναι η πρώτη φορά που στον Ολυμπιακό κάποιος άνθρωπος αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Αναλαμβάνει, να το πω σωστά βασικά. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι, έτσι, νομίζω. Γιατί ο ρόλος του θα είναι... θα υπάρχει ποικιλία σε αυτό που θα κάνει. Θα κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα νομίζω θα είναι και στην κορυφή της πυραμίδας, αν το θέλω να το θέσω έτσι, κάτω ασφαλώς από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά στην κορυφή της πυραμίδας του αγωνιστικού τμήματος, έχοντας από κάτω του, καταλαβαίνετε, τον Κριστιαν Καρεμπέ, τον Ντάρκο Βάστεβιτς, τον κύριο Κορδόνα αν έρθει, τον προπονητή, το τμήμα σκάουτινγκ, και όλο αυτό πρέπει να δέσει για να λειτουργεί αρμονικά.
1: Ναι.
0: Για το καλό της ομάδας, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Γιατί και ο κ. Καρδός ήταν εδώ περίπου μια εβδομάδα και λίγες παραπάνω ημέρες, να ξέρει. Δεν είναι ότι ήρθε χθες, συμφώνησε, υπέγραψε, έφυγε.
1: Ναι.
0: Ήταν μια εβδομάδα και αυτό δείχνει ότι θέλησε να μείνει, να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της ομάδας, για το που βρίσκονται κάποιες υποθέσεις μεταγραφικές, για το πώς λειτουργεί η ομάδα, πώς δουλεύει και τους ρόλους του καθενός μας στην ΠΑΕ. Θέλησε να μάθει τα πάντα. Αυτό δείχνει και το πόσο οργανωτικός είναι και ότι έχει έρθει με στόχο να δουλέψει. Να αναβαθμιστεί και ο ίδιος, γιατί είναι και τον ίδιο βήμα, έτσι, από την Κιμαράς.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Καλή Κιμαράς, καλή πορτογαλική αγορά για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά για τον ίδιο είναι μια μεγάλη πρόκληση που θέλει ο ίδιος να την πετύχει. Θέλει ο ίδιος να βγει νικητής, να το πω σωστά, από αυτή την πρόκληση.
1: Έχουμε κάποια ενημέρωση για την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συνέντευξη τύπου αναφορικά με το γήπεδο.
0: Σύντομα, πολύ σύντομα, θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα μιλήσει και θα παρουσιάσει τα πλάνα.
1: Υπάρχει μια φήμη για αύριο, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό,
1: mm-hmm.
0: Δεδομένα. Δηλαδή δεν θέλω να σου πω κάτι που μπορεί να μην ισχύει. Κατάλαβα, σας το λέω. Αλλά είναι κάτι που θα γίνει σύντομα από τον ισχυρό άντρα του Ολυμπιακός, γιατί θέλει να μιλήσει με λεπτομέρειες, να μιλήσει για τα πάντα γύρω από αυτό το νέο project που θα απογειώσει την ομάδα.
1: Μάλιστα. Okay, άρα νομίζω ότι έχουν παγώσει και λίγο τα μεταγραφικά, έτσι, λόγω αυτής της αλλαγής που υπάρχει στο οργανόγραμμα. Έτσι, δεν είναι.
0: Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο ναι, μπορείς να το πεις αυτό, ότι λίγο έχουν παγώσει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ότι χάνονται οι στόχοι, δεν τους θέλουμε, προχωράμε σε κάποιους άλλους. Απλά μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές, καταλαβαίνεις ότι να συμφωνηθούν τα πάντα για να τις προχωρήσει ο Ολυμπιακός και αυτές οι δύο περιπτώσεις, ειδικά του Σάνιτς και του Ρόκα, ναι, mm-hmm. που αναμφίβολα είναι δύο περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Με τον Τζολάκη υπάρχει επιβεβαίωση ότι γίνεται προσπάθεια για ανανέωση?
0: Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει μια κουβέντα μαζί του και γίνει μια πρώτη κουβέντα με την πλευρά του mm-hmm. Και θέλει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει. Είναι δεδομένο, Νίκο. Είναι ένας παίκτης που για τον Ολυμπιακό δεν θέλουν να τον πουλήσουν. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ η αγορά τι θα προσφέρει. Και όσο είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, καταλαβαίνεις ότι πολλοί θα είναι που θα τον προσεγγίσουν.
1: Ναι.
0: Και θα προσεγγίσουν και την ομάδα. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να τον διατηρήσει, θέλει να τον ανανεώσει συμβόλαιο για αρκετά ακόμη χρόνια. Ο ίδιος δεν βιάζεται να φύγει. Τώρα, αν προκύψει κάποια ομάδα τεράστια,
1: έχει αλλάξει.
0: Εντάξει, πάντα υπάρχει και το προσωπικό. Και πολλοί φίλοι μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά, σου λέει για τον Κοστούλα, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί ήταν και ψημένο του ίδιου παιδιού να πάει στην Premier League, παρότι ήταν μια ομάδα μικρομεσαία όπως η Brighton, αλλά θεώρησε ότι είναι το καλύτερο βήμα για την καριέρα του.
1: Το λέω αυτό γιατί σε συνδυασμό με τον Πόποβιτς, ο οποίος είναι στη διαδικασία ανακοίνωσης, γράφτηκε σήμερα και το όνομα του Κροάτι Ντίνκο Χόρκας της Λας Πάλμας. Δεν ξέρω αν σου προκύπτει.
0: Γράφει αυτό το όνομα. Ναι, δεν προκύπτει προσωπικά.
1: Okay.
0: Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μέσει με τη Λας Πάλμας ή με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Το γεγονός βέβαια ότι ο Ολυμπιακός και γενικώς όλες οι ομάδες, το ξέρεις και από το μπάσκετ, Νίκο, κάνουν τις λύσεις τους για κάθε θέση σε περίπτωση να είναι έτοιμοι αν χάσουν κάποιο ποδοσφαιριστή ή αν συμβεί το οτιδήποτε.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, πρέπει να είναι έτοιμοι οι ομάδες, βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω ή κάτι προχωρημένο ή κάποια κουβέντα που έχει γίνει με την πλευρά του Κρόιτερ με το φιλέτα. Γιατί και να θυμίσω ότι ο Μπάλης Απόφοβης είναι να ανακοινωθεί κανονικά πιθανότητα αύριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Οπότε μας αναμονή κυρίως για τον κύριο Κορδόν, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι μετά θα τρέξουν περισσότερο τα κάποια θέματα, είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία Γιώργα, μου ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσανάκ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Σέρχιο Ντελαρέα θα παίξει στο Summer League με τους Dallas Mavericks. Το ανέφερε ο Mark Stein στο X. Ο Σέρχιο Ντελαρέα, παιδί θαύμα του ισπανικού μπάσκετ, λογικά θα είναι στο NBA τη νέα σεζόν. Όπως ένας ακόμη έτσι, πολύ γνωστός μας, πολύ πιο δικός μας, ο Γιάννης Καστρίτης, θα είναι στο τεχνικό team των Spurs στο Summer League.

Νέα παράταση στο πρώτο σερβίς του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 10:15 πλέον. Λοιπόν, εμείς ακούσουμε λίγη μουσική, το πολιτικό δελτίο ειδήσεων του Sky και θα επιστρέψουμε το τελευταίο μισάωρο. Μείνετε μαζί μας, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα.

0: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή και κατά μήκος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Γλυφάδα ως το ύψος του γηπέδου ΤΑΕΚ Βοντό λόγω μουσικής εκδήλωσης στην πλατεία νερού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν δύο ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα. Νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Φάκα και Κατάλημα. Δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας συνεργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής διοικητής επιθεώρησης εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντοτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην
4: υγειά
5: μας.
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Κάπα 17, ξέρω εγώ, θα σου λέω ότι μικρό το ενδιαφέρον, αν και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο γενικότερα.
9: Συμφωνώ.
8: Το ξαναπεί, όπως ζητάμε.
9: Είναι τόσο καλός, φίλε.
8: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός, σύμφωνα με όλα όσα έχουμε διαβάσει και από τους καλούς συναδέλφους στον Ροποδό του Πανιωνίου και από ανθρώπους από την Ασμήνη που γνωρίζουμε και από όσα έχουμε δει. Είναι τυχαίο ότι έκανε τεπούτο 14 χρόνων και κάτι μηνών στη Super League 2, στο Ολυμπιακός, νομίζω, Πανιώνιος Ολυμπιακός Β. Είδαμε την εθνική που Super, έχει φοβερή εξέλιξη ανά σεζόν. Η ΑΕΚ τον αποκτά, ξαναλέω, είναι μεταγραφή και το επιβεβαιώνει στο ρεπορτάζ επιτουσίας η Ένωση για την πρώτη ομάδα και θα πάει και στην Ολλανδία μαζί με την αποστολή για να δουλέψει σαν τρίτο σωματοφύλακας. Ίσως το τέταρτο θα το δούμε ποιοι θα είναι στην αποστολή και τότε θα καταλάβουμε. Που δείχνουν και τη σημασία που δίνουν και στην ΑΕΚ. Είναι μια επένδυση σημαντική. Δεν συναντάς πολλές φορές να γίνεται μεταγραφή 15 χρόνων παιδιού στα 16 με 250.000 ευρώ και να διατηρείται και 20% ποσοστό μεταπόληση στην ομάδα που τον έχει. Έτσι, πάρα πολύ έτσι. Ουσιαστική επένδυση και μπράβο στην ΑΕΚ που το είχε δημιουργήσει όλο αυτό και δεν είχε διαλέξει τίποτα, γιατί θα μπορούσε να έχει μπει στη διαδικασία, ξέρεις, και άλλες ομάδες. Κατάφερε να το πάει σωστά, όπως πάντα ο Ριμπάλτα και οι συνεργάτες του, και να αποκτήσουν έναν παίκτη τον οποίο είχαν από κοντά αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι.
5: Μάλιστα.
8: Εκτός αυτού,
5: έχουν βάσει τα σενάρια για Λιβάγια.
8: Βάση ουσιαστική δεν έχουν, γιατί θα ήταν και ξέρεις ψέμα να σου πω ότι κοιτάει εδώ και καιρό για επιθετικό. Mm-hmm. Γιατί ο Λιβάγια, ξέρει ο κόσμος, όλα τα τελευταία χρόνια παίζει μόνο επιθετικό σχεδόν. Mm-hmm. Εντάξει, έχει παίξει και φως να είναι στο 10, ας πούμε, καμιά φορά, αλλά κυρίως στην κορυφή της επίθεσης έπαιζε και στη Χάιντουκ. Η ΑΕΚ έχει, θυμίζω εκεί, τρεις παίκτες πρώτης γραμμής και τον Ζήνη και τον Γιώβιτς και τον Βάργκα, και κανένα από αυτούς δεν θέλει να δώσει και δεν θα δώσει λογικά. Ξέρεις από έναν εκ της αυτών, τον Πιγιόβιτς, νομίζω θέλει να τον διατηρήσει ο ρόστερ της, για τον οποίο το είπαμε χθες, δεν υπάρχει συμφωνία, το θυμάσαι. Ναι. Πρέπει Νίκο μου να λέμε ότι είναι οι θετικές ενδείξεις, είναι όλα καλά, αλλά άμα δεν υπάρχει συμφωνία δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Ναι. Όπως και όταν υπάρχει συμφωνία στο λόγο δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι και τελειωμένα όλα. Είναι έτσι τα δεδομένα για τον Πίγιο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να μπουν και υπογραφές για να δούμε και απλά τα υπόλοιπα δεδομένα. Ναι, προφανέστατα η συμφωνία έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά ήταν και κάτι το οποίο δεδομένο στην περίπτωση, ειδικά του Πίγιου. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένα να αμφέβαλε ότι θα συνεχίσει, αφού από την πρώτη μέρα που με ρωτάς και εσύ και ο Τάσος, και εγώ λέω τον πόνο μου για το αριστερό μπακ, έχουμε καταστήσει σαφές ότι η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση. Mm-hmm. Παίχτη, είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε στο δεξιό, επαναλαμβάνω εγώ. Αυτό τι σημαίνει ότι πρώτος στόχος και επιδίωξη και στόχευση ήταν να διατηρηθεί στο ρόστερ και ο Πενράις και ο Πίγιος. Και αν και εφόσον υπήρχε πώληση, να αποκτούνταν ένας. Και αν και εφόσον μιλούσαν ότι θα προέκυπτε πώληση, αυτή θα είχε να κάνει ή θα έπρεπε να έχει να κάνει με τον Σκοτσέζο Μπακ και όχι με τον Έλληνα, ο οποίος εκτός της αγωνιστικής του εξέλιξης, της παρουσίας του φέτος που κέρδισε πολύ τον coach, πήρε και μια πολύ ουσιαστική προϋπόθεση που έχει να κάνει με τον Ροακίλη Σατσάκ. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί και αυτός και ο Ρότα, ο Μάνταλος και ο Καλοσκάμνης είναι η τετράδα από τη μία πλευρά. Οι άλλοι τέσσερις θα πρέπει να είναι από τη Β' να το πω έτσι, την ΚΑΠΑ 19, της Ακαδημίας, δηλαδή αν την απευθύνουν, πως ήταν καιρό τώρα γίνεται, ας πούμε, ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν, προκειμένου να μπορέσει να έχει 17 από τους υπόλοιπους και να είναι στο σύνολο 25-26 παίχτες στην αποστοσή στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπήρχε θέμα. Το θέμα είναι απλά να μαθαίνουμε τα δεδομένα. Η υπόθεση σε οικονομικό επίπεδο θα φέρει μια αύξηση αποδοχή συλλογικό, έτσι, για τον νεαρό άσο, για τον Έλληνα άσο και διεθνή Αλβανό πλέον. Της τάξης 20-25% συνηθίζει να κάνει άξιο όλα τα
5: συμβόλαια
8: που προτείνει. Και στο Γιώργο εκεί θα πάει και στον Πινέδα εκεί θα πάει. Και περιμένουμε απλά το τυπικό της υπόθεσης, ναι, τις ανακοινώσεις, εφόσον υπογράφει βέβαια το συμβόλαιο από τον Σταύρο Πίγιο.
5: Μάλιστα, και είχαμε και μια σημαντική πρωτοβουλία για το μουσείο, έτσι, έκπτωση 30% όλων τον Ιούλιο.
8: Ναι, σωστά, είναι ένας μήνας ο θερινός πιο, έτσι, δύσκολος κιόλα, καυτό να το πω. Mm-hmm. Ενώ όμως δεν θα έχει και η αγωνιστική δράση και δεν θα υπάρχει πολύ σοβαρή αιτία για να βρεθεί κάποιος στην Φιλαδέλφεια, όπου παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερες συνήθως, έτσι γίνεται. Οπότε είναι ένα δέλεαν αυτό για τον κόσμο. Το ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι και ένα μουσείο που μένει στάσιμο, είναι το ίδιο. Ακόμα και να έχει πάει μια-δυο φορές τρεις. Πολλά καινούργια πράγματα να δεις.
5: Καλή εκπτώση. Πολύ καλή.
8: Ναι, σωστά.
5: Μάλιστα.
8: Τώρα ξέχασε κάτι στο Λιβάγια, τον είπαμε. Δεν νομίζω να ξέχασε κάτι, έχει υπάρξει αυτά.
5: Ωραία, Γιώργα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Ακύρης, με ένα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Διαβάζω τις δηλώσεις του Jacob Nistrup. Αναλυτικά μπορείτε να ζητείτε στο site του SportFM, sportfm.gr. Μετά το φιλικό με την Χέλμο Σπορ 4-0, θυμίζω. Έτσι, στα πρώτα 20 λεπτά δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και τα τελευταία 20 ήμασταν πολύ καλοί. Στο μεσοδιάστημα κάναμε κάποια λάθη κάποιες στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει ως τώρα και οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι καλές. Η διοίκηση μας προσφέρει τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες και είμαι ευχαριστημένος. Για τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στις προστατικές φάσεις, είπε ότι είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Θα πρέπει να έχεις δουλέψει σε φάουλ και κόρνερ. Μιλώντας για τις νέες μεταγραφές, είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι δύσκολο το έργο του αθλητικού διευθυντή. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι κάτι που τελειώνει μέσα στην μια εβδομάδα ή την επόμενη. Είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Αλλά είμαι ευχαριστημένος με τον κορμό της ομάδας όπως είναι τώρα. Και τέλος, για τα νέα στοιχεία που θέλει να βάλει στην ομάδα, είναι καλύτερο να βλέπεις κάποιες ιδέες του να εφαρμόζονται από τα πρώτα φιλικά. Δουλειά μου να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο. Είμαι ευχαριστημένος όμως και θεωρώ ότι θα ήμασταν απόλυτα έτοιμοι στα προκριματικά. Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Νίστρου, ξαναλέω, αναλυτικά στο sportfm.gr. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον μπάσκετ για τα καλά και κυρίως εθνικής ομάδας, η οποία αναχώρησε το απόγευμα για το Βουκουρέστι εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ρουμανία. Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου για τις λεπτομέρειες. Τι γίνεται?
1: Τα σέβη μας.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Κάνουμε πως δεν τα έχουμε πει απ' έξω εδώ και 5 ώρες.
0: Ναι. Γυρίζουμε και πολλά χρόνια πίσω, έτσι που είμαστε στα δύο μικρόφωνα.
1: Ελάτε.
0: Όπου, 20ετία βάλει.
1: Σε όχι 20ετία, ρε φίλε.
0: Περίπου.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τι γίνεται, για πες.
1: Λοιπόν, έφυγε η ομάδα το απογευματάκι για την Ολλανδία με πτήση τσάρτερ.
0: Στις 7 αύριο,
1: Αύριο στις 7 είναι το παιχνίδι, ναι, από τη δημόσια τηλεόραση το παιχνίδι. Με τη Ρουμανία, πρώτη-τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης. Θυμίζω, είμαστε σε όμιλο με Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία. Είμαστε πρωτοπόροι με 3-1. 2-2 έχει το Μαυροβούνιο, 2-2 έχει η Πορτογαλία. 1-3 έχει η Ρουμανία. Οι τρεις πρώτες ομάδες προκρίνονται στη δεύτερη προκριματική φάση. Μεταφέροντας όμως όλα τα αποτελέσματα στη δεύτερη. Ακόμα μαθηματικά δεν έχουμε περάσει τη δεύτερη προκριματική φάση. Εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι τα περίεργα της διαδικασίας αυτής. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα για να μείνουμε εκτός. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να περάσουμε. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε δύο νίκες, να πάμε 5-1 στη δεύτερη φάση. Όπου στη δεύτερη φάση θα διασταυρωθούμε με τον πρώτο όμιλο. Εκεί έχουν ήδη προκριθεί η Ισπανία που έχει 4-0. Η Γεωργία που έχει 2-2, 2-2 έχει και η Ουκρανία, αλλά ακόμα δεν έχει προκριθεί αυτή. Και έχει και 0-4 η Δανία που έχει απλά μαθηματικές ελπίδες. Οπότε λογικά Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία θα είναι οι αντίπαλοί μας στη δεύτερη φάση.
0: Δυνατό.
1: Οι τρεις οι δικοί μας πρώτοι, οι τρεις οι δικοί τους. Και οι τρεις πρώτοι από τον δεύτερο, από τον νέο όμιλο που αρχίζει τέλη Αυγούστου αυτή η διαδικασία, θα περάσουν στα τελικά του Κατάρ. Έτσι. Γι' αυτό θέλουμε πρίκα. Αν είμαστε με 5-1 στη δεύτερη φάση, θα έχουμε μια πολύ καλή πρώτη βάση για να προκριθούμε στο Κατάρ. Το λέω γιατί μπορεί πολλοί να το θεωρούν δεδομένο, εύκολο κτλ. Αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν δείτε πόσοι έχουν αποκλειστεί και ποιες ομάδες έχουν μείνει έξω τα τελευταία χρόνια, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία. Έτσι, την έχουν πατήσει άσχημα και προφανώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσουμε θύμα τέτοιας έκπληξης, γιατί αν ήμασταν πλήρεις, θα σου έλεγα λεφτά στην τράπεζα, θα περάσουμε. Αλλά τώρα που έχουμε τόσες απουσίες, είναι δεδομένο.
0: Και προσθέθηκαν κι άλλες σήμερα, έτσι, του Μίτογλου.
1: Προσθέθηκε αυτή του Μίτογλου, ναι. Εντάξει, το περιμέναμε γιατί το παιδί το πάλεψε, έκανε θεραπείες, ήθελε να είναι παρόν, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε ένα τραυματισμό από τους τελικούς. Ήταν, θυμίζω, έξω και ο Καλαϊτζάκης και ο Φιλιώνης τις προηγούμενες ημέρες και αυτοί με θέματα τραυματισμών. Έχουμε τις γνωστές απουσίες ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν έχουν κατέβει Αντετοκούνμπο, δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Παπαγιάννης για αγωνιστική δράση, είναι τραυματίας ο Ρογκαβόπουλος, ο Ντόρσεϊ, άμα βάλουμε όλη τη λίστα, ουσιαστικά από το Ευρωμπάσκετ πρέπει να έχουν μείνει τρεις παίχτες, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης και το Λιόπουλος, δεν νομίζω να είναι κανένας άλλος. Ναι, αυτοί οι τρεις είναι. Οπότε έχουμε εδώ δεκάδα, γιατί κοπήκανε και δύο πιτσιρικάδες που έχουν πολύ ταλέντο, αλλά εντάξει, ακόμα δεν είναι προφανώς έτοιμοι για να τους πάρει ο Σπανούλης. Μιλάω για τον Πλώτα του Προμηθέα και τον Τουλιάτο του Αμαρουσίου. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλο, Μωραήτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Κακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μίτρου Λόγκ είναι οι 12 που έχει στη διάθεση του Σπανούλης για τον αυριανό αγώνα. Η Ρουμανία, να πούμε ότι θέλει νίκη μόνο για να μείνει ζωντανή. Αν χάσει και ταυτόχρονα νικήσει το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία μένει έξω, δηλαδή δεν προκρίνεται με την καμία στη δεύτερη φάση. Είναι μια ομάδα που έχει 2-3 παίκτες που έχουν ενδιαφέρον. Κυρίως είναι ο Ντάρον Ράσελ που είναι στην Κλούζ και έχει καμιά κοσαριά πόντους μέσω όρο στο Eurocup. Έχει τον Κάτε, τον Εμμάνουελ Κάτε, τον Ρουμάνο ψηλό που παίζει στη Μούρθια. Τον είδαμε και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ φέτος στο FIBA Europe Cup. Όχι πάρα πολύ ταλέντα, αλλά έχουν κορμιά, παίζουν στην έδρα τους. Θα έχουν και γεμάτο γήπεδο από ό,τι λένε, στην Ορλανδία που γίνεται το μάτς. Οπότε θέλει προσοχή το παιχνίδι για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσουμε σε αυτό το παράθυρο είναι την Κυριακή, 7.30, Σανέλ Αρένα με την Πορτογαλία. Που να δούμε, υπάρχει ένα σενάριο, μήπως εμφανιστεί εκεί ο κύριος Νίμι Ασκέτα, ο σέντερ των Boston Celtics, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο όνομα με διαφορά στη συγκεκριμένη χώρα. Θυμίζω ότι μας είχαν ταλαιπωρήσει πολύ στον πρώτο γύρο, να τους κερδίσουμε εκτός έδρας στην Πορτογαλία. Ναι. Mm-hmm. Οπότε και αυτό το μας θέλει προσοχή, δεν είναι καμία νίκη δεδομένη. Θυμίζω ότι μία ήττα έχουμε κάνει και αυτή ήταν από το Μαυρούνιο εντός. Σωστά. Και μετά τους κερδίσαμε εκτός με εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι που είχε κάνει ο Τολιόπουλος. Έτσι, αυτά από την Εθνική.
2: Τα εισιτήρια πώς πάνε?
1: Τα εισιτήρια πάνε πολύ καλά, έχουν ξεπεράσει τις 4.000. Και εντάξει, αν μιλάμε τώρα για Κυριακή 7.30 ζέστη, κατά καλό καιρό, με τον κόσμο στις παραλίες, νομίζω ότι αν έχει ένα εξάρι, εφτάρι θα είναι πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει και κράξατε το κούμπο, δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι πιο εμπορικά.
2: Να, αλλά τώρα χρειάζομαστε τον κόσμο.
1: Αλλά χρειάζομαστε βοήθεια, ναι, και γενικά ο κόσμος έχει στηρίξει. Δηλαδή και στο Αλεξάνδριο που παίξαμε το πρώτο μάτς είχε πολύ κόσμο, και ας χάσαμε στο δεύτερο επί του Μαυροβούνιου επίσης είχε πολύ κόσμο. Οπότε πιστεύουμε να τα πάμε καλά. Έτσι. Για να έχουμε και λίγο λίπος να κάψουμε στη συνέχεια, γιατί θα είναι πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Με Ισπανία σίγουρα και με Γεωργία πιστεύω και με Ουκρανία ενδεχομένως.
2: Πώς θα έρθει τα πράγματα στο NBA, χαμός, ε?
1: Χαμός γίνεται, άστο. Πολύ καλές κινήσεις κάνανε οι Lakers. Πήραν τον Kessler, ψάχναν ένα ψηλό εναγωνίως, πήραν τον Walker Kessler από τους Jazz, 2-18. Μαμουκελασβίλη πήραν. Έχουν κάνει καλές κινήσεις. Χάσανε και παίχτες βέβαια, έτσι, γιατί πέρα του LeBron έφυγε ο Kennard, ας πούμε, που είναι και αυτός μια σημαντική μονάδα. Αλλά έχουν κάνει καλές κινήσεις. Νομίζω τώρα με τη Free Agency θα γίνει λίγο χαμός. Και θα περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Περιμένουν και οι δικές μας ομάδες να πούμε τι θα γίνει.
2: Εννοείται.
1: Για παράδειγμα, ο Άρης είναι άμεσα ενδιαφερόμενος. Γιατί
2: Έλλη.
1: Ναι, σου λέει ότι ο Ρόμπινσον Έλλη έχει συμφωνήσει με τον Άρη και απλά του έχει ζητήσει μια παράταση κάποιων ημερών για να δει αν θα βρει ομάδα στο NBA. Ο Έρλ δεν είναι από τους παίκτες που θα υπογράψουν πρώτοι. Ξέρεις, πάει σταδιακά. Πρώτα οι φίρμες. Μετά οι δεύτερες, το δεύτερο επίπεδο, μετά το τρίτο. Εκεί προς το τέταρτο είναι ο Ρόμπινσον Έρλ που ουσιαστικά πάει να γεμίσει το ρόστερ μιας ομάδας.
2: Μιλάμε για παίχτη που τον κοίταγε πολύ ζεστά ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Και ο Παναθηναϊκός. Έχει προταθεί και στον Παναθηναϊκό και εξετάστηκε. Τεσσαροπεντάρι, πολύ ποιοτικός. Με σουτάκι, αθλητικός τα πάντα. Πολύ IQ, μπασκετικό. Και συμβόλαιο αν έρθει στον Άρη που θα πλησιάζει, θα ξεπερνάει το 1,5 και θα πλησιάζει και τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε για μακράν του Δευτέρου το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα πίσω από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό προφανώς. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Ήταν μεταξύ Rockets, μεταξύ Miami και μεταξύ Denver. Τον πήρανε οι Rockets. Ήθελε και αυτός να κλείσει εκεί τη δεκαετία. Ναι, γιατί είναι να παίρνει πάνω από 200.000 δολάρια μετά τα 62 του και να έχει και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για τον εαυτό του, εφόρου ζωής. Που όμως καταλαβαίνω είναι μεγάλη υπόθεση και ας έχει βγάλει γύρω στα 115 εκατομμύρια στην
2: Ελλάδα. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και για τα παιδιά του και για το μέλλον του γενικότερα.
2: Mm-hmm. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Χρήστος Ρομπόλης, λοιπόν, με ρεπορτάζ εθνικής ομάδας και σχολιάκι για NBA, γιατί είναι ο καταλληλότερος για να μας το κάνει. Αύριο στις 6, αυτό που συζητάγαμε με τον Γιώργο Τσανάκα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το πλάνο για τον νέο Καρεσκάκης. 6 ώρα λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο. Η παρουσίαση θα προβληθεί live στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube, έτσι. Είναι πλέον επίσημο. Αύριο στις 6, μια σημαντική στιγμή εννοείται για τον Ολυμπιακό, για να δούμε πώς θα είναι το νέο Καρεσκάκης. Επειδή με κατηγορούν, τα λέω όλα. Τα λέω όλα λοιπόν. Ο Σταμάς Παυλόπουλος την έκανε, έφυγε, άφησε τον πάντα χαμογελαστό Γιώργο Γιαννίση και πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους γυραιότερους. Οπότε στα τελευταία 4 λεπτά της εκπομπής θα είμαστε με Γιώργο Γιαννίση. Να πούμε μια-δύο δυσούλες για το μπάσκετ. Στην ΑΕΚ, ο Κισόν Φίζελ, όπως αναμενόταν, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του μονομερός από την ΚΑΕΑ και ο παίκτης θα παραμείνει στην Ένωση. Άλλη είδηση που να ξεχωρίζει τον ελληνικό χώρο είναι αυτό της απόσυρσης του Δημήτρη Βεργίνη σε ηλικία 39 χρόνων. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Άρη, Πανιόνιο, Λουκόιλ, Απόλλωνα, Πάτρας, Λαύριο, Ηρακλή και Καρδίτσα έπαιξε ο Βεργίνης. Ένας πολύ σημαντικός αθλητής και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει να παίζει μπάσκετ, θα είναι στον Πανιόνιο σε κάποιο πόστο διοικητικό και στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα της Νέας Μύρνης να επανέλθει στην Basket League. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε μετά τον Φρανσίσκο και τον Νίκ Βάιλερμπαμπ, αναμενόμενο και αυτό. Η Βιλερμπάν πάρα πάρα πολύ δυνατή τη νέα σεζόν. Υπάρχουν φήμες ότι θέλει και τον Γιαμπουσέλη μετά τον Φρανσίσκο και τον Βάιλερμπαμπ. Ενώ αυτό που ουσιαστικά είχαμε προαναγγείλει και διέψευσε και ο Παναθηναϊκός με κάθε τρόπο, ο Κάμερον Τέιλορ ανανέωσε επίσημα με τη Βαλένθια μέχρι το 2028. Στο μπάσκετ γυναικών έκανε δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Αναφέρομαι στην Φρίντα Φόρμαν, την 25χρονη γκάρντ από την Δανία. Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εκεί φοιτούσε και έπαιζε μπάσκετ μέχρι και φέτος. Ενώ οι πράσινες πήραν και την Καντίτζια Κέιβ, μιλάμε για 31 ετών Αμερικανίδα, σέντερ 91, που έπαιζε την περσινή σεζόν στην Αβενίδα της Ισπανίας.

Να κλείσουμε με μια-δυο ειδησούλες από βόλεϊ και πόλο, σημαντικές. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραμονή της Βάσος Πλευρητού για 16η, παρακαλώ, συναπτή σεζόν από το 2011. Και πλέον σε ηλικία 28 ετών, η περιφερειακή και αρχηγός του Ολυμπιακού, παρότι είχε πολύ δελεαστική πρόταση από τη Φερεντσβάρος, ούτως ώστε να γίνει συμπαίκτρια με την αδερφή της, την αρνήθηκε και έμεινε στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και στους άνδρες τη δεύτερη του μεταγραφή για φέτος. Πρόκειται για τον κορυφαίο Κροάτη περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς, ο οποίος στην ομάδα θα βρει τον πατέρα του, Έλβις, ο οποίος είναι προπονητής. Έτσι, ο 30χρονος περιφερειακός συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και θα αγωνίζεται με το σκουφάκι των Ερυθρόλευκων τη νέα σεζόν. Στο βόλεϊ, είδηση και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Έλντερ Σπένσερ. Πρόκειται για έναν αριστερόχειρα κεντρικό από το πράσινο ακροτήριο, ο οποίος είναι 33 ετών και πέρσι ήταν στην Ισπανία με τη Λας Πάλμας. Ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε μια επένδυση στο μέλλον ουσιαστικά. Ανακοίνωσε τον 19χρονο λίμπερο Αναστάσιο Γκρίλα, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Πανιόνιο. Μόλις 19 ετών, ο Γκρίλα στα τελευταία 3 χρόνια ήταν στον Πανιόνιο.

Έχει αρχίσει πριν από λίγο ο αγώνας του Στέφανο Τσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. 1-1 είναι στα games οι δύο αθλητές. Ομολογώ ότι αυτό θα πάω να δω. Και συγγνώμη στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Στέφανο Παλαιότολο με ολίγη από Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί το Fight Club, εννοείται, δροσερό, πρωτομηνιάτικο. Φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικό έτσι. Πρώτη του μήνα έχουν έρθει και οι δύο με καλή διάθεση. Τους βλέπω, έχουν μπει και νωρίς στο στούντιο, έχουν βάλει τις μουσικές τους. Οπότε έχετε πάρα πολύ σημαντικούς λόγους να παραμείνετε στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Εμείς τα λέμε αύριο. Πρώτα ο Θεός, 8 με 10 με το Newsroom της Πέμπτης. Να είστε καλά.

0: friends got no lover. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Το FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.
4: Μα είναι στο φυσικό τους χώρο, στο βιότοπό τους που είναι η pub. Οπότε είναι από αυτές τις μέρες που θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να βλέπω το παιχνίδι μαζί με τους αγκλάρες, ειδικά ένα παιχνίδι τέτοιο που περνάνε με ανατροπή. Δεν έχει σημασία ότι ήταν απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν έχει σημασία πού θα πάει η Αγγλία. Μπορεί να μην πάει πουθενά, μπορεί να σκοντάψει το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει στιγμή. Και η στιγμή σήμερα είναι στιγμή για την Αγγλία σε ένα παιχνίδι το οποίο τη στράβωσε. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τη έχει στραβώσει πολύ περισσότερο με το δοκάρι που είχε το Κονγκό να κάνει το 0-2 και εκεί νομίζω θα τελείωναν και τα πράγματα. Αλλά εκεί το πάλεψε, το δούλεψε, έκανε πράγματα. Ο Τούχελ έφερε παίκτη από τον πάγκο. Έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο του Χέλλο, εντωμεταξύ, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να πέρασε και στα ψηλά. Βάζει μέσα παίκτες οι οποίοι είναι συμπαίκτες στην Arsenal. Δηλαδή και ο Έζε και ο από δεξιά και από αριστερά προσπαθεί να βάλει παίκτες οι οποίοι έχουν, πώς το λένε, γνωριμία μεταξύ τους. Έχουν συνεργαστεί, έχουν χημεία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι τα κάνουν οι υπόλοιποι. Και αυτό ακριβώς το τρίκ που κάνει, να βάλει δηλαδή παίχτες της Arsenal αλλαγή για να έχει μεγαλύτερο επίπεδο χημίας, είναι αυτό που τελικά με τις δύο assist του Gordon, αλλά κυρίως με το goal που βάζει ο Kane το δεύτερο.
5: Τώρα είναι καλός ο Gordon. Τώρα είναι καλά τα 80 εκατομμύρια.
4: Τι εννοείς?
5: Γιατί άγουα τι πήγανε και δώσανε, τους πιάσαν κουρόδι Newcastle και τέτοια.
4: Καλά, και άλλοι δώσανε 130 για τον παίχτη από την Nottingham. Δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω.
5: 150.
4: Με τα μπόνους ίσως είναι 150, νομίζω 130 κάτι και θα φτάσει.
5: Επειδή έχει μπει πολύ φασούλα με τα μπόνους.
4: Ναι.
5: Εντάξει, ας τα πούμε 130.
4: Okay, εντάξει.
5: Γιατί τώρα πια είναι όλα μπόνους και ποσοστό μεταπόληση. Όλα καθένα ξαφνικά ποσοστό μεταπόληση.
4: Ναι.
5: Εκεί δεν ξέρω αν μπήκε.
4: Ναι. Τέλος πάντων, έλεγα ότι ο Τούχελ κάνει αυτό το
5: τρίκ. Πάρα πολύ ωραία.
4: Κάνει αυτό το τρίκ με τους παίκτες της Arsenal που μπαίνουν μέσα και ξαφνικά η ομάδα μεσοεπιθετικά αποκτά μια καλύτερη λειτουργία, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι, και ο Σάκα και ο Έζε και ο Γκόρντον, είναι παίκτες οι οποίοι τέλος πάντων λίγο πολύ, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, έχουν μια καλύτερη συνεργασία.
5: Θα το κάνουμε εθνική Χάιμπουρη, άμα είναι έτσι.
4: Κοίτα να σου πω, το έψαξε πολύ στο πρώτο ημίχρονο και με τους παίκτες οι οποίοι έπαιζαν. Δεν του βγήκαν πράγματα, κυρίως γιατί έπεσε έναν Εμπασί ο οποίος έβγαζε τα πάντα. Έκανε δηλαδή 3-4 επεμβάσεις εξαιρετικές. Και στις κεφαλιές του Μπέλιγχαμ και στο σουτ του Κέιν στο τέλος του ημιχρόνου. Είχε γενικά απάντηση σε οτιδήποτε γινόταν και είναι και ωραία σκηνή κάποια στιγμή μετά τη δεύτερη κεφαλιά του Μπέλιγχαμ που τη βγάζει ο Μπασί, ότι έχει πάει ο Μπέλιγχαμ και τον αγκαλιάζει από πάνω. Σε ένα παιχνίδι.
5: Κύριος.
4: Ναι, σε ένα παιχνίδι το οποίο μόνο για αυρώτες και για φιλοφρονήσεις δεν προσφέρεται όταν παίζει η Αγγλία και είναι πίσω. Ήταν ωραία στιγμή. Ακόμα και στην ισοφάριση του Κέιν ο Εμπασίτη βρίσκει την μπάλα. Θέλω να πω, παραλίγο να το βγάλει και αυτό. Είναι πολύ δυνατή κεφαλιά βέβαια. Την ακούμπησε λίγο την μπάλα ο Εμπασίτη, δεν κατάφερε να τη αλλάξει πορεία. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα του. Το δεύτερο γκολ είναι σουτ μεγάλου παίκτου. Κυρίως διότι ο Κέιν δεν έχει γυρισμένο το σώμα του με τρόπο που να φωνάζει ότι θα μπορέσει να σημαδέψει εστία και τόσο δυνατά και τόσο ευθύβολα. Κι όμως επειδή είναι ο Κέιν, καταφέρνει και βάζει ένα γκολ το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό.
5: Σε σχέση με αυτό που είπες στην αρχή, πρέπει να προσθέσω κάτι, διότι αυτό είναι που κάνει ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Ναι.
5: Είπες, να ήμασταν σε μια pub με τους αγκλάρες,
4: ναι.
5: Να το βλέπαμε αυτό και τα λοιπά. Η εμπειρία είναι ολοκληρωμένη, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όταν είσαι από την αρχή. Διότι οι αγκλάρες, όσο έντονα περνάνε τη φάση της νίκης και συγκινούνται και πανηγυρίζουν σαν παλαβή, Άλλο τόσο ζουν μέχρι το μεδούλι το δράμα που τους οδηγεί εκεί.
4: Μα έτσι είναι τα δυνατά συναισθήματα, ρε. Όταν είσαι αισθηματίας, ζεις το έπακρο και το καλό και το κακό. Δηλαδή, ζεις και την μέθεξη και την τραγωδία.
5: Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Και αυτό τους κάνει ξεχωριστούς, ότι δεν είναι ότι θα πανηγυρίσουν και μετά, ξέρω εγώ, αν θα κάτι στραβεί, θα είναι ψύχρεμοι. Το δράμα βαράει κόκκινο μετά.
5: Παντού, παντού, παντού, παντού.
4: Και αυτή είναι και η πλάκα, και αυτό είναι και ξέρεις, η μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο κάποιοι λαοί αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
5: Ναι.
4: Διότι, ξέρεις, έχεις ανθρώπους που λένε, ξέρω, δεν ασχολούμαι, ή όταν χάνει η ομάδα λένε, εντάξει, έλα μωρέ. Okay. Είναι μια άμυνα κι αυτό, για να μην σε πάρει από κάτω. Οι Άγγλοι το ζουν, ξέρεις, μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Θα πονέσουν, θα κλάψουν, θα γελάσουν, θα πανηγυρίσουν, θα πιούν. Θα πάνε μετά σπίτι να κάμουν το γλυκό των έρωτα, ας πούμε, αν μπορούν να βρουν, ξέρεις, ποια είναι η κρατοκάμαρα, που είναι η κυρά μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, θα το ζήσουν όλο όμως αυτό το πράγμα στο φουλ.
5: Ναι.
4: Γιατί έτσι μιλάει το ποδόσφαιρο στην ψυχή τους. Και σου λέω, μπορεί να έχουν 500 στραβά, ας πούμε, ως λαός, αλλά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι τύποι που θες να κάτσεις μαζί τους και να δεις μπάλα.
5: Ναι.
4: Θες να δεις μπάλα, δηλαδή. Αυτό που έλεγα στην αρχή, θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω το μάτς σε μια pub σήμερα. Έτσι, ειδικά όπως πήγε, δηλαδή να ακούω όλο τον Πινελίκη, να ακούω όλο τη μουρμούρα, ας πούμε, όλες τις βρισχές για τον Τούχελ, τις βρισχές για τους παίκτες που δεν βάζουν γκολ, και μετά στην ισοφάριση να τους βλέπω να χοροπηδάνε, και στο 2-1 τους βλέπω να τα κάνουν όλα, ας πούμε, λίμπα. Αυτό.
5: Στο 2-1, ξέρεις τι, οι Άγγλοι έχουν ένα καταπληκτικό πράγμα το οποίο το έχουν περισσότερο από εμάς, παρότι δεν είναι τέτοιους χαρακτήρες. Σε φάση ανατροπής σαν τη σημερινή. Με το που γίνεται, να το πω και τελειώνουμε, γίνεται reset.
4: Ναι.
5: Γίνεται reset τελείως όμως. Δηλαδή δεν έχει προηγηθεί τίποτα. Δεν ξαναγίνεται συζήτηση για τα λάθη του Τούχελ. Το άλλο μάτς μετά. Ναι. Δεν πω, δεν είναι ότι, α, κοίταξε πώς φτάσαμε. Δεν έχει σημασία πια πώς φτάσαμε.
4: Κοίτα να σου πω. Ο Τούχελ δεν έκανε λάθη. Θέλω να σου πω, δεν έκανε κάτι λάθος ο Τούχελ. Δηλαδή στη φάση του πρώτου γκολ είναι διότι ο Μαντουέκε κάνει κάτι άλλο, ασχολείται με κάτι άλλο στη ζωή του εκείνη τη στιγμή. Μα δεν γυρίζει να μαρκάρει.
5: Το θέμα είναι γιατί ο Τούχελ βάζει το Μαντουέκε. Κατάλαβες, αυτή είναι η μεγαλύτερη γκρίνια, είναι γιατί ο Τούχελ βάζει το Μαντουέκε.
4: Γιατί είναι γρήγορος, ναι, και προσπάθησε από τη, για μένα, μεγαλύτερη.
5: Σάκα είναι αργός δηλαδή.
4: Όχι. Ο Σάκα φαίνεται ότι δεν είναι στις επιλογές από την αρχή του Μουντιάλ.
5: Ναι.
4: Για λόγους που γνωρίζει ο Τούχελ, μπορεί να έχει να κάνει με την κατάσταση που τον βλέπει.
5: Ναι.
4: Για μένα μεγαλύτερη απορία είναι γιατί βάλει το Ράσφορντ αριστερά. Στα δικά μου μάτια, παρά το Μαντουέκε δεξιά. Ρε παιδί μου.
5: Και στην Μπαρσελόνα, εκεί έπαιζε δηλαδή φέτος.
4: Ναι.
5: Γιατί. Δεν έβασε άσχετη θέση τον Μαντουέκε.
4: Όχι, ναι, αλλά ο Ράσφορντ δεν έχει κάνει μια χρονιά τέτοια που να σου λέει ότι.
5: Όχι.
4: Είμαι βασικός και αντικατάστατος.
5: Ούτε καν.
4: Το Μαντουέκε. Θες πήρε πρωτάθλημα και είχε συμμετοχή σημαντική στο πρωτάθλημα. Θες έπαιξε τελικό Champions League. Θες είναι γρήγορος, έχει τριπλά. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητά του, άσχετα αν δεν μπόρεσε να κάνει φοβερά πράγματα. Δεν κάνει κάτι λάθος ο Τούχελ. Σου λέω, στον γκολ που τρώει η ομάδα του, ουσιαστικά είναι, ξέρεις, η δεξιά πτέρυγα η οποία απουσιάζει επιδεικτικά. Δεν είναι κανείς εκεί να μαρκάρει. Στα υπόλοιπα το έψαξε η Αγγλία με διάφορους τρόπους. Αρκετά με την μπάλα ψηλά, γιατί Αγγλία είσαι και γιατί έχεις και τα κορμιά και γιατί τέλος πάντων βλέπεις ότι έχεις απέναντί σου και αμυντικούς οι οποίοι δεν είναι τόσο γεροδεμένοι. Άρα μπορείς. Και όντως η Αγγλία έχει πολλές κεφαλιές.
5: Ναι.
4: Πέρα από τον γκολ της σοφάρισης του Κέιν, έχει και άλλες φάσεις στον αέρα. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι φαίνεται ότι την εξυπηρετεί να βάλει γκολ. Οι αλλαγές του βοηθάνε, του Τούχελ. Ακόμα και το σημείο που βάζει τον Declan Rice δεξί μπακ κάποια στιγμή βοηθάει γι' αυτό, γιατί ο Rice είναι καλός ανασταλτικά και μπορεί να βοηθήσει τα ανέβασμα της ομάδας. Θέλω να πω, τα πράγματα που κάνει ο Τούχελ είναι κατά βάση σωστά. Θα ήταν ποδοσφαιρικό κρίμα να αποκλειστεί η Αγγλία, διότι στην πραγματικότητα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο έχει τον γκολ και μία φάση πήγε δοκάρι, δεν έχει κάνει τίποτε άλλο. Η Αγγλία έχει χτίσει επιθέσεις.
5: Παραλίγο δύο γκολ δηλαδή.
4: Ναι.
5: Τι να κάνουμε.
4: Αυτά είναι όμως όλα στο παιχνίδι. Yeah. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καν κατεβασιά. Δεν υπάρχει καν, ξέρεις, τίποτα άλλο. Η Αγγλία έχει χτίσει επιθέσεις από αριστερά, από δεξιά, από τον άξονα. Έχει ψάξει να παίξει το ποδόσφαιρό της. Έχει κάνει φάση, έχει μεγάλες ευκαιρίες. Έχει πράγματα στο παιχνίδι τα οποία, ας πούμε, αν δεν κατάφερε να περάσει, θα έλεγε ότι ρε παιδί μου, φτιάξαμε και ξέρω εγώ 5 μεγάλες φάσεις για γκολ.
5: Ναι.
4: Οπότε ξέρεις, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Τούχελ ότι έκανε κάτι λάθος αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και τα πράγματα που δεν του πήγαν καλά, τα άλλαξε το ημίχρονο. Ή τα άλλαξε πιο μετά, έκανε τις αλλαγές του. Ανακάτεψε τη σούπα. Δοκίμασε πράγματα. Οπότε ξέρεις, νομίζω ότι τώρα για το αν ζορίστηκε η Αγγλία. Ναι, ζορίστηκε η Αγγλία που γράφει κάποιοι φίλοι, αλλά ζορίστηκε και πέρασε. Γιατί ας πούμε ζορίστηκε η Ολλανδία και αποκλειστήκε. Γιατί ζορίστηκε η Γερμανία και αποκλειστήκε. Και δεν ξέρει κανείς ποιος άλλος θα ζοριστεί και δεν θα περάσει από τα φαβορί. Άρα, επειδή είναι ένα μουντιάλ στο οποίο οι μικροί έχουν πάρει κουράγιο, βλέποντας πώς έχουν παίξει αντίστοιχες ομάδες που είναι outsider, παίζουν πολύ κλειστά, παίζουν στο 1 τρίτο του γηπέδου, παίζουν πολύ ταμπούρι, παίζουν πολύ πούλμαν και βλέπουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί και θα το εφαρμόσουν και άλλοι στην πορεία. Όποιος αισθάνεται αδυναμία θα παίζει ταμπούρι. Υπάρχουν οι ομάδες που ζορίζονται και περνάνε, όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι η Αγγλία. Και υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες την πάτησαν και έχουμε λαϊκά δικαστήρια στην Ολλανδία και τη Γερμανία.
5: Και πολλά λαϊκά δικαστήρια. Και όχι άδικα, αν με ρωτάς, ναι. ως ένα βαθμό.
4: Επίσης η Αγγλία τώρα με το Μεξικό δεν παίζει
5: μετά.
4: Ναι,
5: με το Μεξικό.
4: Το Μεξικό δεν θα παίξει έτσι. Εννοώ το Μεξικό με τη φόρα που έχει και με τις 4 νίκες που έχει κάνει.
5: Ματσάρα.
4: Άλλο θέλω να σου πω. Το Μεξικό δεν θα παίξει ταμπούρι.
5: Όχι,
4: το Μεξικό θα παίξει μπάλα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και την Αγγλία στο να βρει χώρους. Τώρα ποιος θα κερδίσει είναι μια άλλη κουβέντα.
5: Ναι.
4: Αλλά εκεί
5: θα είναι ένας άλλος τύπος
4: μπορούμε
5: παιχνίδιο.
4: Να δούμε μπάλα εκεί πέρα. Και από τις δύο ομάδες.
5: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι, θα σου πω το εξής. Η Αγγλία δεν έχει ξετρελάνει κανέναν από τη μία. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η Αγγλία στο μοναδικό παιχνίδι που οι απέναντί της δεν στήθηκαν με σκοπό να τους περιορίσουν, που ήταν το πρώτο παιχνίδι με την Κροατία, έφαγε 2 γκολ, αλλά έβαλε 4.
4: Να.
5: Δηλαδή, το Αγγλία-Μεξικό, αν μοιάζει με κάποιο από τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας, θα είναι με την Κροατία. Δεν θα μοιάζει με το παιχνίδι με την Γκάνα, ούτε με το παιχνίδι με τον Παναμά, ούτε με το σημερινό παιχνίδι.
4: Σωστό.
5: Και θα είναι ματσάρα, έχω να σου πω. Θα είναι ματσάρα το Μεξικό-Αγγλία. Επειδή κάποιος ρωτάει πού μπορεί να συναντηθεί η Αγγλία με τη Γαλλία, μόνο στον τελικό, αν δεν απατώμε.
4: Oh.
5: Δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά άλλο.
4: Oh.
5: Δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά άλλο πριν.
4: Αυτό θα ήταν ωραίο.
5: Εντάξει. Εντάξει, φτιάχνονται λίγο τα ζευγαράκια. Φτιάχνονται λίγο, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο... Έχουμε από τη μία, από το πάνω κομμάτι του δέντου, όπως θα το πω, το Παραγουάι Γαλλία, με σεφέστατο φαβορί, χωρίς συζήτηση. Τη Γαλλία, οποία την καθάρισε τη Σουηδία, σαν να πω πώς αναμενότανε.
4: Και πολύ εύκολα.
5: Και πολύ εύκολα, ναι. Και με γκολάρες και τέλος πάντων όλα τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε το Καναδάς Μαρόκο επίσης με φαβορί εδώ πέρα.
4: Όχι απλά την καθάρισε. Η Γαλλία σου έδινε την εικόνα στο παιχνίδι ότι όποτε ήθελε να βάλει γκολ, έβαζε γκολ. Δηλαδή, αν ήθελε να βάλει και άλλα γκολ για κάποιο λόγο, θα έβαζε και άλλα γκολ.
5: Ναι, ναι.
4: Ότι όποτε.
5: Ήταν λίγο ρελαντή, ναι.
4: Ρε παιδί μου έλεγε ότι τώρα θα βάλουμε, ξέρεις, θα πατήσουμε τον γκάζι, θα βάλουμε Τετάρτη και θα φύγουμε. Και το έκανε. Δεν ήταν θέμα, ξέρεις, ότι 3 γκολ αυτά ήταν, γιατί έτυχε να βρει τις φάσεις της κτλ. Ήταν ότι η ταχύτητα που έπαιζε. Και η έμπνευση που είχε και η καλή κατάσταση που ήταν η μπροστινή της, που είναι πάντα σημαντικό για το παιχνίδι που παίζει η Γαλλία, σου έδινε την εντύπωση ότι όποτε ήθελε να βάλει γκολ, έβαζε γκολ.
5: Κοίταξε. Κακά τα ψέματα.
4: Ναι.
5: Με εξαίρεση κάποιους παίκτες, όταν παίρνουν την μπάλα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουν. Παρότι έχουν εξής άμεση στοχοθεσία τον γκολ, λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τον Μέση, που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η μοναδική ομάδα που δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα δεις με το που περνάει μπάλα το κέντρο είναι η Γαλλία. Διότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
4: Ισχύει.
5: Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε πάμε φουλ για ένα προημιτελικό Γαλλίας Μαρόκου. Φαίνεται.
4: Ωραίο ακούγεται
5: αυτό.
4: Ναι.
5: Είναι αλήθεια. Δυνατό το Μαρόκο. Δυνατότερο. Το Μαρόκο ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι αλήθεια.
4: Ναι.
5: Έχουμε από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά πλέον έχουμε. Τα άλλα δύο ζευγάρια νικητές, των οποίων θα συναντηθούν μεταξύ τους, θυμίζω, γιατί τα έχουμε πλέον αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή τα 4 από τα 8 ζευγάρια των 16. Το Βραζιλία-Νορβηγία είναι το 1. Δεν ξέρω να πω.
4: Ούτε εγώ ξέρω να πω.

0: και σε μια ηλικία τώρα. Δεν είμαστε να ξεκινάμε τρεις ώρες να δούμε παιχνίδι. Γιατί...
1: Ναι, ναι. Ενώ για... Παραγουάη Γαλλία στις 12, Καναδάς Μαρόκο στις 8.
0: Τι να τα κάνεις αυτά, παιδιά.
1: Μια χαρά. Βραζιλία Νορβηγία στις 11.
0: Ναι, ωραία. Μια
1: και μας πετάς το Μεξικό Αγγλία στις 3.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, δηλαδή να βγούμε μέχρι τις 3 να είμαστε έξω να γυρίσουμε για να είναι το μάτι ανοιχτό για να μπορέσουμε. Δεν γίνεται. Σεβαστείτε τα χρόνια μας. Δεν είμαστε 19 χρόνια πια.
1: Αν περάσουν και δύο, αν θα γίνει το. Πού θα γίνει ο ημιτελικός. Να το κοιτάξω αυτό. Τώρα που το λες.
0: Ο ημιτελικός όχι, παιδιά, γιατί θυμόμαστε και από την. Και από τη Στίχημαν που έστελνε κόσμο στον ημιτελικό. Ατλάντα είναι ο ένας.
1: Ατλάντα, ναι,
0: δεν έχει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι 10, παιδιά. Δεν υπάρχει Μεξικό και Καναδάς όσο προχωράει.
1: Σβήνει μετά, ε.
0: Ναι, είναι για την πρώτη φάση. Η συνδιοργάνωση είναι. Συνδιοργάνωση. Στο πρώτο κομμάτι του Μουντιάλ, μετά μεταφέρεται όλο το θέατρο, όλο το παλκοσένικο, στείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εντάξει. Κρίμα λίγο από την άλλη. Πρέπει να το πεις αυτό. Λοιπόν, κάτσε να επιβεβαιώσω να δω που είναι. Λοιπόν, ναι, ο ένας ημιτελικός θα γίνει στο Ντάλλας και ο άλλος ημιτελικός θα γίνει στην Ατλάντα. Αυτή είναι η δύο ημιτελική.
0: Ναι.
1: Και οι προημιτελικοί θα γίνουν επίσης όλοι στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Βοστόνη, Λος Άντζελες, Μαϊάμι και Κάνσας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ποιο είναι δηλαδή το τελευταίο Μέξικο City που θα δούμε. Είναι το Μεξικό Αγγλία είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στο Μεξικό.
0: Εντάξει, μπράβο στους στη διοργάνωση που έχει βάλει το Μεξικό να τα παίζει ο Ράντος Έδρας. Τα παιχνίδια του, μέχρι και αυτό με την Αγγλία. Εντάξει, και αυτό είναι λίγο, ας πούμε, λίγο unfair για τους άλλους. Όπως και να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αγαπάμε το Μεξικό, οπότε, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ναι. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Όρθιοι με βρεγμένη πετσέτα στο σβέρκο για να την παλέψουμε. Επειδή άμα είναι να κάνουμε τώρα και βάζουμε και καρφίτσες στην καρέκλα για να καθόμαστε και να μας τσιμπάνε, δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε έτσι. Πρέπει να κάνουμε κανένα ντους, αλλά είναι τρεις. Είναι τρεις.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι τρεις. Είναι τρεις. Είναι κακή ώρα. Είναι κακή ώρα. Δεν μπορείς να μετανακοιμηθείς μετά. Δεν να ξυπνήσω. Πότε να κοιμηθείς, πότε να ξυπνήσεις.
0: Έχει, γι' αυτό που ξυπνάει πρωί τέλος πάντων. Άντε, πες, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ξυπνάνε λίγο πιο μετά. Αλλά γι' αυτό που ξυπνήσει.
1: Θα πω τότε. Ακόμα και το 4 ακούγεται πιο θελκτικό. Γιατί λες, μήπως αυτό και μετά.
0: Τι μήπως αυτό και μετά. Το 4.
1: Ότι να κοιμηθεί. Το 4 για μένα είναι καλύτερο από το 3.
0: Γιατί θα ξυπνήσει 4.
1: Ναι.
0: Τι θα κοιμηθεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Καταλαβες. Τι θα κοιμηθείς.
1: Λένε ρε παιδί μου.
0: Δεν θα κοιμηθείς ποτέ 11, 12 για να ξυπνήσεις 4. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πόσο καιρό έχεις να κοιμηθείς 11.
1: Ποτέ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί να κοιμηθείς τώρα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα πέσεις, θα κλείσεις τα μάτια σου. Θα σου πει το μυαλό σου. Τι κάνεις. Είναι 11 η ώρα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι βλακίες, θα σου πει το μυαλό σου. Είναι ώρα που κανονικά είναι το Fight Club.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι, ώρα,
1: πρόκειτος, ναι.
0: Είναι ώρα που είναι ρυθμισμένο το τέτοιο.
1: Αλήθεια.
0: Να είσαι ξύπνιος.
1: Αλήθεια. Αλήθεια,
0: όσο κουρασμένος και να είμαι, δεν, δηλαδή και γυρνώντας ας πούμε από εδώ ή και Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ πριν τις 2.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, μην τίποτα.
0: Γιατί έχει συνηθίσει ο οργανισμός τόσα χρόνια να γυρίζεις, να στο μπάνιο σου, να κάτσεις λίγο, αν πάει ώρα 2-2,5 δεν κοιμώ. Οπότε δεν είναι, ξέρεις, δεν γίνεται να πεις βάζω ξυπνητήρι. Και βάζεις ξυπνητήρι, εγώ σου λέω και όντως το κάνει κάποιος. Και ξυπνά στις 3, στις 4.
1: Ναι.
0: Τελειώνει. Τι κάνεις μετά, πώς θα ξανακοιμηθείς.
1: Είναι πρόβλημα μετά.
0: Δεν αυτό σου λέω. Αν ήμασταν φαντάρι, το κατάλαβα.
1: Ναι,
0: κοιμόμασταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Έχεις μισή ώρα να κοιμηθείς, κοιμάσαι.
1: Φαντάρο σου.
0: Θα ξυπνήσεις γιατί έχεις νούμερο, θα ξυπνήσεις την ώρα. Μια χαρά. Δεν είμαστε.
1: Και γιατί στο γύρο η Αγγλία τα παίξει στη Σκωτία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχουμε διοργανωτές. Τι να κάνουμε, υπάρχουν διοργανώτερες χώρες. Δηλαδή, τι θα έπρεπε η Αγγλία να ταξιδεύει ξέρω, και να παίζει στον Καναδά, το Μεξικό, να παίζει στις ΗΠΑ ξέρω, και ο Καναδάς στο Μεξικό. Πώς θα είχαμε και κόσμο, πώς θα μαζεύαμε γκαφράκια.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε τα λίγο γι' αυτά. Sorry κιόλας δηλαδή. Το Μεξικό θα κατεβάσει που μανάρα, δεν νομίζω.
0: Όχι, παιδιά.
1: Νομίζω. I don't think so.
0: Όχι.
1: I don't think so.
0: Πουλμανάρα όχι. Ότι θα είναι πιο μαζεμένο, πιθανότατα θα είναι, αλλά πουλμανάρα όχι. Με τον κόσμο του. Με τέσσερις νίκες.
1: 100.000 μέσα στο Αστέκα να γίνεται κόλαση.
0: Και με τέσσερις νίκες από τις οποίες έρχεται θα πάει από Πουλμάν. Είναι δυνατόν.
1: Τέσσερις νίκες. Το Μεξικό έχει πάει σε ρίο, ούτε που θυμάμαι πόσα μάτσα.
0: Για το τώρα λέω.
1: Ναι, εντάξει, τέσσερα. Αλλά θέλω να πω ότι πηγαίνει. Ξέρετε, το λέω ότι πηγαίνει. Όχι γιατί είναι τίποτα καταπληκτικό, αλλά ξέρει τι αυτοπεποίθηση έχει χτίσει το Μεξικό πλέον. Η οποία δεν έχει τερματιστεί, αλλά τέλος πάντων έχει φτάσει σε πολύ ψηλά σημεία αυτή τη στιγμή. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μπήκε χθες ο Πινέδα εδώ, κόντεψε να βάλει γκολ όλοι εδώ πέρα. Παίχτες, ωραίους παίχτες έχει το Μεξικό ρεσί. Ωραίους παίχτες, ωραίοι παίχτες, ωραία γκολ όλοι. Ο Κοινώνιες, ο Μόρα, ωραίοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή χαίρεσαι να τους βλέπεις, παιδί μου. Πώς το κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έχουμε ναι, το Βέλγιο Σενεγάλη. Έχουμε άλλο ένα μικρό ερωτηματικό. Έχουμε δώσει ένα τσικ Βέλγιο τέλος πάντων. Εμείς και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε τις δεκάδες των ομάδων, να τις πούμε. Το Βέλγιο κατεβαίνει με Κουρτουά στο τέρμα. Θεατέ Μέχελε, Ντεκό, Υπερκαστάν. Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκέτελαρε. Άρα, Λουκάκο ξεκινάει πάλι από τον πάγκο. Η Σενεγάλη με Ντιό, Γιάκοβς, Διατά, Νιακατέ, Γκέι, Σις, Διαρά, τον Παπέ Γκέι και τον Ιντρίσα Γκέι, δύο Γκέι δηλαδή, το Σάντιο Μανέ, τον Εντιαγέ και τον Σαρ. Κοίταξε, συγκριτικά, φέτος στα παιχνίδια αυτά, πρέπει να πούμε τουλάχιστον για το Βέλγιο, ότι επειδή ο Ντεμπρόινε είναι... Φαίνεται η ηλικία του να πεις πια, η έλλειψη των συμπαικτών που έκαναν κάποτε το Βέλγιο να λειτουργεί πολύ καλύτερα.
0: Ένα συνδυασμό
1: στον αυτόν. Πες το πως συνδυασμός, ναι. Ευτυχώς λέω, έχει λίγο τον Τροσάρ φέτος το Βέλγιο. Αν δεν είχε τον Τροσάρ το Βέλγιο.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω καν αν θα ήταν εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον μέσα στους, σε μια πολύ πολύ μέτρια ομάδα έχει τον Τροσάρ ο οποίος τους κουβαλάει. Νομίζω και σήμερα, εάν κάνει κάποιος το ίδιο. Ναι, το Μεξικό δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ, βέβαια.
0: Σωστό, βεβαίως, σωστό, παιδιά. Ναι, ναι,
1: δεν, έχει δεχθεί, δεν έχει δεχθεί καν. Μην κατεβάσει η Πούλμαν η Αγγλία. Οι Άγγλοι πια δεν κατεβάζουν η Πούλμαν, γιατί δεν είναι στο,
0: όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Είναι στο ψυχισμό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν
0: θα μπορούν μετά να ξαναμπούν στο νησί.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, και να του το πει ο Τούχελ, θα του πούνε. Sorry, coach. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε. Καλάβες τι γίνεται.
0: Δεν μπορούν καλά-καλά να το κάνουν στο τελευταίο, ξέρω εγώ, πεντάλεπτο του αγώνα που κερδίζουν και πρέπει να φάνε την μπάλα. Ούτε εκεί δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που είχαν τρέξει πολύ για να μπορέσουν να φάνε δύο γκολ, στο τελευταίο κομμάτι που δεν έκανε και τίποτα με αξιώσει το.
1: Μετά το 87, λες, ας πούμε, και το γκολ.
0: Ναι, για τα επόμενα 10 λεπτά που μείναμε τις καθυστερήσεις. Ούτε εκεί δεν μπορούσαν να βάλουν πούλμα.
1: Ναι.
0: Γιατί για την Άγγλοι.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Παιδιά, εντάξει, αφρικανικές ομάδες προσπαθούν. Το Κονγκό δεν το έκανε, η εκτέλεφαντος του δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η Σενεγάλη. Μην μπορούμε να βάζουμε σε μια κιόλας κατσαρόλα, ξέρετε, όλες τις λατινοαμερικάνικες. Συγγνώμη, τις αφρικανικές ομάδες. Μπορεί να μην το κάνει ούτε η Σενεγάλη.
0: Το Μαρόκο όμως που.
1: Μπορεί. Μπορεί να το κάνει η Γκάνα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Το ωραίο είναι ότι είναι νοκάουτ. Δηλαδή, λέει ο καθένας, εμείς πρώτοι από όλους, τη βλακεία μας. Εντάξει, και μετά αρχίζει το παιχνίδι. Και είναι ωραίο γιατί είναι νοκάουτ. Είναι νοκάουτ, λέει. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Γι' αυτό και τόσες ομάδες που χαρακτηρίζονταν ως φαβορί πριν το παιχνίδι, φτάσαν ένα τσάκα τον αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Ή ένα τσάκα από την παράταση. Η Νορβηγία έφτασε. Δηλαδή, πόσα από τα παιχνίδια αυτά που έχουμε δει στους 32 έχουν πάει. Πάρα πολύ προβλεπέ. Η Γαλλία με τη Σουηδία.
0: Μόνο η Γαλλία στην πραγματικότητα πήγε.
1: Ποιο άλλο
0: καθάριστε.
1: Πήγε.
0: Όλα τα υπόλοιπα
1: καθαρό
0: είχαν,
1: και ωραίο.
0: Είχαν πολύ λαχτάρα για τις ομάδες που πέρασανε.
1: Δύο πήγαν στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία στο 89, η Αγγλία στο 86 και με ανατροπές.
0: Η Βραζιλία στο 90 φεύγα.
1: Βραζιλία, μπράβο. Η Βραζιλία στο 90 φεύγα. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι.
0: Ο Καναδάς στο 90 φεύγα. Σωστός ο Γιώργος Πετρίδης. Ναι.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ποιο ακριβώς. Και το Μεξικό, ας πούμε, λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αν θέλω να
0: το
1: πω.
0: Μεξικό και η Γαλλία. Αυτές οι δύο είναι μόνο που μπορώ να σου πω να μην τις περάσαμε χωρίς καρδιοχτύπη.
1: Ναι. Γιατί έτσι είναι η φάση. Γιατί έτσι είναι η φάση των νοκάουτ, δηλαδή. Όχι για κανένα λόγο.
0: Εγώ λέω επίσης ότι οι ομάδες οι οποίες περνάνε μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι βασανιστική, η οποία έχει καρδιοχτύπη, η οποία έχει ανατροπή, η οποία έχει μπελά,
1: ναι.
0: Τους κάνει καλό για τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Ατσαλώνονται, παίρνουν ψυχολογία. Ξέρεις, βρίσκουν τη φταία ενδεχομένως και τη διορθώνουν. Δηλαδή η Γαλλία έχει πάει πολύ εύκολα μέχρι τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο πάντα. Να έχεις μετά μια υπεροψία ότι εγώ δεν βλέπω κανέναν. Σου χάνεται ένα παιχνίδι που δεν είσαι καλός ή ο αντίπαλος είναι πολύ διαβασμένος ή δεν σου βγαίνουν τα.
1: Είναι βέβαια μία όψη του νομίσματος αυτή που λες. Καταλαβαίνω, γιατί η άλλη όψη είναι ότι η Γαλλία έχει πάει περπατώντας, όχι όμως ελαίου αντιπάλων, αλλά λόγω του ότι και αυτή βρίσκει τρόπους και κάνει τα παιχνίδια εύκολα.
0: Ναι, λέω όμως ότι γενικά δεν έχει δυσκολευτεί πουθενά. Πουθενά δεν έχει δυσκολευτεί. Δεν είναι κάπου να πεις, παιδί μου, ότι έβαλε ένα γκολ στο τέλος και κέρδισε. Θα έχει πάει τα παιχνίδια.
1: Δεν έχει ζοριστεί, είναι αλήθεια, ναι.
0: Το ζόρι σε κάνει καλύτερο σε διοργανώσεις τέτοιες. Δηλαδή, η Βραζιλία μπορεί να είναι καλύτερη από εδώ και πέρα. Η Αγγλία μπορεί το σημερινό της έκανε καλό.
1: Επειδή έχουν πονέσει πολύ.
0: Ναι, έχει πονέσει.
1: Δελτίο έχουμε, κύριε Γιώργο, το προλαβαίνουμε. Πρέπει τώρα, πριν να διακόψουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
0: Θα μας πει ο Γιώργος, θα είναι.
1: Σκληρά, πάμε.

0: 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κ. Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρίκη. Ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας συνεργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής διοικητής επιθεώρησης εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας κρίσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντοτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Στο ράμα για 05 αδιαχού.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
6: Και να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Mundial 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, με κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, ή πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, γιατί να πούμε κάτι διαφορετικό εφόσον, γιατί να αλλάξουμε email? Λέει κάτι διαφορετικό, μόνο η χολύπτης αλλάζει. Τι να πούμε διαφορετικό αφού αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας? Άμα αλλάξουν τρόπο επικοινωνίας θα έχουμε άλλους.
6: Και να σου πω, πιστεύω ότι αν αλλάξει τρόπος επικοινωνίας θα λες μία τον παλιό τρόπο επικοινωνίας, ναι, από συνήθεια,
5: ναι, ναι,
6: και μπορεί, θα λες και τον καινούργιο τρόπο επικοινωνίας μετά για να μπορέσεις να το κάνεις και εκείνο συνήθεια.
5: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Λοιπόν,
6: επειδή είπατε αν θα κρασάρει αν τον διακόψω. Έχει γίνει αυτό το πράγμα παλιά, ναι, τον έχω διακόψει. Δεν κρασάρει.
5: Όχι.
6: Δεν ξέρω αν κάνει restart, δεν κάνει reboot, όχι, σε αυτά που λέει. Συνεχίζει από το σημείο που τον έκοψε, δηλαδή που είχαμε μείνει,
5: ναι,
6: και θυμάται, δηλαδή έχει πατήσει pause εκείνη τη στιγμή. Οπότε όχι, δεν κρασάρει. Μην, μείνει.
5: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και είναι δική μου ευθύνη, επειδή καθυστέρησα σήμερα περίπου 3 λεπτά να μπω στο τούντο μετά την έναρξη της εκπομπής. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αναφερθήκαμε και δεν ξεκινήσαμε φυσικά με το πολύ στενάχωρο νέο της μέρας που πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης.
6: Ναι.
5: Για να κρύβει τόσο στενάχωρο που δεν φαντάζεστε μικρότερο πόσο στενάχωρο μπορεί να είναι και πόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας έχουμε, είναι συνδεδεμένο με τον Βασίλη Λεβέντη.
6: Ναι, γιατί ήταν και λίγο cult, ήταν και λίγο, ξέρεις, οι τηλεοπτικές εκπομπές που ξενυχτάγαμε, ήταν και λίγο οι προεκλογικές ομιλίες εκεί στη Χαλκοκονδύλη, ήταν και λίγο, ξέρεις, όλη αυτή η μπούρδα τότε του Πάνου Παναγιωτόπουλου που προσπαθούσε να του κάνει πλάκα, ας πούμε.
5: Δεν ήταν μπούρδα, ήταν
6: αλητία αυτή όλη. Και ήταν και τελικά η δικαίωση του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσε με έναν τρόπο να είναι στα πράγματα, να μπει στην πολιτική, κατάφερε να εκλεγεί. Και αυτό νομίζω ήταν μια τεράστια δικαίωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρούνταν από πολλούς ως ένας άνθρωπος που πάντα κατέβαινε ίσα για να λαμβάνει, ας πούμε, μέρος στο κομμάτι των εκλογών. Και όμως κατάφερε κάποια στιγμή να βρεθεί και στην Βουλή.
5: Ναι, γιατί ξέρετε, εμείς γνωρίσαμε τέλος πάντων ο Λεβέντης. Άλλο πράγμα, πολιτικός μηχανικός ήταν ο άνθρωπος. Έτσι, ασχολήθηκε έτσι στις αρχές δεκαετίας του 90, έφτιαξε την Ένωση Κεντρών, και Οικολόγων στην αρχή, μετά έφυγε το Οικολόγων. Εκεί άρχισε να γίνεται γνωστός, γιατί είχε κατεβεί τότε στις αναπληρωματικές εκλογές και εκεί άρχισε να γίνεται λίγο γνωστός, είχε πάρει πάνω από 100.000 ψήφους και άρχισε να γίνεται τότε.
6: Δεν είχε κατεβάσει υποψήφιο, νομίζω, το Πασόκ. Οπότε έφτασε στις εκλογές εκείνες και ήταν ο Λεβέντης από τη μία και ο εκπρόσωπος της υποψήφιος, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη.
5: Πάρει 115.000 ψήφους τώρα, μιλάμε για.
6: Ναι, γιατί λέω, δεν είχε κατέβει. Δεν θυμάμαι. Ή του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε κατέβει σε εκείνες τις παραληπτικές. Οπότε ήταν ο Λεβέντης και ο αντίπαλος του μεγάλου κόμματος και εκεί είχε το hype.
5: Λοιπόν,
6: τότε ήμασταν Χαλκοκονδύλη, δηλαδή.
5: Χαλκοκονδύλη,
6: στη μεγαλειώδη εκείνη η συγκέντρωση που είχε γίνει στην πλατεία Κανούς.
5: Χαμό με το Βασίλη Λεβέντη να βγαίνει στο μπαλκονάκι.
6: Και να χαιρετάει.
5: Και να χαιρετάει το υπέροχο.
6: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πέρα από τα συνθήματα που υπήρχαν, κάποιον ο οποίος για κάποιο λόγο είχε φέρει ένα χάρτινο ομοίωμα του Σακύλ Ονίλ.
5: Ναι.
6: Από κάτω,
5: ναι,
6: δηλαδή.
5: Καλά έκανα ρωτάω.
6: Θέλω να πω, υπήρχε
5: και δεν το να μάθω και γιατί.
6: Υπήρχε όλη αποθέωση κάτω. Υπήρχαν τα συνθήματα. Ναι. Είχε βγει ο Βασίλη Λεβέντη στο παράθυρο, χαιρετούσε τον κόσμο. Κάποιος για κάποιο λόγο είχε φέρει χάρτινο ομοίωμα δίμετρο του Σακύλ Ονίλ και το κούλαγε στον αέρα. Και αυτό ήταν ό,τι πιο καλτ μπορούσε να συμβεί σε μια προεκλογική, ας πούμε, ομιλία.
5: Γενικώς, τι γίνεται τότε. Τότε ξεκίνησε, τα λέμε για τους μικρότερους, μεγαλύτερα τα ξέρετε τώρα. Για τους μικρότερους που απλώς έχετε γνωρίσει τον Βασίλη Λεβέντη μόνο ξέρω, μέσα από κάνα δύο βίντεο, ας πούμε, τα αρκουδέιδες και αυτά. Ξεκίνησε το κανάλι 67, λοιπόν, να αγορεύει, τέλος πάντων, ο Βασίλης Λεβέντης, μετέπειτα κανάλι 40, μετέπειτα έξτρα, καλά που άλλαξε με το κανάλι. Εμείς ως κανάλι 67 το μάθαμε, εκεί το αγαπήσαμε. Έκανε
6: τον κομβί. Βλέπαμε το μεταξύ.
5: Αυτό θέλω να πω. Όταν λέω ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τον Λεβέντη, εννοούμε ότι το βλέπαμε. Γιατί. Να σας πω γιατί. Πέρα του ότι ήμασταν σε μια ηλικία εκεί γύρω στα 20, που ήμασταν στη φάση για να το κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, να ακολουθήσουμε κάθε έτσι φιγούρα η οποία είχε κάτι το cult γοητευτικό, να το πούμε έτσι. Ήταν και η εποχή που ήταν τίγκα στην καλύτερα. Δηλαδή, ο Βασίλης Λεβέντης δεν ήρθε ως κάτι εξωγήινο από τον Αμερικανό. Πώς προσγειώθηκε σε αυτό το τοπίο.
6: Υπήρχαν αυτοδικία, υπήρχαν όλα τα παιδί μου αυτά. Ναι.
5: Δεν ήταν δηλαδή τόσο περίεργο στην πραγματικότητα.
6: Εμείς οι ούλτρας του Λεβέντη, γιατί ήμασταν ούλτρας, δεν βλέπαμε μόνο Λεβέντη. Βλέπαμε φυσικά και τον Γιώργο Πανδρέου.
5: Εννοείται.
6: Και βλέπαμε και τον αντιπρόεδρο Κουτουλάκη.
5: Βεβαίως.
6: Τον κύριο Κουτουλάκη, θέλω να πω, επειδή είμαστε ούλτρας, δεν είμαστε τίποτα φλόροι που ξαφνικά είδαμε και τρεις εκπομπές του Λεβέντη και έχουμε άποψη. Ήμασταν καρφωμένοι στο κανάλι 67 και βλέπαμε όλο το πρόγραμμα. Βλέπαμε όλες τις εκπομπές, τα τηλεφωνήματα του κόσμου, τις τοποθετήσεις. Τα βλέπαμε όλα.
5: Έτσι.
6: Είχε δηλαδή μια ωραία καλτήλα εκείνη η περίοδο. Είχε μια χάρη, είχε μια. Ξέρεις, μια αθότητα είχε πέρα από την πλάκα, ας πούμε. Ότι καθόμασταν και ήταν ένα πράγμα το οποίο το έβλεπες και μαζευόσουν σε σπίτι και έβλεπες και πέρα είσαι καλά. Είχε χαβαλέ.
5: Γινόντουσαν βεβαίως και βλακίες. Δηλαδή, η ιστορία με τις πίτσες είχε ξεκινήσει από διάφορες παραγγελίες φάρσες όταν έβγαζε ο Λεβέντης γραμμές στο να θυμίσω στο κανάλι. Έτσι από εκεί ξεκίνησε. Και από εκεί είχε και τη φαϊνή ιδέα ο Πάνος Παναγιωτόπουλος να κάνει Αλητεία αυτή νομίζω είναι η λέξη που ταιριάζει. Τέλος πάντων, δεν θα πάμε προς εδώ, διότι τιμωρήθηκε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος απευθείας και από την ΕΣΕΑ για αυτό που έκανε. Τότε νομίζω έφυγε από τον Αντένα, αν θυμάμαι καλά. Όταν είχε γίνει,
6: κάποιο καιρό
5: όταν
6: μετά,
5: γίνει ιστορία. Λοιπόν,
6: για να κάνει τώρα εξυπνάδα.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, στην οποία ήταν υποδειγματική, να πούμε.
6: Η στάση του Βασίλη Λεβέντη ήταν.
5: Δηλαδή, ψάχνοντας τι είναι ο Βασίλη Λεβέντη, κάποιος θα πει ποιος είναι παιδιά ο Λεβέντης αυτός που έλεγε, ξέρω εγώ, τι ασυναντησίες για αρκουδαίδες και.
6: Εσφρίκι δυο
5: ή ευχόταν, ας πούμε, καρκίνου σε μια ακραία όντως φάση που είχε ξεφύγει πάρα πολύ. Ας πω ότι αν ψάξεις θα δεις διάφορα πράγματα του Βασίλη Λεβέντη. Το σκηνικό σου με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο δείχνει έναν άνθρωπο αδιανόητα εγκρατή απέναντι σε κάτι το οποίο τον ξεφτιλίζει μέσα στη μούρη του. Εκείνη λοιπόν προσπαθεί να τον ξεφτιλίσει.
6: Προσπάθησα, νομίζω ότι ξεφτύλα γύρω στα μούτρα του Παναγιωτόπουλου τότε. Ναι, γιατί όλος ο κόσμος, ας πούμε, δεν γέλασε με αυτό που είδε. Ναι. Μάλλον τον έπιασε θλίψη και οργή, βλέποντας, ας πούμε, έναν άνθρωπο να καλεί έναν άλλο στην εκπομπή του, υποτίθεται, για να παρουσιάσει τις πολιτικές του θέσεις και να προσπαθεί ένας άνθρωπος χωρίς χιούμορ να κάνει μια χοντροκομμένη πλάκα, ας πούμε, με κάτι πίτσες και κάτι βλακίες.
5: Ναι.
6: Αυτό.
5: Επειδή αναρωτιέστε αν ήταν, ας πούμε, και ως γραφικός ή ένας ξεωρωματικός δελαπατρίδης ο Βασίλης Λεβέντης, εγώ θα έλεγα μόνο το δεύτερο. Δηλαδή, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας άνθρωπος πολιτικοποιημένος από τα μικράτα του. Mm-hmm. Θυμίζω φοιτητής του Πολυτεχνείου, έτσι. Έβγαζε, πώς το λένε, ανακοινώσεις αντίον δικτατόρων. Είχε πολύγραφο, δηλαδή πηγαίνει η ιστορία του παλιά. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλώνοντας, θεώρησε ότι χάνεται η, πώς να την πούμε, η φάση ότι πρέπει να συσπηρωθεί ο κεντρός χώρος με έναν άλλον τρόπο. Αυτή ήταν η ιδέα από την οποία ξεκίνησε ο. Ήταν αγαπού στην Ένωση Κέντρου. Και γι' αυτό το έβγαλε το κόμμα του και Ένωση Κέντρου. Πέρα του να θυμίζει κοντά το όνομα, έλεγε ότι πρέπει να επανέλθει, ας πούμε,
6: ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
5: Ναι.
6: Ένας κόσμος που είναι στη μέση και αυτόν τον κόσμο εγώ θέλω να του μιλήσω και να έρθει σε μένα. Αυτό. Ότι υπάρχει κόσμος που δεν γουστάρει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη πλευρά. Θεωρούσε ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου τότε.
5: Ναι.
6: Ξαναλέω, η δικαίωσή του ήταν όταν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι αγώνες που έκανε.
5: Πάνω από 20 χρόνια. Σκεφτείτε ότι ξεκινάει το 1992 και ο Λεβέντης μπαίνει στη Βουλή το 2015.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Μιλάμε πόσα χρόνια.
6: Ανελιπώς όμως εκεί το παλεύεις.
5: Ναι, κατέβαινε πάντα.
6: Πάντα.
5: Πάντα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και. Καθόμασταν και το βλέπαμε. Και τον ακούγαμε τα βράδια εκείνα τα τελείωτα που καθόταν και αγόρευε. Γιατί δεν είναι ότι ο Λεβέντης που λέμε έβγαζε τη ρεβόλη. Ο Βασίλης Λεβέντης αγόρευε. Mm-hmm. Έχει σημασία, ήταν. Ξέρετε, δεν έχουν μείνει, ξέρετε, πολλοί ρήτορες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ή να. Νομίζω μπορεί να χαβαλεδιάσει με αυτό. Ο Λεβέντης όμως αγόρευε. Είχε πολύ μεγάλη ευχέρεια στο λόγο. Ήταν ρήτορας ο Λεβέντης.
6: Και σπάνια χαμογελούσε ο Λεβέντης.
5: Ναι.
6: Σπάνια δηλαδή. Τον έχουμε δει σπάνια ακόμα και να βγει και βουλευτής. Σπάνια τον έπαιζε να χαμογελάει. Είχε δηλαδή μια. Είχε μια τσατίλα, είχε μια θλίψη. Είχε. Ξέρεις, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπαμε, ξέρεις, να διασκεδάζει, να χαίρεται με κάτι που του πανεί σε μια εκδήλωση. Τίποτα. Ήταν πάντα αρκετά βλοσιρός. Γενικότερα.
5: Ναι. Έγραψε. Τα νιάτα μας φεύγουν με τον Βασίλη Λεβέντη.
6: Ναι.
5: Έτσι είναι. Πολλά. Βεβαίως κεντρικός τέλεχος του Πασόκ. Παιδιά, πολλά πράγματα για τον Λεβέντη. Δεν λέω, ξέρεις, το αριθμό τους, ξέρεις, ψάξτε για αυτά, γιατί είναι δύσκολο να. Νομίζω είναι δύσκολο από αυτά πάνω στο YouTube να ψάξεις και να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώμη για τον Λεβέντη, αν δεν τον έχεις. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο πια. Νομίζω θα δεις μια συγκεκριμένη πλευρά του Βασίλη Λεβέντη, που έχει μείνει αυτή τη στιγμή ιντερνετικά. Αν έχουμε ένα. Αν μπορούμε να βρούμε ένα που τραγουδάει τα παιδιά του Πειραιά, ο Βασίλης Λεβέντης, αν το βρεις, Γιώργο, να το. Παίξω μετά. Εντάξει, είχε και τραγούδα ή κιόλας ο πρόεδρος. Ήταν γνωστός ως ξέρετε, και μεταξύ μας ο πρόεδρος τον λέγαμε.
6: Ναι.
5: Ήταν ο πρόεδρος, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι μισοί άνθρωποι, ξέρεις, λες πρόεδρος σε μια πλατεία και γυρίζουν 5 στους 10, ας πούμε. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά ο πρόεδρος ήταν για μας ο Βασίλης Λεβέντης. Λεωτσάκος είχε ξεκινήσει από το Λεβέντη, δεν τον θυμάμαι αυτό, να σας πω την αλήθεια. Δεν το θυμάμαι.
6: Έχω πάει στα γραφεία του καναλιού 67 παλιότερα μαζί με μια συνάδελφο φοιτήτρια. Ήθελε να κάνει μια συνέντευξη. Έχω δει από κοντά τα γραφεία και πρόεδρο Λεβέντη και κουτουλάκι εκεί. Το έχω σαν εικόνα στα μάτια μου.
5: Πες μας
6: τι. Αυτό δεν είναι.
5: Γιατί δεν λες και γιατί δεν έχει μιλήσει τόση ώρα.
6: Ένα γεια είπαμε, ας πούμε. Θυμάμαι με είχε.
5: Δεν υπάρχει ποτέ ένα απλό γεια με το
6: πρόεδρο. Κάπου καθόμουν σε ένα γραφείο, θυμάμαι, και με έψεξε ο Κουτουλάκης να σηκωθώ από το γραφείο. Γιατί κάπου είχα κουμπίσει με την καρέκλα και είχα καθίσει σε ένα γραφείο. Πάω, είχα μισοκαθίσει σε ένα γραφείο και με έψεξε τότε. Όταν μπήκε μέσα.
5: Όταν μπήκε ο πρόεδρο. Ναι, στο γραφείο ήταν μέσα ο πρόεδρο. Καλά σου είπα.
6: Ναι, εννοείται. Δεν το λέω ως παράπονο, το λέω ως γεγονός, ως fact.
5: Πολύ καλά σου. Πολύ καλά σου. Λοιπόν. Οπότε ξέρετε, ο Σεζεβέρης ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπαμε είναι αμεσότατα συνδεμένος με ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Με τον τρόπο τέλος πάντων που το έκανε, με τον τρόπο που το έκανε στον καθένα από σας. Ναι, παιδιά, και πολλά μικρά είναι, μας τα γράφετε. Εντάξει, πολλά. Πολλά είναι, μικρά, μεγάλα. Εντάξει, στο ίντερνετ έχουν γίνει τρομερές καβλάντες. Εντάξει, είναι και τα S of Space. Αυτά τα έχουμε δει. Αυτά είναι παμπάλια. Εντάξει, τώρα παίζουν περισσότερο ως γραφικά κομμάτια. Τα περισσότερα έχουν παίξει πολύ Λούμπεν. Έχουν κοπεί πάρα πολύ. Έχουν γίνει remixes. Εντάξει, έχουν γίνει. Έχει δώσει υλικό για αυτά. Είναι η αλήθεια ο πρόεδρος. Και ο Μιχάλης Μόσχιος, προφανώς. Ναι. Άλλη μεγάλη απώλεια. Διάβασα την ανάρτηση του YouTube που ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Mm-hmm. Πραγματικά. Δεν έχω τόσο ακούσει. Ξέρετε, γνωρίζω τον Μιχάλη Μόσχιο. Γνωρίζω ότι ο Ταντάκος είναι.
6: Δεν ήμουν φαν ποτέ.
5: Ούτε εγώ ήμουν φαν
6: των ταινιών. Δεν ήταν καθόλου. Οι ταινίες που μου άρεσαν. Γενικότερα δεν ήμουν φαν των ταινιών των 80s, αλλά τις υπόλοιπες που έχω δει, οι ταινίες του Ταντάκου δεν μου άρεσαν. Yeah. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα βεβαίως την αξία που έχει ένας άνθρωπος ή την απήχηση που έχει ένας άνθρωπος σε άλλους.
5: Είναι ακριβώς έτσι. Όπως θα λες. Δεν ξέρω, το λέμε όμως.
6: Άντε και να πούμε και μια ιστορία για τον Μιχάλη Μόσιο, γιατί έχει μια σημασία. Λοιπόν, η συγχωρεμένη Μαριάννα Βαρδινογιάννη αγαπούσε πάρα πολύ τις ταινίες του Ταμτάκου. Mm-hmm. Ήταν ένα. Πρωτού γίνει η κυρία Βαρδινογιάννη, ήταν ένα λαϊκό κορίτσι που της άρεσε πάρα πολύ.
5: Δεν μπορούσε να της άρεσε και μετά που έγινε η κυρία Βαρδινογιάννη.
6: Ξέρεις τι γίνεται μετά. Υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, υπάρχει το πρέπει το κοινωνικό. Υπάρχει το ότι πρέπει να το κάνεις κρυφά, γιατί είσαι η σύζυγος του Βαρδί Βαρδινογιάννη και πρέπει η εικόνα σου να είναι η εικόνα της σύζυγου του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, έστελνε λοιπόν τον οδηγό της στον Αντένα τότε να της φέρει τις βιντεοκασέτες με τις ταινίες του Ταμτάκου γιατί θέλει να τις δει. Αλλά γινόταν λίγο κρυφά, λίγο ενοχικά αυτό το πράγμα.
5: Ναι.
6: Το οποίο ξέρεις είναι πολύ γλυκιά ιστορία αν το σκεφτείς. Ναι. Για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ομολογήσουν γιατί έχουν τέτοιο κοινωνικό στάτους, δεν μπορούν να ομολογήσουν ότι τους αρέσει να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, ας πούμε, με τη θέση τους, με το θεσμικό τους ρόλο, με το επώνυμό τους, με την οικογένεια στην οποία βρίσκονται κτλ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ γλυκό να μπορούν, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ δυνατοί, είναι πολύ πλούσιοι, να μπορούν να συναντάνε, ας πούμε, τον απλό λαϊκό κόσμο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Να βλέπουν τέτοια πράγματα που βλέπει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φτωχός. Και ένας άνθρωπος που είναι ένας μερογαματιάρης.
5: Ναι.
6: Στην πραγματικότητα έτσι είναι. Εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ότι σωστή. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα από εμάς. Όλοι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, απλά δεν το ομολογούμε. Είναι όπως τότε, ας πούμε, που εκείνη η ιστορία που είχε πει ότι ο Σοκράτης Κόκαλης ότι εγώ ακούω γερασί μου. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις στο μυαλό σου. Όμως μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν έχουμε στο μυαλό μας να κάνει ακριβώς τέτοια πράγματα που κάνουμε κι εμείς. Απλά δεν το ξέρουμε.
5: Και αυτό συμβαίνει γενικώς. Απλώς δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, και εμείς γνωρίζουμε την αξιολογότατη καριέρα του Μιχάλη Μόσχιου. Δεν την έχουμε ακολουθήσει. Είπαμε, είναι εδώ πέρα, ξέρετε, το θέμα του καθενός. Το πώς και πόσο τον. Και κατά πόσο τον. Το γνωρίζει. Λοιπόν. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι του Ολίου με τη Σενεγάλη. Εντάξει, θέλω να πω πέρα από του θανάτου τώρα αυτά για τα άσχημα. Εντάξει, του Βασίλη Λεβέντη είπαμε είναι και πολύ. Πολύ δικό για μα, δηλαδή για τη γενιά των νομίζω 40 μέχρι 60. Που είμαστε, έχει χτυπήσει κέντρο ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη. Από την άλλη, είναι πραγματικά αδύνατον ό,τι και να συμβαίνει στο Ισραήλ, να μην διαλύεσαι βλέποντας τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τρομερό και δεν υπάρχει λέξη για να το περιγράψει. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια, δεν έχουν καύσιμα, δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν τίποτα. Είναι αδιανόητο. Έχουν βρει 2.300 νεκρούς, έχουν 11.000 τραυματίες και υπάρχουν παιδιά 50.000 αγνοούμενοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε δυστυχώς τι σημαίνει αυτό.
6: Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι σημαίνει, γιατί.
5: Είναι αδιανόητο. Ο αριθμός είναι αδιανόητο.
6: Είναι τόσες πολλές ημέρες πια που έχουν περάσει από τους σεισμούς που πια το επικατέστατο σενάριο είναι το πιο ζωφερό που μπορεί να υπάρχει. Άρα δεν θέλω καν να το σκεφτούμε και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο από την πρώτη μέρα έχει γίνει συζήτηση με τόσους πολλούς αγνοούμενους και τόσα γκρεμισμένα κτίρια. Δυστυχώς είναι μια τραγωδία από αυτές που λες, τις ανίποτες, είναι αυτό το πράγμα.
5: Το πώς γίνεται, εγώ θα ήθελα να ρωτηθώ επίσης, συγγνώμη γιατί έχουμε τέτοιο, πώς γίνεται να μην υπάρχουν καύσιμα για να μπορούν να μετακινηθούν, ξέρεις, οι σωστικές δυνάμεις ή καύσιμα για να λειτουργήσουν βαριά εργαλεία κοπής, για παράδειγμα, ξέρεις, μετάλλων και διάφορα τέτοια. Στην Βενεζουέλα είναι κάτι που με ξεπερνάει.
6: Ναι.
5: Για τη συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Που έχει τα μεγαλύτερα από τα θέματα πετρέλαιο στον κόσμο. Τι έχει γίνει, δεν μπορώ να το βάλω στο κεφάλι μου.
6: Δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει από τη στιγμή που,
5: ναι,
6: που συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν με την απαγωγή και τη σύλληψη του Μαδούρο. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει.
5: Προφανώς.
6: Και ποιος κανονίζει τι και ποιος ντυλάρει τι. Οπότε δεν έχω άποψη.
5: Και όπως λένε και οι άνθρωποι εκεί, συγκλονιστικές ατάκες διάφορες πέρα από τις σκάβουμε μόνοι μας με χυμνά χέρια και ξέρω τι, είναι τα δάκρυα δεν κουνάνε τις πέτρες. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τι φανέλα είναι αυτή το κολλήγιο. Τι ξέρω, τι είναι αυτή η φανέλα. Διαιτητές από την Ονδούρα, εντάξει, τέταρτος από την Κολομβία, βαρίστας από την Κολομβία, οκ. Δείξτε μας παρακαλώ το Βέλγιο, γιατί πρέπει να πει δύο κουβέντες ο κύριος Κώστας για αυτή τη φανέλα. Παραπάνω από δύο κουβέντες για την ακρίβεια. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη, ο βαρίστας είναι Μεξικανός. Θέλω να δω παρακαλώ.
6: Θα το δούμε. 90 λεπτά τη φανέλα θα βλέπουμε. Εμείς σου πω 120.
5: Ναι.
6: Θα πω, μην αγχώνεσαι. Τώρα βλέπουμε την παρουσία των παιχτών, είναι άλλο πράγμα.
5: Ναι. Έχει μια φανέλα η οποία είναι σαν να έχει βάλει κάποια χρωματιστά κάπου μαζί με τα λευκά και είχαμε ένα θέμα. Καταλαβες. Και είχαμε ένα θεματάκι εκεί πέρα.
6: Ναι.
5: Παιδιά, τα ταγκαρίσματα της Ένωσης Κεντρών πρέπει να ήταν ένας θεούλης και μετά πρέπει να βρέθηκαν. Άλλοι, ξέρω εγώ, κανένας δυο. Ήτανε σε κομμάτια της Αθήνας αρκετά, στο κέντρο πολλά. Αλλά πρέπει να ήταν πολλά και στην επαρχία. Δεν ήτανε μόνο στην Αθήνα.
6: Mm-hmm.
5: Δηλαδή τα Ένωση Κεντρών, στους τοίχους, τα ταγκαρίσματα, τα Βασίλης Ζεβέρης ήταν παντού. Ειδικά δεκαετία του 90 και αρχής δεκαετίας 2000 ήτανε πάρα πολλά. Κάποιος το είχε ξεκινήσει, το θυμάμαι, γιατί ήταν μια συγκεκριμένη πόρα αυτό. Δεν θυμάμαι, είχε αποκαλυφθεί ποτέ το όνομά του. Τιμή και δόξα. Είμαι και δόξα λόγω σε αυτόν τον άνθρωπο.
6: Mm-hmm.
5: Γιατί δηλαδή έχω δει γραμμένο ένα κεντρών στο στα πιο απίθανα μέρη του ραβατέ τη επαρχία.
6: Επίση, γέφυρε ψηλά, ναι, που παίρναγε από την Εθνική, από ένα κεντρικό δρόμο και ήταν πάνω μια γέφυρα που μπορεί να ήταν πεζογέφυρα, μπορεί να ήταν γέφυρα για τρένα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπήρχε πάνω ένα, ναι, κεντρών εκεί. Δηλαδή που σημαίνει κάποιο παρκουρίστα ανέβαινε και το έκανε αυτό.
5: Πολύ σωστά.
6: Δεν ήταν απλά ένα φαν. Ήταν φαν και παρκουρίστα μαζί.
5: Βεβαίως. Λοιπόν. Δεν πράγμα, θα τη δούμε τέλος πάντων σε λίγο.
6: Καλά, θα τη φάμε στη μάπα.
5: Το μεταξύ παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς. Μέσα σε όλα αυτά το έχω χάσει αυτό.
6: Ναι.
5: Παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς.
6: Ναι.
5: Άνταξε, κάνει 2-0 σετ.
6: Καλά, εντάξει.
5: Καλά, δεν είναι δηλαδή. Όχι ότι. Δηλαδή να. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ότι. Ότι κοίταξα το σκορ και
6: ενδεχομένως. Καλά, θα μπορούσε και να κερδίσει, θέλω να πω, γιατί εντάξει.
5: Τον Τζόκοβιτς. Όχι, δεν θα μπορούσε.
6: Καλά, εντάξει.
5: Σε αυτή τη φάση δεν θα πω.
6: Όχι. Καλά, σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να το κερδίσει.
5: Γιατί?
6: Γιατί ο Τζόκοβιτς μεγαλώνει. Δεν είναι ο Τζόκοβιτς ο 30. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή Του χωρίζουν, ξέρω εγώ, πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Πόσο είναι. Δεν ξέρω, 9.
5: Βαστάει όμως περδεκούλα του τσόκου.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν θα τα παράλογο και να κερδίσει, ας πούμε, ένα ταινίστα 10 χρόνια μικρότερο σε έναν άλλον. Απλά είναι στη φάση που είναι ο Τσιπάς. Ναι. Αυτό είναι.
5: Και όλο ο Τζόκοβιτς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθώς το Βέλγιο Σενεγάλη ξεκινά, θα σχολιάσουμε τη φανέλα μετά, όπως καταλαβαίνετε πλέον, γιατί η ώρα έχει πάει 11. Οπότε πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το PFM 102,4.
12: Τον Μύθο και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκληματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Για δύο χαφ κινούνται οι ασπρόμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον τον Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσε Ρόζ του Άρη αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Φανταστείτε υπόψη τον κίτρινο νοσιώπη σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Σκοπιανός γκάρτ που πέρυσι έπαιξε στη EuroLeague με την Bayern Μονάχου υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα δύο χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξίο μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράσει από τη Στεάου Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Ισπανός πρώην δεξίος μπακ του Βόλου Κάρλε Σόρια. Άλλη μία απώλεια για την εθνική ομάδα μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Για 16η διεδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρίτου. Ο αρχηγός της ομάδας πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλων των ανδρών του συλλόγου που ανακοίνωσε τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Πριν από λίγα λεπτά, εισέτρια στην αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημο ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός power forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μία σεζόν έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αυτό το τραγούδι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Όταν το είχαν βγάλει το άλμπουμ, το Hysteria, η Def Leppard, το τραγούδι αυτό μπήκε λίγο στο τέλος, δεν το πολύ πιστεύανε. Και για να φτιαχτεί το άλμπουμ τους πήρε αρκετά χρόνια και αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να ολοκληρωθεί το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε λοιπόν να πουλήσουν γύρω στα 5 εκατομμύρια αντίτυπα για να μπορέσουν να κάνουν break-even με το κόστος της παραγωγής του δίσκου. Και είχαν κολλήσει πωλήσεις στα 2-3 εκατομμύρια, δεν πουλάγε παραπάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισαν να παίρνουν στα ραδιόφωνα στην Αμερική και να ζητάνε συνέχεια να παίξει αυτό το τραγούδι. Και ο λόγος που ο κόσμος άρχισε να παίρνει τηλέφωνα και να το ζητάει ήταν διότι στα strip clubs της Φλόριντα,
1: ναι,
0: έπαιζε αυτό το τραγούδι πολύ, το αγαπήσαν πάρα πολύ ο κόσμος, το έμαθε μέσα από τους χορούς που κάναν τα κορίτσια στα strip clubs και άρχισαν μετά να το ζητάνε από τα ραδιόφωνα γιατί τους είχε μείνει στο κεφάλι και πέρασε τα ραδιόφωνα και λέγανε παίχτε αυτό το τραγούδι. Και έφτασε να πουλήσει 15 εκατομμύρια τέτοια μόνο στην Αμερική. Χωρίς από ότι είχε πουλήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έγινε επιτυχία λόγω των strip clubs.
1: Ωραιότατο.
0: Και βοήθησε και το συγκρότημα να κάνει την επιτυχία, να πουλήσει, να βγάλει λεφτά και χουλουπού χουλουπού. Μην υποτιμάμε τη δύναμη σε μέρη που δεν ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, είμαστε στο 12ο λεπτό. Παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη, δεν έχουμε σκορ ακόμα. Φανέλες του Βελγίου, δύσκολο να τις...
0: Οι φανέλες του Βελγίου είναι: φοράω μια άσπρη μπλούζα, μούσταξε κέτσαπ, πήρα ένα χαρτί για να την καθαρίσω, αλλά το έκανα χειρότερο γιατί πότισε όλη την μπλούζα.
1: Μετά δεν ήξερα τι να κάνω, την άφησα έτσι.
0: Και βγήκε η φανέλα του Βελγίου. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι.
1: Ωραία, πολύ κακή φανέλα. Πολύ άσχημη φανέλα. Από αυτές τις φανέλες που στη φάση της ιστορίας που ζούμε.
0: Θα πουλήσουν πολύ στην
1: Αν θα πουλήσουν, λέει.
0: Η φανέλα θα πουλήσει. Το Βέλγιο δεν ξέρω.
1: Το Βέλγιο είναι μια άλλη
0: ιστορία.
1: Μα είναι και αυτό. Έχουμε τώρα και το Αμερική-Βοσνία στις 3 τα ξημερώματά. Πού να κάτσεις να δεις τώρα. Αμερική-Βοσνία.
0: Και το Αμερική-Βοσνία δεν είναι ένα μάτσο το οποίο ξεσκέγομαι να κάτσω το δω.
1: Ναι.
0: Τι έχασε Σενεγάλη, τι έχασε Σενεγάλη, δοκάρισε καινή εστία και μετά στην επαναφορά έξω.
1: Από λάθος του Κουρτουά να πούμε. Έχει έρθει ο οποίος έκανε έξοδο, αλλά δεν την έδιωξε. Την παράδειγμα την ακούμπησε λίγο και αυτό τελικά έσωσε τον γκολ.
0: Ο καλός του Άγγελος έσωσε τον γκολ.
1: Ναι, βγαίνει ο Κουρτουά, την ακουμπάει, αλλά δεν την...
0: Και ο επιθετικός Σενεγάλης πέφτοντας βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στο δοκάρι και όπως είναι πεσμένος προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια να τη στείλει στα δίχτυα και τη στέλνει out. Τρομερή ευκαιρία.
1: Η καλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού.
0: Ίσως η κορυφαία χαμένη ευκαιρία του Μουντιάλ, δεν ξέρω έτσι όπως
1: εξελίξει. Καλή ερώτηση, αν είναι. Ο Σαρ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Ναι, τέλος πάντων. Ενδεχομένως. Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα θα είμαστε εδώ. Γιατί για τα υπόλοιπα πες θα μιλήσουμε πιο μετά για τα παιχνίδια δηλαδή της Παρασκευής, ας το πούμε, ξημερώματα. Αλλά αύριο θα βρεθούμε εδώ για να δούμε στο 10-12 Ισπανία-Αυστρία. Τι παραπάνω πως έχουμε που μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε και πολλά.
1: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα Γαλλία-Σουηδία.
0: Ναι, πολλά με λίγα δηλαδή. Έτσι μοιάζει. Ναι.
1: Πολλά με κανένα πιθανότατα.
0: Ναι, έτσι μοιάζει.
1: Πολλά με κανένα. Με το μεγάλο ενδιαφέρον, όχι στο ποιος θα περάσει γιατί το ξέρουμε, αλλά να δούμε αυτό. Τι μπάλα θα παίξει η Ισπανία, τι ανετήλα θα δείξει, πώς είναι ο Γιαμάλ, δηλαδή περισσότερο ξέρεις, αυτά κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα παρά εάν υπάρχει εδώ ένα κοντράρι η Αυστρία την Ισπανία, δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Μαρόκο, Σενεγάλη, τι ψάχνετε τώρα, πού θα βρεθεί ο καθένα τον καθένα. Μαρόκο, Σενεγάλη μπορούν να βρεθούν στα ημιτελικά. Δεν μπορούν να βρεθούν νωρίτερα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει αυτό ένας αφρικανικός ημιτελικός.
1: Θυμίζω ότι οι δύο νικητές, δηλαδή αυτού του παιχνιδιού και του επόμενου, παίζουν μεταξύ τους στη φάση των 16. Ο νικητής δηλαδή του Βέλγιο Σενεγάλη στους 16 με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες
0: Βοσνία.
1: Βοσνία, ναι. Έτσι είναι φτιαγμένο τέλος πάντων το ταμπλό σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ με τα γκολ που μπαίνουν, θέλω να σου πω ότι θα έχουμε συγκλονιστική μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ανάλογα πώς θα πάει και ο μπάτης φυσικά, θα το διεκδικήσουν στα ίσα. Έχουμε τον Μέση και τον Εμπαπέ με 6, τον Χάλαντ και τον Χάρι τον Γκέιν με 5, τον Ντεμπελέ και τον Βίνι με 4.
0: Με διαφορά ότι ο Μέση έχει μάτς λιγότερο από όλους αυτούς. Οι άλλοι έχουν δώσει τα παιχνίδια τους.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Και έχει πολύ πιο εύκολο αντίπαλο μπροστά του. Δηλαδή προσφέρεται το Κάπο Βέρντε για να βάλει πολλά γκολ. Να σου το πω έτσι. Όπως γενικά οι ομάδες που έχει παίξει μέχρι τώρα προσφέρονταν και προσφέρονται και από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε, για δεν είχα μελετήσει το ταμπλό πραγματικά μέχρι που το πες. Είναι χαρακτηριστικά πιο εύκολο.
0: Το ταμπλό
1: στην πλευρά της Αργεντινής.
0: Το ταμπλό το έχει σχεδιάσει ο νονός του Μέση, ο Ινφαντίνο. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα, πώς θα φτάσει το βαφτιστήρι μου μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι.
0: Βάλτε αυτό τον όμιλο, αυτό το μονοπάτι να φτάσει ημιτελικό και να παίξει με το Βατικανό, τα άσπρα χώματα, τη μεικτή αλλού Φαν Πάρκ, την Ανδώρα. Ό,τι ομάδα τέτοια μπορεί να υπάρχει, ας πούμε. Το βράδυ Ποδιακό, την ομάδα των καλλιτεχνών. Με αρχηγό τον Μάρκο Σεφερλή, με αυτό θα παίξει η Αργεντινή μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Το κανόνισε ο νονός. Όλα καλά.
1: Ωραία τα λες.
0: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι στα 6 γκολ αυτή τη στιγμή, αλλά έχει να παίξει η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να δούμε κανένα τρίμπαλο από τον Μέση και μετά
1: πέρα
0: να ξεφύγει η κατάσταση.
1: Από το ρε παιδί μου, χαχάχουχου και την αποθέωση. Μου κάνει εντύπωση, όχι θετική, αρνητική πρέπει να σου πω. Μάλλον. Δημιουργεί προβληματισμό το γεγονός ότι ο Μέση είναι στη συντριπτική πλειονότητα, ας το πούμε, των φάσεων και των ευκαιριών, όμως και τον αποκλειστικό εκφραστής, ας πούμε, των επιθετικών ενεργειών της Αργεντινής. Μια Αργεντινή που δεν της λείπουν παίκτες σκόρερ ή δημιουργικοί παίκτες. Νομίζω εκτός από τον ποιος έχει βάλει γκολ. Ο Λο Σέλσο που έχει βάλει ένα και ο Λαουτάρο.
0: Νομίζω, ναι.
1: Από ένα. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάει μέχρι το τελικό αυτή τη δουλειά. Με την έμφαση τη λέξη τελικό.
0: Ή και μπορεί.
1: Ενδεχομένω.
0: Ναι, ή και μπορεί να πάει.
1: Ή και
0: έτσι.
1: Μπορεί. Ή και μπορεί. Όντως. Λοιπόν, σε άλλα νέα, επειδή περάσουμε στα δικά μας, θέλω να πω πραγματικά. Ζητήσουμε ενδεχομένως ένα συγγνώμη μικρό, όχι μεγάλο, στη Manchester City, που νομίζω ότι όποιον πέθε χτυπάει μπορεί να τον πάρει η κυρία City, επειδή έχει τα λεφτά. Γιατί όπως είπε ο κύριος Κούσας, τι 116 οικονομικές παρατυπίες, 117, τις κάνουμε 122, 125, δεν έχει σημασία, θα μαζευτούν σε κάποια φάση, θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα συμψηφίσουμε.
1: Θα πάρουμε τις αναβολές μας μέχρι από πάνω, οπότε ας δίνουμε λεφτά μέχρι τότε. Αλλά όχι. Στην περίπτωση του Σάντρο, του τον άλλη, όχι. Όχι. Όχι.
0: Και όλα θα τα λες γιατί πού πάει ο Σάντρο.
1: Ο Σάντρο τον άλλη, τότε να είμαι από μικρό παιδί. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει μπορεί να έχει βάλει στοίχημα τον άλλη ότι θέλει να πάει στην Τότεναμ.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σάντρο τον άλλη.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω πόσο περισσότερο στο στοίχημα το να πάει στην Τότεναμ ο Σάντρο τον άλλη. Και δεν είναι τυχαία λέξη στοίχημα για τον Σάντρο τον άλλη.
1: Το καταλαβαίνω, ναι, που το λες. Και εγώ έχω και την παράπλευρη απορία γιατί ο Σάντρο τον άλλη θέλει να καταστρέψει την καριέρα του στα 26 του. Γιατί, αγόρι μου, θες να το κάνεις αυτό?
0: Καλά, στην Νιουκάστρο είναι. Θέλω να πω, η καριέρα του δεν πάει πρίμα. Είναι στη Νιουκάστελ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είναι στη Νιουκάστελ. Ναι, δηλαδή, είναι... περιμέναμε ότι η Νιουκάστελ την αναλάβανε οι Σαουδάραβες και ότι θα γίνει, ας πούμε, η νέα City. Δεν έχει γίνει.
1: Α, καλά, όχι.
0: Δεν
1: έχει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει γίνει. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω.
0: Επίσης, φεύγει από το Νιουκάστελ και πάει στο Λονδίνο, Γιάννη μου. Άμα με ρωτάς.
1: Όχι ως μέρος, ως επιλογή μέρους.
0: Και ως επιλογή μέρους,
1: ναι. Για τη ζωή του. Μια χαρά είναι, για την καριέρα του συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει. Καριέρα του είναι πόσο, 26, είναι 25.
1: 26.
0: Μια χαρά είναι. Α, πάει εκεί πέρα δύο χρόνια, το πολύ πολύ να το δει κανένα άνθρωπο να πάει κάπου αλλού μετά.

0: Και άρχισε το ταμείο, ο Κουμπαράς έσπασε.
1: Αυτό έγινε.
0: Γιατί δεν είναι, είναι και, ο, είναι και η μεταγραφή του Ματέου του Φερνάντες.
1: Ναι.
0: Με 85 εκατομμύρια λίρες. Τώρα σκέψου αυτό, αν ήταν ο Λέβη εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, θα έχει κλειωθεί με εκρηκτικά στο γραφείο και θα έλεγε όχι.
2: Θα το βάλω φωτιά, έτσι θα έλεγε. Όχι, θα το
0: με εκρηκτικά σου λέω μέσα πάνω στο γραφείο και θα ανατινάξω το λογιστήριο στον αέρα. Το λογιστήριο στον αέρα. Και τα λεφτά του να μην είναι. Και τα λεφτά των αλλών να είναι. Τα λεφτά του. Θα είναι δυνατόν να δώσει 185 εκατομμύρια λίρες για δύο παίχτες. Τι συζητάμε τώρα.
1: Φρίκι,
0: φρίκι. Δηλαδή και τώρα που δεν είναι στην ομάδα, φαντάζομαι ότι αισθάνεται πολύ άβολα με όλο αυτό.
1: Όντως. Ναι, αρέσει. Είναι όντως έτσι. Εντάξει. Τι να πούμε. Κρίμα για τον Σάντρο Ντονάλι. Μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του σε κάποια φάση.
0: Μόνο έτσι μεγάλη τότε να θα ξαναγίνει μεγάλη τότε να.
1: Ναι.
2: Γελάω πρώτος γιατί ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Έμεινε ο προπονητής γιατί έμεινε στην κατηγορία. Ας δώσουμε επιτέλους μια ελπίδα σε αυτή την ομάδα ότι μπορεί να. Ξέρεις. Μπορεί να. Τι να σου πω. Ξέρεις τη συμπάθεια της.
1: Θέλω να πάνω από τη μέση. Να φτάσει πάλι σε
0: ό,τι μπορεί να ξαναγίνει μια κανονική ομάδα σιγά σιγά με καλύτερους παίχτες και έναν καλό προπονητή η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα χάλια που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Αυτό λέω. Δηλαδή γελάγαμε και με τη United όλα αυτά τα χρόνια και καλώς γελάγαμε. Η περσινή United στα χέρια του Κάρικ έγινε μια άλλη ομάδα χωρίς συγκλονιστικές μεταγραφές παιχτών. Δεν είναι ότι αλλάξαν οι παίχτες, άλλαξε η λογική κοινοτροπία.
1: Ναι.
0: Και έγινε μια ομάδα η οποία ήταν κανονική ομάδα. Δεν έγινε η United του Ferguson προφανώς ακόμα και θα ήταν και παράλογο να συμβεί μέσα σε 6 μήνες. Αλλά έγινε μια κανονική ομάδα.
1: Δεν είναι άδικο αυτό να το πεις.
0: Οπότε και στην τότε να γίνει και αυτή ξανά μια κανονική ομάδα και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Για να γίνει αυτό θες καλό προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι ο προπονητής που
1: θα το κάνει. Γιατί ήταν ειδικού σκοπού μέχρι εδώ.
0: Αυτό. Το ξέρουμε. Μακάρι να είναι. Θέλει σίγουρα καλούς παίχτες. Πάει και παίρνει καλούς παίχτες. Θέλω να πω κάτι γίνεται, κάτι κουνιέται. Προφανώς ο προπονητής που πήγε, πήγε με τον deal να. Παιδιά, θα έρθω να σωθούμε, αλλά το χρόνο θα ψωνίσουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική πήγε. Δεν πήγε για να παίξει.
1: Καλά, ναι.
0: Με τον Ριτσάρλισον στάρ της ομάδας.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, καλά το λες για την. Για την Newcastle. Η Newcastle λοιπόν, αφού μπήκε μέσα, δηλαδή έκανε το. Έκανε το ντου, ας το πούμε έτσι. Αφού πλήρωσε υπεραξίες για να φτιάξει μια ομάδα που να λέει, ξέρεις, προσέξτε μας. Και όλα τα υπόλοιπα. Ξαφνικά, τι έχει γίνει τώρα, δηλαδή, απολέσαν το σχέδιο, γίνεται. Selling club. Ενδεχομένως.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο να το. Να το αναρωτιέσαι αυτό. Τι συμβαίνει με τη Newcastle. Δηλαδή η Newcastle θέλει να γίνει καλύτερη και να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Ή θέλει να πουλάει. Πώς το λένε. Να παίρνει τον σεβάσμιο Βολτεμάντε με 75 εκατομμύρια και μετά να δίνει τον Γκόρντον με 80. Δηλαδή, θέλω να πω, ψάχνουν χρήματα. Τι ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι ψάχνουν να κάνουν όταν αγοράζουν μεν, δηλαδή δίνουν τρελά χρήματα για όποιον μπορείς να φανταστείς. Για τον Γουίσα δώσανε σχεδόν 60. Για τον Ελάγκα δώσανε πάνω από 60. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά λεφτά. Σου λένε να τους πάρουμε γιατί μπορούμε και γιατί να φτιάξουμε μάδαρα. Και μετά πάει και πουλάει τον Κόρτο. Τώρα πουλάει τον άλλη, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Θα πηγαίνω, φέρουμε παίχτες. Τι θέλει να κάνει, έχει καταλάβει τι θέλει να κάνει.
0: Και έχουν καταλάβει αυτοί τι θέλουν να κάνουν, πιστεύει.
1: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Δεν είσαι άδικο. Και άλλω δεν λέω καν για τον Ίζακ, έτσι. Γιατί ο Ίζακ, άντε, πε.
0: Ο Ίζακ δεν θέλει να τον δώσει. Ναι. Στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Το έβαλε σε μεγάλη.
0: Το έβαλε σε μεγάλη.
1: Εντάξει.
0: Το έβαλε σε μεγάλη. Για τον Ίσακ λοιπόν δεν θέλανε να το δώσουν. Ήταν μια.
1: Αλλά λύσαξε ο ίδιος.
0: Λύσαξε πια και φτάσει σε ένα σημείο που ξέρεις, δεν προπονούνταν, δεν ήταν με την ομάδα, δεν. Ξέρεις, πίεσε πάρα πολύ. Πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Ήταν πολύ ανήθικο αυτό που έγινε. Το λέω παρότι ήρθε στην ομάδα που υποστηρίζω, αλλά δεν πάβει να είναι ανήθικο όλο αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη ο οποίο αρνείται γιατί θέλει Σόνι και δεν να πάρει μεταγραφή ενώ έχει συμβόλαιο. Είναι ένα πράγμα ανήθικο. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε όταν μας συμφέρει ή όταν η ομάδα που υποστηρίζουμε που το κάνει να λέμε έλα μωρέ εντάξει μια χαρά. Είναι ανήθικο. Οπότε για την περίπτωση του Ίσακ όχι, δεν είναι.
2: Και ο δοκάρι και γκολ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δοκάρι. Από δύο διαφορετικούς παίχτες.
0: Ναι.
2: Δοκάρι στην κεφαλιά ήταν στον Σάρ, ήταν και έρχεται ο Χαμπίμπ Διαρά. Μετά με εξουδετερωμένο βέβαια στον νέο Σάρ είναι στην κεφαλιά.
0: Η άμυνα του Βελγίου όλα καλά. Δηλαδή χάνει την κεφαλιά στο κέντρο τη άμυνα. Και μετά στην επαναφορά από το δοκάρι φτάνει πρώτο παίκτη Σενεγάλη. Παιδιά όλα καλά. Εκεί πέρα στο Βέλγιο.
2: 4-2 το μεσαίο. Δύο παίκτε Σενεγάλη, ο ένα την μπάλα στο δοκάρι, ο άλλο στα δίχτυα.
0: Όλα καλά, παιδιά έτσι. Πολύ κομψό ο προπονητή Σενεγάλη. Υπέροχο, παιδιά. Ωραίο κοστούμι μπεζ με λευκό μπλουζάκι μέσα. Υπέροχο. Πολύ κομψό. Μπράβο. Μπράβο.
2: Αλήθεια, δεν τον είχα προσέξει. Είναι ο Πάπε Οτιόν, το θυμάστε από το παλιότερο Σενεγάλη. Ναι. Ωραιότατος. Βεβαίως. Τι κάνανε, χάσανε το hydration break. Τι έχει 17 βαθμούς. Τι θέλετε τώρα.
0: Μα το έχουμε πουλήσει, θα κάνουμε παιδιά τώρα.
2: Τι θέλετε,
0: ο πελάτης θα κάνει τώρα όμως. Ο πελάτης που έχει πληρώσει θα κάνει. Θα ανάψει σόμπες για να ανέβει θερμοκρασία να κάνει hydration. Τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός. Έχει δώσει εκατομμύρια για αυτό το δίλεπτο.
2: Έλατε. Λοιπόν, θα ζοριστεί το Βέλγιο τώρα. Σαφές προβάδισμα Σενεγάλης για το μάτς, νομίζω. Λοιπόν. Και ναι, γιατί είχαμε για την Πανάθα τώρα. Τι θέλετε από την Πανάθα. Δεν το είδατε το μάτς, δεν τα ακούσατε. Που το περιγράψε ο Διονύσης Δεσύλλας. Δεν ακούσατε ότι είχαμε. Ωραία, όμορφη φιλική τεσσάρα. Δεν ακούσατε ότι είδαμε τις αρχές του Νίστρουπ. Τι θέλετε άλλο δηλαδή.
0: Βέβαια, θέλετε αλήθεια να συζητήσουμε σοβαρά για ένα μάτς. Το πρώτο μάτς προετοιμασίας με ομάδα Β κατηγορίας που μαζεύονται. Εντάξει. Okay.
2: Ναι, αλλά να μην πούμε, δηλαδή δεν έγινε το μάτς.
0: Φυσικά και έγινε.
2: Άρα, τι, να μην το λάβουμε υπόψη μας.
0: Έπεσε απέναντι την Αγγλία όμως. Κατάλαβε σχεδόν το πρωτό.
2: Ένα μηχρονάκι όμως προλάβαινε.
0: Ένα μηχρονάκι μέχρι εκεί.
2: Ένα μηχρονάκι προλάβαινε. Λίγο αντίνο να δει.
0: Αντίον στο δεύτερο.
2: Α, στο δεύτερο ήταν που έκανε τα ωραία. Τότε εδώ. Δεν τα έχει σκεφτεί όμως αυτά.
0: Δηλαδή στο πρώτο ήταν. Να το hydration, παιδιά. Ορίστε.
2: Α, τώρα είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αργήσαμε λίγο, αλλά οι άνθρωποι έχουν πληρώσει.
2: Να.
0: Ξέρεις, από το 22ο.
2: 6,5 φορά μακριμάνικα.
0: Επειδή είμαστε το 27ο λεπτό τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει στο 22-23 τυπικά. Ζέστανε αυτό το τετράλεπτο. Δηλαδή έφυγε το σύννεφο, άρχισε να βαράει αλλιώς και ζέστανε. Και σου λέει ότι είσαι, παιδιά ζέστη. Hydration break.
2: Ναι.
0: Πάω τα παιδιά τίποτα, μην έχουμε αφυδατώσεις.
2: Εγώ νομίζω ότι τα πιστεύω θα κυνηγάει ποιο παίχτη ότι ήταν τόσο σταματά. Γιατί διψάς, διψάς. Τι να κάνεις, είναι τρομερό. Εντάξει, μην κουρδίζετε τον κύριο Κώστα. Μην κουρδίζετε. Η Πορτογαλία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αυτό μπορούσε να κάνει η Πορτογαλία, αυτό έκανε. Τι να κάνει παραπάνω η Πορτογαλία. Ό,τι μπορεί κάνει. Κάθε ομάδα κάνει ό,τι μπορεί περίπου. Τι νομίζετε. Ναι. Για τον κύριο Μπιέλσα βεβαίως να πούμε. Το περιμέναμε. Το Αργεντινή, Ουρουγουάη το περιμέναμε και εμείς είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε που ο κύριος Μπιέλσα πήρε το 1/3 του ρόστερ τραυματίες. Τι να κάνουμε δηλαδή, συγγνώμη, φτάνει η Αργεντινή γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι φταίει κανένας γι' αυτό. Υπήρχε ευκαιρία να δούμε Αργεντινή. Ουρουγουάη θα μπορούσαμε να δούμε Αργεντινή. Πορτογαλία. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν έγινε. Τώρα τι να κάνουμε και αλλάξαμε και πήγαν στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Και ο κύριος Τζιάννη δεν μπορεί. Δηλαδή ο κύριος Τζιάννη μπορεί μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι μαντικές του ικανότητες. Κάνω την εκτίμησή του.
0: Γιάννη, δεν έχει περιορισμό. Οι ικανότητες δεν έχουν περιορισμό.
2: Και ο Γιάννη βάζει το λαδάκι.
0: Ο Παπετιέρα δεν έχει περιορισμό να λέει έχω δύο κούκλες, έχω τρεις κούκλες. Παίζει από πάνω.
2: Να σου πω αυτή την ιστορία, δεν έχει καταλάβει που εμφανίζεται σε δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Αυτό σου λέω, είναι Παπετιέρα. Είναι απίθανος.
2: Ναι. Πώς δεν καταλάβει, είναι στο ένα παιχνίδι το ολόγραμμά του, ας πούμε.
0: Είναι τηλεμεταφορά. Εγώ πιστεύω ότι είχε ανακαλύψει τηλεμεταφορά. Και πηγαίνει από το ένα παιχνίδι στο άλλο, βλέπει ένα τεταρτάκι εδώ, κάνει μια σουσ. Κάνει ένα Scott Beam Me Up, όπως ήταν στο Star Trek, και βγαίνει στο άλλο παιχνίδι.
2: Εγώ το σε πιστεύω, αδερφέ μου.
0: Μόνο εκείνο μπορεί να το κάνει. Μόνο εκείνο.
2: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, ρίχνουμε και λίγο νερό στο γρασιδάκι. Παίξαν και διαφημισούλες.
0: Όλα καλά.
2: Τελειώσει και το τέτοιο. Πάμε και σε δελτίο. Όλα τακτοποιημένα.
0: Έτσι.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα του Αλακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άντρες φίλοι είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
6: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί το ΕΚΑΒ στη Ρόδο σύμφωνα με σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Οι διασώστες καταγγέλουν ότι η κεντρική διοίκηση στέλνει μόλις 2 με 3 άτομα το μήνα, την ώρα που οι πραγματικές καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού ξεπερνούν τα 20 άτομα. Το προσωπικό είναι πλέον γερασμένο και εξαντλημένο, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ασθενοφόρων. Αποτυχία σημείωσε η τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς 14 από τις 23 θέσεις γιατρών απέβησαν άγονες. Σε δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών του νησιού, Βασίλης Κινούς, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του ιδρύματος. Όπως τόνισε, οι ελλείψεις αφορούν κλινικές κορμού, με τις θέσεις για παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς και γιατρούς στα επίγοντα για τη ΜΕΘ να μένουν στα αζήτητα λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Ο κύριος Κινούς προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πρόχειρες λύσεις με αποσπάσεις δεν επαρκούν πλέον. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στην ίδρυση Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Συνεργασίας στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Η επίσημη εξαγγελία θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Στόχος του νέου τμήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στην εκδήλωση θα παραστούν για τις ανακοινώσεις ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο αναπληρωτής διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλαμπος Βούρτσης. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταδοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη απεργία των μεταφορέων στη Ρόδο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης απέχουν καθολικά από το μεταφορικό έργο. Διαμαρτύρονται για τη λανθασμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα όρια οδήγησης, η οποία επιφέρει εξοντωτικά πρόστιμα. Οι απεργοί προειδοποιούν για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν και την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Μα του Δανού μας μιλάς για τα κατσίκια του Yorkshire.
4: Το τερμάτισαν, λέει, στο hydration break. Τα ποτιστικά του γηπέδου γύρισαν προς τους πάγκους και κατάβρεξαν τους δύο προπονητές.
3: Α, υπέροχο.
4: Και δυστυχώς και τον Ντόν Τζόνσον από τη Σενεγάλη που έβγαλε το κρεμσακάκι.
3: Celtic Rangers σε Ιρλανδική pub στο Λουξεμβούργο, τύπος ξεγυμνώθηκε και κρεμάστηκε από το φωτιστικό.
4: Υπέροχη. Υπέροχα πράγματα.
3: Έτσι.
4: Αν η Taylor Swift είναι πείραμα της CIA σύμφωνα με τον κιθαρίστα των Metallica, μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο είναι το πείραμα της CIA για το Μουντιάλ. Λέει ως τις 9 του Ζαγαρέτη, Νίστρουπ έβαλε στο σπίτι.
3: Με βάση την εικόνα των ομάδων στο Λίγα, είναι πιθανό να έχουμε τον ίδιο τελικό με το 22. Δύσκολο αλλά πιθανό. Έχει ξαναγίνει όντως, το 86 και το 90. Αυτό τις ίδιες ομάδες στο τελικό.
4: Εντάξει, με βάση την εικόνα των ομάδων, είπαμε, από τη Γαλλία έχουμε ξεκάθαρη εικόνα γιατί έχει παίξει παιχνίδια μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας. Από την Αργεντινή έχουμε μόνο την ευκολία των παιχνιδιών που έχει δώσει και το εύκολο πρόγραμμα που έχει μέχρι τους 4. Στην πραγματικότητα την Αργεντινή δεν έχουμε να ζορίζεται πουθενά. Γιατί η αντίπαλή της δεν είναι στον πόη της, πώς το πούμε. Οπότε να δούμε την Αργεντινή σε παιχνίδι το οποίο να έχει έναν αντίπαλο καλό για να καταλάβουμε και πού πάει η Αργεντινή. Αυτό είναι το θέμα.
3: Βέβαια.
4: Όχι ότι έχει παίξει μεγάλα μεγαθύρια η Γαλλία, αλλά έχει παίξει με καλύτερες ομάδες από ό,τι έχει παίξει μέχρι τώρα η Αργεντινή.
3: Σίγουρα, συζητάμε τώρα. Να σημειώσουμε ότι αν παιχτεί προημιτελικός Μαρόκο-Γαλλία,
4: ναι,
3: στο Παρίσι θα γίνει πατερντή με 240.000 Μαροκινούς που ζουν στο Παρίσι.
4: Ναι,
3: Όσο εσείς ασχολείστε με παπαριές, η Eurovision ανακοίνωσε Καναδά. Αυτή τη Eurovision θέλουμε, λέει ο Λόρδος Κουκούνσκιν.
4: Ναι, παιδί, γιατί όχι. Γιατί όχι. Να ανοίγουμε εδώ την αγορά παντού. Γιατί όχι. Οι Αυστραλοί δηλαδή που μας χαλάσαν τίποτα, μας ενοχλήσαν κάποιοι άνθρωποι, που μας ξυπνήσαν το παιδί, βάλαν σκούπα, ας πούμε, μέσα στη νύχτα. Τι κάνανε οι καημένοι.
3: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τον καφέ του Τάκαρου του Μπουλή. Τάκαρε, αν ακούσει, τρίβω εφημερίδα για πάρτι σου. Λέει επίση ο Λόρδο Κουκούνσκι. Τάκαρο είχε γενέθλια χθε που θες να του πούμε χρόνια πολλά.
4: Του είπαμε, εγώ του έστειλα. Ναι,
3: θα πούμε και δημόσια. Κύριε Γιάννη, αγόρασα αυγά, φέτα και φρέσκε ντομάτε. Θέλετε να έρθετε να σα δείξω πόσο καλή στραποντσάδα φτιάχνω. Λέει ο Τζίλη. Ο Λόρδος του σχηματαρίου. Μάλιστα.
4: Έκαμε ο διαιτής φοράει στους ώμους προστατευτικά αμερικανικού φούτμπολ. Πρέπει να είναι εξοπλισμός όλα αυτά που κουβαλάνε οι άνθρωποι, οι κάμερες και τα τέτοια.
3: Ναι, ναι.
4: Φαντάζομαι.
3: Λίγα πράγματα έχουν μείνει σταθερά. Το ότι νυχτώνει, το ότι ξημερώνει και οι τρόποι επικοινωνίας για το Fight Club. Θα μας τα αλλάξετε γι' αυτό.
4: Ναι, όχι δα. Όχι δα. Λέει, άρχισαν οι γραφικότητες εδώ. Ιούλιο του 66 ο Μουρ έδωσε 2 ασίστ στον Χέρστ. Ιούλιο του 26 ο Γκόρντον έδωσε επίσης 2 ασίστ στον Κέιν. Να είναι σημάδι, λέει το BBC. Το λέει το BBC.
3: Αυτά είναι
4: τα ωραία.
3: Αυτά είναι υπέροχα.
4: Δεν είναι άμα τα γράφει κάποιος αγκλάρα στο Facebook. Είναι όταν λέει το BBC με κάθε σοβαρότητα. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν τους ιονούς. Γι' αυτό τους αγαπάω, ρε. Γιατί κοντζάν BBC τώρα κάθεται ένας άνθρωπος τρώει και βγαίνει και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει αυτό.
3: Και υπάρχουν,
4: δύο assist.
3: Και υπάρχουν εκατομμύρια πρόθυμοι που θα το πιστέψουν, ναι, να το ακολουθήσουν.
4: Μα αυτό είναι το πιο ωραίο.
3: Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό. Εγώ λέω να σου πω, ήμουν πολύ ούλτρας λεβεντικός.
4: Ναι.
3: Έβλεπα και Θανάση Μουραφέρη, αιώνιο υποψήφιο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έπαιζε μονά ζυγά με τράπουλα και ζωντανά τηλέφωνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχω πάει σε συναιστίαση Βασίλη Λεβέντη σε πνευματικό κέντρο στην Αγία Παρασκευή. Στο διάλειμμα είχε συναυλία κελτικής άρπας. Mm-hmm. Θα σέβεστε.
4: Mm-hmm. Κύριε, σας ακούμε γενεθλιάζοντα πεντάχρονο Βενομάκι που με κέρασε πρωί-πρωί γενέθλιο εμετό. Εννοείται, λέει, όσο ήμουν στην πόρτα για δουλειά. Λες και ήπια μαζί μπήρες χθες το βράδυ.
3: Mm-hmm.
4: Στους Μέγκαντεθ. Λέει ο G4 Groveler. Να ζήσει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, και ας σου έκανε το ρούχο αγνώριστο, να ζήσει. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το μήλο στο στόμα του αρνιού πάνω στη σούβλα?
3: Ναι. Πολύ ωραίο.
4: Αυτό με το μήλο στο τέτοιο, πέρα από, ξέρω εγώ, τον Αστερίξ, ξέρω εγώ που το βλέπω, ναι, εκεί πέρα. Το έχουμε δει ποτέ στην πραγματική,
3: όχι,
4: ζωή?
3: Όχι.
4: Okay.
3: Όχι.
4: Εξω αν βγει κάποιο και πει, παιδιά, εμείς βάζουμε μήλο πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα.
3: Μα τι, δεν βάζετε μήλο, ναι, είναι δυνατόν?
4: Μα είστε τόσο καράβλαχοι, δηλαδή τόσο βλαχάρες, δεν βάζετε μήλο? Δεν έχω δει πουθενά το μήλο στο στόμα. Συγγνώμη κιόλας.
3: Οι Μεξικανοί στο Αζτέκα έχουν 70 νίκες, 17 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες σε 89 παιχνίδια. Οκ, okay, ας το κρατήσουμε αυτό.
4: Λοιπόν, ο Πασόκο Κονσκιατάρη λέει το εξής. Το Βέλγιο είναι σαν τη σκούπα ρομπότ. Γυρίζει γεμάτος χαρά να βρει το σπίτι καθαρό και ανταυτού βλέπει τη σκούπα σφινωμένη κάτω από καρέκλα. Είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα, η καλύτερη παρομοίωση μπορεί να πει κανείς για το Βέλγιο. Είναι αυτό ακριβώς.
3: Εγώ και ένα μέτρηση εκείνη μας θυμίζουν μεταξύ του Προέδρου και του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη.
4: Μάστε. Οι Σίμψονς, λέει, έχουν μιλήσει, έχουν δώσει τελικό Πορτογαλία-Μεξικό.
3: Ναι.
4: Κρατήστε το, εντάξει.
3: Είναι αυτοί που λένε σε κάθε Μουντιάλ ότι θα το πάρει η Αγγλία, οι ίδιοι που λένε να πας διακοπές Μύκονο εκτός σεζόν είναι ωραία, και οι ίδιοι που παίρνουν 200 ευρώ καφετιέρα και αγοράζουν καφέ απ' έξω?
4: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το καφάσι για το συγχωρεμένο μπουγιουκλάκι? Όχι, παιδιά, δεν είναι.
3: Όχι,
4: δεν είναι.
3: Όχι.
4: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ό,τι και ο Κιμάς για τα γεμιστά? Μπορεί να τον βρεις εκεί, αλλά δεν προσφέρει κάτι, μάλλον το αντίθετο. Το διαβάζω για να γνωρίσεις την αγανάκτηση, την γιούχα και την περιφρόνηση του κόσμου που το ακούς αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Ωραίστε, υπάρχει χρόνια έλλειψη καυσίμων στη Βενεζουέλα, κυρίως λόγω φθοράς υποδομών. Και ο σεισμός επιδείνωσε το πρόβλημα. Ανεπαρκώς συντηρημένα διηλυστήρια που δεν μπορούν να επεξεργαστούν καύσιμα, ζημιές σε δρόμους, λιμάνια και στις υποδομές, διανομής καυσίμων και κλοπές βενζίνης. Χάος, ακούγεται αυτό. Ψηλό χάος.
4: Μουντιάλ χωρίς Ιταλία δεν, λέει, λείπει το δράμα. Δεν θα συμφωνήσω.
3: Κάποιος ρωτήκε το εξής, και είναι ωραίο να το συζητήσουμε αυτό. Αυτή η νέα μινιμαλιστική μετάδοση των αγώνων πώς έχει προκύψει? Είναι το avant-garde sports casting. Δεν ακούς πια ούτε τη λέξη goal, παρά επιφωνήματα και κάτι φιλοσοφίες. Ο Μαέβιος Παχατουρίδης περιγράφει. Εντάξει, τώρα επειδή βγήκε ο... τώρα αυτά έχετε στο μυαλό σου, επειδή βγήκε ο Αλέξης Πυρόπουλος και είπε το εκεί στον αγώνα της Γερμανίας αυτό με το μαλακό υπογάστριο. Εντάξει, τώρα. Είστε και εσείς λίγο υπερβολικοί.
4: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, το σε βλέπω σαν φίλο από Γκομενέτο, λέει ο Ροναλντίνιο Σκουιρτίνιο. Σε όλες τις γουρνοπουλερίες της Καλαμάτας υπάρχει μήλο στο στόμα για να φαίνεται το στόμα ανοιχτό και πιο εντυπωσιακό. Θα πήγαμε από το αρνί στο γουρνόπουλο τώρα, βέβαια, έτσι. Αλλάξαμε κατηγορία. Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ ό,τι και η ελίτσα με την οδογλυφίδα στο Μαρτίνι? Ήμουν στο Κάρντιφ για μετάλλικα την Κυριακή και τα έπινα σε pub με το όνομα Fight Club. Έχω και φωτογραφία, που να τη στείλω? Λέω πάνω στο Εθνικάρας.
3: Στο mail.
4: Στο mail.
3: Διαφάμε αν είχε περάσει Πορτογαλία, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε γίνει τότε, τι θα γινόταν. Α πούμε, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία τι θα γινόταν. Αν σημασία έχει τι έγινε. Και πρωτάθλημα μωρέ να πάρει Νιουκάστρο. Που την τελευταία φορά που το πήρε ήταν όταν σχεδίασε ο Ισηγόνης το μήνυ. Άδικο έχει.
4: Το Βέλγιο είναι για το Μουντιάλ, ό,τι και το βαθύμετρο στα Ρόλεξ. Πληρώνεις χιλιάδες ευρώ για να το αποκτήσεις, ενώ ξέρεις ότι αποκλείεται να κάνεις βουτιά σε πάνω από 30 εκατοστά βάθος.
3: Είναι η Ρούντι Γκαρσιά και Ρομπέρτο Μαρτίνες δύο προπονητές που δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί βρίσκουν καλές δουλειές. Αρκεί το φίβος τελευεριάς.
4: Λοιπόν, επειδή το σούβλις μας φύγει τους ιστούς του προσώπου του χείρου και τραβάει τα χείλη του προς τα πίσω, κάνοντάς το να μοιάζει σαν να κάνει γκριμάτσα, το μήλο βοηθά στην απαλότητα της εμφάνισής του. Γιατί πήγαμε το αρνί στο γουρούνι τώρα όμως. Μέχρι τώρα το αρνί ήτανε. Πώς πήγαμε στο γουρούνι. Εκτός δεν ήταν πάντα το γουρούνι με το μήλο. Και δεν ήταν ποτέ το αρνί. Μπορεί να ήταν και το γουρούνι πάντα με το μήλο.
3: Νομίζω,
4: τώρα που το λέμε.
3: Νομίζω,
4: τώρα που το σκέφτομαι.
3: Το σκέφτομαι, ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όταν έχει καύσωνα.
4: Για να του βάζει μια μπάλα στο στόμα, α πούμε, και δεν του βάζει ένα μυρό. Ένα μπαλάκι του τένις.
3: Ένα μπαλάκι του τένις θα μπορούσε. Αλλά ο Αστερίξ δεν είχε μπαλάκι του τένις.
4: Τώρα έχουμε.
3: Τώρα έχουμε.
4: Τώρα είναι και ψηλοεθνικό μας σπορ.
3: Τώρα ναι. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια. Όταν έχει καύσωνα, το βρόντιγμα θέλει κατάθεση ψυχής.
4: Πολύ σπουδαίο.
3: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη αλήθεια.
4: Πανανθρώπινη αλήθεια.
3: Ναι.
4: Πόσο τιμά τον πρόεδρο της Κύπρου που δήλωσε σήμερα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να διοργανώσει όμιλο Μουντιάλ με μεγαλύτερο γήπεδο 20.000 θέσεων.
3: Έγινε φίλε. Έγινε πρόεδρε. Πάμε στον επόμενο πρόεδρο.
4: Να τοποθετεί και ο Φιδίας όμως. Αν θέλω να ακούσω κάτι το οποίο να είναι έγκυρο και αξιόπιστο, πρέπει να τοποθετηθεί ο Φιδίας.
3: Σωστό.
4: Ο Φιδίας είναι τέτοιος, είναι τόσο έξυπνος τύπος που μπορεί να πει παιδιά γιατί δίπλα στα κατεχόμενα δεν έχουν ένα γήπεδο. Να το κάνουμε εκεί, να συναδελφωθούμε, να είμαστε όλοι μαζί. Να τα βρούμε.
3: Μην τους κορδίζεις τώρα.
4: Τι να κορδίζω, αυτός τα λέω, εγώ τα λέω.
3: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το στυλό πικ δίπλα στο τηλέφωνο που θέλει 4-5 τρυψίματα για να πάρει μπρος, αλλά και όταν πάρει μπρος θα γράψει όλα και όλα τρία γράμματα. Να ενημερώσω, λέγαμε, στη Βελγική Ομοσπονδία ότι σε περίπτωση απόλυσης του Ρούντι Γκαρσία είναι ελεύθερος ο Εγκόρ Τούντορ. Έτσι. Όχι, δεν θα αρέσει, είναι ελεύθερος. Αρέσει ότι ο Εγκόρ Τούντορ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
4: Όταν ο Βίλας Μπόας και ο Κούμαν έβρισκαν δουλειές καλές, ο Μαρτίνεθ και ο Γκαρσία ευρίσκονται ακόμα στους γεννητικούς αδένες. Λέω αναφορά στον Γκέκο.
3: Κάποιος φίλος λέει ότι έχει βρει ένα διαγωνισμό με τίτλο World Cup Knockout Stage Perfect Prediction Event.
4: Ναι.
3: Του πει δεν να μαντέψει σωστά τα αποτελέσματα και στα 32 μάτς της knockout φάσης. 32.
4: Φαντάζομαι να ήταν knockout και όσο προχωράμε μέχρι το τελικό.
3: Α, από αυτό το 32 και μέχρι
4: όπου
3: το
4: όπου είναι knockout. Δηλαδή μετά τη φάση των ομίλων. Μάλιστα. Όλα τα μάτς τα υπόλοιπα.
3: Η πιθανότητα είναι να πετύχει το 70% των προβλέψεων σωστά είναι 1-64.000 περίπτωση. Και το έπαθλο είναι 2 εκατομμύρια δολάρια.
4: Εντάξει,
3: χαβάλες να γίνεται.
4: Στο Αστερίξ δεν ψήνουν ποτέ άρνηρε μυρωδιάδες. Αγριογούρουνα μόνο. Μπορούμε να ρωτήσουμε ωστόσο και τον Οβελίξ, τον Έλληνα συμπολίτη μας. Είναι το Βέλγιο σαν τον αμυντικό που ρίχνει ξάπλες στο τείχος του φάουλ. Λέω Εουστάκιο με μουστάκιο.
3: Γκουρού του Hydration. Είχα τη δικαιολογία, περίμενε το ημίχρονο. Τώρα με αυτές τις προστιχές μου τις στέρισαν και αυτοί με το σίκο αγάπη μου κάνει γρήγορα πριν ξαναρχίσουν. Τι κάνω.
4: Τι να κάνεις.
3: Με την εμφάνιση του αυτή ο προπονητής Σενεγάλης δεν θα μπορούσε άνετα, λέει ο Σακίρα Κουροσάβα, να συνοδεύσει την παρουσίαση με μαγιό υποψηφίων Star Ελλάς στα καλλιστεία του Αντένα δεκαετία 90. Ναι, ναι.
4: Πώς σας φάνηκε που ο Κακά πήγε και ζήτησε φωτογραφία από τον Σπιντ γιατί το ζήτησε το παιδί του και ο Σπιντ έμεινε ανέκφραστος.
3: Δεν ήθελα να το ακούσω αυτό.
4: Παιδιά, οι γονείς κάνουν πολλές θυσίες για τα παιδιά.
3: Να.
4: Αυτό μόνο έχω να πω. Ότι ως πατέρας του ζήτησε το παιδί του κάτι και πήγε και έκανε, ας πούμε, έστω και σε αυτό το Βλάκα να πάει να βγάλει μια φωτογραφία. Και ο Βλάκας βέβαια δεν ήξερε ποιον έχει δίπλα του. Εντάξει, ο Βλάκας αυτός μόνο τον Κριστιανό ξέρει και κάνει και τις τσιρίδες. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Κακά, φαντάζομαι. Δεν έχει γνώση. Είναι ο Βλάκας.
3: Μια τεράστια αλήθεια από τον Πασοκό Κόνσκι Ατάρη και παρακαλώ ακούστε την. Στη μάχη συγκράτησης στη θέση του, του μουσαμαδένιου τραπεζομάντιλου στο ξύλινο τραπέζι αυλής στο χωριό, το μανταλάκι κέρδισε το λάστιχο. Ναι.
4: Ναι, παιδιά.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
4: Παιδιά, ο Τζόκοβιτς κέρδισε 3-0 το Τσιπά.
3: Ναι.
4: Ξεχάσαμε να το πούμε. Είχαμε μείνει στο 2-0, έγινε και το 3-0.
3: Μεγάλη αλήθεια, όλοι έχουμε στην παρέα ένα φίλο που κάνει την κοπέλα του μέρος της παρέας μας, μιας και τη φέρνει συνέχεια μαζί του. Mm-hmm.
4: Εκεί στην Ολλανδία, γιατί δεν βάζουν Φαν Χάλ και Κούμαν εν αλλάξα ένα εξάμηνο ένας και ο άλλος με ρεπατζή τον Γκους Χίντινγκ.
3: Ρεπατζή τώρα, Γκους Χίντινγκ τώρα, ντροπή.
4: Αφήστε τα αυτά.
3: Ντροπή, ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, σαν το άρθρο βρήκε το νέο Ζάιτς ο Παναθηναϊκός αναφερόμενο στο Κουτρουμπί.
4: Με τη μάπουσε εξάρρο σημαντικότατο Teams Meeting 70 ατόμων στο πρώτο διάλειμμα έγραψα. Σίγουρα θα είναι πιο χρήσιμο από το Hydration Break του Μουντιάλ. Λέει η φίλος που γράφει ως πού πάμε κανό.
3: Λοιπόν, θέλει λίγο συγκέντρωση αυτό το μήνυμα. Το οποίο υπογράφει ο Νιπενθύσα Κερσεκόμης.
4: Μάλιστα.
3: Και λέει, πολλοί φοιτητές μου, ειδικότερα οι νεότεροι, με ρωτάνε σχετικά με το περίφημο δίπολο Απολλώνιου Παύλα Διονυσιακού που περιγράφει ο Φρίντριχ Νίτσε στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Η γέννηση της τραγωδίας». Συχνά δυσκολεύομαι να δώσω μια σύντομη και ταυτόχρονα πιστική απάντηση, οπότε συχνά χρησιμοποιώ το παράδειγμα του τραγουδιού «Naked», λέγοντας πως αν η εκτέλεση του DJ Raw είναι μια απολώνια γεωμετρημένη συμφωνία, η εκτέλεση του Ανδρέα Ευαγγελόπουλου είναι η καθετοποίηση του διανύσματος στην άβυσσο του ID.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό. Ό,τι καταλάβατε. Ο επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής. Αρχές δεκαετίας του 90 με σουρανούσε στη νυχτερινή Λάρισα το όχι και τόσο αθώο nightclub Τζοάννα. Στο ημίχρονο του προγράμματος όλα τα κορίτσια ανέβαιναν μαζί στην πίστα και χόρευαν στους ήχους του Give Me Hope. Mm-hmm. Νομίζω οι πωλήσεις του δίσκου αυτού στη μικρή μας πόλη ξεπέρασαν τους Def Leppard. Μάλιστα.
4: Αν είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι ο Νίκολας Κέιτζ για το Hollywood που λέει ο Γιούνιον Κλίσμα, όχι, γιατί ο Νίκολας Κέιτζ έχει πάρει Όσκαρ. Οπότε όχι.
3: Ναι.
4: Ο Κακά λέει αυτόγραφο, ο κύριος Γιάννης Δελφινάριο, να τα λέμε όλα, έτσι. Παιδιά, να τα λέμε όλα.
3: Δελφινάριο.
4: Πού?
3: Σε Φερλί, όχι Δελφινάριο.
4: Καλά, εντάξει. Καταλαβαινόμαστε όμως, τα λέμε. Καταλαβαινόμαστε, τα λέμε Δελφινάριο.
3: Βεβαίως. Ο Καβλάντων Ωρες, λοιπόν, έστειλε το εξής. Λέει με 34. Και δεν βρίσκομαι πια σε ηλικία ποδοσφαιρικό αλλά προπονητικού Wonder. Και μια μέρα που είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, έκατσα να ψάξω από περιέργεια πόσοι συνομήλικοι είναι υπεύθυνοι για το Dynamic Pricing και τα Hydration Breaks παίρνοντας μέρος στο φετινό Mundial. Για την ιστορία, το 10 που ήμουν 18 και κοπροσκύλιαζα, στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής βρέθηκαν μόλις 2,90 διάρηδες, ο Αμπουμπακάρ και ο Έριξεν, ενώ φέτος 16 χρόνια αργότερα ο αριθμός ανέστη σε 41. Προσπάθησα να φτιάξω πλήρη 26, υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Επιπλουσία είναι τερματοφύλαξη και κεντρική αμυντική. Και δύο, παρά το γεγονός πως υπάρχουν αρκετές επιλογές, τα σέντρε μπακ με εξαίρεση γιοντές είναι κάτι δημογέροντες από το Ουσμπεκιστάν και τον Παναμά. Επομένως πάω για εντεκάδα με εναλλακτικές επίπεδο όπου είναι εφικτό. Είμαι ο τερματοφύλακας. Η θέση με τις περισσότερες επιλογές. Ανάμεσα σε τίμα ο τσάιντρ όπως ο Μάθιου Ράιαν και ο Εντουάρ Μεντί ή πρώτος ο κλασάτας σαν τον Άλισον και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες θα διάλεγα την αδυναμία μου τον Τιμπό Κουρτουά. Δεξί μπακ Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Τσεχία ή Σαντιάγκο Αρίας, Κολομβία. Δεξιός μπακ Αμπτουλαγέ Σεκ, Σενεγάλη και μετά το Χάος. Αριστερό στόπερ Αλάμπα με εναλλακτική τον Τίμιο Νταν Μπέρν. Αριστερό μπακ Ρικάρντο Ροντρίγκες ή Ταλιαφίκο. Αμυντικό χαφ Γκρανίτ Τζάκα. Εδώ και να υπήρχε εναλλακτική δεν θα την πρότεινα. Κάνε διότι παικτάρα μη σου πω τον βάζω και αρχηγό. Κεντρικό χαφ Κασεμίρο με μπακ από το Ρέμο το Φλόερ, το Φρόιλερ, τον Ελβετό. Επιθετικό χαφ Χάνς Φανάκεν και εδώ θα γίνω Αντσελότη και θα πάρω στην αποστολή τον Νεϊμάρ. Δεξί εξτρέμ Σαλάχ και μετά το Χάος. Αριστερό εξτρέμ Μανέ, έπαθα Γιούργεν Κλόπ εδώ, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι. Σέντερ φορ, Χονγκ Μιν Σον, Νότια Κορέα, με ενδιαφέρουσες εναλλακτικές, το Ολλανδικό στυλιάρι Βάουτ Βέγκχορστ, αλλά και τον δικό μας Μεχτή Ταρέμι. Τι λέτε, θα έστενε για σπίρτα το παικτάκι των Εμπαπέ και κάτι γερόντους από το Ροζάριο και τη Μαδέρα η φωνιά του 92? Όχι. Όχι. Μια απάντηση με μία λέξη.
4: Όχι. Αλλά είναι ωραίο αυτό που έκανες. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και η σαμπάνια που ανοίγει σε ένα ζεμπέκικο. Λοιπόν, μήνυμα από φίλο την Τάγκα, θέλω την προσοχή σου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
4: κύριοι, ναι, ναι, ναι. Κύριοι, μπαίνουμε σε εννιάρι ρωσικό με εντεκάρι λοκό, αλλά με σύζυγο μπράβο. Μπαίνουμε και ας μας σημεντώσουν ή στρίβουμε σαλάτσια εντεργκράλε στο Ακρόπολης. Στρίβουμε σαλάτσια εντεργκράλε που έχει φύγει ο ένας τροχός, αλλά μπαίνει με τρεις ρόδες και βγάζει ο συνοδηγός έξω το δικό του το λοκό για να μπορέσει να ισορροπήσει το αυτοκίνητο να μην φύγει. Δηλαδή, σε τέτοια κατάσταση στρίβουμε.
3: Μεγάλη αλήθεια, όταν είσαι στον καρσόνι να στρώσει λαδόκολα πάνω σε ταβερνοτράπεζο, θα τον βοηθήσουμε σίγουρα σηκώνοντας μια δυο γωνίες. Ναι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν αλλάζουμε αυτά.
4: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το ταινιάκι σωστικών μέσων και σωσιβίων που θα προβληθεί στα καράβια στην έναρξη του ταξιδιού, απλά έτσι για να γίνει.
3: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ότι και η τριάδα Πανοπούλου, Βόσου είναι Αλαζοπούλου για τα πρωινά των 90's. Το έχετε ανοίξει τώρα, έτσι. Το έχετε ανοίξει. Κάνετε ο Τραβόλτα στο Pulp Fiction, διαβάζω, για το φίλο Tim Duncan.
4: Να χορέψει από απόσταση, δηλαδή.
3: Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ σαν την παλιά κασέτα ήχου μουσικής που η ταινία έχει ξετυλιχθεί και έχει βγει έξω από το σώμα της κασέτας. Ναι, και δεν έχουμε και μπικ.
4: Ναι.
3: Να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
4: Αν μπαίνουμε σε 19χρονο σε 19 φοιτήτρια που επιτηρήσαμε στην εξεταστική, όχι, λέω εγώ. Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω.
3: Και ποιος είσαι εσύ. Δεν θέλω να λέω.
4: Τι σχέση έχω με 19χρονες φοιτήτρες και επιτήρηση εξεταστική.
3: Μέχρι πρόσφατα ήσουν αξιότιμος φοιτητής. Πώς δεν έχεις, πολλά έχεις σχέση.
4: Παλέμαχος φοιτητής. Παλέμαχος.
3: Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχουμε ημίχρονο, συγγνώμη, στο πρωί του Βελγίου με τη Σενεγάλη. 0-1 προηγεί τη Σενεγάλη με τον γκολ του Ντιάρα και δεν πλάνουμε να πούμε για τίποτα άλλο στην πραγματικότητα.
4: Πέραν του να πούμε, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννήση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καληνύχτα.
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sports στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέ και τα μπόρδα. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Αύριο στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης τη μακέτα για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κοντά στη συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι η Ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρα, η πρώτη πρόβα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 τη Μπέβρεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από ένα τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον για δύο χαφ κινούνται ασπρόμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Αρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον τον Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσεϊ Ρος του Άρη αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Αντά στα υπόψη των κίτρινων ο Σιώπης σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παραθυναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Σκοπιανός γκάρτ που πέρυσι έπαιξε στη Γύρολικ με την Μπάγερ Μονάχου υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξίο μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Ισπανός πρώην δεξίος μπακ του Βόλου Κάρλις Σόρια. Άλλη μια πόλη για την εθνική ομάδα μπάσκετ ενόψει των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Εκτός συνέχεια στο Wimbledon έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής στήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκε. Για 16η διαδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρίτου. Η αρχηγός της ομάδα πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο των ανδρών του συλλόγου που ανακοίνωσε τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Πάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Στο ημίχρονο Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημα ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός power forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μια σεζόν έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Είναι 94,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πηγούνι, στο FM 94,6 Μερακλής Αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινά το αυτεράδιο με Γιώργη Γιάννηση. Εδώ. Σε λίγο θα φάει το κρουασάν γαλοπούλα. Τι όχι. Α, έφεγες πιο κρουασανάκι. Το έφεγες, τι μου είναι αμέσως. Είναι να ξέρετε τι είναι αυτό στο μηχάνημα. Ο Γιάννησης τα εξαφανίζει. Δεν παίρνει τίποτα άλλο. Δεν τον έχω δει να τρώει κάτι άλλο. Λοιπόν. Και αυτό συνέβαινε πάντα στο διάλειμμα στη μία. Ναι, αλλά τώρα αφήνεις νωρίτερα, τι θα κάνεις και πώς θα κοιμηθείς. Δεν σε βλέπω καλά, Γιώργη. 95-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε εδώ στον αέρα να συζητήσουμε τα πάντα. Θα έχουμε μαζί μας και τον Νιόνιο από την Ολλανδία. Ήταν για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Όπως πρώτο φιλικό είχε και ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1. Την Μπέβερεν με δύο γκολ του Ζαφίρη και από ένα γκολ έβαλε ο Πέλκας και ο Μύθου. 4-0 ο Παναθηναϊκός, θα τα πει ο Διονύσης. Για 18η φορά. Νομίζω. Λοιπόν. Πάμε, τον έχουμε τον Νιόνιο. Α, και μηνυματάκια θέλετε, άμα μπείτε στο site του σταθμού, στο sportfm.gr. Και εκεί θα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας όταν μπείτε στην ενότητα live. Να πούμε ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Βέλγιο Σενεγάλη. Σενεγάλη κερδίζει 1-0. Βλέπω καρδιοχτύπια και εδώ. Όπως και οι Άγγλοι, οι οποίοι φλέρταραν με ιστορικό αποκλεισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να είχαν γυρίσει το μάτσα αν στο 41ο λεπτό γινόταν εκεί το 0-2, γιατί είναι τεράστια ευκαιρία με το δοκάρι που είχε το Κονγκό, οπότε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά το γύρισε ο Χάρι Κέιν με 2 γκολ. Εντάξει, ο τερματοφύλακας νομίζω στο 1-1 φέρει ευθύνη, αλλά έχει βγάλει πράγματα και θάματα, οπότε δεν μπορεί να του πει κανείς κάτι. Και τώρα βλέπω το Βέλγιο. Εντάξει, δεν έχω εικόνα στο πρώτο. Μου είπαν τα παιδιά εδώ ότι έχει χάσει ένα γάλι αρκετές ευκαιρίες και ότι ήταν καλύτερη. Να δούμε. Θα πάμε μαζί με το Βέλγιο σε ένα γάλι την πρώτη ώρα και με Διονύση Δεσίλα. Πόσες μοίρανε, Νιόνιο μου, 2 και σήμερα.
1: Το Σάββατο γυρνάμε.
0: 2 και σήμερα.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά, καλά κι εγώ. Είχαμε το φιλικό, ναι, πρώτο φιλικό, αυτό 4-0. Ένα γκολ τα μπόρτα, ένα γκολ τετέι, 2 αντίνο. Εντάξει, πρώτο φιλικό, ναι, δεν θέλω εγώ τώρα να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερο ήταν για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες, απέναντι σε μια ομάδα β' κατηγορίας. Έπαιξαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αν μπορούμε να σταθούμε σε 3-4 πραγματάκια, είναι 25 λεπτά που είχε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο στο ξεκίνημα που έβαλε τα 2 γκολ, πήγε δυναμικά, και από το 65 και στο τέλος στο δεύτερο ημίχρονο, στο ενδιάμεσο είχε κάποια νεκρά διαστήματα, ήταν λίγο πιο χαλαρός. Ένα δεύτερο πράγμα, φαίνεται ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κανονικό ο Παναθηναϊκός, θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να χτίσει από πίσω, να μην πάει σε γεμίσματα, ακόμη και όταν ανεβάζουν γραμμές πίεση οι αντίπαλοι. Δεν το έκανε πολύ η Χέλμουντ σήμερα. Mm-hmm. Αυτό, να μην διώχνουν σαν τυφλά την μπάλα, αλλά να προσπαθούν να σπάσουν το pressing. Το έκανε 2-3 φορές αυτό ο Παναθηναϊκός, σε 2-3 ανεβάσματα που παίρνουν τη Χέλμουντ για να πιέσουν.
0: Μεγάλη ευκαιρία η Σενεγάλη.
1: Ναι, να σπάσει το pressing ορθολογικά με την μπάλα κάτω. Ξεκάθαρα θέλει να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι θέλει να το κάνει, το έκανε σε κάποια σημεία. Θα μπορούσε να βάλει και κόλ παραπάνω. Κρατάμε την εμφάνιση του Αντίνο, που ήταν ο πιο κεφάλαιος παίκτης του Παναθηναϊκού, με αυτά τα 2 γκολ που έβαλε και όχι μόνο. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Πιτσιρικάς ο Μπινιάρης, ο οποίος αγωνίστηκε σε 2 θέσεις που δεν είναι η θέση του. Ο Μπινιάρης είναι παιδί από την ΚΑΠΑ 17.
0: 2-0 είναι Σενεγάλη, συγγνώμη Διονύση.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο γκολ στην Πιότρα. Έκανε ωραίο στο πάρισμα, σουτάρα. 0-2.
1: Ναι.
0: Δάκρυ στις Βρυξέλλες. Πάμε, έλα.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Πινιάρη. Mm-hmm. Τον βάζω μέσα στους διακριθέντες. Είναι χαφ το παιδί αυτό. Απλά έπαιξε αριστερό μπακ. Γιατί δεν είχε άλλο πλήκη Κυριακόπουλου, ο Παναθηναϊκός. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ως εξτρέμ. Δηλαδή ξεκίνησε ως αριστερό μπακ, βγήκε, ξαναμπήκε για να πάρει θέση στα μπόρδα. Είχε πολύ καλές τοποθετήσεις, μου έδειξε καλή αντίληψη, Είναι ένα ταλαντούχο παιδί, δηλαδή ήταν από τους κορυφαίους του K17. Προφανώς χρειάζεται πολλή δουλειά, θέλει πολύ δρόμο, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Είδε κάποια πράγματα ο Μίστρουπ, τα είπε και στη δηλώση του. Κυρίως στάθηκε στα δύο πρώτα, σε αυτά τα δύο 20-25 λεπτά που ήταν και εμείς. Έμεινε ικανοποιημένος, υπάρχει δρόμος, υπάρχει δουλειά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δουλεύει, πρωτοφιλικό ήταν. Έτσι προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 4-0 απέναντι στην Χέλμοντ, η οποία δεν απειλήσε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι κάποια επέμβαση των δύο goalkeeper που έπαιξαν, δηλαδή του Πένια και του Τσάβες. Τώρα υπάρχει ένα πιο δυνατό φιλικό το Σάββατο, αυτό με τον Άγιαξ, προφανώς πιο δυνατό, και το πιο εμπορικό φιλικό του Παναθηναϊκού, και το Σάββατο μετά το φιλικό η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία εκεί. Έχει άλλο ένα ταξίδι μέχρι να ξεκινήσουν τα προγραμματικά, θα πάει στη Βιέννη για φιλικό με τη Rapid. Τι άλλο, είδαμε και ένα παλιό φιλό, ένα παλιό γνώριμο, τον Γιώνα Σκόλκα. Ο οποίος,
0: με αυτόν βγήκε φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Και έλεγα ποιος είναι, κάτι μου θυμίζει, δεν το κατάλαβα ποιος ήταν.
1: Ναι, ο Κόλκα. Δεν έχει άλλαξει και πολύ, να σου πω την αλήθεια, όπως είναι από κοντά.
0: Δεν το θυμάμαι. Κρατιέται,
1: μια χαρά.
0: Είχε πιο μακρύ μαλλί, νομίζω, όταν ήταν στο Παναθηναϊκό.
1: Λίγο, ναι. Είναι βοηθός προπονητή στη Χέλμοντ.
0: Χέλμοντ θα τιμηθεί Παρασκευές βράδια. Β' Ολλανδίας.
1: Β' Ολλανδίας λες, Ναι. Ναι, ο Κόλκα, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκό και για τους πιο μικρούς, πολύ καλός εξτρέμ.
0: Ναι, γρήγορος πολύ.
1: Πολύ γρήγορος, και είχε αυτό το κοφτό που έκανε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή όταν έπαιζε αριστερά, έκλεινε προς το κέντρο και σούταρε. Είχε βάλει ακόμη τον Ολυμπιακό έτσι, είχε βάλει ακόμη την Πόρτο έξω στην Πορτογαλία έτσι, είχε βάλει ένα κόλ με τον ΠΑΟΚ, θυμάμαι, στο τελευταίο μάτι του Κυράστα, στον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Έτσι, γενικώς, καλό εξτρέμ. Αγωνίστηκε από το 1 στο 3, αν θυμάμαι καλά, στον Παναθηναϊκό, και εντάξει, έχει ευχάριστα να μιλήσει από αυτούς τους παίκτες.
0: Και νομίζω ότι φορούσε το 11.
1: Το 11, ναι, το 11. Είχε αποκτηθεί όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός του Κωνσταντίνου εκείνη τη χρονιά. Με Μικάλισεν, Κόλκα, όλους αυτούς, και έφυγε. Το θυμότανε κιόλας. Του λέω, τελευταίο σου μάθησα στον τέρμι στη Ριζούπολη. Μου λέει, είχαμε ένα ακόμα στη Ρόδο. Η Ριζούπολη ήταν πρώτη τελευταία αγωνιστική, το τέρμι το 3-0. Και τελευταία αγωνιστική είχε πάει, ήταν στη Ρόδο. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ήταν τιμωρημένος. Έπαιξε στη Ρόδο.
0: Άχι, και τότε ήταν, πήγαινε σε
1: Ριζούπολη. Ναι. Με τον Ακράτητο, νομίζω. Πρέπει να ήταν. Και ήταν το τελευταίο του μάτσο μετά από χώρο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, το συναντήσαμε και ήταν ωραία συνάντηση. Και κατά τα λοιπά, προπόνηση αύριο να δούμε και εμείς και τον Ντεφράι και τον Ράστοντερ. Γιατί δεν έχω κάνει ακόμη προπόνηση με την ομάδα. Κάνανε σήμερα, πήγαν χθες, έκαναν ένα ατομικό το απόγευμα που δεν είχε προπόνηση η ομάδα. Σήμερα το πρωί, λόγω παιχνιδιού, δεν είχε προπόνηση η ομάδα. Είχε μια άργη ενεργοποίηση. Σε λίγα βάρη, λίγα διαβρώματα. Όπου πήγαν οι δυο τους, εμείς δεν ήμασταν εκεί γιατί δεν είχε. Για λόγο να πάμε, προπόνηση δεν έγινε. Οπότε θα τους δούμε αύριο, τα δύο πιο φρέσκα μεταγραφικά αποκτήματα. Τι άλλα, αυτά εννοείς.
0: Αύριο έχει προπόνηση ή είναι αποθεραπεία?
1: Αυτό λέω. Το λάδω, όχι, κανονικά πρωί, αύριο το πρωί. Κανονικά προπόνηση. Προπόνηση αύριο το πρωί, αύριο είναι Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Άλλη μία την Παρασκευή, η μέρα που προπονήσουν δηλαδή, το Σάββατο το φιλικό με τον Άγιαξ, μετά επιστροφή στην Αθήνα. Υπάρχει ένα φιλικό στη Λεωφόρο 11 Ιουλίου, μετά τον Άγιαξ δηλαδή, που είναι στις 4 Ιουλίου, με την Grasshopper.
0: Άνω τελείγεται, σε ρωτάει ο φίλος εδώ ο Κώστας, με τα εισιτήρια του συγκεκριμένου φιλικού, αν έχει κάποιον. Αν έχει κάποια
1: ελπίδα. Τώρα.
0: Με την Grasshopper. Αλλά θα βγει, αργεί.
1: Όχι ακόμα, νωρίς ακόμα, ναι. Θα βγουν μόλις επιστρέψει η ομάδα, θα βγάλουν. Στη Λεωφόρο και στις 15 το φιλικό με τη Rapid στη Βιέννη, και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης. Πάξει πρώτο μάτς 23, δεύτερο 30.
0: Πρώτο μάτς εξώ.
1: Ναι. Αυτά είναι ολίγες, μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Νομίζω τώρα εδώ που έχουν φτάσει από την επιστροφή της ομάδας θα έχουμε κάτι πιο, κάτι νεότερο. Το βάρος έχει πέσει στο αριστερό μπακ και θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια. Να δούμε. Τώρα πιστεύω στο μάτς με τον Άγιαξ θα έχουν λίγες προπονήσεις ο Ντεφράι και ο Ράστοντερ. Ίσως δούμε κάποιον.
0: Μα να μπουν, να μπει αλλαγή,
1: Ίσως δούμε κάποιον, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε και από αύριο στο Ράστοντερ, γιατί έχει ένα επιθετικό Παναθηναϊκός. Τώρα που ήρθε ο Ράστοντερ έχει δεύτερο. Ο Μπέσερς κάνει το δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Παντελίδης επιθετικός. Η θέση του είναι κανονικά εξτρέμ. Δεν είναι center forward. Ήταν ένα δείγμα θετικό μέχρι εκεί, παιδί μου. Τώρα εντάξει, πρωτοφιλικό με ομάδα, δηλαδή κατηγορίες κατάλληλες. Και με ομάδα πιο δύσκολη. Και με τον Άγιαξ να έπαιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός, το ίδιο θα σου λέγα. Είναι πρωτοφιλικό.
0: Ναι.
1: Που για μένα όλα τα φιλικά δεν έχουν.
0: Βλέπεις πράγματα, βλέπεις κάποια πράγματα.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα, αλλά περισσότερο να
0: δει. Υπήρχαν παραδείγματα στο παρελθόν που πετούσαν ομάδες στο αφελικά και δεν ήταν.
1: Ναι, αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Ένα δύο προπονητής περισσότερο κάποια πράγματα.

0: τελευταίες μέρες δούλεψε αρκετά συστατικές φάσεις ο προπόνησης Παναθηναϊκού και η βοηθή του. Τα δύο πρώτα γκολ είναι από στατική φάση. Επειδή εγώ βλέπω την προετοιμασία και βλέπω τι του ζητάει σε τοποθετήσει και πού να εκτελούνται τα σημαίνα, και τα δύο πήγαν όπως είχαν δουλευτεί. Θα γίνεται αυτό πάντα? Δηλαδή στην καρδιά της περιοχής ή ας πούμε το φάουλ στο όριο του offside και να γίνει η κατάσταση κινήσης πρώτο δοκάρι? Έτσι έγινε και το τετέι, έτσι έγινε και στο πρώτο γκολ που παίρνει κεφαλιά του Σιριβέλια και έρχεται τα μπόρδα να πλασάρει. Θα γίνεται πάντα? Όχι, προφανώς δεν μπορεί να πετυχαίνει όλα στη μέρα. Όμως, επειδή σου λέω, εγώ το καταλαβαίνω γιατί βλέπω τις προπονήσεις και βλέπω τι δουλεύει. Άρα είδα αυτό το πράγμα και το είπα και στη μετάδοση στο κομμάτι των στατικών φάσεων. Αλλά ακόμα υπάρχει δρόμος. Πολύ δρόμος. Πολύ δρόμος. Θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο περιμέναμε και για να λύσουμε πολλές απορίες, για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται και τι θα γίνει με την ανακατασκευή του γηπέδου. Σήμερα πλέον στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινέκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, η οποία θα μπορεί να τη δει ο κόσμος από το YouTube της ΠΑΕ, το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Δεν είναι μια συνέντευξη τύπου στην οποία μπορεί να παρασύνει και είναι σε κλειστό κύκλο, δηλαδή είναι με προσκεκλημένους η παρουσίαση. Θα μιλήσει για το γήπεδο, οπότε θα περιμένουμε.
0: Πραγματικά θα είναι δημοσιογράφη.
1: Θα είναι δημοσιογράφη.
0: Όχι, θα είναι κλειστό κύκλο.
1: Ναι, βέβαια, προσκεκλημένοι είναι. Δηλαδή είναι με προσκλήσεις. Και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι υπάρχουν.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και θα δούμε ακριβώς το πού βρίσκεται και το. Ναι, θα είναι, αλλά είναι διαπιστευμένοι. Δηλαδή δεν θα είναι, ξέρεις, μια συνέντευξη τύπου στην οποία μπορεί να έρθουν 100 δημοσιογράφοι.
0: Θα αναστείλει, δηλαδή.
1: Μπράβο, για Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Να το πούμε κάπως έτσι. Και θα λυθούν αρκετές απορίες. Οπότε λοιπόν στις 6 ώρα αυτό σήμερα.
0: Ό,τι είναι αυτό σήμερα.
1: Ναι, σήμερα στις 6 απόγευμα.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη.
1: Και δεν την κάνεις.
0: Θα λυψώμε πολύ αύριο βράδυ. Έτσι νομίζω.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι και στη χώρα μας, είναι και ο Καρντός, ο οποίος πήγε και στο Ρέντι και μίλησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και φυσικά και με τον Μεντιλίμπαρα, ήταν και ο Κοβάσεβιτς και έγινε κουβέντα προφανώς και για τα μεταγραφικά. Από εκεί και πέρα, στη χώρα μας βρίσκεται και ο Κορδόν, το οποίο η επιστροφή πέρα θεωρείται δεδομένη, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει, αν θα ασχολείται μόνο με τον Ολυμπιακό ή με τον όμιλο των ομάδων του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, δηλαδή αν θα έχει ρολοξέρεις και στην Νότια, αλλά και στη Ρίο Άβε. Και το απόγευμα έγινε γνωστό, ξέρεις, μετά και μπορούσε να έχει συμβεί και από πολύ, πολύ νωρίτερα. Ο Σιωβάνι είναι πλέον ο πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Ναι, υπήρχε εκεί στην Ελλάδα, υπήρχε φωτογραφίες. Βέβαια, εντάξει. Παίχτης που έχει γράψει ιστορία στον Ολυμπιακό. Σίγουρα στους τρεις κορυφαίους ξένους που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητά του, ήταν ότι ήταν και αρκετά χρόνια. Δεν ήταν για Τουρέ που ήρθε για ένα χρόνο και φύγε.
0: Είναι και προσφορά, μπαίνει στο στόπ.
1: Βέβαια, με διαπτύει, δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται. Και αν δεν είχε, τα ξαναλέω, και αν δεν είχε τον τραυματισμό, δεν ξέρω δηλαδή πόσο περισσότερα πράγματα θα βλέπαμε από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Τραυματισμό πότε λε?
1: Την πρώτη χρονιά τότε με το μαρκαρισμό του
0: Σέμπερ.
1: Επανήλθε. Αλλά δηλαδή έπαιξε ένα ρόλο. Θα βλέπαμε ακόμα περισσότερο, πολύ καλύτερα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ δεν ήταν ότι ήταν ένα τραυματισμό όταν μεγάλωσε. Απίζανε επανέρχεται.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δηλαδή τι παραπάνω να βλέπεις?
1: Ανάβλεπα περισσότερο.
0: Πολλάρες είδες. Ποιότητα είδες.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά μπορούσα να έβλεπα πράγματα και ακόμα και περισσότερα, όπως ας πούμε στο μάτς με τη Ρεάλ. στο μάτς με τη Ρεάλ η εμφάνιση του Γιωβάνη είναι μυθική. Έχει, εντάξει, αλλά έχει. Ρε φίλε, τότε χάιδευε την μπάλα, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, το ξέρω, το ξέρω. Άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Ο τραυματισμός, okay, ο τραυματισμός ήταν στο ξεκίνημά του. Πρώτη φορά δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Χάσαμε 6 μήνες.
0: Και έπαιξε πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: 7. Έξι, 7.
0: Λοιπόν. Είδες πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι okay. Δεν τον επηρέασε.
1: Λοιπόν, καλά, τι είδαμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να βλέπαμε και ακόμα περισσότερα και σίγουρα χάσαμε και ένα εξάμηνο Γιωβάνη που ήταν πραγματικά.
0: Αυτό ότι είδα σε εξάμηνο, ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά, ο ΠΑΟΚ όπως είπα κέρδισε 4-1. Η ΑΕΚ που θα πάρει μαζί και το 16ο τερματοφύλακα που πήρε από τον παίκτη από τον Πανιόνιο, τον Γιώργο Σαρακασίδη. Και ξεκαθάρισαν προφανώς, όπως το διαβάζω τώρα εδώ, ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για Λιβάη για παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Το οποίο είχαν βγει στην Κροατία. Οκ, εντάξει. Επίσης το συζητούσαμε τον Άκη. Ήταν αργός ο Λιβάη. Ήταν το μόνο που δεν είχε, όλο το άλλο το πακέτο το είχε. Πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός παίκτης. Αυτά είναι.
0: Από τους παίκτες, επειδή που έχουν ποιότητα, δεν είχε ταχύτητα, αλλά όλα τα άλλα τα είχε. Πάς.
1: Εντάξει, ρε Νιόνιο.
0: Έγινε, θα τα πούμε και αύριο.
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Είδες.
1: Γιατί εγώ δεν είναι και 100% βέβαιο, γιατί ταξιδεύω πρωί. Πρέπει να είμαι 7.30 ώρα στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει. Αλλά είναι και η μέρα τέτοια. Θα δούμε.
0: Εντάξει. Ναι. Να είσαι καλά.
1: Βλέπω Άιπνος. Πρώτη μέρα Ολλανδία.
0: Θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, ρε Νιόνιο. 65 λεπτό. Βέλγιο σε Νεγάλη 0-2. Δεν βλέπω και τον τρόπο τώρα με το. Δεν απειλεί και το Βέλγιο. Έχει κρατά λίγο την μπάλα. Φτάνει εκεί στην περιοχή. Δεν έχει ούτε τελική στο διάστημα εδώ στο οποίο βλέπω. Δηλαδή, πώς μπορεί να γυρίσει τώρα αυτό το μάτς. Τι ποδόσφαιρο είναι. Όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και αφού λέει βγαίνει μόνο μισή ώρα ο Δεσίλες, αύριο το ανέτο Ολυμπιακού, θα λες το δεύτερο μισάρο ολοκλήρωσε ο Διονύσης φίλε μου και μετά πήγα σε Ολυμπιακό αφού είχε ολοκληρώσει. Ένας φίλος από Βόρεια Προάστια μου λέει ότι βλέπει σοκαριστικό αποκλεισμό της Ισπανίας. Πώς το βλέπεις αυτό τώρα, τους Αυστριακούς αύριο βράδυ? Μπράβο. Δεν το βλέπω, αλλά okay, όλα γίνονται. Τη βλέπω σε Αμερική Βοσνία. Βλέπω νίκη της Αμερικής και μάλιστα μας σε συνδυασμό με over. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διαλυματάκι τώρα για να πάμε στους φίλους κατευθείαν.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Με επεισοδιακό τρόπο έκλεισε το. Πήγανε για το διάλειμμα που γίνεται, το cooling break. Οι Βέλγοι είναι τρομερό το κλίμα προφανώς στην ομάδα. Ο Τίλεμανς με το Τροσάρ είχαν μια έντονη έτσι, το χαρακτήρισε λογομαχία. Δηλαδή κάτι του λέγει ο Τίλεμανς, απάντησε ο Τροσάρ και πηγαίνανε να πιούνε νερό. Ωραίο. Πάντως τώρα εδώ έγινε και μια σέντρα πριν. Ψάχνανε τον Λουκάκου, αλλά δεν βλέπω τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο. Δεν έχει χάσει ευκαιρία το Βελγίο. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειρά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Ηρακλή. Νομίζω ότι κάναμε αρκετή υπομονή.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας. Φτάσαμε. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα.
1: Μπήκαμε στον Ιούλιο. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από αυτά που βλέπεις από την ομάδα? Θέλω πρώτα τη δικιά σου γνώμη.
0: Τι εννοείς ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές κινήσεις?
1: Κοίταξε, να κλείνει ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά. Δεν είναι όπως πέρσι και πρόπερσι.
0: Βεβαίως έχει προκριματικά.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Όχι, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να μπαίνεις στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο και αλλιώς να μπεις τον Αύγουστο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει αυτή τη διετία από αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, εγώ όμως βλέπω ότι η ομάδα, εκτός από το ότι έχει ξεμάθει, ήταν υποστελεχωμένη και ξαφνικά βλέπουμε.
0: Έγιναν κινήσεις.
1: Κινήσεις, αλλά έγιναν αρχές Ιουλίου, Ηρακλή.
0: Ιουλίου.
1: Έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 2 μήνες πριν.
0: Κοίτα να δεις τώρα όσον αφορά το κομμάτι των προκριματικών, γιατί ας μην σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρχει κλήρωση ανάλογα ποια θα είναι η ΜΕΚ, η Ουνιόν Σασιλουάζη και η Στουρουγκράτση, η ομάδα από την Πράγα. Τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή. Εγώ ήμουν στο μάτς με την Γκένκ, αν θυμάσαι.
0: Το 1-1 με Αλεξανδρόπουλο.
1: Όχι.
0: Του Φορτούνη, στα 10 δευτερόλεπτα.
1: Στα 10 δευτερόλεπτα που το σβήσαμε μετά και κερδίσαμε 1-0. Οκ, όλα καλά. Ναι. Νομίζω ότι αν πετύχουμε την Σέντζι Λουάζ, είναι τόσο του χεριού μας.
0: Δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ιούνιο.
1: Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Μα έχει πιθανότητα 25% Ολυμπιακός να την πετύχει. Δεν είναι δηλαδή ότι.
1: Δεν είναι μικρές.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι το 1 στα 4. Όλες οι ομάδες οι οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και ακόμα να γίνει το καλό σενάριο στο να προκριθεί, μετά έχει Λιόν ή Μπόντο. Δεν είναι δηλαδή εύκολες ομάδες για να φτάσει να μπει στο νόμο. Δεν είναι εύκολο το μονοπάτι να πεις θα παίξεις με μια
1: δεν
0: ομάδα.
1: Είναι εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολο, θα περίμενε κάποιος και μετά από τέτοια κακή χρονιά που μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, θυμάσαι τα δημοσιεύματα και γενικά την εικόνα που υπήρχε ότι ο Ολυμπιακός πάει για ριζικές αλλαγές, για μεταγραφές.
0: Μα δεν είναι ότι ήταν δημοσιεύματα. Μέχρι και ο Μπεντελίμπαρ είχε πει ότι θα πρέπει να πάρουν γενναίες αποφάσεις.
1: Αλλά δεν ξέραμε καν αν θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, αν θυμάσαι, για αρχή. Αφού ξεκαθαρίσαμε γρήγορα ότι θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, θα περίμενε κάποιος να υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όχι πολλές, να έχει 3 εντεκαδάτες μεταγραφές. 3 εντεκαδάτες όμως.
0: Κοίτα, ενδεκαδάτη είναι σίγουρα το δεξιμπάκι και ο Μαφαίο. Είναι
1: ο Μαφαίο.
0: Ένα.
1: Καταλαβες.
0: Μετά περίμενε. Ο Κάρμο θα διεκδικήσει τη θέση του βασικού σε σχέση από τον Πυρόλα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Καταλαβαίνω πως λες ότι θα μπορούσε να έχει κάνει και κάποιες άλλες
1: κινήσεις. Ο Κάρμο όμως δεν είναι στη θέση που είχε ο Ολυμπιακός αδυναμία. Για τη βασική εντεκάδα. Η χτυπητή αδυναμία του Ολυμπιακού είναι στο οχτάρι μας και στα εξτρέμ μας. Που εξτρέμ δεν έχουμε στον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια. Δυστυχώς. Γιατί.
0: Εγώ διαφωνώ στο όσον αφορά το κομμάτι ο Ζέλσον. Μια χαρά εξτρέμ είναι. Και όταν πιάνει και καλή απόδοση, δεν έχει ταβάνι. Μιλάμε για τον Ζέλσον.
1: Ο Ζέλσον όμως δυστυχώς δεν είναι σταθερός. Στο πρωτάθλημα πέρσι δεν έδειξε τίποτα.
0: Στην Ευρώπη αντιθέτως έδειξε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Όπως και όλη η ομάδα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει κανένας παράπονο από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός μέχρι Και το παιχνίδι μετά με τον Άγιαξ και την πρόκληση που έκανε ο Ολυμπιακός και μέχρι το πρώτο μάτς με τη Λεβερκούζεν. Εκεί η εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και το γεγονός ότι κατάφερε να κάνει τις τρεις ερηνίκες και να συνεχίσει ήταν επιτυχημένη και καλή η εικόνα του. Δηλαδή στα παιχνίδια. Τώρα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ είμαι βέβαιος και σε θέλω τώρα στην προετοιμασία που θα ανέβω όταν θα μιλήσουμε με το Μεντιλίβο.
1: Θα είσαι στην προετοιμασία δηλαδή φέτος.
0: Θα είμαι και φέτος. Δηλαδή είναι τέταρτη σερή.
1: Ξέρεις κάτι όμως, Ηρακλή. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω δημοσιεύματα. Ένα τελευταίο θα πω και θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Εγώ βλέπω δημοσιεύματα για το Στάνιτς και τα λοιπά. Ο Στάνιτς, πολύ ποιοτικός από ό,τι έχουμε δει, αλλά δεν είναι ταχυδυναμικός και δεν ταιριάζει στο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, ποιος έκανε το σκάουτινγκ και αν τον θέλει όντως αυτόν τον παίχτη με τη Λίμπαρ, εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Στάνιτς είναι ο κλασικός ο Σέρβος ο Μπαλάτος, ο οποίος όμως δεν τρέχει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν το έχει αυτό το παιδί.
0: Αδερφέ, πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν πλέον στον Ολυμπιακό, με τον Καρτόσο, με τον Κορδόν, ότι θα δούμε και νέα ονόματα τα οποία θα πέσουν στο τραπέζι και θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είμαι βέβαιος. Βέβαιος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γονιμένοι.
1: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Όχι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από τον Βασίλη πάμε. Πού πάμε, Γιώργη? Κομματάρα το προηγούμενο, το ξαναβάλεις έτσι, γιατί το κόψαμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Ριλία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι το προφήτη Λία να παίζει το Βέλγιο, δεν βάζει γκολ. Μέχρι τη γιορτή μου να παίζει,
0: ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο μεταξύ το είπε και ο άλλος εδώ ότι στο hydration break.
0: Μα και αλλιώς λέει, έτοιμοι ήταν.
2: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι φώναζε στο διαιτητή ο.
0: Ναι, αυτό νόμιζε στην αρχή, αλλά μετά είδα ότι δεν ήταν στο συμπέκτη.
2: Ναι, ναι. Όχι, εσύ το έμπειρο μάτι, το πιάσε κατευθείαν. Εγώ δεν κατάλαβα ότι έγινε μανούρα.
0: Έγινε.
2: Καλό. Έγινε μια καλή.
0: Ήμουν έτοιμος τώρα, σου λέγα. Γίγαντα, πώς το πέτυχες. Καλή ευκαιρία για το Βέλγιο. Ωραίο σουτάκι ήταν, αλλά πέρασε. Αλλά δεν έχει εικόνα ομάδα που δείχνει ότι μπορεί να μπει στο μάτς. Εντάξει, καλό σου ότι ήταν.
2: Είδα και την Αγγλία νωρίτερα με κάτι φίλους εδώ στο Πανιόνιο. Πώς την είδες στην Αγγλία?
0: Δεν ήταν. Βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές που έκανε στο τέλος. Ειδικά όταν βγήκε ο Ράσφορντ και βγήκε ο Γκόρντον, εκεί, ο οποίος αυτός ήταν μέσα και στα δύο γκολ και γενικά. Μπόρεσε και αξιοποίησε τον.
2: Πάντως λίγο πριν το ημίχρονο το Κονγκό έχασε αδιανόητη ευκαιρία.
0: Απίθανη ευκαιρία για να γίνει το 0-2. Δεν γύριζε ποτέ. Δηλαδή για την.
2: Τίποτα.
0: Εντάξει, ποτέ. Να μην είμαστε και απόλυτοι ποδόσφαιροι. Ναι, αλλά τι θα γινόταν. 0-2 στο 41. Το πιο λογικό ήταν να έλεγε το ημίχρονο 0-2. Θα πήγαιναν στα αποδυτήρια. Ψυχολογία θα ήταν στο 0. Στο 0. Δηλαδή δεν θα ήταν
2: πάμε να το κάνουμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα κτέλ του Κογκό θα ήταν μπροστά στο.
0: Εγώ τι και να ήταν. Δηλαδή θα ήταν και θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή σου κόβονται τα πόδια. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα αρχίσουν να βγαίνουν τα φαντάσματα των αποκλεισμών των Άγγλων ότι πάλι τα ίδια. Αλλά.
2: Έχω τον μπροστά μου, κάτσε να σου πω τώρα, Ηρακλή.
0: Κάτσε, μην γίνει το 0-3 τώρα. Αλλά όχι, δεν είναι την ευέλικτη σέντρομα, ναι. Για πάμε.
2: Λοιπόν. Λέει, πάει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, λέει, ο κύριος Καρντός αναλαμβάνει θέση του General Director of Football Business και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρε παιδιά, εκεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Κάποιοι από εμάς έχουμε βγάλει με το ζόρι το λύκειο. Κάντε με ελληνικούς όρους να καταλάβουμε τι director, τι σκηνοθέτης είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό το director που γράφει, τι είναι ρε Ηρακλή, εξήγησε το μέσα.
0: Ωχ, Θεέ μου.
2: Μπορεί ο Σαλιαρέλης να μας είπε επιστήμονες, αλλά εντάξει, οκ.
0: Τότε. Κοίτα, για να σου το πω πολύ απλά. Είναι πάνω από όλους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με τα γραφικά. Και θα είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει και διαπραγματεύσεις. Και κυρίως και τις διαπραγματεύσεις με τους παίχτες, με τις ομάδες. Δηλαδή, αν θα κάνει κάποιους ελεύθερους με τον ποδοσφαιριστή, αν θα γίνει με μεταγραφή, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κλείνει τα
2: δίκτυα. Αυτό δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον πάγκο. Είναι άλλο,
0: όχι,
2: έχει με μεταγραφικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Ο Κορδόν τι θα είναι στο μεταγραφικό κομμάτι και αυτό, τι θες πέτει.
0: Ο Κορδόν έχει ένα τρομερό δίκτυο. Που ήταν τεχνικός διευθυντής, είχε πετυχημένες μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και κάποιες οποίες δεν είχαν βγει, όπως ο Καρντόσο. Ο Πορόζο ή ο Φρέιρε. Αλλά, και λέει, είπα ο Καρντόσο, μπερδεύτηκα. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μάλλον θα είναι σε όλο τον όμιλο ο Κορδόν. Δηλαδή θα είναι και για τις τρεις ομάδες. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα το μάθουμε αυτό, δεν είναι κάτι.
2: Να σε ρωτήσω, αύριο θα κατέβεις ή θα είσαι κάτω στο δημοτικό.
0: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα θα είναι σε στήλ, ας πούμε, θα κάνει μία. Ή θα είναι σε ένα στήλ συνέντευξη ενημέρωση και τέλος. Θα υπάρχουν ερωτήσεις.
0: Νομίζω ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι ξέρω, έτσι πιστεύω τώρα, τι να σου πω, θα το δούμε εκεί. Πάντως, το ξαναλέω, θα μπορεί να τη δει ο κόσμος, θα μαθαίνει με το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube.
2: Δεν ξέρω εκείνη την ώρα, αλλά λογικά θα υπάρχει μετά στο site.
0: Θα υπάρχει πάντως. Ναι. Ναι. Καλά, μέσα, θα το...
2: Επάνω, για μισό λεπτό, γιατί κάνει εδώ το... Όχι. Όχι, βλέπατε εδώ ότι είσαι ένα γάλι που κάνει γέμισμα. Επάνω θα ανέβει Παπακανέλος, Πνευμονίδης, αυτοί θα ανέβουν, ναι.
0: Θα περιμένει.
2: Κάποιοι νεαροί, ας πούμε.
0: Πρεβονίδης είναι ακόμα σαν άνθρωπο, δεν έχει σπάσει το δάνειο, δεν έχει τελειώσει ο δανεισμός, το είναι για δύο χρόνια.
2: Μέχρι πότε. Α, ναι.
0: Ναι, αλλά όσον αφορά το ποιοι θα ανέβουν, που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, για μένα σημαντικό, αλλά θα περιμένουμε Παρασκευή, θα γίνουν αυτά γνωστά. Λογικά θα βγει η αποστολή που θα ανέβει στην Ολλανδία. Αλλιώς αν δεν βγει θα τους δω εκεί.
2: Εσύ, Ηρακλή, με το που γυρίσεις θα πάρεις άδεια ή θα γυρίσεις τούτο και μετά.
0: Θα κάτσω στο βάχο, δεν θυμάμαι τώρα, σου μιλάω ειλικρινά. Θα κάνω τέσσερις εκπομπές, τρεις εκπομπές, κάτι τέτοιο. Και θα πάρω άδεια.
2: Άρα ραδιοφωνικά θα τα πούμε...
0: Μετά το 15 Αύγουστο.
2: Μετά το 15 Αύγουστο.
0: Θα κάνω τρεις εκπομπές και μετά θα παίρνω άδεια μέχρι 17 Αυγούστου ή 18, δεν θυμάμαι.
2: Άρα ραδιοφωνικά θα τα πούμε πριν φύγεις για την άδειά σου, αυτό εννοώ. Ραδιοφωνικά, γιατί στο τηλέφωνο μπορεί να σου χτυπήσω κανένα τηλέφωνο εκεί στο Εντάξει,
0: εσύ θα πας πουθενά.
2: Τώρα δεν έχω για άδεια. Για κάνα ξυλόκαστρο σκέφτομαι. Εντάξει, εκδρομές έτσι κοντινές, κάτι κοντινό.
0: Ωραίες είναι αυτές, να ξέρεις.
2: Κάνω και τα πεζοπορικά, μην το ξεχνάς. Κάνω όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα λόγω εποχής αυτά πάνε και φθινόπωρο. Αλλά η θάλασσα, εντάξει, ναι, όπου υπάρχει θάλασσα, συνήθως εκεί μ' αρέσουν τα μέρη κοντά στο Κορινθιακό. Και στην πλευρά της Πελοποννήσου και από πάνω. Ας πούμε, πέρσι είχα πάει ξυλόκαστρο, πρόπερσι είχα πάει στη Φωκίδα. Τα Τριζόνια, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Τα Τριζόνια είναι πανέμορφο μέρος.
2: Φοβερό.
0: Εγώ είχα πάει εκεί πρώτη φορά στα Τριζόνια. Είχε φάει ο συγχωρεμένος σας αδελφός ο κ. Δασκαλόπουλος που ήταν από την Άφακτο. Πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν το 96, το 97. Τότε.
2: Α, τόσο παλιά.
0: Τόσο παλιά. Και τότε δεν είχε αυτά τα πράγματα που υπάρχουν τώρα, που υπάρχουν και ξενοδοχεία.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι δεν είχε διαφημιστεί τόσο πολύ.
0: Μα δεν το ξέρει κανείς, όταν τους έλεγα ότι πήγα στα Τριζόνια, μου λέγανε που είναι αυτό. Πήγα και φέτος, πήγα. Πάσχα έκανα στα Τριζόνια εγώ.
2: Α, μάλιστα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά και η Άφακτος μ' αρέσει πολύ.
2: Ωραία μέρη, ωραία μέρη. Γενικά ο Κορινθιακός έχει πολύ ωραία μέρη. Όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Ηρακλή, θα πούμε.
0: Έγινε, Ηλία.
2: Ραδιοφωνικά μετά την προετοιμασία.
0: Έγινε.
2: Άντε, θα τα πούμε. Έλα, φίλε. Τα λέμε.
0: Είχε μια καλή στιγμή στο Βέλγιο, ένα σούτ που πέρασε out. Και τώρα, αν δεν είναι offside, το έβγαλε. Φύγει τη Σενεγάλη και να κάνει το 0-3. Δεν έχει τελειώσει βέβαια η φάση. Επιμένουν σε την περιοχή. Τελικά σήκωσε ότι ήταν offside στην αρχή της φάσης και τελείωσε αυτή η επίθεση. Και το φοβόμουν αυτό το μάτς, ξέρεις Γιώργη. Και το έδωσα goal goal. Μακάρι να πήρε goal goal, έχει περάσει ήδη το over και goal gain 2.47. Ας πει τώρα το goal goal, να προχωρήσει. Αν βρούμε μετά με Αμερική. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι.
0: Έλα, Μαρτινικέ.
3: Κατάλαβες, είσαι γάτος. Καλό μήνα, Ρακλή μου. Καταρχάς, πρώην Μαρτινικός.
0: Εντάξει, αλλά έτσι σε έχουμε πάθει εδώ, οπότε...
3: Εντάξει, θα το λέω.
0: Αυτά μπαίνουν.
3: Από τότε που το πήρα με τη Λίμπαρ, αλλαξοπίστησα. Γιατί ευρωπαϊκό, μόνο με τη Λίμπαρ, έτσι. Λοιπόν, για τον Εμπαπέ, θα είχα πει προχθές, νομίζω είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
3: Τελικά, τα βάλε.
0: Τα ξέρεις, πήρες την κατάλληλη στιγμή, η μοναδική ελπίδα για να μην γκολ. Χθες δεν μπήκε βέβαια. Στο διάστημα που είσαι στον αέρα.
3: Κάτσε τώρα που παίζεις σε Νεγάλη, κάτσε να δεις εκεί τώρα. Το έχω χάρισμα, δηλαδή 7-10 φορές βγαίνει χωρίς πλάκα. Είδα και την...
0: Το βάλες ρε θηρίο. Τι γίγαντας είσαι εσύ. Λουκάκο 1-2. Τι γίγαντας είσαι εσύ, αδερφέ. Πω. Κάτσε, μπορούμε να μιλήσουμε καραβά. Το σου λέω στα 15 δευτερόλεπτα. Τι θηρίο είσαι εσύ.
3: Παιδί μου, στέλνω στους φίλους μου και σχολιάζουμε αγώνες και μπαίνουν γκολ και τους έχω κάνει πλούσιο στο στοίχημα και
0: ποτέ ξαναπέρα. Βρες με στα social όταν περιμένουμε κανένα γκολ της Λάτσου Κρόνα.
3: Μου αρέσει, το έχω κλείσει το Instagram, σε έχω στο Facebook βέβαια. Αλλά...
0: στο Facebook δεν πολύ μπαίνω.
3: Το ξέρω, ναι.
0: Άτο τώρα, το βάλω Θεό στο γκολ. Ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Έχουν θησαυρίσει φίλοι μου, σου λέω, μην το ψάχνεις τώρα. Με το στοίχημα σου λέω, τους έχω κάνει αφού τους λέω θα μου φέρετε και ποσοστά άλλο στο τέλος. Τέλος πάντων, μέχρι να μπει το επόμενο γκολ, χάζευα την Αγγλία που λες Ηρακλή.
0: Έχει γνωρίσει την αποθέωση, να ξέρεις.
3: Ναι,
0: δεν υπάρχει.
3: Αυτό το χάρισμα το έχω, πώς να σου πω τώρα, κανένα εξάμηνο.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ότι το είχα που πριν.
0: Ναι.
3: Ειδικά στο Champions League, ξέρω εγώ, στο λεπτό προς λεπτό που βλέπαμε στην Κωνσταντινή και σχολίαζα με φίλους μου, με το που έβαζα το λεπτό προς λεπτό, ξέρω εγώ, και δεν είχαν μπει goals σε κανένα αγώνα. Ξαφνικά έβλεπε και όταν ήταν χαμός, δεν προλάβαινες, ξέρω εγώ. Πηγαίναν αυτά τα goals, τα over, όπως τα λένε και αυτά. Πήγαμε. Τέλος πάντων,
0: την καλησπέρα στον Γιώργο από την Πρέτα από την Ολλανδία. Το περίμενε over, το έκανες και over και goal το έκανες. Δηλαδή έχεις πετύχει το ιδανικό goal, έχεις βάλει.
3: Άντε, να στείλω ταμείο, μάγκες.
0: Έχει κανείς που το έχει παίξει over 3,5 να τον κρατήσει τον άνθρωπο. Θα σε κρατήσω και στις καθυστερήσεις, να ξέρεις. Και το εξάλληπτο στον αέρα. Και ρώτα μου τι θες.
3: Σε όλη την εκπομπή.
0: Ναι. Όπα, θα το κάνει. Αν το χάσε, είσαι μεγάλη.
3: Άμα το κάνει και τώρα θα αρχίσω να ανησυχώ και εγώ να φοβάμαι.
0: Καλά, ένα σουτάκι δεν ήταν και καλές προϋποθέσεις.
3: Λέω, λοιπόν... όλη η Αγγλία είναι ο Κέιν. Τι παιχτάρα είναι αυτός.
0: Ο Στοκιάτο, ένα λεπτάκι φίλε μου μόνο. Παιχτάρα το 2-1 είναι πολύ δύσκολο γκολ. Πολύ δύσκολο γκολ έτσι που γυρίζει το σώμα του και σου τάρει.
3: Σαν του Κέιν περίπου.
0: Ναι. Του Κέιν αυτό που μου λες για το δεύτερο γκολ του Κέιν.
3: Α, για τον Κέιν μου λες. Ναι, είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μόνο Κέιν. Ναι. Μόνο Κέιν, εντάξει, είναι... Λοιπόν, άκου Ηρακλή να δεις τώρα. Πήγα σήμερα στους Κλαμενίτες στην Γλυφάδα, δεν άσου πω που τυχερός.
0: Ναι.
3: Και είμαι εκεί στα πολλοκυπευτικά να πούμε και να σου ο Άντρε Λουίς δροσερός.
0: Ναι.
3: Με σαγιονάρα δίχαλο, μπλουζίτσα της Βραζιλίας, σοτσάκι. Φιλικός πολύ με τον κόσμο, χαμογελαστός, ωραίος τύπος. Με αυτόν τι γίνεται, Ηρακλή.
0: Είσαι παλικάρι. Το έκανες 2-2. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι Άντρε Λουίς λες. Δεν γύρισε αυτό το μάτς ποτέ να παίζανε 42 μερόνυχτα.
3: Αφού είπε ο Ηλίας ότι αυτό.

0: Τι μέχρι να πέσε μέχρι να πέσε, δεν θα βάζανε γκολ. Ηλία, μ' ακούς, Ηλία.
1: Είσαι για σκοτάκι. Δεν γίνεται.
0: Και άμα γίνεται κάνα 3-2 τώρα θα
1: τα είχε 3-2, να το κάνεις και 3-2 στο 90.
0: Στο ποιο λεπτό είναι τώρα?
1: Στο 89. Το 1-2 το έκανε στο 86. Το 2-2 στο 89. Πάει και ο Βερτρισί, το βλέπω. Προλαβαίνετε ένα ακόμα γκολ στο μάτς. Πια κάτσε, για μείνε εδώ ρε Μαρτίνη και να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί τώρα. Για το δούμε. Μπορεί να το ακυρώσει και για φάουλ. Έχει υπάρξει ένα προξηματάκι εκεί. Υπάρχει.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Καλό, την πήκε, μπήκε. Έκανε έξοδο. Τα είχαμε να λέγαμε ο τερματοφύλακας.
0: Γιατί έχει τύχει να μπουν γκολ και έχουν ακυρώθει, αλλά μπαίνουν. Δηλαδή ποτέ, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έσαι να σου σφίσουμε και τους λέω και αυτά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, για μένα πάντως, εντάξει, είναι σπρόξιμο. Μπορεί να... Τώρα πανηγυρίζουν οι Βέλγοι, κάτσε να δούμε, περίμενε να δούμε και το ΒΑΡ. Εδώ θα μείνεις, μην αγχώνεσαι.
0: Λένε οι άκρες τους φάξανε, τόσο πάντα.
1: γελάει ο κόσμος. Όχι, Θεέ μου. Κάτσε να δούμε, τώρα δείχνουν τους πανηγυρισμούς.
0: Και ξέρεις, όταν φαίνει στοίχη του άλλου, είναι αυτό που δεν έχει, γι' αυτό δεν έχω ασχοληθεί με το στοίχημα.
1: Καλά κάνει.
0: Ξέρω ότι άμα παίξει το στοίχημα, οπότε θα βγάλω ούτε ένα ευρώ.
1: Κίτρινη στον προπονητή του Βελγίου. Για ποιο λόγο τώρα αυτό δεν είμαι. Τώρα να δούμε αν θα το φωνάξει ο βαρίστας. Το ότι υπάρχει ένα σπρίξιμο, υπάρχει. Λοιπόν.
0: Ήταν ωραία να δούμε παράταση μέχρι.
1: Ναι, δούμε και παράταση και σου έχω δώσει την κρατή. Μέτρησε. Πάει και το μετρήσει εμείς. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε.
0: Και πάνω πήγα να σου πω ότι θα το μετρήσει και με πρόλαβε χωρίς πλάκα. Είχα μια διέστηση ότι θα το μετρήσει. Κάτι έχει ενδιαφέρον. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Για συνέχισε. Τι μου έλεγες, είδε τον Αντρέ Λουίζ εκεί, δροσερό. Θα αγόραζε κάποιο φρούτο λοιπόν.
0: Ναι, ήταν εκεί με Σαγκιοναρίτσα, στο τσάκι της Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος τύπος, χαμογελαστός και αυτά, μπήναγε με τον κόσμο και αυτά. Απλά λέω, εντάξει, αυτός λογικά μένει κάπου εδώ, εντάξει.
1: Λογικά. Να ξέρεις, έχουν αρχίσει να ζητάνε τι περιμένει ο καθένας. Θέλουν και με τα κόρνερ, πώς θα πας, ζητάει δύο κόρνερ ένας φίλος.
0: Με τα κόρνερ δεν το έχω, αλλά θα έπαιζα ένα από τα δύο κόρνερ να μπει γκολ.
1: Ένα από τα δύο κόρνερ να μπει γκολ. Α, και κόρνερ και γκολ. Μάλιστα.
0: Ναι, είμαι. Ακραίος. Δεν ξέρω από στοιχήματα. Εύχομαι να πιάσει ένα κόρνερ, έστω πώς θα θέλω να πιάσει.
1: Για να δούμε. Έχει 6 λεπτάκια, εσείς 6 λεπτάκια.
0: Σε 6 λεπτάκια μπορώ να πω.
1: Το έχεις κάνει πόνο το παιχνίδι. Όπα, όπα. Να το κόρνερ.
0: Τώρα με το Ηρακλή σου μιλώ, γιατί δεν έχω τηλεόραση μπροστά μου, γιατί κάθομαι σιδεράτα. Τώρα τρολάρεις, φαντάζομαι.
1: Τι τρολάρ, κόρνερ, το Βέλγιο. Λοιπόν, άλλο ένα θες, φίλε. Λοιπόν.
0: Δεν είναι λογικό γιατί πιέζει το Βέλγιο τώρα.
1: Εντάξει, για να μην αχωθεί ο φίλος, κάτω τώρα κατευθείαν, όπως θα εκτελεστεί, να τη διώξει ο τερματοφύλακα, να πάει άλλο ένα κόρνερ, να μην έχει κι άγχος.
0: Αφού είπα δύο κόρνερ, θα φάσει και δεύτερο κόρνερ, από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, όχι και από την άλλη τώρα, άσε τώρα, την άλλη τώρα εδώ που είναι κοντά στην περιοχή. Αλλά έχουμε 5 λεπτά τώρα, είναι ζωντανός ο φίλος. Τι γίνεται. Σέντρα, όχι την μπλόκαρε. Ή όχι την με γροθιές πίσω.
0: Και Εμπαπέ, σου είπα πει θα σκοράρει, θα μου πεις εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Είναι ο Εμπαπέ που σκοράρει και το λες επειδή σκοράρει.
1: Για συνέχισε, αδερφέ, για συνέχισε. Εδώ να κλείσει τα στοιχήματα ο κόσμος. Για πάμε.
0: Αυτά με τον Αντρέ Λουίζ, ωραίο τύπος. Απλά μου κάνει εντύπωση που τον είδα στο σούπερ μάρκετ και λέω λογικά για να είναι ακόμα εδώ Ελλάδα. Μένει σε εμάς δηλαδή.
1: Γιατί που να είναι, αφού και όχι προπονήσεις.
0: Ναι, νόμιζα ότι είχαν φύγει, αλλά θυμήθηκα μετά ότι η Δευτέρα φεύγει για Ολλανδία, φεύγετε όλοι και λέω τη Δευτέρα φεύγουμε.
1: Ποια Δευτέρα, Παρασκευή φεύγουμε.
0: Α, ήρθε να πάρει τα φρουτάκια του σήμερα λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να μην το του τελείωσαν, αδερφέ. Θα φάει βερικόκα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, έτσι είχα πετύχει τον Ελαραμπή που σου είχα πει πάλι σε μαγαζί τέτοιο που ήταν.
1: Φρουτάκι ο Ελαραμπή.
0: Τον είχα πετύχει, ναι, πριν χρόνια που σου είχα πάρει τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες εσύ, Ρακλή, για να φύγω τώρα με το Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Τι θα δούμε, παίζει να δούμε και καμιά μακέτα στο περίπου.
1: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι από αυτά. Τίποτα. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Απλά έγινε γνωστό κάποια στιγμή σήμερα το κατά τις 3 ότι θα είναι η συνέντευξη.

0: Και μετά βγήκε επίσημα το βράδυ.
1: Θα γραφεθεί στο γήπεδο, ξέρουμε ότι θα είναι 50.000 θέσεις. Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω.
0: Θα τα δούμε, αδερφέ, τώρα να κάνουμε εδώ εικασίες και προβλέψεις.
1: Όχι, έτσι. Τι έχεις εσύ, γιατί και μπορεί να πει και για μεταγραφικά, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι. Αυτό που ξέρω θα είναι μόνο για το γήπεδο.
1: Δηλαδή θα οικονομήσουν οι φίλοι σήμερα, γιατί και ο το κανονάκι μου.
0: Καλά, μα είναι.
1: Αν είναι
0: να πλουτίσει ο κόσμο, εσύ παίρνει wild card όπω είναι στο μπάσκετ. Μπορεί να κάνει όλου του αποκλεισμού, αλλά δεν πειράζει, μπίνε. Θα μείνει, δεν έχει.
1: Για σένα που είσαι φίλο και σύγχαυρο, δεν έχει παίξει τίποτα να. Να σε βοηθήσει.
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Θα το έχω δώσει και θέλω να περάσει στη στήλη.
1: Θα σου στέλνω εγώ στο Instagram, θα το ανοίξω και θα σου λέω, θα πάρω τηλέφωνο σήμερα, παίξω ό,τι είναι να παίξει. Ρε, τι τραβάμε που λέει και ο Διονύσης.
0: Το έχει δει και γκολ, το έχεις παίξει ρε φίλε, το έχεις πιάσει.
1: Ναι, λόγια σένα ρε παιδί.
0: Όχι, εδώ που με βρίζει ένας. Παίζει με τον πόνο μας, κανένα πόνο σου δεν παίζω. Εδώ στέλνανε άλλοι φίλοι. Λοιπόν. Εντάξει ρε αρχηγέ μου.
1: Κάτι τελευταίο σε ρωτήσω, κάτι για Χεζόνια ακούγεται πολύ από τον εδώ και καιρό. Το βλέπεις πιθανό.
0: Έχει συμβόλαιο Χεζόνια στη Ρεάλ.
1: Λέει ότι θέλει να σπάσει, να φύγει από τη Ρεάλ.
0: Αυτό δεν το. Έχει πολύ καιρό το μπάσκετ μπροστά, φίλε, και για μεταγραφές. Και εδώ μπορεί να αλλάξει την ομάδα και μεσού τη σεζόν.
1: Ναι, αυτό που δεν θυμόμουν προχθές που ο παίκτης και να κλείσω ήταν ένα που είχε πορτογαλικό όνομα τελειώνει, Ερυ Ηρακλή, σαν Πορτογάλο που σου λέγα. Μεταγραφή που το παλεύαμε να το πάρουμε και ακόμα, Ντελαφουέντες, κάπως έτσι.
0: Αυτός ήρθε. Φουέντες. Είχε έρθει ο Ντελαφουέντες.
1: Α, είχε έρθει.
0: Ναι, έχασε μια ευκαιρία με τον Βόλο και τελείωσε η καριέρα του. Τον Ολυμπιακό.
1: Κάπως έτσι λεγόταν.
0: Δεν νομίζω ότι πέσει στην Αιμπάρ. Έχει, αδερφέ.
1: Λοιπόν, άντε, καλά κέρδη σε όλους, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Έληξε. Υπάρχει παράταση, πάω να το δω.
0: Θέλει ένα και 1,5 λεπτό.
1: Θα μπει τώρα ένα μπάζερ πίτερ τρελό.
0: Ένα μπάζερ πίτερ τρελό, μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος το κάνει. Άντε, φιλιά.
0: Ναι. Έγινε ένα καλό σέντα από τη Σενεγάλη, πέρασε λίγο out. Δεν το έβγαλε κιόλας να πάει corner για το φίλο. Λοιπόν, Γιώργη, τώρα γιατί θα έχουμε το διάλειμμα σε 2 λεπτάκια, θα τελειώσει το μάτς για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η αγωνία στο κούκκινο, κοίτα. Όλα γίνονται παιδιά στο ποδόσφαιρο. Αυτό το μάτς θα γίνει 2-2. Ποτέ. Ποτέ, δηλαδή μια φάση έχει το Βέλγιο.

Λοιπόν, παράταση. 2-2 το ματσάκι. Δεν το πιστεύει τώρα ο φίλος της Σενεγάλης. Πώς θα το πιστέψει. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε 2-2. Και όμως έγινε. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για ντόμινος, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
6: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι τελεί κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
7: επαναλαμβάνω. Άστα, το πήγα από τον δρόμο. Εδώ, βάζει από τον δρόμο να το πει.
6: Αφήστε, ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά, γι' αυτό δεν έχω χάνω τα λόγια μου.
8: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
6: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr, στο Twitter.
9: Στα εξηγόρια.
10: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
11: Στέλνε δοκιμένο στο ταχυδρομικά μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
12: Ακούρεγα μου το.
11: 38 Αυγούστου.
12: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
13: Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
14: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
15: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
16: Και το ψάρι καλέ με τους.
17: Είπε.
16: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψαρέ με τους.
18: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εντάξει, έχει βγει και το άλλο το εκπληκτικό. Το έστειλε ένα φίλο σε αυτό το μάτς. Οι παίκτες που αρπάχτηκαν, οι συμπαίκτες μάλλον δηλαδή, που το Ροσάριο και ο Τίλεμαντ, συνεργάστηκαν στο 2-2. Ο ένας έδωσε ασίστ και ο άλλος έβαλε τον γκολ. Τι γίνεται σε αυτό το μάτς? Έχει ξεκινήσει 4 λεπτά και η παράταση είναι στο 2-2. Τώρα είναι πολύ πιο ρεξάτο το Βέλγιο και είναι λογικό. Έχουν την ψυχολογία οι Βέλγοι, δεν συζητιέται. Και η Σενεγάλη θα προσπαθήσει να συνέλθει τώρα. Ήταν καλύτερη σε όλο το μάτς. Σε όλο το μάτς. Λοιπόν, το στείλε ο φίλος, ο Αργύρης από το Αβούργο. Την καλημέρα μου στο Φούνες. Λοιπόν, μπράβο στο φίλο, λέει, το συναγκροατή που στον χρόνο της ομιλίας του το άναψε το μάτς για τα καλά. Ένας άλλος φίλος του αρέσει πάρα πολύ τα γήπεδα στην Αμερική. Την καλησπέρα στο Βίρον από τα Χανιά που στείλε τώρα μήνυμα. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Βόλο, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, έχουμε φιλό. Πάμε να το βγάλουμε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα ρε Μάρκο.
1: Τι κάνεις?
0: Εδώ, χάζευα το μάτς.
1: Και καλό μήνα σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Και καλό ταξίδι και σε σένα, καλά παρέα. Θα έρθει και ο φίλος μου, ο Μπάμπης, μαζί.
0: Α, δεν νομίζω. Ο Μπάμπης, προετοιμασία, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης για να πιστεύω επί Μπάγεβιτς πρέπει να έχει να έρθει ο Μπάμπης να έχει προετοιμασία.
1: Δεν πάει δηλαδή η προετοιμασία συχνά,
0: Γι' αυτό το φωνάζω καιρό.
1: Καλά δούμε.
0: Όχι, θα μην είχε πάρει, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Τώρα έτσι αρχίζει, ζεσταίνεται το Μουντιάλ έτσι με τα νοκάουτ, γιατί μέχρι τώρα με τους ομίλους...
0: Τίποτα, απλά ρε παιδί μου, σε εμάς, ξέρεις, είναι ότι... Είναι οι ώρες που είναι δύσκολες.
1: Είναι και δύσκολες οι ώρες, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος, να ας πούμε τώρα τόσο νοκάουτ πάνε για παράταση και πέναλτι. Δηλαδή είναι πιο, πολύ πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι, και μιλάμε και φάση 32, Όχι προς τα πρώτα τελικά ή μητερικός που θα γίνει το χαμός.
1: Αλλά μέχρι τώρα νομίζω δεν ξέρω εσύ ποιον έχει ξεχωρίσει. Εγώ τη Γαλλία την έχω ξεχωρίσει.
0: Γαλλία σίγουρα.
1: Από εκεί πέρα και στην Αργεντινή έχω προσέξει ότι δεν δέχεται φάσεις.
0: Ναι, λίγο. Λίγες, έτσι.
1: Δηλαδή η αμυντική της λειτουργία είναι πολύ καλή και είναι και ο Μέση και σε καλή κατάσταση παρά τα χρόνια του.
0: Και σε τέτοια διοργάνωση παίζει τεράστιο ρόλο αυτό. Να μην δέχεται. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να βελτιωθεί στην πορεία.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είναι. Τώρα δεν πρέπει να δίνεις ευκαιρίες.
1: Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Κάτω, το συμπεριλαμβάνω από τα έγγραφα, βέβαια.
1: Στην Αργεντινή. Και την Αργεντινή τη βλέπω, δηλαδή.
0: Εντάξει, και η Βραζιλία είναι σοβαρή, για μένα.
1: Είναι σοβαρή, αλλά. Η Αργεντινή έχει, νομίζω, καλύτερα αμυντική λειτουργία και έχει το Μέση. Ενώ η Βραζιλία δεν έχει αντίστοιχο Μέση. Παράδειγμα. Κατάλαβες. Και βέβαια σου λέω, η Γαλλία προηγείται από όλους, αλλά. Σαν δεύτερο, ας πούμε, φαβόρι, βλέπω την Αργεντινή πιο πολύ. Δεν ξέρω. Τώρα μες ομάδας,
0: υπάρχει περίπτωση,
1: Ελλάδα...
0: υπάρχει περίπτωση να γίνει τελικός Αργεντινή. Έτσι όπως είναι τα μονοπάτια, η Αργεντινή με τη Γαλλία μπορούν να συναντηθούν μόνο στο τελικό.
1: Εκεί βλέπω.
0: Έχουμε ρεπτήσει στο τελικό, Αυτό αν δεν κάνω λάθος, είναι συμβεί τότε με το Αργεντινή-Γερμανία, 86-90. Όχι, υπήρχε ο Ισπανίος.
1: Στο 90.
0: Η Γερμανία ήταν Αργεντινή και το 86 ήταν Αργεντινή-Γερμανία. Στο Μεξικό. Ίδιο τελικό.
1: Ναι.
0: Ίδιο τελικό.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Οι Γερμανοί βέβαια δικαίως έφυγαν. Δεν είχαν πείσει, ας πούμε, ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Όλη η διάρκεια δηλαδή που όσο έπαιζα δεν εντυπωσίασαν σε κάτι.
0: Όχι.
1: Το Μαρόκο πάει καλά, αλλά εγώ πιο πολύ βλέπω το τελικό Αργεντινή Γαλλία. Έτσι να έρχεται.
0: Ναι.
1: Στο βάθος δηλαδή, αυτό βλέπω. Τώρα θα το πω.
0: Είχε γίνει άλλος πιο μετά. Όχι, δεν νομίζω ότι είχαν γίνει εκεί. Στο καπάκι έχει διεξαχθεί ίδιος τελικός, με ίδιες ομάδες δηλαδή. Το 96-90, το 94 τα Βραζιλία-Ιταλία.
1: Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα. Έτσι πάντως δείχνει. Τώρα στην Ελλάδα τα δικά μας, ο μόνος που έχει κάνει έτσι γρήγορες κινήσεις και πολλές είναι ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι άλλοι καθόμαστε λίγο, σχεδιάζουμε. Σε εσάς για να γίνονται αυτές οι ανακατατάξεις, κάτι δεν έχει πάει καλά, κάτι δεν έχει...
0: Προφανώς δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είναι να ενισχυθεί, γιατί πάνω κοιτάζει την ενίσχυση. Δηλαδή όχι μόνο ξέρεις να ενισχύσει με παίκτες, αλλά και με στελέχη. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτή η αλλαγή στελεχών τώρα,
0: αυτή την περίοδο αυτό δείχνει. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Κάτι δεν άρεσε.
0: Οι καθυστερήσεις που υπήρχαν, κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν έκλειναν.
1: Κάτι δεν άρεσε. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Βέβαια, μεσού στη σεζόν ο προπονητής σας εξέφρασε κάποια παράπονα όταν είπε παράδειγμα με το θέμα των αριθμών των ξένων.
0: Ναι, μα το ότι, ότι κάναμε κάτι λάθος.
1: Ναι, που σημαίνει κάποιο φωτογράφιζε. Κάτι έλεγε, δεν μπορεί να κάναμε λάθος και να και αυτός μέσα. Από κάποιον είχε παράπονο. Οπότε...
0: Πληθυντικό βέβαια είχε χρησιμοποιήσει ότι κάναμε όλοι. Ναι.
1: Εντάξει, από ευγένεια το είπε αυτό. Αλλά κάπου κάποιο φωτογράφιζε. Τώρα τι, το ξέρουν οι ίδιοι. Τέλος πάντων, θα δούμε, έχουμε καιρό. Τώρα για την ομάδα μου, βέβαια τα συζητάς και με τον
0: Άκη.
1: Ναι. Εγώ βλέπω, θα σου πω, αυτά τα δίδυμα που λέμε, αυτά τα καλά που έχουμε, όντως τα έχουμε. Όντως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει πληρότητα σε πρώτο χρόνο. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε, γιατί σε βάθος χρόνου θα δημιουργηθεί κενά και κυρίως... Δεν ξέρω πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις με τους παίκτες που θέλουν να κλείσουν από τώρα. Αν δει παράδειγμα η ΑΕΚ ότι με τον Πινέδα τραβάει, με τον Γιώβης τραβάει, κάπου δεν υπογράφω, αυτό εγώ πιστεύω θα θελήσει να κάνει κι άλλες κινήσεις. Δηλαδή αν θεωρήσουν στην ΑΕΚ ότι ο Πινέδα και ο Γιώβης βλέπουν ότι το ερχόμενο καλοκαίρι ίσως να είναι και σε άλλη ομάδα και θέλουν να το τραβήξουν για να μην υπάρχουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους, νομίζω η ΑΕΚ θα κάνει και δεύτερη κίνηση σε αυτές τις θέσεις.
0: Τώρα μόνο... οι ανανεώσεις και κυρίως τώρα ο Πινέδα αργεί, γιατί συνεχίζει, το καταλαβαίνεις. Γιατί είπε ο Άκης το πρωί, ας πούμε, το ξέρω ότι συζητήσεις θα γίνουν αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με το Μουντιάλ. Κοίτα, με τον Πινέδα η ΑΕΚ πρέπει να το... Δύο δρόμους έχει. Όταν, ας πούμε, ένας παίκτης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
1: Ναι.
0: Αυτό οι ομάδες δεν θέλουν να συμβεί. Με παίκτες που πραγματικά τους πιστεύουν. Που τους θέλουν, ναι, που θέλουν να παραμείνουν. Δεν θέλει να συμβεί, γι' αυτό και πολλές φορές γίνονται και ανανεώσεις πρόωρα. Λοιπόν, ναι. Ας πούμε τώρα η ΑΕΚ. Στην περίπτωση Πινέδα. Ή θα πρέπει να τον ανανεώσει. Τώρα στα δικά μάτια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί αν δεν το κάνει και μείνει ελεύθερος ο παίκτης, υπάρχει ο κίνδυνος να τον χάσει σε χωρίς το παραμικρό όφελος. Δηλαδή 1η Ιανουαρίου, 2, να υπογράψει όποια ομάδα θέλει.
1: Το ίδιο και με τον Γιώβιτς.
0: Για 2 χρόνια, ναι. Και το ίδιο και με τον Γιώβιτς. Έως ο Γιώβιτς έχει γίνει η πρόταση.
1: Σε ένα χρόνο λύει το συμβόλαιό του.
0: Ναι. Συνήθως, εξουσίως, οι ομάδες αυτό θέλουν να το τελειώνουν νωρίς. Να μην έχει το παροχήριο παίκτης.
1: Γι' αυτό λόγω του σχεδιασμού της ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και πλάν B. Δηλαδή, αν δουν ότι περνάνε ένας μήνας από τώρα περίπου και με τους δύο αυτούς παίκτες δεν έχει γίνει κάτι θετικό, εγώ πιστεύω προς από το τέλος Αυγούστου, εκεί η ΑΕΚ θα ίσως να κάνει και δεύτερη κίνηση πέρα από την πρώτη που λένε ότι θα κάνει, παράδειγμα, να έχει κάποιον πίσω από τον Πινέδα και από τον Μαρίν. Πιστεύω θα κάνει και άλλη κίνηση στην επίθεση. Γιατί ίσως αν θεωρήσει ότι ο Γιώβης και ο Πινέδα πιθανότατα θα φύγουν έτσι το ερχόμενο
0: βράδυ. Δεν το ξέρεις. Κοίτα, στο Γιώβης από ό,τι έχει γίνει πρόταση, είναι και μάλιστα και με πολύ καλύτερες απολαύες.
1: Εντάξει, αλλά αυτός ο ίδιος δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να θέλει ο καθένας.
1: Ναι, κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ το center back που λένε θα πάρουμε να έχει πίσω από το Μουκουντή και το Ρέλβας. Και αυτό λογικό μου φαίνεται. Όπως και στα back δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα έχουμε αλλαγές. Γιατί αν έρθει πρόταση για τον Ben Rice, όπως λένε, ότι ενδιαφέρεται οι Rangers, θα έχουμε και εκεί κάποια αλλαγή. Με τον Πίλιο ακόμα συζητήσεις. Δηλαδή αν δεν ακούσω εγώ ανακοίνωση ότι αυτοί οι τρεις που διαπραγματεύονται τώρα με την ΑΕΚ υπέγραψαν και τελείωσε η ιστορία, πάντα στην ΑΕΚ θα έχουν και δεύτερο πλάνο.
0: Μα έτσι πρέπει να είναι το πλοίο πάντως.
1: Έτσι, όπως και με εσάς, ας πούμε, έχω προσέξει, δεν ξέρω τι θα γίνει, τι μαθαίνεις, με το Τζολάκι.
0: Ναι.
1: Τζολάκης...
0: Επίσης ο Ολυμπιακός θέλει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Γιατί τώρα, για τον Τζολάκη, εγώ με φεύγω ότι θα έρθει πρόταση. Πες το αίσθηση, πες το...
1: Ναι,
0: είναι
1: αλλά το ίδιο είναι... ο παίχτης και ο μάνατζερ του ή η ομάδα που ενδιαφέρεται γι' αυτό, ασφαλώς θα θέλει να τον πάρει χωρίς να πληρώσει τον Ολυμπιακό. Όπως και συμβαίνει με εμάς, ας πούμε, με τον Πινέδα και τον Γιώβιτς. Άρα όλες αυτές είναι ιστορίες που μπορεί να μας απασχολήσουν σε βάθος χρόνου.
0: Αυτές οι ιστορίες σίγουρα θα απασχολήσουν και τις ομάδες μέσα στο καλοκαίρι, δεν συζητείται.
1: Σίγουρα και δεν ξέρω αν, ας πούμε, τελικά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν έχουν υπογραφεί συμβόλαιο με αυτούς τους παίχτες και το δικό
0: σας. Και να μην έχουν υπογραφεί, ας πούμε, και το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω πνευματικά οι παίχτες πόσο θα είναι συγκεντρωμένοι ο Τσολάκης σε εσάς και ο Πινέδα και ο Γιώβης σε εμάς.
0: Το να είναι συγκεντρωμένοι και το να είναι επαγγελματίες, καταλαβαίνω, αυτό τώρα σου πω ότι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι...
1: Έχει συμβεί σε εσάς με τον Νορβηγό που είχατε, δεξιμπάκ, πώς το λέγανε.
0: Τον Ομάρ.
1: Ναι, μέχρι το τέλος ήταν άψογος. Με άλλους όμως δεν συμβαίνει.
0: Το θέμα σου λέω, το πρόβλημα σε αυτό είναι... Δεν πρέπει να πάει σε Οκτώβρη ή Νοέμβρη και να πλησιάζει ο Γενάρης. Γιατί μπορεί να πλησιάσουν την πλευρά
1: του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό βλέπω να αποκλείεται δύο-τρεις υποθέσεις και σε εσάς και σε εμάς να γίνουν σύριαλ. Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εσείς για τον Τζολάκη έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Βέβαια, άλλο το έχουν ακουστεί, άλλο ότι τον έχουν στη μεταγραφική τους λίστα και άλλο το να έρθει πρόταση. Ολυμπιακός, ναι, θα ήθελε δηλαδή και αύριο, ας πούμε, να ανανεώνει το συμβόλαιο.
1: Εξαρτάται σου από τον παίχτη, τι διάθεση έχει και τι ο μάνατζερ του με ποιους μιλάει, τι μαθαίνει, τι ξέρεις. Οπότε...

0: Πολλά συμβαίνουν σε αυτό το παιδί, αλλά τέλος πάντων.
1: Ομολογουμένως.
0: Ναι.
1: Τώρα τον πήρε κάτι που ήθελε και κοιμότανε. Κοιμότανε μία η ώρα.
0: Εντάξει, λέω, παιδί. Δεν ξέρω τι ωράκι ξυπνάει το πρωί για τις προπονήσεις και αυτά, ναι.
1: Καλά, εντάξει. Ξυπνάσαι και δεν γίνονται προπονήσεις 6 το πρωί. Ούτε πάνε στα δάση και τρέχουν όπως τα παλαιότερα.
0: Ο Διονύσης
1: και έστελαν οι απεσταλμένοι κατά πύρους χιλιόμετρα οι παίχτες.
0: Ο Διονύσης είναι Διονύσης, ξέρεις, δεν έχει και ναι. τόσο καλή φυσική κατάσταση που λέτε.
1: Όχι, έχει αντισυγχρονιστεί και έχει γίνει. Αφού και τώρα στον ελεύθερο χρόνο γυμναστήριο πηγαίνει.
0: Α, ναι.
1: Α, βέβαια, ανεβάζει φυσικά.
0: Κανονικά έπρεπε τότε να έχει ενέργεια, να έχει αντοχές.
1: Ναι. Κοιμάμαι, μου λέει. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να κοιμάται το Δεσίλα. Ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Συνέβη μετά από 7 χρόνια κι αυτό.
0: Έγινε κι αυτό.
1: Έγινε, ρε Μάρκο μου.
0: Λοιπόν, καλά να περάσεις και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
1: Το ίδιο είπαμε, φίλε Γιώργο, εδώ. Το 86 και το 90 ήταν τελικός Γερμανία-Αργεντινή. Το 3-2 το 86 και το 1-0 το 90 Γερμανία. Ε. Αυτό τότε δεν πρέπει να έχει. Απλά κόλλησα το 98 ποιοι είχαν πάει στο τελικό του Μουντιάλ. Το 2002 ήταν το Βραζιλία-Γερμανία, το 2-0. Το 6 το Γαλλία-Ιταλία. Με την κουτουλιά του Ζιντάν. Πάμε. Εκεί είναι 12, μου λέει Ρακλή. Ακόμα χειρότερα. Πάμε στο επόμενο, φίλε.
2: Ρακλή.
1: Εδώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Στρέλια πολλά πήγα από. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Έλα, Βασίλης από την Ολλανδία, ρε.
1: Έλα, γορίνα μου.
2: Πενταλίκα.
1: Ναι, σε κατάλαβα. Εσύ τι γίνεσαι.
2: Σε ακούω τώρα μέρες, να σε πάρω, όλο κάτι τυχαίνει, δεν μπορώ, δεν κάνω τώρα. Και προηγουμένως περίμενα να μιλήσω και την ώρα που κάνεις το διάλειμμα εκεί ακριβώς, λες σε 5 λεπτά, εκεί την ώρα ήμουν Βέλγιο, θα μπαίνα Ολλανδία, θα πέφτει το σήμα, αν δεν λέω τον πόρο.
1: Α, ναι, μέχρι να βρει σήμα το κινητό, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, κάνε ένα αίτημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Μην τον ξαναστείλετε πάνω καλοκαίρι το Δεσίλα, έτσι, άστο.
1: Γονατίσατε.
2: Θα δεις τον εκεί κάτω, στείλτε κάποιον άλλο, δεν μπορεί να μην έχετε άλλους.
1: Ναι.
2: Έλα, μ' ακούς.
1: Βεβαίως, το καταλαβαίνω. Ήταν τραγική η κατάσταση, ε.
2: Να μην τον ξαναστείλετε, να τον κρατήσετε κάτω εκεί, άστο. Δεν είναι δουλειά αυτή, καήκανε.
1: Τόσο πολύ, ε.
2: Καήκαμε. Και εγώ εντωμεταξύ πήγα και 2 μέρες που πήγα στο Βερολίνο, εκείνες τις μέρες, άλλο εκεί. Εκεί κι αν ήταν.
1: Αυτό το παιχθείς βγήκε ένας ακροατής που του έδεσε στο Βερολίνο και ότι ήταν η τραγική κατάσταση.
2: Εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από αυτό που έκανε προχθές.
1: Ναι.
2: Και στην Αγγλία τα ίδια, έχει και εδώ τα ίδια, παντού ήταν ένα δράμα. Βάσε τόσο. Πάντως εσύ θα είσαι καλή τέτοια. Δηλαδή η εβδομάδα η επόμενη θα βγει εκεί με 23-24 στον πόλη.
1: Παράδεισος.
2: Παράδεισος. Πάνε μορφή, όχι παράδεισος. Άντε την ώρα που θα βγάλει κανέναν ήλιο, ξέρεις, και βγει στον ήλιο, να ανεβάσει 27, αλλά θα είναι για λίγο, δεν είναι για τίποτα. Να σε ρωτήσω.
1: Έλα.
2: Κυριακές θα κάνει προπονήσεις ή θα είναι σε ρεπό.
1: Όχι, κάνανε και Κυριακές κάνανε προπονήσεις. Μπορεί να είχε. Ουσιαστικά διαφοροποιείται το πρόγραμμα την επομένη του φιλικού. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός φεύγει. Την Κυριακή θα έχει προπόνηση κανονικά.
2: Ναι, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι με τον Άγιαξ λέει είναι και κλεισμένο, ναι.
1: Α, θα είναι πάλι σε αυτό το γήπεδο το βοηθητικό που έχουν εκεί που γίνεται. Ένα βοηθητικό. Όχι βοηθητικό.
2: Εκτός αυτού.
1: Προς την Πρέτα που είναι. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Και την άλλη φορά που είχε γίνει το Άγιαξ Ολυμπιακός, τη χρονιά που έπαιξε μετά στο καπάκι ο Παναθηναϊκός απροκριματικά με τον Άγιαξ, ήταν και κλεισμένον. Δηλαδή θυμάμαι που οι φίλοι του Ολυμπιακού έβλεπαν από μια πορτούλα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο έξω. Γαλλία Βραζιλία το 98, έχετε δίκιο, φίλε. Παιδιά.
2: Εδώ το βγάλαν, έβγαλε οδηγία η αστυνομία, δεν το άφησε να γίνει.
1: Και τότε αυτό είχε.

0: συμβεί.
1: Ναι. Το μεταξύ ήταν Σάββατο νέο αγώνας, το βλέπω εγώ, λέω εντάξει θα πάω στο αφεντικό. Είναι ο Ολλανδός αυτός, είναι και Φέγενορντ, θα μου πει ναι πήγαινε. Και μαθαίνω ότι είναι έτσι και έτσι. Τώρα λέω τι να πάω τους δίσω, να τους δίσω μια μέρα, λέει τι να τους πει, λέω άστονα. Πάει στο ίδιο προπονητικό είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Θα μας καταφέρω καμιά Δευτέρα, γιατί τώρα μου είναι λίγο ζώνη το πρόγραμμα. Καμιά Δευτέρα να έρθω κανένα πρωινό, να δω καμιά προπόνηση, καλά θα είναι.
0: Φίλε μου, εκεί θα είμαι.
1: Και δεν μου λες, από δεξί μπακ θα πάει με τον Πιτσιρικά για δεύτερο. Ή θα πάρει και δεύτερο, ή θα πάρει κι άλλο.
0: Εγώ να ξέρεις, πραγματικά το θα ήθελα και το εύχομαι να πάει πολύ καλά το παιδί στην προετοιμασία, ο Σιόζιος. Και με το Ροτινέι Μπαλαντέρ, δηλαδή να υπάρχει και ο Ροτινέι, μια χαρά είναι. Εγώ δεν θα χαρίσω να πάρει δεξί μπακ. Αν το παιδί αυτό δείξει πράγματα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Δεν είναι. Γιατί θα έχει τον Μπαφέ ο βασικό, δεν υπάρχει ο Ροτινέι που θα είναι ο Μπαλαντέρ. Ναι, τον υπολογίσει στο εξτρέμπο με τη Λίμπαρ. Αλλά άμα χρειαστεί, υπάρχει κάποιο που είναι τιμωρημένο, θα έχει ένα μικρό τραυματισμό. Α, θα παίξει ο Ροτινέι μπακ.
1: Μόνο αυτόν θα ανεβάσει από του.
0: Όχι, θα ανέβουν και άλλοι. Α, περιμένουμε την Παρασκευή.
1: Για να δούμε. Αυτό του, πώς το λένε μωρέ, κόλλησα, του Όφη, τον Αθανασίου, γιατί...
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
1: Δεν μας κάνει.
0: Όχι. Προφανώς πρέπει να κάνει και στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, γιατί δεν τον είχε πάρει στην προετοιμασία, βέβαια, και είχε πει ότι έχω ήδη δύο αριστερά μπακ, οπότε δεν γίνεται να ανέβει και τρίτος. Θα σου πω, βλέπω να πει να συνεχίσει τον Όφη ο Αθανασίου.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Καλά. Τίποτα, γι' αυτό σε πειρά.
0: Πού είσαι τώρα, Βέλγιο ή Ολλανδία?
1: Όρισε.
0: Βέλγιο μπήκες ή Ολλανδία μπήκες?
1: Ολλανδία μπήκα. Τώρα, τι ώρα είναι? Εδώ είναι η ώρα 12.30.
0: Ναι.
1: Ελπίζω 3 η ώρα να έχω βάλει το κεφαλάκι μου στο μαξιλάρακι μου στο σπίτι και να κοιμάμαι.
0: Ωραίοτατα. Και να πάρεις και το άλλο αγκαλιά. Έτσι.
1: Δύο, έχω να το
0: παραγγέλνω,
1: τι να κάνω.
0: Έτσι. Έγινε
1: αυτό. Μα να πείσω. Λοιπόν, τα φιλιά μου, αν καταφέρω, θα έρθω να σε δω καμιά μέρα.
0: Εννοείται.
1: Είστε σε αγώνα, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Τα φιλιά μου.
0: Έγινε,
1: τα φιλιά μου,
0: καλά.
1: Καλό ταξίδι. Έλα, γεια.
0: Μας κάνει την κίνηση ο κύριος Γιάννησης. 2-2 παραμένει. Δεν έχουμε τον Μαρτινικό μαζί. Μαρμάρωσε ξανά το μάτς. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε 3 λεπτάκια θα μπούμε στο τελευταίο μισάωρο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Μπράβο, μπέρδεψε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βέλγιο Σενεγάλη. 4 λεπτά και θέλουμε για να μπούμε να φτάσει το μάτς στο 120. Αν δεν έχει και κανένα λεπτό καθυστέρηση. Βλέπω να κλείνουμε την εκπομπή με πέναλτι. Λοιπόν, 95-79-283-4 και 5 για όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο. Καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία. Στον Μιχάλη, το φίλο του Παναθηναϊκού από το Λονδίνο. Σήμερα λένε και η μέρα λέει του Καναδά, Canada Day, μάλιστα. Δεν τα ξέρουμε αυτά, κύριε Γιάννης. Ω, ευκαιρία για το Βέλγιο. Πόπο δοκάρι. Τι είχε γίνει εκεί τώρα. Δοκάρι πάντως είναι. Πάλι ολικιωμάκιο σούτα, ρε. Καλώς φέξεις, είχε γραφτεί και τον Ολυμπιακό. Αυτός, όχι, είχε γραφτεί, τον ήθελε Ολυμπιακός. Πάλι περνάει. Μόνος είναι. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα μαρκαρισματάκι. Βέβαια έχει φύγει μπάλα. Δύσκολο να το δώσει. Για πέναλτι μιλάω. Αλλά είχε όλο το τέρμα. Φάτσα. Όλο το τέρμα έχει. Και την πήγε στο οριζόντιο.

Ελέγχουν τη φάση πάντως για πέναλτι. Τώρα έχει βγάλει τη Βαρτσέκ. Έχει περάσει βέβαια η μπάλα. Τους απομακρύνει όλους. Ο διαιτητής και περιμένει. Τώρα ή θα έχουμε πέναλτι ή διαδικασία το πέναλτι. Ένα από τα δύο θα γίνει σίγουρα πάντως. Τους απομακρύνει. Οι Βέλγοι φυσικά ζητάνε πέναλτι. Εντάξει, είναι ένα γέμισμα. Εντάξει, τον ανατρέπει, τον ανατρέπει. Έχει περάσει μπάλα, τώρα γίνει. Και εμείς. Εντάξει, κρίμα να κρυθεί έτσι. Στο 118. Για να δούμε. Ακόμα το εξετάζουν.

Δεν έχουμε. Ω, πάει να το δει. Πάει να το δει. Ω, να τα μας. Με άλλα λόγια, ο Βαρύς θα σου λέει ότι είναι πέναλτι. Οπότε πρέπει να πάει να το δεις. Δεν έχει περάσει μπάλα. Είναι πριν περάσει μπάλα. Το δώσει λίγο. Όπως 119. Εντάξει, το 118 είναι η φάση. Το έχει βάλει και στο σύριαλ, παπακαλιά της. Εντάξει, βέβαια το Creep έχει πολλές διασκευές. Αλλά αυτή είναι άλλες καλές και διαφορετικές. Το βλέπει ακόμα. Ωραία, μπράβο. 2 λεπτά το βλέπει. Για να δούμε. Υπομονή. Το ξανακοιτάζει μία. Τώρα θα μιλήσει και στο... Τώρα εγώ δεν ακούω, παιδιά. Αργύρι πετυχημένα αυτά. Θα βράσω μια μπαλά, φίλε. Εντάξει, είναι πέναλτι, παιδί μου, αλλά είναι η φάση που, έχει, που λέω, αν έχει φύγει η μπάλα, εντάξει, έχει περάσει η φάση. Εντάξει. Πέναλτι. Και δίνει πέναλτι. Άντε τώρα να είσαι συνεχάρη, πώς να συνέλθεις από αυτό. Δηλαδή, αν δέχεσαι 2 γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ναι, με τίποτα. Και έρχονται τα κλασικά μηνύματα πάντα. Τρόπι να δώσει τέτοιο πέναλτι. Καθαρό άλλος ο φίλος. Πέναλτι από πάνω. Δεν είναι πέναλτι. Ένα πάντως ότι τον έχει βρει, τον έχει βρει. Και τον ανατρέπει. Για να δούμε. Πανηγυρίζονται και στον πάγκο. Εντάξει, θα έχει τώρα κανένα πετράλιτο καθυστερήσει, θα τις έχουμε. Την καλησπέρα σε Λούκα από τον Παγκράτη. Αν θα έρθει πίσω ο Ποντένσε. Αν το Ποντένσε, ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά δεν προκύπτει αυτή τη μέχρι στιγμής ότι υπάρχει θέμα. Μανούρα και για την εκτέλεση. Να σπίσει σε μεγάλη συνεκάτω. Εντάξει τώρα, τέτοια ώρα, τι δεν θα ανέβουν τα... Για να δούμε. Για να δούμε. Στο 117 ή στο 118 τώρα δεν θυμάμαι, έχει τη συγκεκριμένη φάση και έχουμε φτάσει στο 123 και δεν είχε εκτελεστεί το πέναλτι. Ο Λουκάκου λογικά θα πάει. Πολλά μηνύματα. Την καλησπέρα μου στο Σταμάτη από το Λονδίνο. Τώρα αυτό πήγε προ βρεθεί κάτω. Α, δόθηκε να δούμε. Εντάξει. Κάτι γύρω υπήρχαν εκεί συμμαχίες. Εφάνηκε, τον βρήκε λίγο ένα παίκτη του Βελγίου με τον αγκώνα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο δυνατό. Ο Λουκάκου πάντως θα το εκτελέσει. Για να δούμε. 4 φορές το έχω πει του για να δούμε. Κόλλησα κι εγώ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 2 παρά 20. Τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεω. Ακόμα δεν είχε εκτελεστεί.

Όχι, ο Τίλεμανς θα το εκτελέσει. Τόσο το κέρδισε κιόλας. Έχει κάνει το 2-2. 3-2 το Βέλγιο. Άπιασε το πέναλτι. Παραθυράκι πήγε. Μεγάλη ανατροπή. Τεράστια ανατροπή. Παλιός κλασικός τίτλος σε εφημερίδα από την Κόλλα στον Παράδεισο. 3-2 οι Βέλγοι. Να πούμε την καλησπέρα στον Αντώνη που βρίσκεται στο Αμπερντίν. Τι έγινε σε αυτό το μάτς. Δεν το πιστεύουν ότι ούτε οι Βέλγοι στις εξέδρες το πιστεύουν ότι έχει συμβεί. Λες να αντιδράσει στην Αγγλία γενικά μια φάση. Για να δούμε. Βάζω σαν πεναλτάρα διπλά, ενώ διχτάκι ψηλά, δεν πιάνεται αυτό. Θέλει κότσια να κάνεις τέτοια εκτέλεση. Να δεις και ο Τροσάρ, πανηγυρίζει. Ήταν οι παίχτες που είχαν τσακωθεί. Και άσους μπήκαν τώρα στην παρέα μου. Εντάξει τώρα και στην Εγάλη, τι γίνεται αυτή. Συνεχίζεται το μάτς, μέσα στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων και δεν έχουν βγει οι καθυστερήσεις ακόμα. Να δούμε πόσο θέλει. Τρία-δύο το Βέλγιο. Μάλιστα. Έχουν παγώσει στον πάγκο, σε Σενεγαλέζοι, λογικό. Γίνεται μια σέντρα μέσα στην περιοχή, το σούτ άσπρο. Σούτ εκτός περιοχής, δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλή εκτέλεση.

0: τελευταίες προσπάθειες. Πιέζει και σε μεγάλη, είναι έξω από την περιοχή. Ρωτήσει πάνε αριστερά. Άφηγε μια καλή σέντρα. Δεν ήταν καλή σέντρα. Απομακρύνουν οι Βέλγοι, όπου μπορεί να βγάλουν με τη σειρά τους. Μια κόντρα επίθεση, αλλά δεν πέρασε. Φάουλ τώρα εδώ. Τον αγκάλιασε και κάρτα ήταν, δεν την έδωσε. Ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έχουμε αρμαρώσει στις εργαλείς. Το 85 είχαν προκριθεί, δεν μην κέρδισαν 2-0. Πήρε το γέμισμα. Πάμε το γέμισμα, δάμος. Απομακρύνουν οι Βέλγοι, ξανά και κατοχή. Σε μεγάλη. Πίσω από δεξιά θα την γυρίσουν πίσω. Όλοι οι Βέλγοι πίσω. Όλοι οι στην άμυνά τους. Λογικό. Νέα σέντρα θα βγει τώρα. Από την άλλη πλευρά, από αριστερά. Ήταν σέντρα σουτ. Στην αγκαλιά του Κουρτουά. Δεν ανησύχησε καθόλου. Δεν έδινε τώρα γι' αυτό τον κόλλο ο Κουρτουά. Λέω, μου χάσατε το Λονδίνο, πώς είναι αυτό το πέναλτι. Εντάξει, υπάρχει επαφή. Που μου λένε ότι δεν είχε πρόθεση. Κανείς δεν έχει πρόθεση να κάνει πέναλτι. Εκτός άμα δεν υπάρχει άλλη επιλογή και θα τώρα ανατρέψει για να κλειτώσει τον γκολ. Αλλά υπήρχε επαφή και δεν είχε φύγει και η μπάλα να πει ότι ήταν πάνω στο τάκλι. Παραβγάλει. Αν περνούσε η μπάλα θα γινόταν πολύ επιλεκτικό το Βέλγιο. Τώρα από αριστερά γρήγορη μετάβαση για τους Σενεγαλέζους. Γλύνει, καλή είναι. Άρα δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή στο σούτ, αλλά υπάρχει κι άλλο. Νέο σούτ πάλι κοντράρει πάνω στα σώματα και δεν έδωσε φάουλ. Ότι είχε βρει χέρι. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τη Σενεγάλη. 4 λεπτά έδωσε στις καθυστερήσεις για τη μετρήση στο χρόνο. Ναι, όπω χερούκλα. Και τυχερός γιατί ήταν έξω από την περιοχή. Ήταν λίγο έξω από την περιοχή. Είναι κοντά, δηλαδή είναι κοντά στην εστία. Περισσότεροι θέλουν να έχουν κάποια περισσότερα μέτρα, δηλαδή να μην είναι τόσο κοντά για να σηκώσει καλύτερη μπάλα. Για να δούμε. Για να δούμε. Όπως γράφει ένας φίλος, φάουλ σε καλό σημείο. Σπάνε καρδιές στο Βέλγιο Σενεγάλη. Και μάση βατάκι βάλει. Κάτι από ταινία, σε ταινία έχει βρει. Δεν θυμάμαι πώς την έλεγα, νομίζω με τη Sharon Stone ήταν η ταινία αυτή. Που έβρισκε το τραγούδι. Τελείται το φάουλ, όχι. Δεν σας είπα, ήταν κοντά. Το Νάτσος Κοβελίξ. Ένας Βέλγιος εξέδρας. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Έληξε. Πανηγυρίζουν οι Βέλγοι. Και άντε τώρα να συνέλθουν. Αυτό είναι το ποδοσφαίρο. Μάτς που δεν πίστευες ότι όχι θα γυρίσει. Ότι θα μπορούσε έστω να βάλει ένα γκολ το Βέλγιο. Και έφαλε 2 στο τελευταίο πεντάλεπτο. Της κανονικής διάρκειας. Και πέναλτι, το οποίο εκτελέστηκε στο 125. Ωραίο. Έχουμε φίλους. Α, έχουμε ένα φίλο. Πάμε να το βγάλουμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Ρακλή. Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Απομενίδη.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, δεν σε πήρα για αθλητικά, δεν σε πήρα για μπάσκετ, ποδόσφαιρα.
0: Ναι, ούτε για άλλο.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου, ναι, έχει ξεχάσει, ναι, στο ταξί μέσα να σου πει και ώρα.
0: Ναι.
1: Ώρα. Εντεκάμιση με 12 στη Νέα Ιωνία, στο Γρηγόρη, να δώσει ένα σύρμα σε όλα τα ταξί της περιοχής, σε παρακαλώ.
0: Το δίνεις εσύ τώρα το σύρμα που θα ακούνε προφανώς, ναι. Στο Γρηγόρη στη Νέα Ιωνία.
1: Ναι, ένα security είναι ο πατέρας μου. Είχε μπει στο ταξί να γυρίσει σπίτι προς Μενίδη και μάλλον έχει ξεχάσει το κινητό του μέσα στο ταξί.
0: Ναι. Θα έχετε πάρει προφανώς τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει.
1: Έχουμε πάρει αρκετά τηλέφωνα, δεν το σηκώνει τώρα και κάνουμε μια προσπάθεια. Γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Μπορεί να μην το ακούει. Το μόνο σχετικό είναι μήπως μπήκε άλλος πελάτης και το πήρε. Τι να σου πω τώρα.
1: Πολλά καλά, εγώ απλά πήρα να το πω.
0: Καλά έκανες, όχι και πολύ καλά έκανες. Και άμα ακούει και ο φίλος ο οδηγός ταξί να επικοινωνήσει αν είναι αύριο εδώ, το πρωί πλέον, δηλαδή να επικοινωνήσει στο 95-79-283, θα το σηκώσει μετά τις 11, μετά τις 11 τις 12 η γραμματεία.
1: Έτσι, άμα θέλουν κάποιο τηλεφωνικό να κρατήσουν και το τηλέφωνο μου, δεν υπάρχει κανένα.
0: Όχι, Ζόρι, δεν έχω εγώ τηλεφωνικό, γιατί ούτε στον αέρα θα το πεις. Να πάρει ο φίλος, ο ταξιδιτής, αν ακούει εδώ στο σταθμό το πρωί, έτσι ώστε να αφήσει το τηλέφωνο του και θα σου πω εγώ το βράδυ, εάν και εφόσον υπάρχει και εσύ μετά, αν έχει αφήσει ένας ταξιδιτής το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Για σένα θα είναι, δεν θα είναι για κανένα.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή.
0: Ναι, έγινε. Εγώ ευχαριστώ που πήρατε.
1: Τίποτα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή κουμπή.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Λοιπόν, μου καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο, το φίλο του Παναθηναϊκού. Έχει στείλει και αρκετά μηνύματα. Μου λέει ο Μάικ από το Λονδίνο πώς δίνεται αυτό το πέναλτι και του Χάρη Κέιν δεν ήταν. Το έχουν ξεφτυλίσει. Δεν έπρεπε να δώσω κανένα από αυτά, λέει, τα κατά λάθος. Εντάξει, τα κατά λάθος είναι όμως και είναι μαρκάρισμα. Του Κέιν ουσιαστικά δεν το δίνει, γιατί προφανώς θεωρούν ότι κάνει. Πέφτει πριν την επαφή, έχει αρχίσει να πέφτει πριν την επαφή. Πολύ δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολη φάση. Μάικ, πολύ δύσκολη φάση. Όπως δύσκολη φάση ήταν και το γκολ που ακυρώθηκε των Γερμανών. Υπάρχει παρεμπόδιο στον τερματοφύλακα. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν την έφτανε ποτέ. Αλλά. Έχουμε φιλό. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλάρα. Ο Μίλτος, ταξιδής, δυστυχώς δεν είμαι αυτός που...
0: Ναι, που έχει πάρει την κούρσα, ναι.
2: Ναι. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
2: Είμαι το παιδί που σου είχα στείλει τότε για το διαρκείας. Μου είχες απαντήσει στο Instagram, αλλά μάλλον με ξέχασες.
0: Όχι, δεν σε ξέχασα. Μου είπαν ότι θα επικοινωνήσουν μαζί σου, Μίλτο. Μα μίλησα. Ναι, θα σου έστελα μήνυμα από τον Εραστέχνη. Εγώ έχω μιλήσει. Δεν σε ξέχασα. Μου λέει αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Που μου είπες δηλαδή ότι δεν μπορούσες να βγάλεις την κάρτα. Και ότι θα...
2: Αφού πήγα και από... Εγώ έβγαλα τελικά δίπλα.
0: Ναι.
2: Την 8. Και μου είπαν απλά να μιλήσω με το ticketing.org. Με αυτό, ναι. Μπας και άλλα. Μου λέει γενικά δεν γίνεται. Ναι. Ότι έχουν τελειώσει το πέταλο. Για το πετάλι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και μάλιστα σου είπα μου είπαν ότι θα επικοινωνήσω μαζί σου. Έστειλε, ρε παιδί μου, ξέρεις το λογαριασμό σου. Το συλλαγούσα εδώ. Έτσι ώστε να σου έστειλαν και μήνυμα. Και μου είπαν ότι θα το κάνουν. Δηλαδή μου έκανε και εντύπωση, γιατί είναι πολύ τυπική σε αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Να σου πω, εγώ πήγα. Αυτό μου είπαν. Τέλος πάντων.
0: Για κοίτα και στα αιτήματά σου που μπορεί να μην το κάνει.
2: Θα το τσεκάρω. Σου ευχαριστώ πάντως.
0: Όχι, δεν ξεχνάω αυτά, ρε φίλε.
2: Όχι, εντάξει, απλά
0: καθένα. Όχι, δεν σου το είπα. Και μάλιστα λέω για να μην μου στείλει κιόλα, λέω ότι θα διευθετήθηκε.
2: Όχι, όχι. Εγώ δυστυχώς είμαι από τους άτυχους που είχα παίξει τη Σενεγάλη, φίλε, και
0: ναι.
2: Σε άκουγα τόση ώρα.
0: Είχε παίξει διπλό.
2: Είχα παίξει διπλό τη Σενεγάλη.
0: Ναι, ναι.
2: Και σε άκουγα τόση ώρα νεκρό το μάτς, δεν βάζει γκόλες.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Το μάτς, ναι. Όχι νεκρό. Το Βέλγιο δεν έκανε τίποτα. Πιο πιθανότατο να γίνει 0-3 παρά να γίνει 1-2.
2: Αυτό να πάνε.
0: Και το,
2: μετά από τα
0: και στο 2-2 δεν μας το έδειξε καλά. Νομίζω ότι υπάρχει σπρόξιμο στον αμυντικό.
2: Ναι, και από τα νεύρα μου κιόλας μετά το έπαιξα και πρόκριση σε μεγάλη στην παράταση.
0: Μην τα κάνεις πήγα... αυτά, από εμπειρίες τα λέω. Μην τα...
2: Ναι,
0: δηλαδή τη γροθιά στο μαχαίρι, άστινε.
2: Φωνάει όμως, φωνάει. Πάντα παίζει. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες,
2: ρε Μιλτό. Καληνύχτα βασικά. Πήρα. Έχω να δεσμό στην Ολλανδία, οπότε μάλλον μπορεί να περάσω, γιατί μάλλον θα πάω ένα διήμερο, τριήμερο.
0: Να έρθεις, στείλε μου μήνυμα.
2: Θα παίξει φιλικά στο Ρότερνταμ, ε.
0: Στο προπονητικό, εκεί στο Βλαρτίγκε, ναι.
2: Όχι, okay, και αυτά είναι ανοιχτά συνήθως ή
0: παίρνω από κάποιους. Είναι. Στο Βλαρτίγκε θα παίξει σίγουρα τα πρώτα δύο, με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν.
2: Okay, μια χαρά, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, μου και μήνυμα όταν είσαι πάνω.
2: Σε ευχαριστώ που με θυμήθηκες, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, δεν έκανα τίποτα.
2: Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Έγινε.
2: Καλό βράδυ.
0: Ένας φίλος έγραψε ότι το μάτσο πήρε ο Γιώργος από τον Βόλο, ότι το γύρισε η προπονητέρα ο Ρουμπίν Γκαρθία, ο οποίος ήταν και στη Ρώμη, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά. Την καλησπέρα στο Βασιλείο του Αϊτχόφεν. Βλέπω αύριο να μπλέκει η Πορτογαλία. Να δούμε. Να σου πω. Έχουμε και ματσάκι και αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Όσοι αντέξατε, μπορείτε να δείτε την Αμερική στις 4. Ποτέ. Εγώ δεν το βλέπω. Σας το λέω από τώρα. Ήδη σκέφτομαι τη διαδρομή της επιστροφής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ενώ καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γαλλική, καλημέρα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα και στο Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Η ήρεμα, Χάρη, ένα πρωινό είναι, φαντάζομαι. Άλλο ένα, αύριο. Έχει κι άλλο ένα αύριο.
1: Εντάξει, λέει, τελειώσαν οι μέρες.
0: Σώσανε, σώσανε. Big Wins for FM, ο μπαμπάς σας, 94,6, 30 χρόνια ράδιο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
1: Άντε, καλό Ιούλιο.
0: Υγεία, καλό. Πότε ήρθε. Και πάντα όταν μιλήσεις με τους γονείς σου.
1: Έστω.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Πάει αυτό.
0: Αυτό πάνε.
1: Ναι.
0: Το παπατέρα.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω προλάβει να μιλήσω.
0: Το παπατέρα.
1: Μπήκε ο Ιούλιο.
0: Μπήκε ακόμα το παπατέρα.
1: Έτσι να κάνουμε. Καλό χειμώνα.
0: Είδε μου λέει, πάμε για Χριστούγεννα. Τελείωσε. Πάει αυτό ήταν. Πάει το καλοκαίρι και φέτος. Αυτό ήταν. Του λέω, πατέρα, δουλεύω ακόμα. Δεν έχω πάρει άδεια. Λίγο να κάτσω. Τε μωρέ να κάτσει κι εσύ, μωρέ. Είδε το Μαρόκο. Τι κάνει μετά. Είδε το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Λοιπόν, εχθές 2 στα 3 πίστεψα την ακτή ηλεφάντος του.
1: Και στο τέλος που πήγε να γίνει το 2-2 λέω να το,
0: όχι,
1: τελικά όχι. Τελικά τραβήξανε κοπή οι άλλοι.
0: Πάρα πολύ γραφικό. Μακάρι να αποκλειστούν από εμάς τους Βραζιλιάνους, να πάρουν πόδι, να πάνε πίσω στους μπακαλιάρους. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί στην Νορβηγία.
1: Έλα μωρέ, ωραίο είναι.
0: Έλα με το γραφικό την αηδία. Κάτι και τις βαλοδρομίες.
1: Να το κάναμε εμείς, να σου λέγα. Εμείς τα κάναμε άλλα.
0: Θα πήγαινε ο Καραγκούνης τώρα.
1: Να παρκάρει, βεβαίως. Να παρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Με τον Κατσουράνη και τον Ζαγοράκι και να κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα κάναμε κουπί. Εμείς δεν κάναμε κουπί.
0: Αυτό παίζανε σφαλιάρες.
1: Δεν κάνουμε κουπί.
0: Παίζανε σφαλιάρες. Και εμείς ήμασταν το πειρατικό, αλλά δεν κάτσαμε κάτω να κάνουμε. Έλα τώρα που θα κάτσουμε κάτω, θα κολοκάτσουμε στο τέλος του γηπέδου με ταμπούρλο να κάνουμε Αμερικανιές.
1: Δεν έχουμε περάσει στους 16
0: δεν πειράζει.
1: Του παγκοσμίου κυπέλλου 2026.
0: Τέτοιες γραφικότητες δεν θα κάναμε, ζηλεύω και γι' αυτό τα λέω.
1: Βέβαια.
0: Δρόμος, σπίτια σας, η Νορβηγή έρχεται, ερχόμαστε εμείς οι λιωσιώτες, οι Βραζιλιάνοι, ερχόμαστε εμείς οι παιχταράδες, οι Βινίσιους, να σας πετάξουμε όξο και εσάς και τον Λέγκολας, τον Λαμπριάκο. Δρόμο, έκλαιγε και αυτός και ο πατέρας του. Στους 16 μέχρι εδώ καλά ήσασταν. Έρχεται ο Σηκωμενοφρύδιας, έρχεται ο Αντζελότη.
1: Ο οποίος εξήγησε για ποιο λόγο δεν πανηγύρισε. Τι
0: εξήγησε τα γατάκια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, περνάει η Βραζιλία στους 16 και αυτή η Βραζιλία κιόλα. Έτσι, δεν ήταν ο Ρωμάριο και Μπεμπέτο μέσα και τα λοιπά. Και λέει, ρωτήσανε γιατί δεν πανηγύρισε. Αλλά καθόλου τίποτα. Δηλαδή, cold blood ένα πράγμα.
0: Έτσι είναι ο
1: άνθρωπος. Και λέει, γιατί πρέπει να σεβόμαστε. Τι να πανηγυρίσω, λέει. Βλέπαν οι άλλοι, κλαίγαν οι Ιάπωνες. Πρέπει να σεβαστούμε.
0: Αυτό το κάρμα λοιπόν θα το γυρίσει.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν,
1: αλλά όχι να πάρει και το παγκόσμιο. Αλλά.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει το παγκόσμιο και θα αποκλείσει τους πάντες. Η Βραζιλία, επιμένω στη Βραζιλία, ό,τι γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δρόμο να φύγουν οι Νορβηγοί με τα κουπιά. Έλα τώρα Καραγκιοζηλίκη. Δηλαδή τελειώνει ο αγώνας, περάσατε και πήγαν και κάτσατε. Άκου, ας πω, θα κάνουμε τώρα. Κοίτα, φέρω το ταμπούλο. Και θα μαζί όλα στο πλανήτη να κάνουμε.
1: Το αλλάζεις. Το αγοράζεις.
0: Όχι, δεν αγοράζεις. Πιστός.
1: Πες την αλήθεια.
0: Πιστός της
1: αξίας. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.
0: Προσπαθώ να σε κοιτάξω. Φεύγω από αυτή τη διαδικασία κοιτάγματος στα μάτια τη Ζαφυράτου και η Γαλλία με τη Σουηδία. Εντάξει, κολλάμε λίγα. Είναι πολλοί εμπαπέδες. Δεν είναι ένας.
1: Θα σου πω.
0: Είναι πολύ.
1: Το είδα μέχρι το 17. Μέχρι το 17 άντεξα, που ήταν και ο αγαπημένος μου Σπυρόπουλος, έκανε την περιγραφή. Μέχρι το 17 ήταν τι, έτσι θα πάει. Αυτό είναι το grand favori. Όχι, παιδιά, λέω δεν θυσιάζω τον ύπνο μου εγώ. Έχει
0: καλά
1: πάει
0: έκανες.
1: 12 και 20 ώρα.
0: Πρέπει τρία μπαλάκια, παρά λίγο 5.
1: Και ξύπνησα το πρωί και είδα τα στιγμιότυπα. Ένα τέταρτο στιγμιότυπα, γιατί σφυροκοπούσαν οι άλλοι. Και από εδώ και από εκεί και κάθετες και οριζόντιες και ο Εμπαπέ ό,τι ώρα ήθελε έμπαινε. Πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ.
0: Για πλάκα σκόραρε ο Εμπαπέ. Εντάξει, η Σουηδία είναι και σκορποφόρη. Θα δούμε τώρα παρακάτω που θα δυσκολεύσει το πράγμα. Και το Μεξικό που παίζει μπαλάρα το Μεξικό.
1: 2-0.
0: 2-0. Καθάρισε. Πολύ καλή ομάδα, συγκροτημένη. Άργησε μία ώρα να ξεκινήσει το ματς. Ξεκίνησε στις 5. Και τελείωσε 7,
1: γύρω σε 7, ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις. Ενώ ξύπνησα και με μια άσχημη είδηση και έφυγε από τη ζωή ο Ταμτάκος ο Μιχάλης Μόσχιος, ηλικία 79 ετών. Ο γιος του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Ο Ταμτάκος έχει συντροφεύσει πολλούς ανθρώπους με τις βιντεοταινίες, με τις βιντεοκασέτες, με τα θεατρικά του, με την επιθεώρηση κυρίως με τα σκετσάκια τότε που έβγαινε ο καθένας και έκανε το δικό του κομμάτι.
1: Χαρακτηριστικό. Πολύ χαρακτηριστική φιγούρα.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Εμείς προσωπικά βλέπαμε φουλ βιντεοκασέτες τότε. Ξέρεις, είχαμε έρθει γονείς μας στο χωριό και παίρναμε βιντεοκασέτες τότε και καθόμασταν έτσι μεσημέρι στο λόφο αξιωματικό στο Περιστέρι. Εκεί να δει ζέστη, δεν είχαμε φαινόμενα να τα ονομάσουμε. Με έναν ανεμιστήρα.
1: Είδες, από πάντα έκανε ζέστη.
0: Και βλέπαμε βιντεοκασέτες, ναι, τέτοια εποχή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και έχουμε.

0: Δεν φαντάζεστε τι χορευτικές κινήσεις έχουν γίνει εδώ μέσα.
1: Φτιάχνουμε χορευτικό.
0: Αρτινοβραζιλιάνε, είσαι έτοιμος για το κουπί του Χάλαντ? Ξέρεις κολύμπι, ο οπαδός του Χάλαντ. Έλα ρε καμπάνταϊ. Έλα ρε πατιστούτα των φτωχών.
1: Καλημέρα στον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά. Είναι στο πλοίο για το νησί. Το ουζάκι να ρέει.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Νικόλ. Έχει δροσλεί ήδη, μόλις χτύπησε την κάρτα. Σκέφτομαι τα νησιά του Αιγαίου. Με αυτήν τη σκέψη θα προχωρήσουμε όλοι, Νικόλ, και θα φτάσουμε κάποια στιγμή στον προορισμό μας. Κάποιος στις 8.30 θα παίξει κάτι στο μετρό του Συντάγματος, στο πιάνο, για όσους περνάτε. Δώσε ένα όνομα, ρε φίλε.
0: Ποιος είναι αυτός ο
1: κάτι? Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που σταματάνε κάτι πιτσιρικάδες και παίζουν. Ωραίο είναι.
0: Παίξτε όμως. Όλοι παίζετε κλασική μουσική. Με χωκά τσι τα φρύνια σου. Είσαι στη. Έτσι, αυτό θέλω. Η αγκαλιά σου.
1: Και με. Είναι αρμόνιο, αδερφέ.
0: Αρμόνιο, γίνεται με κόρτα, γίνεται μια χαρά.
1: Να σηκώνει του ώμου.
0: Να σηκώνει και όμω. Το μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παίξτε κανένα τέτοιο, ρε. Τυρίρι. Μουσική πλοίου. Παίξτε ρε λίγο ένταση. Παίξτε λιόλιου, ρε.
1: Σου είχα πει που όταν είχα πάει Βρυξέλλες στο αεροδρόμιο ήταν ένας τύπος και έπαιζε μαζονάκι.
0: Μπράβο, μα παντού Έλληνες είναι στη Βρυξέλλες.
1: Το φεύγω για μένα.
0: Φεύγω
1: ναι,
0: για...
1: Και λέω κάτι, κάπου το ξέρω εγώ αυτό.
0: Τελείωσε
1: ο πάγος.
0: Pour moi, je vais travailler.
1: Εν τω μεταξύ το Μεξικό έβγαλε το μάτς, λέει, χωρίς κάρτα. Το Μεξικό. Δεν είναι καλά ο κόσμος μας, παιδιά, το καταλαβαίνω.
0: Δεν βγάζει κάρτες. Εχθές είχε μία κάρτα σύνολο και έχω πει στο Μάκη το φίλο, μην παίζεις κάρτες. Ναι. Είχε μία κάρτα το μάτς της Νορβηγίας. Μία. Κλωτιές, σπροξιές. Οι διαιτητές από πότε
1: τι,
0: κάνουν τις πολιτσμάνους και απλά χωρίζουν εκεί.
1: Μόνο αν ακαλύψεις το στόμα σου με, με το χέρι, αυτό αν σου έρθει να φτερνίσει.
0: Κόκκινη.
1: Πάρτι.
0: Κόκκινη.
1: Όπως είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, Αγγλία Κονγκό, 7 η ώρα σήμερα, απόψε.
1: Δεν μπορώ, ναι.
0: Βέλγιο Σενεγάλη στις 11.
1: Το διπλό της Σενεγάλης θα παίξουμε.
0: 2.25-2.30 δίνει το άσο του Βελγίου.
1: Και δεν ξέρω γιατί μιλούσα χθες με τον Ανδρέα και από πού τις παίρνει τις πληροφορίες, δεν έχω καταλάβει. Το πρώτο πράγμα που μου λέει Σενεγάλη αύριο, έτσι. Τι λέω, what?
0: Ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα, μάλιστα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Και είπα Βοσνία, χαιρετίσματα στους Τζέκους, είπα Βοσνία στις 3 το ξημέρωμα. Για πλάκα θα περάσει από πάνω
1: πιστεύω,
0: η Αμερική από τη Βοσνία.
1: Ναι.
0: Κορυφαία μπαλάρα είπα, με Βοσνία θα πάει πολύ ψηλά η Αμερική. Πολύ ψηλά. Θα πάρει η Αμερική το τρόπο για το δώσει ο Τραμπ, θα είναι η καλύτερη σας.
1: Σταμάτα μωρέ.
0: Λοιπόν...
1: καλημέρα κόσμε, βγείτε έξω στον ήλιο, φασωθείτε, η ζωή είναι ωραία, η ζωή θέλει καλοπέρας και Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
0: Πάνω στη χαρά.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Το έκανε πάνω στη χαρά, καταλαβαίνεις. Πάνω στη χαρά τα είπε.
1: Λοιπόν, παραιτήθηκε και ο Κούμαν.
0: Σοπα.
1: Από την Ολλανδία, γιατί να σου πω κάτι, τελείωσε.
0: Στην αρχή πήγε και είπε, είμαι ευχαριστημένος.
1: Καλά, εντάξει. Ανάλογα που έχεις βάλει το πύχη, ανάλογα που έχεις βάλει το ταβάνι σου. Λοιπόν, τελείωσε το τουρνουά, το έκανε το ταξιδάκι του στην Αμερική που πήγε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που έπαιξε η Ολλανδία. Πάει να ράξει τώρα, παρετήθηκε, πήρε την απόφαση, λέει, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Το ανέβασε στο Instagram. Όλοι μοιραζόμασταν το όνειρο να γράψουμε ιστορίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όμως δεν τα καταφέραμε. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από μένα. Ως προπονητής η ευθύνη βαραίνει τελικά εμένα. Και μάλιστα, δεν σου λέω εγώ. Τα τελευταία χρόνια με έκαναν να συνειδητοποιήσω για ακόμα μια φορά ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Όπως είναι, ας πούμε, η Μύκονος.
0: Τώρα που κονόμησες, εντάξει. Τώρα που κονόμησες.
1: Διακοπάρες.
0: Κάνει και τέτοια.
1: Διακοπάρες.
0: Τώρα που κονόμησες λεφτά και μας κίδευσες τους Ολλανδούς και το Μαρόκο μας έστειλε, υπάρχουν και σημαντικότερα. Ναι, υπάρχει. Να πάρεις το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Όχι να αποκλειστείς τους 32. Υπάρχουν και σημαντικότερα. Λοιπόν,
1: θυμίζουμε ότι ήταν προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας από το 18 μέχρι το 20 και μετά ανέλαβε εκ νέου η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.
0: Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος να αναλάβει την Ολλανδία που έχουν τόσο ταλέντο
1: ο
0: και τόσες ακαδημίες και παίζουν με τον Farmville, πώς το λέγανε αυτόν, τον Somerville και με όλους αυτούς που είναι όλοι οι ίδιοι με ράστα, κάνουν τρίπλες και πέφτουν κάτω.
1: Άκουσες αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το ανατριχιαστικό.
0: Είπε και ανατριχιαστικό.
1: Για το.
0: Που είναι Ολλανδία.
1: Το πέναλτι. Ναι, το πέναλτι που έχασε ο γιος του Κλάιφερτ.
0: Ναι.
1: Προχθές. Είχε χάσει πριν από 26 χρόνια στο γύρο του 2000 ο πατέρας την ίδια μέρα. Πέναλτι.
0: Τι λες.
1: Σε παιχνίδι με την Ιταλία. Ναι.
0: Κυρίως ανατρίχιασε για τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, θα προλάβουμε και το γιο του γιου.
1: Ναι, θα πει και τον αγκονό. Εννοείται.
0: Άχρηστο Κούμαν. Ίδιο η θεία, μη ευλαμπή από το χωριό.
1: Έλα,
0: ο ακροατής μηδέν.
1: Μάλιστα. Ότι εμείς θα τα πηγαίναμε καλύτερα, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Χειρότερα δεν θα τα πηγαίναμε. Θα το παλεύαμε διαφορετικά. Okay.
1: Λοιπόν, για εσένα που έκραξε την Νορβηγία τσουβί, κάποιο σου απαντάει.
0: Ναι,
1: και εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ άδικο εμεί που σκάμε με χλαμίδε, χιτώνε, πανοπλίε, περικεφαλές.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τα μπλέκουμε κιόλα. Δηλαδή, μπορεί να δει κάποιον τσολιά και να φοράει από πάνω μια περικεφαλαία.
0: Ναι, είναι χριστιανισμό με κλασικό κόσμο μαζί.
1: Ναι.
0: Ο ένα γέλισε τον άλλον.
1: Τα μπλέκουμε. Δηλαδή και Δία. Και κολοκοτρώνεις.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα
0: είναι.
1: Μέσα.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά αυτό το κάνουν οι οπαδοί. Δεν θα δεις ντυμένο τον καραγκούνι με χλαμίδα. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Οι οπαδοί μπορεί να βάλουν περούκες, τέτοια χλαμίδες. Οκ, οι οπαδοί είναι. Τώρα οι παίχτες να κολοκάθονται και να κάνουν κουπιά. Κάντε ένα όλε μέχρι κύριε. Χειροκροτήστε, φύγετε. Για όνομα του Θεού, όλοι. Έχω να πάρω να τα βγουν. Α γίνουμε viral παγκόσμια. Γκου.
1: Πάρουμε ένα κλαρίνο.
0: Ας πούμε, μου αρέσει η γραμματοσειρά στα ονόματα που είναι Vikings, πώς τους λένε.
1: Ναι. Αυτό μου αρέσει και εμένα.
0: Η γραμματοσειρά. Γιατί με τρία τέτοια μπαίνα μπόνους σε παιχνίδι. Εμένα μου θυμίζει άλλα πράγματα, χάρη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ωραίο όλο αυτό. Αλλά να τελειώνουμε, να προχωρήσει η κανονική ομάδα η Βραζιλία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Γιόγκα Χάλαντ. Μ' άρεσε το Γιόγκα Χάλαντ.
1: Είναι ο κλασικός, ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός.
0: Γιόγκα Χάλαντ. Αλλά έχω Βινίσιους Ναργιλέ. Ναργιλές Βινίσιους στο West στο Περιστέρι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Όπου αυθεντικός Ναργιλές τον περνάς από το πόδι. Δεν ήξερα ότι τον περνάς από το δάχτυλο. Το είχα δει και μου λέει Εύα, έτσι το περνάς. Περνάς το λάστρο από το πόδι. Στο
1: γιατί αν σου φύγει.
0: Ναι. Το κρατάς με
1: πού?
0: Το πόδι τεντωμένο τον Αργυλέ.
1: Να μην μπερδευτεί κανένα.
0: Ναι, τον Αργυλέ μου λέει.
1: Όπως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έκανε μία γύρα το καλώδιο.
0: Δεν περνά για το πόδι του.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι. Περνάς τον Αργυλέ ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το διπλανό του, του ποδιού.
1: Ναι.
0: Έτσι από εκεί και έτσι είναι το αυθεντικό.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το ήξερε η Εύα και δεν το ήξερες εσύ.
0: Αφού ζούσες στο Κάιρο.
1: Σωστό.
0: Τρία χρόνια στην Αλεξάνδρεια.
1: Σωστό.
0: Εγώ που να το δω.
1: Εσύ που να το δεις.
0: Κάναμε ένα αργυλέ, το μόνο που έχω κάνει 2-3 φορές
1: μήλο.
0: Τι κάναμε. Φέρτε φάρμακα. Όχι χλαμίδια, με χλαμίδα η οπαδή.
1: Ναι.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει, το ανοσηπητικό σας έπεσε. Αγκούρι μου. Εντάξει.

0: πραγματικό.
1: Αρχίζουν τώρα και τα Nations League και τα προκριματικά και αυτά, κυριετάκι.
0: Έρχονται οι μέρες.
1: Δεν είναι κακό το πορτοκαλί.
0: Δεν παράσχεν. Θα τέριαζε λόγω Goose Hiddink το παράστημα. Σχολήθηκα να
1: παράσχεν.
0: Ασούμεν.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή, Τσούβι, και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά, όπως είναι λογικό, περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πέτρο από Ηρακλιά, είναι ο Χάρης μας στην ηχοληψία και όχι ο Σωτήρης. Ναι. Και νομίζω δεν έχουμε Σωτήρη.
0: Σωτήρη Χριστόγλου δεν το φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα μικρό αδερφό, ο Χάρης Σωτήρη Χριστόγλου, να το βαράει φάπες για το προ. Εγώ θα παίξω ένα μοχλό, έχει ρε. Δηλαδή και Παναθηναϊκός και απέσαι ρομπή. Λοιπόν, για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάσεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work. Lidl Ελλάς, παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό πόσο, 1530

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημιούργησα προβλήματα με τα κουπιά της Νορβηγίας.
1: Ναι.
0: Ήσουν ασίγουρο ότι θα ασχοληθώ. Δεν γίνεται αυτή η γραφικότητα. Μόλις το βλέπω, το αλλάζω κατευθείαν. Λέει, είμαι αλλεργικός στη χαρά. Βρήκες άνθρωπο να είναι αλλεργικός στη χαρά. Εμένα βρήκες. Αλλά σου λέω κάτι. Έξω η γραφικότητα. Φύγετε από τα γήπεδα.
1: Μα αν δεν κάνεις γραφικότητες στο ποδόσφαιρο, μωρέ, που
0: δεν είπαμε ότι οι Βραζιλιάνοι που είμαι Βραζιλία κλαίνε και είναι ηλικιότητα.
1: Αυτό είναι στο DNA τους.
0: Κλαίνε όλη την ώρα, κλαίνε όλη την ώρα. Γι' αυτό ο Αντσελότη ισορροπεί το σύμπαν και το κάρμα. Ο σοβαρός, ο Αντσελότη, ο Ιταλός, ο άνθρωπος που πρέπει να γίνει σειρά στο Netflix, Κάρλο.
1: Θα γίνει σίγουρα.
0: Ναι, με το μικρό όνομα. Το Φρίδι, ξέρεις, και θα έχει κοντινό το φέο, όπως με τα μάτια της Έλλης. Θα έχει το Φρίδι.
1: Μόνο το Φρίδι, χωρίς
0: μόνο
1: χωρίς
0: ένα Φρίδι. Ένα Φρίδι. Επίσης, Μπαργούμαν είναι, όχι, ο Αντσελότη.
1: Και σήμα της Νάικη.
0: Ναι, και αυτό πρέπει να γίνει. Να φέρει μια ισορροπία, να περάσουμε στην οκτάδα και να περιμένουμε. Πώς το λέει τον κοντόφορο φίγα, πώς το λέει ο. Στο Fight Club κάπως το λένε. Ποντικό μαμί, ξέρεις, το λένε, τον πειράζουν το Μέση.
1: Το Μέση.
0: Τον Πασαλή.
1: Τον Πασαλή της Αργεντινής.
0: Τον Πασαλή της Αργεντινής. Τον Μπεχταρά, τον καλύτερο όλων των εποχών, βέβαια, το Μέση.
1: Κάποιος και... λέει, το Μεξικό λέει, είναι η Αργεντινή χωρίς Μέση.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χωρίς το Μέση, το Μεξικό είναι καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά έχει το Μέση τώρα. Ναι, θα
0: άμα αφαιρέσει το Μέση και παίξει με το Μεξικό, θα χάσει. Έχει ομαδάρα, διαιτησία. Και πολύ μεγάλο κέφι. Είμαι περίεργος. Εάν τώρα προχωράει οκτάδα Μεξικό-Πορτογαλία, από εδώ και από εδώ, του Σίμψον σκέφτομαι. Μεξικό-Πορτογαλία στο τελικό του Παγκοσμίου του 26 που είχαν κάνει το επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, είδε τη Γαλλία και. Λες...
0: Ναι, τι είναι,
1: δεν ξέρω. Είναι... Και δεν ήταν μόνο. Μόνο Εμπαπέ. Είναι όλοι του.
0: Έχει πολλούς
1: εμπαπέδες. Έχει πάρα πολλούς εκεί πέρα.
0: Μπερκολάντε, Μπελέ, Ολύση.
1: Ολύση. Ακόμα πάσης δίνει, ακόμα assist δίνει.
0: Πρώτος σε assist.
1: Ναι.
0: Ντεμπελέ. Απλά για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, η εκπομπή είναι καγκουρό και ό,τι σκέφτεται το λέει πάνω τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Είναι πολύ συμπαθητική ομάδα της Νορβηγίας. Δηλαδή και ο Μόμπι ο προπονητής και ο... Είναι συμπαθητικός και ο Χάλαντ, είναι ήρεμος.
1: Εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ αντιπαθή ο Χάλαντ.
0: Εντάξει, κάτι ουρλιαχτάκι με τη
1: σύντη. Εντάξει, αλλά είναι δικά του αυτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι,
0: και έκλαιγε ο πατέρας του συγκινημένος και έκλαιγε κι αυτός. Είναι συμπαθητικός λαός, ρε παιδί μου, Νορβηγία. Χωρίς το κουπί.
1: Ναι, εσύ έχεις πει ότι του σηκώσει η Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι με τον πνευματιστή που στον κόσμο των πνευμάτων λέει το έχει σηκώσει η Πορτογαλία. Εάν αύριο δεν παίζει η Αργεντινή, αποκλειστεί το Κάπε Βέρντε. Αυτό θα αποκλείσει την Αργεντινή που έχει πει αυτό το πράσινο κροτήρι. Θα αποκλείσει την Αργεντινή, το έχει δει στον κόσμο των πνευμάτων. Χάρη. Αύριο θα έχει 20 εκατομμύρια ακόλουθους αυτό. Έχει δώσει μια τριάδα. Φιλαράκι, πες μου για την πρώην στον κόσμο των πνευμάτων. Ναι, ναι. Είμαι όμως με τη Βραζιλία. Αυτό δεν αλλάζει. Καλά, αυτό στον δεν αιώνα τον απαντά.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Καλή Τετάρτη. Έτσι. Ναι, τα σκέτα. Ναι, τα σκέτα. Ωραία, όταν κάνετε οικογενειακό συμβούλιο, βαράει ο Ανδρέας το Κόγκ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Λοιπόν. Πόσα μετράει ο Άλισον από την νορβηγική πέστροφα τσουβέλα στην Πρέμιερ, για τσάξου. Πολύ μαλλί ο τερματοφύλακας μας, έχει πολύ μαλλί. Έχει τέλειο μαλλί για να φάει γκολ και να κουνιέται το μαλλί στο replay. Να κουνιέται το μαλλί. Όταν τρως γκολ.
1: Είναι εντυπωσιακή η πτώση.
0: Ναι, κάνεις την πτώση προς τα πίσω, τρως το μπαλάκι και κουνιέται το μαλλί. Κάνει εντυπωσιακή τη φάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία με Μόμπι. Με Μόμπι, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται στην πλατεία νερού, στο release.
0: Θα πας.
1: Θα πάω στο δεύτερο μέρος, στο λαϊκό πρόγραμμα. Γιατί έχω μια παρουσίαση. Έχω μια παρουσίαση, μικρή τσουβελίτσα.
0: Τέσσερις πήγε μέσα. Φύγε από το μάγαζι.
1: Αλλά χτες είχαμε Megadeth και σε Μπούλτουρα.
0: Χαμός έγινε.
1: Ναι, ναι, πανικός. Γενικά, παιδιά, φέτος έχουν γίνει εκπληκτικές συναυλίες.
0: Ευτυχώς εγώ με τη Σεπτέμβρη.
1: Δηλαδή...
0: για να έχετε λεφτά να έρθείτε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: για να έχετε λεφτά να έρθείτε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα στον Αντώνη. Γυρίζει ο Πάολο Σορεντίνο το ντοκιμαντέρ για τον Αντσελότη. Ω, αλήθεια, και γι' αυτό ήταν και στο γήπεδο. Καλημέρα. Mm-hmm. Πάολο Σορεντίνο έχει κάνει το Young Pope.
0: Τι να.
1: Το σύριαλ με τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον ωραίο
0: τον. Τον Τζουντλό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με τον Θέμη Κέσσαρη.
1: Μπράβο.
0: Οπότε. έλεγε για τα 6 goals και τις αμαρτίες.
1: Ναι. Που το έχει πολύ το ποδόσφαιρο στο Φιωρεντίνο στο θέμα του.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στον Δαμιανό. Σε όσους λέει σας ρωτήσουν σήμερα, δέχομαι ευχές. Έχεις γενέθλια ή είναι του Δαμιανού σήμερα? Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
1: Καλημέρα στον Χριστό τον Καβό. Καλημέρα στον Νίκο. Αδιανόητη ομάδα η Γαλλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να το χάσουν. Λέει, απλά δεν γίνεται. Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Τον Αγίων Αναργύρων σήμερα.
0: Ναι, Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν και οι γιατροί κάτι. Κάτι έχουν. Γιορτάζουν εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε πανηγύρι. Οπότε ο δρόμος προς τη Φιλής γίνεται ένα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Η Φιλής γίνεται δύναμη. Ρε φίλε, δεν είχε πει κάποιος ότι υπογράφει ο Μπογκδάνοβιτς με τον Παναθηναϊκό και μας έφυγε. Υπήρχε ενδιαφέρον από τις μισές ομάδες της EuroLeague. Ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Υπογράφει ένα χρόνο συμβόλαιο με Houston Rockets. Όπως λέει ο Σαράνι, ο οποίος είναι ένας ανταποκριτής δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος έχει την πληροφορία. Είχε πάρει το κύπελο. Μένει ένα χρόνο, παίρνει και την ασφάλεια αυτή, την ιατροφαρμακευτική και τα λεφτά της ασφάλειας που συμπληρώνει τα χρόνια στο NBA. Είναι σημαντική για να μπορεί να βγει με μειωμένη μετά, γιατί συμψηφίζεται Μαρία το Τέβε με το ΙΚΑ μετά. Είχε κάνει έδρα.
1: Σοκολάνε τα ένσημα, εσύ κοροϊδεύουν.
0: Είχε κάνει τα έδρα το σπίτι του 10 τετραγωνικά ο Μπογκδάνοβιτς και υπέγραφε ο πατέρας ότι το παραχωρώ. Ως φιλοξενούμενο.
1: Τρία τετραγωνικά θέλεις, δεν θέλεις παραπάνω.
0: Οπότε ένας ακόμα σου, ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Το γατάκι προτίμησε την ασφάλεια να μην πάρει τίποτα με τους Houston Rockets. Εκεί να κάνει τρίποντα στην κανονική διάρκεια, να κάνει και κάποιο ρεκόρ. Ο πρώτος μη Αμερικάνος, Μαρία, που έχει βάλει 6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, θα σπάσει κάποιο τέτοιο ρεκόρ. Oh my gosh. Αντί να έρθει να δουλέψει με τον κορυφαίο Μπράντοβιτς και να διεκδικεί στην Ευρωλίγα. Διάλεξες το εύκολο.
1: Τον εύκολο δρόμο.
0: Μπογκδάνοβιτς, δεν έπρεπε να σου δώσω τη σειρά μου στο Βέρτι.
1: Ας τον
0: εναυξηθεί. Κακώς βγήκα στην τουαλέτα για να ουρήσεις εσύ και χάρηκα. Λέω, τι δουλειά έχει εδώ. Τίποτα, με κατοικόμενες μιλάγε. Λοιπόν, τι δουλειά είχα εγώ, ένας πιο ωραίος. Πολύ πιο ωραίος, ο πιο ωραίος σε όλο το μαγαζί και ο πιο ψηλός να μου πάρει τη θέση τα μπουζούκια στο Βέρτι εδώ πριν τις 6 Ιουνίου ακριβώς, να μου πάρει τη σειρά με τους συγχαρητήριους εκεί σαν κακούς του Netflix με τα router πάνω τους, να μου πάρει τη σειρά για να ορίσει, γιατί πίεσα εγώ τον εαυτό μου να περιμένω για κάποιο καλό. Δεν ήρθε το καλό.
1: Θα σου έρθει το καλό, μην ανησυχείς.
0: Πότε?
1: Θα σου έρθει.
0: Θα μου έρθει το καλό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέληση. Το ξέρω ότι θα μου έρθει το καλό, αλλά περίμενα να Μπογκδάνοβιτς να βγαίνει από τα screen. Δεν πειράζει, κάτσε στο Houston, we have a problem τώρα. Κάτσε εκεί πέρα. Και ο Καουαχαβάη Λέοναρτ επιστρέφει στο Τορόντο, Επιστρέφει χάρη στο Τορόντο, ο Καουαχαβάη Λέοναρτ. Λοιπόν, πάμε στην ενότητά μας τώρα, χάρη, αυτή που πρέπει να πω.

0: παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Λοιπόν, έχουμε μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας. Είπες εσύ για τη γραμματοσυρά της Νορβηγίας, την οποία πρόσεξε κι εγώ και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πρόσεξα ότι στη φανέλα του Χάλαντ έγραφε Μπράουτ Χάλαντ.
2: Εγώ δεν ήξερα τι είναι.
1: Και λέω είναι το μικρό του.
2: Είναι το διάμεσο σχέδιο.
1: Το μεσαίο του όνομα που λένε. Ναι. Όχι. Το Μπράουτ λοιπόν είναι το όνομα της μαμάς του. Το όνομα της μαμάς του είναι Γκρι Μαρίτα Μπράουτ. Και θα σου κάνει μεγάλη έκπληξη αυτό που θα σου πω, για αν βλέπεις και το Χάλαν, ας πούμε, και λες αποκλείεται. Είναι πρώην αθλήτρια του επτάθλου.
2: Έλα ρε.
1: Ναι.
2: Καλά, και ο Χάλαν θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά.
1: Αυτό το λέω, ναι.
2: Και δέκαθλο.
1: Ναι.
2: Πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο.
1: Πολύ συγκινητικό. Έβαλε το όνομα της μαμάς του λοιπόν στη φανέλα και με αυτή την κίνηση ήθελε να φανεί το επιθετό της σε μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.
2: Πολύ όμορφο.
1: Και η μαμά μας.
2: Για να ξέρουμε κι εμείς οι Βραζιλιάνοι.

0: Να ευχαριστήσουμε, Μαρία, παιδιά από το Λαστρούπ. Μας έφεραν αυθεντικές ολλανδικές Stroopwafels. Γιατί κάτι λέγαμε για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και λέει θα σας γλυκάνουμε εμείς, επειδή το παίζαμε over. Είναι στο Εγάλεο, έτσι τα παιδιά. Λαστρούπ, έτσι.
1: Και πολύ ωραίο λογότυπο με το σκυλάκο. Πολύ ωραίο. Και κάτι ωραία μπισκότα έχουν φέρει με καραμέλα. Θα τα ανοίξουμε και θα τα
0: σκεφτούμε. Τι σημαίνει Λαστρούπ στα άλλα. Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Αυτά.
1: Ναι. Είπαμε όχι μάνες. Ο Διονύσης τεκίλας. Αφού είπαμε όχι μάνες, όχι
0: μάνες.
1: Αλλά μερικά πράγματα ξέρετε πώς βγαίνει.
0: Εντάξει, για πλάκα.
1: Λέει κάποιος και εμένα μου άρεσε η γραμματοσυρά των Νορβηγών, αλλά αν είχε η Ελλάδα αρχαιοελληνική γραμματοσυρά, δεν θα λέγαμε ότι είναι κιτσαριό.
0: Παιδιά,
1: τι σχέση έχει η ελληνική γραμματοσυρά με την νορβηγική γραμματοσυρά, ρε παιδιά.
0: Δεν,
1: πρέπει να είναι και τα δύο ίδια και ωραία.
0: Μια χαρά, ωραίο θα ήταν. Και να είχαμε έτσι μια αρχαιοελληνική. Εντάξει, τώρα σιγά τώρα. Έτσι, ένα παιχνίδι.
1: Και γιατί όλα πρέπει να γίνονται.
0: Με βάση αυτό που
1: σκεφτόμαστε. Να τα παραλύσει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Γιατί.
0: Πώς το λες,
1: what aboutism.
0: Μπράβο.
1: What aboutism.
0: Έχεις γυαλίσει Παναθηναϊκό, Μίλαν και Τσέλσι. Τι περιμένεις να γίνει με Βραζιλία. Έλα, ρε φίλε, μια φορά τώρα τα 4 χρόνια.
1: Ο Χρήστος από Κερκύρα λέει: επειδή σκεφτείτε να βάζανε Κορεάτες στο επώνυμο της μαμάς τους, νομίζω ότι. Δεν έχω ιδέα. Όχι, δεν
0: εγώ αισθάνθηκα άβολα με τον προπονητή.
1: Που δεν τον αφήνει να μπει στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι φασαρία ήταν αυτή που του κάναν. Για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο. Τι
0: περιμένανε δηλαδή. Να κάνει τι. Η Νότια Σκοτία. Να κάνει τι. Να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ο άνθρωπος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εντάξει, καλημέρα πάνω πριν το
1: μισάρα. Καλημέρα. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες.
0: Καλά.
1: Διέσχισα τις θάλασσες και είμαι εδώ. Αλλά ζέστηρε εσύ, δεν λέω αυτό που λες εσύ. Τι είναι όλο τον καύσο να έφερα μαζί. Καλή εκπομπή, όχι, μην το παίρνεις προσωπικά. Έρχεται κύμα, βαριά ζέστηση.
0: Θερμικός θόλος, θουθού. Θερμικός θόλος έρχεται. Μέχρι να χάσω εγώ κάποιες παραστάσεις από τη βροχή, βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο Γρηγόρης τα έχει βάλει.
0: Ο Γρηγόρης.
1: Αυτή η ιστορία λέει με τα ρεκόρ. Περίμενε το χασά.
0: Πες, θα συμφωνώ μαζί σου. Οι βλακίες των δημοσιογράφων.
1: Από το μυαλό του λέει που δεν υπήρχαν πριν από 3 μήνες και όλο πάνω δεν έχει καταντήσει λίγο γελίο.
0: Είναι.
1: Όχι.
0: Είναι ρε Μαρία.
1: Γιατί,
0: ο πρώτος Σέρβος παίχτης.
1: Δεν είναι σαν του NBA. Άστα. Δεν είναι
0: για το NBA.
1: Αλλά αυτό που σου είπα εγώ για τον Κλάιφερ δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι, αυτό δεν είναι για τον Κλάιφερτ. Είναι πάνω σε αυτό που έλεγε για τον Μπογκδάνοβιτς, ότι ο πρώτος
1: είναι ενεργή

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.